0: Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ και θα κάνουμε εκπομπή.
1: Μεγάλο το πλήγμα.
0: Και γιατί με παίρνει τηλέφωνο τότε?
1: Εγώ
0: σε λες μήνυμα, ναι.
1: Εγώ.
0: Εσύ.
1: Δεν τρέπεσαι να λες ψέματα πρωί-πρωί.
0: Κι εγώ έπαιρνα. Δεν λέω ψέματα. Είπα εγώ το αντίθετο. Εμένα μου ήρθε φουλάκι μου, το λέω.
1: Έλα τώρα που είναι Παγκόσμια ημέρα του φιλιού.
0: Έλα, φιληθείτε.
1: Δεν θέλουμε τέτοια φυλάκια.
0: Ματσαμούτσα, ματσαμούτσα.
1: Έτσι, πολλά φυλάκια.
2: Λουλούδια θα σου στρώσω. Φυλάκια θα σου δώσω.
1: Είναι λοιπόν μια γιορτή, λέει, που αντίθετα με τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου δεν είναι εμπορική, δεν έχει εμπορική διάσταση, αλλά κυρίως θέλει να αναδείξει τη σωματική επαφή και τη συναισθηματική σύνδεση.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες? Γιατί σύμφωνα με έρευνες, το φιλί είναι ιδιαίτερα ευεργετικό, καθώς βοηθά στη μείωση του άγχους, ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και απελευθερώνει ορμόνες όπως η οκυτοκίνη, η ντοπαμίνη και η ενδορφίνη.
0: Μάλιστα, όλα αυτά κάνει το φιλί. Ωραία, δεν το ήξερα.
1: Οπότε
0: σημαντικό.
1: Σήμερα λοιπόν είναι ευκαιρία
0: έτσι
1: να δώσουμε τρυφερό φιλί.
0: Ναι, αλλά μην πιάνετε τον καθέναν έξω στον δρόμο και τον φιλάτε, γιατί μπορεί να φάτε κανένα χαστούκι. Δηλαδή θέλω να πω, φιλήστε τους δικούς σας ανθρώπους.
1: Ναι, σωστό αυτό. Γιατί είχαμε και ένα περιστατικό με ένα γάμο εδώ στο Κοροπή που η κουμπάρα πήγε και φίλησε τον παπά.
0: Εντάξει, μην το κάνετε. Μην το τερματίσετε. Αυτό εννοώ, παιδί μου.
1: Ο καθένας τώρα θα φιλήσει όποιον θέλει.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Όποιον έχει όρεξη.
0: Το καλαμαράκι ούτε στο μαγουλάκι δεν τον φίλησα τίποτα. Πάρατε τον ασπάστηκα παρόλο που γύρισα μετά από 4 μέρες, γιατί Δευτέρα ήμουν εδώ την προηγούμενη. Λοιπόν, δεν, αφήστε το. Δεν τρώω στήμα από κάθε μέρα. Του δώσω και φιλί.
1: Όχι, ο καθένας όποιον έτσι θέλει φιλάει, όποιον θέλει στέλνει φιλάκια.
3: Αλέξη μου, φιλάκια, να είσαι καλά!
1: Για παράδειγμα, στέλνει φυλάκια στον Αλέξη.
0: Αυτό
1: να κάνουμε
0: τώρα. Έτσι είναι. Ναι, παλιάτσο μου, το βρήκα το δρόμο. Ναι, λέει, άμα λίγα μπα. Το βρήκα.
1: Γιορτάστε το λοιπόν σήμερα που είναι η Παγκόσμια ημέρα του φιλιού. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα. Ο Παύλος από τον Ντίσελντορφ και καλημέρα στον Παύλο. Η Αμαλία μέσα στο κλάμα ήταν, παρόλο που είχε δίπλα του την Κασιανή. Λοιπόν, παπαρηγόρητος ήταν. Καλώς μας ήρθες, μας έλειψες. Ευχαριστώ, Παύλο μου, να είσαι καλά.
1: Ο κύριος Νικόλαος Αβρανίδης απέναντί μας στην επιμέλεια
0: που
1: του
0: ήχου.
1: Ναι, ναι, και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 studio3lfm.gr για τα δικά σας μηνύματα.
0: Ο Δήμ, λέει, ο Δήμος δηλαδή, μεγάλη έλλειψη. Αφού πίναμε συνέχεια νερό, μην πάθουμε τίποτα από την έλλειψη. Και λέγαμε, θα έρθει, δεν θα έρθει. Άρε καλαμάκι, καλαμαράκι, καλαμάκι, καλαμαράκι, ήρωα, λέει ο Δήμος.
1: Ήταν μεγάλη η απουσία, παιδιά. Οφείλω να το παραδεχτώ. Ναι, ναι,
0: ναι.
1: Πραγματικά. Πάμε λοιπόν παρακάτω για να τα πιάσουμε τα πράγματα με τη σειρά Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Για μας, όπως καταλαβαίνεις, τους παιδοσφαιρόφιλους, είναι το κυρίαρχο θέμα.
0: Και εγώ διάβασα κυρίως αυτά τα δημοσιεύματα για το Μέση, ότι θα γίνει, ξέρεις, πάει για νέο ρεκόρ κτλ. Αν ισχύουν αυτά, γιατί ξέρεις, δεν ξέρω καλά. Αυτό τον Εμπαπέ, αν το λέω σωστά. Γενικώς υπάρχει έτσι ένας μεγάλος θαυμασμός στη Γαλλία. Τα πάει καλά, μάλλον.
1: Μια χαρά τα πάει.
0: Τα πάει καλά. Η Αργεντινή τα πάει καλά.
1: Και η Αργεντινή τα πάει καλά.
0: Εγώ είμαι με την Αργεντινή.
1: Και η Ισπανία τα πάει καλά. Και η Αγγλία τα πάει καλά, που δεν το περίμενα.
0: Α, ναι, το λέει και ο Νίκος, να.
1: Ναι, χαίρεται, γιατί είναι αγγλόφιλος.
0: Ναι,
1: η Αγγλία, λοιπόν, επικράτησε 3-2 του Μεξικό, μέσα στην έδρα του, μάλιστα, στο στάδιο Αστέκα, το πέταξε έξω το Μεξικό και πέρασε στην επόμενη φάση, στη φάση των 8. Και με 10 παίχτες, με 2 γκολ του Μπέλιγχαμ και 1 του Χάρι Κέιν, με πέναλτι, 3-2, λοιπόν, Αγγλία-Μεξικό, οι Άγγλοι πλέον στην επόμενη φάση, εκεί όπου θα αντιμετωπίσουν την Νορβηγία του Χάλαντ. Η Νορβηγία πέταξε έξω τη Βραζιλία 2-1 με 2 γκολάρες του Χάλαντ. Και στο τέλος, εκεί όπως έχουν συνηθίσει πλέον οι Νορβηγοί, κάνουν και αυτό το περίφημο πανηγυρισμό, αυτή την ιεροτελεστία με το κουπί που τραβάνε οι Βίκινγκς.
0: Ναι.
1: Λυπάνε το τύμπανο και τραβάνε όλοι μαζί το κουπί. Η Βραζιλία, περασμένα με Γαλλία και διηγώντας τα ανακλές, έχει χάσει την έγκλη της. Από το 2002 και μετά δεν έχει καταφέρει να παρουσιάσει κάτι αξιόλογο. Άλλη μια φορά λοιπόν αποκλείστηκε. Οπότε στην επόμενη φάση το ένα ζευγάρι είναι Αγγλία-Νορβηγία. Το άλλο ζευγάρι είναι Γαλλία που επικράτησε 1-0 της Παραγουάη σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν παροδία. Μιλάμε, η Παραγουάη έπαιζε αντιποδόσφαιρο, βρώμικο παιχνίδι, κλώτσες, αγωνιές, φτισήματα, βρισχές. Εκτός φάσης αγώνα δεν είδανε ούτε μια κίτρινη κάρτα από τον Ουσμπέκο διαιτητή Παραγουάνη. Τέλος πάντων, οι Γάλλοι τα κατάφεραν να επικράτησαν 1-0 και στην επόμενη φάση θα αντιμετωπίσουν το Μαρόκο που κέρδισε με 3-0 τον Καναδά. Άρα, Γαλλία-Μαρόκο το ένα παιχνίδι στα πρωιμή τελικά. Αγγλία-Νορβηγία το άλλο. Και μάλιστα, υπάρχει ένα παρασκήνιο.
0: Α, μάλιστα, για πες το παρασκήνιο.
1: Ένας παίκτης των Ηνωμένων Πολιτειών, ναι, ο καλύτερος τους παίκτης, ο Μπαλογκάν, είχε αποβληθεί στο παιχνίδι με τη Βοσνία. Mm. Με αποτέλεσμα να μην έχει δικαίωμα συμμετοχή στον αγώνα με το Βέλγιο.
0: Ναι.
1: Υπήρξε ένα τηλεφώνημα από τον Ντόναλντ Τραμπ στον πρόεδρο της FIFA και του είπε: να σου πω, για να επανεξετάσετε αυτή την αποβολή, γιατί είναι ο καλύτερος μας παίκτης. Και έβγαλε μια απόφαση η FIFA, η οποία χαρακτηρίζεται σκανδαλώδη, σύμφωνα με την οποία υπάρχει αναστολή στην ποινή του παίκτη των ΗΠΑ.
0: Oh.
1: Δεν θα ισχύει λοιπόν η αποβολή. Αν το ξανακάνει, λέει,
0: τότε θα τον τιμωρήσουν.
1: Ναι.
0: Να.
1: Αλλά προς το παρόν αναστολή. Και παίζει κανονικά, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αντιδράσεις και από την πλευρά
0: τι
1: του Βελγίου.
0: Τι ζηλίκια είναι αυτά.
1: Πήρε ο προεδράρας τηλέφωνο.
0: Α, με αυτό, γι' αυτό εννοώ.
1: Καθάρισε αμέσως.
0: Αυτά είναι. Α, αυτά είναι.
1: Η FIFA.
0: Ναι. Και λέει ο Χιλιάργος, έμα δεν βρήκες εσύ το δρόμο. Ο δρόμος ήρθε και σε βρήκε. Έπιασε από το χέρι και σου είπε: άντε κοπέλα μου, άντε κοπέλα μου, πάμε για δουλειά. Άντε να πάμε ψωμί στο σπίτι. Έτσι είναι. Έτσι είναι, Χιλιάρχε. Τα ξέρεις εσύ.
1: Γύρισε λοιπόν το κορίτσι μας, καλημέρα και καλή εβδομάδα και στην Αναστασία στο Πόρτο Ράφτη που έχει γίνει, λέει, η Αμαλία μας μια κούκλα φτου φτου φτου σε καμάρωνα, λέει, στο Άξιον. Πολλά πολλά φιλιά. Καλημέρα. Καλημέρα
0: Αναστασία,
1: καλημέρα,
0: μου.
1: Καλημέρα. Καλημέρα και στο Γιώργο και στο θέμα με τον γιατρό στο Καστελόριζο. Φυσικά θα αναφερθούμε. Είναι πάρα πολλά τα θέματα. Τουλάχιστον 14 έχουμε επιλέξει με την Αμαλία και τα έχουμε βάλει σε μία σειρά. Οπότε κάντε λίγο υπομονή, γιατί θα ανοίξουμε όλη τη βεντάλια της επικαιρότητας. Πώς τα λέω.
0: Εντάξει, δεν υπάρχει. Πραγματικά, παρόλο που δηλαδή έχουν σφίξει ζέστες, δεν σε έχουν επηρεάσει. Πραγματικά. Ναι. Δεν είσαι σε mood καλοκαιριού ακόμα. Αυτό εγώ καταλαβαίνω. Ναι, αλλά νομίζω ότι, ρε παιδί μου, από χθες τι συζητιέται έντονα παντού.
1: Τι συζητιέται.
0: Το TikTok του κύριου Σαμαρά.
1: Α, μάλιστα.
0: Το οποίο δεν είναι κακό το TikTok. Θέλω να πω για πρώτη φορά, γιατί εγώ δεν έχω ξαναδεί στο TikTok. Εκτός και αν έχω χάσει κάτι, ο κύριος Σαμαράς έστειλε τα μηνυματάκια του. Και ήτανε και τις ατάκες του, είπε. Εντάξει. Δηλαδή, το γυνάτι του το έβγαλε. Αυτό θέλω να πω.
1: Όπα, ποιο γυνάτι.
0: Το γυνάτι.
1: Κάτσε τώρα, γιατί μου θυμίζει αυτό που είχε πει η Ντόρα Μπακογιάννη μέσα στην εβδομάδα. Ότι το πρόβλημά του είναι το γυνάτι του, είχε πει, και γι' αυτό θέλει να κάνει κόμμα.
0: Για να ρίξει την κυβέρνηση.
1: Έτσι είχε
0: ξεκάθαρα.
1: Πει.
0: Ναι.
1: Και της απάντησε χθες ο Αντώνης Σαμαράς μέσα από το TikTok, εκεί όπου έχει έναν διάλογο με τον διευθυντή του γραφείου τύπου,
0: τον κύριο Τσούτσια.
1: Τον κύριο Τσούτσια. Για να ακούσουμε λοιπόν τι μήνυμα έστειλε πρώτα ο Αντώνης Σαμαράς στην Ντόρα Μπακογιάννη.
4: Πρώτα να σας ενημερώσω, θα κάνει κάτι δηλώσει στην Ντόρα. Πάλι.
5: Τι είπε πάλι.
4: Τα γνωστά. Εσύ φταίς για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
5: Άσε με, ρε. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα. 17. Δεν έχεις συνέλθει ακόμα.
4: Αλλά δεν θες να κοιμωθεί.
5: Τι ανακοίνωση να βγάλεις. Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
1: Δεν έχει συνέλθει, λέει,
0: από την ήττα. 17 χρόνια έχουν περάσει, λέει, που έχασε τη μάχη.
1: Σαν σήμερα το θυμάμαι.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Το θυμάμαι σαν σήμερα.
0: Κάνε... Με 50 ακόμα κάτι ο κ. Σαμαράς, από τον πρώτο γύρο.
1: Απερίμενε όμως. Πριν φτάσουμε εκεί, είχαν θέσει υποψηφιότητα η κυρία Μπακογιάννη, ο κ. Σαμαράς και ο κ. Αβραμόπουλος. Ήταν τρεις οι υποψηφιότητες. Ναι. Ξαφνικά λοιπόν, ξαφνικά, αποσύρθηκε ο κ. Αβραμόπουλος από την κούρσα.
0: Έτσι είναι.
1: Και στήριξε τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά.
0: Ξαφνικά. Αυτά ξαφνικά γίνονται.
1: Μια συνάντηση που είχε γίνει.
0: Μπράβο,
1: τότε
0: είχε γίνει ένα ραντεβού.
1: Τετατέ. Ελληνικό.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Ναι, τα θυμάμαι κι εγώ.
1: Ναι.
0: Να ξέρεις. Τέλος πάντων, πάντως, είναι ξεκάθαρο ότι ο κύριος Σαμαράς, ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει κόμμα. Όσο κι αν κάποιοι μέχρι πριν το TikTok έλεγαν, άκουσα και τον κύριο Αδώνη Γεωργιάδη να λέει ότι πιστεύω δεν θα κάνει κόμμα και κάποια άλλα κυβερνητικά στελέχη. Εγώ νομίζω ότι χθες με το συγκεκριμένο TikTok είπε ότι είμαι εδώ. Και θα είμαι εδώ και θα με βρείτε απέναντί σας. Αυτό καταλαβαίνω. Βεβαίως, αν αυτό δεν είναι γυνάτι, τι είναι. Γιατί σου λέει στο Μαξί μου ότι ο μόνος σκοπός του είναι, έτσι, να στραφεί εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό που λέμε το μεγάλο Μαξί μου είναι ότι εξυπηρετεί προσωπική ατζέντα. Πάντως, φαίνεται ξεκάθαρο ότι ο κ. Σαμαράς έχει λάβει τις αποφάσεις του. και δεν κάνει πίσω. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Παρόλο που κάποιοι, ξέρεις, προσπαθούν να το κεντρήσουν το συνέστημα, να το πούνε από την παράταξη, η οποία έτσι σε ανέδειξε και πρωθυπουργό, σε συγχώρεσε και σου δώσε μια δεύτερη ευκαιρία, γιατί αυτό έπαιζε το προηγούμενο διάστημα. Ο κ. Σαμαράς σου λέει όχι. Τι είναι αυτό που μου λέτε, εγώ πήγα την Νέα Δημοκρατία από το 40 στο 20.
1: Αυτό είπε ακριβώς. Για να ακούσουμε λοιπόν το δεύτερο μέρος.
0: Είναι 26-27, αλλά λέμε τώρα.
1: Ναι, εντάξει, αλλά να ακούσουμε το δεύτερο μέρος από το TikTok του Αντώνη Σαμαρά.
4: Πρόεδρε, να ξέρεις, βγήκαν οι εβδομαδιαίες δημοσκοπήσεις. Κάτι ενδιαφέρον. Όχι, τα ίδια είναι. Η Νέα Δημοκρατία είναι από το 23 μέχρι το 26%. Αν να ξέρεις ότι εσύ φτάσεις.
6: Εγώ που κολλάω.
4: Κολλάς, γιατί όπως λένε, εάν κάνεις κόμμα, θα σου κόψει την αυτοδυναμία.
6: Για κάτσε, Ρενικό. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνανε τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Τους έλεγα. Μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά, εγώ με αυτούς πιστεύω.
4: Δεν έχεις καταλάβει καλά, αρχή. Δεν φταίς μόνο για αυτά. Φταίς και για τη διαγραφή.
6: Για τη διαγραφή, γιατί φταίω.
4: Γιατί όπως είπε ο Μαρινάκης, μπορεί να σε διαγράψαμε πριν από 2 χρόνια. Αλλά εάν κάνεις κόμμα, παρότι είσαι διαγραμμένος, θα επιβεβαιώσεις ότι πολύ σωστά σε διέγραψε ο Μητσοτάκης.
6: Αυτό ξέρεις τι μου θυμίζει. Επιχειρήματα Προέδρου ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ.
0: Είπε τον Παύλο Μαρινάκη, πρόεδρο του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ, γιατί κύριο Μαρινάκης, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Έτσι τον είπε. Το χαρακτήρισε, τον είπε. Χαρακτήρισε, αυτά είναι επιχειρήματα προέδρου.
1: Αλλά λέει, εγώ τους είπα να κάνουν 1, 2, 3, 4, 5 και αυτοί έκαναν όλα τα αντίθετα. Εγώ φταίω, λέει, αν φτάσουν στο 20%.
0: Έχω μία απορία. Ένα προβληματισμό και απορία. Όταν εκείνος κυβερνούσε τη χώρα, έκανε όλα αυτά. Δηλαδή, πρόσεξε το μικρομεσαίο. Λέω εγώ, τα λεφτά πηγαίναν σε πολλούς και όχι σε λίγους. Λέω. Αναρωτιέμαι αυτό. Τελικά, εντάξει, εγώ νομίζω ότι σίγουρα στην κυβέρνηση δεν αισθάνονται και πολύ άνετα με το να ιδρύσει κόμμα και ο Σαμαράς, γιατί ξέρουν, αν και λέγεται ότι δεν θα κόψει από την Νέα Δημοκρατία, αλλά από άλλους χώρους, όπως ο κ. Βελόπουλος, κυρία Λατινοπούλη, τυχαία το λέω τώρα, εγώ πιστεύω ότι σίγουρα στα δεξιά της Νέα Δημοκρατία θα έχει πρόβλημα. Δεν είναι για να μην έχει. Και λέει ο Αβραάμ, τελικά και στην πολιτική μάλλον ισχύει το γνωστό. Πρώτα βγαίνει η ψυχή και μετά το χούι. Αυτό το λέει ο Αβραάμ.
1: Η αλήθεια βέβαια είναι ότι το ιστορικό χαμηλό η Νέα Δημοκρατία το κατέγραψε επί των ημερών του Αντώνη Σαμαρά, τότε που έγραψε 18% το 2012, για να μην ξεχνιόμαστε. Και στη συνέχεια βέβαια επέστρεψε η Ντόρα Μπακογιάννη και τα ποσοστά ανέβηκαν και μετά σχημάτισε την κυβέρνηση ο Αντώνης Σαμαράς. Αυτά έτσι για την ιστορία.
0: Ναι, καλά κάνεις. Και η Μαρία λέει: καλημέρα σας. Ο κύριος Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία πριν 2 χρόνια. Έχει κάθε δικαίωμα να κάνει ό,τι θέλει. Γιατί γυνάτη. Αυτή είναι η θέση του Μαξίμου για να τον μειώσει. Τώρα, όταν πας απέναντι από την παράταξη που σε ανέδειξε, που έγινες και πρωθυπουργός και κυβέρνησες στη χώρα, δεν είναι τόσο απλό, Μαρία μου. Θα συμφωνήσω ότι έχει δικαίωμα να κάνει κόμμα ο κ. Σαμαράς. Δεν μπορεί να το απογορεύσει κανένας. Αλίμονο. Λέω όμως.
1: Και κάθε δικαίωμα να έχει τις απόψεις του και να τις εκφράζει.
0: Και να είναι και σεβαστές. Γιατί εγώ για όλους τους πρώην πρωθυπουργούς και τους πρώην πρόεδρους της Δημοκρατίας, όταν μιλούν, στέκομαι με απόλυτο και τους ακούω με απόλυτο σεβασμό. Αυτό είναι κάτι άλλο. Αλλά το ξαναλέω. Εκείνος, το είπε ο Ιωσήφ, ότι το χαμηλότερο ποσοστό για δημοκρατία στην ιστορία της το έχει πάρει επί Αντώνη Σαμαρά. Δεν είναι τυχαίο, έτσι. Άρα έχει δικαίωμα και φυσικά πρέπει να εκφράζει τις απόψεις του. Δεν μπορείς να λες όμως τον Πρωθυπουργό, τον Υπουργό Εξωτερικών, την κυβέρνηση, ότι είναι προδότες και. Εκεί, αυτά είναι βαριά. Είναι βαριά λόγια. Αυτό λέω.
1: Και χθες ήρθε και η απάντηση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο που, όπως είπε εσύ νωρίτερα, τον χαρακτήρισε ως πρόεδρο του ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ. Ο Παύλος Μαρινάκης, λοιπόν, μιλώντας στο Blue Sky, κλήθηκε να σχολιάσει αυτά τα βίντεο που έκανε ο πρώην πρωθυπουργός στο TikTok.
7: Όταν είδα ότι είχε αναρτήσει κάποια βίντεο ο κ. Σαμαράς, δεδομένης και της ημερομηνίας, σήμερα είναι 5 Ιουλίου, 11 χρόνια μετά την μαύρη επέτειο του διχαστικού δημοψηφίσματος και όσων ακολούθησαν, δεδομένου του γεγονότος ότι ο κ. Σαμαράς τότε ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, πίστεψε ότι θα κάνει ένα βίντεο, μια ανάρτηση για αυτές τις ημέρες. Γιατί είναι καλό να μην ξεχάσουμε ποτέ. Τελικά επέλεξε να κάνει ένα βίντεο εναντίον της παράταξης, εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλω να μπω σε διαδικασία αντιπαράθεσης με έναν πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και έναν πρώην πρωθυπουργό. Και πιστεύω, έχοντας και την τιμή να εκπροσωπώ την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, ότι χρέος της κυβέρνησης είναι να εφαρμόζει μια πολιτική για το παρόν και το μέλλον, να προσπαθεί να βελτιώνει τις ζωές των πολιτών, να διορθώνει λάθη και όχι να μπαίνει σε μια διαδικασία είτε σχολιασμού είτε αντεγκλήσεων με βάση μάλιστα και μια προσωπική ατζέντα.
0: Για προσωπική ατζέντα μιλήσε ο Παύλος Μαρινάκης. Θέλω να πω ότι δεν ήταν η απάντησή του σε υψηλούς τόνους. Είπε αυτά που είχε να πει, ότι θα περίμενε να κάνει ένα βίντεο για το δημοψήφισμα, έτσι, αυτό το κατάπτυστο δημοψήφισμα κτλ. Ωστόσο, δεν τον είδα να σηκώνει τους τόνους. Έχει μια διαφορετική αντιμετώπιση, ότι φυσικά επέλεξε ο κύριος Σαμαράς να κάνει ένα TikTok, ένα βίντεο στο TikTok, στρεφόμενος εναντίον της παράταξης της Νέας Δημοκρατίας. Όλο αυτό το καταλαβαίνω και την πικρία καταλαβαίνω. Αλλά από την άλλη πλευρά, ο κύριος Σαμαράς έχει τις απόψεις του, όπως το είπε και ο Ιωσήφ και καλά, και καλώς το είπε. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι ηθικό να στρέψει εναντίον της παράταξης, πώς σε ανέδειξε. Και σου έδωσε, θα ξαναπώ, μια δεύτερη ευκαιρία.
1: Καλημέρα και στον Παναγιώτη. Στις εκλογές, λέει, θα ψηφίσουν και παιδιά που είναι νεότερα από τον Μπιφ Σαμαρά με την οικογένεια Μητσοτάκη. Έχει δίκιο.
0: Ναι, πολύ δίκιο έχει. Πολύ σωστό. Πολύ to the point μήνυμα, θα έλεγα. Σωστά.
1: Γιατί κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια, φυσικά εκεί από τη δεκαετία του 90, από το 93, με την κυβέρνηση που είχε ρίξει τότε ο Αντώνης Σαμαράς του Άιμνης, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Στη συνέχεια, με όλες τις προστριβές που υπήρξαν ανάμεσα στις δύο πλευρές, αναφέραμε νωρίτερα το 2012, βέβαια στη συνέχεια θα πρέπει να πούμε ότι ο Αντώνης Σαμαράς ήταν ο πρωθυπουργός που έκανε για πρώτη φορά υπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είχαν αποκατασταθεί οι σχέσεις. Και προεκλογικά είχε στηρίξει ο Αντώνης Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία. Τα προβλήματα ξεκίνησαν μετά τη δεύτερη εκλογή.
0: Ναι, μετά τη δεύτερη εκλογή. Ακριβώς. Τα τελευταία περίπου έτσι 3-4 χρόνια, νομίζω, αν δεν με πατάει η μνήμη μου, ότι ξεκίνησε αυτή η απόσταση που χώρισε τις δύο πλευρές, που έγινε πιο έντονη, έτσι, και οι αντιθέσεις μεταξύ τους. Με αποκορύφωμα βέβαια στη συνέντευξη, θυμάμαι καλά, στην Καθημερινή πρέπει να ήταν του κ. Σαμαρά, στην Καθημερινή στο Βήμα. Δεν θυμάμαι αυτό, διόρθωσέ με Ιωσήφ, αν το θυμάσαι, που εκεί χαρακτηρίζει μειοδότη τον Υπουργό Εξωτερικά, ουσιαστικά τον Πρωθυπουργό, και γι' αυτό διαγράφει.
1: Όπως και να έχει πάντως, το θέμα είναι ότι θα έχουμε εξελίξεις το επόμενο διάστημα.
8: Γρήγορα θα έχουμε και πάλι πολιτικές εξελίξεις με πρωταγωνιστή την πολιτική άνοιξη.
1: Έτσι, με πρωταγωνιστή την πολιτική άνοιξη 2.0. Είναι η νεότερη εκλογή.
0: Α, παιδί μου, λέω και εγώ, ξέρεις κάτι άνοιξης. Που δεν το ξέρουμε εμείς, με τον Νίκο.
1: Παιδί μου,
0: πολιτική άνοιξη.
1: Τα ζήσαμε τότε, δηλαδή είμαστε λίγο μεγαλύτερα παιδιά.
0: Έχεις καμιά έμπνευση.
1: Σου είπα, πολιτική άνοιξη 2.0. Νεότερη εκλογή.
0: Να.
1: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον πάντως το επόμενο διάστημα, γιατί η απόφαση έχει ληφθεί.
0: Θα
1: υπάρξει λοιπόν το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, το οποίο σίγουρα θα παίξει κάποιο ρόλο.
0: Θα παίξει κάποιο ρόλο. Το θέμα είναι ότι έχουμε ένα νέο πολιτικό σκηνικό. Είναι το μόνο βέβαιο, και με την έλευση του κόμματος κ. Σαμαρά θα αλλάξει πάλι το πολιτικό σκηνικό σε μια άλλη πλευρά του πολιτικού συστήματος, ενώ τα πιο δεξιά της δεξιάς. Εδώ βλέπουμε την αναμπομπούλα στην κεντροαριστερά μετά την επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα. Γίνεται ο κακός χαμός εκεί. Βλέπουμε και τις δημοσκοπήσεις και ότι ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάς έχει πλασαριστεί και έχει κάτσει για τα καλά στη δεύτερη θέση. Το Πασόκ φαίνεται είναι στην τρίτη, και θα δούμε. Θα δούμε τι θα φέρει, τι νέο θα φέρει ο κύριος Σαμαράς και τι αλλαγές θα φέρει σε όλο αυτό το πολιτικό σκηνικό. Και μέσα σε όλα αυτά, βρε Ιωσήφ, μου μυρίζουν εκλογές. Δηλαδή, από τη μία, επειδή την πάτησα την προηγούμενη φορά και είχα βάλει και στοίχημα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε εκλογές στο τέλος τετραετίας και εγώ την πάτησα. Τώρα δεν πιστεύω ότι όλα αυτές οι περιοδίες, η κινητικότητα, όλα αυτά για την ακρίβεια, ότι είναι τυχαία. Ας βγω ψεύτρα, αλλά μου μυρίζουν λίγο εκλογές.
1: Να πούμε μια καλημέρα στον Παντελή, ο οποίος λέει: έχω μια απορία που πιστεύω ότι έχουν οι περισσότεροι σε αυτή τη χώρα. Γιατί δεν πέφτει η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου στα πρατήρια, αφού το Brent έχει πέσει στα 71 δολάρια.
0: Μπράβο, Παντελή, που το λες, γιατί και εγώ 1,98 την έβαλε χθες.
1: Πόσο,
0: 1,98.
1: Σημερινή, πρωινή τιμοληψία.
0: Α, για πες μου.
1: Κηφισίας.
0: Ναι.
1: Τα πρατήρια που όλη την προηγούμενη εβδομάδα ήταν στο 1,899. Σήμερα ήταν στο 1,929 και στο 1,932,
0: ναι.
1: Ενώ υπήρξε και πρατήριο στο 2,032.
0: Ναι.
1: Πάνω από τα 2 ευρώ. 71,9
0: δολάρια το βαρέλι είναι αυτή το πετρέλαιο. Τι γίνεται, και επειδή εγώ θυμάμαι ότι θα γινόταν έλεγχοι για εσπροκέρδια και ροδοσκοπία. Και, γιατί πάλι ανέβηκε η τιμή.
1: Παιδιά, πέφτει σε όλο τον κόσμο η τιμή του πετρελαίου. Και εδώ πέρα η τιμή της βενζίνης ανεβαίνει. Μπράβο, παιδιά, συγχαρητήρια. Και κυρίως στους εποπτικούς μας μηχανισμούς.

0: 97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κι αυτή...

0: Τη θυμάστε την Τενεκεδούπολη?
1: Πώς δεν τη θυμάμαι, βέβαια.
0: Τι σειρά ήταν αυτή?
1: Ναι, εξαιρετική.
0: Βιβλίων και θεατρικών παραστάσεων της Ευγενίας Φακίνου από το 1975, που αγάπησαν όλα τα παιδιά. Ήταν μια νέα μορφή θεάτρου, όχι κουκλοθέατρο ακριβώς,
1: ναι,
0: αντικειμενοθέατρο όπως χαρακτηρίστηκε, ακριβώς, με πρωταγωνιστές τον Σαρδέλα, τον Μιλίτσα, τον Βουτυρένιο και φυσικά τον Καλαμάρη. Εκεί πρωταγωνιστές λοιπόν ήταν αυτά τα άδεια τενεκεδάκια.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γι' αυτό πήρε και το όνομα Τενεκεδούπολη.
1: Ακριβώς. Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Γιατί τους ήρθε αυτή η Τενεκεδούπολη μας να την πάρει?
0: Ρε παιδί μου, ο πολιτικός διάλογος έχει περάσει σε άλλο επίπεδο.
1: Ναι.
0: Πλέον. Και το χρησιμοποιούν πάρα πολύ και οι πολιτικοί. Μακάρι βέβαια να κάνουν αναφορές στην Τενεκεδούπολη. Αλλά δεν κάνουν εκεί, κάνουν αναφορές σε τενεκέδες. Και δείξε γάνο τους. Για παράδειγμα,
1: ναι,
0: θα σε ξεκινήσω από τα light για να σε πάω πιο μετά στα σκληρά.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι μια δήλωση που είχε κάνει ο κύριος Γιάννης Λοβέρδος, ο υφυπουργός, ναι, των εξωτερικών, σχετικά με κάποιους συναδέλφους του μέσα στη Νέα Δημοκρατία? Κάτσε να σε θυμίσω.
2: Αν διαφωνείτε με αυτούς που λένε ότι δεν έχει πάγκο η Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό και
3: βεβαίως
2: το σκέφτεται. Το...
3: Βεβαίως είναι και ψευδέστατο αυτό. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή, δεν λέω όλοι, 158 βουλευτές είναι. Υπάρχουν και τενεκέδες μεταξύ των 158. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είναι αξιολογότεροι.
4: Είναι λίγο βαρύ αυτό που είπατε, βέβαια, ότι υπάρχουν τενεκέδες ανάμεσα στους 158.
3: Δεν υπάρχουν και ελληνική κοινωνία τενεκέδες.
0: Αναρωτιέται λοιπόν ο κύριος Λοβέρδος, δεν υπάρχουν τενεκέδες στην ελληνική κοινωνία?
1: Δεν σίγουρα υπάρχουν,
0: κύριε
1: Γιάννη, υπάρχουν.
0: Ναι. Υπάρχουν σίγουρα.
1: Σίγουρα, δηλαδή, το
0: σίγουρα
1: ξέρουμε εμείς.
0: Αυτό, ναι,
1: ναι. Ναι, το έχουμε διαπιστώσει.
0: Τώρα λοιπόν βγαίνει στο Contra Channel στην εκπομπή του Πάνου Παναγιωτόπουλου η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και εξαπολύει ακόμη μια φορά.
1: Καλά, εντάξει. Το βλέπεις στον ύπνο του τον Αλέξη.
0: Κάθε
1: δεν
0: φορά, δηλαδή όπου και να εμφανιστεί, επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Και τι λέει λοιπόν η κυρία Κωνσταντοπούλου? Να ακούσουμε λοιπόν πώς χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα.
5: Ο Τσίπρας δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έχει αυτές τις επιδόσεις που του δίνουν. Το έχουν κάνει ένα boosting τρελό.
6: Ο ίδιος μια... είπε ότι από το σπίτι μας λέει βγήκαμε πριν, να προλάβουμε να κάνουμε κόμμα και είμαστε να... αξιωματική αντιπολίτευση.
5: Είναι τενεκές, πείτε του, διότι η αξιωματική αντιπολίτευση.
6: Τι είναι αυτά τώρα, τενεκές, ο πρώην υπουργός.
5: Η αξιωματική αντιξεγάνωτος.
0: Τενεκές και μάλιστα ξεγάνω.
1: Αυτό...
0: Δομημένος πολιτικός λόγος.
1: Ακριβώς αυτό, δηλαδή, δεν πραγματικά είμαι σύμφωνη. Από όποιον και αν χρησιμοποιούνται τέτοιες εκφράσεις και πέφτει τόσο χαμηλά ο πολιτικός λόγος. Πραγματικά. Δηλαδή, λες τον πολιτικό σου αντίπαλο. Τώρα δεν μπορώ να γελάω γιατί δεν μπορώ. Τενεκέ, ξεγάνω. Και μάλιστα. Να τον μην κοιτάς. Είναι δυνατόν. Sorry δηλαδή, είναι δυνατόν. Πες κάτω κριτική, ναι, για τα πεπραγμένα του, για εκείνο ότι διαφωνείς και με την επανεμφάνισή του. Μπορείς να κάνεις κριτική με επιχειρήματα πολιτικά. Δεν κάνεις τώρα τέτοιους χαρακτηρισμούς, αλίμονο.
0: Όπως έλεγα, ρε παιδί μου, είναι δομημένος πολιτικός λόγος, ναι, συγκροτημένος πολιτικός λόγος, ναι, και ακλώνει τα επιχειρήματα. Έτσι, δηλαδή, η κυρία Κωνσταντοπούλου, ας πούμε, έχει επιχειρήματα.
5: Ο Τσίπρας δεν υπάρχει καμία περίπτωση να έχει αυτές τις επιδόσεις που του δίνουν. Είναι τενεκές, ξεγάνωτος.
0: Τι άλλο να
1: πούμε τώρα?
0: Τι να σχολιάσεις?
1: Πάντως θέλω να σου πω κάτι λοιπόν. Τις προηγούμενες μέρες που έλειπα, γιατί υπήρχε ένα συνέδριο τέλος πάντων, ήρθαν κάποια στελέχη νεαρά από διάφορα κόμματα, αλλά πιο νέα. Δεν χρησιμοποιούσαν αυτόν τον λόγο. Δηλαδή διέκρινε ένα διαφορετικό πολιτικό λόγο από, ξαναλέω, όχι από ένα κόμμα, για να μην παρεξηγηθώ. Ναι, ήταν αυστηρά στην κριτική τους και αλλά με πολιτικά επιχειρήματα. Νομίζω ότι η νέα στελέχη στα κόμματα, ενώ το κοινοβουλευτικά, προσπαθούν να ξεφύγουν από όλο αυτό, από όλη αυτή την τοξικότητα.
0: Μακάρι.
1: Και να σου, εγώ τουλάχιστον αυτό διαπίστωσα και αυτό με χαροποίησε. Δεν δηλαδή φτάνει πια. Δηλαδή περάσαμε 10-12 χρόνια μνημονίων που θυμάσαι τι γινόταν. Με την άνω πλατεία, την κάτω πλατεία, με το αυτό, με το εκείνο, με το άλλο. Το ζήσαμε και στον κορονοϊό το αντίστοιχο. Που χωριστήκαμε ψεκασμένοι, μη ψεκασμένοι, εμβολιασμένοι, ανεμβολιασμένοι. Το θυμάσαι όλο αυτό. Και συνεχίζουμε. Γιατί? Να λες τον πολιτικό σου αντίπαλο τενεκέ και μάλιστα ξεγάνωτο. Τι να πω.
0: Η κυρία Κωνσταντοπούλου νομίζω ότι νιώθει ότι πιέζεται αρκετά,
1: ναι,
0: και δημοσκοπικά.
1: Και, και έχει χάσει τον έλεγχο.
0: Και
1: αυτό
0: προσπαθεί να ανεβάσει πάρα πολύ τους τόνους. Συμβαίνει σε κάποιους ανθρώπους. Έχω και εγώ ένα φίλο που κάθε φορά, για παράδειγμα, που ακούει για τον Αλέξη Τσίπρα, Αρχίζει και δεν έχει και σταματημό. Αλλά άλλο εκείνος σε μία παρέα, για παράδειγμα, και άλλο τώρα πολιτικός αρχηγός να εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο. Καλημέρα και στον Νίκο, τον ξεναγώ. Για άλλη μια φορά λέει τεχνικό πρόβλημα στην είσοδο της Ακρόπολης. Ουρά ενός χιλιόμετρου, τουαλέτες μηδέν. Δεν έχει ανοίξει ακόμα, λέει, και ο κόσμος συνεχίζει να έρχεται. Παρακαλώ να διαβαστεί. Καλημέρα στον Νίκο, φυσικά, και διαβάσαμε το μήνυμά σου.
1: Ελπίζω να μας ακούνε.
0: Και να μας ακούνε στο Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Έτσι,
0: βέβαια.
1: Αυτό. Λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον, να πούμε εδώ ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και σταθερό τηλέφωνο. Η υπηρεσία προσφέρει ως πρόσθετη επιλογή, διατηρώντας το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ η πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
0: Καλημέρα και στον Τόλι, ο οποίος χάρηκε ακούγοντας την Τενεκεδούπολη. Τη μουσική είχε γράψει ο Γιάννης Μαρκόπουλος για την περίφημη Τενεκεδούπολη της Ευγενίας Φακίνου. Καλημέρα και στην υποθετή στην Σαντορίνη. Σήμερα λέει έχουμε αρκετό αέρα.
1: Ναι, έχει μελτεμάκι πάλι. Καλημέρα και στον Τάσο από το γυμναστήριο. Να είσαι καλά, Τάσο μου, σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Έχουμε μηνύματα και ευχαριστούμε πολύ τους ακροατές. Θέλω να πω κάτι, θα μου το επιτρέψεις, χαλά ότι έχεις καλέτα βέβαια του Ιωσήφ.
0: Εντάξει. Για άλλη μια φορά,
1: το έχει συνηθίσει μετά από τόσα χρόνια, ότι 9 και 35 θα αναδείξουμε ένα θέμα και όχι επειδή είναι ο Δήμος μου, συμβαίνει κάτι για μένα εγκληματικό στο Δήμο και το συζήτησα με τον Ιωσήφ, να βγάλουμε έναν άνθρωπο να μας πει όλη αυτή η βιοκλιματική αλλαγή του Δήμου και η πεζοδρόμηση σε συνδυασμό με την κοπή υπερεονόβιων πεύκων. Θεωρώ πάρα πολύ σοβαρό το ζήτημα και γι' αυτό παρακάλεσα τον Ιωσήφ και να βγάλουμε έναν άνθρωπο να μας πει γιατί γίνεται αυτό. Να κόβεις δέντρα. Εδώ είπαμε να βάζουμε δέντρα, όχι να κόβουμε. Θα το συζητήσουμε μετά τις 9.30 ώρα.
0: Προς το παρόν, Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο. Ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Παναγιώτη.
7: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Παναγιώτη
7: Επίσης.
1: Μου.
7: Η εβδομάδα ξεκίνησε με σύγκρουση δύο οχημάτων στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, στη δεξιά λωρίδα, στο ύψος της παραλίας Καλαμακίου, με αποτέλεσμα να έχει προκληθεί μποτιλιάρισμα από το ύψος του Μοσχάτου. Στο κόκκινο είναι και το καθοδικό ρεύμα της λεωφόρου Αμφιθέας, στο Παλαιό Φάλιρο. Αυξημένη κίνηση στην κάθοδο του Κηφισού από Κόκκινο Μήλο μέχρι Γάλεο, από Ρέντι μέχρι Μοσχάτο και στην άνοδο από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια. Ουρές οχημάτων στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνή ροή στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλείου Κωνσταντίνου και στη Βασιλίση Αμαλίας. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Φαλήρου. Η ταλαιπωρία συνεχίζεται στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος από τις Τζιφιές μέχρι τους κατάμεστους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε και στην Αττική Οδό, έχουμε καθυστερήσεις 20 έως 25 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών οι καθυστερήσεις στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη, θα σε συναντήσουμε ξανά στις 9.20. Έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye bye, έχεις AI. Θα πάμε και στο θέμα της ακρίβειας, Αμαλία, ακριβώς μετά τις 9, γιατί έχουμε και ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ που έχει κάνει ο Δημήτρης Χριστούλιας και αυτή την ώρα μπορείτε να διαβάσετε στο enikos.gr για τα προϊόντα τα οποία θα πουλούνται φθηνότερα από το Σεπτέμβριο. Θα το ανοίξουμε το θέμα μετά τις 9, γιατί μέχρι να φτάσουμε στο Σεπτέμβριο έχουμε και τα προϊόντα που υποτίθεται θα παγώσουν οι τιμές τους αυτό το δίμηνο. Και εκεί επικρατεί ένα μπάχαλο, να το πω, μια ασυνεννοησία. Θα το ανοίξουμε λίγο μετά τις 9 το συγκεκριμένο θέμα, όπως μεγάλο θέμα και οι τιμές για τα καύσιμα. Το βλέπουμε και στα μηνύματα.
1: Θα γίνει. Από εκεί πέρα συνεχίζονται τις σκέψεις στο Μαξίμου για την ακρίβεια. Έτσι λένε οι πληροφορίες, γιατί θεωρούν στο Μαξίμου ότι είναι ένα από τα βασικά θέματα που ασχολούν και είναι το βασικότερο για μένα ζήτημα της ελληνικής κοινωνίας. Να δούμε ποιοι κωδικοί κατηγορίες προϊόντων, άκουσα τον κύριο Θεοδωρικάκο, τον Υπουργό Ανάπτυξης, να λέει από το Σεπτέμβριο ότι θα μειωθούν οι τιμές, έτσι με βάση τη συμφωνία που έχει υπάρξει με βιομηχανίες και σούπερ μαρκετάδες. Να το δούμε αυτό και ποια προϊόντα θα είναι.
0: Το Σαββατοκύριακο είχαμε και μεγάλες πυρκαγιές όμως, οι οποίες απασχόλησαν τις αρχές, την πυροσβεστική δηλαδή κυρίως. Η μία πάνω στο Ωραιόκαστρο, στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου υπήρχαν μεγάλες ζημιές, μεγάλες καταστροφές και στην βιομηχανική περιοχή. Και η δεύτερη χθες στην περιοχή της Ινόης.
1: Ευτυχώς
0: σε δασική
1: πάντως,
0: έκταση.
1: Εντάξει, ήταν άμεση η επέμβαση της πυροσβεστικής και με οχήματα και με πηγές δυνάμεις και αέριες. Στο Ωραιόκαστρο όμως δημιουργήθηκε λόγω ότι κάηκαν εργοστάσια και καύσιμες έφλεκτες ύλες ένα τοξικό νέφος το οποίο επηρέασε και τη Θεσσαλονίκη. Και ήταν πραγματικά, η εικόνα ήταν, τι να πω, από κόσμο, αλλά ήταν και αποπνικτική ατμόσφαιρα. Μάλιστα σήμερα το πρωί άκουγα τον κύριο Σαριγιάννη, τον καθηγητή, να λέει ότι καλό ήταν για κάποιες, καλό θα είναι για κάποιες μέρες και όσοι έχουν και προβλήματα να φορούν μάσκα όταν βγαίνουν έξω. Ήταν πάρα πολύ έντονο το, έντονη και η μυρωδιά αλλά και η ατμόσφαιρα αποπνικτική.
0: Και σύμφωνα βέβαια με την έρευνα που έχει κάνει η πυροσβεστική μέχρι τώρα, η φωτιά στο Ωραιόκαστρο προκλήθηκε από έναν 75χρονο, ο οποίος σε κατάσταση μέθης προφανώς κόλλησε με το αυτοκίνητό του εκεί σε έναν χωματόδρομο. Στην προσπάθειά του λοιπόν να ξεκολλήσει, δημιουργήθηκε σφενθυρισμός, ο οποίος προκάλεσε την έναρξη της πυρκαγιάς. Εγκατέλειψε αυτό το αυτοκίνητο, σηκώθηκε, έφυγε. Έγινε ό,τι έγινε. Ενώ ταυτόχρονα χθες στην περιοχή της Ινόης, κατά πάσα πιθανότητα, με τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι τώρα,
1: κάποιος ασυνείδητος οδηγός πέταξε το εντυπωσιακό.
0: Πέταξε ένα τσιγάρο. Όπως είχε συμβεί και στην πρώτη φωτιά στο Ωραιόκαστρο, την προηγούμενη εβδομάδα, με τον τραγικό επίλογο, με δύο ανθρώπους
1: νεκρούς,
0: έναν πατέρα και ένα γιο. Από αναμένο τσιγάρο και στο Ωραιόκαστρο και κατά πάσα πιθανότητα και στην φωτιά της Ινόης.
1: Δεν βάζουμε μυαλό, πραγματικά.

0: Αμαλία, θα μου επιτρέψει να πάμε στο μήνυμα που έχει στείλει ο Νικόλαος, γιατί το εξετάζει από μια επιστημονική σκοπιά το θέμα και μας γράφει: Τενεκές είναι δοχείο από Λευκοσίδηρο. Ξεγάνωτος Τενεκές είναι το δοχείο που δεν έχει περαστεί με επίστρωση κασίτερου για να αντέχει στην οξείδωση, δηλαδή στη σκουριά. Καταλαβαίνεις λοιπόν τη διαφορά ποια είναι?
1: Ναι.
0: Μας το εξηγεί επιστημονικά.
1: Ναι, ναι, το κατάλαβα.
0: Τώρα για το υπόλοιπο του μηνύματος, Νικόλα, όπως καταλαβαίνεις, εντάξει, δεν μπορούμε τώρα να το μεταφέρουμε, αλλά κλείνει το μήνυμά του λέγοντας: Αντώνη, αγάπη μου, έλα πάρε με από εδώ. Δεν ξέρω σε ποιον απευθύνεται το μήνυμα, το Αντώνη, αγάπη μου. Κάποιον Αντώνη περιμένει ο Νικόλαος. Καλή σου ημέρα, φίλε, καλή εβδομάδα. Ο Άγγελος γράφει την άλλη εβδομάδα που αρχίζουν οι εκπτώσεις. Εκεί να δείτε, λέει, το πανηγύρι που έχει να γίνει από κάποιους κερδοσκόπους. Πιο πάγωμα τιμών,

0: Μαρσέρ. Ο ίδιος λέει ότι δεν κατάλαβε και εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Τι λέει η αντιπολίτευση, η αντιπολίτευση βλέπει κενά ασφαλείας. Μπορείς να διαβλέψεις αν κάποιος σου κάνει μια φάρσα. Εκείνοι είπαν χθες στο Μέγκα, νομίζω ότι δεν χρησιμοποίησαν AI. Αλλά πώς μπορεί να το διαβλέψει αυτό.
1: Κοίταξε,
0: αναρωτιέμαι.
1: Είναι Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας.
0: Ναι.
1: Υποτίθεται ότι υπάρχουν κάποια πρωτόκολλα ασφαλείας.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Ειδικά για αυτή την υπηρεσία που είναι και η αρμοδιότητά της.
0: Ναι, αλλά την έχουν πατήσει. Και άλλοι με τους συγκεκριμένους.
1: Ναι, πολιτικά πρόσωπα σε όλη την Ευρώπη.
0: Αυτό
1: και πρωθυπουργοί και πρόεδροι, πάρα πολλά πρόσωπα. Αυτό. Το θέμα είναι λοιπόν ότι ο κύριος Ντόκος νόμιζε ότι συνομιλεί με τον Ουκρανό ομόλογό του.
0: Ακριβώς.
1: Τον κύριο Ουμέροφ. Και όπως είπε ο ίδιος στις δηλώσεις που έκανε στο Sky, έβλεπε και συνομιλούσε, λέει, με το πρόσωπο.
0: Και έβλεπε και πρόσωπο, δηλαδή.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν λες και είχε απέναντί του ακριβώς τον Ουκρανό ομολογό του.
1: Κάτσε να ακούσουμε ακριβώς τι είπε ο κύριος Ντόκος για αυτή την συνομιλία.
2: Είχαμε όλο το, αν θέλετε, το υλικό, τα ονόματα, τις διευθύνσεις, ακόμα και τα επιστολόχαρτα που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις περιπτώσεις, ότι μιλάω με το Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας της Ουκρανίας, τον κύριο Ούμερ. Βλέπω τον ομολογό μου και ξεκινάμε να συζητάμε.
0: Επομένως, βλέπετε.
2: Εγώ βλέπω εσάς, υπήρχε μια κανονική συζήτηση, ο ίδιος ζωντανά και αντιδρούσε σε αυτά που του έλεγε. Επέμενε ότι παρά τις σαφείς προειδοποίησεις που είχε δώσει η ελληνική κυβέρνηση σε όλα τα επίπεδα για το περιστατικό του ντρόουν στη Λευκάδα, ότι κάποιοι στην Ουκρανική κυβέρνηση δεν είχαν λάβει το μήνυμα και ότι επρόκειτο να κάνουν κάτι αντίστοιχο. Το είπε αρκετές φορές και με τρόπο που στο τέλος άρχισα να προβληματίζομαι για το αν ήταν πρόβλημα γλώσσας, τα αγγλικά δεν μας βοηθούσαν ή υπήρχε κάτι άλλο σε αυτή την υπόθεση.
1: Στο τέλος, λέει, της συνομιλίας προβληματίστηκα, αυτό λέει ο κύριος Ντόκος, και ότι εγώ έβλεπα και συνομιλούσα με τον κύριο Ουμέροφ.
0: Ναι.
1: Από την πλευρά τους, λοιπόν, οι Ρώσοι φαρσέροι, οι οποίοι μίλησαν χθες στο Μέγκα, στην Αναστασία Γιάμαλη, λένε ότι εμείς δεν χρησιμοποιήσαμε τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, αυτό.
1: Όχι AI. Εμείς, λέει, το μόνο που κάναμε ήταν λίγο μακιγιάζ και μία μεταμφίεση. Δεν κάναμε, λέει, κάτι άλλο. Έτσι λένε αυτοί.
0: Εγώ λέω, είναι δυνατόν να βλέπεις απέναντί σου ένα πρόσωπο και να μην είναι αυτό που ξέρεις και να συνομιλείς.
1: Επίσης λένε ότι εμείς στείλαμε απλά ένα link από Gmail.
0: Ναι.
1: Δεν χρησιμοποιήσαμε, δηλαδή, κάποια τεχνολογία.
0: Ναι.
1: Έτσι, ένα απλό link, λέει. Στείλαμε από Gmail και μας απάντησαν. Αυτό, λέει, η πλευρά των Ρώσων φαρσέρ, οι οποίοι έχουν κάνει πολλές τέτοιες φάρσες, όντως, στο παρελθόν, σε πολλά πολιτικά πρόσωπα και έχουν παρασημοφορηθεί και από το ρωσικό κράτος, έχουν λάβει τιμές στο Κρεμλίνο, έχουν πάρει το μετάλλιο φιλίας.
0: Ναι.
1: Για αυτές τις φάρσες, για άλλες υπηρεσίες, δεν
0: Εντάξει,
1: ξέρω.
0: Εμένα μου κάνει και λίγο πιο... πώς να το πω τώρα, κατασκοπευτικό όλο αυτό. Δηλαδή, έτσι και αυτοί απλώς κάνουν φάρσες. Δεν ξέρω, λέω. Δεν νομίζω.
1: Πάντως γίνεται μια συζήτηση εκεί με τον κύριο Ντόκο.
0: Γίνεται,
1: λέει ο κύριος Ντόκος ότι θα υπάρξει πρόβλημα εάν υπάρχει ανάλογο περιστατικό όπως έγινε με αυτό με τον
0: ντρόουν στη Λευκάδα.
1: Αυτοί απαντάνε, ναι, αλλά ο Υπουργός Άμυνας δεν ακούει, λέει, τον Ζελένσκι και επιμένει να συνεχίσει αυτές τις επιχειρήσεις. Και εκεί ο κύριος Ντόκος λέει ότι αν συνεχίσει θα έχετε πρόβλημα γιατί θα χάσετε την ελληνική στήριξη. Αυτό θα είναι το τίμημα. Και ότι θα έχουμε και εμείς πρόβλημα γιατί θα έχουμε μετά εκλογές.
0: Εκλογές, ναι. Εντάξει, δεν είπε και κάτι. Θα έχουμε μετά εκλογές. Εντάξει, δεν είπε ούτε για τον χρόνο των εκλογών, ούτε τίποτα.
1: Όχι, όχι. Απλά είπε ότι αν θέλετε να βρείτε κάποιο στόχο, βρείτε, λέει, κάποιο Ρώσο δισεκατομμυρίουχο κάπου.
0: Ναι.
1: Και χτυπήστε τον, αλλά στην Ελλάδα, λέει, δεν έρχονται πλέον, πηγαίνουν κυρίως στην Τουρκία. Και βέβαια αποκάλυψε εκεί στη συνομιλία και το ταξίδι του διοικητή της ΕΕΠ στην Ουκρανία για συνομιλίες με Ουκρανούς αξιωματούχους. Η αντιπολίτευση, λοιπόν, ζητάει την παραίτηση
0: ή
1: την αποπομπή του και επιμένει γι' αυτό τον κύριο Ντόκο, μόλις τον ακούσαμε, στις εξηγήσεις που έδωσε για αυτή τη συνομιλία.
0: Ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος, Παναγία μου, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψυχτής αφήσης, Rainbow Waters, έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίζετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε. Πεντακάθαρο και φρεσκότατο σε τρεις θερμοκρασίες, περιβάλλοντος κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέρνιαστα.

0: πες για φάρσα. Λοιπόν, εχθές, σε μια πλατεία τέλος πάντων, πέρναγα από εκεί. Και ήταν κάτι πιτσιρίκια και έπαιζαν. Λοιπόν, κάποια στιγμή λοιπόν, ο ένας πιτσιρικάς, μεγάλη μορφή, λέει: Κυρία, κυρία, εμένα, σας έπεσε το πορτοφόλι σας. Εγώ δεν κρατούσα όμως πορτοφόλι. Κοίτα, αν είχα τσάντα, θα γυρνούσα και θα. Ρε, παιδί μου, θα τσίμπαγα, πώς το λέμε. Αλλά εγώ δεν είχα. Είχα πάνω το κίνητο στα χέρια μου και λέω: Μικρέ, την πάτησες. Πω, πω, μου λέει. Και είχα σταθεί εκεί, μικράκια τώρα, και κάνα όποιο πέρναγε και λέει: Χάσατε, σας έπεσε το πορτοφόλι. Και όλοι γυρνούσαν. Εντάξει, εγώ θα γυρνούσα, αλλά δεν είχα τσάντα εκείνη την ώρα. Και λέω: Κοίτα τώρα που είπες για φάρσα.
1: Φάρσα, ρε
0: παιδί μου. Πολύ ωραία. Ναι, ναι, τα κάναμε εμείς κάτι τέτοια μικρή. Άλλα πράγματα. Δεν κάναμε. Πέραμε τηλέφωνα από. Ξέρεις, χωρίς απόκρυψη. Δεν το κάνατε, Νίκο, δεν το έκανε.
1: Να στενάξει τα σουλατζίδικα.
0: Μου το θυμήθηκες. Τι κάνατε.
1: Άστα, τι θες τώρα.
0: Έλα, πες το, πες το.
1: Δεν έχουν παραγραφεί κιόλας. Μην ξύνεις πληγές. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 9. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων, θα επιστρέψουμε και με τα άλλα θέματα της επικαιρότητας και με το καυτό θέμα της ακρίβειας, αλλά και με τις συμβουλές για την υγιεινή και την ομορφιά που δεν άφησε η Αμαλία την προηγούμενη εβδομάδα και θα πρέπει να ενημερωθεί.
0: Του γιατρού.
1: Ναι.
0: Με τα βρακιά.
1: Ναι.
0: Α, ωραία, εντάξει.
1: Γιατί έλειπες την προηγούμενη εβδομάδα και δεν έχεις ενημερωθεί. Θέλω να είσαι ενημερωμένη.
0: Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Okay. Μαζί σου.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Πολιτικές εξελίξεις.
3: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
1: Κοινωνία.
2: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
1: Διεθνείς ειδήσεις.
2: Αθλητικά.
1: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Real FM. Η ώρα είναι 4.

97,8. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λίγο μετά τις 9 στο αληθινό ραδιόφωνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα που είναι και Παγκόσμια ημέρα του φιλιού. Σήμερα που είναι και Παγκόσμια ημέρα του φιλιού, λέω. Άντε, μπράβο, να ξυπνάμε. Τα φιλάκια που ακούτε είναι από την κυρία Μαλία Κάντζου.
1: Για τους ακροατές μας, φυσικά.
0: Ακριβώς. Ο Νικόλαος Αβρανίδης απέναντι μας στην επιμέλεια του ήχου και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
2: Φιλιά ρουφιχτά, my baby.
0: Γιορτάστε το λοιπόν σήμερα που είναι η Παγκόσμια ημέρα του φιλιού. Δώστε ένα τρυφερό φιλί στο σύντροφό σας, στη σύντροφό σας. Δώστε ένα στοργικό φιλί στο παιδί, στο μάγουλο, στο μέτωπο. Διώχνει, λέει, μακριά το άγχος και αυξάνει έτσι την ευεξία. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, επειδή η κυρία Μαλία Κάντζου έλειπε την προηγούμενη εβδομάδα, είχε πάρει μια άδεια και δεν άκουσε τα νεότερα για την υγεία και πώς πρέπει να αντιμετωπίζουμε με τον καύσωνα. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να επαναλάβω τις συμβουλές του γιατρού, του αγαπημένου γιατρού της εκπομπής, είναι ο κύριος Βαλέριος. Γνωστός δερματολόγος, ο οποίος μας δίνει συνταγές για το πώς πρέπει να κινηθούμε αυτό το καλοκαίρι με τη ζέστη και με τον καύσωνα. Πώς πρέπει να κάνουμε λοιπόν, Αμαλία μου, τον μπάνιο. Γιατί εσύ το ξέρω ότι μπανιαρίζεσαι 3-4 φορές την ημέρα.
1: Όντως.
0: Πρόσεξε λοιπόν, γιατί ενδεχομένως και να κάνεις κάποιο λάθος.
3: Έτσι και ψοφίζουμε στον υδρότα κάθε μέρα, εννοείται κάνουμε το ντουζ μας. Κρύο, όχι ζεστό, κρύο ντουζάκι. Σαπούνι όμως. Όσο μπορούμε λιγότερο, δεν χρειάζεται να βάζουμε συνέχεια σαπούνια. Ακούω κάθε μέρα να κάνουν 2 φορές μπάνιο με σαπούνι. Πάει το δέρμα, πάει το pH του, πάνε όλα. Ιδανικά, εγώ θα έλεγα κάθε 4 μέρες, 5 μέρες, βάλτε και ένα σαπούνισμα. Κάθε μέρα όμως, ακόμα και 10 φορές, ντουζάκι παγωμένο. Ντουζάκι παγωμένο, ντουζάκι παγωμένο. Φιλάκια, σας αγαπώ πολύ.
1: Τι εννοεί?
0: Φιλάκια, την αγάπη μας. Όχι σαπούνι.
1: Πώς θα...
0: Χαλάει το pH. Χαλάει το δέρμα.
1: Είναι γλυκό, είναι δυνατό. Δηλαδή τι ρίχνεις, νερό και τέλος.
0: Νερό, κρύο νερό.
1: Και πώς θα φύγει
0: κρύο
1: βρώμα.
0: Κρύο ντους.
1: Ο υδρότας.
0: Κάνεις κάθε 4-5 μέρες, ρε παιδί μου, βάζεις σαπούνι.
1: 4-5 μέρες σαπούνι.
0: Ναι.
1: Θα ζέχνεις.
0: Δεν ζέχνεις, παιδί μου. Είναι προστασία για το δέρμα. Κρατάει εκεί πέρα τη μάκα πάνω και είναι προστασία. Καταλαβαίνω.
1: Γιατρός είναι πραγματικός αυτός.
0: Βέβαια.
1: Είμαι σε κουμπογιανίτη.
0: Δηλαδή, μόνο ο γιατρός που είχε ενημερώσει
1: για τα βρακιά
0: που πρέπει να αλλάζουμε κάθε μέρα κτλ.
1: Ναι.
0: Μην φοράμε το βράδυ, δοκιμόμαστε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, πέρα από αυτό, ξαναλέω. Τίποτα από σαπούνι, είτε πράσινο σαπουνάκι.
0: Όχι. Τίποτα. Κάθε 4-5 μέρες.
1: Ναι.
0: Γιατί χαλάει το δέρμα. Θα σου φύγει η βάφτιση. Στο έλεγα. Εγώ στα είπα και αμαρτία δεν έχω. Μη μου πεις μετά ότι δεν σε ενημέρωσα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Κανόνισα. Από σήμερα κομμένο το σαπούνι Κάντζο.
1: Πάντως εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Εδώ πρώτη φορά το ακούω. Δηλαδή να κάνεις μπάνιο με σκέτο νερό χωρίς σαπούνι.
0: Ξέρεις εσύ καλύτερα από τον γιατρό.
1: Εγώ τι να πω, όχι, αλλά κάνω με σαπούνι.
0: Τότε...
1: Τι να κάνω τώρα. Έχει χαλάσει το pH του δέρματός μου, μπορεί. Αλλά το σαπουνάκι το βάζω. Δεν μπορώ χωρίς σαπούνι. Τώρα...
0: Κακό του κεφαλιού σου. Ναι. Μετά να σε δω τι θα μου λες Κάντζο.
1: Έχει έρθει μία ερώτηση για τον ακατάσχετο λογαριασμό και θέλω να απαντήσω. Τώρα να δω, είναι ο φίλος μας ο Πάνος. Έχει ξεκινήσει ήδη να ισχύει. Αρκεί ο λογαριασμός, το IBAN που το έχετε δηλώσει το σχετικό στην τράπεζα, έτσι, και στην ΑΔΑ κτλ. Άρα πλέον δεν ήταν, είναι 350 ευρώ παραπάνω. Ήταν 1250 και πάει 1600. Αυτομάτως πάει. Από εκεί και πάνω βέβαια στο ποσό κατάσχεται. Μέχρι 1600 πλέον δεν κατά. Και αν τον έχετε δηλώσει ως ακατάσχετο, ξαναλέω, πρέπει να έχετε δηλώσει ένα λογαριασμό ως ακατάσχετο. Εκεί λοιπόν αυτός ο λογαριασμός πλέον είναι ακατάσχετος έως του ποσού των 1600 ευρώ. Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο, ήταν στον πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, άρα ισχύει.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και στον Real Blogger. Θα περιμένω με μεγάλη ανυπομονησία το δώρο το οποίο μου έχεις ετοιμάσει. Να είσαι καλά, Real Blogger. Στην πρώτη ώρα της εκπομπής σας είπαμε φυσικά τα νεότερα για το Μουντιάλ, εκεί όπου πλέον αντιμέτωπη στα πρώιμη τελικά θα βρεθεί η Νορβηγία με την Αγγλία. Η Νορβηγία πέταξε έξω τη Βραζιλία, η Αγγλία το Μεξικό, οπότε έχουμε στην επόμενη φάση την Νορβηγία απέναντι στην Αγγλία και την Γαλλία απέναντι στο Μαρόκο. Ακούσαμε και τα βίντεο στο TikTok που ανέβασε ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Μεγάλη συζήτηση. Έχει σηκώσει αυτά τα βίντεο στο TikTok, έχουν προκαλέσει έντονες συζητήσεις. Και φυσικά νομίζω εντός και του κυβερνώντος κόμματος. Αυτό είναι το βασικό. Φαίνεται ότι ο κύριος Σαμαράς έχει λάβει τις αποφάσεις του. Τώρα, πότε θα ανακοινώσει το κόμμα, αυτό δεν το γνωρίζω. Το ξέρεις εσύ μήπως?
0: Εγώ όχι, που να ξέρω.
1: Λέω, μήπως έχεις κάποια πληροφόρηση.
0: Δεν ξέρω τίποτα. Από την άλλη, ακούσαμε και την απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Μαρινάκη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Υπάρχει ένα μπιφ λοιπόν εκεί στο χώρο της κεντροδεξιάς πολυκατοικίας και στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Σας είπαμε φυσικά και για την υπόθεση με την φάρσα των Ρώσων στον κύριο Ντόκο, τον Γενικό Γραμματέα Εθνικής Ασφάλειας. Ακούσατε και τη δική του εκδοχή, αλλά σας μεταφέραμε τι υποστηρίζουν και οι Ρώσοι φαρσέρ. Αναφερθήκαμε φυσικά και στις μεγάλες φωτιές που είχαμε το Σαββατοκύριακο τόσο στο ωραίο Καστρο στη Θεσσαλονίκη όσο και στην Ινώη εδώ στην Αττική. Ευτυχώς μόνο με υλικές ζημιές και ταυτόχρονα με μεγάλη δασική έκταση η οποία κάηκε στην περιοχή της Ινώης. Ήταν μια περιοχή που είχε γλιτώσει τα προηγούμενα χρόνια από φωτιές, αλλά κάηκε φέτος. Και βέβαια το μεγάλο θέμα είναι η ακρίβεια. Ναι. Και σε αυτό θα σταθούμε.
4: Μαντήλη στην Κουμουνδούρου με στόχο τη συστράτευση με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα κούνησε μετά τη Μαριλίζα Ξενογιαννακοπούλου και ο πρώην εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης.
0: Όχι τώρα. Όχι τώρα
1: τι
0: το Μαντήλη.
1: Τώρα, κούνησε λέει το Μαντήλη.
0: Το κούνησε, μα όχι τώρα το Μαντήλη. Μετά το Μαντήλη.
1: Τι θα βάλει τώρα, Μαντήλη Καλαματιανό. Μαντήλη Καλαματιανό δεν το βάλει σήμερα
0: μετά
1: που έπρεπε
0: το
1: να το βάλει. Έπρεπε να βάλει το Μαντήλη Καλαματιανό.
0: 9:30 θα πάμε με το Μαντήλη το Καλαματιανό και για τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Μπράβο.
0: Και για τον κύριο Ζαχαριάδη που το κουνάει.
1: Το κουνάει.
0: Το Μαντήλι.
1: Και ο κύριος Καραμέρος. Το κούνησε το Μαντήλι.
0: Όλοι κουνάνε.
1: Όλοι κουνάνε. Μαντήλι, καλά Μαντιανό.
0: Στο θέμα της ακρίβειας όμως έχουν έρθει ήδη.
1: Εκεί δεν κουνάνε μαντήλια.
0: Εκεί δεν έχουν μαντήλια να κλάψουν οι άνθρωποι.
1: Ρωτάς εμένα που έβλεπα 50 ευρώ βενζίνη και δεν πήγες ούτε στη μέση. Και δεν έχω και καμιά κουρσάρα και θα αρχίσω να κάνω κάποια κροατές και τα λοιπά. Έχει 1200 κυβικά είναι το αυτοκίνητό μου. Τώρα τι λες, άσε με.
0: Βλέπεις εδώ τα μηνύματα. Καταρχήν όλοι βλέπουν άνοδο στις τιμές των καυσίμων. Και στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνησης. Λέει η Ελένη, σήμερα στο βενζινάδικο μου είπαν ότι ανεβαίνει η τιμή γιατί καταργήθηκε μετά από μήνες το πλαφόν κέρδους με τις υγείες μας. Δεν ξέρω αν είναι αυτή η αιτία. Το θέμα είναι όμως ότι πραγματικά έχουν αυξηθεί οι τιμές και στο πετρέλαιο κίνησης όπου καταργήθηκε η επιδότηση, αλλά και στην αμόλυβδη. Δηλαδή, εγώ σας είπα ότι νωρίτερα είδα σήμερα στην Κηφισίας αμόλυβδη με 2,03. Με το διπλό μπροστά. Κοίτα, μετά από καιρό.
1: Ναι, έχεις δίκιο γιατί και εγώ σου λέω, μου φάνηκε περίεργη τιμή που έβαλα χθες και αναρωτιέμαι αν τα δηληστήρια, γιατί αυτό το επιχείρημα υπάρχει, έχουν προμηθευτεί καύσιμα και έχουν στις αποθήκες τους μεσαγωγικά καύσιμα σε υψηλότερες τιμές. Άρα πρέπει να τελειώσουν αυτά τα καύσιμα και μετά να προμηθευτούν με χαμηλότερες τιμές και να πέσει η τιμή. Αλλά αυτό το βλέπουμε κάθε φορά εδώ στην Ελλάδα. Το ίδιο πράγμα στο ίδιο έργο θεατές. Και θυμάμαι, αν το θυμάσαι καλύτερα νομίζω εσύ από μένα, ο Πρωθυπουργός δεν είχε αναφέρει για τα καύσιμα στην εισαγωγική τοποθέτηση στο Υπουργικό.
0: Βέβαια, ότι το επόμενο διάστημα θα δούμε αυτές τις μειώσεις να περνάνε στην Αντλία.
1: Περιμένω, και είχε πει, νομίζω, ο Πρωθυπουργός και για ελέγχους. Έτσι ώστε να περάσουν
0: πολύ
1: οι μειώσεις. Άρα λοιπόν, ας γίνουν αυτοί οι έλεγχοι, να δούμε. Υπάρχουν κάποιοι που κερδοσκοπούν. Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι η κυβέρνηση δεν θέλει να πέσουν τιμές, αλλά κάποιοι κερδοσκοπούν. Δεν πρέπει να, αυτοί οι άνθρωποι να γίνουν σε αυτούς τα συγκεκριμένα πρατήρια. Δεν ξέρω από πού προέρχεται αυτή η τελείως διαφορετική. Είναι τρέλα αυτό. Δηλαδή περιμέναμε μείωση και βλέπουμε αύξηση.
0: Ο κόσμος λοιπόν απορεί, αλλά ταυτόχρονα εξοργίζεται κιόλας. Γιατί όλο αυτό το καιρό υπομένει και λέει ναι, είναι ο πόλεμος, εντάξει, υπήρξε αυτή η άνοδος. Τώρα λοιπόν υποτίθεται έχουν σταματήσει οι εχθροπραξίες. Η τιμή στο πετρέλαιο έχει υποχωρήσει. Είναι σχεδόν στα $70 το βαρέλι. Και παρόλα αυτά βλέπει.
1: 72 σήμερα.
0: Ναι, και παρόλα αυτά βλέπει τις τιμές όχι μόνο να μην υποχωρούν, αλλά να ανεβαίνουν κιόλας.
1: Ναι, γι' αυτό
0: και
1: λέω.
0: Κάποιος πρέπει να απαντήσει. Γιατί συμβαίνει αυτό.
1: Πάντως να ξέρεις ότι οι άνθρωποι της αγοράς λένε αυτό που σου λέω. Ότι τα δηληστήρια έχουν προμηθευτεί. Γιατί οι πρατηριούχοι σου λέει, μην φταίμε εμείς. Έχουν προμηθευτεί τα δηληστήρια πιο ακριβά καύσιμα. Είχαν γεμίσει αποθήκες και μέχρι να τελειώσουν αυτά και να προμηθευτούν χαμηλότερες τιμές, σε χαμηλότερες τιμές θα βλέπουμε αυτές τις αυξήσεις. Αλλά αυτό είναι τρελό. Πραγματικά κάνει τρέλα.
0: Και από την άλλη έχουμε τα βασικά αγαθά για την καθημερινότητά μας, τα προϊόντα τα οποία αγοράζουμε από τα σούπερ μάρκετ, εκεί όπου έχουμε αυτή την πρόσφατη συμφωνία κυρίων, ο Θεός να την κάνει τέλος πάντων, εκεί όπου κλείδωσε η τιμή για 2.000 περίπου κωδικούς, αλλά έχει κλειδώσει στα ψηλά. Εκεί που είχε φτάσει δηλαδή.
1: Από Σεπτέμβριο όμως θα έχουμε μειώσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες, έτσι.
0: Ναι.
1: Προϊόντων αυτής της κατηγορίας που δεν αφορούν μόνο τρόφιμα, αλλά και άλλα, όπως είδη προσωπικής υγιεινής που τα χρησιμοποιούμε σε εβδομαδιαία βάση. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
0: Υπάρχει ένα εξαιρετικό άρθρο αυτή την ώρα στο ενικός.gr, είναι το Δημήτρη Χριστούλια, για τα προϊόντα τα οποία θα πουλούνται φθηνότερα από το Σεπτέμβριο. Τι θα περιλαμβάνει λοιπόν η Εθνική Συμφωνία κατά της Ακρίβειας. Κάνει λόγο λοιπόν για μειώσεις τιμών σε περίπου 500 προϊόντα ευρείας κατανάλωσης με ποσοστά που θα ξεπερνούν το 10%. Αυτό αναφέρεται λοιπόν στο ρεπορτάζ που έχει κάνει ο Δημήτρης Χριστούλιας. Η πρωτοβουλία λοιπόν στοχεύει να καταστήσει τις μειώσεις άμεσα αντιληπτές στα νοικοκυριά, εστιάζοντας σε προϊόντα με μεγάλη ζήτηση όπως τρόφιμα και βασικά αγαθά, με πιθανή διάρκεια ως τα Χριστούγεννα. Αναλυτικά λοιπόν τον οδηγό, ο οποίος αναφέρεται σε γάλα, ζυμαρικά, απορρυπαντικά και άλλα προϊόντα, με μειώσεις που θα φτάνουν ή θα ξεπερνούν το 10%, μπορείτε να διαβάσετε λοιπόν το άρθρο αυτή την ώρα στο ενικός.gr. Λέγαμε όμως, Αμαλία μου, για αυτούς τους 2.000 κωδικούς που είχαν μειωθεί το προηγούμενο διάστημα και θα παραμείνουν παγωμένοι.
1: Παγωμένοι, δεν θα έχουμε αυξήσεις.
0: Αυτό το δίμηνο.
1: Ναι.
0: Ποιοι είναι αυτοί λοιπόν οι 2.000 κωδικοί?
1: Ναι.
0: Ρωτήθηκε ο κύριος Πεταλάς. Ο κύριος Πεταλάς είναι ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης
1: Σούπερ Μάρκετ. Που ήταν και στο ραντεβού με τον Πρωθυπουργό.
0: Ναι. Να ακούσουμε λοιπόν τι απάντησε ο κύριος Πεταλάς.
5: Θα πω καταρχήν ότι δεν γνωρίζουμε ποιοι είναι αυτοί οι 2.000 κωδικοί, δεν γνωρίζουμε σε ποιες κατηγορίες αφορούν.
6: Ποιος τους γνωρίζει?
5: Για να λέει, και για να λέει ο Υπουργός, για να λέει ο Υπουργός ότι είναι 2.000, τι το δεχόμαστε ή δεν το δεχόμαστε.
6: Είναι κρατικό μυστικό δηλαδή 2.000
5: κωδικοί. Και αν υπάρχει νόμος που απαγορεύει τη δημοσιοποίηση, αν το λέει αυτό ο Υπουργός και ανεξάρτητα αρχή, εγώ δεν έχω κανένα λόγο να το αφισβητήσω, δεν είμαι νομικός όμως.
0: Ο Γενικός Διευθυντής λοιπόν της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ λέει για αυτούς τους 2.000 κωδικούς τους οποίους έχει υπάρξει μείωση το προηγούμενο διάστημα ότι δεν γνωρίζει ποιοι είναι.
1: Ναι.
0: Είναι ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ που υποτίθεται έχουν μειώσει περίπου 5 με 6% τις τιμές σε 2.000 κωδικούς. Λέει, εγώ δεν τους γνωρίζω, τους γνωρίζει ο Υπουργός. Έτσι είπε ο κύριος Πεταλάς. Πάμε να ακούσουμε τον Υπουργό λοιπόν, γιατί ρωτήθηκε και ο Υπουργός σχετικά με τους 2.000 κωδικούς.
7: Μεγάλοι εκπρόσωποι του χονδρεμπορίου να μειώσουν τις τιμές και συνεπώς, καθώς η μειώση των τιμών στο χονδρεμπόριο θα πρέπει υποχρεωτικά να περνάνε και στις τιμές των σούπερ μάρκετ, ναι, ένας αριθμός περί τους 2.000 κωδικούς προϊόντων μειώθηκαν μεσοσταθμικά κατά 6% αυτή την περίοδο. Είναι σε όλες κατηγορίες και μπορείτε γι' αυτό να πάρετε περισσότερες πληροφορίες από την ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή και ελέγχου της αγοράς, η οποία είναι αυτή που διαπιστώνει κιόλας. Θα που σας λέω με τους καθημερινούς της ελέγχους.
8: Το βάζει πάλι το Πασόκ, ζητάει τη δημοσιοποίηση αυτών των προϊόντων.
7: Σας επαναλαμβάνω, συγκεκριμένα στοιχεία μπορείτε να πάρετε από την ανεξάρτητη αρχή. Εκείνη έχει την ευθύνη της εφαρμογής του νόμου. Διότι πρέπει να σας πω ότι ο νόμος σε αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι τελείως ξεκάθαρος, συνεπώς θα πρέπει να απευθυνθείτε γι' αυτό στην ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή, αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι υπάρχουν αυτοί οι 2.000 κωδικοί προϊόντων στους οποίους μειώθηκαν οι τιμές.
1: Δεν υπάρχει αμφιβολία, λέει ο Υπουργός, ανάπτυξε ο κ. Θεοδωρικάκος και να απευθυνθούμε όσοι θέλουμε στην ανεξάρτητη αρχή προστασίας του καταναλωτή. Εγώ ακούω και δεν θέλω να μην πιστεύω τον Υπουργό, φυσικά, ότι υπάρχουν αυτοί οι 2.000 κωδικοί που έχουν μείνει, δεν έχουν αυξηθεί τα προϊόντα. Πάντως ο προβοκάτορ έχει ένα προβληματισμό και μια πορεία. Μήπως ξέρετε αν η τιμή στις καβουροδαγκάνες θα μείνει σταθερή? Δεν το ξέρω. Αγαπημένε μου, όχι, δεν
0: αυτό
1: το ξέρω.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρω.
0: Το θέμα είναι ότι πρόσεξε να δεις. Ο κ. Πεταλάς λέει: εμείς δεν γνωρίζουμε τους κωδικούς, τους γνωρίζει ο Υπουργός. Ρωτήσανε τον Υπουργό, λέει ο Υπουργός, η ανεξάρτητη αρχή για την προστασία του καταναλωτή. Και βγαίνει και η ανεξάρτητη αρχή για την προστασία του καταναλωτή και λέει, ναι, είναι 2.000 οι κωδικοί, αλλά δεν μπορούμε να τους πούμε αναμάρκα, να το πω έτσι χοντρά, μπορούμε να περιγράψουμε μόνο τα προϊόντα. Δηλαδή, για παράδειγμα, ξέρω εγώ, ζυμαρικά, γαλακτοκομικά κτλ. Αλλά ο καταναλωτής δεν μπορεί να ξέρει δηλαδή ποια είναι η μάρκα του προϊόντος που έχει μειωθεί. Και πώς θα πάει λοιπόν να ψωνίσει και να συγκρίνει για να ξέρει αν όντως το προϊόν το οποίο αγοράζει έχει μειωμένη τιμή ή όχι.
1: Ναι.
0: Ιδού η απορία.
1: Ιδού η απορία, ναι.
0: Το θέμα το σήκωσε πάρα πολύ ψηλά το Πασόκ. Είναι η αλήθεια. Έκανε και ερώτηση για το συγκεκριμένο θέμα.
1: Ανεβάζει πολύ το θέμα της ακρίβειας στο Πασόκ,
0: ναι,
1: γενικά.
0: Και χθες λοιπόν, Αμαλία μου,
1: στην
0: εκπομπή του Δημήτρη του Κοταρίδη στο Earth News,
1: News,
0: το βράδυ Κυριακής, είναι η κυρία Σοφία Βούλτευση. Και εκεί είναι και εκπρόσωπος του Πασόκ.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Και τη ρωτάει λοιπόν εκπρόσωπος του Πασόκ για το θέμα των 2.000 κωδικών.
9: λέω το εξής. Εγώ δεν είμαι σε θέση αυτή τη στιγμή να σας κάνω ένα, δύο, τρία. Πέστε μου εσείς ποιος δεν έχει παγώσει.
10: Μάλιστα.
9: Λέω το εξής, ότι το ερώτημα, επειδή πράγματι μπορεί κάποιος ο οποίος προέρχεται από τα σούπερ μάρκετ να μην το ξέρει, τον ερωτήσανε. Ξέρετε, είναι υποχρεωμένος να ξέρει. Έχει εφαρμοστεί στα σούπερ μάρκετ, δεν τους ξέρει τους κωδικούς.
10: Άρα μόνο ο πρωθυπουργός ξέρει. Έτσι, που το είπε, δηλαδή. Λοιπόν,
9: είναι εκεί.
10: Εντάξει,
9: είναι εκεί.
10: Καταλάβαμε όλοι, για να ολοκληρώσω.
9: Είναι και λοιπόν,
10: καταλάβαμε τώρα... ότι δεν ξέρετε. Λοιπόν,
9: τι αυτό... να ξέρω.
10: Για τους κωδικούς, μη φωνάζετε πρώτα.
9: Να ξέρω έναν τους κωδικούς. Τι λέει,
10: δεν υπάρχει
9: παιδί.
10: Λόγος να φωνάζετε.
9: Αυτό, τούτο λοιπόν. Είναι σαν να λέει στον Τιτανικό
10: λοιπόν.
9: Πόσοι πέθαναν τόσοι. Ονόματα και διευθύνσεις. Είναι σαν τον Τιτανικό. Πασόκ Τιτανικός. Ονόματα και διευθύνσεις στον κωδικό.
11: Τι να απαντάτε σε αυτά, να δείτε καταψυγμένα προϊόντα έχουν παγώσει το δίκη.
9: Μπορεί.
0: Κατάλαβε, παιδί μου, σου λέει η κυρία Βούλτεψη. Πού να ξέρει τώρα ο γενικός διευθυντής της εταιρείας στο σούπερ μάρκετ σε ποια προϊόντα έχουν μειωθεί οι τιμές. Τι είναι, σούπερ μάρκετάς είναι για να ξέρει.
1: Ναι.
0: Έχει δει, είναι σου λέει σαν το Τιτανικό. Είναι σαν να σου λέει ότι πέθαναν 1500.
1: Και δώσουμε ονόματα και διευθύνσεις.
0: Και να μου ζητά τι είναι τα βλέπουμε και διευθύνσεις.
1: Εγώ δεν λέω, εγώ ήταν δηλαδή. Εσύ.
0: Καλά στα λέει η κυρία Βούλτεψη.
1: Ναι, ήταν ο Βαγγέλης ο Τσόκος από το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Ναι. Λοιπόν,
0: θα
1: τρελαθούμε. Ο Real Broker λέει, ωραίο ο Θοδωρικάκος. Δηλαδή η γιαγιά μου θα πρέπει να απευθυνθεί στην ανεξάρτητη αρχή για να μάθει τι μπορεί να αγοράσει φτηνά. Δεν πάει κάπως έτσι τώρα κι εσύ. Το τραβάς, βρε παιδί μου. Το τραβάς. Σου λέει, απευθύνσου εκεί να ξέρεις. Αλλά ότι έχουν μειωθεί, έχουν μειωθεί.
0: Βρε Αμαλία μου, εγώ δεν αμφισβητώ ότι μπορεί να έχουν μειωθεί. Ο καταναλωτής όμως δεν πρέπει να γνωρίζει ποια είναι αυτά που όντως έχουν μειωθεί, ώστε να μπορεί να το βεβαιώσει όταν πάει να κάνει την αγορά του και να, ταυτόχρονα να κάνει και τις συγκρίσεις. Όταν του λες γενικά και αόριστα 2.000 κωδικοί, πού να ξέρει εκείνος όταν πάει στο σούπερ μάρκετ αν όντως υπάρχει αυτή η μείωση στο προϊόν ή όχι. Τι είναι, ναι. Το μυστικό του κράτους είναι δηλαδή.
1: Εντάξει, σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί σου. Σε αυτό θα συμφωνήσω. Και ξέρεις, επειδή η ακρίβεια επιμένει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι κάτι που ταλαιπωρεί τις οικογένειες, τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και ο καθένας μας. Και νομίζω πολύ καλά κάνουμε. Είμαστε και δύσπιστοι. Είμαστε δύσπιστοι όταν λέμε. Έχουν μειωθεί και βλέπουμε ότι ανεβαίνουν κάποια πράγματα και κάποια προϊόντα. Πώς θα το κάνεις αυτό. Δηλαδή, θέλει και μια. Θέλω να πω ότι πρέπει και. Να λέμε, από το χωράφι στο ράφι, πόσο. Δεν είναι που όλοι αναρωτιόμαστε γιατί ο παραγωγός πουλάει 1 ευρώ και εμείς το παίρνουμε 5.
0: Καλά τα λες εσύ, παιδί μου, αλλά καλύτερα.
1: Τι θες,
0: θα...
1: βρε, παιδί μου.
0: Θέλει Παναγιώτη Βολάνιο εδώ πέρα, επειδή εκεί πίσω στούντιο. Ναι, για την ενημέρωση, για την κίνηση. Έλα, Παναγιώτη.
12: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Με κίνηση ξεκινήσει και δεύτερη σύγκρουση. Απροσπέλαστη ανατμήματα εκάθοδος του Κηφισού, από Κόκκινο Μήλο μέχρι Μοσχάτο, λόγω σύγκρουσης 2 γιο ταχύ στην αριστερή λωρίδα στο ύψος του ΚΤΕΛ. Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί και στην άνω του Κηφισού, από Ακαδημία Πλάτωνος μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνια, στις Πατησίων Μάρνη και Σταδίου. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Μαρούσι και ανατμήματα στην κάθοδο σε Μαρούσι και Πανόρμου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό. Πυκνή ροή και στη λεωφόρα Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Κάποιοι νομίζουν ότι κυκλοφορεί και το τρένο του Νίστρουπ εκεί. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό.
1: Λάει Παναγιώτη με μένα. Παναγιώτη μου, συγγνώμη.
0: Όχι, τον Ίστρου, για τον Ίστρου.
1: Όχι, του έκανα εγώ. Παναγιώτη μου, τα λες πάρα πολύ ωραία, συνέχισε έτσι.
0: Μπράβο, Παναγιώτη μου.
12: Ουρές και οχημάτων και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Άλυμο μέχρι Αργυρούπολη. Στο κόκκινο τα δύο ρεύματα της λεωφόρου Αμφιθέας στο Παλαιό Φάληρο. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος από τις Ζηφιές μέχρι Άλυμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Παλαιό Φάληρο μέχρι Μοσχάτο. Αυξημένη κυκλοφορία στους δρόμους.
1: Φτάνει, βρε Παναγιώτη μου. Μας πέθανες και σήμερα.
12: Υπόσχομαι τελειώνωματική οδό.
1: Α, μπράβο, γόρι μου.
12: Καθυστερήσαν των 30 λεπτών από τον κόμβο Φιλής μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 10-15 λεπτών καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Σου έρχεται ο Νίστρουπ. Σου έρχεται και ο Μπόγκα. Σου έρχονται πολλά, αλλά δεν θέλω να λέω πολλά.
1: Να, κρατάω μπράβο, χαμηλά. Να έρθουν όλοι. Εγώ ο Μάνος. Μόνο αυτό το μήνυμα θα διαβάσω, Νίκο μου, και θα πάμε σε διάλειμμα βεβαίως. Καλημέρα σας από την πόλη της Μυτιλίνης. Απλή αμόλυβδη 2049. 2049.

0: Άντε να ζήσει η Καλαμάτα μας. Θα μπα στην Καλαμάτα και έρθεις με το καλό.
1: Φέρτε μου ένα μαντίλι να δέσω στο λαιμό.
0: Οπ!
2: Οπ! Πώς εντάχθηκε!
0: Και ο Αλέξης
2: σήμερα. Κάλεξη, μαντίλι θέλει. Καλαματιανό.
0: Μαντίλι.
1: Φέρτε μου ένα μαντίλι να δέσω στο λαιμό.
0: Έρχεται το μαντίλι. Έχει ξεκινήσει ήδη. Έρχεται delivery.
3: Μαντίλι στην Κουμουνδούρου με στόχο τη συστράτευση με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα κούνησε μετά τη Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου και ο πρώην εκπρόσωπος του κόμματος Κώστας Ζαχαριάδης.
2: Κούνησε μαντίλι.
0: Το κουνάει το μαντίλι. Και όχι τίποτα άλλο, ρε παιδί μου. Ένα πάει. Ένα πάει.
2: Του ψήνει ο Τσίπρας, κρεμμυδάκι τσιγαριστό του έχει κάνει. Πώς τσιγαρίζουμε το κρεμμυδάκι.
0: Ναι.
2: Έτσι του έχει κάνει του Σιριζέου.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι σκέφτηκα, ρε παιδί.
2: Τι σκέφτηκα.
0: Έλεγε ο Κώστας ο Ζαχαριάδης.
4: Έχει αρχίσει και υπάρχει ένα ρεύμα επιστροφής.
5: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
4: Ναι.
5: Γύρισε κάποιος.
4: Ναι.
5: Ποιος.
4: Ο Τάκης στα Βρυλίσια γύρισε.
5: Γύρισε ο Τάκης.
4: Ναι.
5: Αλήθεια.
4: Ναι.
0: Γύρισε ο Τάκης από τα Βρυλίσια, έφυγε ο Κώστας από τα Μελίσια.
2: Πάντως μαντήλι, Καλαματιανό, δεν κούνησε μόνο ο Ζαχαριάδης, ναι, κούνησε αλλά, ο Καραμέρος.
0: Ναι, αλλά ο Κώστας ο Ζαχαριάδης είχε πει.
2: Τι είχε πει.
0: Είχε πει, ρε παιδί μου, ο Κώστας ο Ζαχαριάδης.
4: Θεωρώ μεγάλο λάθος τον περαιτέρω τεμαχισμό του ΣΥΡΙΖΑ.
6: Και επειδή δηλαδή δεν βγήκε αυτό το οποίο ήθελα, θα σηκωθώ να φύγω. Είμαι ιδιοκτήτης εξαδιαιρέτου στο ΣΥΡΙΖΑ και στο συνασπισμό. Έχω κλειδιά. Δεν φεύγω από αυτό.
5: Με συγχωρείτε.
0: Έχει κλειδιά εκεί, είναι ιδιοκτήτης εξαδιαιρέτου. Δεν φεύγει, ρε παιδί.
2: Δεν θυμούνται και τι λένε πάνω θέμα του.
0: Δεν φεύγει, έχει κλειδιά σου, ναι, εκεί από την Κουμουνδούρου.
2: Ναι.
0: Πώς θα φύγει τώρα.
2: Ναι.
0: Φύγει τώρα την ιδιοκτησία να φύγει.
2: Ναι.
0: Λίγα έφυγε.
2: Έφυγε.
0: Α, έφυγε πάει. Ο Γιώργος ο Καραμέρος.
2: Ναι.
0: Ο Γιώργος ο Καραμέρος.
2: Από την αρχή το είχε πει.
0: Το είχε πει. Ήταν και... από τους πρώτοι, αν μην πω ο πρώτος.
2: Και ο πρώτος και ο μόνος που με τόση έτσι, σαφήνεια το είχε γράψει κιόλας και στα social media κτλ. Δηλαδή το περιμέναμε. Παρ' όλα αυτά δεν ξέρω πότε θα πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, γιατί καταλαβαίνω ότι σε αυτή τη χρονική συγκυρία δεν του θέλει τώρα ο Τσίπρας. Τώρα ποιο θέλει. Πότε του θέλει θα το αποφασίσει ο ίδιος. Θα το ξαναπώ. Του τσιγαρίζει σαν κρεμμυδάκι. Σαν κρεμμυδάκι του τσιγαρίζει.
0: Και βέβαια κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής
2: 11
0: το Σάββατο.
2: Ακριβώς.
0: 11 του μηνός.
2: Φαίνεται μήπως και αν έχουν αλλάξει σχετισμοί στην Κεντρική Επιτροπή, γιατί μαθαίνω από το ρεπορτάζ, θα το ξέρεις και εσύ, Ιωσήφ, ότι κάποιοι που είχαν ψηφίσει υπέρ της πρότασης του κ. Φάμελου, που πια δεν ισχύει η πρόταση του κ. Φάμελου, γιατί ο κ. Τσίπρας έχει πει ότι εγώ δεν θα κάνω συμπόρευση με κανένα κόμμα. Ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν. Τώρα αλλάζουν τα δεδομένα και έχουν πάει προς την πλευρά του να μείνει ο ΣΥΡΙΖΑ κανονικά και να κατέβει με ψηφοδέλτιο στις εκλογές. Δεν ξέρω αν έχει αλλάξει σε τέτοιο, οι σχετισμοί σε τέτοιο βαθμό έχουν αλλάξει που μπορεί να έχουμε ανατροπή της απόφασης στην Κεντρική Επιτροπή. Πάντως θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Αυτό ήταν που είπε και ο Κώστας Ζαχαριάδης. Ναι. Ότι εγώ λέει δεν μπορώ να δεχτώ ότι μπορεί να υπάρξει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Οπότε λέει γι' αυτό αποχωρώ.
2: Απλώς να πω ότι ο πρώτος εν ενεργεία βουλευτής που παραιτείται είναι ο κύριος Καραμέρος. Έτσι.
0: Σωστό,
2: οι άλλοι δεν είναι βουλευτές.
0: Και ο κύριος Πολάκης, ο οποίος έκανε λόγο για αυτοεξευτελισμό του κυρίου Φάμελου, ζήτησε άλλη μια φορά την παραίτησή του και είπε επίσης ότι θα πρέπει να παραιτηθούν όσοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτά λοιπόν συμβαίνουν και στον ΣΥΡΙΖΑ με τις εξελίξεις και το επόμενο διάστημα να είναι ραγδαίες.
7: Τα μαζεύουν και φεύγουν. Ένας.
2: Και έβαλε το μαντήλι Καλαματιανό. Και λέω, θα βάλει το έχουμε κάτι και για τον Σαμαρά. Τα είπαμε βέβαια για τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά ταιριάζει.
0: Τι θες, να φωνάζω, Ελλάς, Αντώνη Σαμαρά.
2: Όχι. Λοιπόν, θα πεις κάτι πριν πάμε. Ναι, βεβαίως, πες.
0: Λοιπόν, έκτακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και οι φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagrammable. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεστε είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες τα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μία μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye bye, έχεις AI.
2: Λοιπόν, τώρα θα πάμε στο θέμα που σας είπα που αφορά το Δήμο Διονύσου και έχει προκαλέσει την δυσαρέσκεια και την έντονη, να μην πω όργη, των πολιτών εκεί των δημοτών, γιατί σε έργα πεζοδρόμησης και βιοκλιματικής αλλαγής του Δήμου, ο Θεός θα τα κάνει, κόβονται δέντρα. Δεν το είχαμε πάρει χαμπάρι, εγώ το πήρα αργά χαμπάρι, με πήραν κάποιοι δημότες τηλέφωνο και έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Καριστινό, δικηγόρο και δημοτικό σύμβουλο, επικεφαλής της παράταξης του Νέου Διονύσου. Κύριε Καριστινέ, καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
5: Καλή σας ημέρα, κύριε Καλαμαράκη. Καλή σας ημέρα, κύριε Κάντου, σε εσάς και στους ακροατές μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει στο Δήμο, γιατί πραγματικά και μηνύματα έχουν έρθει όταν είπαμε ότι θα έχουμε και θα αναδείξουμε αυτό το θέμα. Αλλά εμένα το τηλέφωνο μου έχει σπάσει από τα τηλέφωνα δημοτών.
5: Κυρία Κάντζου, η κατάσταση δυστυχώς στο Δήμο Διονύσου δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι, ιδίως εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου. Επιτρέψτε μου μια πολύ γρήγορη εισαγωγή να σας πω ότι ο Δήμος Διονύσου, όπως ξέρετε, είναι στο βόρειο άκρο της Αττικής. Είναι δυστυχώς το καλοκαίρι πάρα πολύ επικίνδυνη η πυρκαγιά, είναι ο εφιάλτης με τον οποίο ζούμε, και γι' αυτό πρέπει να είμαστε απολύτως πεντακάθαροι από όψη καθαρισμού κλπ. Να έχουν απομακρυνθεί κυπαία, ογκώδη, σκουπίδια. Δυστυχώς η κατάσταση σήμερα δεν είναι αυτή. Η δροσιά, η βασική δημοτική ενότητα Δήμου Διονύσου, πνίγεται στα σκουπίδια. Την ώρα λοιπόν που έχουμε αυτή την εικόνα και οι δημότες ανησυχούν, τρέμουν στην κυριολεξία, έχουμε σε εξέλιξη ένα έργο βιοκλιματικής ανάπλασης, το οποίο έχει προκαλέσει ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα. Σας μιλάω κυριολεκτικά σε όλους τους κατοίκους από τους οποίους περνάει το συγκεκριμένο δρόμο, τις κατοικίες στον οποίο περνάει το συγκεκριμένο έργο. Δηλαδή, έχω τηλέφωνα, μιλάμε για δεκάδες κατοίκους, οι οποίοι μου λένε ότι η πρόθεση, η οποία εκδηλώθηκε από υπεργολάβους, να κόψουν υγιέστατα πεύκα. Προσέξτε τώρα την αντίθεση. Να κοπούν υγιέστατα πεύκα όρημα, σοβαρή, που είναι απολύτως έτσι, προσφέρουν το οξυγόνο και ουσιαστικά έχουν δημιουργήσει.
2: Υγιή δέντρα.
5: Ακριβώς τα οποία εδώ, ο κόσμος ξέρετε, έχουμε πλέον σε όλο το Δήμο Διονύσου. Σχεδόν 50.000 κατοίκους. Όλοι αυτοί ήρθαν για να απολαύσουν μια κατάσταση, που να σας πω, ένα περιβάλλον διαφορετικό. Στη δροσιά έχουμε 6 με 7 βαθμούς, για να καταλάβουν και όλοι οι ακροατές μας. 6 με 7 βαθμούς λιγότερους από το κέντρο της Αθήνας. Ούτως ή άλλως, χάρη στο κλίμα που έχουμε.
2: Ναι, άρα πάντως δέντρα έχουν κοπεί, κύριε Καριστινέ, γιατί μας στείλαν και φωτογραφίες. Εμένα μου στείλαν φωτογραφίες. Για να γίνουν αυτά τα πεζοδρόμια με τους κυβόλυθους, κόβονται δέντρα.
5: Μα είναι δυνατόν αυτό ακριβώς. Αυτό ακριβώς είναι ο απόλυτος παραλογισμός. Αυτό ακριβώς
2: από δεν χρειάζεται άδεια του δασαρχείου για τις κοπές αυτών των δέντρων. Αυτό
5: εξαρτάται από πού βρίσκεται το κάθε περιοριστικό. Πρόκειται για μια δεδαλώδη νομοθεσία. Αλλά ας μην κολλήσουμε την τυπική νομοθεσία, σας το λέω εγώ ως δικηγόρος. Ας κολλήσουμε στην ουσία. Είναι δυνατόν, κυρία Κάτζη και κύριε Καλαμαράκη, να κόβουμε ένα πεύκο και να λέμε ότι θα το αντικαταστήσουμε με βιοκλιματικό κυβόλυθο? Σοβαρά τώρα. Σοβαρά τώρα. Είναι δύσκολο με πείσει οποιαδήποτε βιοκλιματική λογική ότι ένας κυβόλυθος, όσο και από όποιο υλικό και αν είναι κατασκευασμένος, είναι καλύτερος από ένα μεγάλο όριμο πεύκο. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτά. Η μελέτη, εάν προβλέπει τέτοια πράγματα, είναι βέβαια θα μας βρει απέναντι, και καλό θα είναι, νομίζω, για όλους να προβούν σε μια τροποποίηση της, έτσι ώστε και τα πεύκα να παραμείνουν και από εκεί. Είναι να γίνει για το καλό της πόλης, να γίνει. Θα το υποστηρίξουμε. Αλλά ξαναλέω, δεν θα επιτρέψουμε να κοπεί κανένα υγιές και όριμο πεύκο στην πόλη μας. Είναι αυτά τα οποία μας έχουν κάνει να έρθουμε εδώ.
2: Ναι. Εγώ δεν το
0: καταλαβαίνω. Το θέμα είναι ότι δεν είναι και η μοναδική περίπτωση που βλέπουμε και στα μηνύματα εδώ των ακροατών. Δεν είναι η μοναδική περίπτωση στην Αττική όπου συμβαίνει κάτι τέτοιο. Είναι και άλλες περιπτώσεις, τα οποία μας στέλνουν ακροατές τώρα. Για παράδειγμα, έχει στείλει ο Βασίλης για τον κόκκινο μήλο. Υπάρχει λέει αντίστοιχη περίπτωση με τους πολίτες να αντιστέκονται. Για δείτε το, λέει, αν έχει κοινά χαρακτηριστικά, κάτι δεν πηγαίνει καλά. Και είναι και άλλα μηνύματα.
2: Και στα Βρυλίσια, νομίζω ήταν νωρίτερα το μήνυμα, νομίζω, αν θυμάμαι καλά. Ναι, ναι.
5: Κύριε Καλαμαράκη και κυρία Κάτσου, επιτρέψτε.
2: Όχι, θα απαντήσω. Στο Θεοδόση τον Παπανδρέου που μας στέλνει ένα μήνυμα, λέει τα πεζοδρόμια είναι για τους πεζούς και αυτό προβλέπεται από τον νόμο. Όχι. Θεοδόση μου, κάνεις λάθος. Ναι, να είναι για τους πεζούς, αλλά δεν κόβουμε τα δέντρα.
5: Κυρία Κάτσου, επιτρέψτε μου να απαντήσω εγώ στον ακροατή.
2: Ναι. Και συνάδελφο, γι' αυτό το απαντώ. Είναι συνάδελφος.
5: Ακόμα καλύτερα. Δεν είπε κανείς ποτέ ότι οι πεζοί δεν έχουν δικαίωμα στα πεζοδρόμια. Αλλά εάν ο συνάδελφός σας είχε μια οποιαδήποτε οπτική επαφή με το χώρο για τον οποίο μιλάμε, θα διαπίστωνε ότι ευχερός ευχερός, δεν μιλάμε για κάποιο κεντρικό σημείο. Έτσι, να ξέρουμε και γιατί μιλάμε. Μιλάμε για έναν δρόμο ήπιας κυκλοφορίας στην άκρη της πόλης, όπου κάλλιστα μπορεί να γίνει μια μικρή επέκταση του πεζοδρομίου και να μην πειραχτεί το δέντρο. Και θα το παραπέμψω βεβαίως και στην εικόνα π.χ. της Κηφισιάς. Που αν έχετε περπατήσει στα βασικά της πεζοδρόμια, κανείς ποτέ δεν διανοήθηκε να πειράξει τα αιωνόβια πεύκα που υπάρχουν εκεί.
2: Ακριβώς, κύριε Καριστινέ.
5: Οπότε, ας επικρατήσει η λογική επιτέλους σε αυτή τη χώρα. Και πραγματικά, επειδή επικαλούμε τη λογική, επιτρέψτε μου ένα λεπτό ακόμα. Στο συγκεκριμένο δρόμο που γίνεται το έργο, το οποίο πήγα και έκανα και ο ίδιος αυτοψία κατόπιν ετοίμαστο
2: κράτος. Και έτσι να κλείσουμε, κύριε Καριστινέ, σας παρακαλώ.
5: Το αντιλαμβάνομαι. Θέλω να σας πω ότι η επέκταση που έχει γίνει έχει περιορίσει ακόμα και την δυνατότητα των κατοίκων να μπουν στα πάρκινγκ τους. Το καταλαβαίνετε, σε οριζόντιες ηλιοκτήσεις.
2: Εμένα το λέτε.
5: Που έχουν αναγνωριστεί.
2: Δεν μπορώ εγώ στο σπίτι μου, τι εννοείτε.
5: από την ίδια τεχνική υπηρεσία του Δήμου, αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι δεν έχουν πρόσβαση στην οριζόντια ιδιοκτησία του. Σας ρωτάω, κύριε Καλαμαράκη, είναι λογικό αυτό? Και κυρία Κάτσου, είναι λογικό να συμβαίνει κάτι τέτοιο? Δεν πρέπει το οποιοδήποτε έργο να περνά και στην τοπική κοινωνία να υπάρχει μια στοιχειώδη διαβούλευση, έτσι ώστε να είναι αποτελεσματικό?
2: Μάλιστα.
5: Αυτά τα ολίγα, σας ευχαριστώ πολύ και εμείς.
2: Εμείς ευχαριστούμε.
5: Παρακαλώ πολύ στο Διόνυσο να πέσει βάρος. Το καλοκαίρι έχουμε πραγματικά κίνδυνο. Κύριε Καλαμαρά, κύριε Ακάτζου, απευθύνω έκκληση από το φιλόξενο σταθμό σας και προς την κεντρική διοίκηση. Ρίξτε το βάρος σας στην πόλη μας. Από εδώ κινδυνεύει όλο το λεκανοπέδιο.
2: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ.
5: Πάρα πολύ.
2: Εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε.
0: Καλή σας μέρα.
5: Καλημέρα μου. Γεια σας.
2: Λοιπόν, για όσους θέλουν μεγαλύτερη ευελιξία στις υπηρεσίες επικοινωνίας που χρησιμοποιούν καθημερινά, το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον ως πρόσθετη επιλογή και σταθερό τηλέφωνο, επιτρέποντας στους συνδρομητές να διαμορφώνουν το πακέτο επικοινωνίας που σου ταιριάζει καλύτερα. Το ΔΕΗ Fiber ίντερνετ 1 Gbps διατίθεται με 19,90 ευρώ το μήνα, ενώ το βασικό πακέτο σταθερής τηλεφωνίας προσφέρεται με 4 ευρώ το μήνα και περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/Fiber.
0: Καλημέρα και στη Μαρία, στην περιοχή του Βαρνάβα, στον πολύβαθο Βαρνάβα, που καίγεται κάθε χρόνο. Σε ανενεργό στρατόπεδο, ναι, έκοψαν και κόβουν δέντρα για αντιπυρική προστασία με την ανοχή του στρατού και του δασαρχείου. Καλημέρα και σε σένα, Μαρία. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, Σόφη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου στέλνουμε την αγάπη μας. Καλημέρα και στον Γιώργο που μας ακούει στη Λίμνο.
2: Ναι.
0: Να είστε καλά, βρε Γιώργο, στο πανέμορφο νησί της Λίμνου. Τώρα, Αμαλία μου, πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, ξέρεις ποιο είναι το ωραίο όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα? Ότι λες πάμε. Και το λες πιο εύκολα. Πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή, πάμε μια βόλτα χωρίς δεύτερη σκέψη. Με το Lidl Plus μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες ECO συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να ενεργοποιήσεις το κουπόνι στην εφαρμογή Lidl Plus, να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα ECO αξίας 100 ευρώ. Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας.

Σήμερα, Αμαλία μου, που είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 6, έχουμε και την κλήρωση για το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Κλήρωση που θα γίνει στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Εκεί θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε ένα τριήμερο στο Ναύπλιο. Ένα τριήμερο λοιπόν για ένα τυχερό ζευγάρι στο Ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από

0: πάρο με ταχύπλο της E-Jets. Ταξιδέψτε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, προλαβαίνετε, μπείτε τώρα στο real.gr. Μου έλειψε, παιδιά, μου έλειψε. Η αλήθεια είναι αυτό το μακρόσυρτο και χαροπό GR της Αμαλίας μου έλειψε πάρα πολύ. Real.gr, εκεί θα βρείτε.
1: Κάτι σου έλειψε και από μένα.
0: Ναι, αυτό μόνο. Real.gr, εκεί θα βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες και σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Νομίζω ότι προλάβαμε να εξαντλήσουμε τα περισσότερα από τα θέματα που είχαμε ετοιμάσει. Βέβαια, μείνανε κάποια εκτός. Δεν αναφερθήκαμε και στο θέμα της Θεσσαλονίκης, αλλά θα περιμένουμε και τα νεότερα από την έρευνα των αρχών σχετικά με την εγκληματική επίθεση.
1: Εντάξει, γιατί πρέπει να βρεθούν έτσι, αυτοί οι δολοφόνοι. Εστερήσαν τη ζωή μιας γυναίκας τόσο άδικα. Τόσο άδικα.
0: Και στο θέμα με τον γιατρό στο Καστελόριζο, που εκεί είναι λίγο αντικρουόμενες οι πληροφορίες.
1: Έχω μπερδευτεί, να ξέρεις.
0: Και εγώ έχω μπερδευτεί, γιατί άκουσα μια δημοσιογράφο από το Καστελόριζο που μίλησε για προσωπικά ζητήματα. Βέβαια, από την άλλη, ο δήμαρχος εκεί παραδέχεται ότι το σπίτι το οποίο διέμενε ο γιατρός δεν ήταν σε καλή κατάσταση και έπρεπε να γίνουν διορθωτικές κινήσεις.
1: Κάποιοι λένε ότι δεν φορούσε και χειροπέδες, ότι ήταν fake όλο αυτό.
0: Αυτό το λέει ο δήμαρχος.
1: Ναι. Τι, δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί.
0: Ο ίδιος ο γιατρός λέει ότι το έκανε μήνυση ένας μαγαζάτορας, ένας επιχειρηματίας. Εστιατορίου.
1: Ναι.
0: Ας περιμένουμε λίγο να δούμε ακριβώς τι είναι και αυτή η υπόθεση. Και βέβαια στο Ιράν, όπου έχουμε τις εξαήμερες εκδηλώσεις για την κηδεία του Χαμενεή, του ηγέτη τους δηλαδή, όπου οι Ιρανοί είναι εκατομμύρια στους δρόμους. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος. Σε πολύ λίγο κοντά σας έρχεται η Ρίτσα Μπιζόγλη. Εάν δεν κάνω λάθος και δεν με απατάει η μνήμη μου, είναι με το συμμαθητάκι μου, με τον Γιώργο τον Παγάνη σήμερα. Οπότε θα είναι εδώ τις επόμενες δύο ώρες.
1: Ναι.
0: Εμείς θα ανανεώσουμε ραντεβού για αύριο το πρωί, ακριβώς στις 8. Τελευταίο, Αμαλία μου.
1: Ναι.
0: Θα είναι Ένιο Μωρικόνε. Ο μεγάλος μαέστρος έφυγε σαν σήμερα, 6 Ιουλίου του 2020. Ίσως ο σπουδαιότερος συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής, ο μεγάλος αυτός Ιταλός μαέστρος, και δεν θα μπορούσαμε να κλείσουμε με κάτι διαφορετικό από το Cinema Paradiso. Του Giuseppe Tornatore, εκεί όπου ο μικρός Σαλβατόρε, ο Τότο, μαθαίνει από τον μεγαλύτερο Αλφρέντο τα μυστικά του κινηματογράφου. Στη συνέχεια γίνεται μεγάλος και τρανός, ένας σπουδαίος σκηνοθέτης, και όταν πεθαίνει ο Αλφρέντο, του αφήνει μία κόπια με τα φιλιά, τα οποία είχε κόψει από τις ταινίες στη συντηρητική τότε σικελία. Το πανέμορφο τέλος λοιπόν από το Σίνεμα Παραντίσο με τη μουσική του Ένιο Μωρικόνε, για να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Real FM.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα.
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός. Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Real FM. Η ώρα είναι 5.
3: Πολιτικές εξελίξεις.
4: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
5: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
6: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
5: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
5: Πολιτισμός.
7: Ηθοποιός.
3: Το αληθινό ραδιόφωνο.

Είμαστε πάρα πολύ καλά. Ψυχραιμία και όλα θα πάνε καλά. Εντάξει. Σήμερα ήταν μια πάρα πολύ όμορφη περιπέτεια. Αυτά τραβάει κανείς, αυτά παθαίνει. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Δεν θα με ψημυρίσουμε. Όταν περνάμε καλά, δεν υπάρχει λόγος να με ψημυρούμε. Πολλές, πολλές καλημέρες. Τι κάνετε, πώς είστε? Ανταμώνουμε και σήμερα, μετά από κάποιες ωρίτσες. Εκεί γύρω στις 21 ωρίτσες, ναι. 24ωρο, ξέρετε, τελειώνουμε 8 η ώρα, ξεκινάμε στις 5, τα ξέρουμε τώρα αυτά, τα γνωρίζετε, δεν χρειάζεται να κάνουμε μαθηματικά, ούτε καν μαθηματικά, απλή αριθμητική είναι. Πώς είστε, πώς περάσατε? Περάσατε όμορφα? Βλέπω τα μηνυματάκια σας, μου αρέσει, θέλω κι άλλα, αλλά πάμε να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, διότι έχουμε μπόλικη ειδησιογραφία, έχουμε πολλά πράγματα για να διαχειριστούμε και έχουμε φτιάξει μία εκπομπή σήμερα, η οποία είναι, πώς να το πω ευγενικά, τούμπανο. Δεν μπορείς να το πεις ευγενικά. Ο κύριος Νίκος Λικούρης απέναντί μου, τι κάνετε, πώς είστε? Όλα καλά, όλα ανθυρά, μια χαρούλα. Γίνανε ματσάρες, λέει, θα μας τα πει ο Σταυρακάκης, έχει να μας πει πολλά. Στο 211-200-8200, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Καλημέρα σας, κυρία Βουγιουκλιώτη, τι κάνετε, πώς είστε? Μας κρατάνε παρείτσα οι φρυγανίτσες σας, να ξέρετε. Δεν πρόλαβα να πάρω το τυράκι που λέγαμε. Θα το πάρω όμως σήμερα, υποθέτω, ελπίζω και εύχομαι. Αλλά σε κάθε περίπτωση, στο 211-200-8200 είναι η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Θα σας καθοδηγήσει για τα μηνύματα τα οποία θέλετε να ακουστούν στον αέρα. Και βεβαίως έχετε τον τρόπο να στέλνετε απευθείας μηνύματα και να τα βλέπω στην οθόνη του υπολογιστή μου, στο studio papakirialfm.gr. Όσοι βαριέστε να γράψετε, καλείτε στο 211-200-8200 και συνομιλείτε με την κυρία Βουγιουκλιώτη. Όσοι δεν θέλετε να σας ακούσουν οι γύρω σας, δεν έχετε παρά να στείλετε mail στο studio papakirialfm.gr. Σήμερα θα ξεκινήσουμε κάπως έτσι. Στο τσακίρ κέφι μου ήρθε, να ξέρετε.

Εδώ λοιπόν στα 4 λεπτά μετά τις 5 η ώρα το πρωί, επειδή δεν έχει το θεό του ο Ντόναλντ Τραμπ, γι' αυτό έτσι μου ήρθε στο τσακίρι κέφι. Your own personal Jesus, έτσι για να ξεκινήσουμε την ημέρα, διότι έχει και μία αλφα ιδιαιτερότητα, ρε παιδί μου, αυτό το 24ωρο, θα σας τα πω όλα στην πορεία. Η σύνοδος κορυφής λοιπόν του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα δεσπόζει στο κομμάτι της ειδησιογραφίας, έχει ασφαλώς και έντονο ελληνικό ενδιαφέρον και έχει έντονο ελληνικό ενδιαφέρον από την άποψη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει από την αρχή ότι θα έρθει, θα πάει στην Άγκυρα, θα έρθει στην περιοχή μας, έχοντας πάρα πολλά δώρα στις βαλίτσες του, πολλά δώρα για τον Ερντογάν. Για να δούμε πού θα πάει, πού θα καταλήξει όλο αυτό. Η Αθήνα παρακολουθεί, βεβαίως έχει και την δική της ατζέντα. Θα μάθουμε στην πορεία και τις επαφές που θα πραγματοποιήσει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Σήμερα το απόγευμα θα μεταβεί στη γειτονική χώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η κόντρα ανάμεσα στο Σαμαρά και το Μέγαρο Μαξίμου στην κυβέρνηση και τον πρώην Πρωθυπουργό, στον νυν Πρωθυπουργό και στον πρώην Πρωθυπουργό, έχει φτάσει πλέον στα άκρα. Έχει φτάσει μέχρι και σε επίπεδο Αρείου Πάγου. Πολύ έντονη η πολιτική αντιπαράθεση σε όλα τα επίπεδα και από την πλευρά της αντιπολίτευσης. Ακούσαμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και τα στελέχη της Ελλάς. Εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Η αξιωματική αντιπολίτευση προσπαθεί να βρει βηματισμό για να καταφέρει να φτάσει μέχρι τις εθνικές εκλογές με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες. Ημέρα Τρίτη σήμερα, 7 Ιουλίου, 7 Εβδόμου, 2 Εφτάρια στη σειρά. Ναι, 7 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Μείνετε εδώ, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Έχουμε και συνεντεύξεις Άδωνης Γεωργιάδης σήμερα. Έχουμε να μιλήσουμε γενικότερα για τα πολιτικά δρόμενα. Ασφαλώς θα τον ρωτήσουμε και για τα του Υπουργείου του. Υπουργείο Υγείας, υπενθυμίζω. Συνεχίζουμε.

Ο ήλιος λοιπόν, αδέρφια μου, καλημέρα σας, πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους. Ξέρετε εσείς, σε όλα τα παλικάρια εκεί έξω, γυναίκες και άνδρες. Ο ήλιος λοιπόν θα ανατείλει 7 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 52 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Διανύουμε ήδη την 128η ημέρα του έτους. Σήμερα λέει γιορτάζει η Κυριακή, ο Κυριάκος, ο Οδυσσεύς και η Οδύσσια. Εγώ θα το ρισκάρω με σκοπό, μήπως κάνουμε και λάθος. Και μας κράξει ο Μάνος ο Νιφλής στο Open, όπως κάνει κατά την προσφυλή του συνήθεια. Καλημέρα και στον κύριο Κολοκυθά, να προσέχετε στο δρόμο. Μάνο μου, Γιάννη μου, καλή εκπομπούλα. Ο Μπλαντή, ο Μπλαντά. Είναι ακριβώς όπως είναι η πολιτική ζωή του τόπου. Υπάρχει λόγος όμως που τα ακούμε.

Αισιοδοξία, μπαίνουμε στις γωνιές, στις όμορφες και πολύ ενδιαφέρουσες γωνιές της ατζέντας μας, του ημερολογίου μας. Να, παραδείγματος χάρη, σαν σήμερα το 1940 γεννήθηκε ο Ρίτσαρντ Στάρκι. Τον ξέρεις τον Ρίτσαρντ Στάρκι? Το Ρίγκο Στάρ όμως τον ξέρεις. Καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Ρίτσαρντ Στάρκι, ο ντράμερ των Beatles. Αυτό το νταπαντούπα που ακούγεται πίσω είναι ο Ρίγκο Στάρ.

Σαν σήμερα το 1550, να ξέρετε, οι Ισπανοί κοκκινσταδόρες φέρνουν τη σοκολάτα στην Ευρώπη, όπου πάρα πολύ γρήγορα θα γίνει το αγαπημένο ρόφημα των ευγενών. Εμείς είμαστε του καφέ. Έφτιαξα τον καφέ, ναι. Κυρία Βουγιουκλιώτη, θέλω σας παρακαλώ πάρα πολύ να βαθμολογήσετε το σημερινό καφέ. Γιατί, έτσι μου ήρθε πάνω στην τρέλα. Το 1770 ο τουρκικός στόλος καταστρέφεται στον λιμένα Τσεσμέ της Σμύρνης από τους Ρώσους, με τους οποίους συνεργάζονται και 4 ελληνικά πλοία. Σε αντίπεινα, οι Τούρκοι σφάζουν 1000 Έλληνες της Σμύρνης. Σαν σήμερα το 1928, το ψωμί σε φέτες γιατός λανσάρεται για πρώτη φορά από αρτοβιομηχανία στο Τσίλικοθ του Μιζούρι. Όλα εκεί οι Αμερικάνοι, όλα τα τελευταία τα... Ναι. Ψωμί του τόστε. Από το 1928 τρώγανε το στάκι. Τι λέει ρε παιδί μου. Εμείς ανακαλύψαμε μετά την μπαγκέτα ένα πράγμα. Γιατί δεν μας έφτανε, το τετραγωνάκι είναι μικρούλι. Το 1974 η Δυτική Γερμανία κερδίζει 2-1 την Ολλανδία και κατακτά το 10ο παγκόσμιο κύπελο. Η μεγαλύτερη για μένα αδικία στα παγκόσμια κύπελα. Διότι δεν είναι δυνατόν ο μεγάλος, ο τεράστιος, αυτή η ποδοσφαιρική ιδιοφυΐα, αυτός ο εφιέστατος τύπος Γιόχαν Κρόιφ να μην έχει παγκόσμιο κύπελο στο παλμαρέ του. Κρίμα. Η Δυτική Γερμανία ήταν τότε που βγαίνανε, ξέρετε, τα διάφορα ότι το ποδόσφαιρο... Στο ποδόσφαιρο παίζουν 22 παίκτες και στο τέλος κερδίζει η Δυτική Γερμανία, η Γερμανία. Τώρα ακόμα και αυτό έχει ξεφτύσει. Στα πάρα πολύ γρήγορα θα σας πω ότι το 1989 144 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας καταθέτουν πρόταση κατά του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων 5 υπουργών του ΠΑΣΟΚ για παράβαση του νόμου περί ευθύνης υπουργών, ανοίγοντας το δρόμο για τη λεγόμενη κάθαρση. Θα κλείσω για λίγο την παρενθεσούλα όσον αφορά στο ημερολόγιο, διότι το ακούτε το άσμα. Πρέπει να πάμε στο αρχαίο μας γνωμικό.

Εσχύλος για σήμερα. Έμπνευση και παραγγελιά του κυρίου Σταυρακάκη. Από τον Εσχύλο λοιπόν, τον πατέρα της τραγωδίας, σώζονται πλήθος από διαχρονικά γνωμικά και από φέγματα. Συνεχίζουμε και το πείραμά μας με το AI, διότι οι αρχαίοι Έλληνες έχουν δώσει απαντήσεις για όλους και για όλα. Πάθη μάθος από τον Αγαμέμνονα σημαίνει ότι η γνώση και η πραγματική σοφία έρχονται μέσα από τα παθήματα και τις δοκιμασίες. Ξέρετε, μερικές φορές όσο διαβάζεις αρχαία γνωμικά, όσο διαβάζεις αυτά τα οποία έχουν υποθεί και γραφτεί εκείνη τη χρυσή περίοδο της ανθρωπότητας, που σε αυτή τη μικρή γωνιά του πλανήτη γεννήθηκαν τα πάντα, βλέπουμε ότι στην πορεία έχουν πάρει γνωμικά, έχουν πάρει αποφθέγματα και τα έχουν προσαρμόσει θρησκείες, άρχοντες, παραάρχοντες και πάει λέγοντας. Συνεχίζω. Βρωτής πέφηκε τον πεσόντα λακτήσε. Επίσης από τον Αγαμέμνονα σημαίνει πως είναι στη φύση των ανθρώπων να ποδοπατούν και να κλωτσάνε όποιον πέσει κάτω. Τροφή για σκέψη. Και σας έχω και μπόνους. Χρόνος καθαίρει πάντα γυράσκον ομού. Από τους Ευμενίδες αυτό. Ο χρόνος εξυγιαίνει και ξεκαθαρίζει τα πάντα καθώς μεγαλώνουν. Τροφή για σκέψη, για μπόλικη σκέψη. Πάμε για άλλα, κύριε Λικουρή.

Κλείνω λοιπόν την παρένθεση, ξανανοίγω μάλλον την παρένθεση για να δούμε δύο πολύ μικρές αλλά ενδιαφέρουσες γωνίτσες του ημερολογίου της ατζέντας. Το 2005 είχαμε αυτή την τραγική, τρομοκρατική επίθεση που εκδηλώνεται στο Λονδίνο με τρεις εκρήξεις σε σταθμούς του μετρό και μία σε λεωφορείο. Ο απολογισμός, ο τραγικός απολογισμός, 54 νεκροί και 700 τραυματίες. Και το 2019, καλημέρα σας κύριε Νιφλή και πάλι, να προσέχετε στο δρόμο, ξέρετε, εκπομπάρα, τα έχουμε πει. Ανοίγουν το μαγαζί στο Open, ο Μάνος ο Νιφλής και ο Γιάννης ο Κολοκυθάς. Σας σήμερα το 2019, βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα, σηματοδοτούν την επάνωδο της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη στη διακυβέρνηση της χώρας για πρώτη φορά αυτοδύναμα από το 2007. Τη σταθεροποίηση του ΣΥΡΙΖΑ ως βασικού πυλώνα της κεντροαριστεράς και της εν γέννη αριστεράς και τη μη παρουσία της Χρυσής Αυγής στη Βουλή. Αποτελέσματα, Νέα Δημοκρατία 39,8%, 158 έδρες είχε βγάλει. ΣΥΡΙΖΑ 31,5%, 86 έδρες. ΚΙΝΑΛ 8,1%, 22 έδρες. ΚΚΕ 5,3%, 15 έδρες. Ελληνική Λύση 3,7%, 10 έδρες. Και ΜΕΡΑ 25, 3,44% και 9 έδρες. Τα υπόλοιπα κόμματα συνολικά πήραν 8,08%. Σαν σήμερα το 1936 γεννήθηκε ένας μεγάλος Έλληνας, ο Νίκος Ξυλούρης. Αργότερα στο 6-8 θα την κάνουμε την νοστιμιά μας με τη Στεφανία. Εκπληκτική, απίστευτη φωνή. Τραγουδιστής, λυράρης, άνθρωπος. Το 1936 γεννήθηκε. Έφυγε νωρίς, το 1980.

Στην Άγκυρα, λοιπόν, μεταβαίνει σήμερα το απόγευμα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα έχει ασφαλώς δίπλα του τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη. Στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, εκεί λοιπόν στην γειτονική μας χώρα. Το βράδυ ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν παραθέτει δείπνο προς τιμήν των ηγετών των κρατών μελών της Συμμαχίας. Η χώρα μας προσέρχεται σε αυτή τη Σύνοδο Κορυφής με την αυτοπεποίθηση ενός ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου. Ναι, είναι, ξέρετε, το κλισέ, ναι, γενικότερα, που όχι μόνο τηρεί διαχρονικά τις δεσμεύσεις ο συγκεκριμένος σύμμαχος, εμείς δηλαδή η Ελλάδα, αλλά βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των χωρών της Συμμαχίας που υλοποιούν ήδη τους στόχους που συμφωνήθηκαν στη Χάγη. Όλο αυτό σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές.

επειδή ρωτάτε, η Europe είναι αυτή. Ε, τους θυμάστε? Ε, πώς το έλεγε ο Καμπούρης, έρχεται τυραρή. Τυραρίρα, πώς το έλεγε. Ναι, ναι, ένα τέτοιο πράγμα, ναι, το θυμάστε. Το 1987 γίνανε γνωστοί με το The Final Countdown. Έχουν μια πολύ έτσι συμπαθητική δισκογραφία τούτη εδώ οι τύποι. Από τον επόμενο δίσκο μετά το The Final Countdown είναι αυτό, από τον ομώνυμο δίσκο Superstitious, και έχει ωραία διαμαντάκια. Ε, τώρα τούτη εδώ που μπήκανε, δεν θέλετε, δεν χρειάζονται ιδιαίτερες συστάσεις. Είπαμε σήμερα όλα τα τραγούδια πάνω στο Τσακίρ Κέφι, τα πρώτα τα διαλέξαμε με τον Νίκο τον Λικούρη. Τα υπόλοιπα να ξέρετε ότι είναι ευθύνη του Νίκου. Η Σύνοδος τώρα, να ξέρετε, θα επικεντρωθεί στην εφαρμογή των δεσμεύσεων για τις αμυντικές δαπάνες, στη συνέχιση της υποστήριξης προς την Ουκρανία και την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής. Έλα, πάμε, το ξαναπάμε από την αρχή. Την ενίσχυση της αμυντικής βιομηχανικής παραγωγής του ΝΑΤΟ. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να φτάσει στις 2 και 4 στην Άγκυρα. Θα συναντηθεί γύρω στις 3 και 4 με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Και ο Ερντογάν, πρέπει να σας πω πώς ήμασταν, θυμάστε πώς ήμασταν παιδιά, λίγο πριν αλλάξει ο χρόνος, που περιμέναμε πώς και πώς να ξυπνήσουμε το πρωί για να δούμε ο Άγιος Βασίλης τι έχει φέρει, τι υπάρχει κάτω από το δέντρο. Εδώ ο Άγιος Βασίλης μας έχει βγει λίγο περισσότερο, λίγο πορτοκαλής μας έχει βγει. Όχι, δεν είναι κόκκινος όπως είναι ερυθρόλευκος Άγιος Βασίλης, ναι. Είναι λίγο πορτοκαλής ο συγκεκριμένος. Και βεβαίως το παιδάκι έχει λίγο μεγαλώσει. Έχει λίγο σιτέψει ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Δεντράκι δεν ξέρω αν θα του έχει για να το βάλει το δώρο από κάτω. Δεν ξέρω κιόλας αν θα χωρέσει κάτω από το δέντρο το συγκεκριμένο δώρο. Αλλά αν περιμένει ο Ερντογάν δώρο τύπου F-35, μόνο σε μοντελάκι έχω την εντύπωση θα το φέρει ο Ερντογάν. Να του πει, κοίτα, επειδή ούτως ή άλλως το πρόγραμμα δεν μπορώ να σε βάλω, πάρε ένα μικρούλι για να το έχεις πάνω στο γραφείο σου. Όσον αφορά στους κινητήρες, τους General Electric για τα Καν, ξέρετε αυτά τα φοβερά μαχητικά τα οποία έχουν κατασκευάσει στην Τουρκία, είναι, λέει ο Ερντογάν, υπερσύγχρονα. Τι να κάνουν τα F-35 μπροστά τους. Τα κάνουν, θυμάμαι, έβγαιναν κάποιοι αναλυτές εκείνη την περίοδο, Τούρκοι αναλυτές, και έκαναν τη σύγκριση πώς κάνουμε εμείς καλή ώρα, διάφορα έτσι, ξέρετε, σαν τηλεοπτικά πάνελ, τα ίδια κάνουν και οι Τούρκοι, και χειρότερα μην σας πω. Ήταν, λέει, ένας τύπος ο οποίος έκανε σύγκριση τον F-35 με το Καν. Το έβγαλε το Καν καλύτερο. Υπάρχει μόνο μία μικρή διαφορά. Ένα μικρό ζητηματάκι. Τα F-35 επιχειρούν, παραδείγματος χάρη, υπό πολεμικές, υπό πραγματικές συνθήκες πολέμου, ενώ το Καν, για να πάει από το σημείο Α στο σημείο Β, πηγαίνει ο δικός. Σταματάει στα φανάρια. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Τέλος πάντων, έχω την εντύπωση ότι γενικότερα τα δώρα τα οποία θα του προσφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ θα είναι σε καθαρά θεωρητικό επίπεδο. Δεν ξέρω και δεν γνωρίζει κανένας εάν τελικά στις κοινές δηλώσεις, εκεί που θα καθίσουν δίπλα-δίπλα οι δύο πρόεδροι, εάν ο Ερντογάν θα εκφράσει τη δέσμευσή του, αν θα εκφράσει την θέλησή του για τα F-35, προκειμένου να δώσει τα F-35 στην Τουρκία και τους General Electric, τους κινητήρες, αλλά ακόμα και να το πει, μέχρι να το υλοποιήσει, έχει πολύ δρόμο μπροστά του και πάρα πολλά εμπόδια στο συγκεκριμένο δρόμο. Τώρα, ο Γιώργος Γεραπετρίτης απάντησε σε σχετικές αναφορές για τα δώρα. Τόνισε πως δεν υφίσταται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των F-35. Να ξέρετε ότι ο Τραμπ δεν μας φοβάται. Δεν χτυπήσαμε το χέρι στο τραπέζι και είπαμε, ακού να δεις 47, δεν θα δώσεις εσύ τα F-35 στην Τουρκία, διότι θα σου δείξουμε εμείς. Ούτε καν, βεβαίως. Δια της διπλωματικής οδού η Αθήνα έχει εκφράσει τις αντιρρήσεις της και βεβαίως και κατά το παρελθόν την επικινδυνότητα ενός τέτοιου ενδεχομένου, διότι οι Τούρκοι είναι τα κακά παιδιά της περιοχής. Αλλά όχι, ο Ερντογάν ξέρει πολύ καλά
ότι το εμπόδιο δεν είναι η Αθήνα. Όπως και ο Τραμπ γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι σε καμία των περιπτώσεων δεν θα ήταν ιδιαίτερα ευτυχής ο Νετανιάχου εάν με μία μόνο κίνηση ο Τραμπ άλλαζε τα δεδομένα στην περιοχή. Ο Νετανιάχου λοιπόν προέτρεψε τις ΗΠΑ να μην πουλήσουν τα προηγμένα μαχητικά αεροσκάφη F-35 στην Τουρκία, υποστηρίζοντας αυτό το οποίο μόλις σας ανέφερα, ότι αυτό θα διαταράξει την ισορροπία δυνάμεων στην περιοχή. Ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας τώρα, ο κύριος Μαρκ Ρούτε, τι φοβερό παλικάρι είναι αυτό, τι φοβερός τύπος. Είναι και φίλοι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να ξέρετε. Έχουν ακουστεί πάρα πολλά σενάρια κατά το παρελθόν, ότι δηλαδή όταν ήταν, πώς να το πούμε, όταν ο Ρούτε ήθελε να διεκδικήσει τη συγκεκριμένη θέση και μάλιστα ακουγόταν πάρα πολύ έντονα τότε και το όνομα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ότι υπήρξε μία τροποντινά συμφωνία κυρίων. Τη συναντάμε και την αναφέρουμε πολύ το τελευταίο διάστημα, τη συμφωνία κυρίων. Κάπως έτσι συνεχίζουμε.

Σιγά σιγά να ξέρεις τους Nightwish θα τους κάνω αγαπημένο συγκρότημα του Μάνου Νιφλή. Σας άκουσα κύριε Νιφλή εχθές. Εδώ στην εκπομπή σας, στο Real FM. Γρατζουνάει εκεί πέρα λέει, ρίχνει κάτι από εδώ από εκεί. Έβαλε στο παιχνίδι και τα έβαλε με το Τζιβελεκίδη. Είχε πάει ο Τζιβελεκίδης στις προάλλες στους Megadeth. Ήρθε σχεδόν απευθείας για να κάνει γενικότερα τις εκπομπές. Εντάξει, εκείνη την ημέρα, ρε παιδί μου, μπορεί να μας ξέφυγε λίγο παραπάνω η σκληρότητα των τραγουδιών. Αλλά ούτως ή άλλως, έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ το σκληρό ροκ όσον αφορά στην ειδησιογραφία, όσον αφορά στο κομμάτι της επικαιρότητας. Έχουμε πάει σε συνθήκες heavy metal.

Θα τελειώσω τη φράση για τον Γενικό Γραμματέα της Συμμαχίας για τον Μαρκ Ρούτε, ο οποίος κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες, δίνοντας έμφαση στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της Συμμαχίας, ενώ πρόβαλε τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας. Είναι τώρα όλοι λίγο ένα γλυψιματάκι θα το ρίξουν. Υποσχέθηκε επίσης συμβόλαια δισεκατομμυρίων δολαρίων για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων της Συμμαχίας και ασφαλώς το φοβερό, τρομερό και δυναμικό σημείο του τραγουδιού έρχεται σε δευτερόλεπτα, Μάνο μου. Άντε, δικό σου.

Πολλές καλημέρες, αδέρφια μου. Ναι, αυτό θέλω, να μου δώσετε τον παλμό της πόλης, να μου πείτε τι συμβαίνει εκεί έξω, τι είναι αυτό το οποίο σας εκνευρίζει, τι είναι αυτό το οποίο θέλετε να αλλάξει άρδιν. Καλή σου μέρα, Σπύρο μου συνονόματε, ο ταξιτζής μας, ο Σπυράκος. Να προσέχεις τους δρόμους. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους, κυκλοφορούν μπόλικοι περίεργοι. Τι είναι αυτό το πράγμα? Και με μπόλικο μεροκαματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου. Και εσύ και οι υπόλοιποι μικροί ήρωες της καθημερινότητας. Καλημέρα και στην Ελπίδα. Καλημέρα μας, Σπύρο μου. Σε επίσκεψη στην βιοιατρική μου είπαν ότι από 30 Ιουνίου σταματήσαν να εκτελούν παραπεμπτικά που μας έστειλε το Υπουργείο Υγείας δωρεάν. Ο λόγος? Λοιπόν, το κρατάω αυτό το μήνυμά σου, Ελπίδα μου, διότι γύρω στις 8 παρά 20 να μείνετε όσοι μπορείτε, ότι έχετε την ευκαιρία, τη δυνατότητα, συντονισμένη με τον Real FM, θα έχουμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Ένα λοιπόν θεματάκι το οποίο μας βάζεις, θα του το θέσουμε, γιατί δεν ξέρω πραγματικά τι συμβαίνει, οπότε φαντάζομαι ότι θα έχει απαντήσεις ο κύριος Γεωργιάδης. Θα μιλήσουμε και για πολιτική με τον κύριο Γεωργιάδη, με όλο αυτό το οποίο συμβαίνει.

Λέιλα για τον Έρικ Κλάπτον. Ναι, πάμε πάλι. Έρικ Κλάπτον. Hey Jude για τους Beatles. Angie για τους Rolling Stones. Η Pink Floyd ούτε καν που θυμόντουσαν το όνομά της. Hey You. Γεια σου ρε Άλεξ, από τους αρτοποιούς Γλυφάδας ο Άλεξ. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου. Καλημέρα λέει φίλε Σπύρο, ο Τραμπ έγραψε μόλις τώρα ότι δεν δέχεται το αποτέλεσμα και να αποβάλουν το Βέλγιο και τη θέση θα την πάρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Με το Σέριφμαν όλα να τα περιμένουμε. Κοίτα, εγώ περιμένω υπομονετικά τη στιγμή που θα μπουκάρει στο στούντιο ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης για να μας δώσει όλα τα αποτελέσματα, γι' αυτό δεν σας λέω τίποτα για το Μουντιάλ. Και βεβαίως, για να δούμε και τι ακριβώς έχει συμβεί. Κάνει ζέστη όντως. Ναι, δεν ξέρω. Και εδώ 20 λέει, αλλά δεν... τέτοιο. Είναι στην ένταση... Πάει καλά. Δεν ανοίγουμε και το εκδεξιόν air condition. Λέω εγώ τώρα, δίνω ιδέες, έτσι όπως είδα την κυρία Βουγιουκλιώτη κρεμασμένη από τις γρίγες. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση θα μας τα πει ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης. Λέτε να πάρει τηλέφωνο τον Αλμαφατίνο, Αλιφαντίνο, Ανιφαντίνο, πώς τον λένε τον... πώς, Αϊφαντίνο. Αυτόν καταλάβατε, εν πάση περιπτώσει. Αυτόν που όταν βλέπει το κινητό του Donald Trump, έχω την εντύπωση ότι φτάνει μέχρι την κάλτσα.

Λοιπόν, καλημέρα και στον Νίκο τον Αγγελίδη, τον έτερο αρτοπίο από τη Νέα Σμύρνη, εκεί στο Μπελβί, την αγάπη μου. Καλημέρα μου, γράφει φίλε Σπύριο, και καλή εκπομπή από το φούρνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αγώνας Βέλγιο-ΗΠΑ θα ξαναγίνει. Αυτός ο σημερινός είναι άκυρος, θα πέσει τηλεφώνημα. Ναι, ήταν πρόβα ο σημερινός αγώνας. Σιγά μην είναι και τη Ριντάχτα, Σπύρο, μου λέει. Ντυρινίνη. Α, Ντυρινίνη λέμε. Εντάξει, εντάξει ρε παιδί μου, και. Εμένα να ξέρεις το μυαλό μου, αγαπητέ μου Έμπονιρ, πηγαίνει περισσότερο στον Τυριντάχτα. Ένα πράγμα. Τραγούδα το να σε ακούσω, να είμαι σίγουρος πως το εμπέδωσες. Δεν θες να τραγουδήσω σε καμία των περιπτώσεων. Όταν είμαστε με τη γυναίκα μου μέσα στο αυτοκίνητο, πηγαίνουμε καμιά βόλτα, έτσι όταν πέφτει και καμιά ροκιά, δεν είναι τόσο πολύ του ροκ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όταν πέφτει καμιά ροκιά εκεί πέρα στο ραδιόφωνο και αρχίζω να τραγουδάω, γυρίζει και μου λέει: σε παρακαλώ πάρα πολύ, τι θες να κάνεις, θες να κατέβω από το αυτοκίνητο, πες το μου, θέλεις να χωρίσουμε. Γιατί δεν μου το λες ευθέως και μου το πηγαίνεις με έμεσο πλήσαφή τρόπο. Επειδή λέω τραγουδάω, έτσι όπως τραγουδάς, μου λέει. Σωστό κι αυτό. Αυτό το σημείο όμως, ρε Μάνο, πρέπει να συμφωνήσεις ότι είναι όλα τα λεφτά. Δεν θα πατήσω πάνω. Δώσ' το, κύριε Λικούρη.

υπάρχουν, ρε παιδί μου, μέσα σε διάφορα, σε πολλά τραγούδια. Δεν ξέρω, αυτοί οι άνθρωποι πολύ εμπνευσμένοι, μακάρι, γενικότερα με έχουν μάθει οι γονείς μου, η οικογένειά μου, μεγαλώνοντάς με, να μην ζηλεύω, ρε παιδί μου, το οτιδήποτε υπάρχει γύρω μου, το οποίο δεν το έχω εγώ. Κάθε άλλο, με έχουν μάθει να το θαυμάζω και να θαυμάζω και... είναι από τα πράγματα τα οποία πραγματικά τα ζηλεύω. Αυτή την έμπνευση που έχουν αυτοί οι άνθρωποι και δημιουργούν τέτοιου είδους μελωδίες, τέτοιου είδους, έτσι, δεν ξέρω πώς να το πω, αρχιτεκτονήματα, δεν ψάχνω τώρα λέξεις. Όπως το λέμε κιόλας, ότι στα πιο σκληρά παιδιά υπάρχουν και οι πιο όμορφες και οι πιο τρυφερές ψυχές. Σε ένα από τα πιο σκληρά instrumental τραγούδια που έχουν, έτσι, που έχουν ακουστεί σε αυτό το πλανήτη, είναι τον Metallica, το To Live Is To Die. Έχει ένα ριφάκι μέσα, το οποίο αυτό το ριφάκι είναι ίσως ό,τι πιο απίστευτο και υπέροχο έχει ακουστεί. Και αυτό το σόλο, έτσι, με το πιάνο και με αυτή η μελωδία, επιτρέψτε μου κιόλας, 7 Ιουλίου έχει φτάσει, καλοκαιράκι, καταλαβαίνετε τώρα. Προσπαθούμε κι εμείς να γίνουμε λίγο πιο ανάλαφροι, δεν το καταφέρνουμε ιδιαίτερα, αλλά μου ήρθε έτσι στο μυαλό να το ακούσουμε. Θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, μόνο το ρυφάκι, όχι ολόκληρο. Παρακαλώ, κύριε Λικούρη.

0: Όχι, δεν είναι μουσική εκπομπή. Εντάξει, κάτι μας έπιασε και μας. Τι να κάνουμε τώρα. Πάμε. Στα άσχημα τώρα. Να ξέρετε ότι παραμένει αποπνικτική η ατμόσφαιρα στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης λόγω του τοξικού νέφους. Τα συζητήσαμε χθες με τον κύριο Σαριγιάννη. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Μην ανησυχείτε. Όσο κατεβαίνει το νέφος, όσο απλώνεται σε διάφορες άλλες εκτάσεις, τόσο αποδυναμώνεται, αλλά ειδικά εκεί στην περιοχή του Ωραιοκάστρου το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Το τοξικό νέφος λοιπόν που εκλήθηκε από ανακυκλώσιμα υλικά στην καταστροφική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το Σάββατο που μας πέρασε έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα. Οι κάτοικοι είναι αναγκασμένοι να φορούν μάσκες καθώς το νέφος προκαλεί τσούξιμο στο λαιμό αλλά και στα μάτια με τα αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα να είναι πάρα πολλά. Έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά. Στην περιοχή παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Συνεχίζονται οι επιχωματώσεις προκειμένου να σταματήσουν και οι τελευταίες φλόγες. Είναι μία περιπέτεια, θέλει λοιπόν προσοχή και για τις επόμενες ημέρες. Μας είπε ο κύριος Σαριγιάννης εχθές, δεν ξέρω αν το ακούσατε και, και στο υπόλοιπο πρόγραμμα του Real FM, αλλά ο κύριος καθηγητής μας είπε ότι οι επόμενες ημέρες χρήζουν ιδιαίτερα μεγάλης προσοχής. Επίσης, πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα στο Ηράκλειο, στο Λασίθι, στο Ρέθυμνο, στη Χίο, στη Σάμο και στην Ικαρία. Εδώ τώρα στο λεκανοπέδιο της Αττικής και μισό λεπτάκι μπρος λοιπόν να δούμε το σημερινό χάρτη. 7 εβδόμου, να ξέρετε ότι είναι σε επίπεδο υψηλής επικινδυνότητας ο νομός Αττικής, είναι στο κίτρινο, όπως επίσης και η νότια Εύβοια. Νομός Αχαΐας και νομός Ηλίας είναι σε επίπεδο κίτρινο, όπως επίσης νομός Αργολίδας, νομός Κορινθίας. Θέλει λοιπόν προσοχή, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, αν έχετε ρε παιδί μου την ευγενή καλοσύνη, δεν είναι κιόλας απαραίτητο, γιατί ο Ελληνάρας, κύριε Λικούρη, ξέρει. Θα μου πεις εμένα να μην κάνω μπάρμπεκιου που έχει έρθει ο κουμπάρος, να μην ανάψω την ψισταριά, να του δείξω κιόλας ότι πόσο ωραίος και καλός έτσι ψίστης είμαι. Τι σημασία έχει αν υπάρχουν ξερόχορτα δίπλα. Τι είναι αυτά τα οποία λέτε. Εγώ ξέρω, δεν υπάρχει περίπτωση. Όπως επίσης θα μου πείτε μένα, τώρα που θέλω εγώ να οξυγονοκολλήσω τα κάγκελα, να κάνω τρεις δουλειές που έχω περισσότερο χρόνο, εσείς να μου πείτε ότι να μην κάνω θερμές εργασίες γιατί μπορεί να βάλω φωτιά. Ρε, συντονιστείτε. Συγγνώμη για το ρε. Συντονιστείτε. Συντονιστείτε και συνετιστείτε. Το ξέρω. Η βλακεία είναι απίθμενη. Και το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Οι βλαμμένοι μεταξύ τους συνεννοούνται μια χαρά. Το έχει πει ο Μπέζος, όχι εγώ, πως συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους. Αλλά μας κάψετε κιόλας και φέτος, γιατί ήδη είναι μπόλικο. Έχουν συλληφθεί πάρα πολύ. Μάλιστα. Πάρα πολύ. Θα τα δώσουμε τα στοιχεία. Θα κάνουμε μια παρενθεσούλα. Περιμένω πώς και πώς για να ενημερωθώ, πώς περιμένετε κι εσείς να ενημερωθείτε. Ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης στο στούντιο. Τι κάνετε, κύριε Σταυρακάκη, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ρωτάνε οι ακροατές και ρωτάνε εσάς προσωπικά, εσείς, κύριε Σταυρακάκη. Ναι.
1: Στεγνό καθάρισμα έγινε.
0: Στεγνό καθάρισμα.
1: Το ξέρετε το στεγνό καθάρισμα.
0: Α, ναι.
1: Τι σημαίνει στη γλώσσα της μπάλα, στεγνό καθάρισμα.
0: Τέσσερα και έξω από εδώ.
1: Ναι.
0: Τέσσερα και έξω από εκεί. Σίγουρα έληξε ο αγώνας.
1: Ελάτε λοιπόν, το παιχνίδι έγινε.
0: Ναι.
1: Ο Μπάλαγκαν έπαιξε με το όνομα των Ηνωμένων Πολιτειών. Όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες παραδόθηκαν στο Βέλγιο, που με πρωταγωνιστή τον De Kaller επικράτησε πολύ εύκολα 4-1. Έκλεισε ραντεβού με την Ισπανία στα προημιτελικά. Όλη η συζήτηση πριν το παιχνίδι περισσέρευονταν γύρω από τη συμμετοχή του Φάλαριν Μπάλαγκαν, του παίκτη της Μονακό. Τελικά όμως το γήπεδο μίλησε μόνο το Βέλγιο. Δεν εμφανίστηκαν οι άλλοι. Στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα, επειδή το είδαμε εδώ με τον Νίκο Λικούρη, δεν υπήρχαν οι άλλοι. Το Βέλγιο ήταν πολύ καλά διαβασμένο, πίεσε από το πρώτο λεπτό, είχε προβλήματα στην αμυντική λειτουργία η ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο άσος της Αταλάντα, ο Σαρντε Κέτελαρ, ήταν αυτός που ήταν ο πρωταγωνιστής και οδήγησε την ομάδα του πανηγυρικά στους 8. Ήταν πολύ καλύτερη η ομάδα του Βελγίου. Μάλιστα, ο προπονητής του Βελγίου δικαιώνεται απόλυτα για τα πλάνα του, γιατί άφησε εκτός ένα από τα αστέρια της ομάδας, τον Kevin De Bruyne, τον άφησε εκτός. Τι?
0: Με ποια λογική τότε
1: πλέον. Τον άφησε εκτός γιατί είχε άλλο πλάνο. Έπαιξε με διαφορετικό πλάνο. Να του βάλεις και εσύ, θα κάνεις κριτική και στον προπονητή, στο Ρούντι Γκαρσία. Δηλαδή.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, αλλά αν έχει.
1: Μα αφού ήθελε να παίξει με άλλο πλάνο.
0: Ναι.
1: Και να μην
0: και
1: έχει.
0: Δεν χωράει στο πλάνο, δεν προείναι.
1: Τι να απαντήσω, πες μου.
0: Λοιπόν. Έχει χάρη που σε έχει δικαιώσει το αποτέλεσμα. Αλλά
1: ο Γκετελάρε λοιπόν.
0: Δεν φταίει κανένα άλλο, ο 407ο.
1: Θα τον ακούσει λίγο, τον έχω έτοιμο. Εντάξει, τον έχω. Στον 1ο λεπτό ο Ντεκελάρε το 1-0. Στο 31 ο Τίλιμαν το 1-1 για την ομάδα των ΗΠΑ. Ο Ντεκελάρε στο 33 το 2-1. Στο 57 ο Τρονβλέκα στον ΗΠΑ ο Φρίζ έκανε άστοχη έξοδο. Βγήκε έξω από την αιστεία του πάρα πολύ, έκανε κάτι τρίπλες. Εκεί ο Ντεκελάρε με το πείσμα του κράτησε ζωντανή τη φάση. Πάσαρε στον Φαφανκέν. Και έγινε το 3-1. Ήταν φάση που ούτε στο Σαρονικό έγινα, όπως, χωρίς να προσβάλλω τους ανθρώπους στο Σαρονικό έγινα, όπως είπε ο Νίκος Λικούρης, δεν γίνεται. Βγήκε το χαντοφύλακας, χάνανε 2-1 και αυτός βγήκε έξω από την περιοχή να κάνει την ομορφιά του εκεί. Και φυσικά οι άλλοι δεν είναι και
0: δεν
1: τίποτα.
0: Δεν ξέρω αν τώρα είναι.
1: Να τη δει ο κόσμος στη φάση.
0: Ναι. Τώρα είναι και 42. Δεν ξέρω αν σ' ακούει ο Νιφλής, έτσι, που αναφέρεσαι στο Σαρονικό έγινα.
1: Γιατί? Έχει μετοχές.
0: Γενικότερα έχει σχέση με την Αίγινα.
1: Αυτό δεν είναι. Και ο Νίκος έχει σχέση με την Αίγινα. Και ο Νίκος είναι από την Αίγινα.
0: Ούτε συμφέρει. Καλά, ο Νιφλής δεν περιμένω από τον Νιφλή φυστίκια Αιγίνης. Ούτε συμβρωτέχω.
1: Δεν ακόμα έχει ακόμα σοδιά.
0: Τι είναι ότι δεν έχει σοδιά. Δηλαδή, άμα πας στην Αίγινα δεν
1: λοιπόν,
0: υπάρχει.
1: Ένα λεπτό, ένα λεπτό.
0: Μέσα σε σακουλάκια δεν υπάρχουν. Τι περιμένεις. Τα περσινά. Γι' αυτό.
1: Λοιπόν, λέγαμε,
0: εσύ
1: λοιπόν,
0: περιμένεις να το μαζέψεις από το δέντρο.
1: Ναι, έχουμε μείνει στο 3-1. Και στο 90-3, δηλαδή στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Λουκάκου που είχε περάσει αλλαγή, παστέλωσε και το τέταρτο και έγινε το ΗΠΑ. Βέλγιο, όπως ήταν στο ταμπλό, 1-4.
0: Βάλε Born in the USA μετά για να το λοιπόν, αφήσουμε στο σταυρακέρι.
1: Τώρα, η Ισπανία νωρίτερα 1-0 την Πορτογαλία με τον γκολ του Μερίνο στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Πήρε το εισιτήριο για τον προημιτελικό. Πρέπει να πω ότι το Βέλγιο είναι η τέταρτη φορά που πάει στην οκτάδα. Ο Μικέλ Μερίνο πέρασε αλλαγή στο 85. Το παιχνίδι εκεί πήγαινε 0-0 για παράταση. Είχαν στο πρώτο ημίχρονο και οι δύο κάποιες ευκαιρίες, και η Ισπανία και η Πορτογαλία. Όμως στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Φεράν Τόρες, που είχε να περάσει και αυτός αλλαγή, έβγαλε μια πολύ ωραία παλιά στον Μερίνο και ο Μερίνο πέτυχε τον γκολ. Η Φούρια Ρόχα που δεν έχει δεχθεί ακόμα τέρμα στο τουρνουά, πρέπει να σου πω, και έχει φτάσει στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Τελευταίο παιχνίδι για τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Στο τέλος ήταν συγκινημένος. Ρωτήθηκε εκεί και έσπασε. Ρωτήθηκε και λέει: έπαιξα 23 χρόνια για την εθνική ομάδα και κατέκτησα 3 τίτλους. Πριν από τον Κριστιάνο, η Πορτογαλία δεν είχε κερδίσει τίποτα. Το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ήταν η πιο σημαντική στιγμή. Για μένα το Euro έχει την ίδια αξία με ένα παγκόσμιο κύπελο. Το ρώτησαν αν θα συνεχίσει. Λέει: δεν περνάω.
0: Ποιος το είπε αυτό, Κριστιάνο?
1: Ναι.
0: Ότι ένα γιορτό έχει την ίδια
1: αξία με το παγκόσμιο κύπελο. Λοιπόν, στα 41 του λοιπόν.
0: Τώρα θα επικαλέσω και εγώ το Σαλονίκο Έγινα.
1: Στα 41 του λοιπόν ο Κριστιάνο, δεν παίρνω αποφάσεις εν θερμό. Αυτή τη στιγμή δεν έχει σημασία αν θα συνεχίσω. Θα μιλήσουμε και θα δούμε τι θα γίνει, είπε χαρακτηριστικά. Ναι. Λοιπόν, πάμε τώρα σε αυτά που σε ενδιαφέρουν. Ο παίκτης έπαιξε κανονικά. Θυμίζω, για όποιους δεν ξέρουν την ιστορία, ο Μπάλαγκαν είχε δει κόκκινη κάρτα στο παιχνίδι με τη Βοσνία και η κόκκινη κάρτα αυτόματα είναι μία αγωνιστική από το επόμενο παιχνίδι, δηλαδή δεν έπρεπε να παίξει σήμερα με το Βέλγιο για τη φάση των 16. Η Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA αποφάσισε να είναι μία αγωνιστική με αναστολή. Γράφτηκαν πάρα πολλά, υπόθηκαν πάρα πολλά, ότι ότι ο Τραμπ πήρε τηλέφωνο, ότι μίλησε με τον Ιφαντίνο και από χθες έγινε γνωστό χθες το απόγευμα και ότι ο Τραμπ πράγματι μίλησε στο Λευκό Οίκο για το θέμα του παίχτη. Παραδέχτηκε ότι μίλησε με τον Ιφαντίνο, τον πρόεδρο της FIFA, σημειώνοντας ότι του ζήτησε να επανεξεταστεί η υπόθεση. Και λέει ο Ιφαντίνο, δέχτηκε τηλεφώνημα από τον Τραμπ, αλλά λειτουργούμε όμως με αυτονομία. Για το θέμα της τιμωρίας του παίκτη, είπε ότι με αυτονομία λειτουργεί η Πειθαρχική Επιτροπή. Τώρα η Πειθαρχική Επιτροπή ξαναλέω ότι βασίστηκε πάνω σε ένα άρθρο 27 του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA, σύμφωνα με το οποίο δύναται να αναστείλει την εκτέλεση οποιοδήποτε πειθαρχικού μέτρου και αποφάσισε να αναστείλει την εκτέλεση της ποινής αποκλεισμού μιας αγωνιστικής για δοκιμαστική περίοδο ενός έτους. Έχει μια ανακοίνωση που βγήκε πριν το παιχνίδι, γύρω στις 12 ώρα Ελλάδος, ήταν 871 λέξεις από την Πειθαρχική Επιτροπή της FIFA, περιλάμβανε 13 σημεία, δεν εξηγεί όμως γιατί έγινε η ακύρωση. Και η κόκκινη κάρτα δεν μέτρησε. Λοιπόν, το ρεζουμέ είναι πάλι λέει εκεί για το άρθρο 27. Τώρα όμως, τα καλύτερα στα έχω έτοιμα.
2: Για πες.
1: Όποιοι οδηγούν αυτή την ώρα στην Εθνική, στον Κηφισό, στην Κηφισίας, στο κέντρο της Αθήνας, στη Συγκρού, στη Θεσσαλονίκη, στην Τζιμισκή, ή στην Εγνατία, ή στην Παθέ, ή στην Ιωνία, να φορέσουν τη ζωνούλα τους.
2: Και στο κεντρικό δρόμο των Μολάων.
1: Και στο κεντρικό δρόμο των Μολάων, να φορέσουν τη ζωνούλα τους. Γιατί σου έχω τον Ντόναλντ Τραμπ. Τι είπε για το θέμα αυτό, εγώ σε τίτλους θα σας πω ότι είπε ότι δεν ήξερε την κόκκινη κάρτα, ότι πώς είναι δυνατόν να κόβουμε ένα παίκτη τέτοιου βεληνεκούς, απλά συγκρούστηκαν. Δεν το χτύπησε λέει στο πρόσωπο, ο Τραμπ νομίζω ότι είναι πυγμαχία το ποδόσφαιρο, δεν το χτύπησε στο πρόσωπο,
2: δεν μάτωσε ο αντίπαλος.
1: Σπρώχτηκαν, ναι, σπρώχτηκαν. Ναι, ναι. Τι λέει, είναι δυνατόν λέει να κόψουμε τον Χάρι Κέιν, τον Ρονάλντο, τον Μέση από αυτές τις ομάδες. Και το διαιτητή, τον Κλάους από την Βραζιλία, τον χαρακτηρίζει πολύ ύποπτο. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Είναι δυνατόν να μην πάμε να τον απολαύσουμε.
1: Για πάμε. But all I did... Αλλά το μόνο που έκανα, το μόνο που έκανα ήταν να ζητήσω την επανεξέταση, γιατί δεν πίστευα ότι ήταν φάουλ. Και ξέρεις, ξανά, είμαι καλός σε αυτά τα πράγματα. Δεν πίστευα ότι ήταν φάουλ. Νόμιζα ότι ήταν δύο σπουδαίοι αθλητές που συγκρούστηκαν μεταξύ τους και μπλέχτηκαν. Δεν ήταν κάποιος που χτυπούσε κάποιον στο πρόσωπο ή κάτι τέτοιο που ξέρεις θα ήταν διαφορετικό. Πώς θα ένιωθες αν έβγαζα, ξέρεις, αν βγάζαμε το Μέση. Κοίτα, ξέρεις, έπεσε πάνω σε κάποιον. Ή αν βγάζαμε τον Ρονάλντο. Ρονάλντο, χτύπησες κάποιον. Θα σας βγάλουμε από το παιχνίδι. Είναι φοβερός. Ή ο Χάρι Κέιν. Χάρι Κέιν, θα σε βγάλουμε από το παιχνίδι. Χάρι, επειδή έτυχε να χτυπήσεις κάποιον λίγο πιο δυνατά. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Μιλάμε για κόκκινη κάρτα, σαν να μην τρέχει τίποτα. Κανείς δεν μιλάει. Η απόφαση του διαιτητή να δώσει κόκκινη κάρτα. Δεν ήξερα τι στο καλό ήταν η κόκκινη κάρτα. Όταν το έμαθα, είπα, πλάκα κάνεις. Αυτός ο τύπος απλά λέει, εντάξει, ο καλύτερος παίκτης σου δεν θα παίξει την επόμενη εβδομάδα, ούτε στο επόμενο αγώνα. Είπα, πω, αυτό είναι μεγάλη εξουσία. Αυτό είναι φρικτό. Αλλά μετά κοίταζα το παρελθόν του και δεν ήταν και τόσο ωραίο. Εντάξει.
3: It wasn't so great. Okay.
2: Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Έλα, τώρα πες μας την αλήθεια, σε παρακαλώ πολύ. Είναι AI.
1: Όχι, δεν είναι AI.
2: Αποκλείεται.
1: Αφού πες να δεις. Και είναι και άλλες δηλώσεις. Έχει κάνει περίπου 2,5 λεπτά μιλάει.
2: 2,5 λεπτά.
1: Εγώ έχω μαζέψει το.
2: 2,5 λεπτά μιλάει για ποδόσφαιρο.
1: 2,5-3 λεπτά. Μάλιστα. Έχω μαζέψει το ρεζουμέ.
2: Εντάξει.
1: Γιατί δεν είναι, είναι αληθινό.
2: Ασφαλώς. Ναι.
1: Δεν το πιστεύεις.
2: Όχι, το πιστεύω ότι είναι αληθινό.
1: Μα πες όλα τα...
2: υπάρχει, ρε παιδί μου, μία λογική. Δηλαδή, όταν παρακολουθείς, ας πούμε, NBA, σκέψου. Το έχεις ακούσει πάρα πολλές φορές. Δηλαδή, οι φίλαθλοι, αντί για συνθήματα, φωνάζουν, ας πούμε. Defense.

0: τον Μαλφατίνο.
1: Αυτός ήταν καθοδόν τώρα για την Άγκυρα.
0: Ναι, καθοδόν.
1: Το βλέπει τότε μέσα στο.
0: Καθοδόν δεν το λες με το Air Force
1: με το One. Πηγαίνει προς την Άγκυρα. Μπορεί να έχει φτάσει τώρα.
0: Όχι, 2 και 4.
1: 2 και 4 το μεσημέρι.
0: 2 και 4 το μεσημέρι.
1: Οπότε το βλέπει.
0: 2 και 4 το μεσημέρι και μία ώρα μετά θα έχει συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγκίπ
1: Ερντογάν. Ωραία, λοιπόν. Τώρα, σήμερα, 7 ώρα το απόγευμα, Αργεντινή Αιγυπτός και Ελβετία Κολομβία στις 11. Οπότε κλείνει η φάση των 16. Θυμίζω ότι Αργεντινή ή Αίγυπτος θα παίξει με Ελβετία ή Κολομβία και έχουν περάσει ήδη στα προημιτελικά Ισπανία με Βέλγιο, Μαρόκο με Γαλλία, Αγγλία, Νορβηγία. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Γρήγορα ανακοινώθηκε από τους Miami Heat η συνεργασία του Γιάννη Αντετοκούνμπο μετά από 13 χρόνια αποχώρησε από τους Milwaukee Bucks. Όπου και να με το Milwaukee πάντα θα είναι η πόλη μου. Η ομάδα μου, η οικογένειά μου ανέφερε ο Έλληνας Superstar αποχωρώντας από τους Bucks. 7 αγωνιστικές, θυμάστε που στον 5ο τελικό.
0: Πηγαίνει προς τα εκεί και ο LeBron James.
1: Μπορεί να είναι.
0: Βέβαια, εντάξει, είναι μεγάλος. Πόσο είναι, 45 είσαι κι αυτός.
1: Εσύ μεγάλος όλους βγάζεις.
0: Τι μεγάλος, μόνο εγώ μεγαλώνω. Τι να σου πω. Λοιπόν. Εδώ έχει καταφέρει. Έπαιζε αντίπαλο του Μάικλ Τζόρνταν.
1: Λοιπόν, θυμάστε το επεισόδιο Ταϊρίκ Τζόουνς με Νάν στον 5ο τελικό.
0: Ναι, ασφαλώς.
1: Αθλητικής δικαστής του Εσάκε. Έβγαλε τις ποινές, 7 αγωνιστικές, γιατί είναι και υπότροπος όλες μαζί στον Ταϊρίκ Τζόουνς. Για τον 5ο τελικό. Στον Νάν 2 αγωνιστικές. Παράλληλα, επιβλήθηκε ποινή αφαίρεσης 2 βαθμών που θα ισχύει σε νέα περίοδο φυσικά. Στην ΚΑΕ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός και οι δύο θα προσφύγουν στο Ανώτερο Συμβούλιο Επίλυσης Αθλητικών Διαφορών. Θα καταθέσουν έφεση. Έρχεται σήμερα για τον Παναθηναϊκό ο Μπρακού Μπατιό, ο Σενεγαλέζος γκάρτ. Θα υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις, υπογράψει νέο συμβόλαιο στην ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Στον Ολυμπιακό
0: Σταυρό. Μπρακού Μπαγιό.
1: Μπρακού Μπατιό.
0: Μπατιό.
1: Σενεγάλη. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Δεν σ' αρέσει ούτε αυτός.
0: Όχι, ρε παιδί.
1: Πολύ καλός παίκτης.
0: Τι είναι να μ' αρέσει, να μ' αρέσει. Εγώ θα το ψώνισα.
1: Ο Ολυμπιακός σας ανακοίνωσε τον 22χρονο. Τον 22χρονο αμυντικό του Ζνετίν Σμαϊλόβιτς που έπαιζε σε Σαντερφιόρ τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Έρχεται και ο Ζώτα Σίλβα, ο 26χρονος Πορτογάλος. Δίνεται δανεικός από την Νότιχαμ Φόρεστ, όπου ανήκε. Είχε παίξει την αγωνιστική που τελείωσε στην Μπεσίκτας. Θα πάει στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην αποστολή του Ολυμπιακού για προετοιμασία. Στον ΠΑΟΚ 2 άσχημες ειδήσεις. Ο Τσάλοφ που τραυματίστηκε στο παιχνίδι με την Μπέβερεν, ο 28χρονος Ρώσος διεθνής ποδοσφαιριστής, θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Τραυματίστηκε στο Μηνίσκο. Και χθες το βράδυ έγινε γνωστό ότι ο 19χρονος ο Χαφ, ο Γιάννης Σωσαρής του ΠΑΟΚ, που είχε χτυπήσει το παιχνίδι με τη βελγική Βέστερλο, υπέστη ρήξη πρόσθετου χιαστού και θα είναι εκτός για πολλούς μήνες.
0: Το Σαββατοκύριακο λοιπόν, θα έχει εκπομπή.
1: Ναι, θα έχω. Θα βγεις.
0: Θα έρθω και να μιλήσουμε για πολιτικά.
1: Γιατί?
0: Γιατί όχι.
1: Δεν θέλω να μιλήσω για πολιτικά.
0: Κατάλαβες τώρα. Κατάλαβες.
1: Δεν θέλω.
0: Από παιδιά είμαστε, Νικόλη.
1: Δεν είσαι από παιδιά. Λοιπόν, για όποιοι συντονιστήκατε τώρα, το Βέλγιο 4-1 τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Τα είπαμε, Δημήτρη μου.
1: 1-0 η Ισπανία, την Πορτογαλία. Καλημέρα σας.
0: Αφιερωμένο.
1: Να είστε καλά.
0: Αφιερωμένο στον κύριο Σταυρακάκη που αγαπάει τόσο πολύ τον Ντόναλντ Τραμπ. Γενικότερα τις Ηνωμένες Πολιτείες. Born in the USA. Αναρωτιέται Δημήτρη, κυρία Βουγιουκλιώτη, αν το LeBron είναι το όνομα και το James είναι το επίθετο. Μπορείς να τα λες κιόλας με την αμερικανική μέθοδο, Εύη μου. LBJ, ο MJ, ο JA και όλα τα σχετικά. JA, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, μην ξεχνιόμαστε. Θα τα πούμε όλα και για το Σαμαρά, μην ανησυχείτε, έχουμε άλλες δύο ωρίτσες μπροστά μας. Θέλω απλά να σας αναφέρω το εξής, στα χρηστικά. Από σήμερα το πρωί ως και τις 16 Ιουλίου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού και παραλλήλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων των πανελλαδικών εξετάσεων είναι ανοιχτή, επαναλαμβάνω, μην ξεχαστείτε, μέχρι τις 16 Ιουλίου. Αρχίζει και... ναι. Δεν είναι μεγάλο το μήκος του χρόνου, μην ξεχαστείτε. Σήμερα επίσης αναμένεται να απολογηθούν οι δύο συλληφθέντες.

Δεσφερόμενοι ως αρχηγοί του κυκλώματος οργανωμένων οπαδών του Παναθηναϊκού, από τους συνολικά 10 συλληφθέντες, ένας κρίθηκε προφυλακιστέως, ενώ 7 αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Να πούμε επίσης ότι επειδή υπάρχει ένα ζητηματάκι με τις καθυστερήσεις, ένα λεπτάκι να το βρω, γιατί θέλω να είμαι, ναι, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Χθες πραγματοποιήθηκε μία σύσκεψη με τους εμπλεκόμενους φορείς στην αρχή πολιτικής αεροπορίας για τις αυξημένες καθυστερήσεις στα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Οι ελεκτές εναέριες κυκλοφορίες, πρώτα απ' όλα η σύσκεψη δεν κατέληξε πουθενά. Πρωτότυπο θα μου πείτε. Έχεις δει εσύ καμία σύσκεψη στην Ελλάδα να μην καταλήγει πουθενά? Η πρώτη είναι. Αστειεύομαι βεβαίως. Βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντικό, πάρα πολύ ιδιαίτερο το συγκεκριμένο θέμα. Θυμάμαι ότι όταν είχε σκάσει όλη η ιστορία, εκεί που υπήρχε ένα μικρό ζητηματάκι με τη χωρητικότητα των ραντάρ, είχαμε φιλοξενήσει τον αρμόδιο υπουργό, μας είχε δώσει κάποιες απαντήσεις, μας είχε πει μάλιστα ότι θα προχωρήσουν και σε περαιτέρω αναβάθμιση του συστήματος. Δεν ξέρω πού έχει φτάσει αυτό, πραγματικά δεν ξέρω πού έχει φτάσει, αλλά σε κάθε περίπτωση εμείς αυτή την εβδομάδα θα το ψάξουμε λίγο περισσότερο. Οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας πάντως αποδίδουν το πρόβλημα στην υπερφόρτωση του προγράμματος πτήσεων, στη μη τήρηση των χρονοθυρίδων στο Ελευθέριος Βενιζέλος και στις επιπτώσεις, λέει, της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Ζητούν την αναβάθμιση του αεροδρομίου σε level 3 με αυστηρότερη διαχείριση των χρονοθυρίδων. Προσπάθησα να μάθω, αλλά από ένα σημείο και έπειτα λίγο το έχασα, ναι, γιατί δεν κατάφερα να βρω τους υπεύθυνους. Περιμένω να έρθει η Στεφανία, που είμαι σίγουρος ότι στο ενικός.gr υπάρχει και ρεπορταζάκι. Θέλω μέχρι το τέλος να πάμε με τα μηνυματάκια σας, γιατί είναι πάρα πολλά. Ένα λεπτάκι έχει μείνει μόνο. Α, θα φάω ώρα και από την Στεφανία. Καλημέρα, καλημέρα αγαπητέ Πάνο. Πώς σου φάνηκε, λέει, το τετράμπαλο του Βελγίου? Τους γλεντήσανε τους Γιάνκηδες. Ο Πάνος είναι φαν του Δημήτρη Σταυρακάκη. Γεια σου Θωμά, καλημέρα, λέει Σπύρο. Μετά την τεσσάρα που μόλις άρπαξαν οι Αμερικανοί από τους Βέλγους, πιστεύεις ότι ο Τραμπ θα παρεύει να ξαναγίνει ο αγώνας ή ότι η στρατό έχει στον Περσικό κόλπο θα το στείλει κατευθείαν στο Βέλγιο? Βλέπω να κάνει κατάσχεση σε όλα τα μύδια του Βελγίου. Και ξέρετε ότι ο Βέλγος χωρίς μύδι δεν μπορεί, χωρίς μύδι και χωρίς στρίδι. Ο Γιάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη λέει το εξής: αδερφέ καλημέρα, σχετικά με τον τύπο που χρέωσε 175 ευρώ στους τουρίστες από το αεροδρόμιο για το κέντρο, απλά να πούμε ότι ο τύπος αυτός δεν έχει ούτε ειδική άδεια ταξί, που σημαίνει ότι δεν ήταν οδηγός ταξί. Ναι, για ποιο λόγο κυκλοφορεί ακόμα ελεύθερο το παλικάρι, λέω εγώ τώρα. Ήταν ένας απατεώνας που προσποιείται τον ταξιτζή και βρίσκει χώρο και μπαίνει στο επάγγελμα για να κάνει τις απάτες του. Όπου λοιπόν τον εντοπίζετε κι εσείς, να φωνάξετε την αστυνομία για να τον μπαγκλαρώσουν, εφόσον είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, και ψηλό γνωστό το παλικαράκι. Το ερώτημα είναι ποιος τον νίκιασε το ταξί και πόσο το νίκιασε για να κάνει αυτό το ταξιτζή χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα. Πολύ σωστό είναι αυτό. Αυτό γιατί δεν το ψάχνετε και προσφέρετε πάλι όλο τον κλάδο. Θα συνομιλήσουμε και με τον πρόεδρο για να δούμε τι ακριβώς γίνεται, γιατί όντως θα πρέπει να αποβληθούν οι κακοί επαγγελματίες από τον χώρο σας. Καλημέρα στο Λευτέρη. Αγαπητέ μου Γιάννη από την Πεύκη, το ξέρεις, σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μέρο καματάκι να επιστρέφεις στο σπιτικό σου κι εσύ. Καλημέρα και εκπομπή, καλημέρα και καλή εκπομπή, κύριε Παπαδάκη μου, γράφει ο Τόρπι. Καταπληκτικά τα πήγε το Βέλγιο, 4-1 τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι, σε αλλαγή ώρας. Θα ευχαριστήσουμε τον κύριο Λικούρη που ήταν εδώ κοντά μας και μας βοήθησε για να χτυπήσουμε τις καμπάνες της ενημέρωσης δυνατά μέχρι τις 6. Και βεβαίως, κύριε Λικούρη, σας ευχαριστώ για τις αντοχές σας απέναντί μου. Διαφημισούλες, αλλαγή ώρας, επιστρέφουμε δρυμύτεροι με το τσουνάμι μας με τη Στεφανία Κασίμη, δικό σας.

0: Real FM.
1: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
2: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας.
1: Ωραίες ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
2: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
1: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα, εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
5: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
0: Real FM. Η ώρα είναι 6.
6: Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
10: Ηθοποιός σημαίνει φως.
6: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.

Εδώ είμαστε και είμαστε πάνω στο μετέχμιο. Φεύγει το μαύρο της νύχτας και αρχίζει να εμφανίζεται αυτό το καταγάλανο που απολαμβάνουμε καθημερινά στον Αττικό ουρανό. Πολλές πολλές καλημέρες, καλημέρα στην πρωτεύουσα, καλημέρα σε όλες τους και σε όλες που είσαστε εκεί έξω, που εργάζεστε από πάρα πολύ νωρίς ή πηγαίνετε τώρα στη δουλειά σας. Σε κάθε περίπτωση προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμη. Σήμερα 7 Ιουλίου, ναι, 7-7, δύο εφταράκια στη σειρά. 7 Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026, ημέρα Τρίτη, με πάρα πολλές ειδήσεις, με πάρα πολλά θέματα τα οποία έχουμε να διαχειριστούμε και στη σημερινή επικαιρότητα. Ασφαλώς δεσπόζει η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ. Γύρω στις 2:15 λέει θα βρίσκεται στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ, ο 47ος, και ασφαλώς τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω του. Υπάρχει και πολύ έντονο ελληνικό ενδιαφέρον, ούτως ή άλλως είναι ζωηρό το ενδιαφέρον σε όλες τις συμμαχικές δυνάμεις του ΝΑΤΟ. Ο Ρούτε αυτό το οποίο θέλει είναι να περάσουν χωρίς πολλά ρε παιδί μου, χωρίς να ανοίξει μύτη, οι αμυντικές δαπάνες να μετατρέψουν. Ο Ρούτε λέει κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες, προκειμένου να δώσει με αυτόν τον τρόπο, ήθελε να δώσει έμφαση στην ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως της συμμαχίας. Εκεί κάπου μας τα χάλασε, διότι αναφέρθηκε και στην Τουρκία και τον κομβικό ρόλο της Τουρκίας. Πηγαίνει λέει με δώρα ο Τραμπ. Μία ώρα μετά την άφηξή του θα συναντηθεί με τον Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν για να δούμε πόσα δώρα, τι έχει στις βαλίτσες του, τι κουβαλάει ο Ντόναλντ Τραμπ. Μην περιμένετε τώρα, ακόμα και στις δημόσιες δηλώσεις, αν αναφερθεί στα F-35 ή στους κινητήρες General Electric για το ΚΑΝ, σας τα είπαμε, ο δικός πηγαίνει αυτό. Αυτό το υπερόπλο, το υπερμαχητικό το τουρκικό, για να πάει από το σημείο Α στο σημείο Β, σταματάει μέχρι και στα φανάρια, διότι πηγαίνει ο δικός, δεν μπορεί να πετάξει ακόμα, δεν έχει κινητήρα για να πετάξει. Όταν λοιπόν θα βρούνε τον κινητήρα, γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι θα πάρουν τους αμερικανικούς κινητήρες, μετά και μετά από κάμποσα χρόνια το συζητάμε το πράγμα. Έτσι για να τα βάζουμε στη θέση τους. Σε κάθε περίπτωση η χώρα μας προσέρχεται σε αυτή τη σύνοδο κορυφής με πάρα πολλά, με πάρα πολύ έτσι ιδιαίτερη ευαισθησία σε πολλά ζητηματάκια. Σε εγρήγορση θα είναι, διότι θέλει να περάσει αυτή η σύνοδος κορυφής ο κύριος Μητσοτάκης, ο κύριος Γεραπετρίτης, όσο γίνεται πιο ανώδυνα. Δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα καμία απολύτως συνάντηση στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής. Εκεί στο όρθιο, στο καθιερωμένο κοκτέιλ πάρτι πριν από την έναρξη της Συνόδου Κορυφής, πριν από το πρώτο μεγάλο τραπέζι, θα βρεθούν όλοι μαζί. Τι θα πούν, θα τα μάθουμε. Εάν θα υπάρξει συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν, επίσημη και όχι του ποδαριού, επίσης θα το μάθουμε. Γιατί δεν γίνονται ανακοινώσεις, δεν γίνονται ανακοινώσεις για να μην την πατήσουν όπως την προηγούμενη φορά στις ΗΠΑ. Θυμάστε στη Νέα Υόρκη. Εδώ, πρώτη στο Real FM, είχαμε βγάλει την είδηση ότι η συνάντηση αναβάλλεται. Αναβλήθηκε η συνάντηση και δεν έγινε ποτέ βεβαίως κατά τη διάρκεια της παραμονής των δύο αντρών, του Μητσοτάκη και του Ερντογάν, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για να δούμε τώρα εδώ πώς θα πάει. Γύρω στις 7 παρατέταρτο, να ξέρετε, θα συνομιλήσουμε με τον Νίκο Νανούρη, τον ανταποκριτή μας στην Τουρκία, για να μας δώσει λεπτομέρειες και ρεπορτάζ.

Δεν ξέρω αν θυμάστε την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το αγαπημένο τυχερό αστέρι. Είμαι σίγουρος ότι τη θυμάστε. Να ξέρετε λοιπόν ότι αυτές τις ημέρες επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινάει ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. Πιστέψτε με, έχει πάρα μα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να μην τη χάσετε, παρακαλώ.

0: Πριν από δύο λεπτάκια, αν έχει ανατύλει, εδώ και δύο λεπτά έχει ανατύλει, έτσι για να το πούμε σωστά, τώρα μην μπαίνουμε στη διαδικασία να κλείνουμε πράγματα και μπορεί να τα κλείνουμε και λάθος. Λοιπόν, να τα κλείνουμε και λάθος. Εδώ και δύο λεπτά λοιπόν έχει ανατύλει ο ήλιος. Είπαμε, είμαστε πάνω στο μετέχμιο που φεύγει το σκοτάδι της νύχτας και τη θέση του δίνει στο φως της ημέρας. Μας κάνει έτσι αυτά τα παιχνιδάκια πίσω από την πεντέλη ο ήλιος. Να απολαύσετε την ημέρα σας. Ό,τι και αν κάνετε, να το κάνετε με προσοχή και χαμόγελο. Μωρέ, χρειάζεται και το χαμόγελο. Γιατί άμα δεν χαμογελάμε, χαθήκαμε. Θα μας πάρει και θα μας σηκώσει. Ο ήλιος θα δύσει 52 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Τα έχουμε πει ότι μικραίνει η ημέρα. Μετά την 21η Ιουνίου η μέρα αρχίζει να μικραίνει. Έντονη δισογραφία. Εκτός λοιπόν από την Σύνοδο Κορυφής. Α, πρώτα απ' όλα να σας πω ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, στις σχετικές αναφορές που γίνονται από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών, την ώρα που υπάρχουν και διάφορα δημοσιεύματα, την ώρα που ο Ερντογάν φαίνεται να αδειμονεί για τα δώρα που του φέρνει ο Τραμπ, είδατε, είναι να μην τάξεις, πώς το λέει, μην τάξεις σε παιδί, σε αυτό, ναι. Ο Τραμπ περιμένει. Δεν ξέρω, εγώ τον νιώθω. Αρχίζω να πιστεύω ότι νιώθει όπως ένιωθα εγώ όταν ήμουν πιτσιρικάκι. Εκεί, την ώρα που ξυπνούσα την πρωτοχρονιά, που έτρεχα κάτω από το δέντρο για να δω τι δώρα μου έχουν βάλει, τι δώρα μου έχει φέρει ο Άγιος Βασίλης. Εδώ ο Άγιος Βασίλης δεν είναι ερυθρόλευκος, πορτοκαλίζει λίγο. Ναι. Και ο Ερντογάν, παιδάκι δεν το λες, είναι λίγο μεγάλος η ηλικία. Παρ' όλα τα αυτά, αδειμονή. Γιώργος Γεραπετρίτης, απαντώντας σε αυτές τις σχετικές αναφορές, τόνισε πως δεν υφίσταται ζήτημα άρση των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να ενταχθεί στο πρόγραμμα απόκτησης των F-35. Μια ευτυχισμένη ατμόσφαιρα στη Σύνοδο Κορυφής. Στεφανία μου.
1: Ναι, ασχολούμαι με το Σταυρακάκι, βλέπεις έξω.
0: Ναι.
1: Γιατί Βέλγιο είπα.
0: Έδωσε ρέστα.
1: Δεν δίνει τίποτα τώρα.
0: Ρέστα έδωσε. Όχι, ο Τραμπ δεν είναι. Ο Σταυρακάκης έδωσε ρέστα.
1: Δεν δίνει τίποτα, εκνευρίστηκε τώρα.
0: Ναι. Τίποτα απολύτως. Δεν πήρε τηλέφωνο τον Μαλφατίνο.
1: Δεν θα δώσει τίποτα στον Ερντογάν, λέμε.
0: Α, τα πήρε στην Κράνα που αυτό. Εκτός και αν ζητήσει από τον Ερντογάν να κάνει την οποιαδήποτε κίνηση προκειμένου να κυρωθεί ο αγώνας. Να γίνει ένας επαναληπτικός.
1: Ναι, όχι,
0: δεν μπορούν να πούνε, παραδείγματος χάρη, ότι να, αυτός ο αγώνας ήταν πρόβα τζενεράλε. Και να γίνει επαναληπτικός
1: αγώνας.
0: Δεν
1: νομίζω.
0: Δεν νομίζω.
1: Όχι.
0: Ναι, ούτε και το άλλο.
1: Δύσκολο.
0: Έβαλε ένα ηχητικό ο Σταυρακάκης. Με τον Τραμπ, με τις δηλώσεις του Τραμπ, οι οποίες είναι απολαυστικές. Δεν ήξερα, λέει, τη σημαίνει κόκκινη κάρτα. Και εν πάση περιπτώσει του είδα ότι.
1: Θέλω να σου πω κάτι.
0: Σκουντουφλήσανε, λέει, μεταξύ τους.
1: Το πιστεύω.
0: Ναι, δεν τον χτύπησε στο πρόσωπο τον Αντάλο. Καλά είπε ο Δημήτρης προηγουμένως ότι αυτός νομίζει ότι είναι wrestling ένα πράγμα.
1: Το πιστεύω, σου λέω.
0: Ναι, το πιστεύεις ότι το πιστεύει.
1: Ότι δεν είναι την κάρτα.
0: Δεν ήξερε τι σημαίνει κόκκινη κάρτα. Ναι. Μάλιστα.
1: Εσύ το αποκλείς?
0: Δεν αποκλείω απολύτως τίποτα με αυτόν τον τύπο. Πραγματικά δεν αποκλείω τίποτα. Αλλά πού είναι τώρα η αλήθεια του και πού είναι το ψέμα του και πώς τα φέρνει από εδώ τούμπα, το λέει μία έτσι, το λέει μία αλλιώς. Σημασία έχει ότι παρενεύει, και αυτό είναι το βασικό, που φαίνεται έτσι για να μιλήσουμε σοβαρά, είναι το πολύ άσχημο και το πολύ αρνητικό της όλης ιστορίας. Παρενεύει στον πρόεδρο, στον επικεφαλής της FIFA, ναι, προκειμένου να ακυρωθεί μια κόκκινη κάρτα.
1: Όχι, έχεις πάρα πολύ δίκιο, σωστά. Δηλαδή η ουσία είναι πολύ σημαντική. Και το επιχείρημα, δηλαδή, να λες ότι είναι ο καλύτερος παίκτης μας, άρα γιατί έφαγε κόκκινη κάρτα, είναι, ναι, πάρα πολύ σοβαρό.
0: Όπως επίσης και
1: δηλαδή,
0: το επιχείρημα.
1: Δηλαδή, αν είναι όλοι οι καλύτεροι παίκτες να μην τρώγανε κόκκινη κάρτα, επειδή, ναι, νομίζει κάποιος ότι δεν είναι φάουλ.
0: Όπως επίσης και το επιχείρημα, δηλαδή.
1: Τι να πει και ο Αταμάν.
0: Ναι, το Μέση. Τώρα, ρε Σαπρανίδη, πες μου. Πες μου τι μπορώ να πω εγώ. Τι μπορεί να, τι να πει και ο Αταμάν. Ο Αταμάν πρώτα απ' όλα δεν μπορεί να πει τίποτα, πήγε στη χώρα του.
1: Τέλος πάντων, τι να έλεγε.
0: Έτσι, τι εννοείς τι να έλεγε. Ο αδικημένος από τη ζωή, Αταμάν, ο αδικημένος Παναθηναϊκός,
1: Σου λέω, τι να έλεγε.
0: Τι να έλεγε. Τι παραπάνω να πει από όλα όσα έχει πει.
1: Ο Τραμπ έκανε αυτό που δεν κατάφερε ο Αταμάν.
0: Ο Αταμάν πρώτα απ' όλα δεν έχει τις δυνατότητες και τις δυνάμεις που έχει ο Τραμπ. Εντάξει, αν είχε. Γιατί μερικά πράγματα ξέρεις, είναι. Αν είχε ο Αταμάν τη δυνατότητα που έχει ο Τραμπ, Δεν θα είχαμε περάσει καθόλου καλά. Θεωρώ ότι είναι χειρότερος, έτσι, σε αυτό το πράγμα.
1: Δεν δηλαδή, δεν το ξέρω.
0: Εδώ, τέλος πάντων, μη μου ανοίγεις τώρα το στόμα.
1: Έλα, ήτανε μία, εντάξει.
0: Τι ήτανε?
1: Ήτανε μία παρέθεσούλα.
0: Μία κάθε υπερβολήν παρέθεση.
1: Ότι η φάση σύμφωνα με τον Τραμπ που οδήγησε στην αποβολή του Βόλογκουν δεν ήταν παρά μία σύγκρουση παικτών που έτρεχαν με μεγάλη ταχύτητα.
0: Δεν μάτωσε κιόλας.
1: Όχι φάουλ. Την είδε τη φάση 20 φορές, δεν ξέρω πήγε στα βάρ, δεν ξέρω που πήγε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, καν παράβαση δεν ήταν. Δύο παίκτες που έτρεχαν με ταχύτητα, συγκρούστηκαν, γεια σας, τελειώσαμε.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Η κυρία Στεφανία Κασίμη στο ένα μικρόφωνο.
1: Ο κύριος Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο. Το αληθινό ραδιοφώνο, ο Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνία. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση του papakirialfm.gr.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω με τι θέλεις να ξεκινήσουμε.
1: Κοίτα, θα σου πω με τη σύνοδο θα ξεκινήσουμε. Αλλά επειδή καταλαβαίνω ότι έχεις πει αρκετά πράγματα, μπορούμε για να μην ξεκινήσουμε από τη σύνοδο. Να ξεκινήσουμε με το
0: και...
1: αγαπημένο θέμα.
0: Παρακαλώ, φτιάξε με.
1: Με Αντώνη Σαμαρά εννοούσα. Αλλά πριν να πούμε κάποια βασικά πραγματάκια.
0: Παρακαλώ, μα γι' αυτό λέω με τι θέλεις να ξεκινήσουμε.
1: Αυτό που ξεκινάμε πάντα.
0: Παρακαλώ,
1: να μας πεις εδώ για τον ήλιο, ξημέρωσε,
0: δεν ξημέρωσε. Εδώ και στις 6 και 7 ξημέρωσε.
1: Ωραία, σήμερα την
0: εσύ θα πεις τις γιορτές.
1: Στην εκκλησία. Θα σου πω τώρα ποιοι τιμώνται και ποιοι γιορτάζουν. Λοιπόν, η Αγία η Κυριακή ή Μεγαλομάρτυρας. Εκεί είναι αφιερωμένη
0: βοήθειά μας.
1: Η ημέρα, η μνήμη της τιμάται. Γιορτάζουν οι εξής. Περίμενε τώρα να βρω τα ονοματάκια. Κυριακή, Κυριακίτσα. Ναι, είναι και άλλος, μισό λεπτό. Τιμάται μνήμη της Αγίας Κυριακής Μεγαλομάρτυρος και του Αγίου Οδυσσέα του Νεομάρτυρα.
0: Μας.
1: Άρα γιορτάζουν Κυριακή, Κυριακίτσα, Κική, Κίκα, Κικίτσα, Κορίνα, Ντομένικα, Σάντι, Κούλα, Οδυσσέας.
0: Ντομένικα.
1: Σ' άρεσε.
0: Ναι, καλό. Χρόνια πολλά σε όλους και σε όλες, να χαιρετήσετε την ονομαστική σας εορτή και να περάσετε, κάνει τρομερή ζέστη, και να περάσετε όσο καλύτερα μπορείτε σήμερα Τρίτη, 7 Ιουλίου, 7-7 παρακαλώ. 7 Ιουλίου του έτους 2026.
1: Ο καιρός θα είναι γενικά έθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι απόγευμα. Στα υπηρετικά που στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι με μονωμένες καταιγίδες, οι άνεμοι θα πνέουν στα πελάγια από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο ανατολικό Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα είναι ψηλοσταθερή. Θα φτάσει στα περιοδικά του 33 με 35 βαθμούς, ενώ στην ισχυωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
0: Δροσούλα.
1: Εξαιρετικά δροσούλα. Ναι. Λοιπόν, στην Αττική 33 με 34, έθριος ο καιρός γενικά. Στη Θεσσαλονίκη επίσης μέχρι 34, έθριος. Υπάρχει κάποια πιθανότητα τοπικών όμβρων το μεσημέρι απόγευμα στα γύρω ορεινά.
0: Στα γύρω ορεινά, όχι τέτοιο. Μην περιμένω δηλαδή όμβρους πάλι σήμερα.
1: Σου είπα αυτά για Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα δεν περιμένει κανείς όμβρους.
0: Δεν περιμένει κανείς όμβρους. Εντάξει. Οπότε ομπρέλα να μην πάρεις. Ζακέτα ασφαλώς και να μην φορέσεις, θα βγάλεις την μπέμπελη. Και ασφαλώς ένα μαγιουδάκι, ποτέ δεν ξέρεις πού θα σε βγάλει, σε ποια παραλία. Και εφόσον το ξεκαθαρίσαμε χθες με τον κύριο Βαρελίδη.
1: Ότι ναι, σας καθαρές... είπα και πού να μπαίνετε.
0: Μπράβο, είναι καθαρές οι παραλίες. Σας είπα και το γκουγκλάρετε. Καθαρές παραλίες .gov.gr για να μπορέσει. Όχι ρε παιδί, το .gov.gr με κοιτάει, μου γουρλώνει τα μάτια.
1: Θα έπρεπε, καλή ιδέα.
0: Ναι, μία πλατφόρμα. Μία πλατφόρμα που να βάζεις μέσα και να δίνει και στοιχεία και
1: για τις ξαπλώστρες.
0: Και για τις ξαπλώστρες, απλώστρες ή ξαπλώστρες. Έχει πολύ αέρα ρε παιδί μου, πάρα πολύ αέρα. Ξεσηκώνει μέχρι και τις απλώστρες από τα μπαλκόνια.
1: Έχει αέρα, έχει. Αυτός. Καλά, εντάξει, πολύ αέρα έχει αέρα.
0: Ναι. Σήμερα το... Ναι, για πες.
1: Όχι, αν δεν θες να πεις για το χάρτη επικινδυνότητας. Όχι.
0: Για το χάρτη επικινδυνότητας πες για χείο, να σταφίσω, γιατί είναι και χείος μέσα.
1: Όχι, δεν θες. Ήθελα να πω ότι τίθεται σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού.
0: Α, ναι, σωστό.
1: Από σήμερα.
0: Μέχρι 17 Ιουλίου.
1: 17 ουσιαστικά, ναι, γιατί είναι μέχρι 16 τα μεσάνυχτα. Άρα είναι για την υποβολή μηχανογραφικού και παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου με τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών ελκύων που συμμετείχαν στις Πανελλήνιες.
0: Ναι.
1: Άρα η προθεσμία είναι 5η 16 Ιουλίου στις 11:59. Λοιπόν,
0: μ' αρέσει που είμαστε έτσι.
1: Ακριβώς, μέχρι το τέλος. Πάντα τότε κλείνουν οι πλατφόρμες.
0: 11:59. Στα ενδιάμεσα, όταν δεν λειτουργούν.
1: Με τους κωδικούς πρόσβασης μπαίνουν οι ενδιαφερόμενοι. Λοιπόν, που έχουν, και όσοι δεν έχουν βγάλει ακόμα κωδικό, μπορούν να απευθυνθούν στο Λύκειο. Και να βγάλουν, τέλος πάντων, να το ή αν το έχουν ξεχάσει, να ζητήσουν κάποια βοήθεια.
0: Λοιπόν, ο ακροατής ο οποίος τρολάρει, είτε τρολάρει είτε είναι. Έχουμε πάρα πολλά μηνύματα πρώτα απ' όλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλουμε και άλλα, το ξέρετε κιόλας αυτό. Θα μου πείτε, προλαβαίνετε να τα διαβάσετε? Όχι, γιατί είναι πάρα πολύ έντονη η δισογραφία. Αλλά εμείς τα θέλουμε, τα διαβάζουμε. Σας στέλνουμε απαντήσεις μετά και γραπτώς σε προσωπικό επίπεδο και όλα τα σχετικά. Αναφέρει ένας ακροατής, στα αγγλικά κιόλας γράφει, ότι δεν λέγεται, λέει, Κωνσταντινούπολη.
1: Ποιος?
0: Λέγεται Ισταμπούλ. Χρειαζόμαστε, λέει, μαθήματα, και το γράφει στα αγγλικά. Υπογράφει ως Nixon Hand. Ναι. Κωνσταντινούπολη είναι, αδερφούλη, και το Ισταμπούλ, δηλαδή, αν τέτοιο, επειδή λέγανε Ιστιμπόλ, έμεινε Ισταμπούλ.
1: Πού είναι? Μήνετε.
0: Είναι στις 5:21 πρώτα λεπτά. Φαντάζομαι, δηλαδή, πόσο πίσω έχω μείνει όσον αφορά στο κομμάτι της ώρας. Αλλά σε κάθε περίπτωση, ναι, όντως, η αλήθεια είναι ότι χρειάζονται μαθήματα ιστορίας. Καλό είναι να ανοίγουμε όλοι μας ένα βιβλίο ιστορίας.
1: Αφού
0: ανοίγουμε...
1: δεν ξέρει να γράφει καλά την Κωνσταντινούπολη.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Αυτό,
1: τέλος πάντων, καλά τώρα, εντάξει, οκ.
0: Αλλά, οκ. Όπου και να σκάψουν πάντως στη Μικρά Ασία... Στα παράλια της Μικράς Ασίας.
1: Αυτό το λέω με βεβαιότητα, γιατί ναι, ασχολούμαστε πολύ με αρχαιολογικά θέματα στενικώς. Μπράβο. Και παντού υπάρχει Ελλάδα.
0: Έτσι, όπου και να σκάψουν, επαναλαμβάνω, στα παράλια της Μικράς Ασίας, βρίσκουν αρχαιοελληνικά, υπάρχουν αρχαιοελληνικά ευρήματα.
1: Παντού υπάρχει έτσι. Ελλάδα.
0: Παντού υπάρχει Ελλάδα.
1: Είναι δεδομένο. Και όχι μόνο εκεί, αλλά
0: είτε το θέτε, είτε δεν το θέτε. Λοιπόν, καλημέρα αγαπητέ, γράφει ο Γιώργος, η πρωινή ενημέρωση είναι πάντα σημαντική, μαθαίνουμε τα νέα. Ναι, ναι, εντάξει, και τώρα αρχίζουμε να σπιντάρουμε με την Στεφανία. Σε παρακαλώ, λέει, μη με λες κύριο, νιώθω παππούς.
1: Δεν πειράζει τώρα, αφήστε τον.
0: Γιωργάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Λοιπόν,
0: για το μήνυμα. Σε ευχαριστούμε με τη Στεφανία γενικότερα. Σας ευχαριστούμε όλους και όλες για την παρεΐτσα. Λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταβαίνει σήμερα το απόγευμα στη Σύνοδο Κορυφής στην Άγκυρα, προκειμένου να συμμετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής. Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο 407ος, θα είναι το μεσημέρι εκεί, γύρω στις 2:15. Μία ώρα μετά θα πραγματοποιηθεί και η συνάντηση με τον Ρετζέπ Τάγκιπ Ερντογάν.
1: Το φίλο.
0: Το φίλο Ρετζέπ.
1: Και σεβαστό ηγέτη.
0: Το φίλο, ναι, ναι, και πολύ αυτό. Δεν ξέρω.
1: Πηγαίνω λόγω του Ερντογάν, είπε ο Τραμπ.
0: Ναι, γιατί. Ναι, τέλος πάντων. Ήθελα να. Όταν
1: κατάλαβε,
0: ακούω πολλά
1: λέω
0: γλυκόλογα.
1: Ναι, δεν μπορεί να.
0: Κάτι μου μυρίζει, κάτι δεν μου πάει καλά.
1: Όχι, μια χαρά σου πάει, αλλά καταλαβαίνεις τώρα ότι είναι για θέμα επικοινωνίας σε βάθμο. Προφανώς δεν πηγαίνει λόγω του Ερντογάν. Πηγαίνει γιατί είναι σύνοδος του ΝΑΤΟ. Τέλος.
0: Ναι.
1: Πάμε. Απλά πρέπει να βρει ότι πηγαίνει λόγω του Ερντογάν. Πάμε.
0: Δηλαδή το γεγονός ότι έβαλε τον Μαρκ Ρούτε. Τι κακές λέξεις λέω κι εγώ τώρα πρωί-πρωί, ότι τον έβαλε. Έκανε δήλωση ο Μάρκ Ρούτε και κάλεσε τα κράτη-μέλη να μετατρέψουν τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες σε απτές στρατιωτικές δυνατότητες. Ήταν μια αθόρμητη δήλωση του Μάρκ Ρούτε.
1: Γι' αυτό έχει πάει, γι' αυτό έχει πάει. Τους άλλους και ο Τραμπ δεν το πει τώρα, αυτό το πει μερικές μέρες. Λοιπόν, γι' αυτό αυτός είναι ο καημός του.
0: Όχι, ο Τραμπ το έχει πει εδώ και μερικές μέρες και το επανέλαβε το τελευταίο 24ωρο ο Μάρκ Ρούτε, λίγες ώρες πριν τη Σύνοδο Κορυφής. Τώρα, όσον αφορά στη χώρα μας, όσον αφορά στην Αθήνα, σε πλήρη εγρήγορση η Αθήνα, ο στόχος είναι να μην φάμε γκολ. Να μην πάθουμε αυτό που έπαθαν οι ΗΠΑ από το Βέλγιο. Μην φάμε καμία τεσσάρα, δηλαδή.
1: Δεν θα φάμε τεσσάρα.
0: Λοιπόν, δεν θα φάμε τεσσάρα, θα πάνε χαλαρά
1: γιατί
0: τα πράγματα.
1: Γιατί υπάρχει κάποιος φόβος να φάμε τεσσάρα, δεν καταλαβαίνω.
0: Εάν υπάρξουν δημόσιες δηλώσεις, τοποθετήσεις προς την κατεύθυνση, ναι, με το που θα γυρίσω στις ΗΠΑ, θα τα βάλω με το Κογκρέσο, θα κάνω θαράνο για να πάρει σε F-35
1: αγαπητέ. Δεν είναι τόσο εύκολο, αλλά τέλος πάντων. Ναι.
0: Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, θα υπάρξει σούσουρο εδώ. Θα αρχίσουν οι δηλώσεις, θα αρχίσουν οι τοποθετήσεις από την πλευρά της αντιπολίτευσης, από την πλευρά του κυρίου Σαμαρά. Σας τα έλεγα εγώ, θα λέει ο πρώην πρωθυπουργός.
1: Έχω την αίσθηση ότι ο κύριος Γεραπετρίτης δεν θα έβγαινε σήμερα, χθες,
0: παραμονές
1: της Συνόδου στη Βουλή να πει ότι δεν υπάρχει ζήτημα άρσης της απαγόρευσης στην Τουρκία.
0: Είναι πολύ
1: για τα F-35. Να είμαι ειλικρινής.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι θα έβγαινε.
0: Ναι, θα
1: είναι
0: ο υπουργός
1: εξωτερικών και δεν νομίζω ότι θα έβγαινε.
0: Ο οποίος υπουργός εξωτερικών ασφαλώς θα βρίσκεται στο πλευρό του Κυριάκου Μητσοτάκη σε αυτή τη σύνοδο κορυφής, τη διήμερη σύνοδο κορυφής. Αναμένεται λοιπόν να δούμε. Θα είναι και ο κύριος Ντόκος προς εκεί.
1: Δεν ξέρω.
0: Ντόκος
1: θεωρητικά θα έπρεπε να είναι.
0: Στο διάλογο που είχε με το AI.
1: Ναι, θεωρητικά
0: τελικά ήταν AI ή ήταν μεταβιεσμένος. Ούτε αυτό έχω καταλάβει, αλλά.
1: Δεν είναι deepfake πάντως αυτό. Λοιπόν.
0: Δεν είναι deepfake.
1: Όχι. Λοιπόν.
0: Είναι deep για deep.
1: Μπέλα, μην ξεφεύγουμε.
0: Είναι deep για deep όλο το σύστημα όμως, Στεφανία. Είναι, δεν είναι deepfake.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάντως ο κύριος Ντόκος, σύμφωνα με δική του δήλωση, θα βρίσκεται και αυτός στη σύνοδο κορυφής, προκειμένου να έχει συναντήσεις με τους ομολόγους του. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Δεν έχουμε ακόμα καμία απολύτως επίσημη ανακοίνωση ή ενημέρωση για τις επαφές τις οποίες θα κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Πάντως, χθες ο κύριος Μαρενάκης ρωτήθηκε στο briefing και είπε ότι δεν υπάρχει πρόγραμμα. Δηλαδή, τον ρωτήσανε αν στο περιθώριο θα υπάρξει συνάντηση Μητσοτάκη και Ερντογάν ή υπάρχουν διαβουλεύσεις προς αυτή την κατεύθυνση και είπε ότι δεν υπάρχουν ακριβώς προγραμματισμένες συνάντησεις. Είπε ωστόσο ότι δεν θα υπάρχει, είπε, ήταν πιο, ας πούμε, στα κάτω στόχοι με τον Ερντογάν, που δεν υπάρχει προγραμματισμένη.
0: Ναι,
1: δεν
0: ναι,
1: θα
0: ναι.
1: υπάρχει με τον Τραμπ, γιατί τα προγράμματα κιόλα δεν το επιτρέπουν και δεν είναι και σωστό ενδεχομένω το πλαίσιο σε αυτό τη συγκεκριμένη σύνοδο. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ασφιχτικά τα προγράμματα των δύο ηγετών. Οπότε, Τραμπ, Μητσοτάκη, συνάντηση όχι. Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση με Ερντογάν.
0: Λοιπόν, για να δούμε πώς θα πάει η μέρα. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πάντως. Από το μεσημέρι και μετά τα βλέμματα θα είναι στραμμένα εκεί στην Άγκυρα και στο Λευκό Παλάτι που θα φιλοξενήσει για κάποιες ώρες τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Σίγουρα.
0: Στα δικά μας τώρα, πριν
1: να
0: περάσουμε.
1: Να πούμε και για τον ένα λεπτό για τον Νετανιάχου. Γιατί υπήρχε και δήλωση του Νετανιάχου, ο οποίος προειδοποιεί. Τέλος πάντων. Τον Τραμπ πριν από την συνάντηση με τον Ερντογάν και καλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες να μην προχωρήσουν στην πώληση των οπλικών, όχι μόνο των F-35, γενικά. Γενικότερα στην πώληση προηγουμένων οπλικών συστημάτων στην Τουρκία. Ο Νετανιάχου λοιπόν μίλησε σε αμερικανικό δίκτυο, στο Fox News, και εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του για την πιθανή επανένταξη της Άγκυρας στα προγράμματα των F-35 και για τους κινητήρες για τα ΚΑΝ και για τα δύο, είπε όχι ο Νετανιάχου. Λοιπόν, απειλεί την Ελλάδα, μιλάει για κατάκτηση της Ιερουσαλήμ, είπε ο Νετανιάχου για τον Ερντογάν. Σπονδρή επίθεση για άλλη μια φορά. Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά. Ξέρουμε ότι τα έχουν πάρα πολύ καλά, έχουν φανταστική σχέση. Η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα, αλλά κυβερνάται από έναν άνθρωπο που ζητά ανοιχτά την εξόδωση του Ισραήλ. Κατέχει τη μισή Κύπρο, μια χώρα του ΝΑΤΟ. Απειλεί την Ελλάδα, άλλη μια χώρα του ΝΑΤΟ και μιλάει ανοιχτά για την κατάκτηση της Ιερουσαλήμ.
0: Νομίζω ότι παραμονές της Συνόδου Κορυφής, η τοποθέτηση αυτή του Νετανιάχου κλείνει την πόρτα και το οποιοδήποτε ενδεχόμενο ενίσχυσης του στρατιωτικού εξοπλισμού της Τουρκίας από την από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών. Ξεχάσετε τα F-35. Τι έχει μπερδέψει ο
1: Νετανιάχου. Τίποτα, θα σου πω, για πες.
0: Λοιπόν, να φύγουμε λίγο από εκεί. Να πούμε στα πάρα πολύ γρήγορα, Νίκο, αν μου επιτρέπεις, ότι παραμένει αποπνιχτική η ατμόσφαιρα στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλονίκης λόγω του τοξικού νεφούς. Μας τα είπε χθες ο κύριος Αριγιάννης. Έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Δήμη Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά. Οι κάτοικοι είναι αναγκασμένοι να φορούν μάσκες καθώς το νέφος προκαλεί τσούξιμο στο λαιμό αλλά και στα μάτια, με τα αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα να είναι πάρα μα πάρα πολλά. Πολύ μεγάλη προσοχή. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Αριγιάννης εχθές εδώ με τη Στεφανία μας είπε στον αέρα ότι όσο το νέφος απλώνεται τόσο χάνει, εξασθενεί. Χωρίς αυτό να σημαίνει όμως ότι πρέπει να είμαστε απρόσεκτοι, ειδικά όσοι έχετε προβλήματα, να είσαστε πάρα μα πάρα πολύ, ενώ προβλήματα υγείας, να είσαστε πολύ προσεκτικοί.
1: Νομίζω πρέπει να κλείσω.
0: Πρέπει να πάμε σε διαφημισούλες, σε τίτλους ειδήσεων και επανερχόμαστε.
2: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
3: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
3: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξέλος. Αρχίζει σήμερα στην Άγκυρα η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, στις εργασίες της οποίας θα συμμετάσχει ο Πρωθυπουργός. Κεντρικό θέμα στην ατζέντα, η υλοποίηση της δέσμευσης και αύξηση των αμυντικών δαπανών. Κατά την παρούσα φάση δεν τίθεται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Περισσότερα στο real.gr. Ανοίγει στις 9 το πρωί πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι.

0: Χάρτης επικινδυνότητας. Προσοχή, όχι μπάρμπεκιου, όχι πώς το έλεγε, όχι σκουπίδια, όχι σε θάλασσες και ακτές. Λοιπόν, όχι μπάρμπεκιου, όχι θερμές εργασίες σε δασικές περιοχές, γενικότερα εκεί που υπάρχουν ξερόχορτα, λίγο συντονισμός χρειάζεται. Είναι πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Ηράκλειο, Λασίθι, Ρέθυμνο, Χίο, Σάμο και Ικαρία. Επίσης, να ξέρετε ότι το λεκανοπέδιο Αττικής βρίσκεται, είναι κίτρινο το χρωματάκι στο χάρτη επικινδυνότητας. Όπως επίσης ο νομός Αργολίδας, ο νομός Κορινθίας και κομμάτι του νομού Αχαΐας και κομμάτι του νομού Ηλίας. Σε όλο το λεκανοπέδιο της Αττικής πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, όπως επίσης και στη μισή στερεά Ελλάδα, ανεβαίνοντας προς τα πάνω, και η Νότια Εύβοια. Προσοχή, κεντρική και Νότια Εύβοια. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Διότι εχθές σας έδωσε και τα στοιχεία η Στεφανία, πόσες συλλήψεις έχουν γίνει γενικότερα και σε τι περιπέτειες μας έχουν βάλει κάποιοι οι οποίοι δεν πολύ σκέφτονται. Αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να έχετε και να έχουμε όλοι το νου μας. Να πούμε επίσης ότι αυτό με τις καθυστερήσεις στα αεροδρόμια.
1: Συγγνώμη, ποιος βρει τι λάθος έχει κάνει ο Νετανιάχου, στέλνει, έτσι. Ναι. Να διαβάσει τις δηλώσεις.
0: Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση λοιπόν.
1: Βλέπω τα Ισραηλινά τώρα, γιατί είχα αμφιβολίες.
0: Ναι. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, υπάρχει τεράστιο ζήτημα με τις καθυστερήσεις στα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Πραγματοποιήθηκε χθες μία σύσκεψη. Στη σύσκεψη αυτή συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στην αρχή πολιτικής αεροπορίας, αλλά η σύσκεψη αυτή δεν κατέληξε σε κάποια.
1: Ότι πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι για το καλύτερο.
0: Τι εννοείς να προσπαθήσουμε, δηλαδή με συγχωρείς πάρα πολύ, εμείς πώς να προσπαθήσουμε για το καλύτερο?
1: Σίγουρα.
0: Όχι, πες μου ρε παιδάκι μου, τι προσπάθεια να κάνουμε.
1: Μην πηγαίνεις τελευταία στιγμή.
0: Να μην πηγαίνω τελευταία στιγμή. Ναι, σωστό και αυτό.
1: Προφανώς πλάκα κάνω, ναι. Είναι σαφές.
0: Να παίρνουμε τηλέφωνο για να ρωτήσουμε αν τελικά θα έχει καθυστέρηση.
1: Για το θέμα, από ό,τι καταλαβαίνω, καλά, σίγουρα έχει πρόβλημα. Γενικότερα το αεροδρόμιο, πια, είχα πάει την Κυριακή. Πρωί-πρωί τώρα. Η ώρα που πήγα στο αεροδρόμιο την Κυριακή ήταν 6 παρατέταρτο. Το πρωί της Κυριακής.
0: Ωραία.
1: Ούτε μια μέρα να κοιμηθώ. Τέλος πάντων, έπρεπε να πάω, είχα μια υποχρέωση. Λοιπόν, 6 παρατέταρτο. Γινόταν χαμός. Ειλικρινά πια, αλλά αυτό το λέω, ξέρεις, όχι επειδή ξέρω κάτι, ενώ ξέρω τις χωρητικότητες των αεροδρομίων, όλα τα υπόλοιπα, τις αντοχές. Αλλά ρε, εσύ έχει τόσο κόσμο και τόσες πτήσεις που μου φαίνεται λες και ότι δεν φτάνει πια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τόσο, μου φαίνεται πια μικρό, ότι χρειαζόμαστε κι άλλο.
0: Πρώτα απ' όλα αυτές τις μέρες γενικότερα, λόγω της Συνόδου Κορυφής στην Τουρκία,
1: ναι.
0: Επειδή έχει περιοριστεί η πρόσβαση στα τουρκικά αεροδρόμια και ειδικά της Άγκυρας.
1: Γίνονται πολύ τρανσφερ από εδώ.
0: Γίνεται πολύ τρανσφερ από εδώ.
1: Κοίτα, έχει άλλες μέρες.
0: Αλλά αυτό είναι για ένα χρονικό διάστημα συγκεκριμένο και για συγκεκριμένο λόγο.
1: Γενικά υπάρχει πρόβλημα, όπως υπάρχει πρόβλημα και στα ευρωπαϊκά και σε άλλα αεροδρόμια, όχι μόνο στην χώρα μας. Είναι όντως αυξημένη κίνηση. Υπάρχουν πάρα πολλές πτήσεις στις ώρες αιχμής, που λογικό είναι, και κάπου εκεί υπάρχουν οι καθυστερήσεις και μετά πηγαίνει ντόμινο όλη την ημέρα, δηλαδή από το πρωί ουσιαστικά ξεκινάει. Χίλιες πτήσεις λέει γίνονται καθημερινά περίπου.
0: Χίλιες πτήσεις καθημερινά. Είναι πραγματικά μεγάλος ο αριθμός.
1: Πάντως, οι
0: ελεκτές εναέριας κυκλοφορίας αποδίδουν το πρόβλημα στην υπερφόρτωση του προγράμματος πτήσεων, στη μη τήρηση των χρονοθυρίδων στο Ελευθέριος Βενιζέλος και στις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Και ζητούν την αναβάθμιση του αεροδρομίου σε level 3 με αυστηρότερη διαχείριση των χρονοθυρίδων.
1: Ναι, και έχει και πολλά, όχι. Έχει και κάποια πέναλτις.
0: Ναι.
1: Η Υπηρεσία Πολιτική Αεροπορία έχει τα στοιχεία που έδωσε, δείχνουν ότι η μέση καθυστέρηση λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας μειώθηκε τον Ιούνιο κατά 31,7% σε σχέση με πέρυσι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό λέει η ΙΠΑ. Αλλά κοίτα να σου πω τώρα, αν έχει μειωθεί δεν ξέρω αν είναι, δεν αποτυπώνουν ακριβώς την πραγματικότητα. Σίγουρα υπάρχουν ζητήματα χωρητικότητα, σίγουρα υπάρχουν ζητήματα στελέχωση, σίγουρα Προφανώς υπάρχουν πιέσεις λόγω της κρίσης στην Μέση Ανατολή, γιατί έχουν αλλάξει.
0: Είναι παιδί μου, το θέμα είναι το εξής.
1: Έχουν αλλάξει διαδρομές και πέρα που λες για τη σύνοδο, έχουν αλλάξει. Έχει αυξηθεί και η κίνηση πάνω από τον εναέριο χώρο, γιατί έχουν αλλάξει οι αεροπορικές.
0: Τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν. Αλλά... και είχαμε φιλοξενήσει και τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Δήμα. Τότε που είχε συμβεί το blackout.
1: Ναι, ναι, εντάξει, άλλο πράγμα.
0: Αυτά,
1: βέβαια,
0: άλλο, αλλά... άλλο ξεάλλο. Η ερώτηση είναι η εξής. Έπραξαν τα ανάλογα. Έγινε αναβάθμιση του συστήματος. Έγινε αναβάθμιση της χωρητικότητας. Θυμάστε τι μας είχε πει ο κύριος Δήμας. Ότι τα πράγματα ήταν εκεί, στο μετέχνιο, για να υπάρξει αυτή η αναβάθμιση. Έγινε λοιπόν η αναβάθμιση. Όταν κάνεις μία αναβάθμιση ενός συστήματος και δίνεις και κάποια χρήματα, προβλέπεις και το μέλλον. Διότι όταν το συζητούσαμε αυτό, ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή είχε ξεκινήσει.
1: Ναι, ναι, εντάξει.
0: Είχαμε λοιπόν πράξει ως χώρα τα ανάλογα. Αυτό είναι το ερώτημα. Ή φτάσαμε στο σημείο πάλι να έχουμε φορέσει τα παπούτσια μας και τώρα να προσπαθούμε να φορέσουμε τις κάλτσες μας. Είναι ένα κομβικής σημασίας αεροδρόμιο το Ελευθέριος Βενιζέλος, το αεροδρόμιο της Αθήνας. Όπως επίσης και της Θεσσαλονίκης. Τι έχουμε κάνει λοιπόν γι' αυτό? Αυτό είναι το ερώτημα.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Απλώς από την άλλη αυτή τη στιγμή επαναλαμβάνω, αν το πρόβλημα εντοπίζεται, δεν ξέρω, σου λέω εγώ, δεν ούτε στατιστικολόγος είμαι να κάτσω να αναλύσω τα στοιχεία, βλέπω μία απόκληση σε σχέση με τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες. Αλλά καταλαβαίνω ότι το πρόβλημα έχει να κάνει κατά κύριο λόγο με την υπερσυγκέντρωση των πτήσεων το πρωί, τις πρωινές ώρες, μεταξύ 7 με 8. 6 με 8.
0: Ναι.
1: 7 με 9, νομίζω εκεί είναι, στο 6 με 8. Στην ώρα μας,
0: Στην ώρα μας, ναι.
1: Λοιπόν,
0: οπότε όσοι είσαστε εκεί και στην αναμονή και περιμένετε, ξέρετε τι πρέπει να κάνετε, πρέπει να ακούτε ρεαλ FM.
1: Για παράδειγμα, ότι είχαν προγραμματίσει 40 αναχωρήσεις, ενώ η μέγιστη δυνατότητα εξυπηρέτηση είναι 35. Δεν είμαι πολύ σίγουρη ότι για 5 πτήσεις τώρα έχει γίνει όλο αυτό, αλλά εντάξει.
0: Λοιπόν, ο Δήμαρχος της Νέας Σμύρνης, αν ακούει, έχουμε ένα μηνυματάκι από την Αναστασία που λέει το εξής. Και έχει απόλυτο δίκιο στο σχόλιο της, ότι σε μια πόλη που συνεχώς πνίγει το. Που συνεχώς πνίγεται το πράσινο, είναι θλιβερό να κατεβαίνουμε, λέει, εμείς οι νέοι μερινιώτες στο άλσος και να αντιλαμβανόμαστε ότι υπάρχουν πάρα πολλά δέντρα απότιστα, ξεραμένα, λέει, δεν είναι της επικαιρότητας. Μωρέ, είναι της επικαιρότητας, πάντα είναι της επικαιρότητας και ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Για ποιο λόγο, Δήμαρχε, αυτό ισχύει πρώτα απ' όλα αυτό το οποίο μας γράφει η Αναστασία? Θα μου πεις για ποιο λόγο και εσύ, ρε Παπαδάκη, το λες στον αέρα, το διαβάζεις στον αέρα πριν το τσεκάρεις? Διότι οι ακροατές μας επισημαίνουν πραγματάκια τα οποία σημαίνουν γύρω τους, όπως η Αναστασία. Για ποιο λόγο λοιπόν έχει μείνει απότιστο? Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η εικόνα όπως μας περιγράφει η Αναστασία? Θα προσπαθήσουμε και θα μιλήσουμε με τον Δήμαρχο για να μας δώσει απαντήσεις. Ο Γιώργος στέλνει καλημέρα από τη Λεμεσό. Καλημέρα στην Κύπρο μας, στη Μεγαλόνισσό μας. Όχι, δεν θα αποκαλύψω αυτό το οποίο εντόπισε η Στεφανία, να το αποκαλύψετε μόνοι σας όσον αφορά.
1: Μπορεί να μην τα ακούσαν, ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν, η βενζίνη, λέει, εδώ έπεσε στο 1,40. Χτυπά κι άλλο, ρε Γιώργη, από τη Λεμεσό. Στο 1,40 έπεσε. 1,40. Α, τώρα το συνειδητοποίησες. 1,40 γούρδωσε και τα μάτια. Εγώ έβαλα σήμερα το πρωί με 1,9. Με 1,9. Με μισθό, λέει, διπλάσιο από την Ελλάδα. Το σημαντικότερο, λέει, με πολύ μικρή φορολογία, άρα ακόμα περισσότερα χρήματα να μένουν. Δεν το μετανιώνω ούτε λεπτό που άφησα την Ελλάδα πριν 9 χρόνια ακριβώς.
1: Έλα, μωρέ. Εντάξει. Δεν θα μετανιώνουμε τίποτα από ό,τι κατάλαβα. Δεν υπάρχει περίπτωση να τον πείσω.
0: Λοιπόν, γιατί... από Ελλάδα σε Ελλάδα πήγες τώρα κι εσύ. Απλά είναι άλλο κράτος. Αυτό. Τι έλεγες?
1: Έλεγα ότι επειδή δεν είχα ολοκληρώσει κάτι για τα αεροδρόμια,
0: ναι,
1: ότι μεταξύ άλλων η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας στην επίσημη θέση της, αυτά τα στοιχεία που είδα το φως δημοσιότητας, παραλαμβάνω, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Πτήσεων, του Eurocontrol, είπε ότι για αυτά τα στοιχεία, γιατί το λέει αυτά τα στοιχεία, γιατί αυτά τα στοιχεία έδειξαν αύξηση την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου στις καθυστερήσεις εν πτήση κατά 63% στην Ελλάδα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Λέει λοιπόν, είπε ότι αφορούν κυρίως καθυστερήσεις διαχείρισης ροής εναέριας κυκλοφορίας σε επίπεδο ευρωπαϊκού δικτύου. Λοιπόν,
0: άρα εισαγόμενο είναι και αυτό.
1: Εισαγόμενο.
0: Οι άλλοι φταίνε.
1: Καθυστερήσεις αυτές είναι, γι' αυτό ήθελα να. να το προσθέσουμε. Οι καθυστερήσεις αυτές είναι υπαρκτές, ούτε ο πληθωρισμός αγόμενος. Ενισχυμένες όπως καταγράφονται και σε άλλους ευρωπαϊκούς παρόχους Γαλλία, Ισπανία, ιδίως λόγω της εποχικής ζήτησης και των γεωπολιτικών εξελίξεων που έχουν μεταβάλει τις ροές πτήσεων στην ευρύτερη περιοχή.
0: Ο Αλέξης μας θέλει μήνυμα και λέει: καλημέρα, καλή εκπομπή. Νομίζω ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να τραγουδήσουμε όλοι το It's Coming Home.
1: Αμάν πια.
0: Και επιτέλους να το σηκώσει η Αγγλία. Λες μετά από 120 χρόνια να το σηκώσει η Αγγλία. Είναι μέσα στα φαβορί πάντως Σαπρανίδη, δεν είναι? Αγγλία λένε, Αργεντινή, Γαλλία, η γνωστή άγνωστη. Ο, η Γερμανία πήγε σπίτι της.
1: Σπίτι, Βραζιλία.
0: Πολύ στεναχωρέθηκα για τη Γερμανία, πρέπει να σας πω. Δεν θα έπρεπε καν να... Αλλά πας περιπτώσει. Λοιπόν, να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Όταν θα επανέλθουμε, θα συνομιλήσουμε με τον Νίκο Νανούρη, με τον ανταποκριτή μας στην Κωνσταντινούπολη και στην Τουρκία, για να μας ενημερώσει για όλα αυτά τα οποία αναμένονται και βεβαίως και τις τελευταίες εξελίξεις, τα τελευταία μαντάτα.
1: Ωραία, λοιπόν.
0: Και για τον Τραμπ, για τον Ερντογάν, να δούμε πού περιμένει. Λες να περιμένει από τώρα στο μπαλκόνι ο Ερντογάν? Να περιμένει, ρε παιδί μου, για
1: ναι,
0: να δει το Air Force,
1: λοιπόν,
0: το Air Force One να έρχεται.
1: Θα πάει στο αεροδρόμιο.
0: Θα πάει στο αεροδρόμιο. Καλά, δεν νομίζω λοιπόν, να τον αφήσει μονάχο του.
1: Να σας πω πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα το εξής. Θυμάστε την ιστορία που μοιράστηκε πρόσφατα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για τα 168 χρόνια του? Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αέριου. Ανακαλύψτε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας.

0: Real FM. Time out για Θράκων.
1: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
0: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Είμαστε στα 47 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί. Πολλές πολλές καλημέρες. Εδώ είμαστε και χαρτογραφούμε την επικαιρότητα. Και με τη δική σας βοήθεια βεβαίως. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Ο Λευτέρης λέει τσουνάμι, Στεφανία καλημέρα. Νίκος Ξυλούρης. Σαν σήμερα, διότι έχει πολλές και ενδιαφέρουσες γωνίτσες το σημερινό ημερολόγιο, η σημερινή ατζέντα. Σαν σήμερα πρέπει να σου πω δύο. Γεννήθηκε το 1936 ο Νίκος Ξυλούρης. Γεννήθηκε επίσης σαν σήμερα το 1940 ο Ρίγκο Σταρ. Έτσι, γιατί άμα σου έλεγα ότι γεννήθηκε ο Ρίτσαρντ Στάρκι, θα μου έλεγες ποιος είναι αυτός. Αυτό είναι το ψευδώνυμο Ρίγκο Σταρ του ντράμερ των Beatles. Και γενικότερα, σαν σήμερα το 2019, ναι, εξελέγει για πρώτη φορά πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Α, ναι, μάλιστα.
0: Ουσιαστικά
1: πολλές επαιτίους έχω αυτές τις
0: μέρες. Ναι, πάρα πολλές επαιτίους. Το 2007 είδες, είχαμε 5 Ιουλίου το δημοψήφισμα. Υπήρξε τεράστια ενόχληση από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη για αυτό το βιντεάκι το οποίο κυκλοφόρησε για το 2015.
1: Γι' αυτό κάνανε συνέντευξη τύπου.
0: Η συνέντευξη τύπου τώρα δεν ξέρω αν ήταν προγραμματισμένη ή όχι.
1: Ήταν μετά τον. Γι' αυτό έγινε. Μετά, ναι, την ανάρτηση, παύλα απολογισμό της επταετίας. Από τον Κυριάκο
0: Μητσοτάκη
1: τύπου,
0: ναι. Επειδή την προηγούμενη Κυριακή είχε κάνει την. Οπότε σου λέει. Αλλά με μία εβδομάδα καθυστέρηση.
1: Ναι, ρε, γιατί είχαν πολλά. Δεν ήταν. Κάτσε να το ετοιμάσουν.
0: Μία εβδομάδα για να ετοιμάσουν.
1: Τώρα τι να σου πω τώρα.
0: Καλά πάει αυτό. Ταχύτατο.
1: Κάτσε ρε, Σπύρο, μισό λεπτάκι τώρα.
0: Γιατί
1: έχουμε τον Νίκο. Μισό λεπτάκι. Ξέρει πόσο καιρό πήρε να ετοιμάσουν το PDF στον απολογισμό τη επταετία.
0: Πόσο πήρε το PDF.
1: Παράδειγμα, λέω εγώ τώρα.
0: Τι με ενδιαφέρει εμένα, κόμμα υποτίθεται. Είναι το οποίο θέλει να διεκδικήσει την πρωθυπουργία.
1: Για την Νέα Δημοκρατία, λέω.
0: Είναι.
1: Θέλω να σου πω, αλλά χρειάζεται μια προετοιμασία. Όπως και η Νέα Δημοκρατία στον απολογισμό χρειάστηκε κάποιο διάστημα. Και λογικό είναι, τέλος πάντων, να μαζέψει τα πεπραγμένα από όλα τα υπουργεία για να κάνει τον απολογισμό του κυβερνητικού έργου.
0: Γιατί ξέρεις πόσο χρόνο πήρε για να
1: αυτό
0: το
1: μόνο μαζέψει. Σούπα δεν μπορεί να το έχει κάνει σε ένα 24ωρο, αποκλείεται.
0: Σε ένα 24ωρο όχι, αλλά απάντηση το να δώσεις.
1: Απάντηση, άλλο απάντηση σε... έτος, δεν είναι το πρόβλημα αν έδωσε απάντηση, γιατί συνέντευξη τύπου λέω εγώ τώρα. Ναι. Αν θες να δώσεις συνέντευξη τύπου, να έχεις αναλυτικά στοιχεία για να αποδομήσεις, σύμφωνα με την Ελλάς, αυτά τα οποία λέει ο άλλος, θέμα θες κάποιο χρόνο.
0: Τα ανακλαστικά γενικότερα του κάθε κόμματος τα κρίνουν πρώτα απ' όλα οι πολίτες.
1: Σίγουρα.

0: το Κυριάκο Μητσοτάκη.
1: Για αυτές τις Κυριακές μπορεί να με βγάλανε για να είχα συνέντευξη τύπου.
0: Α, εντάξει.
1: Αλλά να το δω έξω σου λέω. Έτσι θυμάμαι όλες τις ανακοινώσεις.
0: Νίκος Νανούρης. Όχι, τα κάνουν όλα τέλεια. Νίκος Νανούρης.
1: Δεν είπα τα κάνουν όλα τέλεια, δούμε... αλλά μετά κάνουν και όλα τέλεια οι άλλοι σε σχέση με τις ταχύτητες.
0: Ναι, για να πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται εκεί στην Τουρκία και τι αναμένουμε, Νίκο. Ο Ερντογάν 2 και 4 τοπική 2 και 4 θα φτάσει στην Τουρκία, στην Άγκυρα. Καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα από την Άγκυρα. Ναι, εδώ σήμερα χτυπάει καρδιές της παγκόσμιας διπλωματίας στην τουρκική πρωτεύουσα και εδώ περιμένουν να υποδεχτούν περίπου στις 2 και 4 το μεσημέρι τον Αμερικανό πρόεδρο, τον Ντόναλντ Τραμπ. 2 και 4 είναι το είναι προγραμματισμένο να προσγειωθεί στο νέο αεροδρόμιο που έχει εγκαινιαστεί εδώ στην Άγκυρα και να υποδεχτούν τον πλανητάρχη. 2 και 4.
0: Θα τον υποδεχθεί ο ίδιος ο Ερντογάν, φαντάζομαι. Ή όχι.
2: Έτσι φαίνεται. Πάντως η πρώτη στάση του Αμερικανού Πρόεδρου θα είναι το μαυσολείο του Κεμάλ, να καταθέσει στεφάνι και μετά θα ακολουθήσει και η επίσημη υποδοχή στο Προεδρικό Μέγαρο, όπως αρμόζεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Και
0: μπορεί να σκεφτεί ο Ερντογάν, παιδί μου, εγώ όταν πήγα στην Ουάσιγκτον δεν με υποδέχθηκε στο αεροδρόμιο.
1: Όχι, όχι, τι θα πει, σκέφτομαι ο Τραμπ όταν πάει σε όλα αυτά. Ναι, για πες.
0: Θα καταλάβει.
2: Πάντως εδώ στην Άγκυρα θεωρούν πολύ σημαντικό, διότι μετά από 17 χρόνια επισκέπτεται Αμερικάνος πρόεδρος την τουρκική πρωτεύουσα. Τελευταίος πρόεδρος ήταν ο Μπάρακ Ομπάμα που ήρθε στην Τουρκία και γι' αυτό το λόγο είναι.
1: Πέρασαν 17 χρόνια από τον Ομπάμα. Δεύτερη φορά που παθαίνω σοκ στον αέρα, βλέπεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Εδώ πέρασαν 17 χρόνια από την ήττα της Ντόρας Μπακογιάννη από τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Σήμερα είμαστε σε αυτή τη διάθεση.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν. Είμαστε στα 17 χρόνια γενικότερα.
1: Λοιπόν, για πες.
2: Ναι, τώρα η ατζέντα είναι βαριά ανάμεσα. Στους δύο ηγέτες τα εξοπλιστικά θα έχουν κυρίαρχο λόγο στην κουβέντα και κυρίως η επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα του F-35. Οι στην Άγκυρα εκτιμούν ότι θα υπάρξει μια θετική δήλωση από τον Αμερικανό πρόεδρο σχετικά, που θα ανοίγει τον δρόμο για να επανενταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών πέμπτης γενιάς. Υπάρχει και ένα σχετικό δημοσίευμα σήμερα και από τους New York Times που αναφέρουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να δηλώσει ότι είναι θετικός στην πώληση των F-35. Η Τουρκία, παρόλο που υπάρχει και ο παράγοντας του Κογκρέσου που αναφέρει χαρακτηριστικά ότι όσο η Τουρκία διαθέτει το σύστημα των S-400, δεν μπορεί να υπάρξει λύση.
0: Και εμείς θετικοί είμαστε για να μην στεναχωρηθεί ο Ρετζέπ Τάγκιπ Ερντογάν, αλλά δεν μπορούμε να του τα δώσουμε.
1: Άρα αυτά γράφουν σήμερα και τα πρωτοσέλιδα. Για Ισραήλ, για τους ΚΑΝ, τι λένε. Δηλαδή για τα F-35 να μένουν μια θετική δήλωση.
2: Για το θέμα των κινητήρων για το μαχητικό κάθε, θεωρούν ότι έχει κλειδώσει το θέμα, έχει κλείσει. Περιμένουν βεβαίως να το ανακοινώσει και ο Αμερικανός πρόεδρος, αλλά θεωρούν ότι το συγκεκριμένο θέμα έχει ήδη δρομολογηθεί. Δεν ανησυχούν ότι θα μπορέσει να υπάρξει κάποιο κόλλημα. Το μεγάλο στοίχημα είναι τα F-35. Βεβαίως θα συζητήσουν πάρα πολλά θέματα και για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το θέμα του Ισραήλ. Χθες είδαμε και τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό να κάνει τον Αμερικανό Πρόεδρο να μην πουλήσει F-35 στην Τουρκία. Και μάλιστα ήταν και το αντικείμενο της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε ο Αμερικανός Πρόεδρος με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Θα υπογραφούν, λένε, οι πληροφορίες εδώ και κάποιες συμφωνίες ανάμεσα στους δύο ηγέτες όσον αφορά την οικονομία. Λέγεται και στα ενεργειακά θα υπάρχει κάποια συμφωνία και γενικότερα θεωρούν εδώ ότι ανοίγει ο δρόμος σήμερα για ακόμα καλύτερη σχέση των Ηνωμένων Πολιτειών και της Τουρκίας μετά από τεταμένη περίοδο που υπήρχε κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Biden. Αυτή είναι η εκτίμηση και σε αυτό θέλουν να χτίσουν. Θεωρούν ότι σήμερα με τη συνάντηση του Ταγίπ Ερντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ θα αποτελεί σημείο καμπής για τις αμερικανοτουρκικές σχέσεις γενικότερα.
0: Ερώτηση. Ακούγεται τίποτα, έχει πάρει το αυτί σου κάτι, οτιδήποτε, αν θα συναντηθούν ο κύριος Ερντογάν με τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Και στα περιθώρια,
0: σε Καναδιά. Καλά, στο όρθιο φαντάζομαι, κάπου θα σκουντουφλήσουν μεταξύ τους, δεν γίνεται. Αλλά αν έχει ακουστεί κάτι, ρε παιδί μου, ότι δια της διπλωματικής οδού, ότι ψάχνουν να βρουν έστω και 15 λεπτά για να συζητήσουν 2-3 πράγματα. Τι ακούγεται γενικότερα εκεί στην Τουρκία, υπό
2: αυτού. Μέχρι στιγμή δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχει συνάντηση. Θα βρεθούν σίγουρα το βράδυ στο προεδρικό.
0: Στο δείπνο.
2: Στο δείπνο. Θα παραθέσει ο Τούρκος πρόεδρος στους ηγέτες της συμμαχίας. Αύριο στην αναμνηστική φωτογραφία θα είναι μαζί. Δεν προκύπτει πάντα.

0: θα υπάρξει με τα τωρινά δεδομένα πάντα.
1: Το κοκτέιλ που ήθιστε λίγο πριν το πρώτο μεγάλο τραπέζι ισχύει στο πρόγραμμα εκεί που υποτίθεται ότι είναι λίγο πιο χαλαρή, to know us better ένα πράγμα, ή το έχουν βγάλει από το πρόγραμμα το συγκεκριμένο?
0: Στο πρόγραμμα που έχουμε βλέπουμε μόνο δείπνα, δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποιο κοκτέιλ, οπότε...
1: Όχι, λέω κατά τη διάρκεια, λίγο πριν το μεγάλο τραπέζι της, λίγο πριν ξεκινήσει η Σύνοδος Κορυφής, ήθιστε να κάνουν ένα κοκτέιλ, ρε παιδί μου, έτσι το ονομάζουν, να πιούν ένα απεριτίφτο, να τάλω εκεί στο όρθιο και να είναι λίγο πιο χαλαρή πριν μπουν μέσα στη σύσκεψη. Αυτό δεν υπάρχει δηλαδή στο πρόγραμμα από ότι...
0: Δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Να πούμε ότι σήμερα ξεκινούν οι εργασίες του Συνόδου Κορυφής. Έχουμε το φόρουμ για την αμυντική βιομηχανία. Θα υπάρξει και μια κοινή συνέντευξη τύπου του Μάρκ Ρούτε με τον Βολοντίμι Ζελένσκι, τον Ουκρανό πρόεδρο. Το βράδυ έχουμε το δείπνο που θα παραθέσει ο Τούρκος πρόεδρος στους ηγέτες του ΝΑΤΟ και τους προσκεκλημένους ηγέτες. Ενώ αύριο θα έχουμε τις εργασίες της Συνόδου. Θα ακολουθήσει μετά η συνέντευξη τύπου πάλι του Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ και του Ντόναλντ Τραμπ. Εκεί έχουν στρέψει το ενδιαφέρον τους πάρα πολύ για το τι θα πει ο Αμερικανός πρόεδρος και για τους Ευρωπαίους ηγέτες. Γιατί κατά τα ψέματα εκεί εστιάζουν όλοι, και οι συνάδελφοι που έχουν ταξιδέψει από όλο τον κόσμο. Είναι τεράστιο το ενδιαφέρον για τις εργασίες της Συνόδου Κορυφής. 3.000 δημοσιογράφοι καλύπτουν τις εργασίες και καταλαβαίνετε το ενδιαφέρον όλων είναι το τι θα πει ο Ντόναλντ Τραμπ και για τους Ευρωπαίους ηγέτες και για τη συνεργασία ΗΠΑ, για την αμυντική βιομηχανία γενικότερα. Στην Τουρκία βεβαίως εδώ στέκονται το τι θα πούν σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος με τον Αμερικανό ομολόγο του.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ, Νίκο.
2: Και πολύ ενδιαφέρον να διαβάζω το...
1: Θα σε ενοχλήσουμε και αύριο βεβαίως.
2: Πολύ ενδιαφέρον αυτό που μας είπε για τους New York Times. Διαβάζω τόση ώρα το... Είναι εκτενές και πολύ ενδιαφέρον. Απλά να το διαβάσω λίγο και στο διάλειμμα. Αλλά αυτό είναι το νόημα που μας είπε ο Νίκος.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
0: Real FM. Η ώρα είναι 7.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Πολιτικές εξελίξεις.
5: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
6: Κοινωνία.
4: Οικονομία.
7: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
4: Αθλητικά.
8: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
4: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αρχίζει σήμερα στην Άγκυρα η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, στις εργασίες της οποίας θα συμμετάσχει ο Πρωθυπουργός. Κεντρικό θέμα στην ατζέντα είναι η υλοποίηση της δέσμευσης για αύξηση των αμυντικών δαπανών. Το μεσημέρι μεταβαίνει στη γειτονική χώρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κατά την παρούσα φάση δεν τίθεται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Να μην προμηθεύσει την Τουρκία ούτε με F-35 ούτε με κινητήρες για τα μαχητικά τους, ζήτησε από τον Αμερικανό Πρόεδρο ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Ανοιχτή θα είναι από σήμερα στις 9 το πρωί έως και τα μεσάνυχτα της Πέμπτης η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Θανατηφόρο τροχαίο με 2 νεκρούς σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης μετά από σύγκρουση αυτοκινήτου με πυροσβεστικό όχημα. Νεκρή είναι ο οδηγός και η συνοδηγός του Γιοταχή, ενώ τραυματίστηκε και ένας πυροσβέστης. Περισσότεροι από 3.500 είναι οι νεκροί και πάνω από 16.000 οι τραυματίες από τους 2 ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα στα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Χιλιάδες είναι οι αγνοούμενοι.
11: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
12: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
10: Το Βέλγιο νίκησε τις Ηνωμένες Πολιτείες με 4-1 και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Θα αντιμετωπίσει την Ισπανία που απέκλεισε με 1-0 την Πορτογαλία στο τελευταίο παιχνίδι του Κριστιανού Ρονάλντο σε Μουντιάλ. Πριν από μένα η Πορτογαλία δεν είχε τίτλο, ανέφερε. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
12: Ιντερ Βέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερ Βέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερ Βέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
10: Γενικά ήθυρος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 υποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Πέσανε τα ακουστικά, γίνεται ένας... Προσπαθούμε να τα βάλουμε σε μια σειρά τα πράγματα. Στο μεταξύ εγώ σκιάχτηκα βλέποντας το χάρτη, πρέπει να σου πω. Το χάρτη όχι επικινδυνότητας, το χάρτη εδώ κυκλοφορίας γίνεται... Ταλαιπωρείται ο άγνωστος οδηγός. Ταλαιπωρείται υπερβολικά ο άγνωστος οδηγός. Ειδικά στον Κηφισό γίνεται ένας συνεχόμενος και απίστευτος πανικός. Διότι βλέπω εδώ ότι από το ύψος της Δυραχείου έχει ένα απίστευτο μποτιλιάρισμα, βαθύ μποτιλιάρισμα, το οποίο φτάνει μέχρι και λίγο πριν την Αχαρνών. Δεν είναι μεγάλου μήκους το συγκεκριμένο μποτιλιάρισμα, το σημερινό μάλλον μποτιλιάρισμα, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι ιδιαίτερα ενοχλητικό. Θα καθυστερήσετε να φτάσετε στις δουλειές σας, στην κάθοδο. Τα πράγματα παραδόξως είναι πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Πρέπει να σου πω το εξής, και εχθές που μετακινήθηκα προς το κέντρο της Αθήνας.
1: Εντάξει, καλοκαιριάτικα, έχουν κλείσει τα σχολεία εδώ καιρό.
0: Σωστό
1: πεις, αλλά
0: είναι
1: ναι.
0: αυτό. Ναι, ναι, δεν, είναι, δεν υπάρχουν και τόσα πολλά σχολικά, δεν υπάρχουν καθόλου σχολικά. Αλλά εχθές φεύγοντας από το κανάλι, το μεσημέρι κιόλας που υποτίθεται ότι είναι και γεμάτη rush hour, αναγκάστηκα. Rush hour, αρέσει το rush hour. Ναι, ναι.
1: Στου
0: Μολάου, ξέρει την κεντρική πλατεία.
1: Happy hour
0: και happy hour είναι όλες οι hours εκεί κάτω στους Μολάους. Αλλά ξέρεις τη rush hour υπάρχει και στην κεντρική πλατεία των Μολάων. Κάθονται και ψηλό, πώς το λένε, διπλοπαρκάρουν, κάνουν ράνο, δεν μπορείς να περάσεις. Εχθές λοιπόν κατεβαίνοντας στο κέντρο της Αθήνας, επειδή πήγαμε το αυτοκίνητο λόγω του έκανε ζεστούλα, είπα να αποφύγω λίγο τα μέσα. Η αλήθεια είναι ότι έφτασα σε χρονότητε. Μου έκανε τρομερή εντύπωση. Και μακάρι το καλοκαιράκι να κινηθεί έτσι, γιατί εμείς εδώ θα είμαστε και θα κινούμαστε συνεχώς. Στην κάθοδο τώρα, από τη Βικέλα ξεκινά ένα μποτιλιάρισμα, επίσης μικρού μήκους, το οποίο θα σας ταλαιπωρήσει μέχρι τη Δυραχείου. Και μετά υπάρχει ένα ακόμη μποτιλιαρισματάκι μέχρι την Εθνάρχου Μακαρίου. Τώρα, στη Λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου, κλασικά κλασικότατα, από το φανάρι του Κολυμβητηρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου, υπάρχει το μποτιλιάρισμα το οποίο σπάει τα νεύρα όλων μας όταν πέφτουμε σε εκείνο το σημείο, σε αυτό το μποτιλιάρισμα. Στο κέντρο της Αθήνας. Περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος, να σας πω ότι στην Αρδιτού δεν είναι τόσο άσχημα τα πράγματα. Εκεί στο φανάρι με την Βασιλίση Σόλγας, να ρωτήσω άλλη μια φορά, άνοιξε η Βασιλίση Σόλγας ή ακόμα. Δεν μου απαντάει. Ναι, άνοιξε η Βασιλίση Σόλγας. Ξεκολουθεί να μου απαντάει. Κανένα δεν μου απαντάει. Τι, περπατώντας μπορώ να πάω, με το αυτοκίνητο δεν μπορούμε να περάσουμε. Υπάρχει λοιπόν αυτό το μποτιλιάρισματάκι. Είναι καλή η εικόνα σχετικά. Και ένα μποτιλιάρισμα μικρού επίσης μήκους, πολύ μικρού μήκους, στο φανάρι του Χίλτον. Τώρα, όσον αφορά στην περιφερειακή της Κατεχάκη, στο ύψος του Καρέα υπάρχει μποτιλιάρισμα, είναι αυτό το φανάρι εκεί του Καρέα, το οποίο δημιουργεί ένα ζητηματάκι. Στη Λεωφόρο Ποσειδώνος τα πάντα είναι χαλαρά και όμορφα. Στο λιμάνι του Πειραιά η δεξιόστροφη πορεία του λιμανιού εκεί της ακτής έχει ένα μικρό προβληματάκι, θα σας καθυστερήσει. Σε γενικές γραμμές για την ώρα δεν πάει άσχημα.
1: Ναι.
0: Κόπα Καμπάνα θα μας πας.
1: Κόπα Καμπάνα.
0: Α, Κόπα Καμπάνα. Θες να ακούσουμε Κόπα Καμπάνα.
1: Να ακούσουμε
0: Κόπα Καμπάνα. Φύγαμε βολτίτσα στα περίπτερα όλης της χώρας. Ναι. Να δούμε πώς έχουν καταγράψει στα πρωτοσέλιδά τους όλα τα θέματα της επικαιρότητας, της εσωτερικής και της διεθνούς βεβαίως επικαιρότητας στο πρωτοσέλιδό τους οι εφημερίδες μας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από την Κόντρα News όπως κάνουμε καθημερινά. Οι χαμένες ευκαιρίες της επταετίας Μητσοτάκη. Ο Τσίπρας αποδομεί σημείο προς σημείο το αφήγημα για success story της κυβέρνησης. Η Ελλάς περιγράφει τη δραματική εικόνα στους κρίσιμους τομείς διακυβέρνησης, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Κόντρα. Το κρίσιμο Τραμπ Ερντογάν, οι επιδιώξεις και οι ανησυχίες της Αθήνας στη σημερινή σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δημοσκόπηση, μονοψήφια υψαλίδα Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. Είναι γεγονός ότι το βλέπαμε αυτό να έρχεται.
1: Ναι, ήταν αυτό νομίζω από την Περοράτα, χθες από την εφημερίδα Συντακτών.
0: Ότι θα υπάρξει
1: η δεύτερη
0: δημοσκόπηση που δείχνει μονοψήφια διαφορά ανάμεσα σε Νέα Δημοκρατία, στη Νέα Δημοκρατία και στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
1: Λοιπόν, απογευματινή. Ολοκλήρωσες.
0: Ναι. Ολοκλήρωσα.
1: Απογευματινή. ενισχύεται το δόγμα φυλακή ή επιστροφή, σκούπα πλεύρη στους παράνομους μετανάστες. Αύξηση 20% σε επιστροφές και μείωση 27% σε αφήξεις το πρώτο εξάμηνο του 26. Επίσης, εφαρμογή για δωρεάν πάρκινγκ στην πρωτεύουσα είναι η πλατφόρμα για τα κινητά. Την ανακοίνωσε χθες ο Δήμος, που δείξε σε πραγματικό χρόνο τις πολυπόθητες κενές θέσεις στους δρόμους Αθήνας, πώς λειτουργεί.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ποιοι σταξιού και πώς θα λάβουν το επίδομα 300 ευρώ. Αφορά 1.740.000 δικαιούχους. Λοιπόν, πώς μία ναυτιλιακή σώθηκε από απάτη μαμού 4 εκατομμυρίων. Η δίωξη κυβερνοεγκλήματος ανέκτησε το ποσό έπειτα από την επίθεση αλλοδαπών χάκερ στην εταιρεία. Και ο Τραμπ κάνει άνω κάτω και το Μουντιάλ.
0: Ναι.
1: Εξαιρετικό. Το έκανε.
0: Το έκανε, αλλά δεν το πιάσε.
1: Λοιπόν.
0: Τεσσάρα έφαγε.
1: Η τύχη του ΝΑΤΟ κρίνεται στην Άγκυρα. Οι κόκκινες γραμμές της Αθήνας. Και κάθετος διάδρομος, ρεκόρ για εξαγωγές αερίου προς Βουλγαρία. Δεσμεύτηκε 45% της συνολικής δυναμικότητας.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι γύρω στις 8 παρά θα έχουμε κοντά μας πρώτα ο Θεός τον Υπουργό Υγείας, τηλεφωνικά τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, να μιλήσουμε και για πολιτικά. Και βεβαίως, επειδή υπάρχουν και οι διάφορες εξελίξεις και αυτή η κόντρα ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου και τον Αντώνη Σαμαρά, τον πρώην Πρωθυπουργό, νομίζω ότι εγώ τουλάχιστον περιμένω με ενδιαφέρον την τοποθέτηση του κυρίου Γεωργιάδη, διότι ο κύριος Γεωργιάδης είναι από τα λίγα στελέχη που εξακολουθούν με τις δηλώσεις τους να θέλουν να αποτρέψουν τον κύριο Σαμαρά να κάνει το κόμμα. Για να τα δούμε αυτά όλα λίγο αργότερα. Ναι. Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Ο Σαμαράς έριξε τη βόμβα. Πανικό στο Μαξίμου από την κίνησή του για τις υποκλοπές. Αναφέρει, πήγε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και κατέθεσε αίτηση ο κύριος Σαμαράς. Θα τα πούμε λίγο αργότερα. Αυτό καταγράφεται πάντως στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία. Σύνοδος ΝΑΤΟ, κομπάρσος ο Μητσοτάκης στο υπερθέαμα με πρωταγωνιστή τον Ερντογάν. Νέα στοιχεία, παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης για τη σύζυγο του Φαραντούρη. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατία.
1: Ελεύθερος τύπος, 5.941 προσλήψεις μονίμων και εποχικών, 17 διαγωνισμοί για θέσεις στο δημόσιο, γράφει ο Ελεύθερος τύπος. Επίσης, χωρίς ντροπή, ξεχνάει το μάτι. Ελλάς στο Αλέξη Τσίπρα πανηγυρίζει για τα λίγα καμένα στρέμματα της περίοδου 2017-2019. Είναι μία, γιατί έκαναν έναν απολογισμό στη συνέντευξη τύπου, παρουσίασαν κάποια στοιχεία. Γι' αυτό και απάντησε σε πολύ έντονο ύφος ο κύριος Μαρινάκης ότι το κόμμα Τσίπρα δεν έχει καμία τσίπα. Λοιπόν, μοίρασαν λέει στοιχεία με τίτλο «Οι αριθμοί τους, η ζωή μας», αλλά ξέχασαν 104 θύματα της εθνικής τραγωδίας, γράφει η εφημερίδα. Ούτε λέξη το 112. Ακόμη, διάταξη φρένος στις παραιτήσεις αντιδημάρχων και αντιπεριφερειαρχών. Με νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών θα επιτρέπεται τοποθέτηση δημοσίων υπαλλήλων σε άμεση θέση σε δήμους και περιφέρειες. 10 ύποπτοι για τη δολοφονία της Βάγιας Νέστορα, έρευνα της ΛΑΣ για τους τρομοκράτες. Και έφτασε στη Θεσσαλονίκη η πρώτη από τις 25 νέες αμαξοστοιχίες μετά από 2 δεκαετίες.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Φέση με Τούρκους σπουδαστές στη θεολογική σχολή της Χάλκης. Δεν θα είναι η ιερατική σχολή της Ορθοδοξίας. Τον κυρίαρχο λόγο για τη σύνθεση του διδακτικού προσωπικού και των διδασκομένων θα τον έχει το τουρκικό κράτος. Θα την ανακοινώσουν Τραμπ και Ερντογάν για να μας χρυσώσουν το χάπι. Άλλωθι για τη συνένεση που δίνουμε για τα F-35 και τα στρατηγία είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία.
1: Η εφημερίδα των συντακτών, η κίνηση Σαμαρά αλλάζει τα δεδομένα στο σκάνδαλο. Βγάζει από τον πάγο τις υποκλοπές, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας των συντακτών και έχει φωτογραφία του κυρίου Σαμαρά. Σύνοδος ΝΑΤΟ, ξαναζεσταμένες υποσχέσεις για ειρήνη στην Ουκρανία. Η Οδύσσια του Νόλαν, πριν από τον προορισμό της μεγάλης οθόνης, οι συμπληγάδες, γράφει η εφημερίδα. Ελλάς, η μαύρη βιβλός Μητσοτάκη, 102 σκάνδαλα, 44 γαλάζια εμπλεκόμενοι, η δημιουργική λογιστική των οικονομικών δικτών. μηχανογραφικό χρήσιμες οδηγίες για αυριανούς φοιτητές. Και Θεσσαλονίκη μετά τη φωτιά, ερείπη διπλάση των επιτρεπόμενων. Κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της Εφημερίδας των Συντακτών.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Στα άκρα Σαμαράς Μαξίμου, στον Άριο Πάγο για το Πρέταντορο, πρώην Πρωθυπουργός. Η κόκκινη κάρτα που δυναμίτησε το Μουντιάλ.
1: Δεν υπάρχει.
0: Λέει ότι δεν ήξερε για την κόκκινη κάρτα. Έχει
1: αφορήσει
0: φωτογραφία.
1: Αφορές σου λέω και έπεσαν.
0: Συγκρούστηκαν
1: με τη μεγάλη ταχύτητα.
0: Παρασκήνιο και ένταση λίγο πριν από τη σύνοδο. Το παζάρι Τραμπ Ερντογάν Μακρόν και η αντίδραση του Νετανιάχου. Άλυτος ο γόρδιος δεσμός των καθυστερήσεων. Τι λένε οι φορείς για τα προβλήματα στα αεροδρόμια. Μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή.
1: Το μανιφέστο μοιράζει καθρεφτάκια. Μετανόητος δημαγωγός ο Τσίπρας. Με τα τσιπρακονόμικς η χώρα θα πάει ξανά στα βράχια, κοινωνία στην απελπισία και η μεσαία τάξη στην απόγνωση, γράφει η εφημερίδα. Πάρε κόσμο όλα τζάμπα. Και χωρίς τέλος η ταλαιπωρία, γύρω κοντρόλ αύξησε 63% στις καθυστερήσεις πτήσεων, μεγάλη αναστάτωση στα ελληνικά αεροδρόμια και διαμαρτυρίες χιλιάδων επιβατών ενώ κορυφώνει τουριστική περίοδος.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Δύο μεγάλα δώρα στο Σουλτάνο από Τραμπ και Μακρόν, μάλιστα. Ο Σαμαράς σε άλλο χτύπημα στον Άριο Πάγο για τις υποκλοπές πετάει το γάντι στο Μαξίμου. 72 δόσεις, πώς να κάνετε χρήση. Οδηγός για τη ρύθμιση οφειλών προς τον ΕΦΚΑ είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ρίζοσπάστης, τα μεγάλα γεγονότα με πρωταγωνιστή τον λαό είναι μπροστά. Χιλιάδες νεολαία στη 35η αντιπεριλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ στο Βίτσι. Και μεγάλες πυρκαγιές στη Θεσσαλονίκη, νόη κοστολογημένη πολιτική πυροπροστασίας που καταστρέφει ανθρώπους και περιουσίες, γράφει ο ριζοσπάστης.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο. Πρώτη φορά γιορτάζει ο Νότης, η κούκλα μακιγιές που έκλεψε την καρδιά του Απόλλωνα. Ποιος Νότης, αυτή είναι η γυναίκα που θα παντρευτεί ο γιος. Α, ο γιος του Σφακιανάκη, φαίνοντας χαρά μετά τις οικογενειακές τραγωδίες, είναι το κεντρικό θέμα της Εσπρέσο. Το πρωινό της ευτυχίας στην Κύπρο για τον πρώην της Αθηνάς Οικονομάκου. Ναι. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας.
1: Το πρωινό της ευτυχίας.
0: Το πρωινό της ευτυχίας.
1: Τι σημαίνει το πρωινό της ευτυχίας.
0: Τι να σου πω τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Το πρωινό της ευτυχίας στην Κύπρο για τον.
1: Ναι.
0: Έτσι, αποκλειστικό είναι της Εσπρέσο. Ας τη δώσω να το διαβάσεις. Δεν το έχεις εσύ.
1: Το έχω αυτό.
0: Το έχεις λοιπόν. Ωραία, μια χαρά. Εγώ δεν το έχω.
1: Έχω Instagram γι' αυτό.
0: Λοιπόν, και εγώ έχω Instagram, αλλά
1: αφού φαίνεται ότι ο άνθρωπος είναι για διακοπές στην Κύπρο με τη σύντροφό του.
0: Μπράβο, καλά να περνάνε.
1: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα. Προσωπικός αριθμός και πόλεμος τέταρτης γενιάς. Πώς το φακέλωμα των πολιτών θα εξελιχθεί σε εφιάλτη επιτήρησης, γράφει η Ελεύθερη Ώρα. Και ναι, αποχώρησε από το κόμμα Καριστιανού. Ο Θανάσης Ιακωβίδης έπεσε στα μάτια μου όταν αγόρασε ακίνητο από πληστηριασμό, γράφει η Ελεύθερη Ώρα.
0: Ναι.
1: Και κλείνουμε με την Political Interview. Πανελλαδική δημοσκόπηση για την πολιτική, αλλά αυτοδυναμία θέλει ένας στους δύο. Χειρά μηνύματα με πολλούς αποδέκτες. Το 50% πιστεύει ότι οι εκλογές θα γίνουν πρόωρα.
0: Ναι.
1: Κλειδώνει πάνω από το 30% η Νέα Δημοκρατία. Μικρή άνοδο η Ελλάς. Δεν πείθει ο Σαμαράς τους αλλάζει ψηφοφόρους.
0: Και με αυτή την εφημερίδα ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας σε όλα τα περίπτερα της χώρας, που μπορείτε να τις βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός βεβαίως της Political, που τη βρίσκετε δωρεάν στο mail σας. Πάμε να αλλάξουμε τελείως κλίμα.
1: Πάμε, ναι.
0: Επειδή σε αυτή τη χώρα υπάρχουν και άλλα πράγματα, πρε παιδί μου. Υπάρχει, πώς να το πω, υπάρχει και η άλλη Ελλάδα. Υπάρχει και η άλλη Ελλάδα. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Σκουτέλη, η οποία είναι η πρόεδρος της ΕΛΕΠΑΠ. Καλή σας ημέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ για αυτή την επικοινωνία, κυρία Σκουτέλη. Τι κάνετε?
2: Καλημέρα, κύριε Παπαδάκη.
1: Καλημέρα. Καλημέρα σας.
0: Θέλετε να μας ενημερώσετε λίγο για την ΕΛΕΠΑΠ, για το πολυετές της έργο και σε πανελλαδικό κιόλας επίπεδο.
2: Ευχαρίστως και να σας ενημερώσω, γιατί φαίνεται ότι πολλοίς κόσμος δεν τη γνωρίζει την ΕΛΕΠΑΠ. Mm-hmm. Παρόλο που είναι το παλαιότερο, αρχαιότερο θα έλεγα, φιλανθρωπικό σωματείο μη κερδοσκοπικό στη χώρα μας για τις ανάγκες και την αποκατάσταση παιδιών με ειδικές ανάγκες και αναπηρία και τη στήριξη των οικογενειών. Έτος ίδρυσης 1937, κύριε Παπαδάκη, κύριε Κασίμη, πριν καν το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Τότε για τις ανάγκες τις ορθοπαιδικές, της επιδημίας της πολιομελίτιδας, που ευτυχώς εξαλείφθηκε με το Σέιμπιν. Βέβαια μετά έχουμε και άλλες αναπηρίες και άλλες επιδημίες και ελπίζω κάποτε να εξαλειφθούν. Και σήμερα η ΕΛΕΠΑΠ είναι ένας πανελλαδικός, φιλανθρωπικός και πάλι τονίζω, μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με έδρα την Αθήνα και παρακτήματα σε 5 διακτηνισμένες πόλεις της ελληνικής περιφέρειας, όπως ο Βόλος, η Θεσσαλονίκη, τα Γιάννενα, το Αγρίνιο και τα Χανιά. Σε αυτά τα χρόνια, τα 90 χρόνια που γιορτάζουμε πανηγυρικά του χρόνου, έχουμε εξυπηρετήσει και έχουμε κάτω από τη φροντίδα μας, έχουν υπάρξει 110.000 παιδιά και οικογένειες με αναπηρίες. Παιδική αναπηρία είναι ο τομέας μας, αποκατάσταση της παιδικής αναπηρίας όσο αυτό είναι δυνατόν, με φυσικοθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία και άλλες παράλληλες θεραπείες και κυρίως στήριξη των οικογενειών. Αυτό είναι το προφίλ λοιπόν της ΕΛΕΠΑΠ.
1: Τα προγράμματα, τι είναι τα προγράμματα πρώιμης παρέμβασης, τα οποία είστε και πρωτοπόροι?
2: Εμείς στην ΕΛΕΠΑΠ πραγματικά είμαστε περήφανοι για αυτά τα προγράμματα, τα οποία έχουμε ένα κέντρο πρεφών που αρχίζει τις παρεμβάσεις από τη βρεφική ηλικία, το οποίο ιδρύθηκε το 2010, όταν ακόμα η πρώιμη παρέμβαση δεν ήταν γνωστή. Η πρώιμη παρέμβαση είναι τεχνικές, θεραπευτικές, αποκαταστασιακές, που δίνονται από τους ειδικούς σε παιδάκια που είτε έχουν κάποια αναπηρία, που νωρίς είναι δύσκολο να ταυτοποιηθεί, είτε είναι σε υψηλό κίνδυνο για αναπηρία, έτσι ώστε με τη βοήθεια των παρεμβάσεων αυτών και της νευροπλαστικότητας, που είναι μια ιδιότητα του παιδικού εγκεφάλου, να μπορέσει η βλάβη αυτή, αν όχι να αποκατασταθεί, να παρακαμφθεί και να γίνει λειτουργική και να απαλυνθεί, αν θέλετε, ώστε το παιδί να μην έχει περιορισμούς στην καθημερινότητά του και στην λειτουργικότητα της όλας.
0: Τώρα, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσες απορίες μας μας έχετε βάλει στο κεφάλι, κυρία Πρόεδρε.
2: Είμαι έτοιμη, είμαι εδώ για τις απορίες.
0: Πόσο εφικτό είναι να αποκατασταθεί η πρώιμη βλάβη στον παιδικό εγκέφαλο?
2: Κοιτάξτε, δεν είναι πάντοτε εφικτό σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό δεν είναι μόνο ελληνική αδυναμία, αν θέλετε. Δηλαδή, παγκοσμίως, όταν η βλάβη είναι σε μεγάλη έκταση, μπορεί να μην αποκαθίστανται ακόμη. Η επιστήμη, ξέρετε, προχωράει. Τα επόμενα χρόνια μπορεί να αυτό και να γίνει. Αυτό που προσπαθούμε και κάνουμε τώρα, σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι να απαλύνουμε και να ελαχιστοποιήσουμε την έκφραση αυτής της βλάβης. Δηλαδή, έχουμε μία μαγνητική παθολογική σε ένα νεογέννητο μωρό που αυτή στατιστικά θα έδινε μία κινητική, νοητική και άλλη βλάβη. Προσπαθούμε λοιπόν με αυτά τα προγράμματα που αρχίζουν, όπως σας είπα, πολύ έγκαιρα σε εμάς από τη βρεφική ηλικία, να μπορέσουμε να δώσουμε ενισχύσεις, αν θέλετε, και πάτημα στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο, γιατί ευτυχώς ο εγκέφαλος ο παιδικός αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς, να αποκαταστήσει, να παρακάμψει και να επανακαλωδιώσει τις βλάβες.
0: Μάλιστα. Η νευροπλαστικότητα πόσο βοηθάει αυτή η ιδιότητα?
2: Αυτή είναι η βασική μας λειτουργία και αρχή, την οποία μας την έχει χαρίσει η φύση βέβαια και η φυσική διάπλαση. Είναι όντως μια λειτουργία όπου οι νευρώνες με τους οποίους γεννιόμαστε έχουν μια δυναμική εναλλακτικότητα επανασύνδεσης, ανάρρωσης, αν θέλετε, και είναι δεκτική σε περιφερικά ερεθίσματα από το περιβάλλον, από τις θεραπείες, από την οικογένεια, που είναι πολύ σημαντική σαν περιβάλλον του παιδιού, για να μπορέσουν να αναρρώσουν και να μινιμάρουν, αν όχι να εξαλείψουν την αρχική παθολογία.
1: Τι έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια στην παιδική αναπηρία στη χώρα και τι θα λέγονται στους γονείς που έρχονται αντιμέτωποι με την παιδική αναπηρία?
2: Κυρία Κασίμη μου, καταρχάς έχει αλλάξει το βασικό, νομίζω, ότι η ελληνική κοινωνία αναγνώρισε την παιδική αναπηρία σαν κατάσταση ζωής και όχι σαν πρόβλημα. Δηλαδή, οι γονείς πλέον με παιδιά που έχουν ιδιαιτερότητες είναι περήφανοι για τα παιδιά τους και τα βγάζουν έξω, δηλαδή δεν τα κρύβουν, δεν ντρέπονται. Είναι παιδιά ενός ανώτερου Θεού που καμιά φορά και στην οικογένεια μέσα είναι τα καλύτερά τους παιδιά. Η αναγνώριση λοιπόν είναι το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι είναι τα προγράμματα πρώιμης παρέμβασης με γονεϊκή συμμετοχή που και το Υπουργείο, κυρία Μιχαηλίδου, και το ΕΚΙΣΟ έχει εκδώσει πρόσφατα ένα βάουτσερ με υποστήριξη προς τους γονείς για να συμμετέχουν και εκείνοι παράλληλα θεραπευτικά μαζί με εμάς σαν περιβάλλον εμπλουτισμού, γιατί το παιδί δεν ζει μαζί μας, ζει στο σπίτι του βασικά. Και τρίτον είναι η αναγνώριση για τη συμπερίληψη στην επόμενη μέρα. Δηλαδή είναι το βασικό επόμενο βήμα όταν τα παιδιά αυτά μεγαλώσουν και μεγαλώνουν μαζί μας. Και εμείς μεγαλώνουμε. Αλλά πρέπει να τους εξασφαλίσουμε ένα διαβατήριο για την επόμενη μέρα σε αυτή τη χώρα που λέγεται προσβασιμότητα, συμπερίληψη στην εργασιακή κλίμακα, κοινωνική συμπερίληψη, αν θέλετε συμπερίληψη σε αθλοπαιδιές, κοινωνικές δραστηριότητες. Οτιδήποτε μπορεί να κάνει ένας τυπικός έφηβος και ενήλικας.
0: Κυρία Σκουτέλη,
1: κάνουμε σπουδαίο έργο εκεί πέρα.
0: Φοβερό, φοβερό. Και υπάρχουν και πάρα πολλά μηνύματα.
1: 10 δευτερόλεπτα μόνο, ναι. Επειδή το χρωστούσα. Έκανα τις μπομπονιέρες του γάμου με στην ΕΛΕΠΑ.
0: Ναι.
2: Να είστε πολύ καλά, κυρία Καθηγήτρια.
1: Πριν κάποια χρόνια. Κάνουν σπουδαία δουλειά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι στο Artemis.
2: Artemis είναι ένα κινσέπτ στο οποίο απασχολούνται άτομα που ήταν παλιά μας παιδιά που μεγαλώσανε μαζί μας και βρίσκουν ένα προφυλαγμένο εργασιακό περιβάλλον όπου και εκείνοι μπορούν να προσφέρουν στο έργο που κάνουμε εμείς.
1: Να είστε καλά για το έργο σας.
2: Που διοικούμε αυτόν τον οργανισμό, είμαστε εθελοντές.
0: 30 χρόνια εθελόντρια είναι η κυρία Σκουτέλη στην ΕΛΕΠΑΠ. Να το πούμε και αυτά. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε.
2: Από τότε που ήμουν νέα και γέρασα εθελόντρια.
1: Σπουδαίο το έργο σας. Σπουδαίο.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σκουτέλη. Θα τα λέμε
2: εγώ
0: πολύ συχνά.
2: Που ακούστηκε μέσα από εσάς η φωνή των παιδιών μας. Που πολλά από αυτά δεν μιλάνε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Ευχαριστώ πολύ και τους δυο σας. Να έχετε μια πολύ καλή μέρα.
0: Την καλημέρα μας. Να είστε καλά.
2: Γεια σας. Γεια, ευχαριστώ.
3: Real FM.
4: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε, ρε κουμπαρούλη?
5: Άστα, ρε Βαγγέλη. Ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
4: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου.
5: Θα ησυχάσεις για 15 χρόνια.
4: DuroPaint PU. Το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
5: Αλήθεια, βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
4: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
7: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
6: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
7: Και οι επιστροφές?
6: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
7: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
6: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα.
3: Αυτό το περιμένες.
10: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Αρχίζει σήμερα στην Άγκυρα η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ, στις εργασίες της οποίας θα συμμετάσχει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Κεντρικό θέμα στην ατζέντα, η υλοποίηση της δέσμευσης για αύξηση των αμυντικών δαπανών. Το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Κατά την παρούσα φάση τίθεται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Περισσότερα στο real.gr. Ανοίγει στις 9 το πρωί η πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Πολύ αυξημένη στον Κυφσό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από Αγίους Αναργύρους έως Εγάλεως στην Αθηνών, από Χαϊδάρια έως Καραμαγκά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

0: στους 97,8.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έτσι για να μην το αφήσουμε να περάσει έτσι. Ναι, υπάρχει και η άλλη Ελλάδα του εθελοντισμού. Υπάρχει η Ελλάδα των ανθρώπων που κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για τον συνάνθρωπό τους και ειδικά για τα παιδιά. Και αναφερόμαστε ασφαλώς στην ΕΛΕΠΑΠ. Ευχαριστούμε την Πρόεδρο για όλα αυτά τα οποία μοιράστηκε μαζί μας. Γίνεται ένας πανικός από τα μηνύματα και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Λεωνάρδος λέει: καλημέρα Στεφανία, καλημέρα Σπύρο, συγχαρητήρια που αναδείξατε το θέμα της ΕΛΕΠΑΠ. Προσπαθούμε πάντα να βρίσκουμε ενδιαφέροντα θεματάκια. Προσπαθούμε να είμαστε χρήσιμοι. Δεν το καταφέρνουμε πάντα, γιατί μας καταπίνει η δισογραφία, η επικαιρότητα, ναι. Αλλά το προσπαθούμε. Ο Πασχάλης... ναι, φυσιολογική είναι.
1: Ποια?
0: Θέλει μια φωτογραφία ο Πασχάλης από ένα συγκεκριμένο εκεί διηληστήριο και λέει είναι φυσιολογική, λέει τώρα αυτή η εικόνα. Ναι. Επειδή την έχω κάνει πάρα πολλές φορές συγκεκριμένη διαδρομή και περνάω από εκεί, πάντα έτσι... Είναι τούτη η καπνή. Να σε καλά Ηρακλή, το ίδιο επιθυμώ διημάς με ύψιλον. Γεια σου Άρη. Έχετε τα θεματάκια, σας το βλέπω εγώ. Αλλά εντάξει, nobody's perfect. Λοιπόν, σιωπηλή. Γιατί?
1: Τίποτα, περιμένω να ολοκληρώσεις.
0: Τα μηνυματάκια εδώ.
1: Ναι, αυτό λέω, περίμενα να ολοκληρώσεις. Να σε διακόψω.
0: Η πρώτη φορά θα είναι η τελευταία.
1: Προσπαθώ να μην είναι συνεχόμενο.
0: Το κάνεις με διακοπή τις διακοπές.
1: Κάνω με διακοπές. Να πούμε, δεν έχουμε πει για τη Μέση Ανατολή, γιατί οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις εκτόξευσαν τουλάχιστον 2 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέρχονταν από τα στενά του Ορμούζ το βράδυ της Δευτέρας. Αυτό ανέφεραν 2 αξιωματούχοι των ΗΠΑ στην ιστοσελίδα Άξιος. Λοιπόν, σημειώνεται ότι όλα αυτά έρχονται μετά από ένα μνημόνιο, την υπογραφή ενός μνημονίου κατανόησης. Πότε είχε γίνει, πριν από 3-4 εβδομάδες. Και σύμφωνα με αυτό, το Ιράν συμφώνησε να σταματήσει τις επιθέσεις στα στενά. Λοιπόν, η Βρετανική Υπηρεσία Ασφαλείας ανακοίνωσε, τις ναυσιπλοείες, ανακοίνωσε ότι δεξαμενόπλοιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα ανοιχτά του Ομάν, στην περιοχή του Ορμούζ. Καταργιανό. Ναι. Και ο κρατικός, ναι, ραδιοτηλεοπτικός φορέας του Ιράν, επικαλούμενος ανώνυμες πηγές, μετέδωσε το καταργιανό πετρελοφόρο, επιχείρησε να διέλευε διαδρομή του Ομάν στα στενά του Ορμούζ με την υποστήριξη του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών.
0: Καλά πάει και από εκεί δηλαδή. Ναι. Λοιπόν, να σας ενημερώσουμε για το εξής. Για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι, το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο, αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα στέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσει θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Στο φυσικό αέριο ελλάντος.gr με 2 O's στο τέλος, που λέει και η Στεφανία μας, θα βρεις το πρόγραμμα προβολών και θα έχεις την ευκαιρία να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Μην ξεχαστείτε λοιπόν. Νομίζω ότι θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Δεν νομίζω, είμαι 100% σίγουρο ότι θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα. Το ίδιο θα κάνουμε κι εμείς. Επειδή αναφέρθηκες λίγο νωρίτερα εκεί στη Μέση Ανατολή, να πούμε ότι στις 15 και 16 Ιουλίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί στη Ρώμη ο νέος κύκλος απευθείας συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Αυτό το ανακοίνωσε ο Ισραηλινός πρέσβης στην Ουάσιγκτον. Παράλληλα έγινε γνωστό ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί στις 21 Ιουλίου με τον Λιβανέζο, με τον ομόλογό του Λιβάνου, τον Ζωζέφ Αούν. Άρα έχουμε κινητικότητα, εξακολουθεί να υπάρχει κινητικότητα, αλλά εξακολουθούν αυτό το οποίο είπε η Στεφανία, εξακολουθούν να υπάρχουν και επιθέσεις.
1: Μίλησαν οι δυο τους, ο Αούν και ο Τραμπ, πριν από... λίγες μέρες προχθές την Κυριακή, μέσα στο Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, είπε ο ΑΟΥΝ, λέει ότι δεν είναι ιδανική η συμφωνία. Αλλά και είπε μάλιστα ότι δεν θα αφήσω το λαό μου να πεθάνει. Αυτό λέει ένα πλαίσιο, όχι συμφωνία με το Ισραήλ. Κανείς δεν πρέπει να ποντάρει στη διάσπαση του λιβανικού στρατού.
0: Να προτείνω να πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι για να επανέλθουμε.
1: Να έχουμε χρόνο.
0: Έχουμε χρόνο με τον κύριο Γεωργιάδη, διότι με τον Υπουργό Υγείας, εκτός του ότι υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από την πλευρά σας για τα θέματα τα οποία αφορούν στην υγεία, έχουμε να μιλήσουμε, σας το λέμε από την αρχή, και για τα πολιτικά δρόμενα. Να σχολιάσει και την επίθεση του κόμματος του κυρίου Τσίπρα στην περίοδο διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, αλλά βεβαίως
1: να πω κάτι,
0: και το θέμα
1: πριν πάμε
0: του Σαμαρά.
1: Πάρα πολύ γρήγορα, 10 δευτερόλεπτα, για αυτό το δημοσίευμα που λέγαμε για τους F-35, γράφει κάποια στιγμή μέσα, γράφουν οι New York Times, ότι για να ξεπεραστεί όλο αυτό το πράγμα στο Κογκρέσο με τις ακυρώσεις που μπλοκάρει την πόλη στον F-35, μπορεί να γίνει μόνο αν καταλήξει η κυβέρνηση στο συμπέρασμα ότι η Τουρκία δεν έχει πλέον στην κατοχή της τα ρωσικά συστήματα. Και για την επίτευξη αυτού του στόχου, για τους S-400 δηλαδή, ενδέχεται, λέει, να παραδοθούν σε τρίτο μέρος, σύμφωνα με κυβερνητικό αξιωματούχο που συμμετέχει στις συνομιλίες. Αλλά ο μηχανισμός δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα. Αυτά ήθελα να πω μόνο για τους S-400, γιατί τους βάζει μέσα στο ρεπορτάζ η New York Times.
0: Θες να κάνουμε πρόβλεψη για τα F-35?
1: Όχι, οι New York Times το έχουν τύπου ότι επαναλαμβάνουν κάποια στιγμή ότι και ο Τραμπ είναι απρόβλεπτος και μπορεί να αλλάξει, αβέβαιος, δεν είναι σαφές, μπορεί να αλλάξει γνώμη.
0: Τα F-35 ξέρεις πότε θα τα πάρει η Τουρκία?
1: Όταν φύγει ο Νετανιάχου, δεν ξέρω.
0: Όχι,
1: όταν πότε.
0: Τα F-35 θα τα πάρει η Τουρκία όταν θα έχει φτάσει στα F-82.
1: Εντάξει.
0: Η τεχνολογία των ΗΠΑ. Λοιπόν,
1: πάμε.
0: Διαφημισούλες.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Ωραίο φαγητό, υπέροχη μουσική. Όλα είναι τέλεια.
5: Μήπως να συνεχίσουμε στο σπίτι?
6: Το λογαριασμό, παρακαλώ. Τι, 2 σαλάτες και 2 ποτήρια κρασί, 82 ευρώ!
7: Γκρι, παιδιά, γκρι. Σε έλουσε κρύος υδρότας, όχι αυτό το καλοκαίρι. Αυτό το καλοκαίρι είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι? Έκανες μια οικονομική επιλογή με υψηλή απόδοση αλλά χαμηλή κατανάλωση. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.pitros.com.
12: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
13: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
12: Άντε καλέ, εγώ.
13: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
12: Μα τι λες?
13: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
12: Ποια χαρτιά?
13: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
14: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
16: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
17: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
18: Λυσιστράτη είσαι.
17: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
15: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
17: 21 και 22 Αυγούστου.
15: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
17: Και όχι μόνο.
16: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Αντένα Πάτρας στους 105,3 και το Ράδιο Αρκαδία της Τρίπολης στους 93,8. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει για το τελευταίο τέταρτο της εκπομπής. Πριν προχωρήσουμε στον καλεσμένο μας, συζήτησή μας με τον κύριο Γεωργιάδη, να σας πω ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Πάρκιο Σινεμά Kids, το ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις τη θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και για να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Στο φυσικοαερελλάδος.gr θα βρεις το πρόγραμμα προβολών και θα έχεις την ευκαιρία να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα.
1: Πάμε γρήγορα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής να συναντήσουμε τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα, σας ευχαριστούμε για την επικοινωνία.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση.
1: Να ξεκινήσουμε με το θέμα του κυρίου Σαμαρά, κύριε Υπουργέ, ναι. Διότι από ό,τι δείχνουν τα πράγματα έχει φτάσει σε ένα άλλο επίπεδο αυτή η κόντρα ανάμεσα στο Μέγαρο Μαξίμου, την κυβέρνηση και τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά. Χθες πήγε στον εισαγγελέα ο κύριος Σαμαράς. Υπάρχει σχεδόν καθημερινή και σκληρή κριτική απέναντι στην κυβέρνηση. Εξακολουθείτε να θέλετε να τον αποτρέψετε από το να κάνει το κόμμα και να υπάρξουν γέφυρες με τον κύριο Σαμαρά?
2: Το ότι πιέζει δικαιοσύνη δεν έχει να κάνει με την πολιτική. Ο κάθε Έλληνας πολίτης, αν έχει την υπόθεση, μπορεί να πάει σε δικαιοσύνη. Δεν ασκώ πολιτική κριτική σε αυτό, ούτε το εντάσσω.
1: Η χρονική στιγμή όμως που το επέλεξε, κύριε Υπουργέ, φαντάζομαι ότι και εσείς δεν το αποσυνδέετε από τις τελευταίες κινήσεις που κάνει ο κύριος Σαμαράς, ενώ σε πολιτικό επίπεδο.
2: Ναι, πιθανόν δεν αντιλέγω, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό θέμα τη δικαιοσύνη, θα το απαντήσει η δικαιοσύνη. Δεν έχω να πω κάτι. Όσον αφορά τα βίντεο, γιατί εκεί είναι η εξέλιξη που έκανε, προφανώς επιτέθηκε με σφοδρότητα στη Νέα Δημοκρατία. Δεν μπορούμε να πούμε σε αυτό κάποιο ψέμα. Είναι προφανές αυτό. Εντάξει, αν αποφασίσει ο κ. Σαμαράς να κάνει κόμμα, θα είναι άλλος ένας πολιτικός μας αντίπαλος. Λυπηρό μεν, αλλά δεν θα κάνει.
0: Θα κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία, θεωρείτε τελικά?
2: Έχω πει πολλές φορές ότι ο αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας είναι το πρόβλημα του κόσμου. Εάν λύσουμε τα προβλήματα του κόσμου, δεν μου φοβόμαστε απολύτως τίποτα.
0: Ναι, αλλά φαίνεται ότι ενδεχομένως, επειδή δεν υπάρχει κάποιος αντίπαλος αυτή τη στιγμή σε τέτοια ποσοστά από την αντιπολίτευση, άσχετα αν πλέον να αρχίζει να εμφανίζεται η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα με κάποια ποσοστά που σύμφωνα με κάποιες δημοσκοπήσεις πλέον δείχνουν να είναι η διαφορά μονοψήφια. Μήπως αντίπαλος και της Νέας Δημοκρατίας όμως τελικά είναι και ο ίδιος αυτός? Πέρα από τα προβλήματα εννοώ.
2: Η ενδεχόμενη δημιουργία κόμματος Σαμαρά δεν δημιουργεί αντίπαλο στο τερέν, να το πω απλά, του πολιτικού της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί η Νέα Δημοκρατία απευθύνει σε έναν κόσμο που το βασικό του κριτήριο είναι την επόμενη μέρα η Ελλάδα να έχει κυβέρνηση και σταθερότητα.
0: Ναι, αλλά είναι από τη μήτρα της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Σαμαράς και φαντάζομαι και αρκετά στελέχη που θα τον ακολουθήσουν αν υπάρχει.
2: Δεν αντιλέγω. Αλλά επαναλαμβάνω, το εκλογικό ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας αποτελείται από ανθρώπους που στην ερώτηση της δημοσκόπησης θέλετε την επόμενη μέρα να έχουμε σταθερότητα ή πολιτική αβεβαιότητα. Οι ψηφοφόροι ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία και Μητσοτάκη είναι αυτοί που λένε θέλουμε σταθερότητα. Ένα ακόμα κόμμα στην αντιπολίτευση απλώς προσθέτει αβεβαιότητα. Άρα κατά βάση απευθύνεται στο άλλο κρατήριο, όχι στις Νέες Δημοκρατίες.
1: Δηλαδή
2: δεν θεωρώ ότι θα κάνει μεγάλη ζημιά, όχι.
1: Α, δεν θεωρείτε λοιπόν ότι θα κάνει ζημιά ο κ. Σαμαράς?
2: Μεγάλη είπα.
1: Μεγάλη. Υπάρχει περίπτωση να σας στερήσει την αυτοδυναμία ή να σας στερήσει ακόμα και το ποσοστό 25% και άνω που χρειάζεται το πρώτο κόμμα για να αρχίσει να μπαίνει, να παίρνει τις έδρες των πόνους?
2: Δεν υπάρχει καμία περίπτωση η Νέα Δημοκρατία να πάρει 25 και άνω. Η Νέα θα είναι πολύ πάνω από το 25. Δεν υπάρχει
1: περίπτωση. Α, 25 και κάτω εννοείται. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι τελείως. Αυτό είναι. Ναι, θα είναι πολύ πολύ πιο πάνω από αυτό το νούμερο. Τώρα, αν θα φτάσουμε στην αυτοδυναμία, είναι

0: σκάνδαλο είναι, ξέρω εγώ, ότι εγώ βάφτισα το παιδάκι του γιο του κατά πόδια μου. Okay.
1: Ναι. Εσάς προβληματίζει όμως το γεγονός ότι έχει στρογγυλοκαθίσει στη δεύτερη θέση των δημοσκοπήσεων ο κύριος Τσίπρας. Εσείς αποδέχεστε πρώτα απ' όλα ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα δίπολο ανάμεσα σε Μητσοτάκη και Τσίπρα.
0: Μα εγώ πριν κάνει το κόμμα ο κύριος Τσίπρας, πριν το κάνει, είχα πει ότι αν κάνει κόμμα θα είναι δεύτερος και αρκετά πάνω από το Πασόκ. Μπορείτε να το όλο μου ξεδέσει, το έλεγα παντού. Και δεν προβληματίζει. Είναι το απολύτως προβλεπόμενο. Ο κύριος Τσίπρας ξανασυσπηρώνει τον κόσμο που τον ψήφισε το 23.
1: Ναι.
0: Πόσο πήρε το 23, 17,8. Πόσο παίρνει τώρα, 16-15. Οι άνθρωποι που τον ψηφίζαν το 23 μείον κάτι, ξέρω που είναι στον Καζελάκι που έχουν μείνει στο ΣΥΡΙΖΑ, ψηφίζονται και τώρα Τσίπρα. Δεν είναι παραπάνω ο κόσμος. Ο κόσμος 23 είναι.
1: Σας ακούμε πάρα πολύ.
2: Έχετε επιλέξει αντίπαλο δηλαδή.
0: Όχι, αντίπαλοι μας είναι τα προβλήματα του κόμματος, σας είπα.
2: Τώρα κύριε Γεωργιάδη, επί στον δρόμο από τις εκλογές δεν μπορεί. Είναι προφανώς, αλλά σε πολιτικό επίπεδο υπάρχει ένας αντίπαλος πάντα.
0: Πραγματικά σας το λέω, πιστεύω ότι αν κάνουμε τη δουλειά μας θα κερδίσουμε και με αυτοδυναμία. Είναι τελείως το δικό μας χέρι να πάρουμε την κυβερνητική θητεία. Δεν αφορά καθόλου ότι θα κάνουν οι αντίπαλοι μας.
2: Ωραία να ρωτήσω, αν δεν επιτευχθεί αυτοδυναμία, γιατί όντως έχουμε συνηθίσει να ρωτάμε το Πασόκ για αυτό, για παράδειγμα, το οποίο συνεχίζει να θέτει τον εκλογικό το στόχο ως εξής: νίκη μέσω με μία ψήφο διαφορά. Οπότε η ερώτηση είναι με ποιους, αν δεν καταφέρει η Νέα Δημοκρατία να σχηματίσει κυβέρνηση και πάρει τη διερευνητική εντολή, με ποιους. Εσείς με ποιους, αν δεν.
0: Έχω ξεκαθαρίσει αυτό. Εμείς κανονικά θα μπορούσαμε να κάνουμε στην κυβέρνηση του Πασόκ. Από την ώρα που το Πασόκ πήρε συνεδριακή απόσταση, κάνει με οποιονδήποτε άλλο στην κυβέρνηση εκτός από εμάς, δεν υπάρχει να δω τη σπασμού κυβέρνησης.
1: Άρα λοιπόν θα πάμε σε δεύτερες εκλογές. Πάμε σε επόμενες εκλογές. Αν και στις επόμενες δεν υπάρχει αυτοδυναμία, τι θα κάνουμε. Θα πάμε σε εκλογές να πούμε μέχρι να υπάρξει αυτοδυναμία.
0: Δεν μπορώ να προβλέψω τα πράγματα από χίλια χρόνια.
1: Εντάξει, σωστό και αυτό. Να περάσουμε λίγο στα θέματα του Υπουργείου Υγείας.
2: Ναι, μπορούμε να μάθουμε τι έχει γίνει, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, γιατί το συζητάμε αυτές τις τελευταίες μέρες στο Καστελόριζο.
0: Στο Καστελόριζο είχαμε πολλά λυπηρά γεγονότα. Άσχετα με το ΕΣΥ, ο γιατρός, ο αγροτικός που πήγε εκεί, αρχικά διαμαρτυρήθηκε για το κατάλημα που του έδωσε ο Δήμος. Θέλω να κάνω μια πάυση και να πω, δικαίως διαμαρτυρήθηκε, το κατάλημα δεν ήταν σε καλή κατάσταση, είχε δίκιο που ζήτησε να φτιαχτεί το χώρο από την αρχή. Κάτι που ο Δήμος το έκανε. Ξεκίνησε και έφτιαξε το χώρο από την αρχή. Στη συνέχεια, από την κακή αυτή ένταξη, ξεκίνησε μια συνεχόμενη τριβή του γιατρού αυτού με τον Δήμαρχο και τους παράγοντες του Δήμου, όπου ξεκίνησαν να τσακώνονται. Εμείς μάθαμε αυτό, ότι είχε αυτό το πρόβλημα, γιατί μας πήραν τηλέφωνο από το Δήμο, ότι έχουμε πρόβλημα με τον γιατρό, μας πέραν τηλέφωνο άλλοι τοπικοί παράγοντες, έχουμε πρόβλημα με τον γιατρό. Λέω του υπέρασε, παρακαλώ πολύ, πήγε στο Χριστόριο, δεν συμβαίνει. Πήγε πραγματικά ο κ. Ζωηλός, ο διοικητής της Δυτικής Περιφέρειας, κάθε εκεί πέρα δύο μέρες, τους έβαλε στο διατραπέζι, τους είπε παιδιά έτσι έχουν τα πράγματα. Δυστυχώς δεν κατάφεραν να συμπαθηθούν. Συνεχίστηκαν οι φασαρίες. Εμείς καταλάβαμε ότι θα υπάρξει πρόβλημα και τη μετακινήσαμε μέσα δύο γιατρού στο Καστελόριζο για να μην μείνει το Καστελόριζο χωρίς γιατρό και πράγματι δεν έμεινε τελικά καθόλου χωρίς γιατρό στο Καστελόριζο. Οι δύο αγροτικοί γιατροί, ο γιατρός που συζητάμε και οι άλλοι γιατροί μαζί του παραιτήθηκαν. Κάναμε δεκτή την παραιτησή τους. Μια μέρα πριν φύγουν, έγινε άλλο ένα επεισόδιο, μάλλον δύο επεισόδια μεταξύ του γιατρού αυτού και της τοπικής κοινωνίας. Του επιβλήθηκε μία μήνυση από έναν μαγαζάτορα, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι απείλησε την μητέρα του και τον δυσφήμισε, και από μία άλλη κυρία του Δήμου, όπου ισχυρίστηκε ότι την κλείδωσε σε ένα δωμάτιο. Εγώ δεν θέλω να πάρω θέση δικαστικά, αυτά τα κρίνουν τα δικαστήρια. Δεν ήμουν εκεί. Λέω τους ισχυρισμούς των αντιδίκων, το δούμε. Κατόπιν αυτό, μια αστυνομία προχώρησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες που προβλέπεται το νόμο για οποιονδήποτε άνθρωπο, κάποιος άλλος τον μηνύει και υπάρχει διαδικασία του αυτοφόρου. Δεν έχει να κάνει όλο αυτό με το ΕΣΥ. Δηλαδή, εγώ κακώς ερωτώ.
1: Δεν έχει να κάνει με το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ναι, καταλαβαίνουμε πώς το λέτε, κύριε Υπουργέ. Από την άλλη όμως πλευρά, είσαστε ο Υπουργός Υγείας που ενημερώνεστε από πρώτο χέρι για τα διάφορα γεγονότα.
0: Όταν έχω γιατρούς, όσο κάναμε τώρα, βρήκαμε και μόνιμους γιατρούς στο Καστελόριζο, δηλαδή λύνεται και μονίμως το θέμα στο Καστελόριζο. Θα έχουμε σε δύο μήνες μονίμους γιατρούς εκεί μετά από πάρα πολλά χρόνια.
2: Ναι.
0: Τι να σου πω τώρα,
2: σε άλλα νησιά έχετε εικόνα για τα καταλήμματα, σε τι κατάσταση βρίσκονται?
0: Δεν είναι ένας κανόνας. Υπάρχουν νησιά που έχουν φτιάξει καταλήμματα εμείς, που είμαστε χάρη

0: στην Μύκονο, που του δίνουμε σπίτια. Τα νησιά που μα φτιάχνουν καταλήμματα διάφοροι χορηγοί, παραδείγματο χάρη στη Σαντορίνη, φτιάχνει και μα φτιάχνει καταλήμματα για του Οχάλαμο ο Ρούσο. Υπάρχουν νησιά που οι Δήμοι δίνουν χρήματα για νοικιά σπίτι. Μια περίπτωση στο Κασελόριζο, γιατί είχε μία Αμερικίου. Έτσι. Δεν είναι ένα πράγμα. Γενικά το κατάλημα γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολο. Γιατί όσο ανεβαίνει ο τουρισμό και το Airbnb, είναι πιο δύσκολο να δει κατάλημα του καλοκαιρινού μήνε. Το καταλαβαίνετε.
1: Κύριε Υπουργέ, σα ευχαριστούμε πάρα πολύ. Την καλημέρα μα, να είστε καλά. Ήταν ο Υπουργό Υγεία, ο κ. Άδωνη Γεωργιάδη. Να φύγουμε εμεί.
2: Να φύγουμε
1: να παραδώσουμε το ραδιοθάλαμο του Real FM στο Dynamic Duo του σταθμού μα. Στον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη και την κυρία Αμαλία Κάτζου. Την κυρία Αμαλία Κάτζου και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη. Αύριο το πρωί θα με ανοιχτεί και αύριο. Γεια χαρά. But you came
3: back for good. Real FM. Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
5: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
10: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
12: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
13: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
12: Δηλαδή, τι του ζήτησα? Να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
13: Για ένα tap, δύο swipe και.
14: Η ώρα είναι 8.

0: από το 1914 δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Σάρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
1: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.

0: κορυφής του ΝΑΤΟ, στις εργασίες της οποίας θα συμμετάσχει ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Κεντρικό θέμα στην ατζέντα είναι η υλοποίηση της δέσμευσης για αύξηση των αμυντικών δαπανών. Το μεσημέρι μεταβαίνει στη γειτονική χώρα ο Ντόναλντ Τραμπ, όπου θα συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κατά την παρούσα φάση δεν τίθεται ζήτημα άρσης των περιορισμών που εμποδίζουν την Τουρκία να αποκτήσει μαχητικά F-35, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Να μην προμηθεύσει την Τουρκία ούτε με F-35 ούτε με κινητήρες για τα μαχητικά τους, ζήτησε από τον Αμερικανό Πρόεδρο ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου. Ανοιχτή θα είναι από σήμερα στη 9 το πρωί έως και τα μεσάνυχτα της Πέμπτης η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Πολύ ψηλό είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Περισσότεροι από 4.500 είναι οι νεκροί και πάνω από 16.000 οι τραυματίες από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα στα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Χιλιάδες άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται. Οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν εκτόξευσαν τουλάχιστον δύο πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που διέσχιζαν τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο που μίλησε στο Άξιος. Ανέφερε ότι υπέστησαν σημαντικές ζημιές.
1: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
4: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Βέλγιο και Ισπανία θα αναμετρηθούν στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου μετά την πρόκρισή τους επί των ΗΠΑ και της Πορτογαλίας αντίστοιχα με 4-1 και 1-0. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθερες με τοπικές βροχές στα ορεινά επιρωτικά. Άνεμοι βόρει έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Ancak Miçotakis ah ah.
1: Έλα, έχει αρχίσει και αναστενάζει. Περιμένει, λέει, το Μητσοτάκι.
2: Το Μητσοτάκι περιμένει. Το Τραμπ περιμένει.
1: Καλά, και το Τραμπ περιμένει.
2: Και με το περιμένει μαχητές αγκάλες.
1: Όλους τους περιμένει.
2: Χαμός γίνεται στην Τουρκία. Αστακός. Αστακός. Η πόλη εννοώ, έτσι, όπου διεξάγεται και θα διεξαθεί η διήμερη σύνοδος του ΝΑΤΟ. Και βεβαίως έρχεται και ένα δημοσίευμα των New York Times να μπερδέψει λίγο τα πράγματα.
1: Τι λέει η Αμαλία μου το δημοσίευμα του New York Times?
2: Ότι είναι έτοιμος ο Ερντογάν να πει ότι είναι διατεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35. Λέω ότι το λένε New York Times. New York Times. Δεν το λένε τα νέα της Κολοπετινίτσας. Και το λέω αυτό. Γι' αυτό τονίζω το μέσο.
1: Λίγο πριν τη σύνοδο κορυφής λοιπόν του ΝΑΤΟ, οι New York Times με δημοσίευμά τους λένε ότι υπάρχει σχέδιο Τραμπ για να εντάξει ξανά την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35.
2: Και μου προκάλεσε εντύπωση ότι στο δημοσίευμα υπάρχει ένας αξιωματούχος που λέει ότι ένας πιθανός τρόπος επίλυσης του προβλήματος είναι η μεταβίβαση των S-400 σε τρίτη χώρα. Άρα δεν ξέρω αν έχουν γίνει συνονοήσεις στο παρασκήνιο. Κάτι μου λέει όλα αυτά. Όλα αυτά κάτι μου λένε. Επίσης, το ότι βγαίνει ο Νετανιάχου χθες και λέει μην βάλεις, μην δώσεις ούτε τους κινητήρες για τα ΚΑΝ, τα τουρκικά, ούτε F-35, γιατί έχει, κατέχει την Κύπρο, παράνομα, γιατί απειλεί την Ελλάδα. Ο Νετανιάχου δεν θα το κάνει αυτό αν δεν είχε και αν δεν ήξερε ότι θα υπάρχει μια τέτοια δήλωση για τα F-35 από τον Αμερικανό πρόεδρο μέσα στην Τουρκία. Τώρα εδώ τα πράγματα μπερδεύονται.
1: Ο Ερντογάν λοιπόν περιμένει σήμερα να ακούσει από τον Τραμπ ευχάριστα νέα και κυρίως για το πρόγραμμα για τα F-35.
0: Αμήν. Αμήν. Αμήν.
1: Έτσι λέει.
2: Ναι, από την άλλη πλευρά βέβαια υπάρχει και το Κογκρέσο. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς πώς είναι η αμερικανική νομοθεσία. Αν φύγουν οι S-400 και πάνε σε τρίτη χώρα, δεν το γνωρίζω. Μπορεί με αυτόν τον τρόπο, με αυτό το κόλπο, να ανοίξει ο δρόμος να μπουν στα F-35 οι Τούρκοι. Πραγματικά, πάντως, το Κογκρέσο και η Γερουσία είναι αντίθετες σε μια τέτοια πρόπτικη. Όμως, εγώ θα πω ότι αποφασίζει για το τι θα πει κιόλας, γιατί μέχρι, από το να το πει μέχρι να γίνει υπάρχει και μια απόσταση. Δηλαδή, και να το πει τώρα δεν είναι κάτι απλό το να επαναταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35. Έτσι, θα χρειαστεί μεγάλο χρονικό διάστημα με βάση και αυτά που διάβασα χθες το βράδυ. Άρα, όμως, ότι θα πάρει μια τέτοια δήλωση ο Ερντογάν και μια τέτοια δέσμευση από τα χείλη του Αμερικανού Προέδρου, δεν το λες και λίγο. Και πάνε και ο Μακρόν θέλει να δει τον Ερντογάν. Οι Ιταλοί κάνουν δουλειές με την Τουρκία. Οι Ισπανοί,
1: όχι μόνο αυτό,
2: οι Ισπανοί κάνουν δουλειές με την Τουρκία. Οι Ευρωπαίοι πήγε κάλεσε και πήγε η Ούρσουλα. Κάθονταν προσοχή στον Ερντογάν. Άρα γιατί μιλάμε τώρα, γιατί πράγμα μιλάμε ακριβώς.
1: Και επίσης μέσα σε όλα αυτά, χθες μάθαμε ότι υπάρχει πιθανότητα και οι Γάλλοι να πουλήσουν πυράβλους στους Τούρκους. Έτσι. Που μέχρι τώρα απέκλειαν κάθε τέτοιο ενδεχόμενο και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και εμείς την στρατηγική σχέση με τη Γαλλία. Τώρα λοιπόν έρχεται στο προσκήνιο ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να δώσουν πυράβλους οι Γάλλοι στους Τούρκους.
2: Και επίσης λένε οι πληροφορίες και τα δημοσιεύματα, δεν ξέρω αν ευσταθούν, ότι ο Μακρόν θα τονίσει ότι είναι αναγκαίο να μπει και να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή άμυνα η Τουρκία. Πραγματικά, όλα αυτά δεν ξέρω αν πρέπει να μας θυμώνουν, να μας εξοργίζουν. Πάντως φαίνεται ότι και οι Αμερικανοί, αλλά κυρίως και οι εταίροι μας, οι Ευρωπαίοι, παίζουν ένα παιχνίδι υπέρ του Ερντογάν. Υπέρ της Τουρκίας. Κάνουν deal δουλειές, γιατί δεν κάνει δουλειές ο Ερντογάν, ο Τραμπ, μόνο ως Αμερική με την Τουρκία. Κάνει και προσωπικές δουλειές, γιατί διάβαζα και ολόκληρο δημοσίευμα, γι' αυτό το λέω. Άρα εδώ τώρα δεν μιλάμε ποια ένωση μιλάμε, ποιο δίκαιο μιλάμε, ποιο κάζους μπέλι. Αυτοί κάνουν δουλειές. Τι δουλειές σκέφτονται και τα χρήματα που φεύγουν και έρχονται. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Σύνοδος κορυφής λοιπόν του ΝΑΤΟ σήμερα στην Τουρκία, σήμερα και αύριο ο Τραμπ επενδύει στον φίλο του, όπως δηλώνει σε κάθε τόνο, Ταγίπ Ερντογάν.
2: Και βεβαίως κάπου 3:15 το μεσημέρι θα είναι αυτό το συνάντηση των δύο, αν θυμάμαι ακριβώς καλά την ώρα. Ναι. Εκεί θα γίνουν και οι δηλώσεις και νομίζω εκεί θα περιμένουμε όλοι να ακούσουμε τι θα πει ο Αμερικανός πρόεδρος. Θάνο μου και καλημέρα. Όχι, δεν θα πω ούτε για υποχωρήσεις ελληνικές, γιατί δεν υπάρχουν όλα τα πολλά τελευταία χρόνια. Οι κόκκινες γραμμές της Ελλάδας είναι ξεκάθαρες. Οποιαδήποτε και αν κυβέρνηση και ήταν και είναι στην εξουσία, ήταν, είναι και θα είναι, δεν νομίζω ότι κάποιος πρωθυπουργός, κάποια κυβέρνηση θα υπαναχωρήσει από τις κόκκινες γραμμές. Είναι ξεκάθαρο αυτό, το έχουμε ξαναπεί. Από εκεί και πέρα όμως, φαίνεται ότι η Τουρκία είναι μια υπερδύναμη για τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς, έτσι σε μια περιοχή πολύ ευαίσθητη και θέλει να την έχουμε το μέρος της. Δεν είναι αυτό, έτσι δεν είναι? Εδώ κάνει ό,τι κάνει, με το μεταναστευτικό, με το Ισραήλ, με το ένα, με το άλλο, με εμάς, το Κάζους Μπέλι. Και δεν το τραβάει κανείς το αυτή. Όλοι το χαϊδεύουν. Άρα, πάνω απ' όλα είναι τα οικονομικά συμφέροντα.
1: Έτσι είναι. Στην πολιτική και στις διεθνείς σχέσεις δεν υπάρχουν φιλίες και συναισθήματα. Υπάρχει μόνο το συμφέρον, το οποίο μπορεί να αλλάζει από τη μία ημέρα στην άλλη. Αλλά ας κρατάμε μικρό καλάθι. Αυτά είναι τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα. Για να δούμε λοιπόν να ολοκληρωθεί αυτή η σύνοδος κορυφής και μετά να σχολιάσουμε τα αποτελέσματα. Προς το παρόν, στην ατζέντα της συνόδου κορυφής είναι το ουκρανικό και ταυτόχρονα οι αμυντικές δαπάνες, για τις οποίες ο Μαρκ Ρούτε, ο γενικός γραμματέας
2: του ΝΑΤΟ,
1: είπε χθες για άλλη μια φορά, έπλεξε το εγκόμιο του Τραμπ, λέγοντας ότι είναι
2: ο πρώτος και του Ερντογάν. Το ξέχασε αυτό, πώς γίνεται.
1: Αλλά ο Ρούτε, λοιπόν, γνωστός γυμνός άλιαγκας, για άλλη μια φορά. Τι γελάς, έτσι είναι.
2: Μωρέ, πολύ ωραία, μ' άρεσε ο χαρακτηρισμός.
1: Άρχισε να λέει πάλι για τον Τραμπ ότι ο πρόεδρος που δεν διχάζει και ενώνει και είναι ο πρώτος πρόεδρος που έβαλε τους Ευρωπαίους να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες, το έλεγε και χαιρόταν η ψυχή του, ρε παιδί μου. Δηλαδή έβγαινε από μέσα του. Τον υπερασπίστηκε λοιπόν για άλλη μια φορά και είχε μόνο καλά λόγια και για τον Ερντογάν. Άλλωστε μπορεί κανείς, Αμαλία μου, να ξεχάσει εκείνους τους χαρακτηρισμούς προς τον Ντόναλντ Τραμπ όταν τον είχε αποκαλέσει και ντάντι? Το θυμάσαι εκείνο με τον Ρούτε?
2: Τον ντάντι.
1: Θέλεις να το θυμηθούμε
2: να,
1: λίγο?
2: Ότι είχε πει,
1: γιατί είναι και επίκαιρο. Δηλαδή λόγω της σημερινής συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Για να θυμηθούμε λοιπόν εκείνη την περίφημη δήλωση του Μαρκ Ρούτε για τον Ντόναλντ Τραμπ.
3: Ένα από τα θέματα που προκάλεσαν αταράξει στη συμμαχία ήταν και το μήνυμα που είχε στείλει ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ στον Τραμπ. Στο οποίο τον εκθίαζε και άφηνε να εννοηθεί ότι όλο το προηγούμενο διάστημα έκανε τα πάντα για να ικανοποιήσει την απέτηση του πλανητάρχη για αύξηση των αμυντικών δαπανών. Και σαν να μην ήταν μόνο αυτό, ο Μαρκ Ρούτε αποκάλεσε ντάντι τον Αμερικανό πρόεδρο μπροστά στις κάμερες.
4: Έτσι, κύριε Ντάντι.
5: Today you called him daddy.
6: And then daddy has to sometimes use strong language.
7: Daddy, you're my daddy. Daddy. Daddy.
3: Και σαν να μην ήταν μόνο αυτό, Μαρκ Ρούτε αποκάλεσε daddy τον Αμερικανό πρόεδρο μπροστά στις κάμερες.
7: Daddy, you're my daddy.
4: Daddy's, είπαμε.
8: Ορίστε.
4: Daddy's.
8: Μάλιστα, Daddy's. Όπως λένε Daddy's. Όπως λένε Fandy's. Όπως λένε Quo Vadis.
1: Είναι ο γνωστός Daddy.
2: Ναι. Μου λέει ένας κροτής, γιατί δεν το συμπαθείς, εννοεί το Ρούτε, το γνωρίζεις? Πώς το γνωρίζω εγώ το Ρούτε? Δεν το γνωρίζουμε, όλοι οι Έλληνες το γνωρίζουμε. Τον έχετε ξεχάσει το Ρούτε? Τα χρόνια των μνημονίων εννοώ, μας αγαπούσε ο Ρούτε? Κάτι δηλώσεις για μας επέσκυντες είχε κάνει. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι, ή εσύ που τα θυμάσαι πιστεύω εσύ,
1: Ξεχνιούνται αυτά.
2: Ξεχνιούνται αυτά, εντάξει. Και δεν μπορεί, όπως τον είπε, γυμνοσάλιαγκα. Το είπα και σωστά και χωρίς Ξαρδάμ.
1: Καλά, έτσι. Από τότε που είχε να λάβει αυτό το ρόλο του Γενικού Γραμματέα στο ΝΑΤΟ.
2: Ολλανδός είναι φορά, ο Ρούτε, απλώς το λέω. Ολλανδός.
1: Κάθε φορά γλύφει τον Τραμπ παντόκορφα. Ναι. Δηλαδή, όποτε κάνει δηλώσεις, είναι η αποθέωση του Τραμπ. Ό,τι και να κάνει ο Τραμπ, αυτός το βρίσκει εξαίσιο. Το βρίσκει μοναδικό, το βρίσκει ανεπανάληπτο.
2: Από εκεί πέρα όμως τώρα οι ισορροπίες και συμμαχίες που θα υπάρξουν και που υπάρχουν και τι γίνεται στο παρασκήνιο, έχουμε καταλάβει κάποια πράγματα. Δεν ξέρουμε τι από αυτά θα επιβεβαιωθεί. Όλα αυτά είναι πληροφορίες και δημοσιεύματα, να πούμε. Όμως έχουμε διαπιστώσει ότι τόσο, θα το ξαναπώ, η Ευρώπη όσο και η Αμερική θέλουν κοντά τους την Τουρκία και τον Ερντογάν. Είναι δεδομένο. Γι' αυτό και παίζει αυτό το παιχνίδι ο Ερντογάν. Αλλιώς δεν είναι στην άκρη. Είναι προνομιακός παίκτης και συνομιλητής και των Ευρωπαίων και των Αμερικανών. Είναι γνωστό αυτό.
1: Καλημέρα στο Θάνο. Ο Ρούτε, λέει, είναι η περίπτωση ανθρώπου που δεν έχεις γνωρίσει, αλλά τον αντιπαθείς όσο τίποτα.
2: Ακριβώς, έτσι.
1: Καλημέρα,
2: είναι.
1: Θάνο. Καλημέρα και στην Κατερίνα, στην Πάτμο. Θα πάρει, λέει ο Ερντογάν, και εμείς το περίμενε ο συνήθως.
2: Εμείς έχουμε μπει στο πρόγραμμα για τα F-35.
1: Όσον αφορά τα F-35, έτσι. Η Ελλάδα έχει μπει στο πρόγραμμα. Η Τουρκία δεν έχει μπει. Αν και είχε προηγηθεί, βγήκε λοιπόν έξω από το πρόγραμμα. Και τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά. Δηλαδή, μία δήλωση του Τραμπ να φτάνει ώστε να επανενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να ξεπεράσει πάρα πολλά εμπόδια και κυρίως το εμπόδιο με το Κογκρέσο.
2: Και αυτό το βασικό είναι να δούμε τι σημαίνει αυτό που ο αξιωματούχος. Εάν μεταφερθούν οι S-400 σε τρίτη χώρα, μήπως υπάρχει κάποιο, έχουν βρει κάποιο παραθυράκι. Α, γι' αυτό δεν γνωρίζω απόλυτα και τα μεγάλα.
1: Αμαλία μου, το είχα ακούσει ξανά αυτό.
2: Ναι,
1: δηλαδή
2: ήταν
1: μία από τις προϋποθέσεις. Όχι, το είχαν θέσει και στο παρελθόν οι Αμερικανοί.
2: Ναι.
1: Ότι μία από τις προϋποθέσεις είναι αυτή. Ή να επιστραφούν οι S-400 στη Ρωσία.
2: Αυτό αποκλείται να γίνει.
1: Κάτι το οποίο δεν συζητάει ο Ερντογάν. Ή να μεταφερθούν σε τρίτη χώρα. Αυτό είναι λοιπόν το σενάριο το οποίο εξετάζεται.
2: Έχει ένα πολύ ωραίο τίτλο το CNBC. Ρώσοι έξω, Αμερικανοί μέσα, Γερμανοί κάτω. Το νέο δόγμα που όρισε το ΝΑΤΟ. Πραγματικά είναι πολύ ωραίος τίτλος, γιατί κάπως έτσι γίνονται τα πράγματα. Γιατί και οι Γερμανοί τον προσκυνούν τον Ερντογάν. Εξάλλου έχουν εμπορικές σχέσεις πολλών δις. Είναι μια αγορά που φέρνει χρήματα στη Γερμανία και υπάρχουν και πάρα πολλοί Τούρκοι που ζουν στη Γερμανία επίσης και αποτελούν και ψηφοφόρους για όλα τα κόμματα.
1: Διαχρονικές και πάντα εξαιρετικές οι σχέσεις της Γερμανίας με την Τουρκία εδώ και δεκάδες χρόνια.
2: Έτσι. Λοιπόν, επειδή τώρα ξέρεις, βγαίνουν διάφορες φωτογραφίες και το βλέπω τώρα στις ελληνικές ιστοσελίδες. Χέρι-χέρι Ρούτε και Ερντογάν.
1: Να τα.
2: Χέρι-χέρι. Και υπάρχει φωτογραφία. Είναι χέρι-χέρι. Χεράκι, παιδιά. Αλήθεια σας λέω. Και δήλωση του Τραμπ. Πάω να δω τον φίλο μου. Friend. Friend.
1: Άντε να περιμένουμε λοιπόν να δούμε τι αποτελέσματα θα έχουν αυτές οι αγκαλιές και τα φιλιά, πολλές φιλίες. Ακούω, για να δούμε λοιπόν τι αποτελέσματα θα υπάρχουν. Μεγάλο ενδιαφέρον το οποίο θα προκύψει από τη Σύνοδο Κορυφής. 17 λεπτά μετά από τις 8 στον Real FM 97,8. Καλή σας ημέρα. Με την κυρία Αμαλία Κάτζου στο ένα μικρόφωνο.
2: Και τον κύριο Ιωσήφ Καλαμαράκη στο άλλο μικρόφωνο.
1: Σήμερα, εκτός από Ιωσήφ Καλαμαράκη, μπορείς να με λες...
5: Βατά, σουρυκλέμε.
1: Λόγω της ημέρας.
2: Μάλιστα.
1: Ο Νικόλαος Απρανίδης βρίσκεται απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου.
5: Αμπατέτε, μην άρεσε νέο. Μην άρεσε νέο.
2: Δεν μπορώ, μην το βάζεις άλλο, αλήθεια.
1: Είναι μινάρες.
2: Ναι, το ακούω.
1: Και η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200.
9: Πατάτες, ντόματες, πίπερ, μάρουλ, σπανάκ, βεσάιρε, βεσάιρε.
1: Μας άνοιξε η όρεξη πρωί-πρωί.
2: Παλάς.
1: Πώς?
2: Παλάς.
1: Τι παλάς?
2: Δεν το έχεις ακούσει?
1: Όχι.
2: Α, γι' αυτό στο πέταξα έτσι. Παλάς.
1: Εγώ μπορεί, παλάς, να ξέρω το σινέμα.
2: Μπορεί να ονομαστεί το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά. Αυτό το όνομα παίζει. Παλάς.
1: Παλάς.
2: Πι αλφα λάμδα σίγμα.
1: Ο Χριστός και η Παναγία. Ο Χριστός και η Παναγία. Εμένα το μυαλό μου, σου λέω, με το που το είπες, πήγε στο σινεμά.
2: Ναι.
1: Έτσι, το κλασικό, ας πούμε, εκεί πέρα στο Παγκράτη, στη
2: γειτονιά μας. Πατριωτικός λαϊκός συναγερμός.
1: Πατριωτικός λαϊκός συναγερμός. Παλάς. Ραντεβού το Σεπτέμβρη.
2: Εγώ όμως τώρα λέω, έχουμε την Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα και θα έχουμε, αν θα έχουμε, και με βάση, ξαναλέω, οι προφορίες το λένε
1: το
2: για
1: το παλιό το κόμμα ήταν Πολάν.
2: Έτσι,
1: ήταν,
2: μπράβο.
1: Πολάν, πολιτική άνοιξη.
2: Ναι,
1: τώρα δηλαδή πάμε στο είναι. Παλάς, δηλαδή θα έχουμε την Ελλάδα, θα έχουμε και το Παλάς.
2: Ακριβώς.
1: Μάλιστα, καλά πάμε. Σινεμά.
10: Πώς είπατε, το ξαναλέτε μια φορά να τα ακούσουμε καλά όλοι μας.
1: Λέω, πρόεδρε, όπως το σινεμά, λέω, Παλάς, λέω, αυτό θυμίζει. Αν επιλέξει αυτό, δεν ξέρω, θα έχουμε προβλήματα, θα έχουμε μπερδέματα. Και ο Αλέξης Τσίπρας που έκανε την Ελλάδα, έχουμε μπερδέματα εκεί με την ελληνική αστυνομία. Εσύ τώρα πας να μας μπερδέψεις με τους κινηματογράφους.
2: Εγώ λέω ότι ακούγεται, να μην το πω.
1: Φυσικά και πρέπει να το
2: πεις. Το Παλάς.
1: Εννοείται. Φυσικά και πρέπει να το πεις.
2: Καλημέρα. Τι γυνάτη έχει αυτό ο Σαμαράς. Τι γυνάτη. Να κάνει κόμμα, σώνει και καλά.
1: Κάτσε, θα τα πούμε τώρα.
2: Έτσι, τώρα μου τώρα. Δεν μπορώ.
1: Όχι, θα περιμένει. Γιατί λέγαμε για τον Τραμπ.
2: Ναι.
1: Που σήμερα λοιπόν πάει στην Τουρκία να συναντήσει εκεί πέρα το φίλο του κτλ. Πριν πάει όμως εκεί.
2: Πήρε τηλέφωνο τη FIFA.
1: Έκλεψε.
2: Αν τα λέω σωστά.
1: Έκλεψε και πάλι άλλη μια φορά τις εντυπώσεις με αυτή την απίθανη παρέμβαση που έκανε στο Μουντιάλ. Το λέγαμε και χθες.
2: Στο έλεγε από χθες. Εγώ χθες άρχισα να διαβάζω τι έχει συμβεί.
1: Εγώ στο έλεγα λοιπόν από χθες το πρωί. Είχε αποβληθεί ποδοσφαιριστής των Ηνωμένων Πολιτειών στον προηγούμενο αγώνα.
2: Αυτός που έχει βάλει τα περισσότερα γκολ, λέει.
1: Ο καλύτερος του παίχτης, ο Μπαλογκάν. Με αποτέλεσμα να μην έχει δικαίωμα συμμετοχής στον χθεσινό αγώνα απέναντι στο Βέλγιο. Τα πήρε ο Προεδράρας λοιπόν και λέει: δεν γίνεται να παίξουμε αυτόν τον αγώνα χωρίς τον καλύτερο μας παίχτη. Και πήρε τηλέφωνο τον Ινφαντίνο, τον πρόεδρο της FIFA.
2: Ωραία, το
1: για να του κάνει παράπονο.
2: Τι θα άκουσε.
1: Πρόσεξε να δεις τώρα. Έχει κάνει ένα εξαιρετικό θέμα ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης,
2: ναι.
1: Εδώ ο δικός μας.
2: Μάλιστα.
1: Για τις δηλώσεις του Τραμπ σχετικά με αυτή την κόκκινη κάρτα, την οποία η FIFA πήρε πίσω. Όπως καταλαβαίνετε, πρόκειται για ένα τεράστιο σκάνδαλο. Γιατί πήρε τηλέφωνο ο Τραμπ, ο οποίος έκανε δηλώσεις. Θα ακούσουμε τώρα λοιπόν τις δηλώσεις του με μετάφραση από τον Δημήτρη Σταυρακάκη.
11: Αλλά το μόνο που έκανα, ήταν να ζητήσω την επανεξέταση, γιατί δεν πίστευα ότι ήταν φάουλ. Και ξέρεις, ξανά, είμαι καλός σε αυτά τα πράγματα. Δεν πίστευα ότι ήταν φάουλ. Νόμιζα ότι ήταν δύο σπουδαίοι αθλητές που συγκρούστηκαν μεταξύ τους και μπλέχτηκαν. Δεν ήταν κάποιος που χτυπούσε κάποιον στο πρόσωπο ή κάτι τέτοιο που ξέρεις θα ήταν διαφορετικό. Πώς θα ένιωθες αν έβγαζα, ξέρεις, αν βγάζαμε το Μέση. Κοίτα, ξέρεις, έπεσε πάνω σε κάποιον. Ή αν βγάζαμε τον Ρονάλντο. Ρονάλντο, χτύπησες κάποιον. Σας βγάλουμε από το παιχνίδι. Είναι φοβερός. Ή ο Χάρι Κέιν. Χάρι Κέιν, θα σε βγάλουμε από το παιχνίδι. Χάρι, επειδή έτυχε να χτυπήσεις κάποιον λίγο πιο δυνατά. Δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Μιλάμε για κόκκινη κάρτα, σαν να μην τρέχει τίποτα. Κανείς δεν μιλάει. Η απόφαση του διαιτητή να δώσει κόκκινη κάρτα. Δεν ήξερα τι στο καλό ήταν η κόκκινη κάρτα. Όταν το έμαθα, είπα, πλάκα κάνεις. Αυτός ο τύπος απλά λέει, εντάξει, ο καλύτερος παίκτης σου δεν θα παίξει την επόμενη εβδομάδα, ούτε στο επόμενο αγώνα. Είπα, πω, αυτό είναι μεγάλη εξουσία. Αυτό είναι φρικτό. Αλλά μετά κοίταζα το παρελθόν του και δεν ήταν και τόσο ωραίο. Εντάξει.
1: Από πού να το πιάσεις και πού να το αφήσεις.
2: Πραγματικά.
1: Πρώτα απ' όλα, το τελευταίο. Κοίταξε το παρελθόν του διαιτητή. Ήταν ύποπτο το παρελθόν του διαιτητή.
2: Ναι, ο διαιτητής θέλει.
1: Του απέβαλε τον καλύτερο του παίκτη.
2: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ λέει δεν ήξερα τι είναι η αποβολή. Δεν ήξερα λέει ότι δεν πρέπει να παίξει το επόμενο παιχνίδι. Από πού και ως πού λέει τιμωρείται για ένα παιχνίδι που δεν έχει γίνει ακόμα. Άσχετο τελείως με το ποδόσφαιρο. Τέλος πάντων υπήρξε αυτή η αποβολή. Έκανε την επικοινωνία ο Τραμπ λοιπόν με τον πρόεδρο της FIFA και η FIFA ανακάλεσε την συγκεκριμένη κόκκινη κάρτα. Έδωσε δηλαδή ποινή με αναστολή. Δηλαδή, αν το ξανακάνει, θα τιμωρηθεί. Και έδωσε το δικαίωμα συμμετοχή στο συγκεκριμένο παίχτη κανονικά στον αγώνα. Οι Βέλγοι άσκησαν έφεση κατά αυτή τη απόφαση, η οποία δεν συζητήθηκε καν. Τίποτα. Επειδή το είπε ο Τραμπ, η FIFA έβαλε την ουρά στα σκέλια και πήρε πίσω την κόκκινη. Έγινε το παιχνίδι τα ξημερώματα. Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες 4-1. Φάει 4 γκολάκια τώρα Ντόναλντ Τραμπ από το Βέλγιο. Και bye bye Μουντιάλι. Το Βέλγιο στην επόμενη φάση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποκλείστηκαν.
2: Και η Ισπανία πέρασε. Έχασε η Πορτογαλία.
1: Τώρα, ναι, το Βέλγιο θα αντιμετωπίσει την Ισπανία, η οποία επικράτησε ένα πολύ κακό παιχνίδι. Πραγματικά δεν το περίμενα. Εμείς περιμέναμε με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ένα πολύ ωραίο αγώνα ανάμεσα σε Ισπανία και Πορτογαλία. Ήταν πολύ βαρετό παιχνίδι. Στις καθυστερήσεις λοιπόν, με γκολ του Μερίνο, η Ισπανία 1-0 την Πορτογαλία. Οπότε στα προημιτελικά έχουμε τώρα Ισπανία με Βέλγιο. Και βέβαια, χθες ήταν το τελευταίο παιχνίδι σε Μουντιάλ για τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
2: Ναι, που δάκρυσε.
1: Εντάξει, μιλάμε για ένα μύθο τώρα του ποδοσφαίρου. Ήταν η τελευταία του εμφάνιση σε ηλικία 41 ετών. Ολοκληρώνει και εκείνο την καριέρα του, τουλάχιστον σε επίπεδο μεγάλων διοργανώσεων. Αυτά και για τον Μουντιάλ και για τον Προεδράρα τον Τραμπ.
2: Έτσι. Λοιπόν, εγώ τώρα θα πω κάτι χρηστικό, ρε παιδί μου. Και λίγο, πάμε σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον. Έκατακτη ενημέρωση για όλους εσάς που χάνεστε στα deadlines, που το διάβασμα σας παίρνει άπειρο χρόνο και που φωτογραφίες σας δεν είναι ποτέ Instagram. Σας βρήκαμε τη λύση. Αυτό που χρειάζεται είναι ένα upgrade σε συσκευές με AI. Βρες στα public AI κινητά και laptops και δες πώς η ζωή σου γίνεται πιο εύκολη από τη μια μέρα στην άλλη. Και μην ξεχάσεις πως με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Γιατί με τα public λες δυσκολίες bye bye έχεις AI. Don't you know the way I...
1: Καλημέρα και στον Κώστα, τον παππού τον Κώστα. Ναι. Παλάς λέει, Παλάς. Μάρκα τσιγάρων. Μάρκα τσιγάρων και παλιά. Παλαιά μάλιστα.
2: Ναι.
1: Καλημέρα και στον Δημήτρη. Αν βγάλει το κόμμα με όνομα Παλάς, εγώ θα κάνω με όνομα Ροζικλέρ. Δεν σου είπα εγώ θα μας μπερδέψει τώρα εδώ με τα σινεμά. Τι λέει ο άλλος εδώ, ο Κώστας. Το κόμμα της Τραμπάλας. Από το Παλάς το κάνει Τραμπ. Παλάς, ναι. Και, θα έχουμε τώρα μεγάλη συζήτηση σχετικά με το όνομα που θα επιλέξει ο πρώην Πρωθυπουργός.
2: Ακούγεται πολύ έντονο το όνομα Παλάς πάντως.
1: Ακριβώς. Αυτό λοιπόν το οποίο μετέφερε σύμφωνα με πληροφορίες που είχε η κυρία Αμαλία Κάτζου για το...
2: Πατριωτικός Λαϊκός Συναγερμός.
1: Πώς τον είπες?
2: Πατριωτικός Λαϊκός Συναγερμός.
1: Πατριωτικός Λαϊκός Συναγερμός. Παλάς.
12: Θέλω να τιμωρήσω.
1: Ναι.
12: Με την ίδια δύναμη που θέλω να συγχωρήσω.
1: Όχι, να μην συγχωρήσω.
12: Θέλω να προσφέρω με την ίδια δύναμη που ήθελα στο ξεκίνημα.
1: Ναι.
12: Θέλω να νικήσω.
1: Ναι.
12: Αφού δεν μπορώ να νικηθώ.
1: Αφού δεν μπορώ να νικήσεις. Να νικήσεις. Με την ευχή μας.

0: Real FM.
1: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
2: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
4: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
5: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
6: Φωτογράφηση.
5: Γιατί?
6: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
5: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
6: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
7: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
9: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένου celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου.
10: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης.
11: Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
12: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
13: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο στη στέγη ή ταράτσα. Θερμοπρόσωψη. Ηλιακά. Ψήξη. Θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στι καλύτερε τιμέ τη αγορά. Παράδοση στο χώρο σα με δικά μα γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρταση Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
0: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
14: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
15: Ο Παναθηναϊκός.
14: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
15: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
14: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
15: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
14: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εύχομαι να έχετε μια όμορφη Τρίτη σήμερα, 7 Εβδόμου 2026, 7 Ιουλίου 2026, εδώ στο πρωινό μας μαγκαζίνο, 8 και 35 πρώτα λεπτά η ώρα. Την καλημέρα μου σε όλους όσους είναι συντονισμένοι και μας ακούν από τα ραδιοφωνάκια. Καλημέρα σε όλες και σε όλους που μας ακούν από το ίντερνετ, από το site μας, 7meres.gr. Εκεί κάνετε ένα κλικ στη λέξη Radio 101,5, μας ακούτε όπου και αν είστε. Στο μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Πίχας, μαζί θα είμαστε μέχρι τις 9.30 και σήμερα, όπως και όλες τις μέρες αυτής της εβδομάδος, όπου ολοκληρώνουμε αυτό το μεγάλο κύκλο φέτος των εκπομπών όλης της σεζόν, από πέρυσι που ξεκινήσαμε στις αρχές Σεπτεμβρίου το 2025 και καταλήγουμε εδώ στα μέσα Ιουλίου να καταθέτουμε, να κλείνουμε μικρόφωνο στο τέλος της εβδομάδας, την ερχόμενη Παρασκευή, και να ξεκουράζετε και το ραδιόφωνο, να ξεκουράζετε μάλλον και το μικρόφωνο μας, να ξεκουραστούμε και εμείς. Το ραδιόφωνο θα συνεχίσει να παίζει καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Επιστροφή με μεγαλύτερη οργάνωση και πιο δυναμικά μετά τις 25 Αυγούστου, όπου θα μπούμε σε τελική προεκλογική σεζόν φέτος και αναμένεται δύσκολη χρονιά, πάρα πολύ. Ματσάρες εχθές για το Μουντιάλ, για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το οποίο δεν σηκώνει ούτε παρεμβάσεις πλανητάρχων, ούτε πολιτικές παρεμβάσεις. Ολόκληρος Τραμπ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της FIFA για να μπορέσει ο Μπάλκαν, ο παίκτης της ΗΠΑ εχθές, να παίξει παρότι είχε πάρει κόκκινη κάρτα στο προηγούμενο παιχνίδι. Αυτό έγινε για πρώτη φορά στα χρονικά της FIFA, του Παγκοσμίου Ποδοσφαίρου, να πάρει ένας παίκτης κόκκινη κάρτα, να μην πρέπει να αγωνιστεί στο επόμενο παιχνίδι. Το επόμενο παιχνίδι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής ήταν με το Βέλγιο. Αλλά να βρεθεί μία χαραμάδα σε ένα νόμο που ξεθάψανε πριν από χρόνια για να παίξει το μεγάλο αστέρι των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής απέναντι στο Βέλγιο χθες το βράδυ, ξημερώματα Ελλάδας. Το Βέλγιο όμως και το ποδόσφαιρο δεν μπαίνει σε λογικές πολιτικής τρέλας. Στόλισε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με μία τεσσάρα. 4-1 κέρδισε το Βέλγιο την Αμερική και πέρασε στους 8 του Μουντιάλ. Οι κόκκινοι διάβολοι θα αντιμετωπίσουν πλέον την Ισπανία. Η Ισπανία σε ένα μάτς που μπορεί να μην είχε πολλές συγκινήσεις, είχε όμως αγωνία μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Κέρδισε την Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος αποχώρησε από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Ήταν το τελευταίο του, ήταν το τελευταίο μάτς και πλέον δεν θα ξαναδούμε στα γήπεδα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή, ένα τόσο μεγάλο ποδοσφαιριστή, έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών, τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Ξεκίνησα έτσι με ποδοσφαιράκι σήμερα, διότι μας χαλαρώνει, μας δίνει μια άλλη έτσι ένταση σε εμάς τους άντρες, αλλά και στις γυναίκες, γιατί όχι. Αθλητικές μεταδόσεις έχουμε και σήμερα. Αργεντινή, Αίγυπτος και Ελβετία, Κολομβία. Και βέβαια ξεκίνησαν και τα ελληνικά φιλικά παιχνίδια των ομάδων μας. Οπότε έχουμε πρωί ημιτελικό Wimbledon σήμερα για το τένις. Πάω ΚΑΕ Κλάρνακα στις 7 από το Open, στις 7 στην ΕΡΤ 2 Αργεντινή Αίγυπτος για τη φάση των 16 και την πρόκριση στους 8, και στις 11 Ελβετία Κολομβία.

Το απόγευμα στην Άγκυρα έχουμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ο Πρωθυπουργός θα βρεθεί εκεί. Ενισχυμένη θέση της Ελλάδας, λένε τα ειδησιογραφικά site. Οι New York Times αναφέρουν ότι ο Τραμπ θα πει στον Ερντογάν ότι η Τουρκία θα μπει ξανά στο πρόγραμμα των F-35. Και όλα αυτά κατά καλό καιρό και μέσα σε μια κατάσταση η οποία είναι έκριθμη γενικότερα σε όλη την Ιφίλιο.

Πρωί-πρωί μας ειδοποίησε η πυροσβεστική υπηρεσία ότι υπήρξε φωτιά σε περιοχή της Πρέβεζας, πιο συγκεκριμένα στη Βρυσούλα της Δημοτικής Ενότητας Λούρου Πρέβεζας. Η κατάσβεση έγινε γρήγορα και κατάφεραν τα 7 οχήματα που βρέθηκαν στο σημείο της πυροσβεστικής να κάνουν γρήγορη κατάσβεση, οπότε δεν υπήρξε κίνδυνος. Βλέπω αναρτημένα στο Facebook αναρτημένες εικόνες για το ρολόι στο κάστρο της Άρτας, από τα πιο όμορφα σημεία στην Άρτα, το οποίο επιτέλους φωταγωγήθηκε, το οποίο επιτέλους απέκτησε μια πολύ ωραία εικόνα και φαίνεται από πολύ μακριά φωταγωγημένο. Και λέω επιτέλους, διότι ορισμένα πράγματα μπορούν να γίνουν με συνοπτικές διαδικασίες ανεξάρτητα της γραφειοκρατίας. Και μπράβο στο Δήμο Αρταίων αλλά και στην εφορία αρχαιοτήτων Άρτας που κατάφεραν να φωτίσουν το εξαιρετικό αυτό το πόσιμο, το ρολόι στο κάστρο της Άρτας.

το πρωινό μαγκαζίνο το απολαμβάνουμε με τον πρώτο μας καφέ από τα Μικελάρτα στην Αλεξάνδρου Ζάρα καντίνα στο κέντρο της πόλης, στην αρχή της οδού Σκουφά είναι το κεντρικό κατάστημα. Να πούμε χρόνια πολλά σε όλες όσους γιορτάζουν σήμερα της Αγίας Κυριακής. Η λιτάνευση της εικόνας έγινε στην Αγία Κυριακή, στο κλειδί, με πολύ ωραίες φωτογραφίες και πάρα πολύ κόσμο να βρίσκεται εκεί. Καλημέρα μου στο Δήμο Γεωργίου Καραϊσκάκη, καλημέρα στο κλειδί.

Πάμε τώρα να δούμε ορισμένες ειδησούλες. Καμπάνα 1.757 ευρώ δόθηκε σε έναν συμπολίτη μας για φωτιά στο Δήμο Ζηρού. Ένα υψηλό διοικητικό πρόστιμο, αυτό επιβλήθηκε καθότι οι ενέργειές του οδήγησαν σε πρόκληση πυρκαγιάς. Είπαμε ότι πρέπει να προσέχουμε αυτή την περίοδο πάρα πολύ. Και ιδιαίτερα με τα drone τα οποία πετάνε και καλά κάνουν παντού σε όλη την περιφέρεια της Ηπείρου και σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, είναι εύκολα να εντοπιστεί ο καπνός και ταυτόχρονα η εστία. Οπότε θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και με τους δυνατούς ανέμους που πνέουν πλέον σχεδόν καθημερινά σε όλη την ευρύτερη περιοχή, δεν αργεί να ξεκινήσει ένταση της φωτιάς και να μετατραπεί σε πυρκαγιά. Τώρα, μιας και βρισκόμαστε σε περιοχή Πρέβεζας, να πω ότι έχουμε νέο Προεδρείο για το Δημοτικό Συμβούλιο Πρέβεζας. Η εκλογική διαδικασία έγινε χθες το βράδυ και στις τρεις θέσεις του Δημοτικού Συμβουλίου της Πρέβεζας εκλέχθηκαν τρεις γυναίκες. Παραμένει Πρόεδρος η δικηγόρος Δήμητρα Ιδώνη, η οποία διατέλεσε και κατά το πρώτο μισό της θητείας της. Στη θέση της Αντιπροέδρου εκλέχθηκε, αναδείχθηκε από την παράταξη Ανάπτυξη Τώρα η κυρία Φούντογλου και στη θέση Γραμματέα η Ειρήνη Παπαδημητρίου από την παράταξη της Λαϊκής Συσπήρωσης.

αστυνομικοί στη Μπρέβεζα έχουν σοβαρές καταγγελίες για εικόνα διάλυσης και σοβαρές ελλείψεις προσωπικού. Αναφέρουν ότι σε οριακή κατάσταση λειτουργίας βρίσκονται οι υπηρεσίες της Πρέβεζας σύμφωνα με την Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πρέβεζας. Και σύμφωνα με την ανακοίνωση την οποία εξέδωσαν, το αστυνομικό τμήμα Πρέβεζας παραμένει εδώ και 2 χρόνια χωρίς επανδρομένο περιπολικό, ενώ η ομάδα Δίας χαρακτηρίζεται ουσιαστικά αποδυναμωμένη λόγω μετακινήσεων προσωπικού. Παράλληλα, καταγράφουν σοβαρές ελλείψεις στο τμήμα τροχέας Πρέβεζας σε μια περίοδο που, όπως αναφέρουν, που ο οδικός φόρτος του νομού αυξάνεται σημαντικά. Ενδεικτική είναι η κατάσταση στον αστυνομικό σταθμό Πάργας, που έχει έντονη τουριστική κίνηση. Καταγγέλουν συνεχείς αποσπάσεις γενικότερα από δυνάμεις της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πρέβεζας. Τα αιτήματα είναι προς την ηγεσία. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Πρέβεζα ζητά τον δραστικό περιορισμό των αποσπάσεων και τον επανασχεδιασμό τους με βάση τις πραγματικές ανάγκες κάθε περιοχής. Κάνουν έκκληση στους τοπικούς φορείς της περιοχής του νομού Πρέβεζας να παρέμβουν άμεσα για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Τώρα, το θέμα με το νερό είναι πάρα πολύ σοβαρό. Η μεγάλη μεταρρύθμιση στη διαχείριση του νερού δεν θα περιοριστεί μόνο στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη. Το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει ότι μετά την πρώτη φάση εφαρμογής θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιπες περιφέρειες της χώρας. Εννοείται ότι ανάμεσά τους θα είναι και οι δημοτικές επιχειρήσεις σύνδρευσης και αποχέτευσης της Ηπείρου. Σύμφωνα με το σχεδιασμό του Υπουργείου, η πρώτη φάση της μεταρρύθμισης αφορά την Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τη Χαλκιδική, καθώς και περιοχές της Εύβοιας και της Βιωτίας, όπου συγκεντρώνεται περισσότερο από το 50% του πληθυσμού της χώρας. Θα παραμείνει δημόσιο αγαθό το νερό, αναφέρει η κυβέρνηση, όμως εδώ έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα στην περιοχή μας και ιδιαίτερα στον κάμπο. Με ενημέρωσαν εχθές το απόγευμα ότι υπάρχει σοβαρό ζήτημα με το νερό στον κάμπο της Άρτας, σοβαρό ζήτημα με το νερό για να ποτίζουν η παραγωγή, τα προϊόντα και τα κτήματά τους και τα χωράφια τους, και ταυτόχρονα σοβαρό πρόβλημα, διότι η στάθμη έτσι όπως διαμορφώνεται από τη λιμνοθάλασσα του Αμβρακικού δημιουργεί νέα δεδομένα τα οποία δίνουν άλλη διάσταση στην επόμενη μέρα για το νερό. Και το λέμε αυτό γιατί σε πολλές περιοχές του κάμπου έχει αρχίσει το νερό να δημιουργεί αλμύρα, να επικρατεί δηλαδή το αλμυρό νερό έναντι του πόσιμου νερού ή του νερού του κανονικού. Πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα σε δραστικές αποφάσεις και η ΔΕΙΑ Άρτας, αλλά γενικότερα να υπάρξει ένας σχεδιασμός, διότι θα έχουμε σοβαρά προβλήματα το επόμενο διάστημα. Γνωρίζω ότι η ΔΕΙΑ Άρτας ξέρει το πρόβλημα και κινείται προς αυτές τις κατευθύνσεις. Και ελπίζω με το ξεκίνημα της εκπομπής μετά το καλοκαίρι να έχουμε και νεότερες ειδήσεις που αφορούν αυτό το πολύ σοβαρό ζήτημα. Αυτό είναι το ένα το θέμα. Το άλλο το που έχει να κάνει βέβαια και με θα έλεγα ένα ολιστικό πλάνο για τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να δημιουργήσουμε ως σχέδιο για την επόμενη μέρα και για το πώς θα μπορέσουμε να έχουμε νερό και ταυτόχρονα να προγραμματίζουμε και τον τρόπο άντλησης του νερού από τη γη.

Οπότε το πρόβλημα είναι σοβαρό και χάνεται πάρα πολύ μεγάλη ποσότητα νερού μέχρι να φτάσει στα κτήματα των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των παραγωγών γενικότερα.

Τώρα, μια απίστευτη υπόθεση που αφορά την εκπαιδευτική κοινότητα της Ηπείρου έχει προκαλέσει έτσι δημόσιο αίσθημα περί αξιοκρατίας και αυτή την υπόθεση τη φέρνει στο φως η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας λοιπόν αποκαλύπτει ότι η διευθυντής διευθύντρια Λυκείου της Περιφέρειας όχι μόνο δημιούργησε ψευδή επίσημη υπεύθυνη δήλωση για να κρύψει κραυγαλαίο κόλλημα συμφέροντος, αλλά έφτασε στο σημείο να εκτελεί χρέη Προέδρου Εξεταστικού Κέντρου την ώρα που στο διπλανό θρανείο διαγωνιζόταν και τελικά πετύχαινε συγγενικό πρόσωπο πρώτου βαθμού. Η αντίστροφη μέτρηση για το στέλεχος της εκπαίδευσης ξεκίνησε μετά από ανώνυμη καταγγελία, η οποία οδήγησε τους επιθεωρητές σε εξονυχιστικό έλεγχο των εξετάσεων του κρατικού πτυχίου γλωσσομάθειας. Σύμφωνα με τα ευρήματα των επιθεωρητών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ο ή διευθυντής διευθύντρια του Λυκείου υπέπεσε στο σοβαρό πειθαρχικό και ποινικό παράπτωμα της παραβίασης της αρχής της αμεροληψίας ή παράληψης δήλωσης κολλήματος συμφέροντος. Δηλαδή πήγε διευθυντής διευθύντρια Λυκείου να επιβλέψει συγγενικό πρόσωπο στην ίδια αίθουσα. Τώρα, η κρατική μηχανή κινήθηκε άμεσα μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου. Η επίσημη έκθεση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας έχει ήδη διαβιβαστεί. Αναμένεται η πειθαρχική διαδικασία και επιβολή των προβλεπόμενων αυστηρών κυρώσεων. Και η Εισαγγελία Εφετών Αθηνών αναλαμβάνει την ποινική αξιολόγηση των ευρημάτων, καθώς η υπογραφή ψευδούς υπεύθυνης δήλωσης και η παράβαση καθήκοντος επιφέρουν βαρύτατες ποινικές συνέπειες. Έχει υπογράψει δηλαδή χαρτιά τα οποία έλεγαν ότι δεν υπάρχει κάποιο κόλλημα, κάποιο θέμα για να παραβρεθεί ως επιβλέπων σε ένα τόσο σημαντικό θέμα που αφορά την εκπαίδευση και τις συγκεκριμένες εξετάσεις για το κρατικό πτυχίο γλωσσομάθειας. Μιας και μιλήσαμε για την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η ενωτική πορεία, η παράταξη που είναι στην αντιπολίτευση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νικολάου Σκουφά, με επίσημη ανακοίνωσή της εχθές, αναφέρει, την οποία απέστειλε σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αναφέρει πόρισμα καταπέλτης της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας κατά του Δημάρχου Νικολάου Σκουφά. Και λέει συγκεκριμένα ότι καταραίει το παραμύθι των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ στον εισαγγελέα στέλνουν οι ελεκτές στο Δήμαρχο για ψευδή στοιχεία. Η ώρα της αλήθειας, λέει η ενωτική πορεία, έφτασε και η απόφαση των ελεγκτών, των ελεκτικών αρχών, αποτελεί έναν πραγματικό καταπέλτη για το Δήμαρχο Νικολάου Σκουφά. Για την προηγούμενη δημοτική αρχή το αποτέλεσμα αυτό ήταν αναμενόμενο και αποτελεί δικαίωση. Όλο αυτό το διάστημα είχαμε κουραστεί να προσπαθούμε να αποδείξουμε τα αυτονόητα την ώρα που ο Δήμαρχος επιδιδόταν σε πρωτοφανή ψεύδι, πραγματικά πρωτοφανή για Δήμαρχο, υποστηρίζοντας ότι παρέλαβε έναν χρεοκοπημένο Δήμο με χρέη ύψους 4,5 εκατομμυρίων ευρώ. Το πρώτο και πιο σοβαρό έβριμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και σκεπάζει πλήρως τη μεθοδολογία της σημερινής διοίκησης, διαπιστώνει την αποστολή ψευδών οικονομικών στοιχείων στον επίσημο κόμβο του Υπουργείου Εσωτερικών αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Και το δελτίο τύπου, το οποίο έχει αποστείλει ενωτική πορεία, καταλήγει ότι ο συνδυασμός θα συνεχίσει να ενημερώνει τις δημότητες επεύθυνα με έγγραφα και αποδείξεις. Οι πολίτες του Δήμου Νικολάου Σκουφά αξίζουν αλήθεια, διαφάνεια και καθαρές απαντήσεις. Όλο το δελτίο τύπου στο site μας 7meres.gr. Καλημέρα στο φίλο τον Απόστολο που στέλνει μήνυμα. Ένας είναι ο Απόστολος, Απόστολος Πλατσούκας.

Σαφρά ο Περιφερειάρχης, ο Αλέκος Καχρημάνης, με αναρτήσεις στο Facebook δείχνει τα έργα που στην ουσία ολοκληρώνονται αυτή την περίοδο και δίνονται στην κυκλοφορία. Τα έργα στην περιφερειακή οδό Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, η έξοδη και η είσοδη για την Πρέβεζα, μετά και την ανάπλαση στην αρχαία Νικόπολη και τα νέα δεδομένα τα οποία έχουν δημιουργηθεί εκεί. Καλημέρα και στον πρόεδρο εμπορικού και επιμελητηρίου και στα δύο ένας πρόεδρος, Δημήτρης Κουλιάρας. Καλημέρα σε όλους και σε όλες που μας ακούνε, καλημέρα σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες. Σε ακούμε και στην εφορία, λέει. Μακριά από μας, παιδιά. Καλημέρα όμως. Να είστε όλοι καλά. Καλημέρα στους φίλους που ακούνε στο νοσοκομείο της Άρτας. Καλημέρα στους οδηγούς των ΕΚΑΒ. Καλημέρα στους οδηγούς της πυροσβεστικής, της αστυνομίας. Καλημέρα στο αστικό κτέλ Άρτας που μεταφέρει καθημερινά τον κόσμο με ασφάλεια και εξυπηρέτηση σε όλες τις κοινότητες του Δήμου Αρταίων και του Δήμου Νικολάου Σκουφά. Καλημέρα στους φίλους ταξιτζίδες.

Με τα νέα δεδομένα που θα ξεκινήσουμε την εκπομπή πρώτα ο Θεός και με το καλό μετά τις 25 Αυγούστου θα επικοινωνούμε συχνά με τους ταξιτζίδες να μας δίνουν και κλίμα καθημερινό από δρόμους, από κυκλοφορία. Γενικότερα θα έχουμε μια μεγαλύτερη διαδραστικότητα, θα έχουμε νέα σελίδα στο Facebook, θα έχουμε σελίδα του νέου ραδιοφώνου έτσι όπως δημιουργείται, του ενημερωτικού, του μοναδικού ενημερωτικού ραδιοφώνου στον ομό Άρτας με νέο όνομα και πάρα πολλές αλλαγές που έρχονται. Την εκπομπή αυτή προσφέρει η βιομηχανία Γάλακτος Καράλης με τα κορυφαία τριοκομικά της προϊόντα να ταξιδεύουν σε όλο τον κόσμο. Εδώ, από το 1 χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Άρτας Ιωαννίνων με έδρα την Άρτα. Πάμε διαφημισούλες και επιστρέφω. Έρχεται και εκπτωτική νύχτα, με ενημερώνουν. 30 και 31 Ιανουαρίου, Ιουλίου με συναυλία. Μετά, στο δεύτερο μέρος, αναλυτικά.

0: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
1: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
2: Le Mart, Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός Άρτα. Τηλέφωνο 26810 28652.
3: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
5: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810 733 22 και 6977 5 090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. 9 και 4 πρώτα λεπτά η ώρα εδώ στο πρωινό μας μαγκαζίνο στους 101,5 στο ενημερωτικό ραδιόφωνο της Άρτας. 7 Ιουλίου 2026. Στο μικρόφωνο Βαγγέλης Πίχα, στην καλημέρα μου, να είστε όλοι καλά, να περάσετε ένα όμορφο καλοκαίρι. Βρισκόμαστε περίπου στα μέσα, δεν έχουμε φτάσει ακόμα στα μέσα καλοκαιριού, έχουμε πορεία ακόμα. Ολοκληρώνουμε αυτό το μεγάλο μαραθώνιο εκπομπών φέτος που ξεκίνησε, αν θυμάμαι καλά, εκεί το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη 2025, με πάρα πολλές εκπομπές καθημερινά. Θα κλείσουμε για λίγο το μικρόφωνο αυτής της εκπομπής που τόσο αγαπήσατε και καθημερινά υπάρχει πάρα πολύ κόσμος που συντονίζεται. Περισσότερο για να ξεκουραστούμε, αλλά αυτό το καλοκαίρι είναι ιδιαίτερο για εμάς, γιατί θέλουμε να οργανώσουμε γενικότερα αυτό το ραδιόφωνο που τόσο αγαπήθηκε. Πολεμήθηκε στην αρχή από πολύ μικρή μειοψηφία της Άρτας, αλλά τελικά οι πολλοί επικρατούν και είναι δεδομένο. Οι λίγοι είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα, αλλά δημιουργούν πρόβλημα στον εαυτό τους τελικά. Αυτό έχει αποδειχθεί γενικότερα και αποδεικνύεται στη ζωή. Οπότε λοιπόν όλοι μαζί βγήκαμε νικητές από αυτή τη διαδικασία των 5 χρόνων διεκδίκησης, μετά από πολλές καταγγελίες οι οποίες έχουν γίνει και για τις οποίες είμαστε πλέον ενήμεροι. Όπως ενήμεροι είναι και οι δικηγόροι μας και τα δικαστήρια από εδώ και στο εξής, έτσι για να μπει ο καθένας στη θέση του. Εμείς όμως προχωράμε, ερχόμαστε μετά τις 20 Αυγούστου, θα ολοκληρώσουμε αυτό το μαραθώνιο εκπομπών την Παρασκευή με το καλό. Και ερχόμαστε μετά τις 20 Αυγούστου με ένα ραδιόφωνο το οποίο θα αρμόζει στην ευρύτερη περιοχή και πολύ περισσότερο στον ομό Άρτας. Το μοναδικό ενημερωτικό ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή στον ομό Άρτας. Με καλύτερο σήμα, με δυνατό στούντιο, με ήχο εξαιρετικό, με εικόνα και με πολλές έτσι καινοτόμες ιδέες τις οποίες θα σας τις αναφέρουμε όλες μετά τις 20 Αυγούστου που θα γυρίσουμε και θα ξεκινήσουμε δειλά την επόμενη σεζόν.

0: Λοιπόν, για πάμε να μιλήσουμε τώρα με τον Νίκο Γιαμούρη. Αυτή την εβδομάδα θα προσπαθήσω να βγάλω κάποιους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν ωραία πράγματα μέσα στο καλοκαίρι και γενικότερα να πούμε και έτσι ευχές καλοκαιριού. Να μιλήσουμε με τον Νίκο τον Γιαμούρη, ο οποίος προετοιμάζει αυτό το Σαββατοκύριακο ένα πολύ ωραίο, δυνατό αθλητικό event στη Λούτσα, στο Δήμο Πάργας. Βράχος και Λούτσα, μία παραλία για όλους όσους γνωρίζουν, για όλους όσους μας ακούν από μακριά. Νομίζω ότι είναι η ομορφότερη παραλία στο νομό Πρέβεζας. Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα στο σταθμό, στο εφθάμερες.gr. Καλημέρα, Βαγγέλη, φίλε μου. Πραγματικά πρόκειται για ένα τουρνουά θεσμός στην περιοχή, σε μια πανέμορφη περιοχή στη Λούτσα Πρέβεζας. Είναι μια περιοχή την οποία την έχουν αγαπήσει όλοι. Πλέον έχουν έρθει από παντού, έρχονται από παντού, από Χανιά, από Αλεξανδρούπολη για αυτό το τουρνουά. Είναι πραγματικά ένας θεσμός που συνεχίζεται χρόνο με το χρόνο και γίνεται ακόμη καλύτερος.
0: Λοιπόν, τώρα μιλάμε για ένα τουρνουά διήμερο Σάββατο Κυριακή με αποκορύφωση την Κυριακή, γυναικείου handball και όχι μόνο, έτσι δεν είναι?
1: Και αντρικού. Και αντρικού,
0: και αντρικού, γιατί με το γυναικείο είμαστε συνυφασμένοι στην Άρτα, αλλά όμως σε αυτό το διήμερο έχουμε και αντρικό handball με πολύ έτσι δυνατές μάχες. Περιέγραψε μας λίγο το Σαββατοκύριακο, Νίκο, τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Λοιπόν, είναι ομάδες από, όπως είπα, από όλη την Ελλάδα, Χανιά, Αλεξανδρούπολη, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βόλος, Άρτα σίγουρα, η πρωταθλήτρια ομάδα της, του ΠΑΟΚ, κορίτσια λέει, που αγωνίζονται στο ΠΑΟΚ, στη Νέα Ιωνία, στην Αναγέννηση Άρτας, συμμετέχουν σε αυτό το πολύ, πολύ ωραίο event του καλοκαιριού. Διοργανώτρια είναι η Ομοσπονδία Χειροσφαίρησης Ελλάδας και η Αναγέννηση Άρτας. Συνδιοργανωτές είναι η Περιφέρεια Επίρου και ο Δήμος Πάργας. Mm-hmm. Και εμείς τρέχουμε το τουρνουά αυτό και προσπαθούμε να φέρουμε κόσμο ουσιαστικά στην περιοχή από όλη την Ελλάδα που την έχουν αγαπήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μιλάμε για ένα τουρνουά το οποίο γίνεται από το 1999. Το φετινό είναι το 27ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Beach Handball, το οποίο Beach Handball έχει εξελιχθεί πάρα πολύ στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Φημολογείται ότι θα είναι το επόμενο Ολυμπιακό άθλημα. Mm-hmm. Και φέτος λοιπόν φιλοξενούμε και το 13ο κύπελο Ελλάδας στην Λούτσα. Είναι πραγματικά μια τιμή για την περιοχή.
0: Οπότε δηλαδή θα βγάλουμε εκτός από το τουρνουά, τον νικητή του τουρνουά, θα βγάλουμε και κυπελούχο Ελλάδος, αν δεν κάνω λάθος, σωστά?
1: Ακριβώς. Θα είναι ο 13ος κυπελούχος Ελλάδος στους άντρες και στις γυναίκες. Να πω εδώ ότι εμείς είχαμε κάνει το πρώτο το κύπελο Ελλάδος στην Λούτσα πάλι πριν 13 χρόνια και τώρα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε το 13ο κύπελο Ελλάδας. Οι αγώνες θα καλυφθούν από τον RTV, χορηγός επικοινωνίας το 7meres.gr. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η ενημέρωση θα είναι πάρα πολύ δυνατή.
0: Νίκο, να σε ρωτήσω κάτι. Θα μπορούσαμε αυτό το τουρνουά κάποια στιγμή, εάν υπήρχαν οι κατάλληλες συνθήκες, γιατί ξέρω ότι χρειάζεται η άμμος που πρέπει, οι συνθήκες που πρέπει να επικρατούν. Στη Λούτσα είναι μια διαδεδομένη περιοχή, είναι μια τουριστική περιοχή που έχει πάρα πολύ κόσμο. Η Κορονησία μπορεί να φιλοξενήσει τέτοιου είδους τουρνουά?
1: Θα μπορούσε, γιατί είχαμε στήσει και ένα γήπεδο εκεί, beach handball. Σίγουρα θα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες προδιαγραφές, όπως είπες, άμμος. Πάντως η περιοχή νομίζω ότι το επιτρέπει. Γιατί όχι να κάνουμε και ένα στην Κορνησία.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει ένα σιρκουί που σε όλη την Ελλάδα που γίνονται πανελλήνια τουρνουά beach handball. Mm-hmm. Θα μπορούσε σίγουρα κάλλιστα να είναι ένα στην Κορνησία, όπως είχε γίνει πέρυσι η τελική φάση στο Final Four στην Άρτα, στο πανέμορφο παραποτάμιο.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νίκο, θα είμαστε εκεί. Όσοι πιστοί προσέλθετε όχι μόνο του αθλήματος, γενικότερα της άθλησης, θα είναι ένα ωραίο διήμερο με πολύ δυνατές παρουσίες, με πάρα πολύ κόσμο και θα είναι μια γιορτή εκτός από τον ανταγωνισμό που θα υπάρχει στις ομάδες, θα είναι μια γιορτή του αθλήματος.
1: Ακριβώς. Ομάδες από όλη την Ελλάδα, γιορτή, άθληση, παραλία, μπάνιο, όλα νομίζω τα συνδυάζει η παραλία της Λούτσας και πραγματικά θα είναι μια γιορτή, ένα φεστιβάλ beach handball.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο Γιαμούρη. Θα τα πούμε από κοντά. Γεια χαρά, καλημέρα.
1: Καλημέρα.

Ωραίο διημεράκι, Σάββατο Κυριακή. Κυριακή είναι η αποκορύφωση από το μεσημέρι και έπειτα με όλους τους τελικούς και πραγματικά θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στην περιοχή της Λούτσας, στο Δήμο Πάργας. Βράχος Λούτσα, μια παραλία από την πλευρά της Λούτσας που είναι στο Δήμο Πάργας. Περιοχή Βράχος, νοητή γραμμή υπάρχει ανάμεσα στις δύο παραλίες, δεν έχει σύνορα. Ανήκει στο Δήμο Πρέβεζας, έτσι για να το οριοθετούμε και για να το ξεκαθαρίζουμε. Τώρα για την Κορονησία, επειδή γνωρίζω πως γίνονται τόσο μεγάλα event και τι χρειάζεται για να στηθούν, χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο. Όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται για να μείνουν στην περιοχή της Λούτσας, έστω και για μια μέρα, έρχονται από Σάββατο πρωί μέχρι Κυριακή βράδυ ή Δευτέρα πρωί, δύο μέρες. Υπάρχουν δωμάτια συγκεκριμένα που κλείνονται αρκετά. Το ίδιο θα μπορούσε να γίνει βέβαια στην ευρύτερη περιοχή μας, αλλά θέλει μια πολύ μεγάλη οργάνωση, θέλει ένα σχέδιο το οποίο να συμμετέχει ο Δήμος, να συμμετέχει περιφερειακή ενότητα, να υπάρχει χρηματοδότηση. Γενικότερα είναι μια κατάσταση η οποία θέλει αρκετή δουλειά.

0: Πάμε τώρα να συνομιλήσουμε για ένα άλλο ωραίο διήμερο event, 30 και 31 Ιουλίου, Πέμπτη και Παρασκευή, διοργανώνεται από τον Εμπορικό Σύλλογο Άρτας. Μιλάμε για τη Λευκή Νύχτα, για την εκπτωτική νύχτα, λευκές νύχτες πλέον, εκπτωτικές νύχτες. Στην άλλη άκρη της γραμμής, ο πρόεδρος του Εμπορικού Σύλλογου Άρτας και πρόεδρος επιμελητηρίου, ο κύριος Κουλιάρας. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη, σε εσένα και στους ακροατές σου.
0: Λοιπόν, διήμερο από ό,τι γνωρίζω έχουμε αυτό το καλοκαίρι, 30 και 31 Ιουλίου, σωστά?
1: Ναι, κάθε χρόνο κάνουμε κάτι διαφορετικό, ανεβάζουμε λίγο όλο αυτό το σκηνικό, το ωραίο, το χαρούμενο στην πόλη μας. Φέτος έχουμε διήμερο, δηλαδή δύο μέρες παράταση ωραρίου θα έχουν τα καταστήματα. Την πρώτη μέρα στις 5-30 Ιουλίου θα γίνει συναυλία και η παράταση θα είναι μέχρι τις 10 περίπου το βράδυ τα καταστήματα, και τη δεύτερη μέρα με την DJ πάλι στους κεντρικούς πεζόδρομους η παράταση ωραρίου θα είναι μέχρι τις 12. Πάλι θα υπάρχουν κουπόνια για τους καταναλωτές, δηλαδή ένα 10 ευρώ θα έρχονται στο κιόσκι του Εμπορικού Συλλόγου που θα είναι στον Άγιο Δημήτριο και θα παίρνουν με την απόδειξή τους θα παίρνουν τα κουπόνια με τα οποία θα γίνει κλήρωση και θα υπάρχουν πάρα πολλά δώρα. Να είναι ένα διήμερο γιορτής για την πόλη μας, όπως ήταν και τα τρία προηγούμενα χρόνια. Είμαστε στην τέταρτη φέτος εκπτωτική νύχτα. Mm-hmm. Οι προσδοκίες είναι πολύ μεγάλες. Ήδη οι συνάδελφοι ζητάνε την διοργάνωση αυτή. Οι φορείς βοηθάνε, όπως ο Δήμος, η Περιφέρεια, το Επιμελητήριο και άλλοι φορείς, όπως η ΑΔΑΕ, ΟΤΑ του Δήμου, δηλαδή οι τοπικοί φορείς. Βλέπουν και αναγνωρίζουν την προσπάθειά μας και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και κάθε χρόνο βάζουν όλοι από ένα λιθαράκι παραπάνω για να μεγαλώνει περισσότερο αυτή η εκδήλωση. Ευελπιστώ και τα επόμενα χρόνια που δεν θα είμαστε εμείς σε αυτές τις θέσεις να συνεχίσει αυτή η εκδήλωση με τη βάση και, και αυτά που αφήνουμε εμείς παραπίσω.
0: Τι ετοιμάζεσαι να αποχωρήσεις, πρόεδρε?
1: Εντάξει, του χρόνου, λογικά τελειώνοντας και το Open Mall τέλος του 26. Του χρόνου του 27 έχουμε εκλογές στον Εμπορικό Σύλλογο. Λογικό είναι, δεν είναι. Κάποια στιγμή πρέπει να αποχωρούμε κι εμείς, να έρχονται και πιο νέοι από εμάς. Εμάς το τελικό όραμά μας ήταν το Open Mall. Πιστεύω ότι από εδώ και πέρα να έρθει και νέος κόσμος με νέες ιδέες, να βάλει κι αυτός κάποια πράγματα, έστω και τα ίδια που βάλαμε κι εμείς, έστω και παραπάνω. Δηλαδή, και είναι και πολλά τα χρόνια, γιατί καμιά φορά κουράζουμε κι εμείς. Mm-hmm. Μπορεί okay, να έχουμε αναγνώριση από τους συναδέλφους, αναγνώριση από τους συμπολίτες μας, αλλά είναι και πολλά τα χρόνια που βλέπουν τις ίδιες φυσιογνωμίες, τις ίδιες θέσεις, και αυτό είναι και κουραστικό και για τους ίδιους συναδέλφους. Άρα, καλό είναι κάποια στιγμή να καταλαβαίνουμε κι εμείς πότε πρέπει να αποχωρούμε, mm-hmm. Όταν ολοκληρώνουμε κάποια πράγματα τα οποία έχουμε βάλει ως στόχους, και να έρχονται και νέοι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορούν να προχωρήσουν πιο παραπέρα το Σύλλογο και γενικότερα τις προσπάθειες για αυτή την πόλη. Εμείς πάντα θα είμαστε δίπλα να βοηθάμε όσους θα συνεχίσουν αυτή την προσπάθεια.
0: Να ρωτήσω, να κάνω τώρα δύο ερωτήσεις. Μία είναι, θα έχουμε γνωστό όνομα στην συναυλία που θα γίνει?
1: Επειδή πάντα το όνομα έχει να κάνει με το τι χρήματα μαζεύουμε. Προσπαθούμε κάθε χρόνο να μαζεύουμε όσο περισσότερα χρήματα για να μπορούμε να έχουμε και όσο μεγαλύτερο όνομα. Mm-hmm. Ακόμα δεν γνωρίζω να σου πω, Βαγγέλη, ποιο θα είναι το όνομα. Πιστεύω μέχρι τέλος της εβδομάδας θα έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη, οπότε θα βγει και το αντίστοιχο διαφημιστικό.
0: Ωραία. Και η ερώτηση η οποία ανέφερες, είπες Open Mall, θα ολοκληρωθεί το Open Mall, πρόεδρε? Θα είμαστε εντάξει στις ημερομηνίες και το έργο που αφορά τις εργασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν και τη δική σας προοπτική και από τη δική σας πλευρά?
1: Να κάνω μια διευκρίνηση, γιατί πάρα πολλοί μπερδεύουν το κομμάτι mm-hmm. Της ανάπλασης από το Ταμείο Ανάκαμψης με το Open Mall. Mm-hmm. Το Open Mall ουσιαστικά ήταν η μελέτη που έγινε για όλο τον πεζοδρομημένο χώρο και βάσει αυτής έκανε το διαχωρισμό ως Open Mall ο κύριος Σιρογιάννης για το κομμάτι στον Άγιο Γεώργιο. Mm-hmm. Και χρησιμοποιήθηκε για το Open Mall όλη αυτή η μελέτη, δηλαδή βάσει το Open Mall έγινε μελέτη για τα 25.000 τετραγωνικά. Μέσα σε αυτό το χώρο, το Εμπορικό Σύλλογο θα κάνει το έργο που είναι να κάνει με τα καταστήματα. Απλά το κομμάτι αυτό που βλέπουμε τώρα, που γίνεται η ανάπλαση το υπόλοιπο εκτός του Αγίου Γεωργίου, δεν είναι Open Mall. Mm-hmm. Είναι Ταμείο Ανάκαμψης. Open Mall είναι η μελέτη που λόγω του πρώτου σχεδίου φτιάξαμε και βοηθήθηκε ο Δήμος της Άπρας.
0: Και μετά το ονομάσαμε ήθελα... όλο μαζί Open
1: Εντάξει,
0: Mall, έτσι.
1: Το ονομάσαμε όλο μαζί Open Mall, γιατί μέσα σε αυτόν τον χώρο ο Εμπορικός Σύλλογος θα κάνει τροποποιήσεις στα καταστήματα. Γι' αυτό και ονομάστηκε. Από εκεί και πέρα, εμάς ευθύνη μας δεν υπήρξε, δεν μπορούσαμε να παρέμβουμε στο κομμάτι αυτό της ανάπλασης, να παρέμβουμε ουσιαστικά. Εμείς ξέρετε πολύ καλά ότι προτάσεις κάναμε και αντιπροτάσεις βάσει τη μελέτη. Τώρα από εκεί πέρα, όσον αφορά το δικό μας κομμάτι, εμείς γι' αυτό πήραμε και παράταση μέχρι τέλους του 2026, επειδή είχαμε την εμπειρία από τα προηγούμενα χρόνια ότι είναι λίγο δυσκύλιες οι υπηρεσίες του Δήμου και δημιουργούνται διάφορα προβλήματα. Είχαμε και προβλήματα τότε και με τις εκλογές που άλλαξε η διοίκηση. Οπότε είμαστε εμείς στην ευχάριστη θέση να σας πούμε ότι σίγουρα μέχρι τέλος του 2026 θα έχουμε τελειώσει το όλο κομμάτι, μπορεί και νωρίτερα.
0: Ωραία. Πρόεδρε, καλό καλοκαίρι. Εύχομαι με υγεία.
1: Καλό καλοκαίρι, Βαγγέλη, σε εσένα, στο κρατέ σου και λίγο υπομονή ακόμη και θα τελειώσει το δρόμο.
0: Ωραία, ωραία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ήταν ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου και πρόεδρος Επιμελητηρίου. Έχουμε ένα ωραίο διήμερο, 30-31 Ιουλίου, διήμερο Λευκής Νύχτας, όπου οι ημερομηνίες είναι 5η 30 Ιουλίου και Παρασκευή 31 Ιουλίου. Αναμένεται αρκετός κόσμος στην Άρτα. Θα έχει πολύ δυνατή συναυλία στις 30 Ιουλίου.

Και όπως είπε ο κύριος Κουλιάρας, το Open Mall από την πλευρά του Εμπορικού Συλλόγου θα ολοκληρωθεί και θα τελειώσει μέσα στις ημερομηνίες τις οποίες υπάρχουν. Το έχει ξαναπεί πάλι από εδώ από το ραδιόφωνο, στην ουσία τελειώνοντας και το κομμάτι του Open Mall που αφορούν τα έργα και το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο όπως έλεγα και χθες πήρε μια παράταση στην ουσία άτυπη μέχρι 31 Αυγούστου, αλλά δεν ξέρω όμως αν θα είναι μέχρι τότε. Η αίσθηση μου λέει ότι θα έχουμε μεγαλύτερη καθυστέρηση, θα το δούμε αυτό.

Σας έλεγα για αλλαγές οι οποίες θα έρθουν μετά τις 20-25 Αυγούστου από αυτό εδώ το ραδιόφωνο με το καλό, και έρχονται και αλλαγές γενικότερα στους Δήμους, αλλάζουν τα πάντα σχεδόν που αφορούν τη δημοσιότητα, που αφορούν τη δημοσίευση και δημοσιοποίηση όλων όσων γίνονται μέσα σε ένα Δήμο και ιδιαίτερα στα Δημοτικά Συμβούλια και στις Δημοτικές Επιτροπές. Μέχρι τώρα ήταν η διαδικασία με το νέο κώδικα να υπάρχει ζωντανή μετάδοση συνεδριάσεων μέσω διαδικτύου ή κοινωνικών δικτύων. Τώρα γίνεται υποχρεωτική και για το Δημοτικό Συμβούλιο με το άρθρο 122 και για τις Δημοτικές Επιτροπές με το άρθρο 140. Ιδιαίτερα για τις Δημοτικές Επιτροπές, αυτό που ήταν εξαίρεση τώρα γίνεται κανόνας για όλους, και στα δύο όργανα η διεξαγωγή συνεδρίασης και κλεισμένων των θυρών επιτρέπεται μόνο με πλειοψηφία 3/5. Δηλαδή θα πρέπει να αποφασίσουν τα 3/5 ενός Δημοτικού Συμβουλίου ή μιας Δημοτικής Επιτροπής να μην μεταδίδονται τηλεοπτικά, να μην μεταδίδονται ραδιοφωνικά. Έρχονται λοιπόν σημαντικές αλλαγές, οι οποίες καλό είναι να υπάρχουν, καλό είναι να ψηφίζονται από τα Δημοτικά Συμβούλια, να υπάρχει μια εξωστρέφεια, να καταλαβαίνει ο κόσμος ποιοι μιλάνε, γιατί μιλάνε και ποιες είναι οι αποφάσεις που παίρνουν. Και όταν έρχεται η ώρα της κρίσης, να έχει αποκρισταλωμένη άποψη ο καθένας.

Καλημέρα στο φίλο Δημήτρη που βρίσκεται σε δωμάτιο στο νοσοκομείο Άρτας. Να είσαι καλά φίλε, περαστικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι συντονισμένος εδώ στο ραδιόφωνο. Περαστικά, να έχεις ένα καλό καλοκαίρι σου εύχομαι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους που μας ακούν και από μακριά, από Αθήνα, από Θεσσαλονίκη, από το εξωτερικό. Καλημέρα στους φίλους του Ντίσελντορφ, εκεί επιμένουν. Άντε, πότε θα φύγετε ρε παιδιά, να έρθετε προς τα δω, τι γίνεται? Σε περιμένουμε λέει, ξεκίνησε να κάνει η γερμανική τηλεόραση ένα ντοκιμαντέρ μεγάλης έκτασης για τον Ότο Ρεχάγκελ. Ήταν η περίοδος 2001 που ήρθε ο Ρεχάγκελ και ανέλαβε την Εθνική Ελλάδος και εκείνη την περίοδο ανέλαβα το ρεπορτάζ για το Μέγκα της Εθνικής Ελλάδος, τα ωραιότερα χρόνια που περάσαμε στους χώρους του αθλητισμού και στα γήπεδα με την κατάκτηση του 2004, 4 Ιουλίου, τρεις μέρες νωρίτερα, κάθε 4 Ιουλίου θυμόμαστε και μας θυμίζει πλέον και το Facebook. Το Essen, από όπου κατάγεται ο Τορεχάγκελ, είναι ακριβώς δίπλα από το Ντίσελντορφ, στην ευρύτερη περιοχή του Γκέζενκίρχεν. Προσγειώνεσαι δηλαδή στο αεροδρόμιο και σε 15-20 λεπτά βρίσκεσαι στην ευρύτερη περιοχή και στο σπίτι που είναι ο Τορεχάγκελ, όπου πήγαινα πάρα πολλά χρόνια. Καλημέρα σε όλη την παλιοπαρέα εκεί, στο Βαγγέλη, στο Γιώργο, στον Κώστα. Οι πυρώτες, έτσι. Δυνατή ομάδα, πολύ δυνατή. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος του πρωινού μας μαγκαζίνο. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μία όμορφη ημέρα σας εύχομαι, πραγματικά. Να είστε υγιείς, να περνάτε καλά κάθε στιγμή, κάθε μέρα. 7 Ιουλίου σήμερα, 2026. Είπαμε αυτές τις ημέρες μέχρι και την Παρασκευή, έτσι θα πάμε με χαλαρούς ρυθμούς, χαλαρούς ρυθμούς καθημερινούς. Θα φιλοξενούμε όσους θα φιλοξενήσουμε όσους περισσότερους μπορούμε, έτσι για τις ευχές περισσότερο του καλοκαιριού και θα ολοκληρώσουμε αυτό το μεγάλο γύρο των ενημερωτικών εκπομπών καθημερινά 8.30 με 10 το πρωί κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή από το Σεπτέμβριο του 25 μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή θα είμαστε εδώ. Μέχρι και τις 10 Ιουλίου για να σας αποχαιρετήσουμε εν ώψη καλοκαιριού και να επιστρέψουμε με το καλό πιο ακμαίοι και πιο φρέσκοι. Το πρωινό μαγκαζίνο προσφέρει οπτινοτροφικό συνεδρισμό Άρτας. 8 χιλιόμετρα Άρτας Γαβριάς, εκεί θα ψωνίσετε τα ολόφρεσκα προϊόντα, το κορυφαίο κοτόπουλο στην Ελλάδα.

Και με όμορφη μουσική πάμε για διαφημίσεις. Αμέσως μετά Real FM, να είστε όλοι καλά, να έχετε μία όμορφη καλημέρα και θα τα πούμε με το καλό αύριο το πρωί. Γεια σας.

0: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
2: Η ζωή μας κατοίκον, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Μπέις. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγη ή ταράτσα. Θερμοπρόσωψη. Ηλιακά. Ψήξη. Θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
3: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα. Μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
6: Για το νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά έχει κάνει γκέλ το παλάς. Κοίταξε να δεις πώς συζητιέται. Βέβαια στον Γιώργο εδώ και στον Αντώνη που μου έστειλε μήνυμα στο Messenger του θυμίζει αυτή την παλιά μάρκα των τσιγάρων.
7: Ναι.
6: Το Παλάς.
7: Πολλά μηνύματα για τη μάρκα αυτή των τσιγάρων.
6: Για το σινεμά, για ξενοδοχείο. Από την άλλη ο Γιάννης, ο οποίος είναι ο οδηγός, είναι με το φορτηγό του αυτή την ώρα. Είμαι λέει με την Ταλίκα στον Α6 με κατεύθυνση προς Φραγκφούρτη από Στουτγκάρδη. Το Παλάς λέει δεν σημαίνει παλάτι στα αγγλικά. Όπως για παράδειγμα το ξενοδοχείο Μακεδονία Παλάς και άλλες ονομασίες παρόμοιες. Έχεις δίκιο. Αγαπητέ φίλε, καλό δρόμο να έχεις και να προσέχεις.
7: Και αυτό που είπαμε.
6: Ο Θανάσης, τους... συγγνώμη. Του ήρθε στο μυαλό το Διογέννης Παλάς.
7: Α, ναι, σωστά. Εντάξει. Ναι, σωστά.
6: Την νυχτερινή ζωή.
7: Ναι, αυτό είναι το μουσικό.
6: Ναι, ναι.
7: Και Γιάννη έχει κάνει και αυτή, η έρευνα της Deutsche Welle, πότε φεύγουν οι άντρες, οι γυναίκες από το σπίτι τους και ότι οι Έλληνες φεύγουν σε ηλικία περίπου 31 ετών και ότι οι άντρες φεύγουν πολύ αργότερα στη σχέση με τις γυναίκες από τους γονείς και ότι οι Έλληνες αποδεικνύεται και από την έρευνα ότι είναι μαμάκηδες. Αυτό λέει η έρευνα, τι να κάνω εγώ τώρα.
6: Ναι ρε πουλάκι μου, εντάξει, το καταλάβαμε.
7: Μα να μην την πω την έρευνα. Deutsche Welle είναι αυτό.
6: Μας το πες και πριν τους τίτλους.
7: Ναι, το λέω και τώρα.
6: Ωραία, είμαστε μαμάκηδες. Μπράβο. Τι θέλεις τώρα.
7: Πιάσε αυτά, λέει. Λέει ο Θάνος, βρίσκουν οι γυναίκες κρίμα, λέει, και την κάνουν από το σπίτι. Όχι, βρε Θάνο μου, δεν είναι έτσι. Είναι πιο ανεξάρτητες οι γυναίκες γι' αυτό.
6: Και ο Παναγιώτης λέει, τι τυχεροί αυτοί που μένουν με τους γονείς τους. Εγώ μένω με τη γυναίκα μου.
7: Ναι. Αυτό είναι τώρα του Παναγιώτη. Ενώ οι άντρες θέλουν τη μαμάκα τους να τους φροντίζει, να τα δαντεύει τα γόρια, να τους ταΐζει, να τους μαγειρεύει. Να.
6: Φταίμε εμείς. Εσείς μας μαθαίνετε έτσι.
7: Εγώ δεν έχω κόρη και η κόρη μου έχει φύγει από τα 22 από το σπίτι, άστο τώρα. Έτσι.
6: Ναι.
7: Τι είναι, δεν έχει φύγει.
6: Ναι.
7: Εμείς μαθαίνουμε έτσι, ποιο μαθαίνουμε.
6: Παιδί μου, ό,τι πεις.
7: Οι μαμάδες τους γιους μαθαίνουν.
6: Αυτό λέω.
7: Εγώ δεν έχω γιο.
6: Ναι. Αμα είχες, εκεί να σε βλέπα.
7: Έχω γιο.
6: Εκεί να σε βλέπα.
7: Δεν ξέρω, εγώ δεν θα το έκανα αυτό. Πάντως ο άλλος, ολόκληρος μαντραχαλάς.
6: Είμαι σίγουρος, δεν θα το έκανε σε καμία περίπτωση.
7: Μαντραχαλάς 30 ετών να μένει με τη μαμάκα του. Έλα τώρα.
6: Αλλά μετά τα περάκια θα ήταν κάθε μέρα.
7: Ναι, εγώ φταίω το. Βλέπεις Νικό, για να βλέπεις τι λέει τώρα. 30 ετών μουλάρι, τώρα γαϊδούρι να μένει με τη μανούλα του. Έλα τώρα.
6: Καλημέρα και στη Μαρία. Άκουσα, λέει, τώρα για το όνομα του κόμματος Σαμαρά. Νόμιζα στην αρχή ότι τρολάρατε, ότι είναι λογοπαίγνιο με την Ελλάδα, αλλά βλέπω, λέει, ότι το λέτε σοβαρά. Μου φαίνεται εντελώς άκυρο και μόνο ότι ηχητικά μοιάζει με την Ελλάδα, το καθιστά αυτομάτως ακατάλληλο. Δεν μπορούσε, λέει, να σκεφτεί κάτι άλλο. Περίμενε, Μαρία, για να είμαστε και δίκαιοι, αυτές είναι πληροφορίες, έτσι. Δεν είναι κάτι επίσημο, αλλά έχουν διαρρεύσει αυτές τις πληροφορίες. Οπότε όπου υπάρχει καπνός, συνήθως υπάρχει και φωτιά.
7: Και ο Γιάννης μου στέλνει ένα μήνυμα, εσύ τώρα που μένεις. Με τρολάρι, κατάλαβες.
6: Καλημέρα και στο Δημήτρη. Το τραγούδι που έπαιξε νωρίτερα ήταν το Bang Bang, το κλασικό, αλλά στην διασκευή από τους Monophonics. Monophonics και Bang Bang, καλή συνέχεια στην ημέρα σου.
7: Τι άστραπες και βρόντιξε ο Άδωνης Γεωργιάδης κάτω του Τσίπρα χθες.
6: Ναι, έκανε σκληρή επίθεση. Χθες το βράδυ στο Action 24.
7: Ναι, εγώ δεν το είχα παρακολουθήσει. Επειδή μου το είπε το πρωί και παρακολούθησα το απόσπασμα. Στο Action 24, στον Πιέρο, την Καλογεροπούλη και τον Δημήτρη Τάκη.
6: Ναι.
7: Λοιπόν, πραγματικά, δηλαδή, τι να πω.
6: Το θέμα ήταν η ετοιμότητα. Επειδή αυτό που έχει πει
7: έγινε
6: ο Άλεξ Τσίπρας.
7: Έγινε συνέντευξη τύπου χθες.
6: Ναι.
7: Έτσι, από την Ελλάς.
6: Ακριβώς.
7: Γιατί ότι, ουσιαστικά τι έβγαλε αυτή. Συνέντευξη είτε 100 πόσα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας, ότι η κυβέρνηση είναι διεφθαρμένη. Αυτό ήταν το, πώς θα σου πω, το συμπέρασμα αυτή τη συνέντευξη τύπου της Ελλάς.
6: Και επειδή υπάρχει λοιπόν αυτή η τοποθέτηση από την πλευρά του Άλεξ Τσίπρα ότι μπορεί κάποιος να μας καταλογίσει πάρα πολλά λάθη, αστοχίες κτλ. Αλλά κανείς δεν μπορεί να μιλήσει για την ετοιμότητά μας. Εκεί ήταν που εξεράγει λοιπόν ο Άδωνης Γεωργιάδης και εξαπέλυσε σκληρή επίθεση.
8: Εντάξει, πώς θα εκνευρίζομαι ότι παρουσιάζεται αυτό το σχετικό κέρδο ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας, ως και βορός είναι ο Βάρτης, πήγα να κλείσει φυλακή με τους οδομάρτες που ήμουν όλοι καταδικαστοί και δεν έχει μια συγγνώμη. Ο Τσίπρας, που καταδικάστηκε υπουργός του δικαιοσύνης ο Βαγγελόπουλος από το ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος ότι κατήφθηκε την έρευνα αντί μας για να μας κλείσει φυλακή. Τα ξέρετε, τα θυμάται κανείς αυτά. Κραμοφουλής εντυμότητα αυτός. Έλα Χριστέ και Παναγία. Μην τολμήσουν και τους ανακούς να το λένε. Μην τολμήσεις, Αλέξη μου. Με τη βίλα στο Σούνιο 500 ευρώ εικονικό ενίκιο.
6: Αυτό ήταν το ένα μέρος, γιατί ακολούθησε στη συνέχεια και το δεύτερο μέρος της επίθεσης. Κάπου εκεί στην συζήτηση υπήρξαν και παρεμβάσεις από τους συναδέλφους που ήταν στο στούντιο και κατέληξε ο Άδωνης Γεωργιάδης.
9: Ο κύριος Σαμαράς, παρά τις δημόσιες εκκλήσεις πολλών στελεχών και δική σας έκκληση.
10: Κοίτα, να κάνετε ερώτηση.
8: Εσύ, καλά, μου λέτε για τον έτοιμο Τσίπρα. Τον έτοιμο Τσίπρα. Ο έτοιμο Τσίπρα, αν είναι δυνατόν.
9: Κύριε Γεωργιάδη.
8: Ο βρωμερότερος των βρωμερών. Θα πουλήσει ετοιμότητα. Πήγα να σκλήσει φυλακή. Ο Βρωμιάρης. Και πουλάει ετοιμότητα.
6: Εντάξει, πολύ σκληροί χαρακτηρισμοί. Εντάξει, ο βρωμερότερος των βρωμερών, ο Βρωμιάρης και όλα τα υπόλοιπα. Οπότε καταλαβαίνεις πώς θα πάμε το επόμενο διάστημα. Έτσι. Αυτά είναι τα προεόρδια, είναι η προθέρμανση για τις εκλογές που έρχονται, όποτε και αν γίνουν αυτές. Οπότε καταλαβαίνετε σε τι κλίμα θα πάμε. Έχουν αρχίσει από νωρίς τα όργανα. Στο Πασόκ τώρα, για παράδειγμα, ναι, είχαμε αυτή την τοποθέτηση από τον κύριο Σγουρό.
7: Στέλεχος. Είχε ανάψει τα. Όχι, απλώς στέλεχος. Ανακοινώθηκε την προπερασμένη εβδομάδα από τον κύριο Ανδρουλάκη ότι θα κατέβει υποψήφιος ο κύριος Σγουρός, αυτοδιοικητικός παλιός και έμπειρος ο κύριος Σγουρός, στην Αλφα Αθηνών. Και χθες σε τηλεοπτική του εμφάνιση, στο Open ήταν, δεν θυμάμαι.
6: Ναι, στον Νίκο Στραβελάκη και την
7: Μίνα Καραμίτρου. Είπε ότι ουσιαστικά βγήκε εκτός γραμμής.
6: Ρωτήθηκε λοιπόν από τον Νίκο Στραβελάκη
7: για τις συνεργασίες. Κυβερνήσαστε
11: όμως, βεβαίως, Σαμαράς η κυβέρνηση.
8: Βεβαίως.
11: Που σημαίνει ότι αν έρθουν τα πράγματα όπως τότε, μια δύσκολη κατάσταση.
8: Μπράβο.
11: Μπορείτε να το ξανασκεφτείτε.
8: Βεβαίως.
6: Μπορούμε να το ξανασκεφτούμε λοιπόν και μετά η ερώτηση ήταν πιο στοχευμένη και ήρθε η απάντηση.
12: Αυτό μπορεί να αλλάξει δηλαδή.
8: Βεβαίως.
12: Κάτω από ποιες συνθήκες?
8: Από την οικονομική κατάσταση της χώρας και από τα εθνικά θέματα.
12: Και άρα δηλαδή να αλλάξει και να πάτε και να συνεργαστείτε με την
8: Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα κάνει ένα έκτακτο συνέδριο πάνω στο οποίο θα βάλει τα θέματα τα σοβαρά τα οποία υπάρχουν.
6: Τι λέει λοιπόν ο κύριος Γρός, ότι αν υπάρξουν ειδικές συνθήκες, αν υπάρξουν έκτακτες συνθήκες και αναφέρεται για παράδειγμα σε θέματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία ή και σε εθνικά θέματα. Και υπάρχει ανάγκη για να κυβερνηθεί η χώρα,
7: ναι,
6: τότε μπορεί να υπάρξει μια αλλαγή στην απόφαση του συνεδρίου.
7: Να γίνει έκτακτο συνέδριο, λέει.
6: Ακριβώς, και να ανατραπεί αυτή η απόφαση.
7: Ναι.
6: Υπήρξε αντίδραση από τη Χαριλάου Τρικούπη, η οποία λέει.
7: Ότι είναι προσωπικές απόψεις του κ. Σγουρού. Έτσι. Τώρα, εκεί το ξέρεις, επειδή και η δημοσκοπική. Όχι καλή εικόνα για το Πασόκ φέρνει γκρινιά, βγαίνουν και κάποια στελέχη. Δηλαδή, άκουσα και το. Τις προηγούμενες εβδομάδες, τον κύριο Κλαμάνη, την κυρία Γιαννακοπούλη να λένε ότι δεν μπορεί τώρα πια να μιλάμε για νίκη έστω με μία ψήφο. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Άρα, μια εσωστρέφεια υπάρχει στο Πασό. Καταλαβαίνω ότι την ξορκίζουν και τι σου λένε, ότι εμείς περιμένουμε το κόμμα του κύριου Τσίπρα, που σταθερά σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις είναι στη δεύτερη θέση και τρίτο από το Πασόκ, να ξεφουσκώσει το φθινόπωρο. Εκεί θα έχουμε μια άλλη εικόνα. Αυτό λένε από τη Χαριλάου Τρικούπη. Όμως είναι. Αλήθεια και ξεκάθαρο πια, με βάση, θα ξαναπώ, τις δημοσκοπήσεις, ότι η επανεμφάνιση του κυρίου Τσίπρα έχει δημιουργήσει τεράστιο θέμα στο Πασόκ.
6: Και είπε και κάτι ακόμα ο κύριος Γουρός, που δεν νομίζω ότι απέχει και πάρα πολύ από την πραγματικότητα. Λέει, στο Πασόκ υπάρχουν αυτοί που έχουν την κεντροδεξιά ψυχή και αυτοί που έχουν την κεντροαριστερή ψυχή. Υπάρχουν δύο ψυχές, λέει, στο Πασόκ.
7: Ναι.
6: Και έχει δίκιο, νομίζω.
7: Και αυτοί υπήρχαν πάντα, λέει. Υπήρχαν αυτές τις σχέσεις, υπήρχαν πάντα.
6: Ακριβώς. Everybody's... Καλημέρα και στον Νικόλα από τα ορυχεία της Κοζάνης. Άκουγε νωρίτερα αυτό που λέγαμε για τα προβλήματα με την κίνηση στην επιστροφή της Κυριακής και λέει: εγώ ρε παιδιά, αν ξεκινήσω την Κυριακή να πάω για μπάνιο σε θάλασσα, σε μια μισή ώρα είμαι σε παραλία στην Πειραιά και μετά λέμε ότι είμαστε μακριά από τη θάλασσα. Καλημέρα Νικόλα, μια χαρά είσαι εκεί πέρα. Μην το συζητάς καθόλου. Να ξέρεις, δέχεσαι βολές.
7: Γιατί?
6: Για το χαρακτηρισμό για τους μαμάκηδες που δεν θέλουν να φύγουν. Ναι, μωρέ, και αυτοί με πλάκα το κάνουν. Δεν έχουν παρεξηγηθεί οι άνθρωποι. Καταλαβαίνουν το χιούμορ.
7: Ναι.
6: Oriel Blogger από την άλλη, ακούγοντας τα προβλήματα στην Εθνική Οδό, έχουν βγάλει 10 εθνικές οδούς με τα διόδια τόσα χρόνια. Δεν μπορούν να αφήσουν ελεύθερη τη διέλευση το βράδυ της Κυριακής. Καλημέρα και σε σένα, φίλε.
7: Πάντως έχω να πω ότι παρόλο που είμαστε στον Ιούλιο, 7 έχει σήμερα ο μήνας, στο πολιτικό σκηνικό, εντάξει, νομίζω ότι είναι πολύ έντονη αυτή η αντιπαράθεση και αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει και με το δεδομένο ότι κάποιοι θεωρούν ότι είμαστε κοντά σε εκλογές. Πάντως για Ιούλιο η θερμοκρασία στο πολιτικό σκηνικό είναι ανεμασμένη. Δηλαδή αυτό θέλω να πω. Δεν είναι ένας Ιούλιος κλασικός, παραδοσιακός. Όσον αφορά το πολιτικό σκηνικό θα ξαναπώ.
6: Το καταλαβαίνω αυτό, αλλά από την άλλη χαρακτηρισμοί, όπως ακούσαμε τώρα χθες την κυρία Κωνσταντοπούλου να λέει για τον Τενεκέ το ξεγάνο.
7: Όχι. Διαφωνώ τελείως με τους χαρακτηρισμούς όταν πρόκειται για πολιτικό πρόσωπο ή για εμάς. Δηλαδή, μπορείς να του κάνεις κριτική με πολιτικά επιχειρήματα, να πεις ότι διαφωνώ.
6: Ή το Βρομιάρης τώρα, ας πούμε, ή για παράδειγμα από την άλλη πλευρά το δολοφόνι, εγκληματίες και όλα τα υπόλοιπα. Εντάξει.
7: Έτσι γίνεται όμως. Ξεκινάει κάποιος, το πάει ο άλλος παραπέρα και αυτό ανακυκλώνεται. Και ακόμα αυτούς τους χαρακτηρισμούς από όλες τις πλευρές.
6: Βέβαια, ο Άδωνης Γεωργιάδης προχώρησε και σε άλλες καταγγελίες. Έκανε καταγγελία για τον πρώην Πρωθυπουργό ότι πήρε λεφτά, λέει, για να ψηφίσει τους πονικούς κώδικες και ότι το έχει πει και ο Κοντονής και δεν το έχει κάνει μήνυση.
7: Ναι.
6: Για να τα αναφέρουμε όλα όπως ακριβώς υπόθηκαν. Από εκεί και πέρα, στο καυτό θέμα της ακρίβειας, οι τιμές των καυσίμων παραμένουν αμετάβλητες. Όπως σας λέγαμε και χθες, έχουν καρφωθεί πλέον πάνω από το 1,90, ενώ υπάρχουν και πρατήρια τα οποία έχουν ξεπεράσει τα 2 ευρώ στην αμόλυβδη. Είδα και σήμερα στην Κηφισία σταθερά στο 2,03. Όσον αφορά τώρα το μυστήριο με τους 2.000 κωδικούς, δεν λέει να λυθεί ακόμα. Ακόμα δεν έχει διευκρινιστεί ποιοι είναι αυτοί οι 2.000 κωδικοί που έχουν μειωθεί το προηγούμενο διάστημα και εξακολουθούν να είναι παγωμένοι. Έκανε μία τοποθέτηση χθες ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, για το θέμα.
13: Χάρη στο μέτρο του πλαφών, στο περιθώριο κέρδος, ελέγχθηκαν δεκάδες εταιρείες χονδρεμπορίου και λιανεμπορίου. Εξαιτίας αυτών των ελέγχων και των επαπειλούμενων προστήμων, υποχρεώθηκαν το προηγούμενο διάστημα να προχωρήσουν σε μειώσεις τιμών σε 1.900 κωδικούς σημαντικών προϊόντων, οι οποίοι μάλιστα θα παραμείνουν μειωμένοι και το επόμενο διάστημα.
6: Θα παραμείνουν, λέει, και το επόμενο διάστημα. Από την άλλη, κυρία Διαμαντοπούλου, έκανε χθες συνάντηση με κλιμάκιο του ΠΑΣΟΚ με την Ένωση των Σούπερ Μάρκετ.
7: Ακριβώς.
6: Για το θέμα αυτών των 2.000 κωδικών και ζήτησε απαντήσεις από τους εκπροσώπους των Σούπερ Μάρκετ.
14: Οι περίφημοι 2.000 κωδικοί δεν ξέρει κανείς ποιοι είναι και ουσιαστικά δεν υπάρχουν. Είναι ακόμη μια επικοινωνιακή φωτοβολίδα. Και βεβαίως συζητήσαμε το θέμα του ΦΠΑ και της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά προϊόντα με το οποίο συμφωνεί και η Ένωση των Σούπερ Μάρκετ.
7: Ναι.
6: Μυστήριο λοιπόν, παιδιά, με τους 2.000 κωδικούς. Δεν έχουμε ακόμα μάθει.
7: Πέμπτη,
6: κύριε.
7: Αυτή την Πέμπτη έχει πάλι ραντεβού ο κ. Θεοδωρικάκος με του φορείς της αγοράς ακριβώς για τις μειωμένες τιμές που θα ισχύσουν σε κάποιες κατηγορίες προϊόντων από το Σεπτέμβριο. Είναι σημαντικό αυτό να το δούμε, αυτό το μέτρο.
6: Σημαντικό είναι επίσης να σας πω ότι το ΔΕΗ Fiber, το ίντερνετ οπτικών ινών από τη ΔΕΗ, διαθέτει πλέον και υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ως πρόσθετη επιλογή. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί ως πρόσθετη δυνατότητα πάνω στις συνδέσεις FTTH του ΔΕΗ Fiber, δίνοντας μεγαλύτερη ευελιξία στους συνδρομητές, διατηρώντας πάντα το ίντερνετ στο επίκεντρο του ΔΕΗ Fiber. Το βασικό πακέτο περιλαμβάνει απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά με 4 ευρώ το μήνα. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr/fiber.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
4: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
4: Εννοείται, αγάπη μου.
3: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
4: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
3: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
4: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
5: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
6: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
7: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
6: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, το σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
7: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
6: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
7: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
8: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
7: Οχ, φτάσαμε!
6: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
8: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
11: Δυσγλυκινικό.
10: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
14: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
15: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
16: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
17: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
18: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
19: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
18: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
20: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Ιμ Κεφαλονιά στους 89,2 και τον Πρίσμα της Ζακύνθου στους 90,2. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Εκεί. Οπ, φτάνει. Σαντορίνη, παιδιά. Εκεί θα πάτε κρουαζιέρα. Όχι εσύ
1: πολύ
0: και εγώ.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
0: Κάποια κρουατεστορία LFM λοιπόν θα έχουν τη χαρά να διεκδικήσουν 4 ημέρες στη Σαντορίνη για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Είναι ο νέος μας διαγωνισμός που βρίσκεται σε εξέλιξη. Ολοκληρώνεται τη Δευτέρα 13 Ιουλίου. Κλήρωση στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Πάμε λοιπόν για να διεκδικήσετε μια εμπειρία ζωής στη Σαντορίνη. 4 ημέρες, 3 διανυκτερεύσεις, με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα, στο Casa Sansa Hybrid Retreat, στην καρδιά των Φυρών, με μοναδική θέα στην Καλντέρα και το ηφαίστειο. Ένα boutique retreat όπου η κυκλαδίτικη αισθητική, η πολυτέλεια και η απόλυτη χαλάρωση συναντούν ένα από τα πιο μαγευτικά ηλιοβασιλέματα του κόσμου. Με τη σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Στην κλήρωση της Δευτέρας σας περιμένουν και 5 διπλά εισιτήρια από την Sea Jets για να ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε 1 ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο να ξοπάρω με ταχύπλοιο της Sea Jets. Ταξιδέψτε σε 50 προορισμούς του Αιγαίου και κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή τον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Και βέβαια τη Δευτέρα σας περιμένει και δώρο επιταγή 1.500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό, υψηλή αισθητική και ποιότητα. Εκπτώσεις από 30 έως 40% στα Κοτσόπουλος Home. Περισσότερες πληροφορίες στο kotsopoulos.gr. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό και να φύγετε για Σαντορίνη, μπείτε τώρα στο real.gr. Βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες. Εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία. Γιατί
2: σε νοιάζομαι και σ' καλημέρα Σόφη μου, καλημέρα. Γιατί μας έστειλε μια πολύ ωραία.
0: Καλημέρα Σόφη.
2: Φωτογραφία, πάρα πολύ ωραία.
0: Να χαμογελάς.
2: Και εσύ και εμείς να χαμογελάμε και όλος ο κόσμος.
0: Σαν ερωτευμένη πιγκουίνη. Να και η πιγκουίνη. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για προσγείωση, γιατί η ώρα πλησιάζει 10 παρα 5. Σε πολύ λίγο κοντά σας.
2: Είναι η Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Γιώργος Παγάνης. Έτσι, εμείς αύριο, Ιωσήφ.
0: Ακριβώς στις 8.
2: Έτσι,
0: ευχαριστούμε για τη συντροφιά και αυτό το πρωινό. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας.

0: Επικοινωνήστε στο 210-5516-500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Για κάθε χρήση, του Ρωστίκ υπάρχει λύση.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό, να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
0: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
5: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα.
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή.
8: Η ώρα είναι 10.

0: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
1: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
2: Η ζωή μας κατοίκον, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
3: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
4: Πολύ υψηλός είναι ο κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίφη. Περισσότεροι από 3.500 είναι οι νεκροί και πάνω από 16.000 οι τραυματίες από τους δύο ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα στα τέλη Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Χιλιάδες άνθρωποι συνεχίζουν να αγνοούνται.
5: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
8: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Βέλγιο και Ισπανία προκρίθηκαν στους 8 του παγκοσμίου κυπέλλου που θα παίξουν μεταξύ τους. Η Ισπανία απέκλεισε με 1-0 την Πορτογαλία. Με 4-1 το Βέλγιο κέρδισε τις Ηνωμένες Πολιτείες. Περισσότερα στο philathlos.gr.
8: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
4: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Έλα, για σένα το βάλανε.
1: Ναι, πείτε.
0: Ο Ναζιρίτσα αυτό.
1: Το θέμα δεν είναι αυτό, είναι ότι το ζητάω εγώ. Κατάλαβε τι είναι. Δεν είναι ότι το βάλανε. Το ζήτησα.
0: Καλημέρα σα.
1: Καλή σα ημέρα.
0: Μετά τι 10.
1: Εδώ είμαστε και Θεού θέλοντος καιρού επιτρέποντας, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12 με τον Γιώργο Παγάνη.
0: Ρίτσα Πιζόγλη βεβαίως, γιατί είναι η οικοδέσποινα εδώ σε αυτό το 2ωρο.
1: Καλά, καλά. Μην ανοίξεις.
0: Έχουμε Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση των ήχων. Έβη Βουγιουκλιώτη εκεί στο 2.11.200.8.200. Προσέξτε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Μοναχιά.
0: Είστε ευγενικοί μαζί της.
1: Κουκλάκι, μανκέν.
0: Θα βγω έξω και θα την συνδράμω. Θα απαντάω εγώ στα τηλέφωνα.
1: Μπορείτε να στείλετε και mail στο papakirialfm.gr. Το ξέρετε το τηλεφωνικό μας κέντρο. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει Εύη Τασιοπούλου.

0: Από πού θες να ξεκινήσουμε, από πού να το πάρουμε και πού να τα αφήσουμε.
1: Εκτός γιατί... ημέρησας διάταξης να σου πω ότι είμαι πολύ συγκινημένος με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος στα 41 παίζει στο Μουντιάλ.
0: Και πώς παίζει, έτσι.
1: Τώρα δεν ξέρω αν θα παίζει για 10 χρόνια ακόμα. Υποθέτω ότι είναι το τελευταίο του Μουντιάλ.
0: Στο Μουντιάλ, όχι. Στο Μουντιάλ, ναι. Αλλά δεν υπάρχουν μόνο το Μουντιάλ, υπάρχουν και οι ευρωπαϊκοί αγώνες.
1: Γιατί είναι και πολλοί κόσμος ταυτισμένος μαζί του και εδώ στην Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι εμείς τον είχαμε κάνει πρώτη να κλάψει το 2004, θέλω να σου πω, και εκεί στην Πορτογαλία, στο σπίτι. Το πρώτο ευρωπαϊκό που είχαμε
0: πάρει. Το θέμα είναι η φυσική του κατάσταση, οι δυνατότητές του, ότι τα 41 είναι σαν να είναι 21.
1: Ναι, ρε παιδί,
0: το έχεις και εσύ αυτό.
1: Τι πράγμα.
0: Αυτό λέω το ηλικιακό, το έχεις και εσύ.
1: Εγώ δεν το έχω. Εγώ δεν το έχω.
0: Γιατί εμάς μας βαραίνουν τα χρόνια περισσότερο από ότι είναι τα ίδια τα χρόνια. Κατάλαβες, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σαν να είναι ρομπότ.
1: Και το άλλο που θέλω να σου πω, ρε Σιρίτσα, γιατί είναι γνωστό ότι εσύ έχεις ψύχρεμη ματιά, πολιτισμένη ματιά, ρε παιδί μου. Είσαι χαμογελαστής. Αυτό που ο Κασελάκης έχει γίνει από συνάγωγος, γιατί έπαιξε τένις με τον Άντωνη Γεωργιάδη, εγώ δεν το καταλαβαίνω.
0: Καλά, εντάξει τώρα, έπαιξε τένις.
1: Δεν το καταλαβαίνω.
0: Ναι, εντάξει. Είναι προσυζήτηση, αλλά προσυζήτηση.
1: Τι και τελεία. Προσυζήτηση. Ότι μπορείς να συζητάς με τον αντίπαλό σου ή τον ιδεολογικό σου αντίπαλο. Να κουβεντιάζεις, ακόμα κι αν. Λέμε τώρα, ρε παιδί μου, θες να πάει να πιεις ένα ποτό, θες να πάει να παίξεις τένις, θες να πάει να παίξεις μπάσκετ, θες να κάνεις κάτι να κάνεις. Είναι μια αρχή. Εδώ το κανονικό, η κανονικότητα είναι. Η Μπιζόγλη να πέντε. Δεν θέλω να τη βλέπω. Ούτε ζωγραφιστή.
0: Έχουμε δει συναντήσεις, επίσημα γεύματα, δείπνα. Έχουμε δει εκδηλώσεις όπου βρίσκονται αντίπαλοι και δεν δίνουν το χέρι ο ένας στον άλλον. Άρα αυτό
1: το οποίο
0: είναι,
1: δεν είναι κανονικό.
0: Όχι, αυτό δεν είναι το κανονικό.
1: Μπράβο. Μπας και μάθηκε ο κόσμος λίγο. Γιατί ξεκίνησε η ιστορία αυτή από τους πολιτικούς. Μετά πέρασε, σου θυμίζω, και στην κοινωνία. Θυμάμαι παράδειγμα, ξέρω εγώ, να περνάει ο ένας, να περνάει ο άλλος πολιτικός, να είναι απέναντι μια κυρία, ένας κύριος και να λέει: δεν σου δίνει το χέρι. Δώσε το χέρι.
0: Ναι.
1: Πες μια καλή μέρα.
0: Πες
1: μια καλή μέρα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Τα προβλήματα όλους μας αφορούν. Η λογική του αφήνω πίσω αυτούς που δεν είναι δική μου μας έχει κάνει ζημιά εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Μήπως να το ξεπεράσουμε κάποια στιγμή.
0: Επίσης η χαιρετούρα και το χειροκρότημα δεν είναι και απαραίτητο. Βλέπεις ένα πολιτικό, δεν είναι ανάγκη να σταθείς ή να το χαιρετήσεις ή να τον φωνάξεις ή οτιδήποτε. Δεν είναι καθόλου απαραίτητο. Έξω η κίνηση είναι στα καλύτερά της, να ξέρετε. Είναι χειρότερα από ό,τι εχθές. Θα έρθει σε λίγο ο Παναγιώτης Βολάνης να μας τα πει. Πολύ χειρότερα.
1: Πώς τα λέγαμε αυτά παλιά, μισή ρεπόρτερ σε εσάς τους παρουσιαστές.
0: Για πες μου, μας τα λέγατε. Πώς μας τα λέγατε, για πες μου.
1: Κίνηση σε βαθμό ακινησίας.
0: Κίνηση σε βαθμό ακινησίας. Και η Κηφισίας και η Αττική Οδός και πολλοί δρόμοι ακόμα. Νόμιζα ότι κάπως έχει χαλαρώσει που έχουν κλείσει τα σχολεία, αλλά δεν έχει γίνει αυτό.
1: Να χαλαρώσει, δεν χαλαρώνει ποτέ η Αθήνα. Είναι 4,5 εκατομμύρια, πόσο είναι 5 εκατομμύρια.
0: Ναι.
1: Βάλε τα αυτοκίνητα να δεις πόσα έχουν αυξηθεί.
0: Πάμε να το.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, πάμε να το. Σήμερα είναι το τετατέτ Τραμπ Ερντογάν. Και έχει κάτι αποκαλύψεις ο Αμερικανικός τύπος, ότι μάλλον θα εκφράσει ο Ντόναλντ Τραμπ την πρόθεσή του να επιτρέψει στην Τουρκία να μπει στο πρόγραμμα των F-35.
1: Ότι είναι έτοιμος να προωθήσει.
0: Ναι.
1: Ο Τραμπ είναι έτοιμος να προωθήσει το αίτημα της Τουρκίας για επανένταξη στο πρόγραμμα F-35. Θυμίζω απλώς ότι αυτός που έβγαλε την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35 ήταν ο ίδιος ο Τραμπ το 2019, πριν τον Biden.
0: Ναι, με τους S-400.
1: Εξαιτίας της αγοράς των S-400, που είναι το ρωσικό πυραυλικό σύστημα. Και ενεργοποιήθηκε ο νόμος Κάτσα, που είναι συνέπειες για αυτούς που αγοράζουν, που είναι στο ΝΑΤΟ ή σύμμαχοι των ΗΠΑ, όπλα από αντίπαλο. Με τις γνωστές συνέπειες, δηλαδή μπλοκάρουν την Τουρκία μέχρι σήμερα στα F-35. Είχαν δώσει και μάλιστα προκαταβολή οι Τούρκοι. Και τώρα έρχεται ο Τραμπ και λέει: εγώ θέλω πάρα πολύ να σας ξαναπάρω στο πρόγραμμα.
0: Βέβαια, η διαδικασία, το έχουμε πει πολλές φορές, το ξέρει και ο κόσμος, περνάει υποχρεωτικά
1: από το
0: Κογκρέσο. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Αλλά και μόνο η πρόθεση. Βέβαια, και το πρωί πριν αναχωρήσει ή αναχωρώντας τα ξημερώματα για να πάει στην Τουρκία, είπε ότι πάω εκεί γιατί είναι ο φίλος μου ο Ερντογάν. Δεν θα πήγαινα. Δεν τους θέλω έτσι κι αλλιώς. Δεν τους θέλω με τα αμυντικά, δεν με βοήθησαν στον πόλεμο.
1: Ποιος?
0: Έτσι λέει ο Τραμπ, δεν με βοήθησε το ΝΑΤΟ στον πόλεμο.
1: Το ΝΑΤΟ, ναι. Λέει ότι ο Ερντογάν τον βοήθησε.
0: Ναι.
1: Και εγώ διαβάζω και ακούω ότι δεν τον βοήθησε απλώς, τον εκβίασε. Του είπε ότι εγώ αν δεν με βοηθήσει σε 2-3-4 πράγματα.
0: Θα στρέψω το βλέμμα μου.
1: Θα είμαι με το Ιράν.
0: Ναι,
1: όχι, θα είμαι με το Ιράν.
0: Ναι,
1: και θυμίζω ότι του είχαν ρίξει και 4 πυράβλους οι Ιρανοί του Ερντογάν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, αν βέβαια ο εκβιασμός μετράει, αλλά είπαμε, ο Τραμπ έχει μια δική του λογική. Απλώς να πω για να μην λένε μετά, γιατί έχουν ξεκινήσει να στέλνουν μηνύματα οι φίλοι μας και να είναι καλά. studio@papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Εδώ υπάρχει το εξής. Βλέπεις ότι η πολιτική και η εξωτερική πολιτική είναι ένα πράγμα δυναμικό. Οι συνθήκες αλλάζουν συνέχεια. Εγώ επιμένω σε αυτό που είπα χθες, ότι ο Τραμπ ακόμα και σήμερα από το 19 προσπαθεί να διορθώσει τα λάθη που έκανε τότε με τους S400.
0: Και έχεις δίκιο. Σου είπα ότι έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Και στάθηκε πάνω σε δύο βάρκες. Ναι, έβαλε το ένα πόδι στις ΗΠΑ, εκεί ήταν το άλλο στο ΝΑΤΟ. Το άλλο πήγε και το έβαλε στο ρωσικό
0: πολιτικά
1: περιβάλλον.
0: Και διεθνώς. Δεν παίζουμε πια με κανόνες. Παίζουμε στη διαδικασία του απρόβλεπτου.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί είναι ένας απρόβλεπτος πρόεδρος με απρόβλεπτες εκκλησίες, με απρόβλεπτες δηλώσεις και με απρόβλεπτες κατευθύνσεις.
1: Ωστόσο, θα ήταν, πώς να το πω τώρα, καταστροφικό να γνωρίσουμε την πραγματικότητα. Δηλαδή, είδα τα πλάνα, δεν ξέρω αν τα είδες και εσύ. Συμπέγανε, τα έπαιξε κιόλας, νομίζω, χθες ήταν. Αν τα πρόλαβες στο δελτίο.
0: Τι πλάνα.
1: Του Μαρκ Ρούτε που έπιασε από το χεράκι τον Ερντογάν και πηγαίνανε σαν ερωτευμένο ζευγάρι.
0: Δεν τα πρόλαβα, όχι.
1: Ωραία.
0: Δεν τα πρόλαβα μετά. Είχε γίνει συνάντηση, αλλά δεν την πρόλαβα, ναι.
1: Θυμίζω ότι ανάλογες ήταν οι διαθέσεις και του προκατόχου του Ρούτε στο ΝΑΤΟ, του προηγούμενου Γενικού Γραμματέα. Διότι η Τουρκία είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος στρατός στο ΝΑΤΟ, προφανώς. Διότι η Τουρκία δίνει ευκαιρίες και είναι μια χώρα εκεί που το ΝΑΤΟ τη βλέπει και την υπολογίζει σε κάθε πράγμα που συμβαίνει στην περιοχή. Και το άλλο το οποίο θα το πω για να μην λέτε μετά ότι δεν τα είπα, προφανώς και οι Γάλλοι μπαίνουν σε μια διαδικασία να επαναπροσδιορίσουν, λέει, τις σχέσεις τους με την Τουρκία. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό θυμίζω ότι σημαίνει πως υπάρχουν κάτι πύραυλοι οι οποίοι μπορούν να πλήξουν τα Ραφάλ. Αυτούς ζητάει ο Ερντογάν, ο οποίος Ερντογάν τοποθετείται σε μια λογική «εξοπλίστε με», αλλά δεν μπαίνει όμως σε καμία δέσμευση απέναντι στην Ελλάδα ή απέναντι σε αυτά που αυτός θεωρεί προσωπικά του ή εθνικά του συμφέροντα.
0: Γι' αυτό έγινε και η παρέμβαση Νετανιάχου εχθές. Γι' αυτό το λόγο, αυτό λίγο έως πολύ είπε. Αυτό
1: ο οποίος Νετανιάχου, γιατί είναι πάντα ένα θέμα ο Νετανιάχου απογνώστη στην Ελλάδα, έβαλε θέμα στον Τραμπ για τα F-35 και θύμισε αυτό που συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή τις κρίσεις προκαλεί η Τουρκία.
0: Και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Τα ίδια πράγματα. Το συμπέρασμα γενικά είναι ότι ο πρόεδρος μπορεί να ανοίξει τον δρόμο, δηλαδή να πει «θέλω», αλλά δεν μπορεί να το παραδώσει τα αεροσκάφη έτσι κι αλλιώς. Για να μπει η Τουρκία στα F-35. Πρέπει να λυθεί το θέμα με τους S-400. Να πιστοποιηθεί επίσημα από την Αμερικανική κυβέρνηση και να μην υπάρχει το μπλοκάρισμα από το Κογκρέσο. Δηλαδή, έτσι κι αλλιώς έχει τρία στάδια.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν θα λυθεί. Δεν το γνωρίζω. Αλλά ενδεχομένως να περνάει ο δρόμος, ξέρεις, από Μόσχα. Δηλαδή να δεχθεί ο Πούτιν να πάρει πίσω τους S-400 και να δώσει χρήματα στους Τούρκους ή να μην δώσει χρήματα στους Τούρκους. Μπορεί αυτό να είναι μια αναγκαιότητα στη διάρκεια της πορείας.
0: Όπως και να έχει, θέλει χρόνο αυτό.
1: Σαφώς.
0: Θέλει χρόνο, ναι.
1: Δεν τελειώνεις λοιπόν τις, πώς το λένε, δεν τελειώνεις με έναν αντίπαλο. Δεν είμαστε εμείς αντίπαλοι του Ερντογάν. Αυτός βάζει τις γαλάζιες πατρίδες και όλο αυτό τον αναθεωρητισμό πάνω στον οποίο πορεύεται. Και απειλεί όχι μόνο εμάς. Απλώς θυμίζω, γιατί συζητάμε για την πολυδιάστατη πολιτική του Ερντογάν. Ο Ερντογάν είναι αυτός ο οποίος έχει στρατό στη Λιβύη. Είναι αυτός ο οποίος επηρεάζει και κινεί τα νήματα στη Συρία. Με αυτούς εκεί τους Κυριλέμου Τζαχεντίνη, οι οποίοι παλιά πέρανε κεφάλια, τώρα έρχονται στην Ευρώπη και συζητούν με τους ηγέτες της Ευρώπης.
0: Με κουστούμι, παρακαλώ.
1: Με κουστούμι, βάλιστα. Mm. Είναι αυτός ο οποίος δημιουργεί την ένταση και τις απειλές στο Αιγαίο, στην Κύπρο. Και είναι αυτός ο οποίος συζητά με Ευρωπαίους ανοιχτά για το πώς θα προμηθευτεί ή πώς θα προμηθεύσει με πολεμικό υλικό δυτικές βιομηχανίες. Τα βάζω αυτά στο τραπέζι.
0: Λοιπόν, για να πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλώς ήταν.
2: Αρκετά φορτωμένη ημέρα.
0: Το είδαμε.
2: Ωραίες χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού, από το ύψος της Λένορμαν μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο, αλλά και από Περιστέρι μέχρι Γάλεο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από το ύψος του Εγάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνια, στη Σμάρνη και στα Βίου. Στο κόκκινο είναι η άνοδος της Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρα στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρωνα και από το ύψος του Παπάγου. Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο. Και αυτή την ώρα αυξημένη η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, στο Φάληρο και στους δρόμους προς το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από τον κόμβο μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο και 5 έως 10 λεπτών σημαίνονται καθυστερήσεις από τον κόμβο Πλακεντίας μέχρι τον κόμβο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Είναι χειρότερα από χθες, δεν σου το είπα.
1: Πολύ χειρότερα.
0: Πολύ χειρότερα.
1: Πολύ χειρότερα.
0: Ναι, ναι. Ευχαριστούμε, Πόνα, γιατί.
2: Παρακαλώ.
1: Νομίζω ότι κάποιοι ξεκράτησαν και το πρωινό της Δευτέρας. Και γι' αυτό βλέπουμε σήμερα
0: που επανέλθει. Και βγήκαν τη Τρίτη. Ωραία ιδέα είναι αυτή, μου αρέσει. Λοιπόν, ένα κομμάτι είναι το ΝΑΤΟ. Ένα δεύτερο είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Έτσι, μην το ξεχνάμε, ναι. Τον Αντώνη Σαμαρά. Κατέθεσε αίτηση στον εισαγγελέα του Αρεπάγου ζητώντας την πλήρη διελεύκανση της υπόθεσης της παγίδευσης του τηλεφώνου του με το λογισμικό Πρέταντορ. Έγινε ένας μικρός χαμός και από την κυβέρνηση πλέον είναι με τοπική, καθαρή, ξεκάθαρη. Δεν είναι κάτι άλλο.
1: Ωραία το λες, γιατί εγώ θυμάμαι που το κουβεντιάζαμε χθες το πρωί και σου λέγα, αρέσει η Ρίτσα, προσπαθώ να καταλάβω ποιοι θα αντιπαρατεθούν. Και δεν ξέρω, ενδεχομένως ήμουνα πίσω, διότι είδα χθες και κορυφαία στελέχη της, του κόμματος.
0: Βεβαίως.
1: Και της κυβέρνησης, ναι. Να βρίσκονται απέναντι στην πρώτη γραμμή και να πυροβολούν προς τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Και τον κύριο Μαρινάκη είπε για την υπόθεση του 23.
1: Και ο κ. Βορύδης.
0: Και ο κ. Βορύδης.
1: Και ο Άδωνος Γεωργιάδης.
0: Ναι, ναι.
1: Και άλλοι επίσης.
0: Ναι, ναι. Αλλά απλά σου λέω ότι θύμισε το αυτό το 23, ότι το 23 ήταν υποψήφιος ο κ. Σαμαράς με τη Νέα Δημοκρατία που το σκάνδαλο έσκασε το 22. Και έγινε, απάντησε βέβαια και η πλευρά του κ. Σαμαρά ότι τη σχέση έχει αυτό. Ναι. Και απάντησε και η αντιπολίτευση. Γιατί συνδέουμε το ότι ήταν κάποιος, δηλαδή υπάρχει. Το ξέρανε και. Καταλαβαίνεις, υπάρχει ένα άλλο πράγμα.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι παραδοχή αυτό, δηλαδή τι σημαίνει.
1: Ναι, ωραία, εντάξει. Εγώ καταλαβαίνω με αυτές τις κινήσεις που κάνει ο κ. Σαμαράς ότι έχει πάρει την απόφασή του. Δεν πιστεύω, δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν πλέον ότι σκέφτεται αν θα κινηθεί ή όχι. Νομίζω ότι τις έχει πάρει τις αποφάσεις του και νομίζω ότι πηγαίνει σε κόμμα. Η Αμαλία Κάντζου νωρίτερα έδωσε και όνομα κιόλας. Το ρεπορτάζ της.
0: Ναι.
1: Είπε Παλάς, νομίζω.
0: Παλάς.
1: Παλάς.
0: Παλάς.
1: Νομίζω και εγώ ότι εκεί πηγαίνει. Ακούω για κινήσεις που κάνει και στην Πελοπόννησο και στην Βόρεια Ελλάδα. Αν έχει αξία αυτό που θα πω, είναι δεν ξέρω ποια θα είναι η συμμετοχή. Πρόσεξε. Πρώην καραμαλικών στελεχών ή στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι ήταν υπουργοί ενδεχομένως κάποιοι στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή ή έχουν συνδυάσει την πολιτική τους παρουσία με τον Καραμαλή. Δεν ξέρω ποια θα είναι η συμμετοχή.
0: Έχει σημασία και ο ρόλος των αυτοδιοικητικών, ε?
1: Ναι.
0: Γιατί η κυβέρνηση έχει θέσει ως όρο συγκεκριμένο πράγμα για να πάνε να είναι υποψήφιοι βουλευτές. Mm. Ενώ εκείνος μπορεί να μην θέτει τέτοιο όρο. Ελάτε μαζί μου και θα δούμε. Δεν χρειάζεται να παραιτηθείτε από τη θέση σας. Και νομίζω ότι έχει αρκετούς αυτοδιοικητικούς που βλέπει.
1: Ωραία το λες αυτό.
0: Ναι.
1: Και ακούω ότι γίνονται και συζητήσεις και με κάποιους που όταν ο κ. Σαμαράς ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός, ήταν για αυτούς κόκκινο πανί.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή βγαίνανε στα κανάλια και στις πλατφόρμες και τον βρίζανε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κανονικά τον βρίζανε. Εντάξει, αυτά βέβαια στην πολιτική αλλάζουν, όπως ξέρεις.
0: Α, πάρα πολύ ρευστά.
1: Μπορεί να είσαι αγκαλιά με κάποιον και να έχεις και φωτογραφία κιόλας και σε 4-5-10 χρόνια να πυροβολείς απέναντί του και να σε
0: καλά, είναι όλο ρευστό. Εκείνη την εποχή ήταν καλά, μετά δεν είναι καλά. Αλλάζει το ναι. Πράγμα. Καλημέρα, Ιάσονα. Έχουμε τον Ιάσονα της όλη που μας στέλνει μήνυμα. Τον καλό μας συνάδελφο. Γεια σου, Ιάσονα.
1: Γεια σου, Ιάσονα. Αυτό το οποίο νομίζω πρέπει να απαντηθεί και πήγε κιόλας. Βέβαια, εμείς βιαζόμαστε. Δεν σημαίνει ότι βιάζεται και η επιστήμη που ασχολείται με τις δημοσκοπικές καταγραφές είναι αν ο κύριος Σαμαράς πράγματι είχε αποφασίσει ότι πηγαίνει στην ίδρυση του κόμματος, ποια θα είναι η ζημιά που θα προκαλέσει η Νέα Δημοκρατία, ποιος θα είναι ο κόσμος ο οποίος ενδεχομένως.
0: Από πού θα πάρει δεξαμενές, λες τώρα.
1: Ναι.
0: Δεξαμενές.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι δεν είναι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό
0: υποθέτω ότι έχει και από αλλού δεξαμενές. Και από τη Νίκη, ό,τι μπορεί. Δηλαδή είναι και άλλα κόμματα. Ίσως και από τον κύριο Βελόπουλο.
1: Ναι, αλλά εκεί είναι αρκετός ο κόσμος. Δηλαδή είναι αρκετά τα κόμματα. Γιατί έχεις και την κυρία Καριστιανού,
0: και την κυρία
1: τον κύριο Βελόπουλο, έχει την κυρία Λατινοπούλου.
0: Την κυρία Λατινοπούλου, σωστά.
1: Και στη Βόρεια Ελλάδα, για παράδειγμα, είναι ισχυρή. Και τα τρία αυτά κόμματα είναι ισχυρά. Και ο κύριος Βελόπουλος και η κυρία Λατινοπούλου και η κυρία Καριστιανού.
0: Είχαμε και μια νέα δημοσκόπηση εχθές. Από την είδαμε τη Σίντερβιου.
1: Τη Σίντερβιου, ναι.
0: Ναι. 13% είναι η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με την Ελλάς. Και ένα στοιχείο που κρατάμε είναι διαφορετικό σε σχέση με άλλες δημοσκοπήσεις. Ότι ένας στους δύο θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Συνήθως ήταν άλλο αυτό το ποσοστό.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν διαφορετικό. Ήταν πολύ περισσότεροι εκείνοι που δεν θέλαν αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τώρα είναι ένα στους δύο. Έχει ένα προβάδισμα, ξεπερνά δηλαδή έτσι πως φαίνεται 30% είναι η Δημοκρατία. Έχει ακολουθεί νομίζω η Ελλάς 17,4, Πασόκ 12,3, Ελληνική Λύση 8,8, Ελπίδα 7,4 και ΚΚΕ 5,5. Η φωνολογική 3,1, πλεύση 3, μέρα 25,9. Και οι δημοκράτες του κύριου Κασελάκη, που τον ανέφερες προηγουμένως, 2,5%.
1: Ναι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ 0,7%. Έτσι κι αλλιώς είναι προς τα
1: σένα. Η Νέα Αριστερά νομίζω στο
0: 0,6. 0,6.
1: Ναι. Θα έρχονται δημοσκοπήσεις, είναι σαφές αυτό. Εμένα με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι η κυρία Λατινοπούλου είναι στο 3,1% σε αυτή τη δημοσκόπηση.
0: Ναι.
1: Και το άλλο το οποίο επίσης με εντυπωσιάζει είναι.
0: Εννοείς ότι είναι ψηλότερα από τις άλλες.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι, αν δεις, είναι 0,1 πάνω από την πλευρά της Ελευθερίας.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι 0,1, σωστά.
1: Και το Πασόκ, το οποίο είναι τρίτο, εδώ.
0: Είναι τρίτο. 12,3%. Η Ελληνική Λύση πάει μετά στο 8,8. Ελλάς είναι 17,4. Είναι σχετικά λίγο πιο πάνω από τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
0: Φαίνεται ότι έχει μια τάση ανωδική. Καλά, δεν είμαστε και επιστήμονες ειδικοί στις δημοσκοπήσεις, αλλά αυτό φαίνεται. Και το εύρημα, αυτό που σου είπα, 49-44 για κυβέρνηση συνεργασίας ή αυτοδύναμη κυβέρνηση.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι από αυτή τη δημοσκόπηση που μόλις περιέγραψες, ανέφερες, αυτό θα πρέπει να το κρατήσουμε ως επιτοπλίστων. Τα ποσοστά και αυτά είναι δυναμικά. Απλά εγώ δεν βλέπω πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή βλέπω κάποιους που λένε ότι κάτσε να δούμε ποιος θα είναι πρώτο κόμμα. Okay. Αυτό για να συμβεί και να αλλάξει κάτι εκεί, πρέπει να έχουμε, ρε παιδί μου, μια συντακτική εξέλιξη. Εγώ δεν τη βλέπω τη συντακτική εξέλιξη. Δηλαδή να έρθει ο Αλέξης Τσίπρας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη πρώτος, εννοώ, τώρα τους επόμενους μήνες.
0: Υπάρχει η απόλυτη ανατροπή, λες, που δεν είναι.
1: Δεν προκύπτει δημοσκοπικά. Απ' την άλλη, βεβαίως, έχει έρθει και έχει. Νομίζω με σαφήνεια βρίσκεται στην θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης δημοσκοπικά, όχι κοινοβουλευτικά. Αλλά θυμίζω τα ποσοστά του 2023 ήταν 17,8. Τώρα εδώ τι του δίνει η ίντερβιου.
0: 17,1 είναι, κάτι
1: 17,1.
0: Νομίζω 17,1.
1: Δηλαδή είναι στα ποσοστά του κυρίου Τσίπρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ
0: 17,4. Στα ποσοστά του είναι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ Αποδευτική Συμμαχία με Τσίπρα επικεφαλής το 2023 το καλοκαίρι είχε καταγράψει 17,8.
0: Ναι.
1: Σε αυτά τα ποσοστά είναι.
0: Σε αυτά τα ποσοστά.
1: Το Πασόκ είναι, είπες εδώ, στο 12,3. Εκεί, κοντά στην περιοχή που ήταν και το 23. Θέλω να πω ότι.
0: Δεν βλέπεις συνταρακτικές αλλαγές σε σχέση με το 23. Ναι.
1: Δεν τις βλέπω. Και δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία να πω, α, έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας, κάτσε να δω. Θα πάρει, καταρχάς, θα πάρει αυτούς που είχε.
0: Ναι, βρε,
1: αυτή είναι η δική μου.
0: Εσύ το λες μόνος ότι υπάρχει κάτι δυναμικό στην πολιτική. Ξέρεις, ναι, μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα. Δεν είναι. Ναι. Και η ολότητα των προγραμμάτων, γιατί τώρα βλέπουμε αποσπασματικά και από,
1: ναι,
0: την Ελλάς.
1: Αν έρθει ο Σαμαράς και πάρει ένα 7% και από το 7% το 5% είναι από τη Νέα Δημοκρατία, προφανώς και εδώ αλλάζουν τα πράγματα. Έτσι, αν έρθει ένα κόμμα Σαμαρά, εννοώ.
0: Στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, το 79% λέει καθόλου, πολύ το 6%, αρκετά το 6%. Δηλαδή έχει ένα ποσοστό περίπου αυτό που λες, 6-7%.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Είναι πάντως ένας αριθμός που το συζητάνε πολύ οι συνήθως συνεργάτες εδώ και μήνες, από ό,τι ακούω.
0: Ναι.
1: Το 7.
0: Ναι. Ότι εκεί το υπολογίζουν.
1: Εκεί το υπολογίζουν.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτά, βέβαια, δεν μπορείς να ξέρεις αν θα μείνουν έτσι. Αυτά αποφασίζει ο ελληνικός λαός με ποιο τρόπο θα τα χειριστεί. Εγώ περιμένω, βέβαια, να δω τους επόμενους μήνες. Ξέρεις, γιατί κάθεται λίγο και η σκόνη και είναι και το καλοκαίρι. Αν αυτή η έναξη του ανεπίσημου προεκλογικού αγώνα θα κουράσει ή θα φθείρει αυτούς που μπήκανε στη διαδικασία. Δεν αναφέρουμε τόσο τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έχει και μια εκπαίδευση, μια παράδοση, είναι πρώην πρωθυπουργός και έχει ένα μηχανισμό ο οποίος είναι δημοπόλεμος. Αναφέρομαι κυρίως στο κόμμα της κυρίας Καριστιανό.
0: Α, εννοείς ότι είναι πολύ
1: το
0: μεγάλο
1: φθείρεται.
0: Το χρονικό φθείρε. Διάστημα, αν όντως πάμε στην άνοιξη του 27 για τις εκλογές.
1: Φθείρεται.
0: Υπάρχει μια φθορά. Ναι, μπορεί να υπάρχει και αυτό, να υπάρχει μια φθορά. Μπορεί να λειτουργήσει και αντίθετα δηλαδή. Λοιπόν, σιγά σιγά εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
2: Η παραγγελία σας.
1: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1 συν 1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
3: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς! Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στο προηγούμενο αιώνα!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
8: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβέν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβέν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβέν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβέν.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο, Θοδωρής Αξελός. Η υλοποίηση της δέσμευσης για αύξηση των αμυντικών δαπανών θα βρεθεί στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία αρχίζει σήμερα στην Άγκυρα με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη η συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι διατεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα για τα F-35, αναφέρουν σε δημοσίευμά του οι New York Times. Περισσότερα στο real.gr. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθινο, Ηράκλειο και Λασίθι.
14: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
13: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 30 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 29 στη Θεσσαλονίκη, 32 στο Ηράκλειο.
15: Μιντέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
18: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
13: Αυξημένη στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στον Κηφισό από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και από Μπουρνάζη ως Περιστέρι, στην άνοδο της Ιγρού, στην κάθοδο της Κηφισίας στο Ψυχικό και στις εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.
1: Να σου πω ότι ενημερώθηκα στο διάλειμμα. Έρχεται τη επόμενη.
0: Κάνεις ρεπορτάζ, κάνεις δουλειά. Πάνω κατά πάνω που λέει και ο Ρογκάκος. Έχεις πέσει, για πες.
1: Έρχεται τις επόμενες μέρες, μαθαίνω.
0: Ναι, ναι.
1: Μία μέτρηση που βάζει το ερώτημα αυτό που λέγαμε πριν.
0: Α, ναι.
1: Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Με πιέζεις.
0: Εδώ σε και κάτι παραπάνω. Τι είναι αυτό, εκεί θα μείνεις.
1: Εκεί μένω.
0: Αφού πέφτεις κατά πάνω στο ρεπορτάζ, δώσε και λίγο παραπάνω. Μην δίνεις μόνο τη ράγκη.
1: Και οι πληροφορίες μου γενικότερα, τώρα, άμα θες μπορείς να τις πετάξεις. Από ό,τι καταλαβαίνω πάντως, πάνω κάτω εκεί στις ευρωεκλογές είναι τα κόμματα, τα ποσοστά τους. Και είναι.
0: Αυτό που έλεγες νωρίτερα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Μέχρι εκεί είναι το ρεπορτάζ. Δεν θα μας πει τίποτα παραπάνω.
1: Παραπάνω δεν μπορώ να πω.
0: Καλά.
1: Θα με πλακώσει το ξύλο άλλο, καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, τον τομεάρχη εργασίας της Ελληνικής Αριστερής στην Παράταξη. Είχαν μια συνέντευξη χθες, είπαν πολλά και θέλουμε να μας τα παρουσιάσει και εδώ. Όμως, να πούμε ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Telecom. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες.
1: Καθαρή τοποθέτηση μου λέει και δεν λέω παραπάνω. Τελειώνω εδώ.
0: Τίποτα, τίποτα. Πάνω κατά πάνω στο ρεπορτάζ, Κατερίνα, έχει πέσει.
1: Λοιπόν, στο ίδιο περιβάλλον, η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται ακόμα παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερό της για νέον make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lunch στον πύργο της Πρωτέρια. Και το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια να διεκδικήστε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε release.
0: Και βεβαίως μην χάσετε ούτε αυτή την Κυριακή τη δυνατή Real News. Μαζί η χαμένη βαλίτσα, η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από την δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων και παντού το κορυφαίο app επιβράβησης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έχεις να πεις κάτι παραπάνω για τη Real News?
1: Έρχεται η Real News, να σας πω εγώ, έρχεται με αποκλειστικά και έρχεται και με συνεντεύξεις και είναι βέβαια θα συζητάτε όπως συμβαίνει κάθε Σαββατοκύριακο από το Σάββατο βράδυ.
0: Για τον κύριο Σγουρό δεν είπαμε τίποτα.
1: Ναι, και πρέπει να κουβεντιάσουμε απλά να πω στο φίλο μου τον Στέλιο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος χαρακτηρίζει τον εαυτό του ήπιο και αντικειμενικό. Και με ένα αποκειμενικό λέει το 2023 το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας ήταν 41%. Αφού τα άλλα κόμματα έχουν σήμερα τα ίδια ποσοστά με αυτά του 2023, τώρα που έχει πάει η Νέα Δημοκρατία στο 15%, ρωτάει. Γιατί είσαι τόσο γενναιόδωρος? Δεν είναι στο 15, στο 5. Όλοι τη δίνουν στο 5. Εσύ γιατί τη δίνει 15 αντικειμενικέ?
0: Λοιπόν, έχουμε τη δήλωση του κύριου Σγουρού, λέγαμε
1: νωρίτερα,
0: Γιώργο, ο οποίος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, υπό προϋποθέσεις, ναι, συν κυβέρνηση.
1: Σου έχω σχόλιο εγώ σε αυτό.
0: Με τη Νέα Δημοκρατία, ναι, για εθνικό λόγο ή για λόγους οικονομίας. Υπό προϋποθέσεις, με να γίνει ένα συνέδριο κτλ. Είναι άλλη γραμμή εντελώς από τη βασική. Βέβαια, είναι προσωπική του άποψη, όπως λέει το Πασόκ.
1: Απόψη, αλλά, ναι,
0: ναι. Αλλά καλό είναι οι προσωπικές απόψεις, ξέρεις, να είναι λίγο πιο προσωπικές και κλειστές.
1: Δημοκρατικά δεν είναι τα κόμματα. Είναι εκτός γραμμής επειδή υπάρχει η απόφαση στο συνέδριο.
0: Είναι αυτό. Υπάρχει μια απόφαση.
1: Να κάνω μια ερώτηση.
0: Είναι το Πασόκ. Τρένω την απόφαση.
1: Είναι το Πασόκ κόμμα εξουσίας? Είναι.
0: Έτσι λέω.
1: Ξέρω εγώ. Νομίζω ότι εσύ και εγώ και όσοι μας ακούνε οι περισσότεροι έχουν παραστάσεις από κυβέρνηση Πασόκ.
0: Εννοείται.
1: Σε κάποια φάση στην Ελλάδα. Άρα το να βγαίνεις και να λες δεν θα συνεργαστώ όποια και αν είναι. Όποια και αν είναι η κατάστασή μου, γιατί νομίζω ότι το πρώτη με μία ψήφο δεν ξέρω αν το βλέπουν πιθανό, μπορεί και να το βλέπουν οι άνθρωποι.
0: Αυτό είναι, αυτό λένε στο συνέδριο, από το συνέδριο, ναι.
1: Λοιπόν, τι δείχνει? Δείχνει κόμμα εξουσίας. Επίσης, και άλλη μια ερώτηση.
0: Αυτή είναι η γραμμή τους, βρε Γιώργο. Αυτοί έχουν αποφασίσει να λένε ότι είναι πρώτη. Ο στόχος μας είναι η πολιτική αλλαγή. Δηλαδή, πώς θα γίνει η πολιτική αλλαγή στον τόπο, αν εμείς βγούμε πρώτοι, έστω και μία ψήφο.
1: Αν υποδηθώ λοιπόν εγώ τον Ολυμπιακό σε μία εκπομπή αθλητική. Ενώ είμαι Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Θα προτιμήσουν και θα πιστέψουν εμένα ή θα πάνε στο γνήσιο Ολυμπιακό, που το πιστεύει κιόλας η καρδούλα του. Θέλω να πω ότι αν μπαίνει σε μια διαδικασία να βάζει ζητήματα και να πηγαίνει σε θέσεις οι οποίες έχουν ξαναϋποθεί από τον Τσίπρα πριν να καταλάβει την Πρωθυπουργία. Εάν πηγαίνει σε μια λογική, σε αυτή που έχει αποφασίσει το Πασόκ, και κάθεσαι και να ρωτιέσαι γιατί βρίσκεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μπροστά σου, είναι γιατί τα έχει εφαρμόσει κιόλας.
0: Ναι, ναι, βρε Γιώργο, αλλά έτσι θολώνεις ένα μήνυμα που θέλει να στείλει.
1: Εγώ το θολώνω.
0: Όχι εσύ. Εννοείται, όχι εσύ. Ο κύριος Γουρός με τον τρόπο του, με αυτό, αφήνοντας, λέγοντας κάτι λογικό ως επιχείρημα, δεν ακούγεται παράλογο
1: δεν
0: αυτό.
1: Δεν είναι μόνο η άποψη του Γουρού.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά θολώνεις την κοινή γραμμή.
1: Ο Νίκος Παπανδρέου προχτές, μιλώντας για το πρόβλημα στο Καστελόριζο με τον γιατρό, είπε ότι εδώ πρέπει να δούμε σιγά σιγά τον κοινό παρανομαστή, που είναι τα προβλήματα της Ελλάδας. Δεν είναι άποψη μόνο του κ. Γουρού, θέλω να σου πω στο Πασόκ.
0: Θολώνεις όμως το μήνυμα που θέλει να στείλει ένα κόμμα. Όταν ξέρεις, φεύγεις από τη γραμμή, τη βασική γραμμή, την κύρια γραμμή. Θολώνει... Και μετά πρέπει να το ξαναμαζέψεις.
1: Τώρα θολώνει το μήνυμα. Δεν θολώνει αν έχουν έρθει 10 άνθρωποι οι οποίοι σε λέγανε Γερμανοτσολιά και σου λέγανε ότι είσαι και εσύ συμβασμένος με τους Μερκελιστές.
0: Μπορεί να θολώσει με πολλούς τρόπους. Η ενσωμάτωση γίνεται πάντως. Υπάρχει ενσωμάτωση. Τι να κάνουμε, υπάρχει ενσωμάτωση. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα γιατί επιστρέφουμε τον κύριο Τεμπονέρα.
2: Real FM.
3: Έλα, πού είσαι?
4: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
3: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
4: Έλα εδώ, δεξιά.
3: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
4: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
3: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
4: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
3: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
2: Τα λέμε Release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
5: Άσε με γιατί με να σκάσω.
6: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJet. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
5: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
6: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
5: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
7: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
8: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
9: Φτάσαμε κιόλας.
5: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
7: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 50ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Καμιά βόλτα με το αμάξι.
13: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
12: Έχουν βάλει και καύσιμα.
13: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
14: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Ο φίλος μου ο Στέλιος που λέει, και έχει δίκιο σε αυτό, λέει, δεν έγραψα, λέει, ότι είναι στο, 15% η Νέα Δημοκρατία, ότι της λείπει ένα 15%, λέει. Ότι αυτό το 15% της Νέας Δημοκρατίας ρωτάει, αφού, λέει, βρίσκεις τα ποσοστά του Τσίπρα, ότι είναι ίδια το 23, το 15% της Νέας Δημοκρατίας που έχει πάει.
0: Είναι άλλο πράγμα, εντελώς αυτό.
1: Ναι, όντως είναι άλλο πράγμα.
0: Λοιπόν, όπως σας προαναγγείλαμε, κυρίες και κύριοι, προηγουμένως, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ. Τον κύριο Διονύση Ντεμπονέρα, τον τομεάρχη εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
1: Καλώς ήρθατε. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
16: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Να ξεκινήσουμε με αυτή τη συνέντευξη που είχατε χθες, στην οποία με στοιχεία επιχειρήσατε να απαντήσετε σε αυτόν τον οικονομικό κυβερνητικό απολογισμό. Δηλαδή, τι γίνεται στην οικονομία και τι γίνεται και στην εργασία. Δώστε μας έτσι με τίτλους 5 πράγματα για να ακούσουν και οι ακροατές.
16: Επί 7 χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επαναλαμβάνει συνεχώς την ίδια ιστορία. Ότι δήθεν η οικονομία απογειώνεται, ότι οι δείκτες βελτιώνονται, ότι η Ελλάδα αλλάζει σελίδα. Ένα ψεύτικο success story γεμάτο αριθμού και ποσοστά, αλλά και διάφορες πανηγυρικές ανακοινώσεις, οι οποίες καταραίουν όμως υπό το βάρος της πραγματικότητας. Άλλωστε, αν τα πράγματα πηγαίναν τόσο καλά, αναρωτιέται κανείς γιατί οι πολίτες νιώθουν ότι ζουν όλο και πιο δύσκολα. Τελικά λοιπόν η Νέα Δημοκρατία και
1: συγγνώμη,
16: η κυβέρνηση.
1: Συγγνώμη κύριε Ντεμπονέρα, αλλά εγώ θυμάμαι τον κύριο Τσίπρα προχθές σε συνέντευξη τηλεοπτική, νομίζω στον Αντώνη Ρόιτερ, να λέει ότι η οικονομία επιτρέπει. Επιτρέπει η οικονομία να δώσουμε πράγματα.
0: Το υπερπλεώνασμα.
1: Το υπερπλεώνασμα. Θέλω να πω, αν είναι έτσι, όπως μας το περιγράφετε, τότε γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν επέλεξε μια διαφορετική διατύπωση.
16: Να πούμε λοιπόν τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Είπε ότι ακριβώς η κυβέρνηση, ενώ είχε στόχο ένα 2% για πρωτογενές πλεώνασμα, έπιασε 5%. Άρα δηλαδή πήρε από τους πολίτες και κυρίως μέσω των έμεσων και άμεσων φόρων 6 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω. Άρα, ακόμα και με το στόχο τον οποίο έχουμε στο 2%, ακόμα και με τον κόστη δαπανών που ισχύει στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή, είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος για να καλύψει όλες τις παρεμβάσεις τις 5 εμβληματικές που έχουμε ήδη ανακοινώσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση θα πάει καλά. Αυτό σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ότι δηλαδή ξεζουμίζει τους πολίτες, κυρίως με το σταθερό ΦΠΑ, κυρίως με τους άμεσους και έμεσους φόρους σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες, κυρίως μέσω της ακρίβειας και της εσωκέρδειας, που έχουν καταντήσει, για παράδειγμα, τους περισσότερους πολίτες να μην μπορούν μετά τις 18 του μήνα να μπορέσουν να έχουν επαρκή μισθό.
0: Και γιατί, κύριε Ντεμπονέρα, θεωρείτε ότι το κάνει αυτό, δεν θέλει να αναρρεστεί η κυβέρνηση? Δηλαδή, φανταζόμαστε όλοι ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση θέλει να αναρρεστεί στους πολίτες. Έχει διαφορετικό μείγμα προτεραιότητων. Ποιος είναι ο στόχος της?
16: Η κυβέρνηση κάνει μια πολιτική επιλογή. Κάνει μια πολιτική επιλογή, για παράδειγμα, αντί να ενισχύσει εισοδηματικά τους μικρομεσαίους, τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους συνταξιούχους, συνεχώς κρατάει σταθερούς τους έμεσους φόρους και ουσιαστικά αποκτά μεγάλα πλεονάσματα, τα οποία και αντιαναπτυξιακά είναι, αλλά βεβαίως δημιουργούν φτώχεια και εξαθλίωση. Γιατί λοιπόν το κάνει αυτό? Διότι ακριβώς προτιμά να τροφοδοτεί και τον κρατικό προϋπολογισμό προκειμένου να παίρνει 10 από τους πολίτες και να μοιράζει με εκλογική πελατεία ένα πίσω σε αυτούς, και δεύτερον γιατί εξυπηρετεί μεγάλα συμφέροντα, άρρωστε αν ανοίξετε τους ισολογισμούς των μεγάλων εισηγμένων εταιριών, αρκεί για να διαπιστώσετε τα δεκάδες δισεκατομμύρια κέρδη τα οποία έχουν αποκομίσει οι επιχειρήσεις αυτές μέσα στην τελευταία κυρίως 7 ετία. Εμείς τι είπαμε λοιπόν? Εμείς λοιπόν όχι αόριστα, αλλά με συγκεκριμένα στοιχεία για ζητήματα που αφορούν την εργασία, για ζητήματα που αφορούν τις συντάξεις, για ζητήματα που αφορούν το χρέος, τη στέγη και τον πληστηριασμό, ήρθαμε να αποδείξουμε ότι οι μισές αλήθειες από πλευράς της κυβέρνησης συνιστούν ολόκληρα ψέματα. Παράδειγμα, τι λέει η κυβέρνηση, επειδή μας ακούνε και πάρα πολλοί συνταξιούχοι? Λέει ότι δώσαμε αυξήσεις στις συντάξεις 16,4%. Μάλιστα. Στο ίδιο όμως κείμενο το οποίο μοίρασε, η κυβέρνηση λέει ότι ο πληθωρισμός την τελευταία 7 ετία ήταν 19,8%. Δεν χρειάζεται κανείς να ξέρει ιδιαίτερα οικονομικά για να καταλάβει ότι μια μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας, συνταξιούχοι, 2,5 εκατομμύρια, από τα νούμερα τα μόνο δύο που σας παρέθεσα, δεν έχει αύξηση αποδοχών.
0: Εξανεμίζονται δηλαδή οποιασδήποτε αυξήσεις, ναι.
16: Όχι απλά εξανεμίζονται, αλλά έχουμε και μείωση εισοδήματος. Αν δεν σε αυτά συνυπολογίσουμε, παράδειγμα, ένα συνταξιούχο ο οποίος την χάνει να νοικιάζει ένα μικρό διαράκι και είδε το ενίκιο του την τελευταία πενταετία να ανεβαίνει κατά 50%, αν συνυπολογίσουμε απλούς πολίτες και εργαζόμενους, οι οποίοι βλέπουν ένα προϊόν από το χωράφι να φεύγει, για παράδειγμα, το στάρι στα 20 και 30 λεπτά και να φτάνει το ψωμί στα 2,5 ευρώ, ή αν δούμε, για παράδειγμα, που έχουν ανέβει τα γαλακτοκομικά, το λάδι και μια σειρά άλλα προϊόντα, εκεί η κυβέρνηση δεν μας απαντά. Αυτό είναι φυσικό φαινόμενο ή είναι αστοχία? Είναι μια πολιτική επιλογή τελικά τα καρτέλ να παραμένουν ανέγκυχτα σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες, είτε αφορούν την ενέργεια, είτε αφορούν τα σούπερ μάρκετ, είτε αφορούν τον κλάδο των κατασκευών, προκειμένου να θεσαυρίζουν λίγοι, πολλές φορές οι οποίοι τη στηρίζουν κιόλας, και δυστυχώς η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία να μένει στο περιθώριο. Θέλαμε λοιπόν όχι να κάνουμε μια αποδόμηση και μια καταστροφολογία. Εμείς δεν λέμε ότι δεν έγινε τίποτα την τελευταία 7 ετία. Λέμε ότι έγιναν πράγματα. Λέμε ότι πράγματι υπάρχει πλούτος, ο οποίος μοιράζεται με πολιτική επιλογή κατά κοινωνικά άδικο τρόπο. Αυτή είναι μια συνθήκη την οποία εμείς, αν θέλετε, φιλοδοξούμε και θέλουμε να αλλάξουμε. Γι' αυτό λοιπόν ξεδιπλώνουμε το πρόγραμμά μας. Έχουμε τις 5 παρεμβάσεις.
0: Θα το κάνετε και σε άλλους τομείς αυτό, κύριε Ντεμπονέρα. Το κάνατε χθες οικονομία, εργασία, έτσι όπως το είδαμε. Γενικά θα το κάνετε και σε άλλους τομείς αυτό. Θα ακολουθήσουν και άλλες συνεντεύξεις ανάλογες.
16: Ήδη είδαμε χθες τον Αλέξη Τσίπρα να παραθέτει για το ζήτημα της παιδείας.
0: Τις πανελλαδικές. Ναι.
16: Μια πιο αναλυτική πρόταση που δεν περιλαμβάνει μόνο τις πανελλαδικές. Αφορά μια σειρά από ζητήματα για το πώς μπορεί να στηριχθεί η έρευνα και η καινοτομία, πώς μπορεί να στηρίξουμε την τεχνική εκπαίδευση και μια άλλη σειρά από ζητήματα.
0: Απλώς ξέρετε ότι οι πανελλαδικές, όταν τους ακούν οι Έλληνες, είναι κάτι που ενδιαφέρει τους περισσότερους. Γι' αυτό το έθεσα αυτό.
1: Και ναι. Το άλλο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
16: Είναι μια εμβληματική παρέμβαση.
0: Ναι, ναι.
16: Να θέσω ένα νούμερο στη δημόσια συζήτηση.
1: Ναι.
16: Ο Έλληνας πολίτης πληρώνει περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ σε δαπάνες για φροντιστήρια. 2,6 δις το χρόνο, αν υπολογίσουμε τις συνολικές δαπάνες οι οποίες δαπανώνται κατ' έτος, προκειμένου ακριβώς κάποιος να έχει πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας. Αυτό συνιστά μια άδικη, μια ταξική, μια βαθιά ταξική πολιτική, την οποία εμείς πρέπει να αλλάξουμε προς όφελος των ανθρώπων και για να έχουμε ανθρώπους επιστήμονες, καταρτισμένους και έμπειρους, προκειμένου να μένουν στη χώρα και να μην φεύγουν στο εξωτερικό, αλλά βεβαίως και για λόγους εκπαιδευτικούς, προφανώς να μην έχουμε ένα σχολείο το οποίο είναι και αποτελεί ένα διαρκές εκπαιδευτικό κέντρο.
1: Μάλιστα. Να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι, αν και έχει ενδιαφέρον και το άλλο για την αύξηση των αποδοχών των εκπαιδευτικών. Αλλά εγώ θέλω να περάσω λίγο στην ακρίβεια. Η συνταγή της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την ακρίβεια, για τη 13η σύνταξη, βγαίνει, είναι κοστολογημένη. Τι θα κάνετε, αν μπορείτε επιγραμματικά να μας πείτε.
16: Κοιτάξτε, έχουμε πει για παράδειγμα το ζήτημα των έμεσων φόρων πρέπει να εξεταστεί. Και η μείωση στα βασικά είδη και η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έχουμε πει ότι πρέπει να φτιάξουμε και έχουμε κάνει μια πρόταση για συγκεκριμένο τρόπο για το πώς το ρεύμα θα είναι, κυρίως με μακροχρόνια συμβόλαια και με την εμπλοκή και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με τη ΔΕΗ ως leader, όχι στην κερδοσκοπία, αλλά ακριβώς

0: πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, το βαρέλι, το Brent, είχε 72 δολάρια. Τότε η βενζίνη ήταν στο 1,65%. Πριν από λίγο, όπως και αρκετοί συμπολίτες μας φαντάζομαι, με 72 δολάρια το βαρέλι, έβαλα βενζίνη με 1,90. Μπορεί κάποιος από την κυβέρνηση να μας εξηγήσει για ποιο λόγο έχουμε κατά 25 λεπτά ακριβότερη τη βενζίνη αυτή τη στιγμή σε σχέση με άλλες χώρες, οι οποίες για παράδειγμα στη Μάλτα είναι στο 1,34,
1: δηλαδή
0: στην Κύπρο είναι στο 1,50.
1: Ως κυβέρνηση θα κάνετε παρεμβάσεις στα δηληστήρια. Θα τους λέτε ότι η διέλευση από τα στενά του ορμού δεν σας κόστησε τόσο, αλλά σας κόστησε τόσο, άρα εδώ ρίξτε τις τιμές άμεσα. Αυτό θα κάνετε.
0: Κύριε Παγάνη, θα υπάρχουν έλεγχοι και κανόνες, τους οποίους όλοι πρέπει να τους σέβονται. Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους και κάθε κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να μπορεί ακριβώς να επιβάλλει τους κανόνες στην αγορά. Άλλωστε, αυτό συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν μιλάμε για κάτι το οποίο δεν συμβαίνει αλλού. Γιατί για παράδειγμα στο Λουξεμβούργο σήμερα βάζουν βενζίνη με 1,85 και κατώτατο μισθό 2.500 ευρώ, όσο έχουμε εμείς σήμερα με 920 ευρώ. Ξέρετε, οι Έλληνες πολίτες αντιμετωπίζουν μια ευρωπαϊκή παραδοξότητα. Και σε άλλες χώρες πράγματι υπάρχει ακρίβεια. Υπάρχει όμως μια ιδιαιτερότητα στην ελληνική επικράτεια. Είναι η μόνη χώρα στην οποία οι εργαζόμενοι, για παράδειγμα, αν θέλετε, αμείβονται με βάση τα επίσημα στη Eurostat πια με μισθούς Βουλγαρίας. Εργάζονται με ωράρια Κίνας. Χθες καταδείξαμε ότι είμαστε πρωταθλητές στο χρόνο εργασίας με 39,6 ώρες, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στις 35,7. Και βεβαίως έχουμε και στα σούπερ μάρκετ, τα ράφια, τιμές Ελβετίας. Αυτό το μείγμα, αυτό το αντικοινωνικό μείγμα, σας πληροφορώ ότι δεν συναντάται απολύτως σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης. Λοιπόν, αυτό το πράγμα λέμε ότι με συγκεκριμένους κανόνες, με ελέγχους, αλλά και μια πολιτεία η οποία μπορεί να παρεμβαίνει και να επιβάλλει τους κανόνες αυτούς, πρέπει να αλλάξει.
2: Να δούμε και λίγο το θέμα των δημοσκοπήσεων. Είχαμε μία ακόμη δημοσκόπηση. Φαίνεται 17,4% ότι συγκεντρώνει η Ελλάς. Πώς θα βλέπετε εσείς τα στοιχεία, πώς βλέπετε τις δημοσκοπήσεις?
0: Κύριε Μπιζόκλη, εμείς δεν κάνουμε πολιτική με βάση τις δημοσκοπήσεις. Μας δίνει κουράγιο και θάρρος και βλέπουμε και τις τάσεις και τα ποιοτικά στοιχεία και διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ανταπόκριση σε ένα εγχείρημα το οποίο έχει περίπου 40 ημέρες ζωής. Προφανώς προσπαθούμε με τις παρεμβάσεις. Η συνέντευξη τύπου εχθές είχε ακριβώς μια τέτοια στόχευση, να γίνεται πραγματική και ουσιαστική αντιπολίτευση με τρόπο και επιστημονικό, για να γίνεται και ο δημόσιος διάλογος με ορισμένους κανόνες, όχι στο πλαίσιο fake news, αλλά και στοιχείων τα οποία είναι έξω από την επιστημονική γνώση και δεν αποδεικνύονται. Και από εκεί και πέρα, με σοβαρότητα, με αξιοπιστία, κοιτάμε πώς μπορούμε να διευρύνουμε και το ακροτήριό μας, να πείσουμε τους πολίτες και να ανακτήσουμε, αυτό κατά την άποψή μου είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή, τη χαμένη αξιοπιστία του αριστερού και προοδευτικού χώρου. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό, το βλέπουμε, δεν βιαζόμαστε, το κεφάλι είναι χαμηλά, ξέρουμε ότι ο αντίπαλος είναι πολύ ισχυρός, ξέρουμε ότι διαθέτει και μέσα και πόρους και θα προσπαθήσει να ανακόψει την πορεία μας με κάθε τρόπο. Από εκεί και πέρα όμως εμείς φιλοδοξούμε να γίνουμε ένας νέος τόπος συνάντησης των αριστερών και προοδευτικών πολιτών και φιλοδοξούμε να χτίσουμε μια νέα ενότητα, μια πολιτική ενότητα στην κάλπη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, πείθοντας όλο και περισσότερους πολίτες.
2: Να καταλήξουμε λοιπόν με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, να δούμε...
1: Πριν το κάνουμε αυτό,
2: ναι,
1: συγγνώμη, περιμένετε αφίξεις από τον ΣΥΡΙΖΑ, από Δευτική Συμμαχία. Και τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ συρρυκνώνονται. Επειδή ήσασταν ένα από τα προβεβλημένα, από τα μαχητικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από τη Δυτική Συμμαχία, σας στεναχωρεί αυτό, σας στεναχωρεί η σημερινή κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ, όσο πιο γρήγορα μπορείτε?
0: Κοιτάξτε, προφανώς δεν είναι ευχάριστο. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή ως συμπαράταξη έχουμε θέσει το πλαίσιο, έχουμε πει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι δεν θα έχουμε βουλευτές στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο, ακριβώς για να αποφύγουμε ένα μεταγραφικό παζάρι, το οποίο δείχνει μια κακή εικόνα για την πολιτική διαδικασία. Και δεύτερον, έχουν πει ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, χωρίς για κανέναν όμως να υπάρχουν ειδικά προνόμια και ειδικές εξασφαλίσεις. Άρα, γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι εμείς είμαστε υπέρ της ενότητας, αλλά μιας πολιτικής ενότητας που επιχειρούμε, επειδή ακριβώς η σύνθεση το προηγούμενο διάστημα απέτυχε και ομιλείται σε κάποιον ο οποίος με κάθε τρόπο και με πρωτοβουλίες και με δημόσιες παρεμβάσεις την επιχείρησε τη σύνθεση αυτή. Δυστυχώς, για διάφορους λόγους, κυρίως κομματικής περιχαράκωσης, η εξέλιξη αυτή δεν καρποφόρησε. Τώρα είναι η ώρα μιας μεγάλης πολιτικής υπέρβασης. Και έχω την εκτίμηση και την αίσθηση, και το πιστεύω βαθιά, ότι αυτή η πολιτική υπέρβαση χτίζεται στα πλαίσια της Ελλάς.
2: Σας προβληματίζει, σας ανησυχεί η σημερινή συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ? Για να ολοκληρώσουμε, κύριε Τεμπονέρα.
0: Με προβληματίζει η έλλειψη στρατηγικής, διότι καλά και όμορφα είναι τα έρευνα νερά, αλλά θα πρέπει να έχουν ένα διατάφτα. Για παράδειγμα, θα έπρεπε να καταλήγουν σε αυτό το οποίο έχουμε πει πολλές φορές, στα πλαίσια του διεθνούς δικαίου, σε μια προσπάθεια να σύρουμε και την Τουρκία, η οποία μεγαλώνει συνεχώς.

0: Παλιότερα κάποιοι μας λέγανε ότι δήθεν είναι απομονωμένοι και προκύπτει πλέον να είναι μια μεγάλη και καθαρή περιφερειακή δύναμη, κυρίως στη βασική διαφορά, δηλαδή ΑΟΣ και Φαλοκρηπίδα, με ορίζοντα τη Χάγη. Δεν βλέπουμε μέχρι τώρα να υπάρχει μια τέτοια στρατηγική. Είχαμε ένα τουρκολιβικό σύμφωνο, το οποίο σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη πέρασε κάτω από τη μύτη της κυβέρνησης. Έχουμε το καλώδιο της Κάσου και την ηλεκτρική διασύνδεση χωρίς χρονοδιάγραμμα εδώ και 1,5 χρόνο, η τύχη της οποίας αγνοείται. Έχουμε αρκετές παραβιάσεις οι οποίες συνεχίζονται και γίνονται το τελευταίο διάστημα. Άρα αυτή η περίοδος θα έπρεπε να αξιοποιηθεί και στα πλαίσια μεγάλων διπλωματικών συμμαχιών που θα έπρεπε να γίνουν, αλλά βεβαίως και με σαφείς κόκκινες γραμμές και θέσεις, όχι με μια λογική πιστού και δεδομένου συμμάχου απέναντι στις ΗΠΑ, αλλά με συγκεκριμένα ανταλλάγματα τα οποία θα μπορούσαν να υπερασπιστούν και να αναβαθμίσουν τα εθνικά δίκαια. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν το βλέπουμε από την κυβέρνηση.
1: Κύριε Τεμπονέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά.
1: Πριν πάμε σε διαφημίσεις και ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι έχουμε συναγερμό στην Δαμασκό. Έχουμε εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο όπου επρόκειτο να μείνει ο Γάλλος πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν. Και φαίνεται ότι υπάρχει μια τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Ερντογάν. Όχι Τραμπ, Νετανιάχου για τα F-35.
2: Real FM.
3: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
4: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και
5: Η ώρα είναι 11.

0: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681-072-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
5: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 2681-0-28-652.
6: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια. Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 2681-0-733-22 και 6977-5-090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 2681-0-52-166 και 6944-77-00-72. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: τη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
1: Real FM.
2: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
3: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
4: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 7 λεπτά μετά τις 11:00 ώρα εκπομπής. Καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους. Περικλή ψυχραιμία, Περικλή. Ψυχραιμία και ας την Παναχαϊκή ήσυχη επίσης. Περικλή.
1: Πες του καλημέρα.
0: Ιστορική ομάδα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Επίσης, Περικλή μου, τώρα δεν θέλω να τα. Αλλά άστο τώρα, δεν θέλω. Θα θέσουμε τα ερωτήματα και για αυτό το, και για αυτό το θέμα που βάζεις, που έχει να κάνει με την ακρίβεια, στον επόμενο καλεσμένο, ο οποίος βέβαια έχει άλλο
1: χαρτοφυλάκιο.
0: Αλλά εμείς θα θέσουμε και το ερώτημα της ακρίβειας, γιατί είμαστε έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Θα βρεθεί χρόνος.
1: Βέβαια.
0: Τι ήθελες τώρα, τι ήθελες, κίνηση ήθελες.
1: Ήθελα να πω μια καλημέρα καταρχάς και εγώ και να παρουσιάσουμε τον Παναγιώτη Βολάνιο. Για την κίνηση, να δούμε τι γίνεται.
0: Παναγιώτη, πες τα ρε Παναγιώτη.
2: Γεια σας, καλημέρα και πάλι.
0: Άμα δεν σας αρέσει, το ξαναπάμε μετά.
1: Ναι.
2: Όχι, καλά θα πάμε.
0: Εντάξει, ωραία, πάμε.
2: Στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος σημειώνονται τα μεγαλύτερα προβλήματα αυτή την ώρα και στη σταδίου στην Ομόνοια. Πυκνή ροή στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Άνω Πατήσια και στην κάθοδο που μεταμόρφωσε μέχρι Κόκκινο Μήλο. Περιορίστηκε εκεί αρκετά η κίνηση. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου στο ύψος του Εγάλεο. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων στο Χολαργό και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Βουλιαγμένης από Γλυφάδα μέχρι Ελληνικό και στην κάθοδο από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Στο κόκκινο είναι το ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιώς στο Φάληρο και Οικόνονος και Γούναρη στο λιμάνι του Πειραιά. Και τέλος στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5 έως 10 λεπτών στις εξόδους για Λαμία και στα δύο ρεύματα.
1: Άρα παραμένει, είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, αλλά παραμένει η κίνηση.
2: Ναι.
1: Ναι, ναι.

0: Λοιπόν, οι τρόποι επικοινωνίας οι ίδιοι. Ναι. Θα ακούσετε στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200 το μανικέν Εύη Βουγιουκλιώτη. Στον ήχο μαζί μας είναι η Κατερίνα Βουτσά, στούντιο papakirialfm.gr, η Ευανθία Τασιοπούλου στην παραγωγή της εκπομπής.
1: Λοιπόν, τώρα για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά, γιατί βλέπω εδώ έχουν έρθει αρκετά μηνύματα για την κουβέντα που κάναμε πριν από λίγο με τον κύριο Τεμπονέρα.
0: Ναι.
1: Και για τον τρόπο με τον οποίο η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη προτείνει να αντιμετωπίσει τις πληθωριστικές επιθέσεις και την ακρίβεια. Λοιπόν, από τη μία πλευρά έχει την κυβέρνηση, η οποία κυβέρνηση λέει: εγώ δεν μπορώ να ρίξω το ΦΠΑ, να το εξαφανίσω, διότι αυτό θα μου δημιουργήσει ένα κενό το οποίο δεν θα το αντιμετωπίσω απέναντι στις δεσμεύσεις που έχω αναλάβει στους πιστωτές.
0: Δεν μπορώ να το καλύψω. Ναι.
1: Δεν το καλύπτω, λέει
0: δεν το καλύπτω,
1: η κυβέρνηση.
0: Ναι. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, και λέει επίσης ότι αυτά που βλέπετε ως έσοδα προκύπτουν από την αντιμετώπιση κυρίως της φοροδιαφυγής και από τη μείωση των άμεσων φόρων. Αυτά λέει η κυβέρνηση. Και έρχεται η αντιπολίτευση και λέει: λέτε ανοησίες, γουστάρετε να επιβάλλετε και να έχετε την άνεση και να δίνετε μερίσματα στον κόσμο από τους έμεσους φόρους. Αυτό λέει η αντιπολίτευση. Βγαίνει λοιπόν ο ένας και λέει: ο Μητσοτάκης προκαλεί την ακρίβεια, ενώ ο ακροατής με το μήνυμά του. Βγαίνει ο άλλος ακροατής και λέει ότι η μείωση εσόδων του κράτους και ταυτόχρονη αύξηση δαπανών, ότι ξανά πάλι στα λεφτόδεντρα, και αυτή είναι μια αέναη συζήτηση. Εγώ να βάλω ένα πραγματάκι στη μέση, η κυρία Μπιζόγλια, αν μου επιτρέπετε.
0: Ναι, κύριε Παγκάρη, παρακαλώ.
1: Υπάρχει λοιπόν το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Υπάρχουν αρμόδιες υπηρεσίες. Υπάρχουν καθηγητές. Γιατί να μην πάνε τα κόμματα τις προτάσεις τους, είτε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, είτε σε μία αρχή.
0: Υπάρχει το Επιστημονικό Συμβούλιο της Βουλής.
1: Και να έρθει και να πει: αυτά που λέει η κυρία Μπιζόγλη έχουν δημοσιονομικό κόστος τόσο. Αυτά που λέει ο κύριος Παγάνης έχουν δημοσιονομικό κόστος τόσο, να μπορούμε να συγκρίνουμε.
0: Γιατί αυτό που λέει η αντιπολίτευση δεν είναι αυτό, είναι ότι υπάρχει πρόβλημα στις προτεραιότητες. Ότι η κυβέρνηση έχει άλλες προτεραιότητες.
1: Ναι.
0: Ότι άλλο, το μείγμα της είναι άλλες οι προτεραιότητες. Και γι' αυτό το κάνει αυτό.
1: Ναι, γιατί η κυβέρνηση δηλαδή.
0: Δεν είναι θέμα δηλαδή, ξέρεις το πόσο στοιχίζει, αλλά είναι άλλες οι προτεραιότητες. Δεν έχει
1: μαζόχες,
0: το μικρομεσαίο, το συνταξιούχο, τον πολίτη, τον απλό, τον τις ευαίσθητες ομάδες.
1: Είναι μαζόχες και παλιοχαρακτήρες και γουστάρουν τα, πώς το λένε, να εξυπηρετούν τις μεγάλες εταιρείες. Πάρα πολύ ωραία. Εσείς, αυτοί που καταγγέλουν τις μεγάλες εταιρείες, θα μας τις πούνε κιόλας.
0: Είπε ο κύριος Τεμπονέρας, μάλιστα, δείτε τους ισολογισμούς.
1: Ωραία, ποιες είναι οι εταιρείες.
0: Τις οποίες έκλεισαν και τα λοιπά.
1: Να δούμε τις εταιρείες. Να δούμε ποιες είναι οι εταιρείες. Επίσης, να θυμίσω ότι στο παρελθόν, γιατί εγώ χαίρομαι πάρα πολύ να την κάνουμε αυτή τη συζήτηση, να την κάνουμε ανοιχτά. Ναι, εγώ έχω θέμα με την ακρίβεια και έχω θέμα με το γεγονός ότι η κυβέρνηση, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν έχει κάνει αυτά που θα πρέπει να κάνει. Ξεκάθαρα. Είτε γιατί δεν μπορεί, είτε γιατί δεν θέλει, είτε γιατί δεν έχει αρκετούς ελεγχτές ή δεν έχει εργαλεία για να ελέγξει. Όμως, απ' την άλλη, και οι προηγούμενοι, αναφέρομαι στον κύριο Αλέξη Τσίπρα, εγώ το θυμάμαι, ο οποίος σε βιντεάκι τον θυμάμαι να λέει ότι δεν θα περάσει η μείωση του ΦΠΑ στους καταναλωτές στα σούπερ μάρκετ. Ήταν πρωθυπουργός όταν το έλεγε. Αν τώρα έχει αλλάξει η άποψη, το δέχομαι. Το Πασόκ αντιστοίχως, τον καιρό που ήταν ακόμα κυβέρνηση, γιατί έχουν περάσει αρκετά χρόνια από τότε, με ανάλογο τρόπο αντιμετώπιζε την ιστορία.
0: Εννοείς ότι έχουν υποθεί και ξαναυποθεί ανάλογα επιχειρήματα.
1: Θέλω να πω ότι όλα τα κόμματα, άλλα λένε ως αντιπολίτευση, άλλα λένε ως κυβέρνηση.
0: Έχεις δίκιο. Αλλά το επιχείρημα της αντιπολίτευσης, λοιπόν, θα σου πω εγώ, είναι ότι η κυβέρνηση είναι 7 χρόνια. Άστα τα παλιά. Μην βάζουμε μέτρο σύγκριση στο τι έγινε το 1980, 1995, 2004, 2005. Πάμε στο σήμερα.
1: Πολύ ωραία.
0: Σου λέει 7 χρόνια.
1: Πολύ ωραία. Και έχει υπογράψει και αυτή η κυβέρνηση και άλλες. Αυτή η κυβέρνηση, όχι ως κυβέρνηση, ως κόμμα. Μια συμφωνία, κυρίως την υπέγραψε βέβαια η προηγούμενη κυβέρνηση, ένα τρίτο μνημόνιο που μας δεσμεύει με πρωτογενή πλεονάσματα μέχρι το 2033. 33 μάλλον αρχίζει να εξαφανίζεται ή να μειώνεται η χαλαρότητα για τα επόμενα 99 χρόνια. Εμείς εδώ συμπεριφερόμαστε, κυρίως πολιτικοί μας, σαν να ξεχάσαμε ότι σχεδόν χρεοκοπήσαμε και ότι έχουμε αναλάβει δεσμεύσεις, τις οποίες ανέλαβαν όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν.
0: Αναλόγως.
1: Όσοι κυβέρνησαν έβαλαν υπογραφές πάνω.
0: Ναι. Ότι όλοι έχουν υπογράψει, ναι. Είναι θέμα αυτό, είναι αλήθεια. Απλώς σου λέω ποιο είναι το επιχείρημα και πού στέκεται η αντιπολίτευση και τι λέει. Και μιλάει για υπερπλεόνασμα. Δεν μιλάμε για το πλεόνασμα που πρέπει να καλύψει ανάγκη, σου λέμε για το παραπάνω.
1: Και να,
0: το άλλο, το πλεονάζω.
1: Να πάνε ρίτσα μου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και να έρθουν μετά κοστολογημένοι και να μας πούνε αυτό είναι η δική μας πρόταση, τόσο κοστίζει.
0: Πιστεύω ότι είναι κοστολογημένοι. Ότι οι προτάσεις παρουσιάζονται πια κοστολογημένοι. Αναγκαστικά δηλαδή. Απλώς μετά μπαίνει σε μια διαδικασία αν το ποσό αυτό που λένε είναι το αληθινό ποσό ή πραγματικά κοστίζει πολύ περισσότερο από ό,τι λένε. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Τάσο Χατζηβασιλείου, τον Υφυπουργό Εξωτερικών, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα,
0: γεια σας, κύριε Υπουργέ.
2: Καλή σας ημέρα, γεια σας.
0: Να ξεκινήσουμε με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, να ξεκινήσουμε με το ραντεβού, το τετ-α-τετ που θα έχει το μεσημέρι ο Τούρκος πρόεδρος με τον Αμερικανό πρόεδρο. Φαίνεται, με βάση και τα αμερικανικά δημοσιεύματα, ότι θα τάξει την επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Δεν τα παίρνει βέβαια τα μαχητικά μέσω δηλώσεων, αλλά μπορεί να ανοίξει το δρόμο.
2: Πρώτα απ' όλα να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Για να μπορέσει η Τουρκία να αποκτήσει αμυντικό υλικό από τη ΣΥΠΑ, δηλαδή για να μπορέσει η Τουρκία να αποκτήσει F-35, χρειάζεται αλλαγή του νόμου ΚΑΤΣ. Η Τουρκία δεν μπορεί να αποκτήσει αμυντικό υλικό χωρίς το Κογκρέσο σήμερα, διότι υπάρχει το βαρύδι που λέγεται S-400. Σας θυμίζω,
1: ούτε τους κινητήρες, κύριε Υπουργέ, για τους ΚΑΤ, για τα
2: κινητήρες,
1: ΚΑΝ.
2: Οι κινητήρες δεν θεωρούνται αυτό που λέμε με την αυστηρή έννοια αμυντικό υλικό. Εάν η Τουρκία θέλει κινητήρες, υπολογίζουμε ότι χρειάζεται περίπου 80 για τα ΚΑΝ. Είναι μια αγοραπολισία ύψους 700 περίπου εκατομμυρίων δολαρίων. Για να πάρει λοιπόν η Τουρκία κινητήρα, θα πρέπει, που δεν υπάγεται στον νόμο ΚΑΤΣΑ, θα πρέπει να πάρει άδεια εξαγωγής. Εδώ λοιπόν τώρα πηγαίνει διαδικασία, γιατί το Κογκρέσο είναι λίγο πολύπλοκο. Το Κογκρέσο λοιπόν εκεί μπορεί να ζητήσει έλεγχο. Και αν ζητήσει το Κογκρέσο αναστολή υλοποίησης της διάθεσης κινητήρων, για παράδειγμα, τότε η κυβέρνηση μπορεί να προχωρήσει μόνη της, εκτός και αν συμφωνήσουν οι γερουσιαστές και οι βουλευτές σε κοινό ψήφισμα εναντίον. Εάν τώρα έρθει ο πρόεδρος Τραμπ αργότερα σε μια απόφαση του Κογκρέσου, σε ένα μπλόκο, και βάλει βέτο, τότε για να περάσει η γνώμη του Κογκρέσου χρειάζεται πλειοψηφία 2/3 και στα δύο σώματα, δηλαδή και στη Βουλή και στη Γερουσία. Το λέω αυτό διότι έχει σημασία να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν επικλήδες ασφαλείας, οι οποίες όμως είναι συγκεκριμένες και αντιλαμβάνεστε έχουν περιορισμένη, εν πάση περιπτώσει, δυνατότητα. Τονίζω όμως, άλλο το F-35, άλλο το λοιπόν υλικό. Για να πάρει η Τουρκία F-35 σήμερα, χρειάζεται την έγκριση του Κογκρέσου, την αλλαγή του νόμου περί κυρώσεων κάτω.
1: Μας προβληματίζει ως Ελλάδα αυτή η εγκύτητα, ή πώς να το πω τώρα, προσωπικός θαυμασμός, η καλή διάθεση που δείχνει ο Αμερικανός πρόεδρος απέναντι στον Τούρκο πρόεδρο. Το βάζω γιατί κάτω από άλλες συνθήκες, και αν ήταν άλλος πρόεδρος των ΗΠΑ, ενδεχομένως θα ήταν αδιάφορο. Φαίνεται όμως ότι αυτός ο πρόεδρος ενίοτε αποφασίζει και ως αποτέλεσμα της διάθεσής του.
2: Θα σας πω το εξής. Από όλη η Αθήνα παρακολουθεί τα πάντα, δεν εκπλήσεται, γνωρίζει, έχει πλήρη εικόνα το τι συμβαίνει. Θα θυμίσω ότι η σχέση Τραμπ-Ερντογάν έχει διατυπωθεί, έχει περιγραφεί εδώ και πολλά χρόνια ως μια σχέση σχετικά κοντινή. Θα συμφωνήσετε κι εσείς, θυμόσαστε και την πρώτη θητεία Τραμπ. Μόνο που ο Τραμπ ήταν εκείνος την πρώτη θητεία που έφερε τον νόμο με τις κυρώσεις ΚΑΤΣΑ κατά της Τουρκίας, λόγω της κατοχής των ρωσικών πυράβλων στα 300. Άρα λοιπόν, να έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί οι δύο ηγέτες να έχουν μια καλή σχέση, μια καλή χημεία, αλλά υπάρχουν αρκετά βαρύδια στις σχέσεις Αμερικής-Τουρκίας, τα οποία δεν μπορούν πάντοτε εύκολα να ξεπεραστούν. Και επειδή δεν είναι σωστό να κάνουμε, εμείς πάντως στην Ελλάδα δεν το κάνουμε αυτό, να ετεροκαθοριζόμαστε ή να ετεροπροσδιοριζόμαστε, θα σας πω λοιπόν ότι ασχέτως των σχέσεων Τουρκίας, είπα, οι σχέσεις Ελλάδας και ΙΠΑ έχουν μεγάλο στρατηγικό βάθος σε πολλά επίπεδα. Σας θυμίζω λοιπόν ότι η Ελλάδα σήμερα είναι στο πρόγραμμα των F-35. Θα πάρουμε στα επόμενα χρόνια, γνωρίζετε, τις πρώτες παραλαβές μας. Η Τουρκία βρίσκεται εκτός. Θυμίζω ότι αν η Τουρκία δεν είχε αποβληθεί με τον νόμο ΚΑΤΣΑ, σήμερα θα μπορούσε να έχει παραλάβει τουλάχιστον 100 F-35. Να ακούμε το νούμερο για να καταλαβαίνουμε τη διαφορά. Θα είχε σήμερα 100 αεροσκάφη. Τη στιγμή που η Ελλάδα και έχει εταιρική σχέση με τις ΗΠΑ, είμαστε αξιόπιστος σύμμαχος, είμαστε ο ενεργειακός πυλώνας ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο και με τη συνεργασία των ΗΠΑ. Και σας θυμίζω ότι αν πάμε σε επίπεδο άμυνας, η χώρα σήμερα διαθέτει την ισχυρότερη εθνική άμυνα των τελευταίων δεκαετιών. Έχουμε ήδη Ραφάλ, πάμε στο F-35. Έχουμε μπελαρά και συνεχίζουμε. Άρα λοιπόν, ας μην μπαίνουμε στη λογική των συγκρίσεων και ας βλέπουμε τα γεγονότα όπως είναι αυτά καθαρά.
0: Παρ' όλα αυτά, μια δήλωση μπροστά στις κάμερες, το καταλαβαίνετε κι εσείς στη μάχη των εντυπώσεων, εάν και πει πολιτικά τουλάχιστον, όπως λέτε κι εσείς, μπορεί νομικά να μην μπορεί να γίνει, χρειάζεται το Κογκρέσο, είναι η κυρώσεις ΚΑΤΣΑ, αλλά και μόνο να το πει ότι εγώ θέλω να και θα σε βοηθήσω να πάρεις τα F-35, αυτό έχει μια βαρύτητα. Και μόνο η εικόνα. Και μόνο η δήλωση.
2: Κοιτάξτε, η παρόμοια συζήτηση υποτίθεται έγινε και στην επίσκεψη Ερντογάν στο Λευκό Οίκο τον περασμένο Σεπτέμβριο, το θυμόσαστε.
0: Ναι.
2: Όπου εκεί ουσιαστικά όλοι πάλι λέγανε θα φύγει με 50F-35, με 235, με 335, με 10 πλανοφόρα. Τα θυμόσαστε. Τελικώς τι έγινε.
1: Και θυμόμαστε τίποτα. Και τον συνάδελφό μας που απολύθηκε στον αέρα γιατί έλεγε σε κάποιον άλλον και τον ηχογραφούσαν ότι τελικά δεν πήραμε τίποτα. Τον Τούρκο συνάδελφό μας.
2: Έχετε δίκιο. Υπήρχε αυτό το περιστατικό. Άρα λοιπόν το λέω για να έχουμε μια εγκράτεια και ψυχραιμία. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι η αμερικανική κυβέρνηση θα επιθυμούσε να ανοίξει το δρόμο στα F-35. Υπάρχει ο σκόπελος που λέγεται Κογκρέσο. Και υπό τις παρούσες συνθήκες δεν βλέπω να υπάρχει αυτή τη στιγμή πνεύμα σύμπνοιας στο Κογκρέσο που θα συνηγορούσε σε μια αλλαγή του καθεστώτος για να πάρει Τουρκία F-35. Και ας πούμε και μια αλήθεια ακόμα. Γίνεται πολλή συζήτηση στα διεθνή μέσα αναφορικά με τη σημασία της Τουρκίας για την αρχιτεκτονική ασφαλεία στην περιοχή.
0: Την οποία αναγνωρίζει και ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή ο Αμερικανός πρόεδρος, γι' αυτό να αναφέρεται συνέχεια.
2: Να συμφωνήσουμε λοιπόν ότι η Τουρκία είναι μια χώρα που έχει πολύ άριστο στον πλήθο δυνάμεις, είναι μια χώρα που έχει κάνει επενδύσεις στο κατασκευαστικό τομέα της άμυνας, το βλέπετε άλλωστε, κάνει προσπάθειες μεγάλες για να μπορέσει να κατασκευάσει δικά της συστήματα λειτουργικά και αξιόπιστα. Χρειάζεται χρόνος και πολλούς δρόμους, αλλά έχει ξεκινήσει τις προσπάθειές της. Ποια είναι η ειδοποιώς διαφορά της Τουρκίας σε σχέση με τις άλλες χώρες, κυρίως εδώ στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο? Ότι για την Τουρκία δεν υπάρχει το ταμπού της αποστολής εκατοντάδων χιλιάδων ανδρών σε οποιαδήποτε διακεκαυμένη ζώνη. Αυτό λοιπόν είναι που την διαφοροποιεί. Θεωρώ ότι στην Ευρώπη εμείς πολύ σωστά δεν ακολουθούμε τη λογική αυτή. Δηλαδή δεν στέλνουμε αφιδόλευτα άνδρες και γυναίκες των όπλων δυνάμεων σε οποιαδήποτε εμπόλεμη ζώνη του πλανήτη.
0: Και γι' αυτό γκρινιάζει ο Αμερικανός πρόεδρος όμως.
2: Έχουμε μια άλλη προσέγγιση. Ναι. Αυτή όμως είναι η ευρωπαϊκή προσέγγιση με την οποία θεωρώ πολύ σωστά ακολουθούν όλες οι χώρες της Ευρώπης. Η Τουρκία λοιπόν τη διαφοροποιεί αυτό το γεγονός. Ότι όποτε εισζητηθεί, θεωρητικώς στέλνει πολυάριθμες δυνάμεις στο μάτι του κυκλώνα. Τι να κάνουμε, αυτό είναι μια πραγματικότητα την οποία η Τουρκία την υποστηρίζει. Εμείς πολύ σωστά έχουμε μια άλλη λογική, μια άλλη φιλοσοφία. Προσπαθούμε πάντοτε με άλλους τρόπους και άλλα μέσα να συνεργαζόμαστε με δύσκολες περιοχές.
1: Να σας ρωτήσουμε λίγο, πώς διαβάζει η Αθήνα την συζήτηση, τις συνομιλίες ανάμεσα στο Παρίσι και στην Άγκυρα για το αντιεροπορικό σύστημα, το αντιπυραυλικό σύστημα SAMPT? Έχουν συμφωνήσει οι Ιταλοί από ό,τι φαίνεται. Αυτό είναι Ιταλο-Γαλλικό. Πάνε τώρα και οι Γάλλοι να συμφωνήσουν και θυμίζω ότι αυτό είναι ένα σύστημα που μπορεί να χτυπήσει τα Ραφάλ. Θυμίζω ότι έχουμε υπογράψει μια αμυντική συμφωνία με το Παρίσι. Θυμίζω ότι ο Μακρόν πολιτικά σε κάποιες κρίσεις βρέθηκε και πραγματικά για μένα ήταν ευχάριστο αυτό το γεγονός. Αλλάζει κάτι τώρα, μας προβληματίζει ως Αθήνα?
2: Θα έλεγα να επιδείξουμε ψυχραιμία και εγκράτεια. Δηλαδή πολλές φορές ακούγονται τέτοιες ζητήματα από διάφορες πλευρές και στο τέλος αποδεικνύεται ότι η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι η Ελλάδα έχει κατορθώσει τον τελευταίο χρόνο, χάρη στους χειρισμούς του Γιώργου Γεραπετρίτη, να πετύχουμε στο SAFE ομοφωνία για τη χρήση αμυντικών πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για υποστρίτες χώρες. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή η Τουρκία, χάρη στην Ελλάδα, δεν μπορεί να βάλει χέρι σε ευρωπαϊκά αμυντικά κονδύλια παρά μόνο αν υπάρχει ομόφωνη έγκριση των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από εκεί και πέρα, κάθε χώρα μπορεί να κάνει, αν θέλει, απευθείας συναλλαγή με άλλη τρίτη δύναμη, όπως προκειμένου η Τουρκία. Αυτές όμως, αντιλαμβάνεστε, οι συμφωνίες μπαίνουν στη βάση της κριτικής. Εάν λοιπόν ένας σύμμαχος και εταίρος προσεγγίσει με τέτοιον τρόπο τα πράγματα, σαφώς η Ελλάδα εκεί θα αντιδράσει. Αλλά επειδή δεν βρισκόμαστε εδώ στο σημείο αυτό, ας είμαστε ψύχρεμοι και εγκρατείς.
1: Να πω το εξής, κύριε Υπουργέ, είναι το δεύτερο περιστατικό σε ένα χρόνο. Γιατί θυμίζω ότι από εκεί πέρσι συζητάγαμε για τους Μετεόρ, τους άλλους γαλλικούς πυράβλους που επίσης μπορούν να χτυπήσουν τα Ραφάλ και την κουβέντα που είχε ξεκινήσει το Παρίσι με τους Τούρκους, η οποία δεν ξέρω αν σταμάτησε ή ποια ήταν η έκφαση.
2: Εγώ θα έλεγα, από ό,τι γνωρίζω, δεν προχώρησε εκείνη την περίοδο. Θα έλεγα να μείνουμε στην εικόνα της Ελλάδας σήμερα, μια και ο πρωθυπουργός μεταβαίνει στον Τουνάτο σε λίγες ώρες, διότι η σύνοδος αυτή γίνεται σε μια φάση γεωπολιτικής αβεβαιότητας. Έχουμε δύο πολέμους στη γειτονιά. Δυστυχώς η κατάσταση στην Ουκρανία δεν έχει εξομαλυνθεί. Έχουμε και την αστάθεια στη Μέση Ανατολή λόγω του πολέμου στο Ιράν.
0: Αβεβαιότητα και λοιπόν... για το μέλλον της συμμαχίας, γιατί και αυτό είναι υποφαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δεν το βλέπει με καλό μάτι το ΝΑΤΟ.
2: Εγώ θα έλεγα, κυρία Μπιζόγλη, κεντρικό ζήτημα απόψε στη συζήτηση θα είναι να ελεγχθεί κατά πόσο υλοποιήθηκαν οι δεσμεύσεις των συμμάχων για αμυντικές δαπάνες 5% επί του ΑΕΠ έως το 2035. Ταυτόχρονα θεωρώ ότι σε επίκεντρο θα βρεθεί και η Ευρωπαϊκή Συμβολή στη συλλογική άμυνα και ταυτόχρονα αυτό που λένε δίκαιος επιμερισμός των βαρών. Πώς πηγαίνει λοιπόν η Ελλάδα στην κουβέντα αυτή? Πηγαίνει σήμερα ως ένας ισχυρός σύμμαχος, ως ένας αξιόπιστος σύμμαχος, ως μια δύναμη που επιδεικνύει διαχρονική συνέπεια. Γιατί η Ελλάδα τηρεί δεσμεύσεις και συμφωνίες, γιατί η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος στην αμυντική θωράκιση, γιατί η Ελλάδα είναι στην πρώτη πεντάδα των χωρών που πιάσανε το στόχο του 3,5% επί του ΑΕΠ στις αμυντικές δαπάνες. Τι είναι το πλέον στόχο του 1,5%, ο οποίος αφορά τις ευρύτερες επενδύσεις στην ασφάλεια, στην ανθεκτικότητα, δηλαδή σε όχι αυστηρά αμυντικό υλικό. Και ταυτόχρονα η Ελλάδα μεταβαίνει και μια συγκεκριμένη άποψη, την οποία έχει διατυπώσει ο Πρωθυπουργός πολλές φορές. Θέλουμε ευρωπαϊκή συλλογική άμυνα, να πάψει η ευρωπαϊκή κοινή άμυνα να αποτελεί ταμπού και χρειαζόμαστε έναν ευρωπαϊκό πυλώνα άμυνας και ασφάλειας που θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τον ΝΑΤΟ και όχι ανταγωνιστικά. Αυτές είναι οι ελληνικές θέσεις. Αυτά θα συζητήσουν οι σύμμαχοι σήμερα και αύριο στην Άγκυρα. Και χαίρομαι γιατί η Ελλάδα, χάρη στην πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, βρίσκεται πάντοτε στο κέντρο αυτή τη συζήτηση.
0: Κύριε Υπουργέ, να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας με τοπική αντιπαράθεση του πρώην Πρωθυπουργού με την κυβέρνηση πλέον, του Αντώνη Σαμαρά. Χθες κατέθεσε και αίτηση στον εισαγγελέα του Αριουπάγου για το λογισμικό Predator. Είχαμε και τα δύο βίντεο, τα δύο αιχμηρά βίντεο για την κυβέρνηση. Πώς βλέπετε εσείς αυτή την αντιπαράθεση, γιατί φαίνεται ότι ανεβάζει ρυθμούς?
2: Ακούστε, η παράταξή μας έχει αρχές και θέσεις, έχει σαφή ιδεολογία και εκφράζει πλατιά στρώματα της ελληνικής κοινωνίας. Στη Νέα Δημοκρατία εμείς λειτουργούμε δημοκρατικά, ακούγονται όλες οι απόψεις, στο τέλος όμως πετυχαίνουμε την αναγκαία σύνθεση. Έτσι μας έδωσαν οι πολίτες 40% στις δύο τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, επειδή έχουμε και πρόγραμμα και αξιοπιστία. Εγώ λοιπόν θα σας έλεγα ότι προτιμώ κινήσεις που ενώνουν και δυναμώνουν την παράταξη, παρά κινήσεις που τραυματίζουν. Και δυστυχώς οι τελευταίες κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού είναι κινήσεις που τραυματίζουν την παράταξη σε μια έτσι στιγμή, καθώς οδεύουμε σταδιακά προς τις εκλογές του επόμενου έτους. Οι εκλογές θα γίνουν, όπως γνωρίζετε, την άνοιξη του 2027, που είπε ο Πρωθυπουργός. Επομένως, οι απορίες μου είναι εύλογες και επιμένω ότι η Νέα Δημοκρατία χρειάζεται κινήσεις που ενώνουν. Δυστυχώς ο κ. Σαμαράς επιλέγει να κάνει κινήσεις που τραυματίζουν και πληγώνουν την παράταξη αυτή.
0: Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε.
1: Περίμενε
0: πολύ.
1: Ένα τελευταίο πολύ γρήγορο ερώτημα. Με ένα ναι όχι. Υπάρχει στον ορίζοντα άμεσα τώρα, μέσα στο καλοκαίρι, το φθινόπωρο, συνάντηση του Πρωθυπουργού με τον Ντόναλντ Τραμπ?
2: Δεν έχω τέτοια πληροφορία, κύριε Παγάνη.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ.
2: Καλά. Καλημέρα σας.
3: Real FM. Βασίλης 25 ετών, διανομέας box, Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Αυτή τη στιγμή, στους δρόμους της Ελλάδας κυκλοφορούν περίπου 5,7 εκατομμύρια αυτοκίνητα. 4,3 εκατομμύρια είναι βενζινοκίνητα. 28.000 είναι ηλεκτρικά. 3,4 εκατομμύρια είναι μικρά πόλεις. 1,3 εκατομμύρια είναι SUV. Και από όλα αυτά, αρκεί μόνο ένα.
6: Πού πας, ρε καραμούζα,
5: για να σου χαλάσει τη μέρα. Ηρέμησε με μια ασφάλιση αυτοκινήτου Speed On από τη Generali και μην αφήνεις τίποτα και κανέναν να χαλάει τη μέρα και τη διαδρομή σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ. Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει? Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
10: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
11: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο Φοβρής Αξελός. Η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας, η αύξηση των αμυντικών δαπανών και η στήριξη της Ουκρανίας θα βρεθούν στο επίκεντρο της διήμερης συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία αρχίζει σήμερα στην Άγκυρα. Αργά το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Συνέγερμος εξημάνει στη Δαμασκό μετά από διαδοχικές εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Γάλλος πρόεδρος. Ο Εμμανουέλ Μακρόν είναι καλά και ασφαλής, ανακοίνωσε πριν από λίγο το Ελιζέ. Περισσότερα στο real.gr. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Αυξημένη στη Βασιλή Σοφίας προς Σύνταγμα στην κάθοδο της Κηφισίας στους Αμπελοκήπους και ανατμήματα σε Αλεξάνδρας και Μεσογείων.

Καλημέρα, καλημέρα. Τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Εδώ είμαστε να σας ευχαριστήσουμε όλους πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είτε διαφωνούμε, είτε συμφωνούμε μαζί σας. Για αυτά που λέμε εμείς, για αυτά που λένε οι καλεσμένοι, είναι και πολιτικές τοποθετήσεις. Όλους σας ευχαριστούμε γιατί με τον τρόπο σας συμβάλλετε στην εκπομπή.

0: να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν βρει αυτό που τους ταιριάζει και δεν το αλλάζουν με τίποτα. Το καφέ που απολαμβάνουν κάθε μέρα, το μαξιλάρι που τους χαρίζει το καλύτερο ύπνο, τα αγαπημένα τους ρούχα για τη γυμναστική και το καλύτερο, χάρη στο Protergia Club, τα αποκτούν όλα με έκπτωση. Αυτό είναι το Protergia Club που επιβραβεύει κάθε πελάτη Protergia μοναδικές προσφορές και εκπτώσεις από κορυφαία brands. Γίνε πελάτης λοιπόν, κατέβασε το Protergia App, μπε στο Club και θα έχεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ψυχαγωγία, τις αγορές και τα ταξίδια σου με ένα κλικ. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
1: Μαζί μας όπως πάντα αυτή την ώρα είναι και η Cosmote Telecom. Σήμερα είναι ακόμα μια υπέροχη βραδιά για θερινό και δεν χρειάζεται να ψάχνετε αν υπάρχουν εισιτήρια ή ώρες που σας βολεύουν. Γιατί με την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV έχετε ένα θερινό παντού μαζί σας. Όλο το συναρπαστικό περιεχόμενο από Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα για να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας ταινίες και σειρές όπου και αν βρίσκεστε.
0: Να ξέρεις την έχω και είναι καταπληκτική αυτή η προσφορά.
1: Αυτό θα είναι πάρα πολύ ωραίο, αλήθεια είναι αυτό.
0: Σε ενημερώνω. Και ξέρεις, γιατί εγώ περιμένω ακόμα να ζεσταθεί η θάλασσα. Άμα δεν πάει στους 29 με 31, εγώ δεν πουτάω.
1: Καλά, εγώ συνήθως τη βλέπω με τα κιάλια, οπότε...
0: Α, εσύ δεν πουτάς ούτε στους 31.
1: Εγώ τρελαίνομαι για θάλασσα, αλλά τη βλέπω πάντα με τα κιάλια.
0: Έχουμε τα δελτία. Έχουμε τα δελτία στον αντένα.
1: Αφιερωμένη. Είμαι κι εγώ πάνω κατά πάνω, όπως εσύ. Είμαστε και οι δύο πάνω κατά πάνω. Κατάλαβες γι' αυτό.
0: Τι έγινε, κυρία Βουτσέσκη, έχεις κάνει κανένα μπάνιο, σε βλέπω. Αφού είσαι άσπρη, τι έκανες. Έχεις κάνει. Δεν φαίνεται πουθενά.
1: Έχει κάνει, μπορεί να μην κάθεσαι στον ήλιο. Δεν είναι και της μόδας, δεν είναι της μοδός να κάθεσαι στον ήλιο πια. Να είναι σαν. Βέβαια, αν πάρεις λίγο αυτό το χρώμα της μπύρας, καλό θα ήταν.
0: Το χρώμα της?
1: Της μπύρας.
0: Ποιας μπύρας?
1: Όχι, της μαύρης.
0: Άνευ.
1: Της ξανθιάς της μπύρας. Της μπύρας. Το χρώμα της μπύρας που λέμε.
0: Τι λέει.
1: Σε λίγο, σε πολύ λίγο, θα έχουμε τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΚΚΕ μαζί μας.
0: Κάτσε, περίμενε τώρα που το είπες αυτό, γιατί ήταν ένα φίλο νωρίτερα, νομίζω, ο Γιώργος από την Ηλίουπολη.
1: Ο Γιώργος, ναι.
0: Μάλλον. Α, να το, ο κύριος Γιώργος από την Ηλίουπολη. Κύριε Γιώργο, πιθανότατα δεν ακούσατε αυτό που είπαμε. Εμείς δεν είπαμε ότι όλα τα κόμματα ψήφισαν τα μνημόνια. Εμείς είπαμε ότι όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν τα τελευταία 15-16 χρόνια ψήφισαν τα μνημόνια. Το λέω αυτό γιατί υπάρχουν εξαιρέσεις όπως για παράδειγμα το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, έτσι, που δεν ψήφισε τα μνημόνια.

0: Λοιπόν, τώρα μπορεί να είναι καλοκαίρι όμως. Και αρκετός κόσμος είναι εδώ και μας ακούει. Άλλοι φεύγουν τα Σαββατοκύριακα ή περισσότερο. Εμείς οργανώνουμε, όπως κάνει ο Real FM πάντα, έναν εξαιρετικό διαγωνισμό από χθες δηλαδή μέχρι 13 Ιουλίου. Ακούστε τώρα τα δώρα. 4 ημέρες στη Σαντορίνη για 2 άτομα από το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό Manesis Travel. Ο Real FM και η Manesis Travel σας χαρίζουν μια εμπειρία ζωής στη Σαντορίνη. Διεκδικήστε 4 ημέρες, δηλαδή 3 διανυκτερεύσεις, με πρωινό σε σουίτα για 2 άτομα στο Casa Su. Στο Casa Sansa Hybrid Retreat, ένα φοβερό ξενοδοχείο, Casa Sansa Hybrid Retreat, στην καρδιά των Φυρών, με μοναδική θέα στην Καλντέρα και το ηφαίστειο. Είναι ένα boutique retreat όπου η κυκλαδίτικη αισθητική, η πολυτέλεια και η απόλυτη χαλάρωση συναντούν ένα από τα πιο μαγευτικά λιοβασιλέματα του κόσμου. Έτσι, σιγουριά και την εμπειρία της Manesis Travel, που εδώ και δεκαετίες δημιουργεί αξέχαστα ταξίδια σε όλο τον κόσμο. Έτσι, ένα καταπληκτικό δώρο για να μας θυμάστε. Δεύτερο δώρο. Δώρο επιταγή 1500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home. Αποκτήστε έπιπλα ελληνικής κατασκευής με μοντέρνο σχεδιασμό υψηλής αισθητικής και ποιότητας και εκπτώσεις από 30 έως 40%. Πληροφορίες στο kotsopoulos.gr. Και τρίτο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από τη Seajets. Με τη Seajets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες με 3 καθημερινά, πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα. Ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε μία ώρα, Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλο τη Seajets. Ταξιδεύστε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε τον Real Player, είναι στα δεξιά, θα το βρείτε, και ακολουθείτε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα, δηλαδή 13 Ιουλίου, στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά και επιστρέφουμε με τον κύριο Καναθανασόπουλο.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία με κεντρικό διακύβευμα τη συνοχή της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας. Τα παζάρια του Τούρκου Προέδρου και τα δώρα που μεταφέρει ο Τραμπ. Απευθείας συνδέσεις με την Ουάσιγκτον και την Άγκυρα. Σάλλος με την προφυλάκηση προπονητή Στίβου στην Κεφαλονιά. Οι καταγγελίες αθλητριών για σεξουαλική κακοποίηση και ασέλγεια, πώς τον παγίδευσαν οι αρχές. Μαρτύριο για τους οδηγούς η έβρεση θέσης στάθμευσης στο λεκανοπέδιο. Λύση επιχειρεί να δώσει δωρεάν εφαρμογή Park Out του Δήμου Αθηναίων. Όλες οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία της.
5: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
6: Έλα, πού είσαι?
7: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
6: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
7: Έλα, εδώ, δεξιά.
6: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
7: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
6: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
7: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
6: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
8: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
11: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
10: Γιατί?
11: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
10: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
11: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Πατρίδα της Χίου στους 103,7 και τον Real Voice των Δωδεκανήσων στους 99,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Όπως σας προαναγγείλαμε, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή να τον καλημερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε πολύ που είναι μαζί μας, τον κύριο Νίκο Καραθανασόπουλο, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας. Καλή σας ημέρα,
1: κύριε Καραθανασόπουλο. Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από αυτή τη συνάντηση, ένα αναμονή συνάντηση δηλαδή, που θα έχουν το μεσημέρι ο Αμερικανός πρόεδρος με τον Τούρκο πρόεδρο. Πώς τη βλέπετε εσείς, ποια είναι το σχόλιο σας, σας ανησυχεί κάτι?
2: Κοιτάξτε, είναι στα πλαίσια των συνολικότερων διευθετήσεων στην ευρύτερη περιοχή και από αυτή την άποψη, επί της ουσίας, το μόνο που μπορεί να βγει από τέτοιες διαδικασίες είναι ακριβώς η επιτάχυνση της υλοποίησης των σχεδιασμών, των ατοικών σχεδιασμών στην περιοχή του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, και όλα αυτά είναι στα πλαίσια της συνδιαχείρισης, που επί της ουσίας σημαίνει καταπάτηση κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, η όλο και μεγαλύτερη εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτές τους σχεδιασμούς τους Αμερικανοατοικούς, όχι μόνο δεν πρόκειται να προστατεύσει και να διασφαλίσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, αλλά πολύ περισσότερο δημιουργεί όλο και περισσότερα προβλήματα για τον ελληνικό λαό, λόγω ακριβώς και της πορείας εξέλιξης της οικονομίας, της ακρίβειας, αλλά και σε μια σειρά άλλα ζητήματα, οι τεράστιες πολεμικές δαπάνες, οι οποίες ταχίζουν κοινωνικές ανάγκες που έχουν οι εργαζόμενοι και τα ευρύτερα δικαστήρια.
0: Βέβαια, κύριε Καραθανασόπουλο, ο Ντόναλντ Τραμπ δεν φαίνεται να πολύ θέλει το ΝΑΤΟ. Δηλαδή, μόνο του φαίνεται να θέλει να κάνει παιχνίδι στην περιοχή.
2: Έχει παράπονα ναι, κατά πόσο στάθηκαν όλοι σε αυτούς τους σχεδιασμούς.
0: Ναι.
2: Όμως, προσέξτε, ανεξάρτητα τις επιμέρους διαφοροποίησεις οι οποίες υπάρχουν, και η Νατοϊκή Συμμαχία αλλά και περισσότερο οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν σαφέστατους σχεδιασμούς. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, δεν βρίσκονται σε αντιπαράθεση άμεση, βρίσκονται σε επιμέρους ζητήματα, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο είναι ψευτοδίλημα αν θα πάμε με τον Τραμπ ή με τον ΝΑΤΟ.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Στην ουσία, ναι, εγώ θέλω να περάσω τώρα στον χρόνο. Δεν ξέρω, θες να μείνουμε κι άλλο?
0: Όχι, το κομμάτι αυτό το κλείσαμε. Ναι.
1: Ο κόσμος, ο οποίος διαμαρτύρεται και δικαιολογημένα σε πολύ μεγάλο βαθμό, κύριε Καραθανασόπουλε, για τις πληθωριστικές πιέσεις, για την ακρίβεια, τι θεωρείτε ότι θα πρέπει να κάνει η κυβέρνηση που δεν το κάνει μέχρι τώρα?
2: Κοιτάξτε, είναι άμεση η επίπτωση η ακρίβεια της εμπλοκής της χώρας μας στον πόλεμο? Εμείς λέμε βεβαίως ότι είναι άμεση η επίπτωση αυτής της εμπλοκής. Δεύτερον, γιατί η εμπλοκή αυτή σημαίνει εξυπηρέτηση επιχειρηματικών συμφερόντων. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Δεύτερος παράγοντας της ακρίβειας είναι ακριβώς η προσπάθεια την οποία κάνουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι για να μεγεθύνουν και να διασφαλίσουν την κερδοφορία τους. Και το τρίτο ζήτημα είναι ακριβώς ότι πάνω σε αυτές τις υψηλές τιμές έχουμε να κάνουμε και με την φορολογία την κρατική, δηλαδή τους έμεσους φόρους του ΦΠΑ και τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στα καύσιμα που εκτοξεύουν ακόμη περισσότερο τις τιμές. Αυτό είναι το πρόβλημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή και το οποίο οι προτάσεις και της κυβέρνησης αλλά και των υπολείπων συστημικών κομμάτων όχι μόνο δεν το αντιμετωπίζουν, αλλά διατηρείται σε όλη του την μεγαλοπρέπεια.
0: Βέβαια, το ΚΚΕ λέει ότι πρέπει να συγκρουστούμε με τις αιτίες και όχι να προσαρμοστούμε στις αιτίες που έχουν διαμορφώσει την ακρίβεια. Πώς θα γίνει αυτό, δηλαδή τι πρέπει να γίνει? Γιατί λένε τα άλλα κόμματα ότι υπάρχουν κοστολογημένες προτάσεις. Το ξέρετε πολύ καλά, το ακούτε κι εσείς.
2: Εμείς με τη λογική των κοστολογημένων προτάσεων διαφωνούμε, γιατί επί της ουσίας τι σημαίνει κοστολογημένη πρόταση? Σημαίνει προσαρμογή στους κανόνες δημοσιονομικής πειθαρχίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που επί της ουσίας τι έχει να κάνει? Έχει να κάνει με τα λίγα ψίχουλα τα οποία παραμένουν αδιάθετα, για το πώς θα μοιραστούν αυτά τα λίγα ψίχουλα τη στιγμή που καθημερινά το καρβέλι από τον κόπο και τον υδρό των εργαζόμενων πηγαίνει στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους ως κερδοφορία. Άρα, λοιπόν, αυτό είναι το ζητούμενο, γι' αυτό και εμείς διαφωνούμε με τη λογική του κοστολογημένων μέτρων. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Δεύτερο ζήτημα, ότι για να μπορέσει να κερδίσει ο ΡΟΣ κάποιος πρέπει να χάσει. Δεν γίνεται δηλαδή και η πίτα ολάκερη και ο σκύλος χορτάτος. Εμείς λέμε καθαρά ότι για να κερδίσει ο ΡΟΣ πρέπει να χάσει. Αφενός μεν η επιχειρηματική όμιλη και η κερδοφορία τους, και δεύτερον πρέπει να χάσει και το ίδιο το αστικό κράτος. Μέσα από την δραστική μείωση της φορολογικής επιβάρησης. Άρα δηλαδή η πρότασή μας δεν είναι για απλά και μόνο να μειωθεί προσωρινά ο ΦΠΑ σε ορισμένα εμπορεύματα, αλλά είναι εμάς να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα βασικά είδη λαϊκής ανάγκης που καλύπτουν βασικές λαϊκές ανάγκες.
0: Και ο ειδικός φόρος στα καύσιμα, έτσι.
2: Αντίστοιχα να καταργηθεί ο ειδικός φόρος στα καύσιμα και στην ενέργεια. Το βλέπουμε λοιπόν αυτό ως κεντρικό ζήτημα και βεβαίως πέρα από αυτά τα θέματα που σχετίζονται και με το επίπεδο των μισθών που λέμε ότι πρέπει να αποκατασταθούν οι μισθοί στην πρώτερη κατάσταση, να επιστρέψουν οι συλλογικές συμβάσεις τριετίες. Το τρίτο ζητούμενο το οποίο υπάρχει είναι το εξής, ότι πρέπει ταυτόχρονα να συμβουστούμε και με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα, στο ζήτημα της ενέργειας, της ακριβής ενέργειας και της ενεργειακής φτώχειας, παίζει σημαντικό ρόλο η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απελευθέρωση της ενέργειας και την πράσινη μετάβαση. Ο λαός πληρώνει ένα πανάκριβο ρεύμα και με τα χρηματιστήρια ενέργειας και με τις ρήτρες αναπροσαρμογής, αλλά και ταυτόχρονα και με τα τελείρια που έχουν καταστήσει τον ελληνικό λιγνίτη πανάκριβο σε σχέση με τα υπόλοιπα εισαγόμενα καύσιμα τα οποία υπάρχουν. Άρα λοιπόν είναι ένα πλέγμα μέτρων το οποίο πρέπει ουσιαστικά να στοχεύει στον πραγματικό εχθρό του λαού, που δεν είναι απλά και μόνο η διαχειριστική επάρκεια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, δεν είναι απλά και μόνο να ιτηθεί η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση, αλλά είναι να ιτηθεί και η πολιτική, την οποία τα άλλα κόμματα δεν την αμφισβητούν, αντίθετα τη στηρίζουν.
1: Μάλιστα.
0: Τώρα τις δημοσκοπήσεις πώς τις βλέπετε, κύριε Καρθανασόπουλε, αλλά και τους νέους παίκτες.
1: Καλά το λες αυτό. Και εγώ να προσθέσω στο ερώτημα της Ρίτσας, ναι, ποιο είναι το διακύβευμα για τις επόμενες εκλογές, όποτε και αν αυτές γίνουν. Και με, όπως λέει η Ρίτσα, και με την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, από ό,τι φαίνεται δημοσκοπικά καταγράφεται ως αξιωματική αντιπολίτευση. Έτσι και της κυρίας Χαριστιανού.
2: Ναι. Κοιτάξτε, οι δημοσκοπήσεις βεβαίως είναι ένα εργαλείο που αποτυπώνουν, εφόσον χρησιμοποιούνται επιστημονικά κριτήρια, την εικόνα της στιγμής, αλλά και ταυτόχρονα και ένα μέσο επηρεασμού της κοινής γνώμης. Σε μια κατεύθυνση να τη στείλουν σε ανώδυνα για το σύστημα επιλογές. Και το λέμε αυτό γιατί βεβαίως πρέπει να βάλουμε τη μεγάλη εικόνα. Ποια είναι αυτή η μεγάλη εικόνα? Η ανησυχία που υπάρχει στην αστική τάξη, λόγω ακριβώς των τεράστιων ανταγωνισμών και αντιθέσεων οι οποίες υπάρχουν και της δυσκολίας ενσωμάτωσης της λαϊκής δυσαρέσκειας, για να μπορέσει ακριβώς να εγκλωβίσει το λαό σε ανώδυνα για το σύστημα αδίέξοδα. Το λέμε αυτό γιατί δημιουργούνται κόμματα τα οποία μπορούν να παίξουν ως εναλλακτικό ρόλο σε μια υπόθεση διακυβέρνησης της χώρας την επόμενη μέρα, αλλά και ταυτόχρονα και κόμματα τα οποία έχουν και το εξής
0: χαρακτηριστικό. Δεκανίκια λέτε δηλαδή τώρα.
2: Δεκανίκια ακριβώς, αλλά και κόμματα τα οποία μπορούν να εγκλωβίσουν τη λαϊκή δυσαρέσκεια. Αυτή η πληθώρα των κομμάτων στοχεύει προς αυτές τις δύο βασικές κατευθύνσεις. Από αυτή την άποψη, το ζητούμενο για το ΚΚΕ δεν είναι απλά και μόνο να αλλάξει ο Μανολιός και να βάλει τα ρούχα του αλλιώς. Γιατί η επόμενη κυβέρνηση, όποια και αν είναι, θα παδίσει πάνω στις ράγες που έχουν ήδη διαμορφωθεί. Και τις ράγες αυτές τις έχει διαμορφώσει η συμμετοχή της χώρας μας στο ΝΑΤΟ και στην στρατηγική συμμαχία με τη ΣΥΠΑ, η συμμετοχή της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων. Άρα λοιπόν αυτές οι στρατηγικές επιλογές δεν αμφισβητούνται από όλα τα άλλα κόμματα.
1: Βλέπετε ότι έρχεται κυβέρνηση και συνεργασίας.
2: Και τα παλιά και τα καινούργια. Βεβαίως είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο, γιατί προσέξτε, μόνο και μόνο η μετακινήση πολιτικού προσωπικού από το ένα κόμμα στο άλλο, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι οι διαφορές ανάμεσα στα κόμματα είναι πάρα πολύ μικρές. Άρα λοιπόν δεν τους εμποδίζει όπως το παρελθόν να μετακινούνται με μεγάλη ευκολία από το ένα κόμμα στο άλλο. Άρα λοιπόν το ζητούμενο δεν είναι τι κυβέρνηση θα έχουμε την επόμενη μέρα, αλλά πόσο δυνατός θα είναι το αντίπαλο δέος. Και το αντίπαλο δέος στην προκειμένη περίπτωση είναι ο λαός και οι ανάγκες του.
1: Μάλιστα.
2: Και από αυτή την άποψη λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει να ισχυροποιηθεί ακόμη και αποφασιστικά το ρεύμα αμφισβήτησης κυρίαρχης και πολιτικής και ενίσχυση του ΚΚΕ κατά συνέπεια.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καραθανασόπουλε. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
1: Ο κ. Βουλευτικός εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος.

0: απάντηση ότι κουμπώνει.
1: Α, σωστό, ναι.
0: Για καλοκαίρι. Έχει φάει γουρνοπούλα, παιδί μου.
1: Δεν
0: είναι το αθλήματος.
1: Δεν είμαι αυτό το άθλημα. Αυτός που είναι αυτό το αθλήματος είναι και είναι δυνατός, παίκτης και γερό πυρούνι.
0: Εγώ με τον Ρογκάκο έπρεπε να τον έχω
1: ναι,
0: να το...
1: Με τον Ρογκάκο θα τα βρίσκατε τόσο ωραία. Ναι. Τόσο ωραία. Είναι πραγματικά.
0: Από τη Λακωνία δεν είναι ο Νίκος.
1: Ναι, από τα κόκκινα λουριά, σα παρακαλώ. Ναι, αυτέ οι ερωτήσει να μην ακούγονται, γιατί τώρα, κοντεύουμε κι εμεί να χτίσουμε δίπλα με σωτυχία και με την Κατερίνα ένα μικρόβιο. ένα δωμάτιο στα κόκκινα λουριά.
0: Εντάξει, θα μάθουμε κι αυτή τη γουρνοπούλα σιγά-σιγά.
1: Νομίζω ότι τρώει. Απλά ναι, θέλει και ένα μποστάνι δίπλα.
0: Γιατί
1: σου λέει, θα με χορταράκια.
0: Να ξεκουράζει το στομάχι, ε.
1: Λέει, βάζω χορταράκια, λέει μελάδι και λίγο αυτό. Αλλά δίπλα εννοεί μια σταυλίσια ένα μισή κιλό.
0: Ξέρει, ο Κάκο ξέρει.
1: Τι θέλει για να πάει, να γλιστράει, να γλιστράει η μπριζολίτσα.
0: Και το άλλο, μιας και έχω πολύ καιρό να σου πω, κους.
1: Έλα, ναι. Λοιπόν, έχεις ανεκδοτό.
0: Πηγαίνει μια κυρία, λοιπόν, στο αστυνομικό τμήμα να δηλώσει την εξαφάνιση του συζύγου της. Και έτσι λέει ο αστυνομικός, εκεί που δέχεται την καταγράφει την εξαφάνιση, λέει: τι φορούσε ο άντρας σας όταν εξαφανίστηκε? Και απαντάει η κυρία: άσπρο τζιν, πράσινο μπουκάμισο, μπανάνα στη μέση και ροδακινέ εσταντίγες. Εσπραντίγες, πώς λέγονται αυτές οι
1: εσπραντίγες, ναι.
0: Και έτσι λέει ο αστυνομικός: και γιατί τον ψάχνετε?
1: Αχ, όχι. Α, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, μιλήστε μου στο πληθυντικό, θα με υποχρεώσετε. Παναγία μου.

0: Και κάπου εδώ, εμείς δειλά-δειλά. Ο Γιώργος.
1: Γενναία θα χαιρετήσουμε.
0: Ναι, ο Μάνος και ο Μπάμπης έρχονται με φόρα.
1: Εδώ είναι και οι δύο. Επίσης είναι και σκεπτικός από ό,τι βλέπω.
0: Θα συμβαίνει κάτι, θα διαβάζει. Ναι. Ενημερώνεται και είναι και αυτός πάνω κατά πάνω στο ρεπορτάζ. Είμαστε όλοι πάνω κατά πάνω στο ρεπορτάζ. Λοιπόν, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματα σας. Σας ευχαριστούμε όλους.
1: Καλημέρα σας. Εμείς ραντεβού αύριο στις 10.
0: Ναι, εντάξει.
1: Δεν θα ταλαιπωρηθείς πολύ αύριο, δεν θα έχει πολύ κίνηση.
0: Τα ξέρεις εσύ αυτά. Έχεις μιλήσει. Ναι, γεια.

0: Real FM.
1: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
2: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το Κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της.

0: ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora. Κατέβασε το τώρα. Hellenicseaways. Μπήκες, έφτασες.
1: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
2: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκων, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου, παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Πετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
3: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.

0: πέρασε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη.
1: Ποιο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Με τις αναμετρήσεις Αργεντινή-Αίγυπτος στις 7 το απόγευμα και Ελβετία-Κολομβία στις 11 το βράδυ ολοκληρώνεται σήμερα η φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Οι ομάδες που θα κερδίσουν θα αναμετρηθούν μεταξύ τους στους 8. Ήδη στα προημιτελικά θα παίξουν Γαλλία-Μαρόκο, Ισπανία-Βέλγιο και Νορβηγία-Αγγλία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά επιρωτικά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Στους 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, σε ακούω.
1: Δεν έχω να πω τίποτα, διότι...
0: Κλείσε.
1: Βάλε μουσική.
0: Λοιπόν, πηγαίνει ο Τραμπ στην Τουρκία, από εδώ, από εκεί.
1: Άσε να πούμε και μια κουβέντα.
0: Θα πάει, θα δώσει, ποιος θα τι? Πάρει, θα κάνει, θα δείξει τα ΚΑΑΝ, τα F-110, τα F-35. Δεν είναι πάντως φοβερό ότι πλέον έχει αναβαθμιστεί λίγο η κουβέντα, ρε. Μπαίνει σε ταξί, πας σε καφενείο, έτσι, ή κάθεσαι με την παρέα και του λέω στο λόγο θα πάρει τα ΚΑΑΝ, τους κινητήρες των ΚΑΑΝ και εμείς θα πάρουμε τα F-35. Τι λες, ρε, ξέρεις με πόσα μίλια πηγαίνει το ένα και τέτοιες συζητήσεις, τα ανταλλακτικά.
1: Α, τώρα κατάλαβα που το πας.
0: Ότι όλοι ξέρουμε, έχουμε γίνει ειδικοί πλέον. Εγώ η επαφή με τα στρατιωτικά αυτά, τα αεροπλάνα και τα λοιπά, ήταν όταν παίζαμε παλιά τα υπερατού, τα χαρτάκια που ανταλλάσσαμε και λέμε, εγώ το έχω διπλό, το έχεις και τα λοιπά, παίζαμε.
1: Και λοιπόν, είχε αξία.
0: Βέβαια είχε αξία.
1: Μην ξεχνάς ποτέ την αγορά.
0: Βέβαια. Λοιπόν, θέλω να πω ότι τώρα, σε όποιο τραπέζι για να κάτσεις, παιδιά, τι θα γίνει με τα F-35, τα παίρνουμε, είναι, γιατί τα ΚΑΑΝ, ακούω, έχουν μεγαλύτερη και είναι περισσότερο πετρέλαιο, κατάλαβες, κυροζίνη κτλ. Έχουμε τέτοιες συζητήσεις πια. Έχουμε γίνει όλοι ειδικοί επί των εξοπλιστικών.
1: Ναι, αλλά όσο ειδικοί και να γίνουμε, αυτό που μας αποκάλυψε χθες η Νόα Φεντούλη, ότι οι σύνοδοι γίνονται διότι κάποιος αναλαμβάνει να πληρώσει τα έξοδα.
0: Ρώτησε από αυτού και τους σημερινούς προσκεκλημένους, όχι τόσο για τη σύνοδο, όσο και για τα στρατηγία.
1: Και ήταν το σας άκουσα εκεί, ο Πέστονα, όπως το βλέπω εγώ στην οθόνη αριστερά.
0: Ο κύριος Κατσαρός και ο κύριος Παστουσίας. Ναύαρχος και πτέραρχος.
1: Ο Ναύαρχος, ο πτέραρχος.
0: Ναι.
1: Η εξήγηση που έδωσε για το τι είναι το στρατηγείο, γιατί εμείς εδώ λέμε το στρατηγείο, κάνουμε πεις δημοσιογράφημα, δεν είμαστε υποχρεωμένοι στην ακρίβεια. Και πώς το εξήγησε, ότι είναι ένα γραφείο, παιδιά, που κάνει ένα συντονισμό και είπε για την Κωνσταντινούπολη ότι, παιδιά, υπάρχει μια μαύρη θάλασσα από πάνω, προβληματική, και όλα αυτά τα πράγματα. Η εξήγησή τους, όταν λοιπόν ακούς τους ειδικούς και σου εξηγούν τι ακριβώς είναι.
0: Ναι, ναι. Αλλάζει και το γιατί έχω στρατηγείο και λες, όπ, καμιά στρατιά θα είναι εκεί. Θα υπάρχει στόλος, θα υπάρχει σμήνος, θα γίνει τη τρελή εκεί. Κατάλαβε. Ναι. Βέβαια, όχι ότι δεν είναι θέμα. Είναι θέμα. Είναι θέμα γιατί η σημερινή κουβέντα ήταν ωραία. Τώρα το λέω για να καταλάβουμε τι γίνεται. Μιλάμε, κυρίες και κύριοι, να πούμε για το ενδεχόμενο, μάλλον για αυτό που έχει αποφασιστεί, να φτιαχτεί ένα στρατηγείο του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη και
1: μάλλον θα επικυρωθεί στην Άγκυρα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Τι λένε λοιπόν, υπάρχει μια ερμηνεία που λέει ο Ναύαρχος ο Παστουσίας έλεγε, παιδιά, ηρεμήστε λίγο, δεν είναι και τίποτα το αυτό, χαλαρώνεται. Υπήρχε η ερμηνεία του πτέραρχου που έλεγε, προσέξτε, το ένα στρατηγείο είναι πολύ κοντά στην Κύπρο. Και λαμβάνεις τυπικά θεσμικά οι Τούρκοι, διοικητικά δεν μπορούν να κάνουν κάτι. Είναι στρατηγείο του να το πληρώνει η Τουρκία. Με έξοδο της Τουρκίας γίνεται, αλλά ανήκει διοικητικά στο ΝΑΤΟ, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Αλλά έλεγε, με γνώμονα την κουλτούρα του τσιφλικιού που έχει η Τουρκία, θα παίξει μπαλίτσα, θα κάνει ιστορία.
1: Ναι,
0: okay,
1: δεν θα το πληρώσει μόνο, θα το αξιοποιήσει κιόλας.
0: Αναγιά σου, έτσι, αυτό είναι. Τυπικά δεν μπορεί να κάνει κάτι, όμως η Τουρκία δεν μας έχει συνηθίσει τυπικότητες.
1: Ναι, αλλά πόσες δεκαετίες πέρασαν, δεν το λέω για σένα, ναι, αλλά για όλους μας που περάσαμε μαζί αυτές τις δεκαετίες, να γίνονται διαμαρτυρίες, να είμαστε έξαλλοι, η Βουλή να ανακατώνεται, η πολιτική σύγκρουση να φτάνει στο κόκκινο για το αρχηγείο της Λάρισας στο Νατοϊκό.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πόσες διαδηλώσεις αντιπεριλιστικές έχουν γίνει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ή θέλεις να παίξεις με αυτόν τον τρόπο, ή δεν θέλεις να παίξεις. Και εδώ που τα λέμε για να δικαιολογήσω κάπου και τους πολιτικούς, δεν μπορεί να έρχεται και κάθε τόσο ένας πολιτικός, είτε είναι Α ή Β παράταξη, και να λέει, παιδιά, οι Αμερικάνοι ζήτησαν αυτό, θα το κάνω. Παιδιά, το ΝΑΤΟ ζήτησε εκείνο, θα το κάνω. Ναι. Γιατί όλα αυτά ενισχύουν τη στρατιωτική μου, τη γεωπολιτική μου θέση. Αν το λες εώτα μη ακουόντων.
0: Ναι, ναι, σωστά. Συμφωνούμε πολύ.
1: Δεν μπορείτε να το κάνεις.
0: Ναι.
1: Ο Ερντογάν δεν έχει και να τα κουβεντιάσει αυτά με κανέναν, είναι αλήθεια, διότι εκεί είναι μια σύνοδος αυταρχικών ηγετών. Λείπουν δύο-τρεις, αλλά δεν πειράζει. Το τηλέφωνο τους έχει ο Τραμπ συνεχώς και τους άλλους. Ναι. Τη μία με τον Πούτιν, την άλλη με τον άλλο. Ότι θα έφτανα στο σημείο να λέω ευτυχώς που υπάρχουν οι Κινέζοι, δεν θα το πίστευα ποτέ στη ζωή μου.
0: Είδες λοιπόν. Μην φτάσει στο σημείο να πεις ευτυχώς που είχαμε Σοβιετική Ένωση. Αυτό περιμένω.
1: Τι.
0: Λέω, θα φτάσει κάποια στιγμή στο σημείο να πει ευτυχώ που.
1: Κοιτάξτε, υπήρξε. Επειδή με προκαλεί και είναι σαφέ ότι με προκαλεί και η Κατερίνα το κατάλαβε, η οποία γελάει στα μούτρα μου. Λοιπόν. Υπάρχει ένα ευτυχώς σε πάρα πολλά διαβολικά και σατανικά πράγματα. Υπάρχει ένα ευτυχώς. Και η ισορροπία που χρειαζόταν μετά τον πόλεμο, τον δεύτερο, είχε αυτό. Αλλά μην προσπαθούμε να εξηγήσουμε το σημερινό κόσμο με τα μάτια του κόσμου του 50.
0: Προφανώς τώρα δεν γίνεται. Να πούμε... Για το πρόγραμμα ότι εκεί γύρω στις 2 με 2 και 4 ο Τραμπ θα είναι στην Τουρκία.
1: Ουφ, ευτυχώς θα έχουμε τελειώσει.
0: Θα τον υποδεχθεί ο Ερντογάν.
1: Ο Βασίλης.
0: Ναι. Τώρα, η συζήτηση που γίνεται είναι ότι θα πάει, θα του δώσει τους κινητήρες των ΚΑΝ, τους F-110. Έτσι, για να ξέρω και τους αριθμούς, κατάλαβες. Και θα δώσει και μια υποσχετική, παιδιά, θα κάνω ό,τι μπορώ για τα F-35.
1: Έτσι, αυτό λογικό δεν είναι. Δηλαδή, τους βγάλανε οι Αμερικάνοι από τα F-35 διότι πήρανε τα σοβιετικά όπλα. Με συγχωρείτε, τα ρώσικα όπλα. Λοιπόν, τα ρώσικα όπλα. Αλλά τους είχαν πει από την αρχή, διώξτε τα. Τους S-400, καλά το λέω.
0: S-400.
1: Διώξτε τα. Θυμίσω ότι επειδή οι Κύπροι είχαν κάνει αυτή τη βλακεία, κάποια στιγμή είχαν πάρει τους S-200, δεν θυμάμαι. Και τελικά τους πήρε. Θυμάμαι όμως ότι ήταν ο Αρσένης υπουργός άμυνας σε κυβέρνηση φυσικά Ανδρέα Πανδρέου. Και βρέθηκε ένα κόλπο να τους πάρουμε εμείς δίθεν, να τους βάλουμε κάπου στην Κρήτη υπό τον έλεγχο των ατοικών, γιατί είναι και δίπλα οι Αμερικάνοι, έχουν μια βάση εκεί. Και καλή. Λοιπόν, και κάπως έτσι μπουρδουκλώθηκαν τα πράγματα και οι Κύπροι μπόρεσαν να συνεχίσουν την πορεία που έπρεπε να έχουν εξ αρχής.
0: Εδώ να πούμε ότι οι Αμερικανοί έχουν δίκιο. Είναι αυτό που λες, δεν μπορείς να έχεις και το ένα και το άλλο. Λένε στους Τούρκους επί της ουσίας.
1: Ναι.
0: Έτσι. Αυτό είναι το.
1: Τώρα να έχεις μια.
0: Δεν γίνεται. Να έχεις και S400 και τα F30.
1: Ή να πιστεύεις ότι έχεις μια Ferrari. Αλλά εν πάση
0: περιπτώσει. Συμφωνώ.
1: Η Αμερικανοδυτική Συμμαχία, αν υπάρχει ακόμη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, προσπαθεί καημένη. Έχει μια διάταξη δυνάμεων, ομοιογενή όσο γίνεται συστήματα κτλ. Για λες τώρα θα σου πάρω από ένα Moskvitch. Ένα ανταλλακτικό να το βάλω στη Ferrari να πας μέχρι το σπίτι. Δεν γίνεται.
0: Ούτε θυμήθηκε στο Μόσχο.
1: Τώρα, επειδή μιλάμε για Σοβιετική Ένωση, τώρα μου ήρθε. Γιατί δεν είναι σωστό, δεν λειτουργεί ακόμη το φτωχό μυαλό μου. Moskvitch.
0: Φοβερό αυτοκίνητο.
1: Φοβερό, δεν λες τίποτα.
0: Φοβερό αυτοκίνητο.
1: Λοιπόν, τώρα που λέμε όμως για αυτά. Είναι ακόμη κομμουνισμός. Και εγώ δουλεύω στο Υπουργείο και πάμε επίσημη επίσκεψη στην Τσεχοσλοβακία. Που σου θυμίζω ότι ήταν μαζί τότε, μία χώρα. Και. Εμφανίζεται επίσημο αυτοκίνητο να μας πάρει ένα, πώς λέγονταν γάμο του. Τέλος πάντων, θα το θυμηθώ. Το οποίο θα τη θυμηθείτε όλοι, είχε μπροστά στη μάσκα τρία μεγάλα φανάρια. Δεν είχε δύο, ένα αριστερά, ένα δεξιά. Τα είχε στη μέση και ήταν τρία.
0: Ναι.
1: Φοβερό
0: ναι,
1: design.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάρα πολύ ωραίο design, φουτουριστικό. Όπως φουτουριστής ήταν και ο Μαγιακόφσκι καλού τη ώρα. Και. Λέω τι ωραία αυτοκίνητα, τα οποία ήταν κρατικά κυρίως, ναι. Που πολυπουλιώτουσαν. Τι μου ήρθε στο μυαλό.
0: Τι.
1: Αυτό.
0: Α.
1: Μια ιστορία από τον κομμουνισμό.
0: Μια ιστορία του κομμουνισμού.
1: Επειδή ο Τραμπ λέει ότι έχουν κομμουνισμό και κομμουνιστικό κίνδυνο στην Αμερική, γι' αυτό το λέω.
0: Αυτό πάλι έχει θυμηθεί τον Τραμπ το κομμουνιστικό κίνδυνο. Εντάξει, ζούμε ωραίες εποχές όμως. Είναι ωραίες ιστορικές εποχές.
1: Λοιπόν, πώς τον λένε τον Αμερικανό παίκτη. Κατά το Βέλγιο έσκησε, έτσι. Πήρε το αίμα όλων πίσω.
0: Κανονικότατα. Τα λες τώρα το ότι ο Αμερικανός πρόεδρος.
1: Ναι. Ναι, πρόσεξε όμως.
0: Περίμενε.
1: Τι.
0: Θα πατήσω το AI. Βολάνιος! Πώς λένε τον Αμερικανό που του έσβησε την κόκκινη κάρτα ο Τραμπ. Μπαλογκάν. Ο Μπαλογκάν.
1: Λοιπόν, το τι έχει γίνει με αυτή την κόκκινη κάρτα. Αλλά τώρα βγαίνει στις αμερικάνικες εφημερίδες το παρασκήνιο. Πόσοι κινητοποιήθηκαν, πόσοι μίλησαν οι μεν με τους δε.
0: Παιδί μου, έκανε δηλώσεις ο Τραμπ.
1: Ο Τραμπ έκανε δηλώσεις που αποκάλυψε την αλήθεια.
0: Να αποκάλυψε την αλήθεια.
1: Truth Trump.
0: Ναι, αλλά το θέμα δεν είναι ότι. Το παρασκήνιο είναι ότι δεν υπήρχε φάουλ.
1: Ο Τραμπ. Καλά τώρα κι εσύ, ρε παιδάκι μου.
0: Όχι, δεν με κατάλαβες. Ο Τραμπ δεν είναι ότι πήρε. Παραδεχτεί πήρε για να πάρουν πίσω την κόκκινη κάρτα. Είναι ότι δεν υπήρχε φάουλ.
1: Ναι.
0: Ότι
1: ήτανε δίκαιο.
0: Ότι ζεις στην εποχή όπου ο Αμερικανός πρόεδρος έχει πάρει τηλέφωνο για να σβήσουν την κόκκινη κάρτα ενός παίκτη και κάνει και δηλώσεις ότι πήρε γιατί δεν ήταν φάουλ, κάτι δεν πάει καλά σου λέει αυτή την
1: ιστορία. Μα γι' αυτό σου λέω, τώρα έχουν βγει ιστορίες για το πόσοι πρόεδροι ποδοσφαιρικών και άλλοι παράγοντες πήραν τηλέφωνο τον πρόεδρο Τραμπ να πάρει τηλέφωνο.
0: Δεν θέλω να σου ανεβώ στην πίεση. Από αυτό προτιμώ κομμουνισμό.
1: Γράψ' το, κόψ' το και δώσ' το μου.
0: Τον ετελείωσα.
1: Δώσ' το μου.
0: Από αυτό σίγουρα.
1: Πάω κατευθείαν στο Χατζηνικολάου του κάνω δήλωση. Εγώ με αυτόν τον κομμουνιστή δεν θέλω να κάνω κομπή. Λοιπόν, τώρα που έκανες την δήλωση κοινωνικών προβλημάτων σου, το πόσοι λοιπόν κινητοποιήθηκαν, το άλλο είναι δε ότι αυτός ο Φαύλος που είναι επικεφαλής της FIFA,
0: ναι,
1: έχει κάνει τέτοιες χάρες και σε άλλους, mm-hmm, και τα θυμήθηκα κι εγώ. Τότε που είχε βάλει τον Μέση, του είχαν φορέσει μια τέτοια της περιοχής του Κατάρ εκεί. Το θυμάσαι?
0: Όχι, αλήθεια όχι.
1: Έλα ρε. Που είχε ζητήσει ο Αλθανή, αν το λέω σωστά,
0: ναι, ναι, Αλθανή,
1: να περιβληθεί ο Μέση με ένα ένδυμα,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: που φοράνε οι άνθρωποι στο, ναι, Κατάρ. Και είχε γίνει έξαλλος, mm-hmm, ο Μέση. Mm-hmm. Αλλά το είχε δεχτεί διότι του το είχε ζητήσει ο πρόεδρος της FIFA.
0: Ναι.
1: Και άλλα πολλά όνου και έστει αριθμός. Έτσι, τίποτα δεν είναι αθώο και για πρώτη φορά. Πάντα υπάρχει κάτι πιο πριν. Mm-hmm. Κάποιος το έχει ξανασκεφτεί τελικά.
0: Yeah. Ο Ντόναλντ Τραμπ ο Βαρ.
1: Πάντως οι Βέλγοι καθάρισαν.
0: Ναι, ναι, τους τελείωσαν τους Αμερικανούς.
1: Ο δε, πώς τον είπαμε τον παίκτη.
0: Δηλαδή, τσάμπα έκανε.
1: Είναι ζήτημα να έκανε τρία σουτ, διάβασα.
0: Ναι.
1: Και δηλαδή δεν χρειαζόταν. Δηλαδή και να ήταν εκτός.
0: Ναι.
1: Στη Δε Αμερική παίζουν όλοι με κόκκινες κάρτες και έχει γίνει πολιτικό αφήγημα τώρα.
0: Τσάμπα,
1: η κόκκινη κάρτα.
0: Τσάμπα παρενέβη για το παλτό. Πες, ναι. Παλτό, αυτό, άνθρωπος. Αυτό, παλτό, αυτό. Το συζητάμε. Μάλιστα.

0: Για να δούμε εδώ τι λέει ο Ενικός. Να το.
1: Μίλα.
0: Χωρίς ΕΟΚ. Άνευ συνδικάτου.
1: Ναι.
0: Πάντως ότι η Τουρκία την θέλουν όλοι να παίξει ένα ρόλο. Δεν είναι η πρώτη φορά που αναθέτει η λεγόμενη Δύση, πες την όπως θέλεις, μεγάλες δυνάμεις.
1: Ρόλο.
0: Ρόλο στην Τουρκία.
1: Έτσι.
0: Και στην Οθωμανική Τουρκία είχαν αναθέσει ρόλους κατά καιρούς και γενικώς πάντοτε κοίταγαν και με τη μεγάλη πύλη να τα έχουν καλά. Πρώτα απ' όλα για απλούς πρακτικούς λόγους να αγοράζει πύλη να πουλάνε αυτοί όπλα. Και για άλλους ότι έκανε το χωροφύλακα. Και εμείς εδώ στην Ελλάδα το γνωρίζουμε ότι η Τουρκία ήταν πάντοτε ένας χωροφύλακας περιοχής.
1: Ναι, παιδί μου, κοίταξε. Λέμε συνέχεια ότι η Αμερική δεν βλέπει την Τουρκία υπό το πρίσμα των ελληνοτουρκικών. Δεν μπορεί να το δει έτσι και δεν γίνεται να το δει έτσι. Όσο περίεργο και να μας φαίνεται. Η Τουρκία βλέπει μια περιοχή.
0: Η Αμερική.
1: Συγγνώμη. Η Αμερική βλέπει μια περιοχή. Δεν βλέπει και η Τουρκία και η Ελλάδα. Έτσι. Στην καλύτερη, αν φτάσουμε και είναι κάτι που εμείς θέλουμε να αποφύγουμε, είναι το βρείτε τα.
0: Ναι.
1: Η Αμερική βλέπει μια περιοχή. Να μας είναι σαθές αυτό νομίζω.
0: Ναι, δεν καθαρό. Θέλω φασαρία στην αυλή μου.
1: Να είμαστε καθαροί σε αυτό και να ξέρουμε τι μας γίνεται. Η Αμερική λέει, παιδιά, εγώ βλέπω μια περιοχή. Τώρα το πώς και τι και τα λοιπά, όπως του λες, εγώ θέλω ησυχία.
0: Ωραία, να βάλω μια άλλη διάσταση. Αν αυτή τη στιγμή λοιπόν με αυτά που συμβαίνουν, λέγαμε μάλιστα, παιδιά, έχουμε κανένα φίλο σε αυτή την περιοχή εδώ τώρα, αυτή έτσι όπως τη βλέπει ο Τραμπ και η Αμερική. Ο μόνος είναι το Ισραήλ. Και επειδή δεν θέλω να κατονομάσω τον πρωθυπουργό που έχουν, ελπίζω να τον διώξουν συντόμως, αλλά λες το Ισραήλ. Γιατί? Για τον οποιοδήποτε λόγο. Και κάθομαι και σκέφτομαι μερικές φορές, επειδή με είσαι ακούσει κιόλας να λέω διάφορες παλαβομάρες κατά τους φίλους μου, αλλά πρέπει να μιμηθούμε το Ισραήλ σε πολλά πράγματα. Διότι αν έρθει η κακιά στιγμή, δεν θέλουμε να έρθει και δεν πρέπει και να κάνουμε κάτι για να το προκαλέσουμε. Τι, θες να κάνουμε διάλειμμα?
1: Όχι,
0: δεν
1: καταλήγει.
0: Αντέχεις.
1: Συστράτευση γυναικών, υποχρεωτική κτλ. Εγώ το έχω όλο το σενάριο να ξέρεις. Στο λέω και αξίζει, τα ακούς και εσύ να είσαι έτοιμη. Είναι εκπλαγής δηλαδή. Ναι, ετοιμάσου.
0: Αλλά έχει υποστεί εντατικά επιμόρφωση.
1: Σου λέω επειδή όταν ξεκινά έτσι ξέρω που καταλήγει. Αλλά επειδή ξεχνάει ότι τα έχει πει. Γι' αυτό σου λέω, θα το ξαναπεί και να είσαι έτοιμος.
0: Δεν ξεχνώ, αλλά νομίζω ότι πρέπει να τα επαναλαμβάνω που και που, μήπως και τα πάρουμε στα σοβαρά.
1: Ναι, ναι.
0: Ότι χρειάζεται ως λαός, ως έθνος, ως κράτος, ως πολιτεία, ως πολιτική με όμικρον γιώτα, να μην ξεχνούμε ότι σε αυτά τα ζητήματα πρέπει να είμαστε κάπως διαφορετικοί. Κάτι γίνεται νομίζω. Τι, κάτι γίνεται. Δεν τον έβρισαν ακόμη τον Μητσοτάκη, ο οποίος άλλωστε πήγε στην Άγκυρα κάνοντας το Μσόφιο Κοριό, έτσι. Διότι πριν από αρκετό καιρό πλέον, του λέγανε διάφοροι, μπα, με τον Τραμπ, ούτε καλημέρα δεν σου λέει.
1: Ναι.
0: Δεν σου σηκώνει το τηλέφωνο. Δεν σημελώνει.
1: Εδώ δεν μπορούσε.
0: Δεν σημελώνει πώς τα έχει καταφέρει με τον Τραμπ. Και βλέπεις τώρα
1: τι
0: ότι... Τότε, λέει, παιδί μου, πριν από μερικούς μήνες, του λέγανε του Μητσοτάκη ότι δεν έχει κονέ. Δεν έχουμε, πάει, τι χτίζουμε τόσο καιρό. Ναι. Ενώ οι μελώνιδες.
1: Η αλήθεια είναι, αποδείχθηκε αυτό που λες, ότι όσο πιο μακριά, τόσο πιο καλά.
0: Ναι, κοντά και μακριά.
1: Ναι, ναι. Από μακριά και αγαπημένη.
0: Ναι, βέβαια, κάναμε κι εμείς τώρα όλα αυτά τα ενεργειακά, τα μπήξε, τα δείξε. Ο Παπασταύρου που έχει κάνει ατελείωτα μίλια στον αέρα, φαντάζομαι ότι θα είναι με τόσα μίλια που έχει κάνει στον αέρα, θα έχει μπόνους να πάει τρεις φορές στον κόσμο γύρω-γύρω.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αλλά θέλω να πω, έχουμε δώσει. Mm-hmm. Έχουμε δεσμούς δημιουργήσει κάποιους. Δεν είναι ότι κάθισε και άπραγος, αλλά πάντως καλά κάνει, γιατί εγώ έλεγα μήπως να περάσει ο Τραμπ από εδώ, να τον φιλοξενήσουμε, να καθίσει 24 ώρες, να πει και να κάνει και μια ομιλία στην Πνίκα, να νιώσει καλά ο άνθρωπος, να βάλει και το postcard στην προεκλογική του εκστρατεία.
1: Θες να δεις και τον Τραμπ στην Πνίκα.
0: Κοίτα,
1: είναι εξέλιξη της δημοκρατίας.
0: Δεν έχω κανένα πρόβλημα.
1: Όχι.
0: Να έρθει να μιλήσει ο άνθρωπος, να το έχει να το λέει. Ησυχία πρέπει να έχουμε με δάφτους. Δεν χρειάζονται ούτε πολλές φιλίες, ούτε φυσικά εχθρότητα. Και σε αυτά τα ζητήματα είναι και αυτό μεταξύ των άλλων με τη θητεία και τη στράτευση που έλεγες πριν, που πιστεύω ότι υπάρχει αυτό, πρέπει να υπάρχει αυτό που λέμε εθνική πολιτική, κρατική πολιτική.
1: Φτάσαμε στο διάλειμμα, γιατί θα καταλήγει εκεί σιγά σιγά.
0: Κατερίνα, έχουμε διάλειμμα.
1: Να πούμε όμως
0: και πότε θα πω τα υπόλοιπα.
1: Με Babe Ruth να πάμε στο διαλυματάκι και επιστρέφουμε με το επόμενο ημέρο της εκπομπής.

0: Real FM.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
0: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα, 300 γραμμάρια, 6,25 και με Lidl Plus, 5,59. Λευκό τυρί άλμης, 2 κιλά, 10,35 και με Lidl Plus, 8,79. Και πίτσα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 3,59 και με Lidl Plus, 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
3: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
6: Το τάγκο?
5: Θα σας ειδοποιήσουμε.
6: Περίμενε, περίμενε.
7: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
5: Φτιάξε βαλίτσες.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
9: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
10: Για πότε είναι αυτά?
9: Για σήμερα.
10: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
11: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
10: Oh, φτάσαμε.
9: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
11: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
14: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
15: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
16: Λυσιστράτη είσαι.
15: Μην το πει. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
13: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
15: 21 και 22 Αυγούστου.
13: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
15: Και όχι μόνο.
14: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας. Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
17: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
18: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
17: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
19: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Στις 3 μετά το μεσημέρι θα γίνει η επίσημη τελετή υποδοχής του Αμερικανού Προέδρου στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Θα ακολουθήσει η διμερή συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Για να μπορέσει η Τουρκία να αποκτήσει F-35 χρειάζεται αλλαγή του Αμερικανικού νόμου περί κυρώσεων και δεν υπάρχει στο Κογκρέσο πνεύμα σύμπνοιας για τέτοια απόφαση, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Περισσότερα στο real.gr. Τουλάχιστον 18 άτομα τραυματίστηκαν από 2 ισχυρές εκρήξεις στη Δαμασκό κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν κατά την επίσκεψή του στη Συριακή πρωτεύουσα. Το γραφείο του Γάλλου Προέδρου ανακοίνωσε ότι είναι ασφαλής και συνεχίζει κανονικά το πρόγραμμά του.
2: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM, μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
19: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 33 βαθμοί Κελσίου. 31 σε Θεσσαλονίκη και Πρέβεζα, 26 στην Αστυπάλαια.
17: Ιδέα.
16: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
20: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
20: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
20: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
21: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
19: Αυξημένη στη συγκρού από το ύψος του Φίξ στο ρεύμα προς Αθήνα και σε σταδίου Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προς Σύνταγμα. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία.

0: Σου έχω και ιστορία καταναλωτικής τρέλας για να μην σε αφήνω με τα καταναλωτικά εκτός, δηλαδή να εφησυχάζεις. Λοιπόν, δεν ανοίγω συχνά όταν μου έρχονται λογαριασμοί στο κινητό τους, πλέον αυτόματα κτλ. Ηλεκτρονικά μου έχουν, όχι πια χάρτινα, από μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών που έχω το ίντερνετ χρόνια τώρα, έτσι. Δεν ξέρεις, εγώ τους λογαριασμούς με μια εταιρεία που έχω σχέση χρόνων, τους ανοίγω εντελώς δειγματοληπτικά. Να κάτσω να αναλύσω λογαριασμό, όχι. Εκτός και αν δω κάτι που μου κερδίζει τον ενδιαφέρον. Δηλαδή, δεν ξέρω πάνω κάτω πόσο πληρώνω. Αν δω κάτι να στραβά, μπαίνω μέσα να δω τι έχει γίνει εκεί. Κατάλαβες. Για το ίντερνετ και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, και για τρίτη φορά, επειδή είχα μπέρδεμα αλλαγές και στην Αίγινα και στην Αθήνα και τα λοιπά με τον εξοπλισμό του ίντερνετ, για τρίτη φορά παραδίδω τον εξοπλισμό το προηγούμενο, το router το προηγούμενο. Και παίρνω το, μου στέλνουν το επόμενο. Αλλά πάντα είμαι τυπικός. Πάω και το παραδίδω. Σε κατάστημα. Okay. Για τρίτη φορά μου έρχεται χρέωση, δεν τον έχω παραδώσει. Και είναι 45 ευρώ. Λέω, γιατί μερικές φορές δεν παίρνουμε χαμπάρι. Δεν παίρνουμε χαμπάρι αυτά. Και μπαίνω χθες δειγματοληπτικά στο λογαριασμό. Και μπαίνω μέσα και βλέπω τέλος μη επιστροφής εξοπλισμού. Και παίρνω τηλέφωνο, μου κάνετε πλάκ. Μου λέει, έχετε τη βεβαίωση ότι το παραδώσατε. Άρα λέω, η τακτική σας είναι να πάω να το παραδώσω, να πάρω βεβαίωση, να μου το χρεώσετε, να σας στείλω τη βεβαίωση για να το αποχρεώσετε. Κάτι δεν πάει καλά, λέω, στην διαδικασία, έτσι. Κάτι δεν πάει καλά. Με λίγα λόγια μου λέει, εντάξει κυρία, κάνω ακύρωση, θα σας έρθει και μήνυμα, πληρώστε το υπόλοιπο του λογαριασμού, όχι αυτό το ποσό. Και λέω, μερικές φορές, σε όλα αυτά που συμβαίνουν, τι πληρώνουμε πολλές φορές από ένα έως περισσότερα ευρώ, χωρίς να το πάρουμε χαμπάρι.
1: Γι' αυτό κοιτάτε τους λογαριασμούς, όπως κάνει ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, mm-hmm. που τους κοιτάζει όλους με λεπτομέρεια, ακόμη και για να
0: έτσι
1: θυμάμαι,
0: έτσι
1: και για να ελέγξω και τον εαυτό μου, και για να δω, το ξέρεις ότι στο εξοχικό όταν φεύγω, πάντα φωτογραφίζω το ρολόι.
0: Πολύ καλά κάνεις.
1: Το φωτογραφίζω.
0: Πολύ καλά κάνεις.
1: Παίρνω μια φωτογραφία του ρολογιού. Είτε γιατί δούλευε το σύστημα, τώρα ο ΔΕΔΙΕ το έχει κάνει έτσι. Παλιά ήταν στη ΔΕΗ, έμπαινε σε ένα σημείο, τους έβαζες εσύ. Να μην πηγαίνουν οι άνθρωποι, είναι στην άκρη το δικό μου. Είναι
0: τώρα είναι αυτόματο και είναι ακόμα χειρότερα. Ναι.
1: Όχι, το έφτιαξε ο ΔΕΔΙΕ με έναν τρόπο.
0: Ναι, φοβερό.
1: Που για να βγάλεις άκρη, πού είναι, πώς να του βάλεις την καταγραφή, τι σου ζητάει πριν, τι αυτά. Ρέση, οι ιδιωτικές ή ιδιωτικοποιούμενες ή ιδιωτικού τύπου, τέλος πάντων, ο ιδιωτικός τομέας, είναι δυνατόν να μιμείται επιταχύρω το δημόσιο?
0: Έτσι είναι.
1: Είναι δυνατόν.
0: Μα το φωνάζω πόσο καιρό και μου λες όχι και δεν
1: και σου έλεγα
0: έτσι.
1: Όχι εγώ.
0: Μου έλεγες όχι.
1: Είναι σίγουρο.
0: Και μάλιστα
1: Κατερίνα, έχεις κομμένο τέιπο ότι του λέγα όχι.
0: Ναι, διαφωνούσες και θα σου πω γιατί. Γιατί αυτό πότε έγινε, το γύρισμα πότε έγινε, έγινε την περίοδο COVID. Το δημόσιο εξελίχθηκε, προσπάθησε να φύγει προς τον...
1: Όχι, έκανε φοβερή δουλειά ο Κερακάκης,
0: το έκανε τρομερή δουλειά. Έφυγε μπροστά και ήταν νομίζω το ορόσημο που ιδιωτικές επιχειρήσεις, μεγάλοι ιδιωτικοί όμιλοι, μιμήθηκαν τα χειρότερα του δημοσίου. Πάρε, σου λέω για παράδειγμα τώρα, να εξυπηρετηθείς από τράπεζα. Ναι. Δεν γίνεται. Αυτό έγινε με το
1: COVID. Δεν γίνεται. Έχω τώρα ένα μπέρδεμα.
0: Θα σου πω τι κάνω με το τεστ. Εγώ γι' αυτό θα ήθελα να έχω. Να φτιάξω κάποια στιγμή. Όταν αποσυρθώ από τη δημοσιογραφία, να κάνω. Φτιάξω μια καταναλωτική οργάνωση. Γιατί θεωρώ την ουσία των πραγμάτων. Μίλα με το τμήμα εξυπηρέτηση πελατών, τηλεπικοινωνιών. Θα τρελαθεί. Χθες, για παράδειγμα, αφού περίμενα για πολλές ώρες, στην Τρίτη κατάφερα να βρω λύση. Και ξέρεις πώς, γιατί ήταν έμπειρη η τηλεφωνήτρια. Η πρώτη τι έκανε? Την έπιασε πανικός και μου το κλείσε. Και καλά κόπηκε γραμμή. Okay. Το κατάλαβα ότι την έπιασε πανικός.
1: Λοιπόν, έχουμε τον καλεσμένο μας, τον κύριο Τάσο Βασιλείου, που είναι διευθυντής ερευνών της ΠΡΟΡΑΤΑ. Κύριε Βασιλείου, τι κάνετε?
0: Γεια σας, κύριε Βασιλείου.
2: Χαίρετε και ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς.
1: Μην είστε τόσο αυστηρός, γιατί θα τρομάξει ο Μάνος Διφλής. Ο κύριος Βασιλείου είναι πολύ αυστηρός.
0: Δεν είναι αυτό, το ξέρω τον κύριο Βασιλείου, οπότε δεν είναι. Δεν με πείθει ότι γίνεται αυστηρός. Αντιθέτως. Υγιής άνθρωπος.
1: Εκτός αν κόψατε τις δημοσκοπήσεις, αν φοβηθήκατε και τις κόψατε.
0: Ναι.
2: Όχι, εντάξει, δεν έχουμε φοβηθεί ακόμα.
0: Ναι, έτσι, ακόμα. Καλά κάνει, λέει το ακόμα.
2: Έχουμε ακόμα πολλούς που χρειάζεται να το επιχειρήσουν αυτό, αλλά εντάξει. Όσο η αγορά ασχολείται με τις έρευνες για να προχωρά μπροστά και να βλέπει προς τα που κινούνται για να...
1: Ναι, αυτό το προς τα που κινούνται είναι που δεν έχουμε βγάλει. Κάποτε διαβάζαμε τις δημοσκοπήσεις, λέγαμε οκ, μάλλον σωστά τα βρίσκουν. Τώρα εδώ όμως έχει γίνει μεγάλο μπέρδεμα.
2: Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Εντάξει, εγώ αναφερόμουν στις έρευνες αγοράς, στις εμπορικές έρευνες που είναι αυτές οι οποίες επί της ουσίας αποτελούν και το μεγαλύτερο τζίρο, όχι μόνο για εμάς, αλλά και για τις περισσότερες εταιρείες έρευνα και συγγνώμης.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Βασιλείου, και μπαίνω κατευθείαν στα πολιτικά. Γιατί ρωτάμε όλους τους επικεφαλείς των δημοσκοπικών εταιρεών με τους οποίους επικοινωνούμε. Τον Τσίπρα τον μετράμε. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα το μετράμε από τότε που γίνονταν οι πρώτες συζητήσεις και λέγαμε το μετρούσατε όλοι σας, όλες οι δημοσκοπικές μετρούσαν το τι αποδοχή έχει το ενδεχόμενο δημιουργίας ενός κόμματος Τσίπρα. Το Σαμαρά γιατί δεν το μετράμε?
2: Τον μετρούσαμε και τον...
0: Ναι, γιατί σταματήσαμε? Θέλω μια γενική απάντηση. Δεν σας ζητώ να μας πείτε γιατί συνέβη κάτι συγκεκριμένο, αλλά γενικότερα μου έχει κάνει εντύπωση, το λέω συνέχεια εδώ στον Μπάμπη, ότι αρχικά, ναι, το θυμάμαι ότι το μετρήσαμε μια-δύο-τρεις φορές το Σαμαρά και το κόψαμε. Ενώ την ίδια ώρα για τον Αλέξη Τσίπρα ήταν το πρώτο ζητούμενο στις δημοσκοπήσεις. Τι θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας?
2: Η εικόνα η οποία είχαμε δεν άλλαξε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα για τον Αντώνη Σαμαρά. Και στις τελευταίες μετρήσεις που έχουμε κάνει, που πολλές φορές και τον μετράμε, πολλές φορές δεν δημοσιεύονται και αυτά που μετράμε, πάλι δεν αλλάζει η εικόνα. Δηλαδή αν δούμε πίσω δύο μήνες, τρεις μήνες και τέσσερις μήνες για τον Αντώνη Σαμαρά, δεν υπάρχει κάποια αλλαγή της εικόνας. Οπότε πάνω σε αυτό το πλαίσιο είναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια θεωρία συνωμοσίας γύρω από το...
0: Όχι, δεν λέει ότι υπάρχει θεωρία συνωμοσίας. Μπορεί να πείτε ότι δεν τον βρίσκουμε. Αφού δεν τον βρίσκουμε δεν έχει νόημα. Καταλάβατε.
2: Όχι.
0: Είναι πολύ χαμηλό. Ναι.
2: Η εικόνα που έχουμε είναι η ίδια εικόνα με αυτή την οποία, η οποία υπήρχε και πριν δύο μήνες, τρεις μήνες. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Δηλαδή ένα ποσοστό το οποίο κινείται γύρω στο 3-4% για μια βέβαιη ψήφο και από εκεί και μετά ένα περίπου 7-8% μιας πιθανότητας ψήφου. Δηλαδή αν μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό σαν ένα ποσοστό, να πούμε ότι κινείται μεταξύ του 4-5%.
0: Ναι.
2: Κάπου εκεί υπάρχει.
1: Κύριε Βασιλείο, σφιγμός. Εσείς σφιγμό δεν το λέτε τη δικιά σας μέτρηση?
2: Ναι, σφιγμός λέγεται η μέτρηση.
1: Έχει, εσείς τώρα όταν πιάνετε τον σφιγμό λοιπόν της αγοράς, βλέπετε ότι τα μικρότερα κόμματα έχουν τις μεγαλύτερες διαταραχές? Διότι πρόσεξε και στην τελευταία σας έρευνα, χοντρικά μπροστά ο Μητσοτάκης, ακολουθεί ο Τσίπρας, λίγο πολύ στα ίδια ποσοστά, δεν έχουμε μεγάλες διαφορές, το Πασόκ στην τρίτη θέση, όλα τα άλλα έχουν κινητικότητα όμως διαπιστώνω, τα μικρά κόμματα είναι που αλλάζουν.
2: Ναι, τα μικρά κόμματα, εκεί αυτό που αξίζει να σημειώσουμε σε αυτή την περίπτωση είναι για το κόμμα του κ. Βελόπουλου, το οποίο είχαμε δει λίγο το προηγούμενο διάστημα να έχει μια άνοδο να φτάνει σε οριακά διψήφια ποσοστά, αλλά παράλληλα βλέπουμε ότι εμφανίζεται ο κ. Βελόπουλος να έχει ένα παραδοσιακούς πλέον ψηφοφόρους. Δηλαδή κρατάει ποσοστά τα οποία κινούνται μεταξύ του 7 και του 8%, αν δούμε σχεδόν σε όλες τις έρευνες. Άρα αυτό με την λογική κιόλας που υπάρχει για την κατανομή της ψήφου της εκτίμησης, δηλαδή της πρόθεσης ψήφου γεωγραφικά, φαίνεται να υπάρχει ένα συμπαγές κοινό για τον κύριο Βελόπουλο εκεί έξω. Που σε αντίθεση με άλλα κόμματα που φαίνονται να είναι αρκετά πιο ευάλωτα μικρά κόμματα, δεν φαίνεται ο ίδιος να έχει την ίδια ευαλωτότητα.
1: Το ΚΚ, το οποίο και αυτό σε κάποια περίοδο πήγε αρκετά προς τα πάνω και αυτό επέστρεψε σε εκείνο το σχεδόν κλειδωμένο 5-6%.
2: Ναι, εκεί είναι τα ποσοστά του και εκεί κινείται με εξαίρεση δηλαδή κάποιες φορές που η συγκυρία το οδηγεί να ανεβαίνει κάπου προς το 8. Δηλαδή,
1: ναι.
2: Δεν το έχουμε δει και πιο πάνω από εκεί. Και αυτό κινείται σε μια τέτοια λογική. Δεν είναι, που και εντάξει βέβαια και εκεί υπάρχει μια παράδοση. Εκεί για αν υπάρχουν παραδοσιακοί ψηφοφόροι και πολύ συγκεκριμένο κοινό, δεν είναι. Και δύσκολα μπορεί να φύγει και από αυτό όσο δεν αλλάζει αυτή η λογική που έχει.
1: Ναι, μα δεν ξέρω. Πρέπει να τους ρωτήσουμε αν θέλουν να φύγουν, γιατί δεν είμαι βέβαιος.
2: Ναι, αυτό είναι άλλο ερώτημα.
1: Μάνο.
0: Ναι. Αυτό που θέλω να ρωτήσω και επιμένουμε σε αυτό είναι αν υπάρχει πλέον σε αυτήν, γιατί ας το πούμε, σε αυτή την προεκλογική περίοδο, Αν υπάρχει ιδιαιτερότητα ή δυσκολία σε σχέση με τις μετρήσεις που κάνατε οι δημοσκοπικές εταιρείες παλαιότερα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, δική μου αίσθηση, αίσθηση και άποψη, δεν έχω ρεπορτάζ επ' αυτού, είναι ότι αυτή τη φορά υπάρχει ιδιαιτερότητα ότι ο κόσμος παίζει πολύ περισσότερο με τις δημοσκοπήσεις και ότι θα δούμε τεράστιες αποκλίσεις στο τελικό αποτέλεσμα της κάλπης. Έχετε την αίσθηση ότι υπάρχει μία αστάθεια, όχι αστάθεια, υπάρχει μία έτσι, πώς να το πω, αμφιβολία για τις δημοσκοπήσεις. Προσέξτε, δεν θεωρώ ότι κάνουν κακό στη δουλειά
1: του. Όχι από τη μεριά των δημοσκοπήσεων.
2: Καταλαβαίνω τι λέτε. Ναι. Εννοείται στο πώς απαντάνε οι πολίτες.
0: Ναι.
2: Αυτό προφανώς όσο οι έρευνες υπάρχουν και γίνονται και δημοσιεύονται και δημιουργούν ένα κλίμα στο βαθμό που όχι ότι γίνονται για να δημιουργήσουν το κλίμα, αλλά στη συζήτηση όπως κάνουμε εμείς αυτή τη στιγμή, δημιουργείται ένα κλίμα. Με την ίδια λογική και οι πολίτες προφανώς σε ένα βαθμό χρησιμοποιούν εντός αγωγικών τη λέξη της δημοσκοπήσεις για να στείλουν και ένα μήνυμα πολλές φορές. Θεωρώντας πέραν του να δώσουν την απόλυτη εικόνα για αυτό το οποίο ήδη πιστεύουν, στέλνουν και ένα μήνυμα επιλέγοντας να πούνε ένα άλλο κόμμα από αυτό το οποίο ψηφίσανε στις προηγούμενες εκλογές ή θέλοντας να πούνε ότι εγώ σε ψήφισα τώρα, αλλά τώρα δηλώνω ότι δεν θα σε ψηφίσω γιατί έχω την απογοήτευση ή θα σε ψηφίσω γιατί έχω την επιθυμία να αλλάξει κάτι. Άρα μέσα σε αυτή τη λογική υπάρχει. Αυτό το οποίο κάνει όμως για τη δική μου άποψη λίγο τα πράγματα πιο θολά στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο και το νομίζω ότι εντοπίζεται πολύ έντονα στο κόμμα της κυρίας Καρεστιανού αυτό άμα δούμε την ανάλυση των ψηφοφόρων της, βλέπουμε ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό το οποίο προέρχεται από ανθρώπους οι οποίοι δηλώσαν στις προηγούμενες εκλογές δεν είχαν ψηφίσει. Είναι ένα σχεδόν 30% από το μείγμα των εν δυνάμει ψηφοφόρων σε αυτή τη στιγμή που προέρχονται από εκεί. Αυτό τι μας δίνει να καταλάβουμε ότι είναι πιθανό αυτοί οι άνθρωποι είτε να μην ξαναπάνε να ψηφίσουν, που μπορεί να συμβεί, είτε να είναι πολύ παραπάνω οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι θα μπουν στην κάλπη για να ψηφίσουν ένα τέτοιο κόμμα. Και αντίστοιχα μπορεί να συμβεί και με κάποια άλλα κόμματα που ο κόσμος αυτός μπορεί να δει μια άλλη επιλογή από αυτή την οποία είχε. Με αποτέλεσμα το να μεγαλώσει η κάλπη ή το να μικρύνει η κάλπη δημιουργεί, το ξέρετε και εσείς πολύ καλά, είστε πολύ έμπειροι, τελείως διαφορετική εικόνα για το εκλογικό σώμα και για τα ποσοστά τα οποία θα λάβουν στο τέλος τα κόμματα τα οποία θα είναι σε εκλογές.
1: Πάντως, αν οι εκλογές γίνουν το φθινόπωρο, δεν είμαστε πολύ μακριά. Δηλαδή και αυτό που λέει ο Μάνος, εντάξει να σας κοροϊδέψουν εδώ ή να στείλουν ένα μήνυμα εκεί, αλλά αν γυρίσουν από τις όποιες διακοπές κάνουν όσοι τις κάνουν και πάτε να τους ρωτήσετε που θα πάτε βεβαίως να κάνετε τη δουλειά σας, λίγο πολύ θα σας πούνε αυτό που εφόσον οι εκλογές γίνουν το φθινόπωρο, αν γίνουν, θα είναι αυτό πολύ κοντά στο οποίο και θα ψηφίσουν τελικά.
2: Ναι, αυτό είναι μια πραγματικότητα, ότι εντάξει όσο πιο κοντά είσαι στις εκλογές, τόσο πιο κοντά είναι και τα αποτελέσματα. Βέβαια αυτό είναι και λίγο, υπάρχει μια διαφορά όταν ανακοινώνονται οι εκλογές, όταν προκυρήσονται δηλαδή με το πριν την προκήρυξη των εκλογών, υπάρχει μια διαφοροποίηση εκεί, γιατί αρχίζουν πάντοτε και ανεβαίνουν οι συσπηρώσεις, αρχίζουν οι υποψήφοι πολύ πιο έντονα την πολιτική τους δραστηριότητα, οπότε και εκεί αλλάζει μια εικόνα των κομμάτων, όχι γιατί ξαφνικά μαθαίνουν τα προγράμματά τους, αλλά ο κόσμος ο οποίος μπορεί να έδειχνε μια διαφορία το προηγούμενο χρονικό διάστημα αρχίζει να ασχολείται λίγο πιο έντονα, θέλοντας να ψηφίσει τον ψηφοφόρο του, τον υποψηφιό του ή να μπει σε μια διαδικασία, να αρχίσει να ψάχνει να δει ποιον θα ψηφίσει. Είναι λίγο μια άλλη κατάσταση.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βασιλείου.
2: Καλώς
0: σας
2: μεσημέρι. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.
1: Γεια σας. Γεια.
3: Real FM. Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία με κεντρικό διακύβευμα τη συνοχή της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Τα παζάρια του Τούρκου Προέδρου και τα δώρα που μεταφέρει ο Τραμπ. Απευθείας συνδέσεις με την Ουάσιγκτον και την Άγκυρα. Σάλος με την προφυλάκηση προπονητή Στίβου στην Κεφαλονιά. Οι καταγγελίες αθλητριών για σεξουαλική κακοποίηση και ασέλγεια, πώς τον παγίδευσαν οι αρχές. Μαρτύριο για τους οδηγούς η έβρεση θέση στάθμευσης στο λεκανοπέδιο. Λύση επιχειρεί να δώσει δωρεάν εφαρμογή Park Out του Δήμου Αθηναίων. Όλες οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία της.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
5: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
8: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
7: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
8: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
7: αλλά δικό μας είναι.
8: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
10: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου. 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
12: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.pitros.com.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Έλα, Κατερίνα, κέρνα ένα βολάνιο. Σταθερή στο ραντεβού μας με Παναγιώτη Βολάνιο στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους. Έλα, ρε Πάνο.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Τι κάνεις, φιλέ?
1: Μια χαρά, κέρασε η εικόνα εδώ.
0: Έτσι. Για πες.
1: Αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στη Σμάρνη Σταδίου στην Ομόνοια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στην άνοδο της Κηφισίας, από Αμπελοκήπους μέχρι Ψυχικό και στην κάθοδο από Χαλάνδρη μέχρι Πανόρμου. Πυκνή ροή ανατμήματα στη λεωφόρα

0: Άρη γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Μάλιστα. Παναγιώτη, επειδή επικοινωνούσε όλη την ημέρα, παρακολουθείς και τους χάρτες, δεν έχει φύγει ο κόσμος.
0: Έχει φύγει. Το πρωί απλά βλέπουμε λίγο έτσι να φορτώνει η κατάσταση.
1: Εγώ πάντως στην περιοχή που μένω, Κυψέλη, βρίσκω θέση πάρκινγκ, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή πια με μια πολύ μικρότερη προσπάθεια, δηλαδή στην Κυψέλη για να πεις ότι βρίσκεις θέση, αν τη βρεις ένα τέταρτο, τη θέση θεωρείς ότι υπάρχει θέση πάρκινγκ, παιδί μου. Οπότε κάτι βρίσκεις. Δηλαδή θεωρώ ότι έχει φύγει κάπως ο κόσμος.
0: Ισχύει αυτό. Το βλέπω
1: μάλιστα,
0: και εγώ.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει, τα ευχάριστα είναι αυτά με το πάρκινγκ.
1: Να είσαι καλά, φίλε. Σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια.
2: Ευχαριστούμε. Αυτό δεν μου λες, δηλαδή. Έχω παρκάρει εγώ σε ένα σημείο στο οποίο δεν επιτρέπεται να παρκάρω.
1: Ναι.
2: Στέλνω σήμα ότι φεύγω.
1: Άλλο λες τώρα για την πλατφόρμα.
2: Ναι.
1: Άλλο, έγινε. Παρακάτω. Κάτι άλλο θες να σχολιάσουμε?
2: Όχι, λέω, μήπως κατάλαβες τι έννοια έχει αυτό που ανακοίνωσαν.
1: Έχει γίνει η ζωή μας μια πλατφόρμα τώρα, άσε με σε παρακαλώ.
2: Ναι, λέω, ποια πλατφόρμα, μωρέ. Ποια πλατφόρμα εδώ, όπου έχει σημείο του Δήμου να πας να βάλεις ηλεκτρικό, υπάρχουν τέτοια σημεία. Ναι, τα είχε φτιάξει ο Μπακογιάννης.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και μάλιστα ακόμη δεν έχω καταλαβεί, είναι τζάμπα ακόμη αυτά, γιατί βλέπω μόνο.
1: Δεν ξέρω.
2: Ναι, βλέπω μόνο αυτά τα θηριώδη ηλεκτρικά να είναι εκεί και τα βλέπω και σε διπλή ντάνα.
1: Ναι.
2: Δηλαδή πάει, βάζει ένας, το ξεχνάει,
1: ναι.
2: Δεν πάει να το πάρει. Άσε που αυτά για να γεμίσουν σε αυτούς τους φορτιστές θέλουν πάρα πολύ ώρα.
1: Ναι.
2: Δεν έχουν λεφτά να πάνε να βάλουν στους γρήγορους αυτοί. Πάνε λοιπόν, το αφήνουν εκεί, το ξεχνάνε. Πάει ο άλλος τώρα με το άλλο super duper ηλεκτρικό, των 200.000 μιλάμε, των 100.000, βάζει και τους φουσκωτούς δίπλα, μην τυχόν και του κλέψουν κανένα καλώδιο. Περνάνε το καλώδιο πάνω από τον άλλον που είναι εκεί και το έχει ξεχάσει που είπαμε, έτσι. Και κάθονται και οι φουσκωτοί και το φυλάνε, άντε να γεμίσει που πίνει το ποτό του αυτό λίγο παρακάτω.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Δεν το ξέρω. Ναι, στο λόγιο δεν το ξέρω ότι γίνεται με τα ηλεκτρικά συμπάμπη.
2: Γιατί στην Κυψέλη δεν έχετε τέτοια μέρη, ενώ εκεί που ζούμε εμείς στην
1: πλατεία. Στην πλατεία Αμερικής τι ηλεκτρικό να έχεις. Δεν έχουμε ηλεκτρικά. Έχουμε ηλεκτρικά, αλλά δεν έχουμε φορτιστές.
2: Εσείς θα βάλετε ηλεκτρικό και θα κατεβάζετε το καλώδιο από το μπαλκόνι.
1: Άναγια σου. Μια χαρά. Το έχω σκεφτεί. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αλλά σιγά μην βρει κάτω το σπίτι σου που πάρκινγκ ποτέ. Στο πάρκινγκ που εγώ για παράδειγμα νοικιάζω που βάζω το αυτοκίνητο με το ζόρι έχει ρεύμα. Δεν θα έχει ηλεκτρικό αυτοκίνητο φορτιστή. Κατάλαβε.
2: Τους λαμπτήρες που αναβοσβήνουν.
1: Αυτό.
2: Σαν τα scary movies.
1: Είσαι στο μυαλό μου, γιατί την περασμένη εβδομάδα μου σπάσαν τα νεύρα μου αυτό. Κόντευα να πάθω. Καταράκτη κόντευα να πάθω με τα μάτια μου. Πόνουσαν τα μάτια μου αυτό που αναβοσβήνουν τα θρυλέ. Και πήγα και αγόρασα λάμπα και την άλλαξα. Και από ό,τι κατάλαβα, κακοφάνηκε. Πρέπει να κακοφάνηκε η ιδιοκτήτρια, γιατί σου λέει, γιατί κάποια στιγμή είχε καεί. Και σου λέει, εγώ είχα μειώσει κόστος από τις καμένες λάμπες. Και πας και φοράς καινούργια λάμπα. Κατάλαβες. Ψιλοτσαντίστηκε. Που ξέρεις, αυτά είναι άλλες ιστορίες.
2: Μην παίζεις με τις ευαισθησίες των ανθρώπων.
1: Με τις ιστορίες καθημερινής τρέλας που σου λένε, με πήρε η ιδιοκτήτρια του πάρκινγκ, επειδή εγώ φεύγω περίεργες ώρες. Δεν την βρίσκω για να την πληρώσω. Δηλαδή ήταν η φορά που είχαν μαζευτεί 2 μήνες και λέω, κάτσε να την πάρω τη γυναίκα τηλέφωνο. Να τη πω, γεια σας, έχουν μαζευτεί πολλά. Μου λέει, θα κάνουμε και μία αύξηση. Λέω, ναι, πείτε μου, επειδή πέρσι μου κάνει αύξηση. Λέει, θα πάμε παραπάνω για τη μηχανή που βάζετε. Λέω, πού βάζω μηχανή? Πού είναι στο πάρκινγκ που. Δεν έχω μηχανή. Όχι, μου λέει, την έχω, δεν τη μηχανή. Βρε καλή μου, βρεξί μου, δεν έχω μηχανή. Σου είναι καλά, πρέπει να σου 40 ευρώ παραπάνω για μηχανή που δεν έχω. Πώς μου λέει, την έχω δει. Και ξέρεις πώς το λύσα. Ακριβώς δίπλα στο πάρκινγκ είναι ο υδραυλικός της γειτονιάς. 60 χρόνια υδραυλικός εκεί. Ο οποίος τσεκάρει, ναι, δεν χρειάζεται κάμερα στο πάρκινγκ.
2: Έτσι.
1: Λέω, κύριε Παναγιώτη, πήγαινε, πες του, δεν έχω μηχανή. Άστο, μου λέει, θα το λύσω εγώ.
2: Είδες.
1: Δεν έχει μηχανή. Τελείωσε.
2: Γι' αυτό λέω και γράφω συνεχώς. Δεν πρέπει να υποτιμούμε την ατομική ευθύνη.
1: Ευτυχώς πάμε σε διάλειμμα, αλλά γίνει αλλαγή ώρα.
2: Κατερίνα, δεν έχουμε χρόνο. Πάντοτε με κόβεται, έτσι. Αυτή η λογοκρισία που υφίσταμε, τέλος πάντων. Την άλλη ώρα εδώ θα είμαστε.
3: Real FM.
4: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
5: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
6: Τάκι μου.
3: Θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
6: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
3: Α, Τάκη, όχι κρύο.

0: Θερμοκρασία δωματίου.
1: Εννοείται, αγάπη μου.
0: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
1: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
0: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε.
1: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
2: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
3: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν.
4: Η ώρα είναι 1.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Le Mart, Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 26810-28652.
4: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.
5: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
6: Περί κυρώσεων και δεν υπάρχει στο Κογκρέσο πνεύμα συμπόνιας για τέτοια απόφαση, δήλωσε στον Real FM ο Υφυπουργός Εξωτερικών Τάσος Χατζηβασιλείου. Τόνισε ότι η Αθήνα παρακολουθεί τα πάντα, γνωρίζει τι συμβαίνει και δεν εκπλήσεται. Η εμπλοκή της Ελλάδας στην Ατοϊκή Συμμαχία δεν πρόκειται να προστατεύσει τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, δήλωσε στο σταθμό μας ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ, Νίκος Καραθανασόπουλος. Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψήφιους των πανελλαδικών εξετάσεων. Η προθεσμία λήγει στις 16 Ιουλίου. Σχεδόν 14 εκατομμύρια ευρώ σε 9.500 ασφαλιζόμενους παραγωγούς στον ΕΛΓΑ κατέβαλε σήμερα ο οργανισμός για ζημιές σε καλλιέργειες φυτικής παραγωγής και εκτροφής ζωικού κεφαλαίου το 2025.
7: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
9: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Με τις αναμετρήσεις Αργεντινία-Αιγύπτος στις 7 το απόγευμα και Ελβετία-Κολομβία στις 11 το βράδυ, ολοκληρώνεται σήμερα η φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου. Οι ομάδες που θα κερδίσουν θα αναμετρηθούν μεταξύ τους στους 8. Ήδη στα προημιτελικά θα παίξουν Γαλλία-Μαρόκο, Ισπανία-Βέλγιο και Νορβηγία-Αγγλία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά υπηρωτικά. Ανεμιβόρει έως 6 μποφόρ. Στους 33, 34 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: Άκου να δεις τι λέει ο Κώστας Ολευθερίου και έχει δίκιο στην εκκίνηση αυτής της δεύτερης ώρας εκπομπής. Καλησπέρα. Ο Πάνος Καμένος είχε πει στη συνέντευξή του ότι αν ο Αντώνης Σαμαράς κάνει κόμμα θα εμπλακεί με την πολιτική. Πάλι, θα επιστρέψει. Το είχε πει, το θυμάμαι.
1: Σωστά, τώρα που το λες, όντως το είχε πει.
0: Ναι. Εντάξει, τώρα από το υπόλοιπο Κώστα λες επίσης και ο Κασιδιάρης δείχνει έντονο ενδιαφέρον να κατέβει με κόμμα στην πολιτική. Μίλησε να δω ότι με οδηγίες που δόθηκαν από τη φυλακή οι Σπαρτιάδες μπήκαν στη Βουλή. Νομίζω ότι είχε δημοσκοπικό ενδιαφέρον, ειδικά για τα κόμματα της δεξιάς και κεντροδεξιάς, να υπήρχε μία μέτρηση και για αυτούς τους δύο. Δεν ξέρω για τον ένα, γιατί ούτως ή άλλως υπάρχουν καταδίκες και οτιδήποτε άλλο από την άλλη πλευρά. Δεν το βρίσκω περίεργο. Δίνει απαντήσεις, αλλά. Μου κάνει εντύπωση αναρωτήθηκε μαζί μας και ένας ακροατής που λέει πάντως, για το ερώτημα που έθεσα γιατί δεν μετράμε το Σαμαρά, πάντως τα ποσοστά που βγαίνουν τώρα καλύπτουν το 100%.
1: ο Βασιλείου μας είπε νωρίτερα, ο κ. Βασιλείου μας είπε ότι τον μετράνε.
0: Ναι, οφείλω να πω ότι μου κάνει εντύπωση που δεν δημοσιοποιείται. Δεν το λέω αιμονικά. Απλώς όταν δεν παίρνω σαφείς απαντήσεις, στέκομαι λίγο αιμονικά. Λέω, επίμονα μάλλον, ότι όταν λες ότι τον βρίσκουμε στο 3-4, τον βρίσκεις εντός Βουλής.
1: Ναι. Ναι, μα γι' αυτό εκεί είναι όλη η δουλειά. Γιατί δες τώρα, όλες οι μετρήσεις δείχνουν ότι η ζωή Κωνσταντοπούλου, που είχε την στιγμή της δόξας της εκεί πριν ένα χρόνο το Μάρτιο, μετά την μεγαλειώδη συγκέντρωση για τα Τέμπη στο Σύνταγμα, εκεί ανέβηκε στο Θεό. Γι' αυτό και λέγαμε τότε ότι αν κατέβει η Καριστιανού μαζί με την Κωνσταντοπούλου θα είναι κάτι πολύ υπολογίσιμο. Η Καριστιανού επέλεξε το δικό της δρόμο και η ζωή Κωνσταντοπούλου εκείνων που είχε ξεκινήσει, αλλά σε αυτά τα κόμματα υπάρχει μεγάλη αστάθεια.
0: Ναι.
1: Βλέπεις, ας πούμε, τα ποσοστά της, εδώ ο κ. Βασιλείου στην έρευνά του την είχε βρει την Κωνσταντοπούλου στο 3,5 νομίζω, αν θυμάμαι καλά, που το κοίταγα νωρίτερα, κάπου εκεί, σε μια διαρκή μείωση. Δεν ξέρεις τι θα κάνει όμως.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρεις, διότι η Καριστιανού είναι ένα πολύ ευάλωτο σχήμα. Δηλαδή συμβαίνει κάτι το οποίο σε ένα μεγάλο κόμμα θα πεις, okay, εντάξει, έγινε και αυτό. Στην Καριστιανού μετράει διπλά και τριπλά.
0: Ναι, σωστό. Ναι, γιατί έχουν καλλιεργηθεί και δημοσκοπικές προσδοκίες ή τίποτα άλλο. Εγώ θα ξαναπώ ότι να κάνουμε λίγη υπομονή, να δούμε τα πράγματα λίγο ψύχραμα. Θα υπάρξουν μετατοπίσεις στα ποσοστά, αλλαγές στα ποσοστά. Το λέω όχι γιατί ξέρω κάτι. Ως αίσθηση, να βλέπεις τι γίνεται με την Καριστιανού. Θεωρώ ότι και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, δεν λέω θα κάτσει, θα έχει κάποια πτώση ή οτιδήποτε άλλο, μην παρεξηγηθώ και οι οπαδοί του με κακοχαρακτηρίσουν, αλλά βλέπεις πράγματα, βλέπεις, ακούς τα στελέχη του πλέον που βγαίνουν. Σήμερα, για παράδειγμα, βγήκε ένα στέλεχος να σχολιάσουν την πολιτική επικαιρότητα και ζήτησε να σχολιάσει τη χθεσινή δήλωση του Υπουργού της Κυβέρνησης, του κ. Άδων Γεωργιάδη, που είπε το Τσίπρα το βρωμερότερο των βρωμοτέρων. Τον είπε το Τσίπρα. Είπε.
1: Μπράβο, εσύ, Άδωνη.
0: Στέλεχος του Ελλάς, της Ελλάς, και του λες, σχολιάσει το και λέει, συγγνώμη, ο τομέας μου είναι άλλος, αν θέλετε να σας πω για τον ΝΑΤΟ. Καταλαβαίνεις, θέλω να πω, αυτό δεν είναι απειρία, είναι κόλλημα. Θέλω να πω ότι θα δεις και τα στελέχη, θα πάρεις μια εικόνα. Είναι μόνο στο Τσίπρας, πας μόνο και μόνο για αυτό που έχεις στο μυαλό σου, ότι ήταν ή μπορεί να είναι ο Τσίπρας, ή για αυτό που λέει μόνο ο Τσίπρας. Δεν θα έχει απόκληση είτε προς τα πάνω είτε προς τα κάτω. Έχει πολλές αλλαγές ακόμα.
1: Ας πούμε αυτό τώρα στην έρευνα της Προράτα, του κυρίου Βασιλείου για παράδειγμα, όπου το κόμμα του Τσίπρα, το Ελλάς, είναι στο 15-5 στην πρόθεση, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στο 2.
0: Ναι.
1: Άρα ο ΣΥΡΙΖΑ εξαφανίστηκε πρακτικά. Η Νέα Αριστερά επίσης είναι στο 1.
0: Ναι.
1: Εξαφανισμένη και αυτή. Αντιθέτως και το ΜΕΡΑ και το κόμμα της Κωνσταντοπούλου κρατάνε κάποιες δυνάμεις που μπορούν να τους βάλουν στη Βουλή σε αυτήν την έρευνα. Αλλά βλέπεις ότι έχει κάνει τη σούμα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πήρε ό,τι είχε να πάρει. Άρα από εδώ και πέρα θα αρχίσει να μετράει. Και γι' αυτό, για να εξηγήσω και γιατί είπα ότι ο Άδωνης δεν χαρίζεται, και τον χαίρομαι για αυτό το λόγο, διότι τελικά.
0: Καλά.
1: It takes one.
0: Άκου, Μπάμπη.
1: Κάτσε να σου πω.
0: Ναι.
1: Διότι έκανε πάλι κάθε μέρα κάνει κάτι το οποίο εμένα με θυμώνει, ρε παιδί μου. Mm-hmm. Βγήκε και είπε ότι παιδιά θα καταργήσουμε τις εισαγωγικές. Mm-hmm. Κάτσε ρε φίλε. Το συζητάμε από τότε που ήμασταν νιάνιαρα. Mm-hmm. Όλοι συζητήσαμε στη ζωή μας πολλές φορές, όχι μία.
0: Ναι, κοίταξε, να ξεκινήσουμε από το εξής. Πρώτα απ' όλα, εγώ διαφωνώ με τον τρόπο έκφρασης. Το έχουμε ξανασυζητήσει και μαζί έχουμε τσακωθεί. Παραμένω θεσμικό στο
1: βρωμερό. Ούτε και
0: εμένα μ' αρέσει. Αλλά... δεν μου αρέσει. Τον Τσίπρα, αν θες να αντιπαραταθείς μαζί του, το κάνεις με επιχειρήματα όπως αυτά που εξαγγέλει. Εδώ όμως σημαίνει το εξής. Οτιδήποτε προταθεί από την αντιπολίτευση, για κάποιο λόγο, είναι μη μετρημένο, μη κοστολογημένο, μη οτιδήποτε άλλο. Το συζητούσαμε με τον Γιώργο τον Παγάνη πριν έξω. Λέω, βγήκε ο Ανδρουλάκης και είπε. Τσακωθήκαμε κι εμείς, και άσχημα. Βγαίνει ο Ανδρουλάκης και λέει 35 εκατομμύρια για να πηγαίνουν τσάμπα οι μέχρι των 24 με τα εισιτήρια. Έχεις μία πιθανότητα, λες, Ανδρουλάκη είσαι ψεύτης. Δύο, τα έχεις χάσει. Τρία, είναι κακό πολιτικά. Τέσσερα, πώς το λες ακοστολόγητο. Δηλαδή, σηκώθηκε ένα πρωί όποιος ο Ανδρουλάκης και είπε 35 εκατομμύρια ευρώ το κόστος χωρίς να το έχει μετρήσει πουθενά, δεν θέλω να το πιστέψω. Λες για δεν μπορώ τη ρητορική, το ότι πού θα τα βρει ο Ανδρουλάκης να τα δώσει, όταν η κυβέρνηση τα βρίσκει και τα δίνει. Αυτό δεν μπορώ να το δεχθώ. Δηλαδή, ως ρητορική και ως κουβέντα, ως συζήτηση. Γι' αυτό λέω λοιπόν, ας μετρηθεί δημοσκοπικά, να δούμε μέχρι το τέλος. Πώς θα εκλαμβάνει και ο κόσμος τα μηνύματα που εκπέμπονται. Γιατί μέχρι στιγμής, εγώ θα σου πω, από τα στελέχη του Τσίπρα, μέχρι στιγμής, οφείλω να το πω, δεν το λέω κακοπροαίρετα, δεν λαμβάνω σωστά μηνύματα. Δηλαδή, βγαίνει ο Τομεάκης το πρωί που λέει ο άνθρωπος, Τζιμήτρας νομίζω ότι λέγεται ο κύριος, μην με παραξηγηθώ, έχω κολλήσει τώρα, έχω πάθει αυτό, παθαίνεις.
1: Όχι, ο δάσκαλο καθίσεις.
0: Ακριβώς. Και λέει, εγώ, ο τομέας μου είναι εξωτερική πολιτική, να σας πω και τον ΝΑΤΟ. Ωραία, του λέω. Πείτε μας τη θέση του κόμματος για τη στρατηγία στα Άδανα και την Κωνσταντινούπολη. Και μου απαντάει. Είναι το ερώτημα τι θα κάνει η κυβέρνηση. Του λέω, αυτό δεν είναι θέση, είναι ερώτημα. Η θέση του κόμματος είναι το ερώτημα.
1: Okay.
0: Άρα θέλω να πω, ας περιμένουμε λίγο. Όλο αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, ο Τσιπράρας, η Καριστιανάρα και τα λοιπά και οτιδήποτε άλλο, ο Σαμαράρας, ας το καθίσουμε να το δούμε.
1: Συμφωνώ απολύτως, αλλά χοντρικά μπορώ να πω ότι υπάρχουν δύο ειδών ζητήματα. Είναι κάποια τα οποία είναι πιο κοντά, έχουν μια οικονομική υπόσταση και μπορείς να πεις έλα να το μετρήσουμε.
0: Άλλο αυτό.
1: Έτσι. Και κάποια άλλα τα οποία όμως είναι... Και αυτά έχουν, τα πάντα μπορούν να μετρηθούν σε λεφτά, αλλά είναι εντελώς ασαφής ο τρόπος με τον οποίο θα μετρήσουμε κάτι τέτοιο. Και αυτό που δεν μ' αρέσει είναι η επαναφορά που επιχειρεί συστηματικά ο Τσίπρας, μία από τα ίδια, υποσχέσεις οι οποίες ανάβουν σπινθήρες στην ψυχή των ανθρώπων και ειδικά σε ορισμένους ανθρώπους, ας πούμε στην νεολαία τώρα, για αυτό το ζήτημα του πώς θα πάω στη τριτοβάθμια. Mm-hmm. Έτσι. Και το κάνεις όπως τότε είπες με ένα νόμο, μία διάταξη, ένα άρθρο, θα σας απαλλάξω από τα μνημόνια.
0: Έχει και ένα βάρος ο Τσίπρας. Γιατί δεν το κάνεις. Ή γιατί όταν σου λέγαμε τότε εμείς ως δημοσιογράφοι, ως κυβέρνηση, ρωτούσαμε το στενό σου συνεργάτη το Γαβρόγλου γιατί δεν καταργείς τις Πανελλήνες, σου απαντούσε ότι δεν πρέπει να καταργηθούν οι Πανελλήνες. Και παραμένει στενό σου συνεργάτη του Γαβρόγλου.
1: Ο οποίος όμως, τώρα έχουμε τον καλεσμένο μας, αλλά ο οποίος όμως ήταν εκεί τώρα και έχει ξεχάσει ότι. Αν δεν είχε καταργηθεί η τεχνική εκπαίδευση, αλλά είχε ενισχυθεί, ένα τεράστιο πρόβλημα που έχει η ελληνική οικονομία αυτή τη στιγμή, mm-hmm. θα ήταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση να αντιμετωπιστεί.
0: Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μόνο στο Μιχάλη θέλω να πω: Ρένι, Φλή, λέει, πλάκα μας κάνεις. Ποιοι να φύγουν από την Κυψέλη, αφού δεν υπάρχει Έλληνα στην περιοχή. Μάλλον από καμιά εκάλυτη στέλνει το στενή στο μηνυματάκι εσύ. Έλα τώρα, που είναι γεμάτη Κυψέλη από του δε, ναι, υπάρχουν Έλληνες και τα λοιπά. Και
1: εγώ
0: δεν
1: έχω δύο κόρες, μένουν και δύο στην Κυψέλη. Και οι γονείς τους έχουν ελληνικό διαβατήριο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, προς το παρόν. Λοιπόν, ο κύριος Χρήστος Ταουσάνης είναι σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού και επιστημονικός διευθυντής του Employee Edu. Ο λόγος που μιλάμε σήμερα μαζί του και τον ευχαριστούμε που είναι εδώ είναι, έχουμε ως αφορμή το ότι άνοιξε σήμερα η πλατφόρμα για τα μηχανογραφικά. Να δούμε τέλος πάντων τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφοι για τη σωστή συμπλήρωση των μηχανογραφικών. Αλλά! Δεν μπορούμε να το ρωτήσουμε για τις Πανελλήνες.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Ταουσάνη.
2: Κύριε Ταουσάνη, μιλάτε, μη μας ακούτε. Μάλλον εμείς δεν έχουμε τελειωμό.
0: Καλησπέρα σας. Γεια σας.
3: Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να πω λίγο κάτι, επειδή σας άκουγα.
0: Ναι.
3: Να πάμε από μια παραδοχή. Μπορεί όλοι να γκρινιάζουμε για τις πανελλαδικές, μπορεί όλοι να λέμε ότι είναι ένας δύσκολος και ψυχοφθόρος θεσμός, αλλά την ίδια στιγμή όλοι παραδέχονται ότι είναι ο πιο αδιάβλητος θεσμός που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Και όπως και σε οποιοδήποτε προηγουμένο.
0: Δεν αμφισβητείται από κανέναν πάντως αυτό, έτσι. Και από τους πολέμιους των Πανελληνίων δεν αμφισβητείται αυτό, ούτε για αστείο. Ναι.
3: Και επειδή 20 χρόνια είμαι στο κομμάτι του επαγγελματικού προσανατολισμού και ακούω αυτή τη συζήτηση περί κατάργησης πανελλαδικών, την ίδια στιγμή όμως δεν έχουμε ακούσει από κάποιον να λέει. Ποια είναι η άλλη εναλλακτική η οποία θα είναι στη συνείδηση του κόσμου και αντικειμενικά για τα παιδιά που θα δίνει ίση πρόσβαση ίση διαδικασία. Δηλαδή, σηκώνει μεγάλη κουβέντα, αλλά μας πετούσε και τα δεινά έχει και τα καλά τους όμως.
2: Ναι, το ΠΑΣΟΚ πριν από όχι πάρα πολύ καιρό, ξανά, διατύπωσε συγκεκριμένα ένα πλαίσιο συζήτηση. Η κυβέρνηση επίσης είπε: υπάρχει θέμα, πρέπει να το ξαναζητήσουμε.
0: Είναι το ΠΑΣΟΚ, αν δεν κάνω λάθος, και η κυβέρνηση μιλάνε για εξυγχρονισμό των Πανελληνίων.
2: Ναι, αλλά είναι άλλο. Το μιλάνε αυτό. Το θέμα.
0: Έτσι,
2: δεν σου λένε, δεν συζητώ πού θα βρεις τα λεφτά που έλεγες εσύ πριν.
0: Mm-hmm.
2: Άρα, ένα θέμα, κύριε Ταουσάνη, υπάρχει. Ότι το καλό είναι το σύστημα, αλλά βρε, παιδί μου, επειδή γενικά έχουμε ένα ζήτημα με το ζήτημα παιδεία, πρέπει να τα συζητάμε.
3: Να τα συζητάμε και να τα βελτιώσουμε, εννοείται.
2: Ναι, για πείτε τώρα, τι εξυπνάδα πρέπει να κάνουν με τα μηχανογραφικά τους οι άνθρωποι, λοιπόν, τι πρέπει να προσέξουν.
3: Τώρα το μηχανογραφικό, επειδή είναι η αποτύπωση όλης αυτής της διαδικασίας για την ελληνική οικογένεια, υπάρχουν 4-5 βασικές αρχές που πρέπει να προσέξουν τα παιδιά. Σήμερα άνοιξε η πλατφόρμα, θα κρατήσει μέχρι τις 16 του μηνός, από εκεί και πέρα. Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι, πρώτον, να κάνουμε μια πολύ προσεκτική μελέτη των τμήματων που έχουν πρόσβαση. Όσα τμήματα πιάνουμε μετά την ελάχιστη βάση εισαγωγής θα το προσέξουν. Ξέρετε, υπάρχει ένα μεγάλο κακό σε αυτή τη διαδικασία. Πολλές φορές μένουμε σε παραδοσιακές και γνωστές σχολές και χάνουμε ευκαιρίες. Ωραία, ξέρουμε τι θα γίνει από τη νομική, από την ιατρική, από την ψυχολογία ο απόφυτος. Την ίδια στιγμή όμως υπάρχουν πολύ αξιόλογα τμήματα τα οποία δίνουν τεράστιες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Πόσοι από τους ακροατές γνωρίζουν, για παράδειγμα, τμήματα όπως το Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού, που συνδέεται με ένα κομβικό κλάδο για την ελληνική και την
2: παγκόσμια. Πείτε το πάλι εφοδιασία. Να το καταγράψουμε όλοι, κύριε Ταουσάνη.
3: Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού.
2: Μάλιστα.
3: Είναι τμήμα που σχετίζεται με τα logistics.
2: Μα τι λέτε τώρα, κύριε Ταουσάνη. Αυτά είναι. Οι άνθρωποι πέρασαν στο Πανεπιστήμιο. Αυτά που λέτε είναι εργατικά.
3: Αυτά που
2: λέμε, είναι τους εργάτες. Τι πούμε ο κάθρας.
3: Αυτά που λέμε δυστυχώς είναι τρομερή κλάδη που έχουν υψηλή ζήτηση, που εταιρείες ψάχνουν στελέχη εφοδιαστικής αλυσίδας και δεν βρίσκουν, είτε μιλάμε για ναυτιλιακά logistics, είτε μιλάμε για agro logistics. Πολύ δυναμικός κλάδος. Πόσοι γνωρίζουν, για να πάω πίσω από τα ονόματα.
2: Τώρα, για να συμπληρώσω την εικόνα, κύριε Ταουσάνη, μου έλεγε φίλος μου βιομήχανος, ο οποίος έχει μια βιομηχανία, ότι του λείπει ένα τέτοιο άτομο, είναι διατεθειμένος να δώσει ένα μισθό, μου τον είπε, αλλά δεν είναι δουλειά μου τώρα να το πω. Πάντως είναι 8 φορές ο βασικός. Και θέλει να είναι και νέος άνθρωπος. Και μου λέει, δεν έχουμε τέτοιους στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm.
2: Και προσπαθεί τώρα να φέρει απ' έξω έναν άνθρωπο.
3: Συμφωνώ.
2: Να του κάνει αυτή τη δουλειά.
3: Συμφωνώ. Και είναι λυπηρό, ξέρετε, κύριε Παπαδημητρίου, γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε παιδιά. Αυτή η σχολή είναι γύρω στα 10-11.000 μόρια παραδοσιακά. Έχουμε παιδιά τα οποία μπορεί να μην αριστέψανε, να είναι απογοητευμένα, να μην μπαίνουν καν στη λογική να κάνουν μηχανογραφικό. Και την ίδια στιγμή να έχουμε τέτοια τμήματα που δίνουν και πατήματα στην αγορά εργασίας και δεν τα ξέρουν τα παιδιά. Πώς γνωρίζουν, ας πούμε, ότι. Για πρώτη φορά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση φέτος έχει δομηθεί το τμήμα Φιλοσοφία και Διακυβέρνηση της Τεχνολογίας που προετοιμάζει στελέχη AI για την επόμενη μέρα. Για κανονιστικά πλαίσια στις επιχειρήσεις, για το AI Act που συζητάμε.
0: Ναι. Κανείς δεν το ξέρει. Είναι αλήθεια αυτή, γιατί υπάρχει ελιπέστατη ενημέρωση. Όπως για παράδειγμα, εμείς βγάζουμε εκπροσώπους και βιομηχανιών εδώ και βιοτεχνιών που μας λένε: στρέψτε τα παιδιά σας στα τεχνικά επαγγέλματα. Υπάρχει τεράστιο θέμα. Στερεύουμε από αυτά. Όμως. Εδώ, επειδή συνδέεται όλο ο επαγγελματικός προσανατολισμός και με τον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια, και επειδή σας άκουσα να υπερασπίζετε και σωστά κάνετε την αδιαβλητότητα των Πανελληνίων, έχουμε και ένα σύστημα το οποίο οδηγεί στις Πανελλήνιες που είναι αδιάβλητες, είναι ένα δίκαιο, άδικο, οτιδήποτε άλλο, με ένα τεράστιο κόστος φροντιστηρίων. Εμένα αυτό με τρελαίνει και δεν γίνεται πουθενά αυτό στην Ευρώπη.
3: Δηλαδή, να κάνουμε και το εξής,
0: ναι.
3: Να πούμε και ότι οι Πανελλήνιες δεν είναι μονόδρομος. Δηλαδή υπάρχουν ειδικότητες, θα σας πω κάτι.
0: Σύμφωνοι.
3: Πολύ απλό. Χειριστές Clark, δεν μπορούν να βρουν χειριστές Κλάρκ οι άνθρωποι. Δεν μπορούν να... Υπάρχουν ειδικότητες ακόμα και στη μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση εκτός πανελλαδικών, κυβερνήτης καφών αναψυχής. Δηλαδή έχουμε θαλάσσιο τουρισμό, έχουμε ειδικότητες που είναι εκτός πανελλαδικών, που είναι ας πούμε στα ΣΑΕΚ, τα πρώην ΙΕΚ, και τα παιδιά δεν τα γνωρίζουν. Δεν χρειάζεται να πάμε όλοι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
2: Μα αφού έχουν εμάς τα παιδιά, κύριε Ταουσάνη, έχουν εμάς τους γονείς. Ή θα γίνεις γιατρός, ή θα γίνεις δικηγόρος.
0: Δεν είναι μόνο έτσι, παιδιά. Δεν είναι μόνο έτσι. Επιτρέψτε μου να πω και διαφωνώ και με σένα και με τον κύριο Ταουσάνη, έτσι για να κάνουμε και ενδιαφέρουσα την κουβέντα πιο αυτό. Δεν είναι ότι δεν είναι όλοι για την ανώτατη εκπαίδευση ή οτιδήποτε άλλο. Είναι το κατά πόσο ένα παιδί σήμερα έχει δυνατότητα πρόσβασης στην ανώτατη εκπαίδευση από τη στιγμή που το θέλει. Αυτό εξετάζουμε. Δεν λέμε να μην κάνει και να περάσει πανελληνίες, αλλά έχει ένα σύστημα πανελληνίων, το οποίο αν μη τι άλλο πρέπει να εξυγχρονιστεί και αν μη τι άλλο κάποια στιγμή να κάνουμε και την κουβέντα τι συμβαίνει με αυτή την κολοπαραπαιδεία. Ναι. Δεν γίνεται πια άλλο.
2: Εντάξει ρε παιδί μου, αλλά τώρα οι άνθρωποι είναι μπροστά στα μηχανογραφικά. Πόσες επιλογές μπορεί να βάλει.
3: Μπορούν να βάλουν ακόμα και όλες τις σχολές του παιδιού τους, δεν έχουν περιορισμό.
2: Δεν υπάρχει περιορισμός.
3: Δεν υπάρχει περιορισμός. Αν υποθέσουμε ότι κατά μέσο όρο μπορεί να έχουν 120-130 τμήματα, μπορούν να θέλουν να τα δηλώσουν όλα. Φυσικά είναι λίγο παράδοξο, γιατί δεν μπορούν να μας ταιριάζουν όλα. Μεγάλη προσοχή στο ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε πού θα κινηθούν οι βάσεις. Άρα αυτό σημαίνει ότι όσοι μας ακούνε, ας δημιουργήσουν ένα δίχτυο ασφάλειας και αρκετά πιο πάνω από τη βαθμολογία τους και αρκετά πιο κάτω, να μην βρεθούν προδυσάρεστων εκπλήξεων. Ένα άλλο στοιχείο, όσα παιδιά φαίνονται να περνάνε στην περιφέρεια, να εξετάσουν το θέμα των μεταγραφών. Γιατί είναι πολύ δύσκολη, το αντιλαμβανόμαστε όλοι, και η φύτηση εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας, αλλά τις μεταγραφές, παρά το γεγονός ότι το Υπουργείο τις κάνει τον Οκτώβριο, τώρα πρέπει να προσέξουμε τα επιμέρους στοιχεία. Και ένα πολύ σημαντικό κομμάτι για μένα, το οποίο πολλές φορές παραβλέπουμε, είναι οι προοπτικές της κάθε σχολής και των συνδεόμενων επαγγελμάτων και η διεπιστημονικότητα. Πλέον έχουμε τεράστια κινητικότητα από την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δεν είμαστε δεκαετία του 80 που σπούδαζα μαθηματικός και με νομοτελειακά θα πήγαινα
2: σε ένα σχολείο να διδάξω.
3: Εδώ τώρα, μέσα από το μαθηματικό, μπορώ να ασχοληθώ με τη βιοστατιστική, μπορώ να ασχοληθώ με την αναλογιστική, μπορώ να ασχοληθώ με την επιχειρησιακή έρευνα. Αλλάζουν τα δεδομένα. Και ας μην ξεχνάμε ότι είμαστε σε μια τρομερά δυναμική αγορά εργασίας και λόγω AI που διαμορφώνει νέες συνθήκες. Οπότε, προοπτικές, θα θέλω του παιδιού να εξετάσουμε το πρόγραμμα σπουδών και τις δυνατότητες που μας δίνει. Και φυσικά, όσοι θα περάσουμε εκτός της μόνιμης κατοικίας, να εκμεταλλευτούμε εφόσον μπορούμε και τη δυνατότητα των μεταγραφών. Αυτά είναι πολύ βασικά στοιχεία. Ξέρετε, θα σας πω με απόλυτη ειλικρίνεια, επειδή με χιλιάδες παιδιά έχουμε μιλήσει όλα αυτά τα χρόνια και έχουμε βοηθήσει, οι περισσότεροι μένουν στα ονόματα και στο «Α, ωραία, επειδή έβγαλα 18.000 μόρια, θα βάλω την πιο υψηλόβαθμη σχολή». Δεν είναι έτσι το μηχανογραφικό. Έτσι χαραμίζουμε τις δυνατότητές μας.
0: Κύριε Ταουσάνη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα την ξανακάνουμε την κουβέντα πιο αναλυτικά. Βεβαίως. Και για το σύστημα εκστάσεων. Να είστε καλά, καλό σας μεσημέρι.
3: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Τα φιλιά μου στον. Τι αγενείς. Μιλάει για εμάς για τους λογιστές. Δεν κάνουμε άλλη δουλειά για τους λογιστές. Μιλάμε. Γιατί ρε, δεν διαβάζεις το μήνυμα για την αναγκαιότητα παράτησης των φορολογικών δηλώσεων. Πάνω, επειδή πολλές φορές με λένε αγενή, όταν δέχομαι αγενή μηνύματα, αεποδόρε. Γιατί ρε, δεν διαβάζεις το μήνυμα. Άντε από εδώ μεσημεριάτικο. Για αφορά λέει 30.000 επιστήμονες λογιστές και όχι εσένα τον απόφυτο γυμνασίου. Κάνε μας τη χάρη ρε μεσημεριάτικο επιστήμονα.
4: Real FM. Η ιστορία των παγκόσμιων κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
5: Ξόρκησε την κατάρα του Αζντέκα ο Τζουντ Μπέλιχαμ, που ήταν ο πρωταγωνιστής της εθνικής ομάδας της Αγγλίας, πετυχαίνοντας τα 2 από τα 3 γκολ στον νικηφόρο 3-2 επί του Μεξικού, στέλνοντας τα 3 λιοντάρια στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Ο Άγγλος Άσος έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής μετά τον Ντιέγκο Μαραντόνα, ο οποίος σημειώνει 2 γκολ στο μεγαλοπρεπές γήπεδο της πρωτεύουσας του Μεξικού έπειτα από 40 χρόνια. Παράλληλα, ο Μπέλιχαμ είναι ο τέταρτος παίκτης που πετυχαίνει κάτι τέτοιο στο θρηλυκό γήπεδο, δηλαδή σκοράρει 2 φορές σε νοκάουτ αναμέτρηση του παγκοσμίου κυπέλου. Είχαν προηγηθεί ο Γερμανός Γκέρτ Μίλερ το 1970 κόντρα στην Ιταλία, ο Άγγλος Γκάρι Λίνεκερ το 1986 κόντρα στην Παραγουάη και ο Ντιέγκο Μαραντόνα επίσης το 1986 είχε σκοράρει 1 φορά στον ημιτελικό της Αργεντινής με το Βέλγιο και 2 φορές στον προημιτελικό κόντρα στην Αγγλία με το χέρι του Θεού και τον γκολ του αιώνα, μια πικρή ανάμνηση που έσβησε ο Μπέλιχαμ.
6: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
7: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
6: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
7: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
9: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 28 ευρώ.
8: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
9: Και οι επιστροφές?
8: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
9: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
8: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
11: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
12: Δυσγλυκινικό.
11: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
12: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
15: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
16: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
17: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
16: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από τις δύο ισχυρές εκρήξεις που σημειώθηκαν στη Δαμασκό, κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος επισκέπτεται τη Συριακή πρωτεύουσα. Το γραφείο του Γάλλου Προέδρου ανακοίνωσε ότι είναι ασφαλής και συνεχίζει κανονικά το πρόγραμμά του. Στις 3 μετά το μεσημέρι θα γίνει επίσημη η τελετή υποδοχής του Αμερικανού Προέδρου στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Θα ακολουθήσει διμερή συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Άνοιξε ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων. Η προθεσμία λήγει στις 16 Ιουλίου. Περισσότερα στο real.gr.
20: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού, σε Ρέντι και Νέα Φιλαδέλφια, στην είσοδο της Αθηνών στο Εγάλεως, στην Σταδίου και στη Βασιλίση Σοφίας προς Σύνταγμα.

0: κουλτούρα, τραδισιόνες,
1: μούλες. Λοιπόν, να σας πω ότι έχετε επιχείρηση, πολλοί από εσάς και πολλές, και ξέρετε ότι πρέπει να την κρατάτε ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Πώς όμως θα το πετύχετε αυτό? Δεν χρειάζεται να ξέρετε εσείς οι ίδιοι. Το Vodafone Business είναι εδώ για εσάς. Σας δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security, συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Με το Vodafone Business η επιχείρησή σας θα είναι ασφαλής. Βρείτε τη λύση της online προστασίας που χρειάζεστε στο vodafone.gr / business.
2: Να σου πω, για να μπορέσουμε να συνηθούμε, αγαπητέ Γιώργο, δεν θέλω να δικαιολογούμε τους εγγενείς και τους υβριστές. Μιλάς σε μια εκπομπή όπου φιλοξενεί συχνά πυκνά τα προβλήματα των λογιστών κατά κοινή ομολογία και φιλοξενεί και τα αιτήματά τους. Έτσι. Το ότι δικαιολογείς κάποιον ο οποίος στέλνει μήνυμα γιατί ρε δεν διαβάζει το μήνυμα κτλ. Δεν είναι για αυτόν τον τύπο την επικοινωνία. Έτσι. Ευτυχώς έχουμε ξεκαθαρίσει και κάποιοι είναι 2-3 ας πούμε που έχουν ξεκουμπιστεί, που είναι τόσο αγενείς που δεν μπορείς να συνοηθείς. Σε εμάς για τους λογιστές. Αλήθεια τώρα. Το αίτημα για παράδοση των φορολογικών δηλώσεων να το συζητήσουμε. Όχι όμως με αυτή την πρακτική. Ακούει κι άλλος κόσμος, Ακούει κι άλλος κόσμος. Κάποιος που θέλει να ακούει πραγματικές συζητήσεις, έστω και αν αυτές έχουν διαφωνία, έχουν ένταση, οτιδήποτε άλλο. Όχι αυτό ξεφτυλίκι όμως. Άιντε.
1: Να σου δώσω το brand σου να...
2: Δώσε γιατί ήθελα να μου δώσει και τον μπούρλο μου. Έλα.
1: Λοιπόν, το brand είναι στα 72 ακατέβατα, εσύ. Δεν λέει να κουνηθεί από εκεί. Και με την ευκαιρία να σας πω, το κοίταγα το πρωί, ότι ίσως και να έχουμε κάποια μικρή μείωση, διότι βλέπω το περιθώριο cracking, όπως λέγεται, δηλαδή το περιθώριο πάνω στο οποίο δουλεύουν τα διυλισμένα. Σήμερα και χθες το βράδυ άρχισε να πέφτει λίγο, διότι ήταν προς τα πάνω και αυτό είναι που τελικά διαμορφώνει τις τιμές. Πολλά λόγια θα τα πούμε μετά, γιατί έχουμε ήδη το καλεσμένο μας. Είναι ο κύριος Δημήτρης Μπούρλος.
2: Γνωστός εργατολόγος.
1: Κύριε Μπούρλο, γεια σας.
2: Καλό μεσημέρι, κύριε Μπούρλο.
3: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Είμαστε καλά.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένα ερώτημα το οποίο το έχουμε συζητήσει ποιος ξέρει πόσες χιλιάδες φορές. Τι πρέπει να βάζω στα συνταξιδοτικά μου για να πάρω σύνταξη και για να είναι η σύνταξη αξιοπρεπής?
2: Αν μπορεί να είναι αξιοπρεπής.
3: Ναι. Με δεδομένο λοιπόν ότι η σύνταξη υπολογίζεται με το μέσο όρο εισφορών για τους ελεύθερους επαγγελματίες, παύλα αποδοχών για τους μισθωτούς από το 2002 μέχρι τότε που συνταξιοδοτείται κάποιος, θα πρέπει λοιπόν για να πηγαίνουμε σε καλύτερα ποσά σύνταξης, σε υψηλότερα ποσά σύνταξης, να ασφαλιζόμαστε αφενός μεν οι ελεύθεροι επαγγελματίες σε υψηλότερες ασφαλιστικές κατηγορίες, οι μισθωτοί με αποδοχές όσο το δυνατόν υψηλότερες.
2: Mm-hmm.
3: Θα μου πείτε, τις παίρνουν τις αποδοχές αυτές? Mm-hmm. Γιατί, ναι, εκεί είναι ένα ζήτημα. Έτσι λοιπόν, για να έχουμε λοιπόν υψηλότερα ποσά σύνταξης, θα πρέπει να έχουμε ασφάλιση με υψηλότερα ασφαλιστικά δεδομένα, είτε αυτά αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες, υψηλότερη ασφαλιστική κατηγορία, είτε τους μισθωτούς. Τώρα για τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι γνωστό ότι το 90% πληρώνει στην πρώτη ασφαλιστική κατηγορία, στη χαμηλότερη δηλαδή,
2: mm-hmm.
3: που σημαίνει ότι μετά από 40 χρόνια ασφάλισης η προσδοκία είναι να παίρνει 900 ευρώ, δηλαδή θα παίρνει κάτω από 1000 ευρώ με 40 χρόνια ασφάλιση.
1: Με σημερινά λεφτά δηλαδή θα πάρει τη χαμηλότερη.
3: Θα πάρει 900 ευρώ.
1: Ωραία. Και ποια είναι η διαφορά? Δηλαδή, αλλιώς τι θα πάρει? Θα πάρει 1000, θα πάρει 1100.
3: Εντάξει, αν πληρώνει την υψηλότερη ασφαλιστική κατηγορία, που βέβαια δεν είναι λίγα τα χρήματα, είναι σχεδόν 700 ευρώ μήνας. Έτσι, είναι σημαντικό ποσό. Θα προσδοκά να πάρει σύνταξη η οποία θα είναι κάτω από τα 2.000, αλλά θα προσεγγίζει τα 1.950 ευρώ περίπου μετά από 40 χρόνια ασφάλιση. Αλλά προσέξτε, αυτό στην περίπτωση που πληρώνει τα 700 ευρώ το μήνα για 40 χρόνια.
2: Mm-hmm.
3: Έτσι. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ μεγάλο.
1: Κύριε Μπούρλο, να κάνω μια χαζή ερώτηση. Όχι, πείτε πρώτα αυτό, ολοκλήρωση τη σκέψη σας. Ναι,
3: ναι. Ναι. Εδώ είναι δύο τα θέματα κατά την άποψή μου. Το ένα θέμα είναι ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε ασφάλιση με χαμηλές αποδοχές ή με χαμηλές ασφαλιστικές φορές, άρα δεν υπάρχει προσδοκία. Και το δεύτερο σύστημα έχει να κάνει με αυτό καθε αυτό τον υπολογισμό, τον τρόπο υπολογισμού που εφαρμόζουμε στη χώρα μας, που δεν ευνοεί την ανταποδοτικότητα. Δηλαδή, και αυτό αν θέλετε όταν έγινε ο νόμος Κατρούγκαλου ήταν μια πολιτική επιλογή, δηλαδή αυξήθηκε η εθνική σύνταξη. Η σύνταξη αποτελείται από δύο κομμάτια, την εθνική και την ανταποδοτική. Το κομμάτι της εθνικής αυξήθηκε σε σχέση με αυτό που είχε οριστεί με τον προηγούμενο νόμο Λοβέρδου Κουτρουμάνη, αυξήθηκε σε μια λογική να ενισχυθούν
1: οι χαμηλές συντάξεις.
3: Να ενισχυθούν οι χαμηλές συντάξεις. Αυτό είναι μια πολιτική επιλογή, έτσι. Και αυτό έγινε εις βάρος της ανταπόδοσης, δηλαδή το κομμάτι της ανταποδοτικής σύνταξης βγήκε με χαμηλότερους συντελεστές. Το έτος 2020 βελτιώθηκαν λίγο οι συντελεστές πάνω από τα 30 χρόνια, αλλά όχι ιδιαίτερα ελκυστικά. Δηλαδή δεν μπορεί να πει κάποιος ότι αυτά που δίνει πληρώνοντας...
1: Αυτό κύριε Μπουρλό, αυτό θα περάσουν χρόνια πολλά μέχρι να αλλάξει. Διότι σου λένε αυτοί που πλήρωναν πολλά, τελικά πήραμε... Μπιπ. Να σας ρωτήσω κάτι που το έχω απορία ακόμη.
2: Γιατί εδώ πάντως, συγγνώμη, σε σχέση με τις ασφαλιστικές εισφορές και με τις κλίμακες, έχουμε πει πολλές φορές και έχουμε συζητήσει και το θέμα με τον κύριο Μπουρλό, ότι εδώ υπάρχει και μία ανασφάλεια ή έλλειψη εμπιστοσύνη στο ασφαλιστικό σύστημα.
1: Ναι.
2: Έτσι,
1: ναι.
2: Δηλαδή λες, να δώσω περισσότερα.
1: Και να έρθει ο Κατρούγκαλος κάποια στιγμή.
2: Ο X. Και να μου πει δεν ισχύει αυτό.
3: Ναι. Αναμφίβολα, κοιτάξτε, αν συζητήσετε με τους ελεύθερους επαγγελματίες, υπάρχει μια κατηγορία που λέει ότι πληρώνω τη χαμηλή γιατί δεν μπορώ να πληρώσω παραπάνω.
1: Έτσι, σεβαστό.
3: Και υπάρχει μια κατηγορία που λέει μπορώ να πληρώσω παραπάνω, αλλά δεν το πιστεύω.
1: Δεν έχω εμπιστοσύνη στο σύστημα.
3: Ναι.
1: Να ρωτήσω κάτι.
3: Να ρωτήσετε γιατί σας έχω κόψει τρεις φορές μέσα.
1: Ευχαριστώ, δεν πειράζει.
2: Αντέχει, κύριε Μπουρλό.
1: Ξέρει, ο κύριος Μπουρλός είναι πιο έμπειρος από εμάς. Λοιπόν, το φτιάξαμε αυτό το σύστημα που συζητάγαμε πολλές φορές, ότι θα μπορείς να βλέπεις με βάση το τι ασφαλιστικές κρατήσεις έχεις, να βλέπεις ότι αν βγεις σε 32 ή σε 35 χρόνια θα πάρεις αυτή τη σύνταξη με τα σημερινά δεδομένα. Υπάρχει αυτό το σύστημα?
3: Όχι. Δεν μπορεί κάποιος, δηλαδή αυτό που γίνεται στο εξωτερικό σε κάποιες χώρες.
1: Ναι, κυρίως τα κεφαλαιοχικά, καλά τα είπα, συστήματα.
3: Ναι. Όχι, αυτό δεν υπάρχει στη χώρα μας. Δεν μπορεί δηλαδή να δει. Κάποιος θα πρέπει να κάνει υπολογισμούς, να προστρέξει στον ΕΦΚΑ ή σε κάποιο ιδιώτη, ας πούμε, για να κάνει ένα καταρχήν υπολογισμό τι πρόκειται να πάρει. Θέλω όμως σε σχέση με το προηγούμενο να πω το εξής. Εγώ και ένα ασφαλιστικό σύστημα δεν μπορεί να προσβλέπει μόνο την πλήρη ανταποδοτικότητα. Γιατί στην περίπτωση αυτή, ένας πάθαινε ένα εργατικό ατύχημα 10 μέρες μετά από τότε που έπιανε δουλειά, λογικά δεν έπρεπε να παίρνει τίποτα.
1: Ναι.
3: Το ασφαλιστικό σύστημα πρέπει να στηρίζεται στην ανταποδοτικότητα, όχι όμως στην απόλυτη ανταποδοτικότητα, γιατί πρέπει να καλύψει και τις περιπτώσεις των κινδύνων του εργατικού ατυχήματος, του θανάτου, της αναπηρίας, που εκεί θα πρέπει αυτός ο οποίος έχει την ανάγκη της κοινωνικο-ασφαλιστικής προστασίας να έχει κάποιες παροχές. Απλώς το λέω εν παρενθέσεις σε σχέση με αυτά που είπαμε πριν.
1: Ναι, βάλαμε και ορθώς, η Βουλή ψήφισε επιτέλους να μπουν οι νοσηλευτές. Εγώ νοσηλεύτηκα την προηγούμενη εβδομάδα και ήταν το πρώτο πράγμα που σου λέγανε. Θέλανε να μπουν στα βαρέα. Ναι. Γιατί δεν τους δίνουμε καλύτερες αμοιβές, αλλά τους λέμε θα σε βάλουμε στα βαρέα, το οποίο είναι μια διευκόλυνση να βγεις πιο γρήγορα στη σύνταξη, αλλά στο μεταξύ έχεις βαρύτερες εισφορές.
3: Ναι, εντάξει, αυτό είναι ένα δεύτερο θέμα. Δηλαδή, πραγματικά και σε κάποιες περιπτώσεις που είναι στα βαρέα οι εργαζόμενοι, είτε στο δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα, υπάρχει και ένα πρόσθετο επίδομα βαριάς και ανθυγιεινής εργασίας. Αλλά είναι ένα παράπλευρο ζήτημα δεύτερο, το οποίο όντως έχετε δίκιο. Δεν έχω καμία αντίρρηση.
2: Εντάξει, βέβαια δεν μπορεί να αποσυνδεθεί το ένα. Επειδή το συζητούσαμε και χθες με τον Πάπη, δεν μπορεί να αποσυνδεθεί το ένα το άλλο, γιατί υποτίθεται ότι βγαίνεις πιο νωρίς στη σύνταξη, γιατί δεν αντέχεις να δουλεύεις όταν είναι πραγματικά βαρύ το επάγγελμα που κάνεις. Έτσι.
1: Ναι,
2: πρέπει να βγεις νωρίτερα.
1: Το οποίο βέβαια η δικιά μου απάντηση είναι ότι είναι απαράδεκτο έναν άνθρωπο να τον αφήνει όλη του την καριέρα στην ίδια δύσκολη θέση.
2: Συμφωνούμε.
1: Με την εμπειρία που έχει αποκτήσει, μπορεί να κάνει μια άλλη δουλειά, πολυτιμότατη, χωρίς να έχει τα ίδια χαρακτηριστικά βαριάς εργασίας, έτσι.
3: Mm-hmm. Ναι, εντάξει, απλώς στη χώρα μας, ας πούμε, δεν έχουν αναπτυχθεί τέτοιοι μηχανισμοί εναλλαγών. Και αναγκαστικά κάποιος με τα πάροδο κάποιων χρόνων που εκτίθεται.
1: Ναι, σε βάζει και σε ξεχνάει το σύστημα. Δεν υπάρχει.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα τελικά. Ναι. Πάντως, αν αυτή τη στιγμή ξέρανε οι άνθρωποι που πληρώνουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές, γιατί πάρα πολλοί εργαζόμενοι δεν ξέρουν καν. Άντε να ξέρουν ότι από στα δικά τους ακαθάριστα πάνε τόσα για σύνταξη. Οι περισσότεροι δεν ξέρουν πόσα βάζει η επιχείρηση για τη σύνταξη, για την ίδια δουλειά. Και κανείς δεν γνωρίζει ότι με αυτά που σήμερα σου κρατάνε για τη σύνταξη θα πάρεις αυτήν τη σύνταξη. Δεν υπάρχει αυτό το σύστημα.
3: Όχι, ακόμη τέτοιο σύστημα δεν υπάρχει. Και δεν νομίζω ότι είμαστε και κοντά στο να υπάρξει.
2: Άρα ποτέ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Μπούρλο. Να είστε καλά.
1: Καλώς αυτό το αισιόδοξο.
2: Καλώς σας μεσημέρι.
3: Να βλέπουμε μπροστά, προχωρούμε μπροστά.
2: Έγινε, σωστά. Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
0: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία με κεντρικό διακύβευμα τη συνοχή της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας. Τα παζάρια του Τούρκου Προέδρου και τα δώρα που μεταφέρει ο Τραμπ. Απευθείας συνδέσεις με την Ουάσιγκτον και την Άγκυρα. Σάλλος με την προφυλάκηση προπονητή Στίβου στην Κεφαλονιά. Οι καταγγελίες αθλητριών για σεξουαλική κακοποίηση και ασέλγεια, πώς τον παγίδευσαν οι αρχές. Μαρτύριο για τους οδηγούς η έβρεση θέσης στάθμευσης στο Λεκανοπέδιο. Λύση επιχειρεί να δώσει δωρεάν εφαρμογή Park Out του Δήμου Αθηναίων. Όλες οι λεπτομέρειες για τη λειτουργία της.
4: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
0: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
8: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
7: Άντε καλέ, εγώ.
9: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
7: Μα τι λες?
9: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
7: Ποια χαρτιά?
9: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
10: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
11: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
12: Φωτογράφηση.
11: Γιατί?
12: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
11: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
12: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
13: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας. Bitros. Εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
14: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
15: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
14: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
15: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Λατό FM του Αγίου Νικολάου στους 103,3 και τον Ζάρπα Radio των Χανίων στους 89,6. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: faire. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell.
1: Λοιπόν, για πες μου τι έχεις να μου πεις, κάτι έχεις ενδιαφέρον.
2: Να σου πω.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Umlaut. Τι είναι αυτό?
2: Το umlaut, με βάση τα αποτελέσματα μετρήσεων ποιότητας umlaut, το δίκτυο κινητής Vodafone παρουσίασε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα την τελευταία τριετία σε υπηρεσίες φωνής, δεδομένων, καθώς και στη συνολική εμπειρία που προσφέρει. Επίσης, είχε την καλύτερη επίδοση σε τρεις από τις 5 μεγαλύτερες πόλεις της χώρας, Αθήνα, Πάτρα, Ηράκλειο. Η umlaut είναι ένας από τους σημαντικότερους ανεξάρτητους οργανισμούς αξιολόγησης δικτύων διεθνώς, οι μετρήσεις της οποίας αποτελούν σημείο αναφοράς, βασίζονται σε εκτεταμένες μετρήσεις σε μεγάλο μέρος της χώρας, μεγάλες και μικρές πόλεις, αυτοκινητόδρομους και δημοφιλή σημεία, με σκοπό την καταγραφή της πραγματικής εμπειρίας των πελατών σε πολύ μεγάλο μέρος της Ελλάδας. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων της umlaut επιβεβαιώνουν τη στρατηγική επιλογή της Vodafone να επενδύει συστηματικά σε δίκτυα νέας γενιάς και να βελτιώνει διαρκώς την εμπειρία των συνδρομητών της. Αυτά.
1: Μάλιστα.
2: Άμα κάνεις ένα, θα σου πάει δύο.
1: Ναι, μαθαίνω ότι ο κύριος Γουρός είναι περιζήτητος καλεσμένος. Ο υποψήφιος του Πασόκ.
2: Ναι.
1: Είναι περιζήτητος καλεσμένος στα κανάλια, δεν ξέρω.
2: Ναι, γιατί είπε αυτό που είπε για το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Άρα εγώ, κάθε φορά που εμφανίζεται και κάτι θα λέει αυτό.
2: Εγώ στηρίζω Σγουρό. Όχι γιατί είπε για το ενδεχόμενο συνεργασίας ή οτιδήποτε άλλο και να το δούμε και άφησε ανοιχτό. Όχι.
1: Καλά, δεν γιατί τον στηρίζεις μετά από αυτό που έκανε με τον.
2: Ποιο?
1: Με τον Ζαχαρό.
2: Άλλο λέω για το τελευταίο που είπε, Φρεσιμπάμπη. Μην τα μπλέκεις τώρα όλα. Βγήκε εκτός γραμμής του κόμματος, της συνεδριακής απόφασης του κόμματος, την οποία τη θεωρώ. Πώς θα το πω από το συμπάθειο, βλακώδη.
1: Ναι.
2: Ήθελε ο Χάρης Δούκας να βγει μια απόφαση και λένε το Πασόκ. Εγώ θεωρώ γενικώς βλακώδη.

0: με ποιον δεν θα συνεργαστείτε, αυτομάτως προκαλείτε το ερώτημα μόνοι σας με ποιον θα συνεργαστείτε. Οκ, okay. Για να εξηγούμε, θα να μην παρεξηγούμε. Θα.
1: Λίγο θα βγει ο Τσίπρας και θα πει: μα δεν του θέλω.
0: Προφανώς.
1: Ναι. Τώρα επειδή είπε Δούκα, Σουγουρό και τα λοιπά, it takes one to know one.
0: Ακριβώς.
1: Χαίρετε. Αύριο.
0: Γεια σας.

0: FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες οι άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα γεννιούνται περίπου 68.000 μωρά. Σχεδόν 35.000 είναι αγόρια, 33.000 κορίτσια και καθένα από αυτά χρειάζεται 300 λίτρα γάλα τους πρώτους 12 μήνες, 6 με 8 αλαξιές την ημέρα και περίπου 2.500 πάνες τον χρόνο. Να σας ζήσει με υγεία, φροντίδα και καλύψεις για κάθε ενδεχόμενο με την ασφάλιση υγείας LifeOn της Generali. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
8: Η παραγγελία σας.
7: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
9: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε!

0: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα. Με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
2: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
3: Ο Παναθηναϊκός.
2: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
3: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
2: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
3: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
2: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
1: Γεύσεις αγνές, παραδοσιακές, γιολδάσεις, αρτοποίηματα. Λαχταριστά αρτοποίηματα, κουλουράκια, παραδοσιακό, ζυμωτό ψωμί, υπηρώτικες πίτες, γιολδάσεις. Δημιουργεί στιγμές νοστιμιάς.
4: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810 733 22 και 6977 5 090 76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810 52 166 και 6944 77 0072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.

0: η κατάσταση της υγείας της. Τουλάχιστον 18 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από δύο ισχυρές εκρήξεις που σημειώθηκαν στη Δαμασκό, κοντά στο ξενοδοχείο που διαμένει ο Μακρόν, ο οποίος επισκέπτεται τη Συριακή πρωτεύουσα. Το γραφείο του Γάλλου Προέδρου ανακοίνωσε ότι είναι ασφαλής και συνεχίζει κανονικά το πρόγραμμά του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας εκρηκτικός μηχανισμός είχε τοποθετηθεί σε κάδο απορριμμάτων και ένας ακόμη σε όχημα. Κορυφαίος πολιτιστικός προορισμός των Κυκλάδων αναδεικνύεται η Σύρος μέσα από αφιερώματα διεθνούς ταξιδιωτικού μέσου. Το νησί περιλαμβάνεται στη λίστα με τις καλύτερες προτάσεις για ταξίδια στο Αιγαίο. Στα αθλητικά, Βέλγιο και Ισπανία προκρίθηκαν στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου. Αγωνίστηκε τελικά παρά τη θύελλα αντιδράσεων ο Μπάλογκαν, για τον οποίο έκανε ευθεία παρέμβαση στη FIFA ο Τραμπ, προκειμένου να μην μετρήσει η αποβολή του. Επίσημα, οι Miami Heat ανακοίνωσαν την έναρξη της συνεργασίας τους με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος αποχώρησε από τους Milwaukee Bucks μετά από 13 χρόνια. Και στα του καιρού, γενικά αίθριος με τοπικές βροχές στα ορεινά ηπειρωτικά, άνεμοι βόρειος 6 υποφόρ στους 34 βαθμούς Κελσίου. Η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη, μικρή περαιτέρω άνοδος του υδραργύρου αύριο.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Δίνουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βολάνιο.
2: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο και από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίους Αναργύρους. Ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στο ρεύμα εξόδου Τσιλοφόρα Αθηνών από Σκαραμαγκά μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εσόδου από Ελαιώνα μέχρι Γάλεο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στις Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλίσσης Αμαλίας και στη Σταδίου στην Ομόνια. Πυκνή ροή στην άνοδο της Κηφισίας μέχρι το ύψος της Πανόρμου και στην κάθου βανατμήματα από Ψυχικό μέχρι Αμπελοκήπους. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Με κεντρικό διακύβευμα τη συνοχή του ΝΑΤΟ συνεδριάζουν σήμερα και αύριο στην Άγκυρα οι ηγέτες της Βόρειο-Ατλαντικής Συμμαχίας. Η συνάντηση πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία με πολλά μέτωπα ανοιχτά, όπως είναι η αύξηση των αμυντικών δαπανών, η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Άμυνας και η στήριξη της Ουκρανίας. Το ενδιαφέρον στρέφεται στην παρουσία του Αμερικανού Προέδρου και στο τέτ-α-τέτ που θα έχει με τον Τούρκο ομολογό του σε λίγη ώρα. Ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν ποντάρει τα πάντα στη στήριξη του Τραμπ για άρση των Αμερικανικών κυρώσεων και για επανεκκίνηση της αμυντικής συνεργασίας. Η τουρκική πρωτεύουσα Νίκο Νανούρη θυμίζει φρούριο. Υπάρχουν παντού αστυνομικές δυνάμεις που πραγματοποιούν αυστηρότατους ελέγχους. Ποιες είναι οι επιδιώξεις του Τούρκου ηγέτη από τη συνάντηση σε λίγη ώρα με τον Αμερικανό ομολογό του?
3: Βασίλη, η καρδιά της παγκόσμιας διπλωματίας χτυπάει σήμερα και αύριο στην Άγκυρα, όπου ξεκινούν οι εργασίες της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ, μια από τις κρυψιμότερες συνόδους των τελευταίων ετών. Ωστόσο, να μεταδώσουμε ότι πριν από λίγα λεπτά προσγειώθηκε το αεροσκάφος, το Air Force One, του Αμερικανού Προέδρου, του Ντόναλντ Τραμπ. Η εικόνα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι βρίσκεται ήδη, έχει προσγειωθεί ήδη στο νέο στρατιωτικό αεροδρόμιο στην Άγκυρα. Έχει κατέβει σκαλά, υπάρχει ένα άγγιγμα αυτή τη στιγμή έξω από το αεροπλάνο και από λεπτό σε λεπτό αναμένεται να κατέβει ο Αμερικανός Πρόεδρος, προκειμένου να γίνει δεκτός από τον Ταγίπ Ερντογάν και να ξεκινήσει έτσι η επίσκεψη ενός Αμερικανού Προέδρου στην Τουρκία ύστερα από 17 χρόνια. Η ατζέντα της συζήτησης είναι βαριά, Βασίλη, καθώς μετά την υποδοχή που του επιφυλάσσει στο Προεδρικό Μέγαρο ο Τούρκος Πρόεδρος και οι δηλώσεις που αναμένεται να κάνουν, λένε πληροφορίες, λίγο πριν ξεκινήσει η συνάντηση, αναμένεται οι δύο ηγέτες να επικεντρωθούν στο θέμα των εξοπλιστικών. Εκεί η Τουρκία ζητάει μια θετική δήλωση, ένα θετικό νεύμα από τον Αμερικανό Πρόεδρο για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, παρόλο που ακόμα δεν έχει βρεθεί μια φόρμουλα προκειμένου να απομακρύνει τους S-400. Οι S-400 παραμένουν ένα αγκάθι προκειμένου να επανταχθεί η Τουρκία στο πρόγραμμα.
0: Έχουμε το αγκάθι, Νίκο, των S-400, έχουμε και το Κογκρέσο.
3: Είναι και το Κογκρέσο, όπου είναι κάθετη η στάση του Κογκρέσου ότι όσο η Τουρκία διαθέτει το ρωσικό αντιαεροπορικό σύστημα, τότε δεν μπορεί να πιστεί προκειμένου να επικυρώσει την πώληση των F-35 στην Άγκυρα. Θεωρούν ότι σήμερα δεν θα λυθεί το θέμα. Θεωρούν όμως, εκτιμούν ωστόσο, ότι μια θετική δήλωση θα μπορούσε να ανοίξει το δρόμο προκειμένου στο βάθος χρόνου η Τουρκία να επανενταχθεί στο πρόγραμμα των μαχητικών 5ης γενιάς. Το άλλο θέμα το οποίο πρόκειται να συζητηθεί είναι το θέμα της αναβάθμισης του στόλου των F-16, ένα θέμα το οποίο μπαίνει ξανά στην ατζέντα των Αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Η αλήθεια είναι ότι δεν το ακούγαμε τις προηγούμενες ημέρες, όμως σήμερα τα ρεπορτάζ των τουρκικών μέσων ενημέρωσης επικεντρώνονται και σε αυτό το θέμα της αναβάθμισης του στόλου των F-16, ενώ το άλλο θέμα που περιμένουν από τον Αμερικανό πρόεδρο είναι να επικυρώσει και επίσημα την πώληση των κινητήρων για το που θα στελεχώσουν το μαχητικό ΚΑΝ, το τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος. Τα εξοπλιστικά λοιπόν, Βασίλη, θα είναι στην κορυφή της ατζέντας συνάντησης. Βεβαίως και οι σχέσεις της Τουρκίας με το Ισραήλ. Έχουμε δει πάρα πολύ ότι οι σχέσεις των δύο χωρών πάνε από το κακό στο χειρότερο. Πριν από λίγη ώρα, μάλιστα, πρέπει να σου πω, στο παραπέτη της άφηξης του Αμερικανού Προέδρου στην τουρκική πρωτεύουσα, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας εξέδωσε μια ανακοίνωση κατά του Ισραήλ με φόντο και τις προειδοποίησεις του Μπένιαμιν Νετανιάχου να μην πολιτικούν τα F-35 στην Τουρκία, κατηγορώντας διάκυρα το Τελαβίβ ότι διαστρεβλώνει οποιαδήποτε κριτική ασκείται εναντίον του και ουσιαστικά έχει στόχο να συγκαλύψει την γενοκτονία στη Γάζα. Υπάρχει σφοδρή αντιπαράθεση ανάμεσα στην Άγκυρα και Τελαβίβ και αυτή η αντιπαράθεση αναμένεται να είναι στο μενού της ατζέντας της συνάντησης του Ταγί Περντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ.
0: Μόλις προσγειώθηκε λοιπόν το αεροσκάφος του Ντόναλντ Τραμπ στην Τουρκία, για οτιδήποτε νεότερο, Νίκο Νανούρη διακόπτει στη ροή του προγράμματος και μας ενημερώνεις. Να πάμε αμέσως και στην Ουάσιγκτον, στον ανταποκριτή μας Θανάση Τσίτσα, προκειμένου να μας μεταφέρει όλα τα νεότερα για τα δώρα που υποσχέθηκε ο Τραμπ στον Ερντοάν. Θανάση, New York Times αναφέρουν ότι ο Αμερικανός πρόεδρος είναι έτοιμος να δηλώσει πως θα μπορούσε υπό όρους και παρά τις σφοδρές αντιδράσεις του Κογκρέσου να επαναφέρει την Τουρκία σε πρόγραμμα που θα της επέτρεπε να αγοράσει τα μαχητικά αεροσκάφη F-35, τα οποία επιθυμεί διακαώς.
4: Καλό μεσημέρι. Σύμφωνα με το δημοσίευμα και ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Ντόναλντ Τραμπ ετοιμάται να ενημερώσει τον Ραντζίπ Τάγιπ Ερντογάν ότι επιθυμεί να ανοίξει το δρόμο για την επιστροφή της Άγκυρας στο πρόγραμμα, εφόσον ξεπεραστούν τα νομικά και πολιτικά εμπόδια. Το βασικό εμπόδιο παραμένει η Αμερικανική νομοθεσία, η οποία απαγορεύει την πώληση των F-35 στην Τουρκία, όσο διατηρεί σε επικρισιακή κατάσταση τους S-400. Στην Ουάσιγκτον εξετάζονται διάφορες λύσεις, όπως η μεταφορά των συστημάτων σε τρίτη χώρα ή η αδρανοποίησή τους, ώστε να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του Κογκρέσου. Η αποβολή της Τουρκίας από το πρόγραμμα το 2019 βασίστηκε στις ανησυχίες ότι η ταυτόχρονη λειτουργία S-400 και F-35 θα μπορούσε να εκθέσει ευαίσθητα τεχνολογικά δεδομένα του αμερικανικού μαχητικού στη Ρωσία. Ως αποτέλεσμα, επιβλήθηκαν κυρώσεις η τουρκική αμυντική βιομηχανία και δεν παραδόθηκαν τα αεροσκάφη που είχε ήδη πληρώσει η Άγκυρα. Παρά την πρόθεση του Τραμπ να αναζητήσει λύση, η πιθανή αλλαγή πολιτικής αναμένεται να συναντήσει αντιδράσεις στο Αμερικανικό Κογκρέσο αλλά και από το Ισραήλ. Χθες είχαμε ένα δημοσίευμα από τον ιστότοπο Axios, σύμφωνα με το οποίο ο Νετανιάχου προειδοποίησε τον Ντόναλντ Τραμπ για αυτή την επικείμενη ίσως παραχώρηση, εκφράζοντας ανησυχίες για την πολιτική του Ερντογάν και τις επιπτώσεις στην περιφερειακή ασφάλεια. Βασίλη.
0: Την ίδια ώρα, μήνυμα ότι δεν τίθεται θέμα άρσης της απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των F-35 έστειλε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σχολιάζοντας σχετικές αναφορές, υπογράμμισε ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι περιορισμοί που προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία και ότι για την άρση τους απαιτείται νέα απόφαση του Κογκρέσου. Ο Γιώργος Λικουρέτζος μας ενημερώνει αναλυτικά.
5: Καλό μεσημέρι από τη Βουλή, Βασίλη. Ο κύριος Γεραπετρίτης, εχθές απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, του κύριου Καζαμία, θα έλεγα με κατηγορηματικό τρόπο απέκλεισε το ενδεχόμενο της πώλησης F-35 από τις ΗΠΑ στην Τουρκία, λέγοντας ξεκάθαρα ότι οι ίδιοι όροι στην Αμερικανική νομοθεσία που έβγαλαν την Τουρκία εκτός προγράμματος εξακολουθούν να ισχύουν ακόμα και σήμερα και ότι δεν θα πρέπει να δίνεται τόσο μεγάλη βαρύτητα σε δημοσιεύματα όπως αυτά τα οποία επικαλέστηκε ο κύριος Καζαμίας. Ο κύριος Γεραπετρίτης είπε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις βρίσκονται πέρα από κάθε αμφιβολία στο καλύτερο σημείο που βρίσκονταν ποτέ και θύμισε ότι το 2019 η Ελλάδα ήταν εκτός προγράμματος των F-35 και η Τουρκία μέσα. Σήμερα ωστόσο τα πράγματα έχουν αλλάξει. Είναι χαρακτηριστικό ότι επέμεινε αρκετές φορές ο κύριος Γεραπετρίτης στο ότι η Αμερικανική νομοθεσία έχει βάλει περιορισμούς, αναφερόμενος προφανώς στην απόφαση του Κογκρέσου, με προκειμένου να μην δοθούν τα μαχητικά F-35 στην Τουρκία. Και από εκεί και πέρα είπε ότι σε ό,τι αφορά τα F-16 έχει υπάρξει συμφωνία για την αναβάθμιση 83 αεροσκαφών με τεχνολογία η οποία είναι πολύ πιο ενισχυμένη και αποτελούν σημαντικά όπλα, είπε ότι ήδη 56 από αυτά τα αεροσκάφη έχουν παραδοθεί στην πιο σύγχρονη και εξελιγμένη μορφή τους, ενώ η Ελλάδα αναμένει και τα υπόλοιπα το αμέσως προφανώς προσεχές διάστημα.
0: Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Τάσος Χατζηβασιλείου, που μίλησε στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Γιώργου Παγάνη.
6: Για να πάρει η Τουρκία F-35 σήμερα, χρειάζεται την έγκριση του Κογκρέσου και την αλλαγή του νόμου περί κυρώσεων κάτω. Τα πόλη Αθήνα παρακολουθεί τα πάντα, δεν εκπλήσεται, γνωρίζει, έχει πλήρη εικόνα του τι συμβαίνει. Θα θυμίσω ότι η σχέση Τραμπ-Ερντογάν έχει διατυπωθεί, έχει περιγραφεί εδώ και πολλά χρόνια ως μια σχέση σχετικώς κοντινή. Μόνο που ο Τραμπ ήταν εκείνος στην πρώτη του θητεία που έφερε το νόμο με τις κυρώσεις κάτσα κατά της Τουρκίας λόγω της κατοχής των ρωσικών πυράβλων στα 400. Άρα λοιπόν, έχουμε στο μυαλό μας ότι μπορεί οι δύο ηγέτες να έχουν μια καλή σχέση, μια καλή χημεία, αλλά υπάρχουν αρκετά βαρύδια στις σχέσεις Αμερικής-Τουρκίας, τα οποία δεν μπορούν πάντοτε εύκολα να ξεπεραστούν. Ασχέτως των σχέσεων Τουρκίας-ΗΠΑ, οι σχέσεις Ελλάδας και ΗΠΑ έχουν μεγάλο στρατηγικό βάθος σε πολλά επίπεδα.
0: Αδιαμφισβήτητη είναι η υπεροχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων έναντι των τουρκικών, ακόμη και αν ο Αμερικανός Πρόεδρος ανοίξει το δρόμο για την απόκτηση των F-35 από τη γείτονα. Στο Υπουργείο Άμυνας άρχισε η υλοποίηση του 12ετούς μακροπρόθεσμου προγραμματισμού αμυντικών εξοπλισμών με το πλέον εμβληματικό έργο της ασπίδας του Αχιλλέα. Ο Χρήστος Μαζανίτης μας ενημερώνει αναλυτικά.
7: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε από την αρχή και να στοχιολογήσουμε όλα αυτά τα οποία έχει προγραμματίσει η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων για τα επόμενα 12 χρόνια, αρχής γενομένης από την αεροπορική υπεροχή έναντι της Τουρκίας. Το πρώτο λοιπόν έχει να κάνει με το πρόγραμμα των F-16. Έχουμε συνολικά 82 μαχητικά Block 52 Plus Advanced F-16, τα οποία αναβαθμίζονται στην κατηγορία Viper. Η κατηγορία Viper είναι τα Block 70, ό,τι πιο σύγχρονο δηλαδή, η πιο σύγχρονη έκδοση F-16 που υπάρχει παγκοσμίως και έχει χαρακτηριστεί από τους ειδικούς ως ένα mini F-35, καθότι υιοθετεί αρκετές από αυτές τις τεχνολογίες του, χωρίς ωστόσο να είναι stealth. Μετά από αυτό έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο επίσης έχει εγκριθεί από το ΚΙΣΕΑ, που αφορά την αναβάθμιση σε Viper επιπλέον 38 F-16 Block 50. Άρα μιλάμε για μια δύναμη 120 αεροσκαφών F-16 σε κατηγορία Viper, τα οποία θα τα έχει διαθέσιμα η Ελλάδα περίπου το 2034. Σε αυτά έρχονται να προσθεθούν τα 24 Rafale, τα οποία ήδη έχει με το πανίσχυρο ραντάρ το Spectra που διαθέτει, και από εκεί και πέρα έχουμε τα Mirage που έχουν την υπεροχή στο Αιγαίο, ειδικά στις κλειστές αερομαχίες, καθότι μπορούν να φέρουν και τους στρατηγικούς πυράβλους Kalb, αλλά να εκτοξεύσουν και τους πυράβλους Mika. Και από εκεί και πέρα έχουμε προς το παρόν τα Phantom, τα οποία θα αποσυρθούν το 2030, οπότε και αναμένεται να έρθουν τα πρώτα F-35. Υπολογίζουμε ότι μέχρι το 2032 η Ελλάδα θα έχει λάβει συνολικά 20 F-35, ενώ υπάρχει η προαίρεση για την παραγγελία επιπλέον 20. Άρα μιλάμε για έναν στόλο περίπου 200 μαχητικών 4,5 και 5 γενιάς. 200 τουλάχιστον μαχητικών 4,5 και 5 γενιάς. Και λέω τουλάχιστον, διότι υπάρχει η σκέψη να παραγγελθούν επιπλέον 20-35 όπως είπαμε, αλλά να παραγγελθούν και επιπλέον Rafale, τα οποία θα αντικαταστήσουν τα Mirage 2005 που διαθέτει αυτή τη στιγμή η πολεμική αεροπορία. Πάμε τώρα σε ό,τι αφορά την Τουρκία, να δούμε σε περίπτωση που πάρει τα F-35 πότε θα είναι. Ακόμη και αν η Τουρκία αποφασίσει η Αμερική να ξεπεράσει όλα αυτά τα εμπόδια τα οποία ακούσαμε στο προηγούμενο ρεπορτάζ για να της δώσει τα F-35, έχει δύο σενάρια. Το πρώτο είναι να πάρει τα 6 F-35 που είναι τα Block Alpha, τα Block 1, τα οποία ήδη είναι δεσμευμένα, και μιλάμε για μια έκδοση που είναι κατά πολύ υποδέστερη αυτών των οποίων θα πάρει η Ελλάδα. Η Ελλάδα θα πάρει τα Block 4, άρα μιλάμε για μαχητικά τα οποία δεν θα έχουν τις δυνατότητες που έχει θα έχουν τα ελληνικά μαχητικά. Ακόμη όμως και αν πει ότι θα πάει στην έκδοση την τελευταία, για να μπορέσει να μπει μέσα στα σλότ παραγωγής αυτή τη στιγμή των εργοστασίων παραγωγής των F-35, θα πρέπει να περιμένει 7 έως 8 χρόνια. Άρα θα μιλάμε για μετά το 2035 για ένταξη των πρώτων μαχητικών στην τουρκική πολεμική αεροπορία. Σε ό,τι αφορά τώρα το κομμάτι των κινητήρων, εδώ που θέλει για τα ΟΚΑΝ, τους F-110, εδώ περιπλέκεται ακόμα περισσότερη κατάσταση, διότι ναι, μεν η Τουρκία διεκδικεί να πάρει τους F-110, όμως θέλει το τελευταίο μπλοκ, την τελευταία έκδοση των F-110, η Αμερική της προσφέρει το μπλοκ που είναι παλαιότερης γενιάς, δηλαδή είναι οι κινητήρες που χρησιμοποιούν παρόμοιες τεχνολογίες και τα F-16, δεν τους κάνει, δεν κάνουν αυτοί οι κινητήρες για την Τουρκία που θέλει να τους χρησιμοποιήσει ως ζεύγος για τα ΚΑΝ και ταυτόχρονα διεκδικεί να πάρει και το λογισμικό αυτών των κινητήρων προκειμένου ως δίδυμοι να μπορούν να συνεργάζονται με το μαχητικό αεροσκάφος. Ειδικά η μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας που έχει να κάνει με το λογισμικό είναι μια πολύπλοκη κατάσταση η οποία για να αποδεσμευτεί από την, από την Αμερικανική βιομηχανία θα πρέπει να υπάρξει ανάλογη απόφαση του Κογκρέσου. Άρα ακόμη και σε αυτό το σενάριο πάλι περιπλέκεται πάρα πολύ η κατάσταση. Η εκτίμηση πάντως είναι ότι η Τουρκία πολύ δύσκολα έως αδύνατο θα πάρει τα F-35, ενώ σε ό,τι αφορά το κομμάτι των κινητήρων θα υπάρξουν, ακόμη και αν υπάρχει θετική εισήγηση, πολλές γραφειοκρατικές παρεμβάσεις.
0: Και το γεγονός είναι ότι είναι αδιαμφισβήτητη, όπως είπαμε, η υπεροχή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων με βάση τα στοιχεία που μας ανέλησες. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο Μαζανίτη. Και να αλλάξουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Στη φυλακή οδηγήθηκε προπονητής Θήβου στην Κεφαλονιά μετά από βαρύτατες καταγγελίες ανήλικων αθλητριών σε βάρος του για σεξουαλική παρενόχληση. Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται μετά από ανώνυμο τηλεφώνημα μητέρας στη γραμμή SOS 1056. Μέχρι στιγμής, Θεοδόση Πάνου, τον έχουν καταγγείλει 4 ανήλικες αθλητρίες για σεξουαλική κακοποίηση και ασέλγεια.
8: Και όχι μόνο, γιατί μέσα στη σεξουαλική κακοποίηση και την ασέλεια εμπεριέχεται και η κακοποιητική συμπεριφορά, διότι ως προπονητής δεν δίσταζε όταν κάτι δεν πήγαινε καλά στην προπόνηση να σηκώνει και το χέρι του.
0: Ασκούσε βία.
8: Δηλαδή σπαλιάρες και χαστούκια, έτσι ακριβώς όπως αναφέρεται άλλωστε και στα δικόγραφα. Και οι 4 είναι οι πολύ σοβαρές καταγγελίες, διότι υπάρχουν και άλλες καταγγελίες από αθλήτριες για αυτό που σας προείπα, δηλαδή για κακοποιητικές και προσβλητικές συμπεριφορές απέναντί τους όταν δεν έβγαζαν το πρόγραμμα της προπόνησης. Όλα ξεκίνησαν όταν μια μητέρα, συζητώντας με την κόρη της, άρχισε να την ακούει να της λέει ότι την παρενοχλεί σεξουαλικά ο συγκεκριμένος προπονητής Στίβου στο νησί της Κεφαλονιάς. Δεν πίστευε στα αυτιά της. Πήρε αμέσως τηλέφωνο στο χαμόγελο του παιδιού. Η πολύ σοβαρή καταγγελία διαβιβάστηκε στην αρμόδια εισαγγελία με αποτέλεσμα να διαταχθεί προκαταρτική έρευνα, η οποία ολοκληρώθηκε στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας. Το βράδυ της προηγούμενης Παρασκευής, και όταν πια οι δικαστικοί λειτουργοί είχαν στα χέρια τους το σύνολο της δικογραφίας, τον κάλεσαν να απολογηθεί. Ο ίδιος πρέπει να σας πω ότι νόμιζε ότι δεν είναι κάτι σοβαρό και άρχισε να λέει ότι στο πλαίσιο της προπόνησης, επειδή είμαι σκληρός προπονητής, γι' αυτό μου κάνουν τις καταγγελίες. Βεβαίως και οι δικαιολογίες αυτές δεν έγιναν πιστευτές τόσο από τον εισαγγελέα όσο και από τον ανακριτή, καθώς η απόφαση για την προφυλακισή του ήταν ομόφωνη.
0: Άνοιξε η πλατφόρμα για τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων των μαθητών που έλαβαν μέρος στις πανελληνίες εξετάσεις. Οι υποψήφοι μπορούν με τη χρήση των προσωπικών κωδικών τους να υποβάλουν το δελτίο έως και τις 16 του μηνός. Η Κασιανή Βραχά θα μας επισημάνει τι πρέπει να προσέξουν.
9: Όπως είπες, Βασίλη, σε λειτουργία τέθηκε από σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή του μηχανογραφικού αλλά και του παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου από τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Η προθεσμία λήγει την ερχόμενη Πέμπτη, στις 16 Ιουλίου, την επόμενη εβδομάδα. Οι μαθητές, οι υποψήφοι, έχουν περίπου 10 μέρες στην διάθεσή τους. Οι ενδιαφερόμενοι έρχονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης, προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης, προκειμένου να υποβάλουν το μηχανογραφικό δελτίο για την εισαγωγή στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και το παράλληλο μηχανογραφικό για την εισαγωγή στις σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Το παράλληλο μηχανογραφικό μπορούν να το υποβάλουν και μαθητές που δεν έδωσαν πανελλαδικές εξετάσεις. Οι υποψήφοι που δεν έχουν εκδώσει ακόμα τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας μπορούν να απευθυνθούν στο λύκειό τους για να το αποκτήσουν. Στην εφαρμογή, οι μαθητές μπορούν να ενημερωθούν για την ελάχιστη βάση εισαγωγής κάθε τμήματος, ενώ παράλληλα τα προσωπικά στοιχεία των υποψηφίων βρίσκονται ήδη καταχωρημένα από το σύστημα και εμφανίζονται αυτόματα και τα μόρια που έχουν συγκεντρώσει. Με αυτόν τον τρόπο, κάθε υποψήφιος θα βλέπει αποκλειστικά τις σχολές τις οποίες μπορεί να διεκδικήσει, καθώς το σύστημα δεν θα εμφανίζει τμήματα για τα οποία δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής.
0: Κασιανή, ποια είναι τώρα τα κρίσιμα σημεία για τη σωστή υποβολή ενός μηχανογραφικού δελτίου?
9: Η συμπλήρωση του μηχανογραφικού, Βασίλη, αποτελεί το τελευταίο και το πιο κρίσιμο στάδιο μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Απαιτείται από τους υποψηφίους σωστή ενημέρωση αλλά και στρατηγική. Η σειρά με την οποία θα δηλωθούν οι σχολές είναι καθοριστική για το ακαδημαϊκό μέλλον κάθε υποψηφίου. Γι' αυτό και ένα βιαστικό βήμα μπορεί να οδηγήσει σε μια σχολή που τελικά δεν ανταποκρίνεται ούτε στους στόχους ούτε στις προσδοκίες του υποψηφίου. Για αρχή, οι μαθητές βλέπουν τις σχολές στις οποίες έχουν πρόσβαση και έπειτα πρέπει να αποφασίσουν σε ποιες από αυτές επιθυμούν να φοιτήσουν αλλά και ποιες τους ελκύουν το ενδιαφέρον. Στη συνέχεια είναι το πιο κρίσιμο στάδιο. Οι υποψήφοι θα πρέπει να ελέγξουν καλά το πρόγραμμα σπουδών των τμήματων, τα μαθήματα των εξαμήνων και κυρίως τα εργασιακά δικαιώματα που τους δίνει το πτυχίο της σχολής. Αφού λοιπόν γίνουν όλα αυτά και οι υποψήφοι αποφασίσουν τη σειρά προτίμησης, μπορούν να τη μεταφέρουν στην πλατφόρμα. Το μηχανογραφικό δεν χρειάζεται να συμπληρωθεί μέσα σε μία ημέρα. Αντίθετα, συνιστάται οι υποψήφοι να αξιοποιήσουν όλο το χρονικό διάστημα που διαθέτουν. Η εφαρμογή επιτρέπει προσωρινή αποθήκευση, να μπορείς να ξαναμπείς όσες φορές χρειαστεί, να αλλάξεις τη σειρά προτίμησης, να προσθέσεις ή να αφαιρέσεις σχολές και να προχωρήσεις σε νέα αποθήκευση. Οπωσδήποτε πριν την οριστική υποβολή, οι υποψήφοι θα πρέπει να ελέγξουν πολύ προσεκτικά το μηχανογραφικό τους δελτίο. Μάλιστα, το Υπουργείο συνιστά στους υποψηφίους αμέσως μετά την οριστικοποίηση της αίτησής τους να εκτυπώσουν ή να αποθηκεύσουν το τελικό μηχανογραφικό δελτίο, το οποίο φέρει αυτόματα έναν αριθμό πρωτοκόλλου, ώστε ανά πάσα στιγμή να έχουν πρόσβαση στις τελικές επιλογές τους. Μιλώντας στο σταθμό μας και στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και Μπάμπα Παπαδημητρίου, ο Σύμβουλος Επαγγελματικού Προσανατολισμού Χρήστος Θαουσάνης διευκρίνησε ότι στην ελληνική αγορά εργασίας υπάρχει κενό στα τεχνικά επαγγέλματα.
10: Αυτό το οποίο έχει σημασία είναι, πρώτον, να κάνουν μια πολύ προσεκτική μελέτη των τμήματων που έχουν πρόσβαση. Όσα τμήματα πιάνουν μετά την ελάχιστη βάση εισαγωγής θα το προσέξουν. Υπάρχει ένα μεγάλο κακό σε αυτή τη διαδικασία. Πολλές φορές μένουμε σε παραδοσιακές και γνωστές σχολές και χάνουμε ευκαιρίες. Ωραία, ξέρουμε τι θα γίνει από τη νομική, από την ιατρική, από την ψυχολογία ο απόφυτος. Την ίδια στιγμή όμως υπάρχουν πολύ αξιόλογα τμήματα τα οποία δίνουν τεράστιες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Πόσοι από τους ακροατές γνωρίζουν, για παράδειγμα, τμήματα όπως το Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού? Μάλιστα. Είναι τμήμα που σχετίζεται με τα logistics. Πόσοι γνωρίζουν, ας πούμε, ότι για πρώτη φορά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση φέτος έχει δομηθεί το τμήμα Φιλοσοφία και Διακυβέρνηση της Τεχνολογίας, που προετοιμάζει στελέχη AI για την επόμενη μέρα, για κανονιστικά πλαίσια στις επιχειρήσεις, για το AI Act που συζητάμε.
0: Πότε αναμένονται, Κασιανή, να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής?
9: Με βάση τον σχεδιασμό του Υπουργείου Παιδείας, Βασίλη, οι βάσεις εισαγωγής και τα ονόματα των επιτυχόντων αναμένεται να ανακοινωθούν στις 23 ή 24 Ιουλίου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πονοκέφαλο προκαλεί στους γονείς η έβρεση φοιτητικής στέγης. Νέα έρευνα καταδεικνύει μεγάλες αυξήσεις στα ενοίκια κυρίως μικρών σπιτιών. Στο κέντρο της Αθήνας η μέση τιμή ένα τετραγωνικό μέτρο φτάνει στα 12,58 ευρώ και στην Καλλιθέα στα 11,53. Είναι εφιαλτικό το κοκτέιλ περιορισμένες κατοικίες και υψηλό κόστος ενοικίου, Μέρη Παπακωνσταντίνου.
11: Πράγματι, Βασίλη, σε λίγο βγαίνουν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών, όπως ακούσαμε, και θα αρχίσει ο αγώνας της στέγασης. Η κρίση στη φοιτητική στέγη πιέζει έντονα τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς και φέτος ήταν και επίσης δύσκολα όπως και τις προηγούμενες χρονιές, αφού τα πρόσφατα στοιχεία και αναλύσεις αποτυπώνουν μια εξαιρετικά δύσκολη πραγματικότητα για χιλιάδες φοιτητές. Στην Αθήνα, η μέση ζητούμενη τιμή για φοιτητικές κατοικίες καταγράφει σταθερή ετήσια άνοδο άνω του 7%. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε 9% και στην Πάτρα, μια παραδοσιακή φοιτητούπολη, η αύξηση υπολογίζεται στο 5-6%. Αυτό που κάνει όμως εντύπωση είναι ότι σε βάθος δεκαετίας η αύξηση των τιμών σε ορισμένες περιοχές αγγίζει ή και ξεπερνά και το 110%. Βλέπουμε λοιπόν ότι θα αρχίσουν οι φοιτητές να ψάχνουν μαζί με τις οικογένειές τους, θα δουν ότι δεν υπάρχουν πλέον οικονομικές επιλογές, αφού τα διαμερίσματα με ενίκιο κάτω των 300 ευρώ έχουν πλέον σχεδόν εκμηδενιστεί, ειδικά στα μεγάλα αστικά κέντρα, στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη. Τα μικρά διαμερίσματα από 30-45 τετραγωνικά μέτρα.
0: Το μίσθωμα που ζητάτε ακόμα και για αυτά, Μέρη, ξεπερνά κατά πολύ τα 300 ευρώ. Φτάνει κοντά στα 400.
11: Ακριβώς, Βασίλη. Θα σου πω τώρα, μια και ανέφερες και δύο περιοχές, θα σου πω ότι κατά μέσο όρο τη γενική κατάσταση και θα σου πω και ειδικά για κάποιες περιοχές, εκεί στα 30 με 45 τετραγωνικά μέτρα, που είναι πλέον πολύ διαδεδομένο κάποια μικρά, τα μικρά τα σπίτια, οι τιμές ξεκινούν από τα 300 ευρώ και μπορούν να φτάσουν μέχρι και 550. Και φυσικά το κόστος ανεβαίνει για τα μεγαλύτερα, από 50 έως 60 τετραγωνικά μέτρα, που ξεκινά το κόστος από 380 και ξεπερνά τα 650, ειδικά αν είναι ανακαινισμένα ή επιπλωμένα. Και φυσικά αυτή η ανωδική πορεία συντηρείται από τη μεγάλη ανισορροπία της προσφοράς και της ζήτησης, με τη ραγδαία εξάπλωση των βραχυχρόνων μισθώσεων, που έχει αφαιρέσει χιλιάδες κατάλληλα κινητά από την παραδοσιακή αγορά ενοικίων για φοιτητές. Στο κέντρο της Αθήνας τώρα το 93,4% των διαθέσιμων κατοικιών ως 50 τετραγωνικά μέτρα έχει ζητούμενο μίσθωμα άνω των 400 ευρώ το μήνα. Και το 2025 αυτό το ποσοστό ήταν στο 89,7%. Ενώ φαίνεται ότι 7 στις 10 διαθέσιμες κατοικίες θέλουν το μίσθωμα άνω από 500. Λοιπόν, έχουμε να πούμε κάποιες περιοχές. Του Ζωγράφου και στο Γουδί, που είναι πολύ κοντά στην Πανεπιστημιούπολη, είναι 11,83 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο κατά μέσο όρο. Δηλαδή ένα διαμέρισμα των 40 τετραγωνικών μέτρων αγγίζει το 470. Στο Κουκάκι και Μακρυγιάννη, επίσης κοντά σε πανεπιστήμια, ξεπερνά τα 500 ευρώ ένα διαμέρισμα των 40 τετραγωνικών μέτρων.
12: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
11: Ακριβώς, αλλά λόγω κόστους πολλοί είναι αυτοί που...
0: Ανακάζονται και καταφεύγουν σε μακρινότερες περιοχές.
11: Ακριβώς, και κάτι ανάλογο ισχύει και στη Θεσσαλονίκη, όπου εκεί στο κέντρο πλέον τα μικρά διαμερίσματα έχουν και εκεί ακριβήνει πολύ. Τα 30 με 45 τετραγωνικά μέτρα έχουν μισθώματα από 380 ευρώ που φτάνουν στα 600. Στην Άνω πόλη 300 έως 600 ευρώ για κάποιο στούντιο, και στην Κάτω Τούμπα οι τιμές κυμαίνονται από 380 έως 600 ευρώ για γκαρσονιέρες. Στην Πάτρα πάλι τώρα, Βασίλη, που είναι επίσης μια παραδοσιακή πανεπιστημιούπολη, εκεί έχουμε από το 2016 η αύξηση στις τιμές είναι στο 128%. Τα ψηλά αλόνια και στο κέντρο οι τιμές είναι ακριβές. Μιλάμε λίγο χαμηλότερα τα μισθώματα σε απόλυτες τιμές. Δηλαδή το στούντιο ως 25 τετραγωνικών μέτρων είναι από 280 έως 450 ευρώ το μήνα. Αλλά αν αναλογιστεί κάποιος την αύξηση, βλέπει ότι είναι πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλες αυξήσεις. Στο Ηράκλειο Κρήτης επίσης έχουν ένα θέμα, και εκεί από τα Airbnb η μέση τιμή, αν βρει κάποιος, είναι γύρω στα 10 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Στα Ιωάννινα είναι πιο ήπια και πιο οικονομικά τα στούντιο, κοστίζουν 250 έως 400 ευρώ, τα διάρκεια από 400 έως 600, και σε μικρότερες επαρχιακές πόλεις όπως είναι η Κομωτινή, Ξάνθη και ο Βόλος υπάρχουν πιο αξιοπρεπή φοιτητικά σπίτια με νίκη μεταξύ 200 και 400 ευρώ το μήνα.
0: Γολγοθάς λοιπόν η έβρεση φοιτητικής στέγης. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Παπακοσταντίνου. Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, λύσει στο οξύτατο πρόβλημα του πάρκινγκ στην Αττική επιχειρεί να δώσει ο Δήμος Αθηναίων. Θεσπίζει δωρεάν εφαρμογή Park Out. Πώς θα λειτουργεί?
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
16: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMOR App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
17: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
18: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
19: Να ζήσετε!
20: Άσε εμένα πρώτα.
21: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
22: Πάρτε του το μικρόφωνο.
23: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
25: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
26: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
25: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
27: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
28: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
29: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8. λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Μαρτύριο για τους οδηγούς στο λεκανοπέδιο της Αττικής αποτελεί έβρεση θέσης στάθμευσης. Πολύ ωραίες είναι οι αναζητήσεις, οι οποίες σε συνδυασμό με τους μπλοκαρισμένους δρόμους δοκιμάζουν τα νεύρα των οδηγών συνεχώς. Σχέδιο που επιχειρεί να δώσει λύση στο πρόβλημα αρχίζει να υλοποιεί ο Δήμος Αθηναίων. Πρόκειται για το λεγόμενο park out και ο Γρηγόρης Διβάνης που είναι κοντά μας θα μας εξηγήσει αναλυτικά πώς λειτουργεί.
1: Η νέα δωρεάν εφαρμογή του Δήμου Αθηναίων που ονομάζεται Parkout λειτουργεί ως μια κοινότητα συνεργασίας μεταξύ των οδηγών, οι οποίοι ανταλλάσσουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο για τις θέσεις στάθμευσης που ελευθερώνονται. Πώς λειτουργεί η εφαρμογή? Τα βήματα είναι απλά για τη χρήση της όταν βρισκόμαστε με αυτοκίνητο στο ευρύτερο κέντρο και συγκεκριμένα στις περιοχές του Δήμου Αθηναίων όπου δεν εφαρμόζεται το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, καθώς για αυτές τις περιοχές υπάρχει εφαρμογή My Athens Pass. Δεν απαιτεί αισθητήρες ή ειδικές υποδομές στους δρόμους, αλλά βασίζεται αποκλειστικά στην αλληλεγγύη των χρηστών. Ο οδηγός που φεύγει, που ξεπαρκάρει, δηλώνει στην εφαρμογή ότι αποχωρεί από τη θέση του και σημειώνει την ακριβή τοποθεσία στο χάρτη. Ο οδηγός που ψάχνει ενημερώνεται άμεσα σε πραγματικό χρόνο για τη διαθέσιμη θέση που βρίσκεται κοντά του και η πλοήγηση τον καθοδηγεί απευθείας εκεί. Το αποτέλεσμα είναι όταν δύο ή περισσότεροι οδηγοί συνδέονται μέσω της εφαρμογής, θεωρητικά μειώνεται ο χρόνος αναζήτησης και η άσκοπη κυκλοφορία. Πού λειτουργεί η εφαρμογή? Λειτουργεί σε 36 πυκνοκατοικημένες γειτονιές όπως το Παγκράτη, Κυψέλη, η Αμπελόκηπη, τα Πατήσια, όπου δεν υπάρχει ελεγχόμενη στάθμευση και το πρόβλημα είναι οξύ. Στη θεωρία και στα επίσημα πλάνα, η χρησιμότητα της εφαρμογής θεωρείται υψηλή, ωστόσο η πραγματική της επιτυχία θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από τη μαζική συμμετοχή των ίδιων των πολιτών. Όπως επισημαίνουν οι πρώτες κριτικές ηλεκτρονικές πλατφόρμες φίλων του αυτοκινήτου, δεν έχει διευκρινιστεί αν υπάρχει κάποιο απτό κίνητρο, όπως ένα σύστημα επιβράβευσης, ίσως με πόντους για τον οδηγό που φεύγει, πέρα από τον καθαρό αλτρουισμό. Ορισμένοι πολίτες εκφράζουν ανησυχίες για το αν η χρήση της εφαρμογής μπορεί να αποσπάσει την προσοχή ή να οδηγήσει σε πρόστιμα για χρήση κινητού. Και βέβαια εκφράζονται επιφυλάξεις για την κρίσιμη μάζα των χρηστών που απαιτείται. Αν σε μια γειτονιά κατεβάσουν την εφαρμογή ελάχιστα άτομα, το σύστημα δεν θα έχει επαρκή δεδομένα για να εμφανίσει ελεύθερες θέσεις. Κατά την παρουσίαση της εφαρμογής, ο αντιδήμαρχος Πάρης Χαρλάφτης δήλωσε ότι οι έξυπνες πόλεις δεν βασίζονται μόνο στην τεχνολογία, αλλά και στη συμμετοχή των πολιτών.
2: Η σκέψη είναι απλή. Φεύγει ένα αυτοκίνητο, κάποιος άλλος ψάχνει εκείνη την ώρα. Οπότε, στην περίπτωση που είμαι μακριά, είμαι κανένα δύο τετράγωνα, αντί να ψάχνω ατέρμονα χωρίς να ξέρω εκ προημίου ποιος φεύγει, μπορώ μια εφαρμογή να συνδυάζω την προσφορά και τη ζήτηση. Όχι με όρους οικονομικούς, βέβαια, είναι χαρά δωρεάν και θελοντικό. Οπότε, να ξέρω ακριβώς ποιος φεύγει, σε πόση ώρα και να μπορώ να ταιριάξω τη δικιά μου την επιθυμία και την αποχώρηση του συμπολίτη μου.
3: Η λειτουργία από εχθές είναι κατεβάσει πιλωτική ασφάλωση. Λειτουργεί κανονικά όμως, δεν είναι ότι είναι κάποιο demo. Είναι στα όρια του Δήμου Αθηναίων. Έχουν κατεβάσει χίλιοι συνδημότες μας, οι συμπολίτες μας, έχουν κατεβάσει την εφαρμογή. Επομένως, στο επόμενο διάστημα θα δούμε πώς θα εφαρμοστεί στην πράξη και τι προβλήματα πρέπει να αντιμετωπίσουν. Θα πρέπει κάπως να μειωθεί η ακτίνα. Δηλαδή, προηγουμένως έψαχναν στην εφαρμογή θέση και μου βγάλε μία στην Παγκράτη. Εγώ είμαι τώρα στο Κυψέλη, καταλαβαίνετε. Δεν σημαίνει ότι η θέση είναι νόμιμη. Δηλαδή, εγώ απλά δείχνω από πού φεύγω, οπότε κάποιος άλλος παρκάρει υπευθύνη του.
0: Να αλλάξουμε θέμα. Κόβουν εξόδους οι καταναλωτές και προτιμούν φαγητό στα σπίτια. Με αποτέλεσμα ο τζίρος των σούπερ μάρκετ να είναι αυξημένος κατά 6,4% το πρώτο πεντάμινο του έτους. Οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ πρόσθεσαν σχεδόν 350 εκατομμύρια ευρώ στον κύκλο εργασιών τους, με τις πωλήσεις να φτάνουν τα 5,7 δισεκατομμύρια. Δημήτρη Χριστούλια.
4: Αύξηση 6,4 καταγράφουν οι πωλήσεις των ταχυκίνητων βασίλη καταναλωτικών προϊόντων στα σούπερ μάρκετ το πρώτο πεντάμινο του 2026 σε αξία πάντα σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τυρκάνα, η αγορά συνεχίζει να κινείται ανωδικά, με την ανάπτυξη να στηρίζεται τόσο στην αύξηση των βολούμενων ποσότητων όσο και στις ανατιμήσεις όμως, Βασίλη. Η συνολική αξία της αγοράς, όπως πολύ σωστά είπες και εσύ, διαμορφώθηκε στα 5,75 δισεκατομμύρια ευρώ από 5,41 δισεκατομμύρια ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα. Επιβεβαιώνοντας, Βασίλη, ότι ο κλάδος διατηρεί υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης μετά το ιδιαίτερα θετικό 2025. Να σου πω το εξής, και αυτό έχει νομίζω πολύ σημαντική, είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Ανωδικά κινείται η αγορά των χύμα προϊόντων, με πωλήσεις να αυξάνονται κατά 8,8%. τα κρέα, τα βασίλη, τα ψάρια, τα λαχανικά και το κοτόπουλο καταγράφουν ακόμα και διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ μόνο τα λαντικά και τα γαλακτοκομικά παρουσιάζουν μικρή υποχώρηση. Τα χύμα προϊόντα αντιπροσωπεύουν πλέον το 23,3%.
0: Άρα οι καταναλωτές στρέφονται πλέον στα χύμα προϊόντα, από ό,τι μας λες, Δημήτρη.
4: Σχεδόν ένα στα τέσσερα προϊόντα που πωλούνται στα σούπερ μάρκετ είναι χύμα, ενώ αντίστοιχα και τα τυποποιημένα προϊόντα σημείωσαν αύξηση της αξίας πωλήσεων κατά 5,6%.
0: Και πώς να μην αυξηθεί ο τζίρος όταν έχουμε τέτοιου είδους τιμές ανεβασμένες ιδιαίτερα.
4: Σωστά. Τώρα, Βασίλη, πρέπει να σου πω κάτι ιδιαίτερα σημαντικό, διότι την Πέμπτη υπάρχει νέα συνάντηση ανάμεσα στον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη.
0: Αυτό θα σε ρωτούσα αμέσως, Δημήτρη, ότι έχεις πληροφορίες για το τι θα περιλαμβάνει η Εθνική Συμφωνία κατά της ακρίβειας και για το ποια προϊόντα, σε ποια προϊόντα θα υποχωρήσουν οι τιμές από τον προσεχή Σεπτέμβριο.
4: Θα σου πω το εξής, ότι στη συνάντηση της Πέμπτης ανάμεσα στον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Τάκη Θεοδωρικάκο, με εκπροσώπους από τις βιομηχανίες τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ, είναι πολύ πιθανό, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Real FM, να οριστικοποιηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό η λίστα με τα προϊόντα τα οποία θα πωλούνται φθηνότερα από τις αρχές Σεπτεμβρίου στα σούπερ μάρκετ, στο πλαίσιο, Βασίλη, της Εθνικής Συμφωνίας κατά της Ακρίβειας. Προς αυτή την κατεύθυνση δεν αποκλείεται, εκτός από τα τυποποιημένα προϊόντα, οι μειώσεις τιμών να αφορούν και τα χύμα, τα οποία φυσικά, όπως είπαμε πριν από λίγο, αντιπροσωπεύουν στο ένα στα τέσσερα προϊόντα που αγοράζουν καθημερινά οι καταναλωτές. Τώρα.
0: Και αρκεί τα προϊόντα, Δημήτρη, αυτά στα οποία θα μειωθούν οι τιμές από τον προσεχή Σεπτέμβριο, να είναι ευρείας κατανάλωσης.
4: Πρόσεξε, γιατί αυτό που είπες τώρα έχει η πιο μεγάλη σημασία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το επικρατέστερο σχέδιο που επεξεργάζονται οι επιχειρήσεις είναι η λίστα να περιλαμβάνει περίπου 500 και λίγο παραπάνω προϊόντα ευρείας κατανάλωσης όμως, τα οποία να έχουν πολύ μεγάλη ζήτηση, με τις μειώσεις να φτάνουν ή και να ξεπερνούν το 10% στην πληρονότητα των περιπτώσεων. Όπως χαρακτηριστικά μου έλεγαν γνώστες του θέματος, στόχο είναι να υπάρχουν συγκεκριμένα προϊόντα σε κάθε μία από τις μεγαλύτερες κατηγορίες τροφίμων και άλλων βασικών αγαθών, έτσι ώστε οι μειώσεις των τιμών, Βασίλη, να γίνουν άμεσα αντιληπτές από τους καταναλωτές. Προς αυτή την κατεύθυνση, στη λίστα θα περιλαμβάνονται κυρίως τρόφιμα όπως γάλα, ζυμαρικά, αλεύρι, βρετικά είδη, ψωμί, κοτόπουλο, γιαούρτι, λαχανικά, τυριά, αναψυκτικά, χυμή, καταψυκτικά προϊόντα. Προϊόντα προσωπικής υγιεινής και υπερποίησης, απορριπαντικά και πολλά ακόμα προϊόντα. Ωστόσο, δεν αποκλείεται, εφόσον μπουν στη λίστα και τα νοπά προϊόντα, ο αριθμός των προϊόντων να αυξηθεί και να φτάσει ακόμα και να ξεπεράσει τα χίλια. Κλείνω με αυτό, Βασίλη, που θα σου πω και υπενθυμίζω ότι η Εθνική Συμφωνία για να μειωθούν οι τιμές βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες. Πρώτον, το πάγωμα των τιμών σε σούπερ μάρκετ σε όλα τα προϊόντα για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Δεύτερον, η κατάργηση του πλαφόρου στο μεικτό περιθώριο κέρδους και φυσικά η συμφωνία για να μειωθούν οι τιμές σε βασικά είδη διατροφής και άλλων προϊόντων ευρείας κατανάλωσης από το Σεπτέμβριο. Βασίλη.
0: Αντίστροφα, μετρά ο χρόνος για να λήξει η προθεσμία έκδοσης νέων ταυτοτήτων και στα αστυνομικά τμήματα υπάρχει φόρτος εργασίας, καθώς ως γνωστόν οι Έλληνες είναι της τελευταίας στιγμής. Τα ραντεβού έγιναν εκ νέου δυσέβρετα, Σοφία Γαλάνη.
5: Ναι, γιατί από τις 3 Αυγούστου να πούμε ότι οι παλαιότυπο αστυνομικές ταυτότητες δεν θα γίνονται δεκτές για ταξίδια εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, οι παραδοσιακές μπλε αστυνομικές ταυτότητες δεν θα γίνονται πλέον αποδεκτές ως ταξιδιωτικά έγγραφα, καθιστώντας απαραίτητη την έκδοση της νέας ταυτότητας ή τη χρήση διαβατηρίου για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Λόγω των στενών χρονικών όπως είπες, τώρα η ζήτηση στα αστυνομικά τμήματα για την έκδοση των νέων ταυτοτήτων είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Αρκετοί λοιπόν είναι οι πολίτες που ψάχνουν να κλείσουν το ραντεβού τους, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις δεν βρίσκουν διαθεσιμότητα πριν από τη λήξη της προθεσμίας και αναγκαστικά θα πάνε μετά τον Αύγουστο ή πολλές φορές και Σεπτέμβριο. Η διαδικασία τώρα, να θυμίσουμε
0: ακριβώς τη διαδικασία, Σοφία.
5: Για να μπορείτε να κλείσετε ραντεβού για έκδοση νέας ταυτότητας μέσω του gov.gr με κωδικούς τάξης NET, ο πολίτης θα επιλέγει στην αίτησή του την αρχή έκδοσης με βάση τη διεύθυνση προσωρινής μόνιμης διαμονής του στην Ελλάδα, συγκεκριμένη μέρα και ώρα από τη λίστα διαθεσιμότητας για να πάει να εξυπηρετηθεί στο αστυνομικό τμήμα. Τα στοιχεία του ατλούνται αυτόματα από το Μητρό Πολιτών και το Εθνικό Μητρό Επικοινωνίας. Τώρα, μετά την ολοκλήρωση της υποβολής του αιτήματος, λαμβάνει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τις βασικές πληροφορίες για το ραντεβού, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας της αρχής έκδοσης που έχει επιλέξει. Να πούμε ότι το αίτημα προγραμματισμού του ραντεβού μπορεί να επαναπρογραμματιστεί, να ακυρωθεί και να υποβληθεί εκ νέου μία ώρα το αργότερο πριν την έναρξη του προγραμματισμού. συγκεκριμένου ραντεβού. Τώρα, να θυμίσουμε επίσης ότι για την έκδοση της νέας ταυτότητας θα πρέπει να ληφθεί ψηφιακή φωτογραφία, η οποία μπορεί να τραβηχτεί είτε απευθείας στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας, είτε σε πιστοποιημένο φωτογράφο, ο οποίος μετά θα ανεβάσει τη φωτογραφία στην πλατφόρμα MyPhoto του gov.gr. Και για την έκδοση της νέας ταυτότητας, να θυμίσουμε επίσης ότι.
0: Η ηλεκτρονική πληρωμή παραβόλων.
5: Ακριβώς. Απαιτείται η πληρωμή ηλεκτρονικού παραβόλου των 10 ευρώ που καλύπτει τα έξοδα κατασκευής, εκτύπωσης και μεταφοράς. Όλα τα παράβολα εκδίδονται μέσω της υπηρεσίας ή παράβολο. Σε περίπτωση λάθους δεν προβλέπεται η διαδικασία επιστροφής. Και να πούμε επίσης ότι η παράδοση της παλιάς μπλε ταυτότητας είναι υποχρεωτική για την ολοκλήρωση της έκδοσης του νέου δελτίου πλέον ταυτότητας.
0: Απαιτείται λοιπόν το παράβολο των 10 ευρώ συν άλλο ένα των 0,50 λεπτών. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σοφία Γαλάνη. Τήρηση του ωραρίου αφήξεων και αναχωρήσεων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος αποφασίστηκε αρχικά στην ευρεία σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες και διήρκησε περισσότερες από 3 ώρες με στόχο τον περιορισμό των καθυστερήσεων. Το φαινόμενο του θερινούς μήνες οξύνεται σε όλα τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, Εύα Οικονομάκη, όπως λέγαμε χθες, λόγω της μεγάλης αύξησης του πτητικού έργου.
6: Καλησπέρα και από εμένα, Βασίλη. Για αύριο Τετάρτη, να πούμε αρχικά ότι έχει προγραμματιστεί η νέα συνάντηση μεταξύ της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας του Διεθνούς Αεροδρομίων Αθηνών και των δύο μεγάλων εγχώριων αεροπορικών εταιριών, της Evian και της SkyExpress, με στόχο την διαχείριση και μάλιστα την καλύτερη μείωση των καθυστερήσεων στις πτήσεις. Να πούμε ότι στη χθεσινή συνάντηση δεν βρέθηκε ακριβώς σύγχρονη τομή για τον καλύτερο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων προκειμένου να περιοριστούν οι καθυστερήσεις. Ως εκ τούτου, στην αυριανή συνάντηση στο επίκεντρο θα βρεθούν ζητήματα τεχνικής φύσεως με στόχο την διαχείριση και τη διευκόλυνση της εναέριας κυκλοφορίας. Βασικό στοιχείο σε κάθε περίπτωση, όπως είπες και εσύ, Βασίλη, είναι η τήρηση των συμφωνηθέντων σε ό,τι έχει να κάνει με τα slots, δηλαδή τις χρονοθυρίδες, τις αφήξεις και τις αναχωρήσεις επί της ουσίας των αεροπορικών εταιριών. Και αυτό διότι αν μεταβληθεί αυτός ο προγραμματισμός με περισσότερες πτήσεις να συγκεντρώνονται τις ώρες αιχμής, τότε αυξάνεται η πίεση, δημιουργούνται καθυστερήσεις με αποτέλεσμα να επηρεαστούν και όλα τα δρομολόγια από εκείνη την ώρα και έπειτα, δημιουργώντας ένα ντόμινο. Να πούμε ότι οι ελεγκτές εναέριες κυκλοφορίες από τη μεριά τους υποστηρίζουν ότι καλούνται να διαχειριστούν περισσότερες κινήσεις από όσες προβλέπει ο επιχειρηματικός σχεδιασμός, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αυτές οι καθυστερήσεις. Και τέλος, να πούμε, Βασίλειο, ότι φέτος σημαντικό ρόλο στις καθυστερήσεις διαδραματίζει και η κρίση στη Μεσαία Ανατολή, καθώς οι αλλαγές που πραγματοποιούνται στις διεθνείς αεροπορικές διαδρομές έχουν αυξήσει σημαντικά τις υπερπτήσεις μέσω του FIR Αθηνών, επιβαρύνοντας έτσι τα κέντρα ελέγχου της περιοχής των Αθηνών και της Μακεδονίας. Οπότε, Βασίλη, στην αυριανή σύσκεψη ελπίζουμε ότι θα υπάρξει πιο ξεκάθαρη λύση σχετικά με τις καθυστερήσεις, καθώς είμαστε και στους μήνες αιχμής της φετινής τουριστικής σεζόν.
0: Περιστατικό δαγκώματος από λαγοκέφαλο κατήγγειλε ότι δέχθηκε λουόμενη στην Πάτρα. Το ψάρι δάγκωσε την 64χρονη στο λαιμό και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Το ρεπορτάζ επιμελήθηκε ο Θοδωρής Αξελός.
7: Ένα απίστευτο και άκρος επικίνδυνο περιστατικό σημειώθηκε στην πλάση της Πάτρας όταν μια γυναίκα βουτώντας στη θάλασσα για να κολυμπήσει δέχθηκε ξαφνική επίθεση από ψάρι, το οποίο σύμφωνα με την ίδια ήταν λαγοκέφαλος. Το περιστατικό σημειώθηκε την Κυριακή με το ψάρι να δαγκώνει την 64χρονη στο λαιμό της και μάλιστα κοντά στην καροτίδα. Η γυναίκα δέχθηκε αμέσως τη βοήθεια άλλων λουόμενων, έπλυνε με σαπούνι τα τραύματά της και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας της περιοχής, όπου εφαρμόστηκε ό,τι προβλέπει το πρωτόκολλο για δαγκώματα ανθρώπων από τοξικά ψάρια. Συγκεκριμένα της χορηγήθηκαν άμεσα αντιτετανικός ορός και αντιβίωση, ενώ της έγινε και καθαρισμός των τραυμάτων. Λίγο αργότερα η γυναίκα επέστρεψε σε σπίτι της και είναι καλά στην υγεία της. Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στους κατοίκους της Πάτρας, καθώς η συγκεκριμένη παραλία αποτελεί μία από τις πιο δημοφιλείς και πολυσύχναστες της περιοχής, συγκεντρώνοντας καθημερινά εκατοντάδες λουόμενους όλων των ηλικιών.
0: Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι η σκυλή στους Καλούς Λιμένες Ηρακλείου δάγκωσε λαγοκέφαλο και πέθανε.
8: Αθλητικά.
0: Ο Δημήτρης Σταυρακάκης είναι κοντά μας. Βέλγιο και Ισπανία, Δημήτρη, προκρίθηκαν στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου.
9: Έτσι είναι τα πράγματα, Βασίλη, αλλά πρώτα θα ξεκινήσουμε με ειδήσεις με μεταγραφές που ενδιαφέρουν πάρα πολύ τον κόσμο. Συγκεκριμένα επισημοποιήθηκε από την ΑΕΚ ο 27χρονος Φιλανδός μέσος Καν Κάιριν, που ανακοινώθηκε. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Στον Ολυμπιακό χθες είχαμε επίσημα την ανακοίνωση της μεταγραφής του 22χρονου Σουηδού αμυντικού Ζεντεντίν Σμαϊλόβιτ. Έπαιζε στο ελβετικό Σάντερφιορ, υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο. Ο Ζώτα Σίλβα, 26χρονος Πορτογάλος εξτρέμ, δίνεται δανεικός από την Νότιγχαμ Φόρεστ, όπου ανήκει, αναμένεται σήμερα στην Ολλανδία για να ενσωματωθεί στην αποστολή των Ερυθρολεύκων. Και στο μπάσκετ έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Το Παναθηναϊκό βρίσκεται στην Αθήνα για τον Παναθηναϊκό. Ο Μπράκου Μπατιό, ο Σενεγαλέζος άσος, έπαιζε στη Βαλένθια, περνάει από ιατρικές εξετάσεις και υπογράφει 3 ετές συμβόλαιο. Λίγο πριν τις 5 το απόγευμα αναμένεται επίσης στην Αθήνα ο 26χρονος Γερμανός Ιζάκ Μπόγκα για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να οριστικοποιήσει την μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Έπαιζε στην Παρτιζάν Βελιγραδίου. Πάμε τώρα στο παγκόσμιο κύπελο. Όπως είπες Βασίλη, Βέλγιο και Ισπανία στους 8 της διοργάνωσης. Πολύ κακό για το τίποτα. Το Βέλγιο κέρδισε άνετα στο Σιάτλ 4-1 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πέρασε στα προημιτελικά. Έπαιξε με τη ΣΥΠΑ ο Πολαρίν Μπάλοκαν, όπου έγινε μεγάλο θόρυβος γιατί τιμωρήθηκε με μια αγωνιστική. Αλλά ελαίο τράπο, η ποινή έγινε με αναστολή και δεν αλλάξε.
0: Μια παρέμβαση, κάτι. Δημήτρη, που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων.
9: Ναι, θα ακούσουμε σε λίγο τι είπε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών για αυτό το θέμα. Όμως δεν άλλαξε κάτι, αφού το Βέλγιο ήταν καλύτερο. Είχε κορυφαίο τον Κετελάρε, τον άσο της Αταλάντα, πέτυχε 2 γκολ. Ο Φάνα και ένα γκολ και ο Λουκάκου το άλλο τέρμα για τους Βέλγους, που ανώτεροι ήταν και πέρασαν τους 8, ναι. Το μόνο που κατάφεραν οι Αμερικάνοι ήταν στο 31 με τον Τίλμαν να εσωφαρίσουν.
0: Μου θυμίζει την εκδίκηση της μπάλας, Δημήτρη.
9: Βέβαια, ήταν πολύ καλύτερη η ομάδα του Βελγίου. Πρόκληση για την Ισπανία 1-0 την Πορτογαλία. Ο Μερίνο με γκολ στις καθυστερήσεις μετά από παλιά του Φέραν Τόρες το γκολ, και οι δύο είχαν περάσει αλλαγή το 25ο λεπτό. Πρέπει να πω ότι ήταν το τελευταίο παιχνίδι του Κριστιάνο Ρονάλντο με την εθνική της Πορτογαλίας μετά από 23 χρόνια. Πριν τον Κριστιάνο, η Πορτογαλία δεν είχε κερδίσει τίποτα, είπε χαρακτηριστικά. Το Euro που πήραμε ήταν το πιο σημαντικό επίτευγμά μας. Στα προημιτελικά θα παίξουν η Ισπανία με το Βέλγιο. Σήμερα ολοκληρώνει τη φάση των 16, 7 η ώρα Αργεντινή με Αιγυπτό. 11 η ώρα το βράδυ η Κολομβία με την Ελβετία. Τώρα, πρώτα-πρώτα, ο Μπάλογκαν, ο οποίος ήταν το πρόσωπο της ημέρας των τελευταίων ημερών, αποδέχτηκα την απόφαση όταν μου δόθηκε η κόκκινη κάρτα. Και αποδέχτηκα την απόφαση όταν μου επιτράπηκε να παίξω, είπε χαρακτηριστικά ο άσος της Μονακό και τον είπα. Δεν είχα καμία ανάμειξη στην υπόθεση που έγινε.

0: Πώς το ένιωθες αν έβγαζα? Ξέρεις, αν βγάζαμε το Μέση, κοίτα, ξέρεις, έπεσε πάνω σε κάποιον. Ή αν βγάζαμε τον Ρονάλντο. Ρονάλντο, χτύπησες κάποιον. Θα σας βγάλουμε από το παιχνίδι.
1: Ο καιρός. Καλώς ορίζουμε τον Τάσο Αρνιακό. Μικρή περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας αναμένουμε αύριο, Τάσο.
2: Πράγματι, θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία αύριο. Κατά τα άλλα, ο καιρός, οι γενικές γραμμές θα εξακολουθήσουν οι ίδιες. Περιμένουμε ουσιαστικά ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα. Όμως, το μεσημέρι και το απόγευμα, πάλι στα υπηρετικά, θα συννεφιάσει και θα έχουμε τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στις ορεινές περιοχές. Αλλά το βράδυ έχουμε επιδείνωση, κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική Θεσσαλία, με νέες νεφώσεις που θα πυκνώσουν και τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν και καταιγίδες κυρίως στην Ανατολική και Κεντρική Μακεδονία. Οι βοριάδες θα εξακολουθήσουν στο Αιγαίο να πνέουν με εντάσεις 5 με 6 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει στα υπηρετικά τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, τοπικά και τους 36 στις κλειστές παιδινές περιοχές μακριά από τη θάλασσα και στα νησιά με 31 με 33 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα καλή ώρα σαν σήμερα θα συννεφιάσει και θα υπάρχουν μερικές πιθανότητες για τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά.
1: Και στη Θεσσαλονίκη.
2: Η θερμοκρασία αύριο στην Αθήνα μέχρι 35. Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με τοπικές μπόρες στα γύρω ορεινά. Θερμοκρασία μέχρι 34 βαθμούς Κελσίου με ασθενείς ανέμους και στις δύο περιοχές.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος για την κατάσταση που επικρατεί στις κεντρικές οδικές αρτηρίες.
3: Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο του Κηφισού από Ρέντι μέχρι Γάλεο και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο, αλλά και στο ύψος του Μοσχάτου. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια σε Μάρνη και Πανεπιστημίου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια ανατμήματα στην άνοδο της Κηφισίας από Πανόρμου μέχρι Χαλάνδρη. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
1: Διαβάζουμε, κυρίες και κύριοι, στο ενικός.gr, η κρίσιμη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ έφτασε στην Άγκυρα, ο Τραμπ. Και στο real.gr, σύνοδος του ΝΑΤΟ έφτασε στην Άγκυρα, ο Τραμπ. Στις 3 και 4 αναμένεται η συνάντηση με τον Ερντοάν. Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Αρδελής με τη Σοφία Γαλάνη, ενώ τους ήχους ρυθμίζαν Κατερίνα Βουτσά και Μαρία Ψάλτη. Ακολουθεί ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από τον Βασίλη Τερζάκη που ήταν στο μικρόφωνο. Θερμές ευχές για καλό απόγευμα.
4: Real FM. Time out για Θράκων.
5: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
4: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
5: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
7: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Άντε, προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
11: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι. Φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
12: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγού, Μελέτη Ηλία, Μιχάλης Οικονόμου, Θανάσης Ντόβης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θεατρο.
13: Η ώρα είναι 3.

Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο.

0: λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
1: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
2: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
3: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 26810-28652.
4: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία. Στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά.

0: Είναι ο μεγάλος Νίκος Ξυλούρης, Λουκία. Ο Νίκος Ξυλούρης, ο θερλικός Νίκος Ξυλούρης από το μεγάλο μας τσίρκο, γεννήθηκε σαν σήμερα, στα Νόγια του Ρεθύμνου, 7 Ιουλίου 1936, πριν από 90 χρόνια, σε μια παράσταση που είχα την τεράστια τύχη, 12 χρονών
1: να
0: τότε,
1: να είμαι εκεί,
0: να είμαι εκεί στο Θέατρο Αθήνων, κοντά στο πατρικό μου σπίτι, στα Πατήσια, λίγο πιο κοντά, στο Πολυτεχνείο εκεί απέναντι, στη γωνία Πάνη και Πατησίων, καλοκαίρι του 1973, Χούντα, οι γονείς μου είχαν πάει. Νίκος Ξυλούρης, Τζένι Καρέζη, Κώστας Καζάκος.
1: Μεγάλη τύχη, γιατί εγώ είδα τη φετινή με την Ελεονόρα Σουγανέλη και ενθουσιάστηκα. Φαντάσου η πρώτη παράσταση που είδες εσύ πόσο σημαντική.
0: Ιάκωβος Καμπανέλης, μουσική Σταύρος Ξαρχάκος. Και το βρήκαμε τώρα εδώ με τη Μαρία Τιμψάλτη για να θυμηθούμε, γιατί και ο τίτλος εκείνης της παράστασης που ήταν μια κίνηση αντιστασιακή. Γι' αυτό και κατέβηκε, ξανανέβηκε. Νομίζω ότι παραπέμπει στο σήμερα, το μεγάλο μας τσίρκο.
1: Το μεγάλο μας τσίρκο, ακριβώς, πραγματικά. Διότι έχουμε γίνει ένα μεγάλο τσίρκο.
0: Και στον πλανήτη.
1: Και στον πλανήτη.
0: Μια και θα δούμε τώρα και θα περιγράψουμε, σαν να είμαστε εκεί, υποδοχή του Τραμπ από τον Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι, στο Προεδρικό Μέγαρο. Είναι ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος που πηγαίνει εκεί μετά από 17 χρόνια. Mm-hmm. Αλλά και αυτά που συμβαίνουν στην ελληνική πολιτική σκηνή. Θα μπορούσε ένας τεράστιος τίτλος. Και όλο το καλοκαίρι, το μεγάλο μας τσίρκο.
1: Έχεις δίκιο, ναι, πραγματικά.
2: Γείτε και θωρείτε, τι φέρνουμε στο βασίλια.
0: Και ξέρεις, ο Ξυλούρης τραγουδούσε ζωντανά πάνω στη σκηνή. Το θυμάμαι και συγκινούμε.
1: Πρέπει να δω, εγώ το ακούω τώρα και να τριχιάζω, γιατί ο Ξυλούρης είναι από τις πολύ αγαπημένες μου φωνές. Πολύ αγαπημένες.
0: Τότε με εκείνο το τραγούδι καλούσε τον λαό σε ενότητα, αγώνα για ελευθερία, γι' αυτό και ήταν μια αντιστασιακή κίνηση. Όλη αυτή η παράσταση, μια καταπληκτική παράσταση,
1: καταπληκτική,
0: εμβληματική.
1: Πραγματικά. Λόγω την είδα τόσα χρόνια μετά και φαντάσου τότε. Που ήταν και αλλιώς το πολιτικό σκηνικό.
0: Έτσι, έτσι. Και νομίζω ότι ήταν ο καλύτερος τρόπος να θυμίσουμε τη μνήμη του τεράστιου Νίκου Ξυλούρη, που τόσο νωρίς έφυγε από την ζωή. Σκηνήθηκε σαν σήμερα, 7 Ιουλίου του 1936, στα Νόγια.
1: Ένας μεγάλος καλλιτέχνης.
0: Σε ηλικία μόλις 44 ετών, Λουκία. Το Φεβρουάριο.
1: Νεότατος.
0: Λοιπόν, θέμα της ημέρας, και εκεί θα αφιερώσουμε τη μισή μας εκπομπή.
1: Φυσικά.
0: Είναι η επίσκεψη του Τραμπ. Πρόσεξε, είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Να το πω διαφορετικά.
1: Του ΝΑΤΟ, βέβαια.
0: Είναι 32 ηγέτες, αλλά εγώ θεωρώ, και αυτή είναι η γνώμη μου και θα σου το εξηγήσω γιατί, ότι έχει πάει ο Ρούτε, ο φίλος, ξέρεις, πολύ καλός φίλος του Τραμπ, ο Μάρκ Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, και του Ερντογάν.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί η μέρα μου ξεκίνησε σήμερα 6 το πρωί, όταν είδα στη σελίδα του Ερντογάν, στη σελίδα του Προέδρου της Τουρκίας.
1: Χέρι-χέρι.
0: Ρούτε
1: Ερντογάν. Αυτό το δες. Δηλαδή, χέρι-χέρι.
0: Πομερή έκπληξη.
1: Όχι έκπληξη καμία. Καμία έκπληξη, αλλά χέρι-χέρι. Δηλαδή είδα αυτή τη φωτογραφία πραγματικά και λέω, ρε παιδιά, δηλαδή χέρι-χέρι.
0: Κοίτα, είναι χθες, μίλησε ο Ρούτε. Ήταν η πρώτη συνέντευξη της Συνόδου του ΝΑΤΟ, εν ώψη της σημερινής Συνόδου του ΝΑΤΟ. Και μετά τον πήρε ο Ερντογάν, αγκάζε και από εκείνη φωτογραφία. Ο Ρούτε.
1: Και τώρα, συγγνώμη, σε επίσημες τέτοιες συναντήσεις. Δεν πας χέρι-χέρι.
0: Το πήρε από τη συνέντευξη. Πρόσεξε, ο Ρούτε σε όλη τη συνέντευξη έβλεξε το εγκόμιο της Τουρκίας, τη μεγάλη Τουρκία, σημαντική Τουρκία, του Ερντογάν, του ηγέτη. Τώρα, μην με ρωτήσεις αν είπε τίποτα για τον Ιμάμογλου που τον έχει φυλακεί, τον Οζέλ που τον καθαίρεσε, τη Γαλάζια Πατρίδα, το Κάζουμπέλι, την Κύπρο, τίποτα. Όλα καλά. Είναι όλοι φίλοι στα πόδια του Ερντογάν. Καταπληκτικό. Λοιπόν, για να ακούσουμε λίγο. Πάμε να. Έχει φτάσει, είναι στο γαλάζιο χαλί. Τώρα ο Τραμπ, λοιπόν, ξεκίνησε με το χέρι-χέρι Ρούτε Ερντογάν.
1: Συνεχίστηκε μετά, περίμενε. Το αγκαζέ.
0: Όχι, μετά, πριν από αυτό ήταν ο Τραμπ που αναχώρησε από την Αμερική να πάει στην Άγκυρα. Mm-hmm. Είπε, πάω στο φίλο μου τον Ερντογάν.
1: Βέβαια.
0: Δεν θα πήγαινα αν δεν ήταν εκείνος εκεί. Και το έβλεξε εκείνος το εγκόμιο. Στη συνέχεια είπε το δημοσίευμα των New York Times ότι πάει ο Τραμπ να εγγυηθεί στον Ερντογάν ότι θα πάρει F-35. Τότε, χίλια συγγνώμη, αλλά υπάρχει ένα πακέτο κυρώσεων στο Κογκρέσο από το 19. την πρώτη θητεία Τραμπ, ότι όσο έχει ο Ερντογάν ρωσικούς πυράβλους, δεν μπορεί να πάρει τα F-35. Ως διαμαγείας καταργεί τους νόμους, το Κογκρέσο, όλα ο Τραμπ, και όπως γράφουν και πάντα καλά ενημερωμένοι New York Times, θα εγγυηθεί ότι θα πάρει F-35. Σίγουρα σου λέω ότι θα πάρει τους κινητήρες, 700 εκατομμύρια δολάρια συμφωνία, για το ΚΑΝ, το τουρκικό μαχητικό F-114 γενιάς.
1: Ναι.
0: Συμφωνίες δισεκατομμυρίων δολαρίων θα υπογραφούν, όλοι στα πόδια του Ερντογάν, και ντεκόρη σύνοδος που αρχίζει 7 το απόγευμα με δείπνο και ο Μητσοτάκης εκεί, στη συνάντηση Τραμπ Ερντογάν. Πώς φαίνεται?
1: Εμένα μου φαίνεται ότι πρώτα απ' όλα στη διπλωματία των εικόνων ήδη έχει κερδίσει ο Ερντογάν. Όσον αφορά στη διπλωματία των εικόνων. Γιατί οι εικόνες συχνά προηγούνται των ανακοινώσεων. Και αυτά τα δύο στιγμιότυπα, πρώτα απ' όλα ο Ερντογάν χεράκι-χεράκι με το Ρούτε. Και ο Ερντογάν να περπατά μετά αγκαζέ με τον Τραμπ και ουσιαστικά να τον. Πώς να σου πω, να τον σέρνει, να το πω και λίγο έτσι.
0: Περίμενε, ας περιγράψω την εικόνα. Κατεβαίνει δύο παρακάτι ο Τραμπ από το Air Force One. Τον υποδέχεται στα σκαλοπάτια ο Ερντογάν. Τώρα βάζει το χέρι του στο δεξιό του ώμο.
1: Ναι.
0: Συνεχίζει να τον έχει χειραψία, σε στήρη χειραψία. Κάνουν χειρονομία.
1: Το πιάνει εδώ, από τον αγκώνα.
0: Ναι. Και πάνε μαζί χεράκι-χεράκι, άρα χέρι-χέρι και Τραμπ Ερντογάν.
1: Βεβαίως.
0: Και τον οδηγεί στην μετά τη θερμή υποδοχή. Θα μπει στα αυτοκίνητα ο Τραμπ και τώρα έχει φτάσει στο Προεδρικό Μέγαρο, στο Λευκό Παλάτι, όπως το αποκαλούν στην Άγκυρα, για να ξεκινήσει από στιγμή σε στιγμή η συνάντησή τους, που αναμένεται να κρατήσει κανένα δύο ώρο. Αλλά το ενδιαφέρον που είναι και γιατί είμαστε καρφωμένοι εκεί, ότι πρόκειται ο Τραμπ, πώς είναι στο Βαλγραφή, στο Λευκό Οίκο, που κάθονται δίπλα στο τζάκι και μιλάνε, θα μιλήσουν. Και εδώ τι θα πει ο Τραμπ?
1: Θα επλέξει πάλι το εγκόμενο του Ερντογάν.
0: Τι θα πει ο Ερντογάν?
1: Το μόνο βέβαιο. Ο Ερντογάν, τα καλύτερα.
0: Ο Ερντογάν θέλω
1: τις απαιτήσεις του.
0: Θέλω καν.
1: Τις απαιτήσεις του. Τη μία μετά την άλλη. Και εφόσον ο άλλος πάει να του τα εξασφαλίσει.
0: Τα θέλει όλα.
1: Κοίτα, ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή θέλει να εμφανιστεί όχι ως ένας δύσκολος σύμμαχος που απλώς φιλοξενεί τη σύνοδο, αλλά φιλοξενείται, αλλά ως κεντρικός παίκτης. Και νομίζω ότι μέχρι στιγμή με τη διπλωματία των εικόνων το πάει μια χαρά.
0: Σούπερ,
1: το έργο. Μια χαρά.
0: Ο Τραμπ μίλησε τουρκικά στους στρατιώτες που τον υποδέχτηκαν στο άγημα, στο αεροδρόμιο. Μερχαμπά ασκέρ. Γεια σου στρατιώτη. Έμαθε και τουρκικά. Για χάρη θα μιλήσει ελληνικά όταν έρθει εδώ. Εδώ δεν έχει έρθει πάντως.
1: Εδώ δεν τον βλέπω να μιλάει ελληνικά.
0: Μερχαμπά ασκέρ. Γεια σου στρατιώτη. Τώρα νωρίτερα είχε κάνει ανάρτηση ο Φιντάν που ψέγει ουσιαστικά την Ελλάδα, γιατί εμείς είμαστε που το μπλοκάρουμε. Δεν αφήνει, λέει, δεν αφήνουν κάποιοι την Τουρκία να μπει στο safe. Μιλούμε για το αμυντικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα εξοπλισμών.
1: Το κάποιοι είναι.
0: Το οποίο χρηματοδοτεί αυτούς που συμμετέχουν. Άρα τι θέλει ο Ερντογάν? Να του δώσουμε και λεφτά που μας απειλεί με πόλεμο.
1: Βέβαια.
0: Ο Φιντάν λοιπόν λέει ότι αυτοί
1: που. Δεν του φτάνει μόνο ότι μπαίνει από την πίσω πόρτα στο safe, θέλει να μπει και από την μπροστινή.
0: Ο Φιντάν λοιπόν λέει ότι αυτοί που δεν αφήνουν την Τουρκία να μπει, πλήττουν την ενότητα της άμυνας του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Τι λες? Σοβαρά.
1: Άρα, όταν μια χώρα απειλεί με πόλεμο την άλλη, δηλαδή, εμείς που είμαστε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πούμε ναι, βεβαίως, περάστε, ανοίγουμε και σας περιμένουμε. Ναι. Δεν πάει έτσι.
0: Θες να σου κάνω τώρα την καρδιά έτσι περιβόλη.
1: Περιβόλη, ναι.
0: Πολύ ωραία. Η Ούρσουλα Φοντερλάιν συμφώνησε με τον Φιντάν. Βλέπω τώρα δηλώσεις της. Η Τουρκία διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες ένοπλες δυνάμεις στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Έχει τεράστια σημασία, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη συμμαχία και στη σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι, τώρα, λοιπόν,
0: αν κοιτάξετε, περίμενε, ναι. Μόνο το πρόγραμμα SAFE, το οποίο είναι 150 δισεκατομμύρια, θυμίζω υπάρχει το REARM Euro που είναι 800 δισεκατομμύρια, έτσι, εμείς λέμε ότι υπάρχει ευρεία δυνατότητα για πολύ στενή συνεργασία μεταξύ μας. Τι κάνει λοιπόν η Ούρσουλα? Πες το με τον Τούρκων.
1: Σαφώς, και τώρα ήρθε η κατάλληλη στιγμή, νομίζω, κάπως να αντιδράσουμε με κάποιο τρόπο. Κάπως.
0: Τι να αντιδράσουμε?
1: Κάπως. Μία αντίδραση.
0: Έχουμε,
1: τι αντιδράμε?
0: Έχουμε μπλοκάρει την είσοδο της Τουρκίας. Τι άλλο να κάνουμε? Χαστοκίσουμε την Ούρσουλα? Αφού πήγε κάτι κάλλας και το έβλεπε, δεν το έλεγα μια εβδομάδα.
1: Κάνουμε ένα διάβημα διαμαρτυρίας, να πούμε κάτι, να βγάλουμε μια ανακοίνωση.
0: Δεν το έπλεξαν όλοι οι Ευρωπαϊκοί.
1: Να πούμε ότι αυτά τα πράγματα δεν είναι σωστά. Δεν ξέρω, δεν είμαι διπλωματικός σύμβουλος του Πρωθυπουργού.
0: Δεν έπλεξαν το εγκόμιο η Κάγια Κάλλας, η ύπατη εκπρόσωπος της, ουσιαστικά υπουργός εξωτερικών της Ευρώπης, και οι άλλοι που ήταν μαζί της στο Προεδρικό Μέγαρο, και τι καλός που είσαι, τι αυτό, κουβέντα για τίποτα από τον Ιμάμογλου.
1: Να κάνουμε κάτι για τη διπλωματία των εικόνων.
0: Εντάξει.
1: Να κάνουμε κάτι, δεν ξέρω. Λέω εγώ τώρα. Μας τα πει καλύτερα βέβαια ο κύριος Φίλης, ο οποίος είναι διεθνολόγος και είναι πιο ειδικός σε αυτά τα θέματα.
0: Ο μόνος που μας υποστηρίζει είναι ο Νετανιάχου, ο οποίος είπε στον και είχε και παρασκήνιο. Τώρα. Το πήρε τηλέφωνο τον Τραμπ.
1: Για άλλους λόγους όμως. Πέρα από τους δικούς μας και για τους δικούς του λόγους.
0: Το πήρε τηλέφωνο τον Τραμπ και του λέει, και το είπε και στην κάμερα, ότι δεν μπορείς να δώσεις F-35 στην Ελλάδα, διότι θα διαταράξεις τις ισορροπίες στην περιοχή, στην Ανατολική Μεσόγειο, διότι απειλείς την Ελλάδα και διότι κατέχει τη μισή Κύπρο. Και έκανε διάβημα το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, εξέδωσε μια πολύ αιχμηρή ανακοίνωση κατά του Νετανιάχου, λέγοντας ότι απορρίπτει ως παραπληροφόρηση τον ισχυρισμό του Ισραήλ ότι η πώληση F-35 θα διαταράξει την ισορροπία των δυνάμεων στην περιοχή. Αβάσιμες, λέει, κατηγορίες που κυκλοφόρησαν ο Νετανιάχου από Ισραηλινούς αξιωματούχους. Πρόσεξε, κυκλοφόρησαν. Τι κυκλοφόρησαν? Ο Νετανιάχου τα είπε στην κάμερα, Λουκία.
1: On camera τα είπε, ακριβώς.
0: Κυκλοφόρησαν, λέει, οι πληροφορίες με συντονισμένο τρόπο και υπολογισμένο χρονοδιάγραμμα, αποτελούν μέρος εκστρατείας παραπληροφόρησης. Ο Νετανιάχου και οι συνεργοί του παραποιούν σκόπιμα κάθε κριτική που απευθύνεται εναντίον τους και επιδιώκουν να προσπάσουν την προσοχή μέσω μιας συστηματικής προπαγανδιστικής προσπάθειας. Άρα, ο Νετανιάχου μας υποστηρίζει και η Τουρκία λέει ότι είναι παραπληροφόρηση αυτό. Άρα, τι νόημα έχει? Δεν έχει κανένα νόημα. Θέλω να πω ότι η Ελλάδα δίνει τη μάχη. Ο Πρωθυπουργός θα είναι εκεί, δεν θα έχει κάτι διασυναντήσεις. Έχει στηθεί εδώ το σκηνικό μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν και γύρω-γύρω όλοι οι υπόλοιποι ηγέτες του ΝΑΤΟ. Και δεν είναι μόνο αυτό, Λουκία μου. Είναι και ο Μακρόν με τη Μελόνι. Είδες το τηλεγράφημα του Reuters. Ναι. 6 πηγές στο Reuters επιβεβαίωσαν ότι συμφωνούν τελικά ο Μακρόν και η Μελόνι να πάρει η Τουρκία τους ευρωπαϊκούς Patriot, τους ευρωπαϊκούς πυράβλους τους αντιεροπορικούς. Δεν έχει, θυμάσαι. Πήρε δανεικό στον πόλεμο.
1: Βλέπουμε δηλαδή ότι, δεν είναι μόνο, είναι γενικότερα όλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι όλο μαζί το έργο, ναι.
0: Και μπορεί να μην μπαίνει στο safe, αλλά κάνει κάτι δύο συμφωνίες.
1: Τώρα να κοροϊδευόμαστε και να λέμε ότι μπαίνει στο safe, ενώ ουσιαστικά μπαίνει από την πίσω πόρτα.
0: Και πιο πολλά λεφτά. Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Βρετανία. Όλα
1: στα κεραμίδια.
0: Όλα. Λοιπόν, εμείς βλέπουμε εδώ το γαλάζιο χαλί πάντα.
1: Βλέπουμε, ναι, πάντα, στρωμένο.
0: Πόσο χιλιόμετρα αυτό είναι
1: από εδώ? Χιλιόμετρα, ναι.
0: Πολύ ωραίο, ε.
1: Βλέπουμε τώρα και τον κύριο Γεραπετρίτη πλάνα. Δεν τον βλέπω να περνάει βέβαια, να περπατάει χέρι-χέρι με κανέναν.
0: Ο κύριο Γεραπετρίτη έχει φτάσει γιατί έχει και τους υπουργούς εξωτερικών εκεί. Αλλά νωρίτερα έγινε ένα πολύ, πολύ σοβαρό συμβάν. Ήταν ο Μακρόν, πριν πάει στην Άγκυρα, πήγε στην Δαμασκό. Έμενε στο Four Seasons, το πολυτελές ξενοδοχείο. Σε αυτό το Four Seasons, λοιπόν, ξεκίνησε κάποια στιγμή να πάει να δει τον Σύρο Πρόεδρο, αυτό που έχει φυτέψει ο Καλίν εκεί, ο επικεφαλής του τουρκικών μυστικών υπηρεσιών, τον Αλ Τσάρα, τον πρόεδρο της Κατιστή, θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και όταν μόλις πέρασε από ένα σημείο έξω από το Four Seasons, ανατείναξαν κάποιοι ένα κάδο απορριμμάτων και ένα αυτοκίνητο. Είναι on camera όλα αυτά. Μιλάμε για δύο πάρα πολύ ισχυρές εκρήξεις. Έχει 18 τραυματίες, των οποίων οι 4 είναι αστυνομικοί. Και δεν ξέρω αν αυτό ήταν ένα μήνυμα στο Μακρόν. Αν ήταν στόχος ο Μακρόν, Λουκέ, το ξέρω, δεν ξέρω το χρονισμό. Αλλά ξέρω ότι τη διαδρομή από το Four Seasons προς το Προεδρικό Μέγαρο ανατείναξαν ένα αυτοκίνητο και ένα κάδο απορριμμάτων. Πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό αυτό. Και δεν ξέρω τι μήνυμα ήθελαν να στείλουν, τι σκοπό είχαν οι βομβιστές οι οποίοι χτύπησαν δίπλα μια ανάσα από τον Μακρόν στο Four Seasons στη Δαμασκό.
1: Πάντως το μόνο βέβαιο είναι ότι η σημερινή μέρα θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί περιμένουμε να δούμε και τις δηλώσεις αυτή τη στιγμή, να δούμε τι θα πούνε, γιατί έχω την αίσθηση ότι θα έχουμε να λέμε πολλά μετά τις δηλώσεις αυτές.
0: Τι πολλά, πολλά, πόσο χρήσιμο
1: πολλά,
0: είναι η
1: πολλά,
0: περιοχή,
1: πολλά.
0: Κοίταξε, βλέπω τώρα τη φωτογραφία προς τον κρατάει αγκαζέ.
1: Ναι.
0: Είναι σαν να είναι
1: δύο φιλαράκια.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μεγάλη, και διακρίνω και οικειότητα, διότι δεν είναι εύκολο σε μια τέτοια περπατώντας το γαλάζιο χαλί από ό,τι βλέπω εκεί να πάρεις έτσι με μια τέτοια οικειότητα τον άλλον αγκαζέ. Βλέπω μια οικειότητα και πολλές φορές οι εικόνες μιλούν πολύ περισσότερο.
0: Λοιπόν, Νίκος Νανούρης, ο ανταποκριτής μας στην Τουρκία, δεν ξέρω αν είναι στην Άγκυρα, στην Κωνσταντινούπολη. Νίκο, καλησπέρα από το Real FM. Άγκυρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Πολύ ωραία. Δώσε μας, έφτασε, είδαμε λοιπόν την πολύ θερμή υποδοχή του που επεφύλαξε ο Ερντογάν στον πρόεδρο Τραμπ, τον πρώτο Αμερικανό πρόεδρο του και μετά από 17 χρόνια. Τώρα αυτή τη στιγμή που βρίσκονται, γιατί έχω το πρωτόκολλο, θα τον υποδεχθεί και μετά θα δούμε κάποιες δηλώσεις εκεί πριν ξεκινήσει η συνάντηση. Δεν έχουμε δει κάτι τέτοιο προς το παρόν.
3: Καταρχάς έχει στρωθεί ήδη το
0: γαλάζιο χαλί.
1: Το γαλάζιο χαλί, το βλέπουμε, ναι.
3: Το άγγιγμα της τουρκικής προεδρίας είναι έτοιμο να υποδεχθεί. Και τους δύο ηγέτες.
0: Δεν έφτασε ακόμα ο Τραμπ στο Λευκό Παλάτι. Μάλιστα. Έχει καθυστέρηση το πρόγραμμα.
3: Βλέπουμε τους υπουργούς και των δύο αντιπροσωπιών να βρίσκονται στο προεδρικό μέγαρο, να περιμένουν τους δύο ηγέτες. Βλέπω ένα έντονο πηγαδάκι που είχα κάνει φιντάρ με τον Μάρκο Ρούμπιο. Να λένε, ώρα, οι δύο υπουργοί εξωτερικών. Μπήκε και ο Ιμπραήμ Καλίνο, ο επικεφαλής των τουρκικών μυστηριωτικών υπηρεσιών, σε αυτό το πηγαδάκι. Ναι. Ο Αμερικανός πρέσβης, τον Μπάρακ.
0: Έχει πάει πίσω το πρόγραμμα, Νίκο. Ήταν τρεις και τέταρτο να τους δούμε να μιλάνε.
3: Και τέταρτο είμαστε πέντε λεπτά πίσω. Μετά τη θερμή υποδοχή που το επιφύλαξε ο Ταγί Περντογάν στον Ντόναλντ Τραμπ, μπήκανε και στο ξενώνα του αεροδρομίου. Κάνανε και κάποιες φωτογραφίες.
1: Άρα μπορεί να συνέχισαν και εκεί τα γκαζέ, ας πούμε.
3: Υπάρχουν και φωτογραφίες με λουλούδια που προσέφερε ο Τούρκος πρόεδρος, τον Αμερικανό ομολογό του. Πάρα πολύ ζεστό το κλίμα και τα λέγανε και ώρα, μας έκανε ιδιαίτερη εντύπωση.
0: Τώρα, να δούμε τίτλους από τα ουσιαστικά γεγονότα της μέρας και μας τα σχολιάσεις και μας μεταφέρεις κλίμα, Νίκο. Το πρώτο είναι ότι ξεκίνησε η μέρα με μια φωτογραφία, το λέγαμε πριν με τη Λουκία, του Ερντογάν χέρι-χέρι με το Ρούτε, μετά τη συνέντευξη χθες του Ρούτε που έπλεξε τον κόμμα της Τουρκία και τον Ερντογάν. Αυτό λέει πολλά. Εγώ βλέπω μια σύνοδο που είναι ντεκόρ, 30 ηγέτες στη συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ. Μέχρι στιγμής.
3: Ακριβώς. Και η Τουρκία θέλει με αυτή τη συνάντηση να αναβαθμιστεί περισσότερο ο ρόλος της. Ήδη η εικόνα που βγαίνει προς τα έξω θεωρείται πως είναι καλή για την Τουρκία. Σχολιάζουν πολύ θετικά όλα τα τουρκικά μέσα μέχρι τώρα τη οργάνωση, το πώς έχουν εξελιχθεί αυτή τη στιγμή στα πράγματα και την υποδοχή που έχει ο Ταγί Περντογάν με όσους έχει συναντηθεί. Βεβαίως και ο Μάρκ Ρούτε για άλλη μια φορά χθες έπλεξε το εγκόμιο του Τούρκου Προέδρου. Είναι χαρακτηριστική και η φωτογραφία.
1: Ναι, με το χέρι-χέρι, βέβαια.
3: Κάνει τον γύρο του διαδικτύου και έχει σχολιαστεί πάρα πολύ αυτή η συνάντηση. Σε πολλούς ωστόσο δεν προκάλεσε έκπληξη, γιατί ο Μάρκ Ρούτε πάρα πολλές φορές έχει αναφερθεί.
0: Και χθες εγκομίασε και την Τουρκία και τον Ερντογάν. Τώρα, δεύτερο στιγμιότυπο. Δεύτερο στιγμιότυπο είναι η δήλωση του Τραμπ πριν ξεκινήσει, ότι για ένα λόγο πάω, δεν θα πήγαινα, για να δω τον Ερντογάν, το φίλο μου, τον πρόεδρο, το μεγάλο. Άρα αυτό δείχνει και την οικειότητα και για μια ακόμα φορά, μετά από εκείνο το πηγαδάκι στο Λευκό Οίκο με το Βάντς που λέει πάω με δώρα F-35 κινητήρες για το Καν, δείχνει πόσο οικειότητα έχει με τον Ερντογάν και πώς τον αβαντάρει. Πάω, λέει, τώρα είναι προσβολή αυτό. Πάει σύνοδο του ΝΑΤΟ που είναι άλλοι 31 ηγέτες και ο Μητσοτάκης μέσα και λέει πάει για τον Ερντογάν. Ναι, δεν πάει για τη Μελόνι, δεν πάει για τον Μακρόν, δεν πάει για τον Μέρτς, πάει μόνο για τον Ερντογάν.
3: Και σε αυτό επενδύουν εδώ στην Τουρκία να συνεχιστεί αυτή η εξαιρετική επικοινωνία που έχει ο Ταγί Περντογάν με τον Ντόναλντ Τραμπ από τότε που ανέλαβε ξανά τα ενία.
1: Φαντάζομαι ότι τα σχόλια θα είναι διθυραμβικά στην Τουρκία για όλο αυτό που συμβαίνει.
3: Εννοείται. Και η φωτογραφία των δύο παίζει παντού. Γενικότερα, ως τίτλος, βλέπουμε παντού τον τίτλο ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έρχεται στην Άγκυρα λόγω του Ερντογάν, επειδή το ζήτησε ο Ερντογάν. Ότι έχει σε μεγάλη εκτίμηση τον Τούρκο Πρόεδρο σε σχέση με τους άλλους Ευρωπαίους ηγέτες.
0: Αυτό επιμένω. Είναι προσβλητικό και υποτιμητικό. Διότι όταν ο Τραμπ λέει, σε εισαγωγικά το διαβάζω, πάω εξαιτίας του Ερντογάν, ένα φίλο, έναν ηγέτη, ένα σεβαστό ηγέτη. Οι άλλοι τι είναι? Οι άλλοι ηγέτες που θα συμμετέχουν στο σύνοδο του ΝΑΤΟ είναι δήλωση θεσμική Αμερικανού Προέδρου, πάω μόνο για τον Ερντογάν.
1: Δεν μας έχει συνηθίσει βέβαια σε θεσμικές δηλώσεις.
0: Ούτε προσχήματα όμως. Ούτε προσχήματα. Το τρίτο είναι ότι οι New York Times έδωσαν το στίγμα των προθέσεων του Τραμπ, και αυτό είναι το δημοσίευμα της ημέρας, ότι ο Τραμπ θα πει στον Ερντογάν ότι είναι τεθειμένος να επανεντάξει την Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35. Εδώ προκαταλαμβάνει η απόφαση του Κογκρέσου, που προς το παρόν δεν έχει ανάψει το πράσινο φως. Άλλο οι κινητήρες για τα Καν, θα τους πάρει. Αλλά στο F-35 υπάρχει νόμος, υπάρχουν κυρώσεις κάτσα. Εδώ καταργεί δημόσια ο Τραμπ το Κογκρέσο.
3: Το θέμα είναι να δούμε αν έχει βρεθεί μια φόρμουλα σχετικά με τους S-400. Διότι αν βρεθεί μια φόρμουλα και η Τουρκία δεχτεί να απομακρύνει τους S-400, τότε αλλάζουν τα δεδομένα. Προς το παρόν δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Τουλάχιστον σύμφωνα με τοποθετήσεις αξιωματούχων, δεν έχουμε δει κάποια δήλωση η οποία να λέει ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να αποχωριστεί τους S-400. Μιλάνε για μια φόρμουλα.
0: Μα πώς δεν είναι, θέλει και συνέντευξη των Ρώσων. Αυτό υπάρχει συμβόλαιο, Νίκο. Δεν είναι απλό. Δεν του βάλει κούτες και να ξέρει. Αυτό του στείλει εκτός Τουρκίας.
3: Έχουν ακουστεί πολλά σενάρια το που θα μπορούσε να πάνε οι S-400. Τώρα βλέπω το Ταγί Περντογάν γίνει από το προεδρικό μέγαρο.
0: Ναι, υποδεχθούμε τα γυαλιά του, ναι. Πάμε να κάνουμε την περιγραφή.
3: Οπότε από λεπτό σε λεπτό αναμένεται ο Αμερικανός πρόεδρος θα περάσει και το κατόφλι του Λευκού Παλατιού.
0: Επίσης είναι η συνηγορία στην Ελλάδα του Νετανιάχου, τον οποίον καταχέριασε το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας, διότι είπε μη δώσει F-35 στην Ελλάδα, την απειλείς και έχει στη μισή Κύπρο.
3: Τον κατηγόρησε το Υπουργείο Εξωτερικών, διαστρεβλώνει την πραγματικότητα και θέλει να συγκαλύψει όσα γίνονται στην Γάζα. Αυτό
0: πλησιάζει η με το αυτοκίνητο του Τραμπ. Και το άλλο είναι ο Φιντάν, η ανάρτηση που έκανε, ότι ουσιαστικά βάλει κατά της Ελλάδας ότι την κρατάμε την Τουρκία εκτός safe του Ευρωπαϊκού Προγράμματος των Εξοπλισμών, διότι λέει αυτό δεν συμβάλλει στην ενότητα του ΝΑΤΟ στην Ευρώπη. Και συνηγόρησε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Και αυτό είναι σημαντικό.
3: Και ο Γιασάρ Γκουλέρο, Υπουργός Άμυνας Τουρκίας, έκανε μια παρόμοια δήλωση σχετικά με τη συμμετοχή της Τουρκίας στην ευρωπαϊκή ασφάλεια. Δεν ενισχύεται το ΝΑΤΟ αν αποκλείεται η Τουρκία από την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλεια.
0: Η Ευρώπη από κοντά όμως, Νίκο. Η Ευρώπη από κοντά.
3: Είναι από κοντά και είχαμε δει και τις επισκέψεις την προηγούμενη εβδομάδα στην Άγκυρα αξιωματούχων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ευρώπη. Οπότε υπάρχει μια προσέγγιση και με τις Βρυξέλλες. Την παρούσα φάση από την Άγκυρα, παρά το τεταγμένο κλίμα που υπήρχε το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Βλέπω τώρα ότι τα Ταγκίπ Ερντογάν.
0: Ναι, πλησιάζει στην είσοδο. Ναι, συν, κοίταξε εδώ πόσα. Να πούμε ότι είναι ποδό. 59.000 αστυνομικοί για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, εκ των οποίων οι 1.000 είναι μόνο για τη σημερινή επίσκεψη του Τραμπ και την πομπή από τον ξενώνα ως το προεδρικό μέγαρο της Τουρκίας, το Λευκό Παλάτι. Να προσθέσω όλο αυτό και το τηλεγράφημα του Reuters, Νίκο, το οποίο δείχνει ότι δεν είναι μόνο οι Αμερικανοί, δεν είναι μόνο το ΝΑΤΟ και η Ευρώπη, είναι και η Γαλλία, η φίλη μας η Γαλλία. Διότι λέει ότι ο Μακρόν με τη Μελόνι συμφώνησαν τελικά να δώσουν στην Τουρκία τους πυράβλους ΣΑΜΠ, την Ευρωπαϊκή Πάτριοτ. Και αυτό είναι σημαντικό.
3: Το αεροπορικό σύστημα ΣΑΜΠ και δεν ξέρω αν έχει κάποια σύνδεση με τους S-400.
0: Βέβαια, φυσικά. Γιατί αν πάρει του ΣΑΜΠΤ, δεν χρειάζεται του S-400. Θα μπορούσε να είναι η εναλλακτική λύση.
3: Είναι ακόμα στο κουτί. Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Μαρία, μισό λεπτό, μην το κόψουμε τώρα. Θα μεταδώσουμε γιατί πλησιάζει ο Τραμπ. Να αφήσουμε να μπει λίγο.
3: Βλέπω και άλογα μπροστά.
0: Ναι, βέβαια, άλογα. Δεν θα έχει άλογα.
3: Κλασικό τελετουργικό. Να πούμε πάντως.
0: Και δεν θα έχει άλογα.
1: Τα βλέπουμε τώρα και κοντινό με γαλάζια από πάνω και οι φορεσιές των ταινία και οι φορεσιές των αναβατών.
0: Ναι, ναι. Μαρία, δεν φεύγω. Θα συνεχίσουμε το ότι.
3: Κρατώντα τουρκική σημαία και τη σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών, οι δύο αναβάτε. Που ηγούνται τη.
0: Κοιτάξτε εδώ, είναι σαν ταινία.
1: Και πολλά άλογα. Είναι πολύ εντυπωσιακό όλο αυτό.
0: Ίδιο γαλάζιο.
1: Επιβλητικό. Ίδιο γαλάζιο, βέβαια. Η μοκέτα με τα ρούχα των αναβατών.
0: Έτσι.
3: Με κάθε επισημότητα να πούμε όσον αφορά το αεροδρόμιο. Τελευταία φορά που είδα τον Ταγκίπ Ερντογάν να υποδέχεται πρόεδρο στο αεροδρόμιο ήταν ο Φατάχ Αλ-Σίσι.
0: Πολύ σωστά το επισημαίνεις, Νίκο, και μπράβο σου. Έχεις απόλυτο δίκιο. Συνήθως πηγαίνει ο Φιντάν, πήρε κάποιος άλλος υπουργός, αλλά εδώ πήγε. Τώρα, ολόκληρος Τραμπ θα πάει ο Ερντογάν όταν υποδεχθεί στο αεροδρόμιο. Αλίμονο. Καλή να γίνει να τον πατήσει. Να πάει.
1: Γαλάζιο χαλί.
3: Και άλλο. Βλέπουμε και κοντινό το.
0: Να το αυτοκίνητο του Τραμπ.
3: Το θηρίο.
0: Το
1: θηρίο έρχεται.
0: Και πρέπει να πω ότι έφτασε εκεί με το Air Force One, το παρθενικό ταξίδι του χρυσού Air Force One των 400 εκατομμυρίων δολαρίων που έστειλαν δώρο οι Καταριανοί στον Λευκό Οίκο. Λοιπόν, έφτασε το θηρίο, η λιμουζίνα, να κάνουμε περιγραφή, παρκάρει, σταματάει μπροστά στον Ερντογάν και το γαλάζιο χαλί. Δεν είναι γαλάζιο το αυτοκίνητο, λογικά είναι μαύρο.
1: Όχι, ναι, είναι μαύρο.
3: Και αμερικανική.
1: Για να δούμε τώρα, αν θα έχουμε έτσι ενσταντανέ ζεστό.
0: Ανοίγει η πόρτα. Πάμε να το δούμε αυτό. Η πίσω πόρτα, η πίσω δεξιά πόρτα, την ανοίγουν. Κατεβαίνει, θα κατέβει ο Τραμπ λογικά τώρα. Ναι.
1: Φυσικά.
0: Για να δούμε. Τον υποδέχεται ο Ερντογάν, σφίγγουν τα χέρια, μιλάνε θερμά, αγγλικά προφανώς. Ναι, έχουν μια σύντομη συνομιλία.
3: Άλλη μια χειραψία.
0: Ναι,
3: άλλη
0: τα μικρόφωνα είναι κοντά. Για πάμε να ακούσουμε τον ήχο. Δεν έχει ήχο τίποτα, όχι. Ωραία, ναι.
3: Ναι, άλλη μια συνομιλία εδώ πέρα. Χαμογελάει ο Τούρκος πρόεδρος. Κάτι δείχνει, βλέπουμε εδώ, ο Ντόναλντ Τραμπ. Κάτι που έχει κάνει εντύπωση στην είσοδο του παλατιού και αρχίζει η επιθεώρηση του αγκήματος.
1: Ακριβώς να μπαίνουν σιγά σιγά προς το γαλάζιο παλάτι.
0: Λοιπόν, είναι σταματημένοι εκεί στο στέγαστρο. Αρχίζει ο μαέστρος, δίνει το έναυσμα. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική. Σύνδεση με το Open.
4: Ανακρούεται ο εθνικός ύμνος και βλέπουμε ότι γίνεται στρατιωτικός χαιρετισμός εκ μέρους του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.
5: Έχουμε και κανονιοβολισμούς.
0: Λοιπόν, έχουμε και κανονιοβολισμούς. Είναι μια υπερπαραγωγή υποδοχή, Νίκο, του Τραμπ από τον Ερντογάν.
3: Σε αυτές τις περιπτώσεις.
0: Ναι, χαιρετάει στρατιωτικά ο Τραμπ. Ενώ ο μαέστρος με γαλάζιο κουστούμι φυσικά, έτσι με γαλάζιο σακάκι, διευθύνει την ορχήστρα του Αγίματος. Το ακούμε τη μουσική. Ενώ συνεχίζονται οι κανονιοβολισμοί, τους ακούτε στο βάθος.
4: Πριν από λίγο στο CNN Turk.
0: Η σύνδεση είναι με το CNN Turk.
4: Έκτακτο μέρος της...
0: Όλα τα τουρκικά κανάλια μεταδίδουν ζωντανά σε έκτακτη...
3: Λεπτό προς λεπτό, όλα τις ελίξαμε ακριβώς.
0: Σιγά, θα άφηνα, Νίκο.
3: Είναι ιστορική για την Τουρκία αυτή η επίσκεψη. Μετά από το 2009 σκέφτεται ο Αμερικανός πρόεδρος στην πρωτεύουσα.
0: Ναι, ναι. Και να δούμε και πόσο θα επηρεάσει αυτό το ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή, διότι ο Τραμπ είναι σαφώς στο πλευρό του Ερντογάν, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και αν κάνει και την κίνηση να του δώσει F-35. Βέβαια, η ελληνική κυβέρνηση λέει ότι εμείς παίρνουμε ούτως ή άλλως τα F-35-28, ενώ ο Ερντογάν παρακαλάει ακόμα, και έχει δίκιο η ελληνική κυβέρνηση να το λέει αυτό. Αλλά από την άλλη πλευρά, αν αλλάξουν τα δεδομένα και του δώσει 70 κινητήρες για το ΚΑΝ, που είναι σαν 70 F-16, τέταρτης γενιάς, συν το συμβόλαιο για τα F-35, αν καταφέρει να άρει τις κυρώσεις, οπωσδήποτε αυτό αλλάζει τα δεδομένα.
3: Μπήκε στην ατζέντα και να βάθουμε στον F-16 τώρα, δηλαδή να διαβάζει το προϊόν του
0: Τουρκία.
3: Δεν το ακούγαμε τις προηγούμενες μέρες.
0: Σωστά, σωστά, σωστά.
3: Για να ακούσουμε την πρόεδρο της Τουρκίας.
0: Για να ακούσουμε, σύνδεση πάντα με το CNN Turk.
4: Παλάτι, και είχαν ξεκινήσει τουλάχιστον άτυπα να συνομιλούν.
3: Κάνουν οι απόλυτες που συνεχίζουν.
0: Μαρία, πόσο διάλειμμα πρέπει να κάνουμε για διαφημίσεις? 3 λεπτά. Δεν θα πάμε σε τίτλους, θα κρατήσουμε την μετάδοση λόγω της έκτακτης επικαιρότητας. 2-3 λεπτά. Ωραία, πάμε να πάρουμε το break και επιστρέφουμε για να μην χάσουμε τις δηλώσεις Ερντογάν και Τραμπ.

0: στους 97,8.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Φόνμπετ?
4: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
3: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
1: Εμείς στη Φόνμπετ το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Φόνμπετ. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά.
7: Ναι, ρε, φίλε. Δεξιά είμαι, πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
8: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
7: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Στην Άγκυρα βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ για την κατηδίαν συνάντηση με τον Ταγί Περντογάν στο περιθώριο της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Στις 7 το απόγευμα μεταβαίνει στην τουρκική πρωτεύουσα ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Σε 3 χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε η επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού της Γαλλίας, Μαρί Λε Πεν. Θα εκτίσει το 1 έτος σε κατοίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Περισσότερα στο real.gr. Δύο ανήλικοι 12 και 13 ετών συνελήφθησαν ως υπαίτιοι της πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το βράδυ στην Ερέτρια Εύβοιας. Φέρεται να προκάλεσαν τη φωτιά από ρήψη κροτίδων.
1: Real FM.
13: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
14: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
15: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
16: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
15: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Λοιπόν, σε εξέλιξη η υποδοχή του Τραμπ από τον Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι, ιστορική επίσκεψη, ο πρώτος Αμερικανός πρόεδρος 17 χρόνια μετά και σε όχι τυχαία στιγμή, με ένα πολεμικό μέτωπο ανοιχτό και ένα περίπου ανοιχτό, της Ουκρανίας το ένα με τη Ρωσία και το άλλο στα στενά του Ορμούς. Πάλι τα ξημερώματα, είχαμε επιθέσεις από φρουρούς της επανάσταση κατά δύο εμπορικών πλοίων.
12: Ναι, δεν έχει σταματήσει.
17: Θεωρητικώς έχουμε μία παύση, αλλά δεν έχει τελειώσει ο πόλεμος. Σε μια στιγμή που είναι όσο πιο κοντά από ποτέ ο Τραμπ με τον ο Αμερικανός πρόεδρος, το πω αλλιώς με Τούρκο πρόεδρο, τώρα να δηλώνει ο Τραμπ πάω να δω εξαιτίας του Ερντογάν, να επισκεφθώ, είναι απίθανος, είναι καλός ηγέτης, ο Ρούτε νωρίτερα εκεί χθες να του πλέκει για υπολοστή φορά το εγκόμιο, χέρι-χέρι, οι New York Times να λένε ότι πάει να άρει την απαγόρευση για πόλη στον F-35 στην Τουρκία. Όλο αυτό το σκηνικό, ένα σκηνικό με Αμερικανούς, Ευρωπαίους και ΝΑΤΟ στα πόδια του Ερντογάν. Λοιπόν, πάμε να καλησπέρισουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη, τον καθηγητή τον κύριο Κωνσταντίνο Φίλη.
12: Για να δούμε και τι σημαίνουν όλα αυτά. Καλησπέρα σας κύριε Φίλη.
17: Καλησπέρα σας κύριε καθηγητά.
18: Γεια σας.
17: Σε κρίση μέρα σας έχουμε και ενώ περιμένουμε να δούμε αν θα μιλήσουν, αυτό λέει το πρωτόκολλο, ότι εκεί μπροστά, όπως μοιάζει στο Βαλ γραφείο το Τζάκι, εκεί που κάθονται στις πολυθρόνες ο Ερντογάν με τον Τραμπ, κάτι θα πούνε, θα διακόψουμε να το μεταδώσουμε αυτό γιατί θα έχει σίγουρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θέλω να σας ένα πρώτο σχόλιο για το πόσο ζεστή είναι η προσέγγιση Τραμπ-Ερντογάν, μέχρι που με τα ξημερώματα ο Τραμπ για μία ακόμα φορά πάω εξαιτίας του Ερντογάν στη σύνοδο του ΝΑΤΟ.
18: Πράγματι, είναι πολύ ζεστός ο πρόεδρος ο Τραμπ με ηγέτες με τα χαρακτηριστικά του Ερντογάν. Το έχουμε δει και στο παρελθόν να το κάνει αυτό και με τον Πούτιν και με τον Σι Τζινπίνγκ, παρά το γεγονός ότι η Κίνα και η Ρωσία δεν είναι κρατημέλη του ΝΑΤΟ, όπως είναι η Τουρκία. Ο πρόεδρος Ερντογάν με τη σειρά του έχει ένα διήμερο για να δώσει έτσι, ένα προσωπικό ρεσιτάλ και επικοινωνιακό βέβαια. Έχει κάνει τις προετοιμασίες εδώ και μήνες.
12: Ήδη μπορέσει, το επικοινωνιακό πάει καλά πάντως.
18: Ναι, ναι, προφανώς. Για να περάσει ένα μήνυμα ισχύως και ένα μήνυμα ενδεχομένως μερικής επιστροφής της Τουρκίας στο δυτικό και αμερικανικό Μαντρί. Όμως οφείλω να σας πω ότι θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε όχι μόνο τι θα δηλώσουν οι δύο ηγέτες, τι ενδεχομένως θα συμφωνήσουν πέρα από τις φωτογραφίες. Γιατί θα θυμίσω στους ακροατές μας και σε εσάς ότι είχαμε μία συνάντηση επίσης σε πολύ θερμό κλίμα τον περασμένο Σεπτέμβριο στο Λευκό Οίκο μεταξύ των δύο, η οποία δεν απέδωσε καρπούς. Εγώ σε αυτούς τους 10 μήνες βλέπω ότι οι δύο κινήσεις των ΗΠΑ που ικανοποίησαν την Τουρκία ήταν αφενός το άδειασμα των Κούρδων της Συρίας, πολύ σημαντικό θέμα για την Τουρκία, να μην γελιόμαστε, και η υποστήριξη του καθεστώτος Αλσάρα από πλευράς Αμερικανών, κάτι το οποίο βέβαια βλέπουμε να έχουν υιοθετήσει ως θέση και οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις.
12: Αυτή η συνεχής όμως στήριξη του Τραμπ, την οποία βλέπουμε με κάθε τρόπο προς τον Ερντογάν, και ακόμα και το ότι δήλωσε ότι θα τον βοηθήσει να πάρει τα F-35, το οποίο αυτό είναι λίγο περίεργο. Δηλαδή, πώς θα το κάνει, θα καταργήσει το Κογκρέσο, αυτά όλα τι σημαίνουν?
18: Δεν θα την χαρακτήριζα συνεχή στήριξη. Θα έλεγα ότι υπάρχουν συνεχείς δηλώσεις θετικές για τον Ερντογάν και μπορώ να σας εξηγήσω, αλλά δεν έχουμε το χρόνο, γιατί ο Τραμπ θαυμάζει ηγέτες με τα χαρακτηριστικά του Ερντογάν. Κυρίως, θα σας το πω σε μία λέξη, γιατί έχουν ένα εσωτερικό τρόπο διακυβέρνησης που τον ζηλεύει, που θα ήθελε και αυτός να μπορεί να επιβάλλει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κλείνω την παρένθεση για να σας πω ότι σε σχέση με τα F-35 δεν μπορεί η υπερδύναμη να κάνει πίσω στο ζήτημα των F-35 αν η Τουρκία πρώτα δεν έχει τηρήσει την προϋπόθεση που είναι η απόσυση του ρωσικού
12: αντιεροπορικού. Βλέπουμε πάντως, συγγνώμη που σας διακόπτω κύριε Φίλη, ότι η συνάντηση φαίνεται να έχει ξεκινήσει, έχουν καθίσει.
17: Αν αρχίσουν να μεταφράζουν μέσα στην ημέρα με το CNN Turk, θα σας διακόψουμε να ακούσουμε, ακούσετε κι εσείς δηλαδή.
18: Απολύτως.
17: Για πάμε να ακούσουμε το CNN Turk. Όχι, δεν μιλάνε ακόμα, θα μας πει η Μαρία. Μαρία, πες μας πότε ξεκινάνε. Ωραία. Ερώτηση. Μπορεί ο Τραμπ να παραβιάσει το πλαίσιο του Κογκρέσου, της κυρώσης Κάτσα και να δώσει F-35 στον Ερντογάν με κάποιο τρόπο? Κινητήρες μπορεί, πιστεύω, για το ΚΑΝ τους F-110. Για το F-35?
18: Έχετε δίκιο, κύριε Στραβελάκη, μπορεί για τους κινητήρες πολύ πιο εύκολα. Για το F-35 θα το ξαναπώ. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι θέλει να το κάνει, η εικόνα μιας υπερδύναμης η οποία θα σέρνεται πίσω από μια δύναμη μεσαίου τύπου όπως είναι η Τουρκία, δεν είναι νομίζω η καλύτερη δυνατή. Δηλαδή, τι εννοώ? Αν η Τουρκία δεν αποσύρει τους S-400 και παρόλα αυτά.
17: Το συμβόλαιο τι λέει? Πώς μπορεί να τους αποσύρει? Πρέπει να συνέσουν οι Ρώσοι. Δεν μπορεί να τους πάρει και να τους πουλήσει κάπου αλλού.
18: προφανώς δεν μπορεί να τους πουλήσει. Υπάρχει η συνένεση των Ρώσων, είναι προϋπόθεση. Άρα λοιπόν το θέμα είναι, αν ο Ερντογάν θέλει να πετάξει στον αέρα 2,5 δισεκατομμύρια που έδωσε για τους S-400 και να τα σπάσει με την Τουρκία, με τη Ρωσία, συγγνώμη, για χάρη των F-35 και ενδεχομένως μετά να ανοίγει ο δρόμος ακόμα και για τους Patriot, έτσι. Γιατί η Τουρκία είναι μια χώρα η οποία δεν έχει αντιεροπορικά συστήματα πλην των S-400 που τους έχει κλειδωμένους. Ήταν αυτό και στον πόλεμο του Ιράν. Άρα μπορεί να έχουμε μια συνολικά μια.
17: Πάντω δεν έχει, αλλά σύμφωνα με το Reuters, Μακρόν και Μελόνι συμφώνησαν να δώσουν στον Ερντογάν τους SAMT, τους πυράβλους, τους ευρωπαϊκούς Patriot.
18: Τους Ελληνο, σωστό, τους Γαλλοϊταλικούς.
17: Γαλλοϊταλικούς,
18: ναι. Δεν είναι ακόμα οριστική η συμφωνία.
17: Πληροφορίες.
18: Αλλά το που θέλω να πω είναι ότι γιατί να μην πάρει και τους Γαλλοϊταλικούς, γιατί να μην πάρει και τα Αμερικανικά Patriot.
17: Λοιπόν,
18: να πω
17: ότι μιλάει ο Ερντογάν. Είναι... Πάμε να ακούσουμε, πάμε. Ναι.
19: Είναι μια εξέχουσα σημασία επίσκεψη και θα ήθελα να το υπογραμμίσω επισταμένα. Η Σύνοδος Κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ πραγματοποιείται σήμερα στην Άγκυρα.
17: Τον Ερντογάν ακούμε τώρα, πάμε.
19: Που συμβάλλει στην συνάντηση όλων αυτών των σημαντικών ηγετών στην Άγκυρα και η συμμετοχή του Προέδρου, του ίδιου του Προέδρου Τραμπ σε αυτήν την σύνοδο προσθέτει στην εξέχουσα σημασία της, του γεγονότος. Θα ήθελα να τον καλωσορίσω εκ νέου στη χώρα μου, στην Τουρκία.
17: Ακούμε τον Τραμπ τώρα.
20: Θα ήθελα να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως όλοι γνωρίζετε, είναι πάρα πολύ σημαντική η φιλία που έχω με τον πρόεδρο Ερντογάν. Η διάφεξή μου από το αεροδρόμιο δείχνει για μια φορά πόσο υπέροχο είναι το συγκεκριμένο αεροδρόμιο. Πραγματικά εντυπωσιακό, πολύ πολύ όμορφο, εξαιρετικό κτίριο. Και πραγματικά έχω απέναντί μου έναν εξαιρετικό ηγέτη, έναν ηγέτη τον οποίο σέβομαι από καρδιάς. Και από τις αρχές είχαμε μια εξαιρετική χημεία μεταξύ μας, μια εξαιρετική σχέση, τολμώ να πω. Και βεβαίως με τον πρόεδρο συνεχίζουμε να έχουμε μια εξαιρετική συζήτηση, μια πολύ ισχυρή σχέση που έχουμε θωρακίσει εδώ και πολύ καιρό. Έχουν πολλά ζητήματα να συζητηθούν μεταξύ μας και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή το όμορφο στη μεταξύ μας σχέση είναι ότι εξαιτίας αυτού του γεγονότος όλα πηγαίνουν πάρα πάρα πολύ καλά και θέλω κυρίως να πω ότι έχω πολύ μεγάλο σεβασμό για τον Τούρκο ομολογό μου και πιστεύω ότι η συζήτησή μας θα είναι εποφελής και για τις δύο πλευρές καθώς θα ζητήσουμε για πολλά διαφορετικά ζητήματα στρατιωτικά και όχι μόνο. Υπάρχει πρόβλημα με τον ήχο. Πέραν λοιπόν των στρατηγικών ζητημάτων, υπάρχουν πολλά ζητήματα που θέλουμε να συζητήσουμε και βεβαίως θα έχουμε συζητήσεις που έχουν να κάνουν όχι μόνο με τα ζητήματα που αφορούν την Τουρκία και τις ΗΠΑ και οι δύο μας χώρες είναι σε εξαιρετική σχέση, είναι μεγάλη τιμή για μένα να βρίσκομαι σήμερα εδώ και τολμώ να πω ότι θα μοιραστούμε και ένα πάρα πολύ όμορφο φαγητό, αλλά και έχουμε και πολλή δουλειά, πολλά πράγματα να ζητήσουμε. Κοινώς επωφελή και για τις δύο μας χώρες. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
21: Δεν ξέρω αν δέχετε ερωτήματα.
17: Ακούμε
21: τώρα,
17: πάντα τον. Τώρα τους ρωτούν για να ακούσουμε τι θα απαντήσουν, Τραμπ και Ερντογάν. Για το Ιράν άκουσα κάποια ερώτηση. Είναι στα τουρκικά, είναι από το CNN Turk. Θα ακούσουμε τώρα την μετάφραση.
19: Γίνεται μετάφραση του...
21: Α, μάλιστα. Τον όσον είπε ο Ντόναλντ Τραμπ.
17: Α, κάνουμε μετάφραση... Ναι, πάμε τώρα.
21: Τώρα γίνεται ερώτηση για τα
18: F-35.
17: F-35.
18: F-35 στους Τούρκους.
20: Κοιτάξτε, έχουμε μια εξαιρετική σχέση με την Τουρκία. Και πραγματικά μπορώ να ομολογήσω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που βρίσκονται εδώ σήμερα μαζί μου, που θα δούμε πώς μπορούμε να εξομαλύνουμε και αυτό το ζήτημα και αυτές τις σχέσεις. Και τολμώ να πω ότι είναι ένας εξαιρετικός σύμμαχος και εταίρος. Με άλλα λόγια, είναι ένα εξαιρετικό αεροσκάφος σίγουρα, ίσως το καλύτερο σκάφος αυτή τη στιγμή διαθέσιμο. Και θεωρώ ότι στο πλαίσιο των συζητήσεων θα μπορέσουμε να βρούμε μια λύση για το ζήτημα των F-35. Κύριε Πρόεδρε, αναφέρατε προηγουμένως τους λόγους για οποίους θέλατε να έρθετε εδώ σε αυτήν την σύνοδο κορυφής. Τι κάνει την παρουσία σε εδώ τόσο ιδιαίτερη και τι πιστεύετε μπορείτε να πετύχετε μέσω της συνόδου κορυφής?
17: Κοιτάξτε,
20: υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι τα πάνε καλά μεταξύ, κάποιοι άλλοι όχι. Σε κάθε περίπτωση τα βάζεις με τους καλύτερους, με τους πιο δύσκολους και πολλές φορές τα πας καλά με τους ανθρώπους που είναι λιγότερο ισχυροί, πιο ανίσχυροι. Σε κάθε περίπτωση έχω σεβασμό για όλους και τολμώ να πω ότι ήδη από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε με τον πρόεδρο Ερντογάν, τολμώ να πω ότι πάντοτε θέλαμε να πετύχουμε πράγματα μαζί. Και σε κάθε περίπτωση, παρά τις δυσκολίες που είχαμε στις σχέσεις μας, όλοι καταλάβαμε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε τις μεταξύ μας σχέσεις και όταν ζητήθηκε φυσικά να μπορέσουμε έναν άνθρωπο που ήταν έγκλειστος στις Αμερικανικές φυλακές να μπορέσει να μην είναι πια έγκλειστος στις Αμερικανικές φυλακές, κάναμε μια τέτοια κίνηση για την περίπτωση του Μπρόνσον. Οπότε τον νομίζω αυτό ήταν μια πάρα πολύ καλή κίνηση που βοήθησε να εξομαλυνθούν οι μεταξύ μας σχέσεις. Είναι μια χημεία λοιπόν. Μια χημεία που υπάρχει μεταξύ ημών και της Τουρκίας, η οποία λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Υπάρχουν βέβαια χημεία που δεν έχω τόσο καλή με άλλους εταίρους. Σε κάθε περίπτωση θέλουμε να ζητήσουμε τέτοιου ζητήματα.
17: Ερώτηση στον Τραμπ.
20: Κοιτάξτε, έχω απογοητευτεί κατά το παρελθόν με το ρόλο του ΝΑΤΟ και νομίζω ότι εδώ πλέον, στη σύνοδο κορυφής εδώ στη ΝΑΤΟ, μαζί με τους υπόλοιπους ισχυρούς ηγέτες, όπως ο Μάρκ Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, τολμώ να πω και νομίζω ότι θα μπορέσουμε να επιλύσουμε ζητήματα του παρελθόντος. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι γίνεται αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Κατά το παρελθόν δεν είχαμε την σωστή υποδοχή, αν θέλετε, ως Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί όπως ξέρετε, κανονικά δεν χρειαζόμαστε βοήθεια κανενός ως χώρα. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα πω ότι όταν είπαμε ότι θα επανέλθουμε και έχουμε, μην ξεχνάτε, επενδύσει $3 εκατομμύρια εμείς στο ΝΑΤΟ. Γιατί? Για να προστατέψουμε τα ευρωπαϊκά εδάφη, μεταξύ άλλων. Άρα είμαστε εδώ για να προστατέψουμε όλους τους ανθρώπους, χώρες. Έτσι, αυτή τη στιγμή είμαστε εδώ για να προστατέψουμε κάθε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά σε κάθε περίπτωση το θέμα είναι εάν είναι όλοι πρόθυμοι να κάνουν και εκείνα από τη δική τους μεριά για να ενισχύσουν το ρόλο του ΝΑΤΟ. Και βεβαίως όσον έχει να κάνει με το Ηνωμένο Βασίλειο, γνωρίζουμε και εμείς αυτή τη στιγμή ότι μπορούμε να υπολογίζουμε σε αυτές τις σχέσεις και αυτές τις δυνάμεις. Κοιτάξτε, δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια οποιοδήποτε άλλου κράτους μέλους, αλλά σε κάθε περίπτωση πλέον καταλαβαίνουμε ότι οι σχέσεις μας έχουν αλλάξει. Δεν ξέρω αν έχουν αντιληφθεί τον ρόλο που διαδραματίζουμε εμείς ως Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει να αντιληφθούν και άλλες χώρες το δικό τους ρόλο, όπως για παράδειγμα της Γερμανίας. Σε κάθε περίπτωση όμως, γιατί καθόμαστε και δαπανάμε $10 εκατομμύρια και οι άνθρωποι πολλές φορές και άλλες χώρες δεν είναι εκεί για εμάς?
17: Νομίζω ότι ο Τραμπ Λουκία θα απαντάει μέχρι αύριο το πρωί.
0: Ναι, κάνει και την κριτική
17: τώρα,
0: του στον
17: άλλο. Τώρα που βρήκε κριτική, μικρόφωνο και κάμερα, ναι, τελειώσαμε. Ναι, ναι. Πάμε, συνεχίζουμε.
19: Έχει γίνει τη διερμηνία από τα αγγλικά ότι το CNN Turk έχει περάσει μια επιγραφή, μια λωρίδα στις οθόνες της σχετικά με τα F-35.
17: Α, ναι, και έχει βάλει τον τίτλο ότι ο Τραμπ λέει ότι
0: όχι, θα δούμε πώς μπορούμε να λύσουμε
17: πιστεύω,
0: το θέμα.
17: Πιστεύω ότι θα βρούμε λύση με τα F-35, είπε σε εισαγωγικά. Πιστεύω ότι θα βρούμε λύση. Κύριε Φίλης, θα ακόμα στην γραμμή.
2: Βεβαίως.
17: Κάντε μας ένα σχόλιο ενώ ακούμε τη μετάφραση αυτή. Πιστεύω, σύντομο σχόλιο, πιστεύω ότι θα βρούμε λύση με τα είπε εξαιρετική χημεία, εξαιρετική σχέση, όλα εξαιρετικά.
0: Ναι.
18: Κύριε Στραβελάκη, δεν λέει τίποτα διαφορετικό από ό,τι είχε πει τον περασμένο Σεπτέμβριο.
17: Ναι, ναι,
18: το 35.
17: Πιστεύω ότι μπορούμε. Ναι.
18: Παραμένουμε στα ευχολόγια.
17: Ευχολόγια.
18: Να δούμε αν μετά τη συνάντηση θα έχει να πει κάτι περισσότερο και να προσδώσει περιεχόμενο στη συζήτηση και ενδεχομένως
0: ναι,
18: να για, μας πει
0: γιατί από το πιστεύω. Ναι, γιατί από το πιστεύω πώς θα βρούμε τη λύση μέχρι να μας πει τον τρόπο, ναι, υπάρχει λίγο το χάος.
17: Αλλά ότι πηγαίνει ο Τραμπ μπροστά σε 100.000 δημοσιογράφους και κάμερες και λέει πιστεύω ότι μπορούμε να βρούμε λύση με τα F-35, είναι μία ψήφος εμπιστοσύνης, μία στήριξη.
18: Προϋποθέτει, κύριε Στραβελάκη, συγγνώμη, κύριο, το προϋποθέτει την απόσυρση των F-35.
17: Συμφωνώ,
18: υπάρχει άλλος τρόπος.
17: Απλώς δείχνει ότι ο Τραμπ ψηφίζει Ερντογάν για μια ακόμα φορά με έναν τρόπο που τον στηρίζει.
18: Και πιέζει ταυτόχρονα και τον Ερντογάν. Όμως θα πάρει μια απόφαση η οποία δεν είναι καθόλου εύκολη. Και για το γοητρό του το προσωπικό, αλλά και για τη σχέση του με τη Ρωσία. Γιατί αν την πάρει αυτή την απόφαση, τότε ο Τραμπ θα μπορεί να πουλήσει στο εσωτερικό ότι εγώ ήμουν ο πρόεδρος ο οποίος κατάφερε να μεταπίσω τον Τούρκο ομολογό μου, να αποσύρει τους F-400 και να ανοίξει έτσι ο δρόμος για τους F-35. Για τα F-35.
17: Για να. Α, τώρα λέγεται Γάζα ο Ερντογάν. Ναι, συνεχίστε, κύριε φίλη. Ναι, ναι, συνεχίστε. Είναι πιο σωστό.
18: Επομένως, θέλω να πω ότι εδώ πέρα είναι ένα βούνε και λαβίν. Έχει μια πολύ καλή άποψη για τον Ερντογάν, αυτό είναι δεδομένο. Και εξηγήσαμε και πριν τον κυριότερο λόγο. Ναι, ναι. Αλλά από αυτό το σημείο μέχρι να δούμε τι, αν θα λάβει σάρκα και οστά η πρόθεση του Τραμπ. Να θυμίζω ότι και ο Αμερικανός πρεσβευτής στην Άγκυρα, ο Μπάρακ, που είναι πολύ καλός φίλος του Τραμπ, επαναλαμβάνει το θέμα των F-35, που δεν ξέρω αν το κάνει για να χρυσώσει το χάπι ή αν το εννοούν. Η εκτίμηση μου είναι ότι ο Τραμπ, αν μπορούσε, θα πουλούσε τα F-35 στην Τουρκία, ακόμα και χωρίς να αποσυρθούν οι F-400. Αλλά δεσμεύεται από μια απόφαση της ίδιας της δικής του κυβέρνησης. Γιατί επί της δικής του κυβέρνησης είχε κλειφθεί η απόφαση για
17: τον Τραμπ. Ναι, είναι πρώτη θητεία 2019, βεβαίως. Σωστά, έχετε δίκιο. Να σε απελευθερώσουμε, κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ σημαντικά τα σχόλιά σας. Πάμε να ακούσουμε τι λέει τώρα ο Ερντογάν.
19: Έχουμε συνομιλήσει σχετικά με τους Αμερικανούς εταίρους μας. Εμείς συνεχίζουμε να διεκδικούμε και έχουμε σχετική υπόσχεση σχετικά με τα F-35 και υπάρχει δέσμευση και του ίδιου του Προέδρου Τραμπ προσωπικά. Αυτή τη στιγμή ετοιμαζόμαστε να συνομιλήσουμε εκ νέου για τα F-35. Θα υπενθυμίσω φυσικά και την υπόσχεση που έχει δοθεί και ότι εμείς έχουμε εκτιμήσει θετικά τη σχετική υπόσχεση. Ξέρουμε ο πρόεδρος Τραμπ είναι άνθρωπος ο οποίος τηρεί τις υποσχέσεις του και σε αυτήν την σύνοδο κορυφής πιστεύουμε ότι θα έχουμε πολύ θετικές αποφάσεις σχετικά.
2: Τι εννοείται τρίτο μέρος θα αναλάβει το κομμάτι των F-35?
4: Δεν έχω οποιαδήποτε ανησυχία. Έχω να κάνω απέναντί μου με έναν ηγέτη μιας πολύ πολύ ισχυρής χώρας με τον οποίο έχουμε εξαιρετική σχέση, όπως είπα και προηγουμένως. Συνεπώς, όχι, δεν έχω οποιαδήποτε ανησυχία. Θα τολμήσω να πω ότι η σχέση που έχω αυτή τη στιγμή και με άλλες χώρες, όπως με το Ιράν, είναι σε πολύ καλύτερο επίπεδο από ότι στο παρελθόν.
17: Παρακολουθώ πάντα ζωντανά τις δηλώσεις Λουκία, κυρίες και κύριοι, Ερντογάν Τραμπ.
0: Έχουμε μετρήσει μέχρι τώρα πόσες φορές είπε ο Ερντογάν, όχι μόνο αυτό, για τις υποσχέσεις. Ναι. Τη λέξη υπόσχεση όσον αφορά τα F-35. Πάνω από 10 φορές την έχει πει.
17: Δεν είναι εύκολο να την υποσχέσει προς τα κάμερα του Αμερικανού πρόεδρου. Πάμε να ακούσουμε τι λέει τώρα ο Τραμπ.
4: Θα πρέπει να σκεφτούμε και τις σχέσεις που είχαμε και το παρελθόν. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι για πολλά χρόνια υπήρχαν προβλήματα με την αμερικανική πολιτική, με τα αποτελέσματα των αμερικανικών εκλογών, τα οποία μπορεί κανείς σίγουρα να τα αμφισβητήσει. Αυτή τη στιγμή όμως, τολμώ να πω ότι έχουμε ίσως την καλύτερη αμερικανική προεδρία, τουλάχιστον την καλύτερη χρονιά αμερικανικής προεδρίας. Υπάρχει πρόβλημα με τον ήχο. Διακόπτεται η σύνδεση.

0: Αυτή τη ξέρουμε ότι για παράδειγμα το Ιώτα θα φύγει από το Μεσόγειο και θα πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες που δείχνει για άλλη μια φορά πόσο καλύτερα πηγαίνουν οι σχέσεις μας και το γεγονός ότι βεβαίως η βιομηχανία επιστρέφει ισχυρότερη στις Ηνωμένες Πολιτείες για μια εταιρεία όπως το Ιώτα που είναι μια από τις μεγαλύτερες, ίσως μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής αυτοκινήτων αλλά και διαφορών άλλων οχημάτων. Η επιστροφή λοιπόν σηματοδοτεί προς την Αμερική ότι η οικονομία μας έχει ένα μεγάλο δυναμικό, για πρώτη φορά είναι τόσο ισχυρή και τουλάχιστον υπό την προηγούμενη διοίκηση βλέπουμε ότι υπήρχαν πολύ λιγότερες επενδύσεις και ενώ σήμερα αυτή τη στιγμή μιλάμε για 19,2 εκατομμύρια επενδύσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι το οποίο υποδεικνύει για το πόσο εξαιρετικά λειτουργεί πλέον η δική μας οικονομία. Ξαναλέω, 19,2 εκατομμύρια σε μια περίοδο 12 μηνών. Δεν έχει συμβεί ποτέ κάτι αντίστοιχο, άρα λοιπόν είμαστε σίγουρα ισχυρότεροι των οικονομιών αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν περισσότερες εργασίες από ποτέ στις Ηνωμένες Πολιτείες και βέβαια έχουμε εξαιρετικές σχέσεις με διάφορες χώρες, όπως είναι φυσικά και αυτή τη στιγμή η Τουρκία.
1: Η ερώτηση είναι για συνεργασία Τουρκίας Ηνωμένων Πολιτειών υπό την αιγίδα του ΝΑΤΟ. Η Τουρκία και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι δύο πολύ σημαντικές χώρες μέλη της στρατιωτικής συμμαχίας και πιστεύουμε ότι...
2: Πολλά.
3: Ακούμε εδώ συμφωνίες στα δισεκατομμύρια όλα, για
2: όσο ακούμε τόσο περνάνε τα δις από μπροστά μας.
3: Υποσχέσεις, όλα εξαιρετικά. Ναι. Για πάμε λίγο ακόμα, Μαρία Ψάλτη.
1: Είναι... Θα μπορέσετε να λειτουργήσετε σαν διαμεσολαβητής μεταξύ Ουκρανίας και κυρίου Τραμπ και για τον τερματισμό του πολέμου και της επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και ξέρουμε ότι έγινε και μία συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη σχετικά με το θέμα. Εμείς μαζί ομούμετα του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών θα παρακολουθούμε και θα συνομιλήσουμε σχετικά με τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Το θέμα των κινητήρων της πέμπτης γενιάς πολεμικών αεροσκαφών που παράγει η Τουρκία και για τους κινητήρες της και για τα F-35 αναρωτιόμαστε εάν έχετε ήδη αποφασίσει, αν έχετε συνομιλήσει σχετικά. Σχετικά με τα αεροσκάφη Καάν τουρκικής παραγωγής πιστεύουμε ότι σε αυτήν την σύνοδο κορυφής των ηγετών μαζί με τον πολύτιμο φίλο μου, τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, θα επανέλθουμε και θα συνομιλήσουμε στο θέμα και πιστεύω ότι την καλή είδηση που μας είχε δώσει
3: λοιπόν,
1: την επίσκεψή μου...
3: Πάμε, Μαρία, να κόψουμε, να πάμε σε δελτίο ειδήσεων για να μην χάσουμε τη ροή και επιστρέφουμε με την εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Στόκουπα.
4: Η ώρα είναι 4.

0: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
1: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι

0: την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια. Καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική αξία, βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
3: Σε νέα εποχή περνάει η βεβαίωση των τροχονομικών παραβάσεων. Το μπλοκάκι βεβαίωσης κλήσεων θα καταργηθεί σταδιακά και θα αντικατασταθεί από τάμπλετ και smartphones. Το νέο σύστημα παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση στη Γαδά.
4: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Την απόκτηση του 27χρονου Φινλανδού μέσου Καν Καϊρίνεν, που αγωνιζόταν στη Σπάρτα Πράγας, ανακοίνωσε η ΠΑΕΑΕΚ. Υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας. Περισσότερα στο φιλάθλους.gr.
7: Real Weather.
3: Γενικά έθυρος καιρός αύριο με καταιγίδες στα ορεινά. Ανεμιβόρη έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στα δυτικά και ορεινά της Αττικής. Με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στους 34 στη Θεσσαλονίκη.
7: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
9: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
8: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
9: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
8: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
9: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
9: Οχ, φτάσαμε!
8: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
10: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
13: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
12: Γιατί?
13: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
12: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
14: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
15: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
14: Έχουν βάλει και καύσιμα.
15: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
16: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάναρε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
18: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
19: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.pitros.com.
20: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον West Radio της Κοζάνης στους 98 και το ράδιο επιλογές των Σερών στους 105,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
21: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
22: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
23: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atenco, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
22: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
23: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
24: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
25: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
26: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
27: Λυσιστράτη είσαι.
26: Μην το πεις. Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
24: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
26: 21 και 22 Αυγούστου.
24: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
26: Και όχι μόνο.
25: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας. Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό InStyle, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Χριστίνα Βίδου, ο Μας Μίκελσεν και η Λόρα Μαράνο μοιράζονται τις ιστορίες τους και συνθέτουν ένα τεύχος γεμάτο μόδα και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
28: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τελείωσε με το κάνει η Μαρία Ψάλτη.
1: Βάλαμε και το κατάλληλο τραγούδι.
0: Ενώ συνεχίζει ο Τραμπ, σου είπα μέχρι τις 6 το πρωί θα μιλάει ο Τραμπ. Τώρα βγει και κάμερε, πάει.
1: Θα του γονατίσει του δημοσιογράφου, είναι και πολλοί από ό,τι βλέπω εκεί.
0: Το δείπνο θα γίνει πρωινό αύριο το πρωί, θα σου σερβίρουν με cornflakes. Δεν θα φάνε ποτέ. Γιατί ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η συνάντηση, πρόσεξε.
1: Αυτό το κανονικά. Βλέπουμε τι είναι, κοίτα, κοίτα εκεί.
0: Αυτό, πρόσεξε. Αυτό ήταν να τελειώσει τι 5. Α,
1: τελείωσε. Τελείωσε. Νομίζω τελείωσε.
0: Λοιπόν, εδώ υπάρχει μία διαφωνία σχέση με τη μετάφραση, διότι εμεί ακούσαμε τη μετάφραση του Open, που έλεγαν οι δύο τερμηνήσεις ότι είπε ο Τραμπ. Εγώ δεν μπορώ να ακούσω τι έλεγε ο Τραμπ, γιατί είναι σκεπασμένο τη μετάφραση.
1: Ακριβώς,
0: είναι στα
1: αγγλικά.
0: Ναι. Πιστεύω ότι θα βρούμε λύση για τα F-35. Η ΕΡΤ λέει θα του σκεφτούμε.
1: Σε εκεί κάθε περίπτωση. Ήταν μια κάτσε πιο από τα δύο τώρα.
0: Ήταν
1: είναι.
0: Τόσο θετικός ο Τραμπ που το πνεύμα το γενικό είναι θα βρούμε, ρε παιδί, θα το λύσουμε.
1: Θα το λύσουμε το θέμα.
0: Εκδηλώνει την πρόθεση να στηρίξει. Τώρα το έχει κάνει και στο Λευκό Οικόντο, είπε ο κ. Φίλης, και δεν τα πήρε ποτέ. Ωστόσο, είναι τόσο ζεστό, έχουμε
1: ναι,
0: τόσο
1: είναι
0: καλή
1: η δεύτερη
0: σχέση.
1: Φορά.
0: Έχουμε εξαιρετική χημεία, έχουμε εξαιρετική συνεργασία, με εξαιρετική χώρα, εξαιρετικό σύμμαχο, όλα
1: σημαντική
0: εξαιρετικά.
1: Σημαντική φιλία. Πόσο ναι. υπέροχο, αφού τελείωσε να εγκομιάζει, μέχρι και το αεροδρόμιο άρχισε να εγκομιάζει. Μετά έπλεξε το εγκόμιο του Προέδρου.
0: Γενικά, η προσέγγιση νομίζω ότι δεν έχει προηγούμενο του Τραμπ με τον Ερντογάν και η προσωπική χημεία των δύο ηγετών αμφισβητείται. Και ο τρόπος που διευθύνουν τις χώρες τους, τις διοικούν, νομίζω ότι μοιάζει. Η νοοτροπία, το μενταλιτέ της.
1: Ναι, θα ήθελε πάρα πολύ, νομίζω, ο Τραμπ να κάποια από τις ιδέες που έχει ο Ερντογάν όσον αφορά τους πολιτικούς του αντιπάλους να τις εφαρμόζει. Μόνο που η Αμερική υποτίθεται ότι είναι δημοκρατία.
0: Σου θυμίζω επίσης ότι προθέσπε ο Τραμπ ότι εγώ είμαι πραγματικός στρατηγός του Ισραήλ. Δεν κάνω πρόβλημα.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα η Βενεζουέλα ήδη έχει πάρει.
1: Ναι.
0: Η Ιράν είναι κοντά. Κούβα θα το ήθελε. Γρυλανδία είναι στην καρδιά
1: του. Μπαίνουν ιδέες πάντως από τον τρόπο που
0: διοικεί
1: ο Ερντογάν την χώρα του.
0: Έχει αφήσει χώρες. Mm. Έχει αφήσει κάποιες χώρες ξέπαρες.
1: Νομίζω ότι εκτός πλαισίου θα ανταλλάσσουν οι ιδέες στο κατηδίαν.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ. Δεν χαιρετήσαμε νωρίτερα γιατί είναι η έκτακτη επικαιρότητα. Είμαστε εδώ, 3η 7 Ιουλίου.
1: Ναι.
0: Εκεί αγκάτσουν Νίκος Τραβελάκης, Μαρία Ψάλτη απέναντί μας. Δήμητρα, δεν είναι Δήμητρα Πρωνή,
1: Σοφία Γαλάνη.
0: Σοφία
1: Γαλάνη μας βοηθάει.
0: Έτσι, Δέσποινα Καλοχέρι και όλοι εσείς, 211-200-8200, στούντιο παπάκι, realfm.gr. Στείλτε μηνύματα για τα όσα ακούτε για την
1: ναι,
0: συνάντηση
1: Τραμπ. Δεν φαίνονται όλα αυτά, όλο αυτό το κλίμα το ζεστό.
0: Και γενικώς για το μεγάλο μας τσίρκο που ζούμε στον πλανήτη και εδώ. Με την πολιτική επικαιρότητα να περιστρέφεται εδώ, γύρω από το χτύπημα αυτό που λέγαμε χθες Σαμαρά, το πιο ηχηρό χτύπημα Σαμαρά, δηλαδή την αίτησή του στον εισαγγελέα του Άριου Πάγου να ξεκινήσει έρευνα για την παρακολούθηση του από το Predator, και την απάντηση Μαρινάκη που μην την πετάμε στο σκουπίδιο.
1: Είχαμε και σήμερα και άλλη απάντηση.
0: Ναι, η απάντηση Μαρινάκη χθεσινή, που εγώ την κρατάω, γιατί δεν ήταν τυχαία, δεν το σκέφτηκε ο κ. Μαρινάκης, είναι ότι και το ρετυρένα. Γεια σα, κύριε Σδούκου, η εκπρόσωπο Νέα Δημοκρατία. Καλησπέρα σα.
1: Καλησπέρα σα, κύριε Σδούκου.
0: Αλεξάνδρα Σδούκου. Ναι, πριν πάμε στο. Να διακόψω, επειδή πάμε πίσω. Θέλω ένα σχόλιο για τα όσα είδαμε. Την εξαιρετικά θερμή, και το μεταδώσαμε ζωντανά, υποδοχή του Ερντογάν στον Τραμπ. Την εξαιρετικά θερμή συνομιλία εκεί στις Πολυθρόνες πριν ξεκινήσει, αν ξεκινήσει κάποια στιγμή η συνάντηση, γιατί μιλούσαν κανένα μισάωρο. Και τη φράση του Ερντογάν ότι θεωρώ ότι θα βρούμε λύση για να πάρει τα F-35. Θυμίζω ότι τα F-35 για να τα πάρει η Τουρκία πρέπει να αλλάξει ο νόμος στο Κογκρέσο, η κυρίως Κάτσα. Τι λέτε, πώς με επηρεάζει, πώς βλέπει η Αθήνα τόσο στενή προσέγγιση Τραμπ Ερντογάν? Θα έλεγα ότι έχει κάνει προς το παρόν, με τη βοήθεια του Ρούτε, ο Ερντογάν ντεκόρ τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ για τη συνάντηση Τραμπ Ερντογάν.
2: Να δούμε πρώτα, κύριε Στραβελάκη, κύριε Αγκάτς, τι θα βγει από τη συνάντηση, γιατί τώρα ξεκίνησε, εντάξει, έγινε υποδοχή, αλλά καλό να περιμένουμε και την ουσία. Προφανώς η Σύνοδος, επειδή γίνεται στην Άγκυρα, είναι λογικό να υπάρχει συνάντηση Τραμπ και Ερντογάν και να δείτε τις μεγάλες δημοσιότητες στις εικόνες.
1: Λογικό είναι να υπάρχει συνάντηση Τραμπ και Ερντογάν. Απλά δεν είναι λογικό, ένα λεπτό, κυρία Σδούκου, να βλέπουμε τον Ερντογάν χέρι-χέρι με το Ρούτε και τον Τραμπ να τον πιάνει από το μανίκι ουσιαστικά αγκαζέ ο Τραμπ, και να βλέπουμε ο Ερντογάν τον Τραμπ και να βλέπουμε αυτές τις εικόνες. Γιατί ξέρετε, καμιά φορά και η διπλωματία της εικόνας έχει και αυτή το νόημα.
0: Λοιπόν, για να ακούσουμε την κυρία Σου.
2: Σχολιάζω αυτό. Ξέρετε, οι αυταρχικοί ηγέτες, όπως είναι ο Ερντογάν, νομίζω πολλές φορές έχουν μια ευαίσθητη χορδή στην κολακία, θα έλεγα. Και νομίζω ότι ο κύριος Ρούτε έτσι προσπαθεί να αξιοποιήσει ακριβώς αυτό. Δεν θα έλεγα ότι το κάνει και τον ψώτ. Νομίζω με τέτοιες εικόνες εκτίθεται και ο ίδιος, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Το αφήνω στην άκρη. Γυρίζω σε αυτό που ήθελα να πω. ότι τώρα δίνουμε μεγάλη δημοσιότητα αυτή τη στιγμή στις εικόνες. Να θυμίσω ότι τέτοιες συναντήσεις έχουν γίνει πολλές φορές και στο παρελθόν. Έχουμε δει θερμές υποδοχές, καλά λόγια, είδαμε προσωπική οικειότητα και στο παρελθόν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εξαφανίζονται οι πραγματικές διαφορές ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Τουρκία. Το είπατε και εσείς προηγουμένως, το είπε και ο κύριος Φίλης. Υπάρχει το ζήτημα προφανώς των S-400. Υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή, διαφορετική αντίληψη για το Ισραήλ, για την ασφάλεια, συνολικά εγώ θα έλεγα για την ισορροπία στην Μέση Ανατολή. Κύριε Σαβελάκη, είναι λογικό από την πλευρά της η Τουρκία να βλέπει τον εαυτό της ως μια δύναμη που θέλει να διαμορφώνει εξελίξεις αυτόνομα στην περιοχή, αλλά αυτό όμως θεωρώ ότι δεν συμπίπτει με τα, πάντοτε με τα αμερικανικά συμφέροντα. Δηλαδή υπάρχουν αποκλίσεις οι οποίες δεν ξεπερνιούνται εύκολα επειδή μπορεί να υπάρχει μια καλή προσωπική σχέση ανάμεσα στους δύο ηγέτες.
0: Όντως υπάρχει μια εξαιρετική σχέση, αλλά ο Τραμπ είπε καμιά δεκαοστά φορές τη λέξη εξαιρετική, εξαιρετική χημεία, εξαιρετική σχέση, εξαιρετική χώρα.
2: Σήμερα,
0: ναι. Κάθε πράγμα κρίνεται στην στιγμή. Αλλά να πω το ερώτημα. Θεωρώ ότι αυτή η προσέγγιση, δηλαδή και μόνο το προσβλητικό για τους άλλους ηγέτες σχόλιο του Τραμπ, ότι ξεκινάω να πάω εξαιτίας του Ερντογάν στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Είναι μια σύνοδος κορυφαία θεσμική και λέει πάω εξαιτίας του Ερντογάν. Φίλος, είναι ηγέτης. Ταυτόχρονα ο Ρούτε από το πρωί στο βράδυ εκθιάζει την Τουρκία και τον Ερντογάν. Το ίδιο και ο Τραμπ, το ίδιο και οι Ευρωπαίοι. Άρα εδώ βλέπουμε ένα φαινόμενο. Τραμπ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαίους να είναι στα πόδια να κάνουν τεμενάδες στον Ερντογάν. Αυτό πόσο μπορεί να επηρεάσει τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και κυρίως να ψηλώσει τον Ερντογάν που ετοιμάζεται να κάνει κι άλλα. Μας απειλεί με πόλεμο, έχει τιμήσει Κύπρο, έχει καθαιρέσει τους πολιτικούς του αντιπάλους. Πόσο μπορεί να επηρεάσει τον Ερντογάν να ψηλώσει κι άλλο, άρα να γίνει πιο επικίνδυνος.
2: Δεν υποτιμούμε τίποτα. Παρακολουθούμε με ψυχραιμία, αλλά ειδικά στις ΗΠΑ, κύριε Σαβελάκη, δεν αποφασίζει κάθε άνθρωπο. Δηλαδή, ο Πρόεδρος βεβαίως έχει πολύ σημαντικό ρόλο στην εξωτερική πολιτική. Υπάρχει όμως και το Κογκρέσο. Έτσι. Υπάρχουν θεσμικά αντίβαρα, υπάρχουν συγκεκριμένοι νόμοι και περιορισμοί. Αυτό το έχουμε δει και με το ΚΑΤΣΑ. Υπάρχουν αποφάσεις δηλαδή που επηρεάζουν την πρόσβαση της Τουρκίας σε συγκεκριμένα οπλικά συστήματα. Άρα, το λέω γιατί σήμερα, ναι, θα δούμε πολύ θερμές εικόνες. Μπορεί κάποιος βλέποντας αυτές να πει ότι ο Τραμπ και ο Ερντογάν είναι οι στενότεροι σύμμαχοι, είναι κολλητάρια, δεν ξέρω τι. Κάτω από αυτές τις εικόνες όμως υπάρχουν τα πραγματικά συμφέροντα. Θεωρώ ότι εκεί υπάρχουν πραγματικές αποκλίσεις. Γι' αυτό εγώ δεν θα κρίνω αυτή τη συνάντηση από τις χειραψίες και τα χαμόγελα. Θα έλεγα ότι θα πρέπει να δούμε τι θα συμβεί σε 2, 3 ή 6 μήνες. Γιατί το έχουμε ξαναδεί και το Σεπτέμβριο, είπα, είδαμε τέτοιες εικόνες του καλύτερου μου φίλου. Και μετά, λίγους μήνες μετά, έρχομαι στα της Ελλάδας. Η Ελλάδα ήταν αυτή που προχώρησε στις σημαντικές ενεργειακές συμφωνίες. Η Τουρκία συνέχιζε να περιμένει εξελίξεις στα F-16 και στα της αναβάθμισης. Επομένως, μικρό βάθος στις εικόνες, θα έλεγα, και προσοχή πολύ στην ουσία.
1: Από την άλλη όμως, κυρία Σδούκου, δεν έχουμε μόνο τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν και όλο αυτό που βλέπουμε. Βλέπουμε και τους άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, οι οποίοι έρχονται με δώρα, να το πω έτσι, απέναντι στον Ερντογάν. Όπως, ας πούμε, ο Εμμανουέλ Μακρόν, η Μελόνι, έχουν συμφωνήσει να δώσουν τους γαλλοϊταλικούς Patriot. Δεν είναι δηλαδή μόνο το θέμα, και το θέμα είναι τι κάνουμε κι εμείς, διότι εμείς μπορεί να λέμε ότι ο Ερντογάν δεν μπαίνει στο πρόγραμμα SAFE και μπορούμε να ασκήσουμε βέτο και έχουμε ασκήσει και θα ασκήσουμε βέτο. Αλλά το θέμα είναι ότι ο Ερντογάν έχει βρει μια κερκόπορτα και ουσιαστικά μπαίνει στο πρόγραμμα SAFE κατά κάποιο τρόπο, γιατί κάνει δουλειές από αυτό.
2: Το ότι θέλει να αξιοποιήσει ο κύριος Ερντογάν στο έπακρο ως προς τα συμφέροντά του, δεν υπάρχει αμφιβολία. Απ' την άλλη, πούμε λιγάκι για μας, γιατί μας πιάνει ένα τρέμουλο κάθε φορά. Εμείς είμαστε μια σημαντική χώρα και δεν θα εγκλωβίζουμε την εξωτερική πολιτική μας κάθε φορά στο τι κάνει η Τουρκία. Δεν γίνεται η δική μας στρατηγική να είναι απλώς η αντίδραση.
1: Ναι, αλλά εμάς απειλεί με πόλεμο η Τουρκία. Εμάς απειλεί με πόλεμο. Σε εμάς, λέει, θα έρθει το νομοσχέδιο. Όχι σε εμάς, ενώ θα φέρουν το νομοσχέδιο που θα γκριζάρει το μισό Αιγαίο. Εμείς έχουμε το πρόβλημα με την Τουρκία. Δεν το έχουν οι Ευρωπαίοι.
2: Φυσικά, αλλά έχουμε. Μας συμφέρουν τις δικές μας συμμαχίες. Έχουμε τις δικές μας δυνατότητες να αναπτύσσουμε τη δική μας εξωτερική πολιτική, να βάζουμε κάτω τα συμφέροντά μας, να βλέπουμε πού μπορούμε να προχωρήσουμε με τους συμμάχους μας και να προχωράμε. Και νομίζω ότι έτσι πέτυχε διαχρονικά και η Ελλάδα. Οπότε όταν είχε δηλαδή τη δική της στρατηγική και μεγάλωνε το δικό της αποτύπωμα, αυτό ήταν πολύ προτιμότερο από το να ορίζει τον εαυτό της δηλαδή αποκλειστικά σε αντιδιαστολή με την Τουρκία. Και επειδή εστιάζουμε σε αυτό μόνο αποκλειστικά, εδώ έχουμε, θεωρώ ότι δεν γίνεται και αυτή η σύνοδος στο ΝΑΤΟ για να υπογράψει ο Ερντογάν και να πάρει τα όπλα. Έχουμε νομίζω και άλλα σοβαρά θέματα να συζητηθούν σε αυτή τη σύνοδο. Το πρώτο μεγάλο θέμα είναι οι αμυντικές δαπάνες. Η πίεση δηλαδή να φτάσουν σε αυτό το 5%. Και εδώ η Ελλάδα προσέρχεται σε αυτή τη σύνοδο με την αυτοπεποίθηση. Εγώ θα σας
0: να προσθέσω, επειδή από το Δελτίο Ειδήσεων χάσαμε ένα κομμάτι των δηλώσεων του Τραμπ, το διαβάζω τώρα μετά.
2: Ναι.
0: Αφού είπε ότι θεωρώ ότι θα βρούμε λύση για τα F-35 και ότι είμαστε θετικοί, ρωτήθηκε, μα υπάρχουν οι κυρώσεις κάτσα. Είναι οι κυρώσεις που είχαν επιβληθεί στην πρώτη θητεία, που απαγορεύουν, το Κογκρέσο δεν επιτρέπει, όσο έχει ρωσικούς πυράβλους ο Τραμπ, ο Ερντογάν, συγγνώμη, να πάρει F-35. Και λέει ο Τραμπ επιλέξει, θα άρουμε τις κυρώσεις, εντάξει, δεν θέλω να χάνω χρόνο απαντώντας σε αυτό. Θα άρουμε τις κυρώσεις, ήρθε η ώρα. Δεν θέλω να επιβάλλουμε κυρώσεις στους φίλους μας. Δεν θέλω να πνίξω τον φίλο μου με κυρώσεις. Κατάφερε ο φίλος μου να τα βάλει όλα σε τάξη. Δεν είναι εύκολη δουλειά. Η ερώτηση ήταν πώς οι κυρώσεις κάτσα θα ξεπεραστούν για να δώσετε F-35. Τι θέλω να πω. Εδώ έχουμε τον Τραμπ να εκδηλώνει βούληση. Συμφωνώ. Και στον Λευκό Οίκο βούλησε και εκδηλώσει και δεν έγινε τίποτα. Όμως το εκδηλώνει ηχηρά. Νιώθει την ανάγκη να τον στηρίξει τον Ερντογάν. Λέει ότι είναι δικός μου. Αυτή η κίνηση σε συνδυασμό με τους Ευρωπαίους. Πήγε η κυρία Κάλλας, έκανε τεμενάδο στον Ερντογάν, δεν είπε κουβέντα για Κάζους Μπέλι, για Κύπρο, για φυλάκιση Μάμογλου, τίποτα. Μαζί με την ευρωπαϊκή αντιπροσωπεία. Είναι ο Ρούτε το ίδιο από το πρωί στο βράδυ τον εκθιάζει. Αυτό δεν σημαίνει κάτι για την Ελλάδα. Θέλω να πω ότι εγώ θα περίμενα μια γλώσσα πιο ισορροπημένη. Είναι πολύ ενθουσιώδης για τον Ερντογάν. Τι σημαίνει αυτό για μας? Πάει πρωθυπουργός και του λέει μέσα στην Άγκυρα, πάρε πίσω το Κάζους Μπέλι. Κουβέντα οι υπόλοιποι. Οι σύμμαχοί μας.
2: Κύριε Σαβελάκη, εμείς είμαστε μια ανυπεράσπιστη χώρα. Δεν έχουμε συμμάχους, δεν έχουμε θέση στο τραπέζι που γίνονται συζητήσεις.
0: Πούντι να μιλήσουμε στον Ερντογάν. Συμφωνώ, έχουμε.
2: Ακριβώς το ίδιο πράγμα το Σεπτέμβριο, όταν είχε γίνει εκεί και η συνάντηση στο Λευκό Οίκο.
0: Ναι, τίποτα δεν πήρε. Το είπε πρώτος.
2: Εδώ μας είχε πιάσει, κύριε Σαβελάκη, ένας μικρός πανικός τότε, θυμάμαι, και η αντιπολίτευση κατηγορούσε την κυβέρνηση ότι ο Ερντογάν τα πήρε όλα. Λες και εξαρτάται από το Μητσοτάκη το τι κάνει ο Τραμπ. Την επόμενη μέρα.
1: Εξαρτάται πώς αντιδρούμε όμως, κυρία Σδούκου, και πώς, αν σηκώνουμε και εμείς τους τόνους ή με κάποιο τρόπο γενικώς αντιδρούμε. Εξαρτάται. Δηλαδή, εγώ τώρα, μετά από τις σημερινές εικόνες, είναι σαν να ακούω την αντιπολίτευση. Φαντάζομαι κι εσείς.
2: Προφανώς, γιατί η αντιπολίτευση κάθε φορά έχει την τάση να θέλει να μικραίνει τη χώρα μας και να δίνει δίκιο στους έξω. Αντί να είμαστε. Ισχύς εν τη ενώσεις, θα έλεγα, μπροστά στα σημαντικά θέματα. Η Ελλάδα όμως κάνει αυτό που πρέπει και εκεί που πρέπει. Και η απόδειξη είναι ότι 10 μήνες μετά από τότε που βρέθηκαν στις πολιτείες συζητάμε τα ίδια πράγματα που υποτίθεται ότι θα έδινε ο Τραμπ από πέμψη στην Τουρκία. Εγώ θα έλεγα να εστιάσουμε στην δική μας αυτοπεποίθηση, στη δική μας επιρροή στους συμμάχους μας, η Ελλάδα δηλαδή σήμερα εξοπλίζεται ταχύτατα σε κάποιους τομείς.
0: Κάναμε κάποιο διάλειμμα στην Κάγια Κάλλας που πήγε εκεί επικεφαλής ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας χωρίς να πει κουβέντα για αυτά που σας είπα, που τα θέτει κάθε μέρα η ελληνική κυβέρνηση.
2: Ποιος χωρίς να πει?
0: Η Κάγια Κάλλας, τίποτα δεν είπε. Από την αρχή ως το τέλος εγκόμιες τον Ερντογάν. Μία λέξη για την Κύπρο, για τη φυλάκιση του Ιμάμογλου, για τη γαλάζια πατρίδα, για το Κάζους Μπέλι, τίποτα. Τίποτα. Υπήρχε αξιοδότηση, μου έλεγε η Μαρία Ρόνια από τις Βρυξέλλες, υπήρχε αξιοδότηση να πει άλλα από αυτά που είπε. Εστονή, ουσιαστικά υπουργός εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Ναι, αλλά. Ωραία. Όχι, δεν το υποτιμώ καθόλου αυτό που λέτε. Και φυσικά έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στο Υπουργείο Εξωτερικών και στην ελληνική διπλωματία και στο Υπουργείο Άμυνας και σε όποιον χρειάζεται και στον ίδιο τον Πρωθυπουργό, και μην έχετε καμία αμφιβολία ότι ξέρει το κατάλληλο επιτελείο να χειρίζεται την κατάλληλη στιγμή το κατάλληλο σήμα. Αλλά να σας πω ότι είδατε και τις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επίτροπης που έλεγε για το κράτος δικαίου.
0: Επειδή τις είδα, γι' αυτό το λέω. Κάτσε όμως κρυφές η κυρία Κάλλας, δεν το είπε τίποτα στον Ερντογάν.
2: Πράγμα θέλω να πω. Άρα η Ελλάδα κάνει αυτό που πρέπει. Επαναλαμβάνω, και εκεί που πρέπει. Και όταν κάτι πρέπει να λεχθεί, κύριε Στραβελάκη, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι το κάνουμε. Να είμαστε ειλικρινείς και να ξέρουμε και τα όρια. Η Ευρώπη σήμερα δεν έχει κοινή εξωτερική πολιτική.
0: Δυστυχώς,
2: συμφωνώ.
0: Και ο φίλος μας ο Μακρόν ετοιμάζεται να πουλήσει πυράβλους μαζί με την Μελόνι στον Ερντογάν, τους Ευρωπαϊκούς Πάτριους, τους ΣΑΜΠΤ.
2: Εμείς το θέλουμε να... Ναι. Από την άλλη, εγώ θα έλεγα ότι η Ελλάδα σήμερα, όπως σας είπα, συνεχίζει να εξοπλίζεται. Έχουμε τα Ραφάλ, έχουμε τα αναβαθμισμένα F-16, περιμένουμε σε 1,5 χρόνο τα F-35. Δείτε τι έγινε στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Ήταν εκεί δηλαδή η Ελλάδα να στηρίξει τους Άραβες φίλους της, Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ. Ενώ η Τουρκία δεν μπορούσε να υπερασπιστεί το δικό της ένα αέριο χώρο και χρειάστηκε την παρέμβαση του ΝΑΤΟ, σας θυμίζω, για να αντιμετωπίσει τους πυράβλους που δεχότανε. Δεν θα αναφερθώ σε όλα τα υπόλοιπα που έχουμε κάνει, γιατί δεν θέλω να λέω τι ωραία και τι φανταστική που είμαστε. Τα πράγματα δεν είναι εύκολα, αλλά να δείξουμε μια ψυχραιμία και αυτοσυγκράτηση στον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή και παρατηρούμε. Τώρα στεκόμαστε στις εικόνες για την ώρα και να δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα.
0: Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε όταν έχουμε ολοκληρωμένη εικόνα της συνόδου συνολικά, όχι μόνο τη συνάντηση, και το παρεμβάσιο του Πρωθυπουργού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σδούκου. Η εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας ήταν μαζί μας, επί του πιεστηρίου, που θα έλεγε και εσύ, Λουκία.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Για να έχουμε ένα πρώτο σχόλιο.
1: Έχουμε ένα πρώτο σχόλιο για όλα αυτά που είδαμε να διαδραματίζονται.
0: Η προσέγγιση είναι δεδομένη. Είναι αλήθεια ότι τότε και εκείνη την ημέρα το είχαμε πει και μαζί, την επόμενη μέρα του Λευκού Οίκου, ότι πολλά λόγια.
1: Ναι, και από ουσία τίποτα. Αλλά βλέπουμε να επαναλαμβάνεται.
0: Η προσέγγιση είναι. Ναι. Το θέμα είναι αν θα έχει. Εγώ πιστεύω ότι τους κινητές θα τους πάρει ο Ερντογάν.
1: Εγώ νομίζω ότι τώρα το πήγε και ένα βήμα παραπέρα ο Ερντογάν με αυτό που είπε, ότι υπάρχουν οι κυρώσεις κάτσα και θα άρουμε τις κυρώσεις. Ο Τραμπ, αυτό που είπες. Ότι θα άρουμε τις κυρώσεις, δεν θέλουμε να πλήξουμε το φίλο μας.
0: Καταργήσει τον Κογκρέσο.
1: Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Πρέπει να ακολουθήσει μια διαδικασία που δεν είναι απλή. Αλλά το γεγονός ότι εκδηλώνει τη βούληση και αυτό είναι σημαντικό. Λοιπόν, πάμε γιατί έχουμε αναστατώ σήμερα τη Μαρία σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Ναι, κάνει λίγο το πρόγραμμα, αλλά είναι η συνάντηση.
0: Για την καθημερινότητά μας.
3: Real FM. Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του είπε: «Έλα εδώ, πιτσούνι μου, να σε φιλήσω».
4: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Time out για θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
7: Καλοκαίρι, σκάει ο Τζίτζικας και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνους. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι.
8: Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.
7: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος. Κλιματιστικό πίτσος με λειτουργία turbo. Για ιδανικές συνθήκες στη στιγμή, ακόμα και από το κινητό σου. Λειτουργία θόρυβα. Για να χαλαρώνεις χωρίς τίποτα να σε ενοχλεί. Μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Ήρθε η ώρα να άρουμε τις κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη συνάντηση με τον Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα. Ερωτηθείς για την ένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, είπε ότι είναι κάτι που θα εξεταστεί. Αβέβαιη η υποψηφιότητα της Μαρίν Λεπέν στις προεδρικές εκλογές στη Γαλλία. Καταδικάστηκε σε 15 μήνες στέρησης του δικαιώματος του εκλέγεσθε και ένα έτος ηλεκτρονικής επιτήρησης. Περισσότερα στο real.gr. Δύο ανήλικοι 12 και 13 ετών συνελήφθησαν ως υπαίτιοι της πυρκαγιάς που ξέσπασε στην Ερέτρια. Φέρονται να προκάλεσαν τη φωτιά με ρήψη κροτίδων.
15: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
14: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι 33 βαθμοί Κελσίου, 30 στην Κομοτηνή, 28 στο Γήθιο.
16: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
17: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
16: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
17: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
16: Αισθάνεσαι σπίτι.
17: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: στους 97,8. Ο Γιώργος Περής στον κήπο του Μεγάρου. 5η 9 Ιουλίου. Ο Γιώργος Περής, ο τραγουδιστής με την βελούδινη φωνή και την ικανότητα να ενώνει μοναδικά διαφορετικούς κόσμους, επιστρέφει στον κήπο του Μεγάρου και μας καλεί να τραγουδήσουμε, να ξεδώσουμε, να συγκινηθούμε και να δραπετεύσουμε μαζί του. Εισιτήρια στο megaron.gr με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Τώρα είναι η ώρα της Λουκίας. Λοιπόν, ακούστε, άκου τους έχω Λουκία εδώ. Σταθερή κάτι, και εύκολη πηγή εσόδων για το κράτος, ΦΠΑ. Άμεση αναλογία έμεσων και άμεσων φόρων. Ολλανδία, άμεση 15, έμεση 11.
2: Αυτά
1: Γερμανία, είναι. Περίμενε, 13, 10. Είναι πιο κάτω η έμεση. Ισπανία, 12, 11. Ιταλία, πάω από πάνω προς τα κάτω. 15,7, 14,2. Ευρώπη, μέσος όρος των 27, 13,5, 12,9. Δηλαδή, η άμεση είναι περισσότερη. Σωστά.
2: Φυσικά.
1: Ελλάδα, 11 η άμεση, 17 η έμεση. Πώς
2: φαίνεται. Βέβαια. Τι
1: βέβαια.
2: Τι θα ήταν.
1: Πρόσεξε, δεύτερον.
2: Τι θα ήταν.
1: Δεύτερον, στη φορολογία των καυσίμων.
2: Έχεις καμιά πορεία.
1: Ναι.
2: Από δεν τα λέμε κάθε μέρα.
1: Από τα 2 ευρώ που πληρώνουμε, για παράδειγμα, βενζίνη, πάνω από το 60%, δηλαδή το 1,20, είναι φόροι. Άκου τώρα για το καλύτερο. Είναι 1,20. Είναι φόροι.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα.
2: Και έχουμε και φόρο στο φόρο.
1: Περίμενε. Και φόρο στο φόρο, βέβαια.
2: Αυτό μην
1: μπαίνει
2: το ξεχνάμε.
1: Ο ΦΠΑ πάνω στο ειδικό φόρο κατανάλωση. Πάμε τώρα, για να, αφού καλέσουμε την κυρία Ζάγκα, προχθές όταν σταμάτησε η επιδότηση, γιατί έπεσαν οι τιμές και καλά έκανε και σταμάτησε.
2: Περιμέναμε να πέσουν και στις αντλίες.
1: Άφησε με να σου πω μερικούς αριθμούς.
2: Ναι.
1: Είχε 28 Φεβρουαρίου 72 δολάρια το βαρέλι το πετρέλαιο. Διεθνώς. Σημαίνει και 73. Ίδια τιμή περίπου.
2: Ναι.
1: Παίζει μεταξύ 70, 71, 72, 73.
2: Ναι.
1: Το ίδιο είναι. Όταν μπήκαμε στον πόλεμο, είχε η αμόλυβδη 1,75 και το ντίζελ 1,56. Κράτα το αυτό. Σήμερα έχουν την ίδια τιμή με τότε, οι διεθνείς τιμές πετρελαίου είναι οι ίδιες. 72-73. Πόσο έχει η αμόλυβδη σήμερα που μιλάμε, τώρα, Fuel Prices, Υπουργείο, Δημαία, 1,95.
2: Μάλιστα.
1: Πόσο είναι αυτό, 20 λεπτά πάνω. Καλησπέρα, κυρία Ζάγκα.
2: Καλησπέρα σας.
1: Πρόσβεζα πολλά, πάμε ότι δικαιώνεστε. Ακούστε τώρα τι λέω. 28 Φεβρουαρίου είχε το πετρέλαιο 72,4. Τελείωσε ξεκίνησε ο πόλεμος. Τελειώνει ο πόλεμος. Σχεδόν θεωρητικά. Έχει σήμερα το ίδιο η διεθνή τιμή. Είναι ίδια ακριβώς. Η αμόλυβδη τότε είχε 1,75. Σήμερα έχει 1,95. 20 λεπτά πάνω. Στρογγυλά. Ντίζελ. Σταματάει η επιδότηση. Όταν είχε επιδότηση το πετρέλαιο, είχε 1,61 και 15 λεπτά επιδότηση, έφτανε θεωρητική τιμή 1,76. Το πληρώνουμε όμως 1,61. Πόσο έχει σήμερα.
3: Στην αρχή ήταν 20 λεπτά, μετά το
1: πέρασε 15. Ακούστε τώρα. Πόσο έχει αυτή τη στιγμή η Fuel Prices, δηλαδή Δημαία, δηλαδή Υπουργείο Ανάπτυξης, 1,75. 20 λεπτά πάνω. Δηλαδή το πετρέλαιο είναι ακριβώς 20 λεπτά πάνω από την ημέρα που ξεκίνησε ο πόλεμος με ίδιες διεθνείς τιμές. Και να πω εγώ ότι όταν μου τα λέγατε στην τηλεόραση, πέσανε να σας φάνε ότι λέτε ψέματα και δείχνατε τιμολόγια. Yeah. Και έλεγε τότε το παρατηρητήριο ότι είναι 4 λεπτά πάνω και όχι 20. Δεν μπαίνουν σήμερα στην επίσημη ιστοσελίδα να δουν ότι είναι 20 λεπτά πάνω. Γιατί?
3: Μα όταν σας λέω ότι έχω τιμολόγια στα χέρια μου και δεν μιλάω στον αέρα, έχω τιμολόγια. Και ακόμα που παρέλαβα σήμερα, αμόλυβδη,
1: ναι,
3: έχω την ίδια τιμή, δεν έχει αλλάξει.
1: 1,75.
3: Όχι, λέω πήρα αμόλυβδη.
1: Αμόλυβδη.
3: Πώληση. 1,91,9 είχα, 1,91,9 έχω.
1: Το Fuel Prices βγάζει μέση τιμή αμόλυβδης 1,95.
3: Ναι. Ωραία. Κάποια άλλα μαγαζιά μπορεί να αγοράζουν πιο πολύ, να κερδίζουν περισσότερα. Αυτό είναι ελεύθερη
1: και
3: αγορά.
1: Και στο πετρέλαιο βγάζει 1,753 τώρα, αυτή τη στιγμή.
3: Μάλιστα. Εγώ έχω 1,73,9, όμως δεν έχω αγοράσει.
1: Άρα είμαστε 18 με 20 λεπτά πάνω σε σχέση με πριν από τον πόλεμο.
3: Άρα λοιπόν
1: με ίδιο κόστος.
3: Ναι. Γιατί όταν μιλάω, μιλάω με στοιχεία, με ντοκουμέντα.
1: Επίσης έλεγα για τους φόρους στα καύσιμα ότι αν υποθέσουμε ότι έχει 2 ευρώ η αμόλυβδη, θα το στρογγυλέψουμε, πάνω από το 1,10 είναι φόρος. 1,20.
3: Το 70% είναι ειδικός φόρος.
1: Έτσι. Και μετά, μπαίνει και ΦΠΑ πάνω στον ειδικό φόρο.
3: Ακριβώς. Αυτό είναι το παράλογο. Αυτό είναι το παράλογο. Φόρο στο φόρο. Δεν έχει ξαναγίνει. Μόνο σε εμάς παίζει αυτό.
1: Έτσι. Δηλαδή, αυτό αν ξεκινήσει το δηληστήριο η βενζίνη 0,70, με τον ειδικό φόρο φτάνει 1,40. Πριν μπει ο ΦΠΑ. Αν μπει και ο ΦΠΑ, 24%, πάει 1,74. Λέω τώρα, βέβαια, θεωρητικά, για να καταλάβουμε. Ναι. Δηλαδή από 70 ξεκινάει και πάει, ναι, έχει 1,04 φόρο.
3: Ακριβώς. Γι' αυτό σας λέω ότι το δικό μας το κέρδος είναι σεν. Απλώς σεν. Είμαστε φοροεισπράκτορες και τίποτα άλλο. Και γι' αυτό πάρα πολλοί από τον κλάδο, οικογενειανάρχες, φεύγουνε. Δεν μπορούν, δεν βγάλουν πέρα και τα παίρνουν οι άλλοι που έχουν χρήματα να ξεπλύνουν.
1: Και τι θα γίνει, τι μπορεί να γίνει,
2: και τι θα γίνει, κυρία Ζάγκα.
3: Τι μπορεί να γίνει.
1: Εμείς ακούμε την κυβέρνηση κεντρικά να λέει για ελέγχους σε όλο το φάσμα της αγοράς.
3: Ακούστε, εγώ το είπα και το ξαναλέω. Είναι καλό που ο Πρωθυπουργός πάει στις γειτονιές, πάει στους δήμους. Το ένα
1: Όχι,
3: είναι το
1: απαιτητικό. Και ο ίδιος το έχει πει για τους ελέγχους. Τρεις φορές το έχει πει.
3: Θα το ξαναπώ. Οι υπουργοί που έχουν θέσεις να ανοίξουν τις πόρτες τους, να δεχτούν εκπροσώπους των εργαζομένων, των εργατικών τάξεων, mm-hmm, για να καταλάβουν τα προβλήματα. Εγώ τόσο καιρό,
2: γιατί δεν σας δέχονται,
3: έτσι,
2: κυρία Ζάγκα, δεν έχετε μιλήσει, δεν έχετε κάνει προτάσεις.
3: Κοιτάξτε, ένα μεγάλο πρόβλημα που είχα ένα χρόνο ήταν με το μεταφορών. Δεν με δέχτηκαν ποτέ. Τώρα νομίζω ότι είμαι σε έναν δρόμο ότι μάλλον θα έχω κάποιο ραντεβού. Μάλλον θα έχω. Είμαι αισιόδοξη. Τα σημεία, όταν το κλείσω θα σας πω ότι είχα ραντεβού. Ακόμα δεν έχω το ραντεβού. Όπως θέλω ραντεβού, προσέξτε, με τον υφυπουργό τον καινούριο, ούτε ο παλιός με είχε δεχτεί, των οικονομικών.
1: Α, τον κύριο Μαρκόπουλο.
3: Βεβαίως, το Δημήτρη.
1: Αποκλείεται ο κύριος Μαρκόπουλος να σας δεχτεί. Νομίζω ότι είναι σε
3: ειδική
1: του... Πολιτική είναι να μιλάει με όλους, αυτό ξέρουμε.
3: Ναι, και εγώ το πιστεύω, γι' αυτό είμαι αισιόδοξη και πιστεύω ότι θα έχω. Και μόλις θα έχω νέα, θα σας πω.
2: Και ποιο είναι το βασικό μέτρο που θα προτείνετε, κυρία Ζάγκα, έτσι ώστε να βγούμε από αυτή την κατάσταση και ο πολίτης να μπορεί να ανταπεξέρχεται.
3: Είμαστε πάρα πολύ πιεσμένοι ο κλάδος, είμαστε σε απελπιστική κατάσταση. Οι περισσότεροι έχουμε τελειώσει με την περίφημη αναβάθμιση των συστημάτων ισρών και κρόων, το οποίο στοιχίζει ένα κάρο χρήματα. Μας έχουν υποσχεθεί βάουτσερ 3.000, έστω 3.000 δεν πειράζει, και γι' αυτό είναι ένας από τους λόγους που θα δω τον υφυπουργό. Πώς θα τα πάρουμε, με ποιον τρόπο, με παίρνει όλη η Ελλάδα. Γιατί μην ξεχνάτε, είμαι εκπρόσωπος τύπου της Ομοσπονδίας και είμαι στις δημόσιες σχέσεις, άρα τι κάνω. Θέλω να φέρω αποτέλεσμα. Ένα είναι αυτό. Ένα είναι η άδικη φορολογία. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε ατομικές επιχειρήσεις. Ξέρετε ότι τα λεφτά, ό,τι βγάζουμε, φεύγουν όλα στην εφορία. Έχει το τεκμήριο. Αντί να πιάσει, προσέξτε παρακαλώ, δεν τα έχουμε κανένα, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Τους γιατρούς και τους δικηγόρους έπιασε εμάς. Μα σας πω κάτι πολύ απλό. Όπως έβαλε στα περίπτερα που ξέρει ότι έχουν ένα 3% κέρδος, βάλει και εμάς, είμαστε στο 4%. Η βενζίνη μας δεν πάει παραπάνω. Γιατί δεν μας πιάνεις πάνω στη βάση να μην μας τελειώσεις. Μας τελειώνει, μας τελειώνει. Και από 1η του 27, ακούστε το τραγικό, έχουμε περιστατικά κακοποίησης κάθε μέρα. Σας τα πω όλα, γιατί είστε ανοιχτοί και... Ευχαριστώ.
2: Όταν λέτε κακοποίησεις...
3: Ακούστε. Από 1η του μηνός έχει βγει ότι είμαστε υποχρεωμένοι και για 1 ευρώ να εκδίδουμε, προσέξτε, τιμολόγιο. Μα αφού υπάρχει απόφαση από 100 και κάτω, σφραγίδα, προσέξτε, σφραγίδα, αφημή, αριθμό αυτοκινήτου. Τι γίνεται τώρα με τους διλιβεράδες, μεγάλο θέμα. Έρχονται για 5, για 10. Να σας πω για 2 ευρώ. Απέτησε από συνάδελφο και έκανε φασαρία για 2 ευρώ. Θα μου το κάνεις με το έτσι θέλω. Ακούστε παρακαλώ, γιατί έχω followers 28.000. Έχω το όνομά του να το δώσω, τα στοιχεία του ανθρώπου στο Μοσκάτο, μεγάλη εταιρεία. Τι να κάνω, μου λέει η Μαρία, μου χτύπαγε τα χέρια. 2 ευρώ τιμολόγιο. Ακούτε. Θα πέσουμε στα χέρια αυτών των ανθρώπων και βέβαια να κόβουμε, αλλά όχι και για 2 ευρώ. Μας ξεφτιλίζει τελείως. Να τα κλείσουμε, να τα παρατήσουμε. Ήμαρτον, πού φτάσαμε. Ήμαρτον.
1: Κυρία Ζάγκα, δηλαδή... με τα βενζινάδικα που έδειξε η νέα έρευνα του Μετσοβίου Πολυτεχνείου, ότι το θυμάστε, ναι, το συζητάμε κάθε χρόνο. Πέσταν ένα στα 3, τώρα ένα στα 4, 23%. Ναι. Μας βάζουν ένα κοπανιστό και πληρώνουμε 400 εκατομμύρια ευρώ καπέλο το χρόνο. Εκεί τι γίνεται.
3: Ποιος ευθύνεται, συγγνώμη.
1: Εγώ λέω ότι ακόμα δεν έχουμε μάθει ποια είναι τα 50 από τα 200 που ελέγχθηκαν. Να μην πάμε να ξαναβάλουμε βενζίνη. Και να κλείσουν επίσης. Ναι. Πού είναι αυτά, γιατί λειτουργούν. Ποια είναι, να μην πάμε να βάλουμε βενζίνη.
3: Να
1: γίνει
3: το δικαστήριο και να βγει η απόφαση. Άρες μάρες που κουνάει.
1: Στο μεταξύ μας βάζουν ένα κομπανιστό. Ωραία.
2: Ναι, αλλά εμείς πρέπει να ξέρουμε οι καταναλωτές, να ξέρουν η κυρία Ζάγκα, κάπως πρέπει να προστατευτεί και ο καταναλωτής.
3: Μα να σας πω, εμένα ο αγώνας μου ο δύσκολος όλα αυτά τα χρόνια και σαν πολιτεύθρια που κατέβηκα ήτανε και είναι μαζί με εσάς τους καταναλωτές και τον κλάδο μου. Δεν έχω άλλο λόγο υπαρξής, γι' αυτό αγωνίζομαι. Το πιστεύω αυτό που κάνω. Δουλεύω και αγωνίζομαι με αξίες στο κεφάλι μου μέσα. Αν λοιπόν εμείς φύγουμε από τη μέση, θα μείνουν τα εταιρικά όπως το λέω και όλοι αυτοί που ξεπλένουν χρήματα. Ποιος θα κερδίσει? Κανένας δεν θα κερδίσει. Μονοπόλιο 1000% θα γίνει αν είναι τώρα μία φορά.
1: Πώς να καταλάβω ότι το ρεζάδικο μας κλέβει, κυρία Ζάγκα? Πάμε και πληρώνουμε για 50 λίτρα φεζίμι μέσα 35.
3: Έχει δίκιο ο καταναλωτής, επειδή δεν έχει χρήματα, ψάχνεται για δίθεν φτηνά. Φτηνά δεν υπάρχουν μαγαζιά στο χώρο μας. Το είπατε πριν από λίγο εσείς, με 70% ειδικό φόρο και ΦΠΑ 24%, άντε να βρεις φτηνό. Άρα λοιπόν αυτοί που πουλάνε φτηνά και ιδίως αυτοί που είναι κάτω από τη χονδρική, τους οποίους αμέσως πρέπει να τους συμπίσει το ελεκτικό, γιατί το παρατηρητήριο, αυτό το έργο έχει, να το δούνε πρώτα τα ελεκτικά όργανα και να πει για κάθε αυτός πουλάει πάρα πολύ φτηνά και ο άλλος πάρα πολύ ακριβά και να κάνω έλεγχο και από εδώ και από εκεί να κάνει. Το θέμα είναι κάνει έλεγχο. Προσέξτε πώς το λένε η οικονομική αστυνομία. Τους πιάνει. Αυτή έχει βγει νόμος, έχει ψηφιστεί νόμος για 2 χρόνια. Δεν λειτουργεί το μαγαζί. Και όχι μόνο αυτός βρίσκει τον πελάτη, και τα μαγαζιά που έχει στο όνομά του τα ψάχνουν. Και η μαμά εταιρεία δεν έχει ευθύνη? Πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Πού το δίνει το σήμα σου? Ο άλλος πουλάει φτηνά, δεν του δίνει.
1: Άρα το μήνυμα πρέπει να κλείσουμε είναι: δεν βάζουμε εκεί που είναι πολύ φτηνή η βενζίνη. Αυτό είναι το μήνυμα.
3: Βεβαίω και κάτι άλλο. Επειδή είναι πολύ πρακτικό και απλό, το έχω πει πολλές φορές και το ξαναπώ. Πιάνετε 2-3 μαγαζιά που είναι κοντά σας. Δεν χρειάζεται πάντα από τα βόρεια στα νότια. Και λέτε 20 ευρώ στη Μαρία, 20 ευρώ στον Αντώνη και 20 ευρώ στην Άννα. Με ποιον βγάζω περισσότερα χιλιόμετρα? Είναι η πιο φτηνή βενζίνη, το πιο φτηνό πετρέλαιο. Και ένας μαρτυριάρης στην όλη υπόθεση, το όχημά σας. Εδώ έχουν έρθει στο μαγαζί αυτοκίνητα πολύ παλιά, για πέταμα. Και μου λένε να δοκιμάσουν και βάζουν βενζίνη, οποία δεν είναι τυμπαγικό. Είναι της εταιρείας μου βενζίνη και τίποτα άλλο. Και πάει το μια χαρά το φουρδουλιστήρι. Τι λέτε τώρα?
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Ζάγκα, η πρόεδρος του Μεζοκολόνου. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.
2: Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
1: Γεια σας, γεια σας. Κατάλαβες, Λουκή,
2: Βέβαια.
1: Πολύ ωραία.
2: Το θέμα είναι τι θα γίνει με αυτή την ιστορία, όλοι και πότε.
1: Τίποτα. Ό,τι συνέβαινε και πριν από 5, 10, 15, αυτά τα ίδια. Εγώ όσο θυμάμαι τον εαυτό μου από το 80.
2: Συζητάμε αυτό το πράγμα. Για τις βενζίνες, τα βενζινάδικα και
1: τον υψηλό φόρο,
2: το φόρο πάνω στο φόρο.
1: Την κλοπή στις αντλίες, όλο το ίδιο ακριβώς.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι η μέρα σφραγίζεται από το διάλογο αυτό που ακούσαμε ζωντανά του Τραμπ με τον Ερντογάν και αυτό που συμπληρώσαμε μετά, ότι θα άρουμε τις κυρώσεις κάτσα. Τώρα πώς θα άρει, ναι, δεν μπορεί να άρει, ξέρεις.
1: Ναι, δεν μπορεί,
0: μόνος του δεν γίνεται.
1: Αλλά
0: δεν είναι να γίνει πύρος βήματα μέσα στο δικό σου.
1: Έχει την πρόθεση πάντως. Ναι. Αυτό είναι το μόνο βέβαιο.
0: Ναι, αλλά δεν μπορεί. Θέλω να πω, πραξικόπημα δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρξει η θεσμική λειτουργία των νομοθετικών σωμάτων. Είναι κυρώσεις, είναι νόμοι. Αν ακολουθήσει. Έχεις δίκιο ότι και μόνο ότι εκδηλώνει την πρόθεση είναι σημαντικό.
1: Αυτό θέλω να πω. Και Τραμπ είναι αυτός.
0: Το έχει ξαναπεί στον Ερντογάν.
1: Ναι, είναι λεπές, πες, πότε δεν ξέρεις.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα θέμα πολύ ενδιαφέρον νομίζω, γιατί λέμε τόσες μέρες για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ξέρεις, αυτή η περίοδος.
1: Ναι, είναι η περίοδος που κάνουν τα παιδιά τα μηχανογραφικά και καλούνται να δουν τι θα κάνουν. Κάποια παιδιά μπορεί να μην έχουν περάσει.
0: Και ψάχνουν μία λύση.
1: Ακριβώς.
0: Και θα μπορούσε να είναι μία λύση, όπως θα μας πει η κυρία Μαρίνα Αλεξάνδρου, η διευθύντρια επικοινωνίας του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου. Καλησπέρα σας, κυρία Αλεξάνδρου.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα, σας ευχαριστώ που μας έχετε.
0: Θα μπορούσαμε να δώσουμε πληροφορίες που θα είναι πολύτιμες σε νέους και στους γονείς τους που αναζητούν έναν άλλο δρόμο. Το πρώτο ερώτημα λοιπόν είναι, ξέρουμε και αυτό κουβεντιάζαμε πριν με τη Λουκία, κυρία Αλεξάνδρου, ότι αυτή την περίοδο υπάρχει πολύ άγχος για τις σπουδές, το μέλλον. Τι θα συμβουλεύατε να προσέξει ένας υποψήφιος φοιτητής, ο οποίος αναζητεί και άλλο δρόμο, ενδεχομένως εκτός Ελλάδας, για να συνεχίσει τις σπουδές του?
2: Πολύ ωραία. Καταρχάς η Κύπρος και το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου θεωρείται μια ελληνική επιλογή εκτός Ελλάδος βέβαια. Και είναι η γλώσσα και είναι η κουλτούρα.
0: Είναι εκεί στην Κύπρο το Πανεπιστήμιο, σωστά?
2: Βέβαια. Έχουμε και βέβαια κάνει αίτηση φέτος για αδειοδότηση για ίδρυμα παραστήματος και στην Αθήνα, αλλά για τη φετινή χρονιά εισαγωγή των φοιτητών.
0: Τα παιδιά θα πάνε στην Κύπρο.
2: Στο Μητρικό Ίδρυμα. Τώρα, να πούμε ότι είναι και απόλυτα λογικό να υπάρχει άγχος, γιατί μιλάμε για μια απόφαση που επηρεάζει το μέλλον ενός νέου ανθρώπου. Αυτό που θα έλεγα εγώ ότι πρέπει να προσέξει ένας υποψήφιος φοιτητής σε όλη αυτή την αξιολόγηση του πού θα σπουδάσω, τι θα σπουδάσω, να ξεκινήσει από την ποιότητα και γενικά την αναγνώριση ενός στοιχείου. Να αξιολογήσει τις επαγγελματικές προοπτικές, γιατί με κάθε επιλογή ισχύουν διαφορετικές επαγγελματικές επιλογές και αυτό είναι σημαντικό το παιδί να τις αξιολογήσει. Και βέβαια να δει το συνολικό περιβάλλον σπουδών, δηλαδή υποδομές, επίπεδο.
1: Η Κύπρος, παραδείγματος χάρη, κυρία Αλεξάνδρου, έχει αναδειχθεί σε έναν δημοφιλή ακαδημαϊκό προορισμό. Τι είναι αυτό που καθιστά την Κύπρο τόσο ελκυστική?
2: Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Να δώσω κάποιο στοιχείο ότι σήμερα η Κύπρος φιλοξενεί περισσότερο από 60.000 φοιτητές. Για μια χώρα που δεν ξεπερνά το 1 εκατομμύριο, αυτός είναι ένας σεβαστός αριθμός και 30.000 από αυτούς είναι διεθνείς. Γεγονός που αναδεικνύει έντονα και τον διεθνοποιημένο χαρακτήρα. Αυτό είναι γιατί η Κύπρος συνδυάζει το αγγλοσαξονικό ευρωπαϊκό μοντέλο εκπαίδευσης. Η ποιότητα των σπουδών επιβεβαιώνεται και από διεθνείς οργανισμούς αξιολόγησης, λόγου χάρη το Times Higher Education by Subject. Στην περίπτωση του ευρωπαϊκού το κατέταξε στα 600 έναν καλύτερα για ιατρική, οδοντιατρική, επιστήμες υγείας. Τώρα, επιπρόσθετα το Brexit, προκάλεσε και μια στροφή προς εναλλακτικούς ευρωπαϊκούς προορισμούς και η Κύπρος καλύπτει αυτό το κενό. Αλλά νομίζω το σημαντικότερο επίσης, που είναι πολύ πολύ σημαντικό για όλες τις οικογένειες στην Ελλάδα, είναι ότι η Κύπρος παραμένει ένας οικονομικός προορισμός σε σύγκριση πάντοτε με άλλους προορισμούς όπως το Ηνωμένο Βασίλειο κλπ.
0: Τι σημαίνει στην πράξη ότι το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει ολοκληρωμένη υποστήριξη?
2: Κοιτάξτε, για μας η πανεπιστημιακή εμπειρία δεν περιορίζεται στην αίθουσα διδασκαλίας. Ολοκληρωμένη υποστήριξη σημαίνει ότι ο φοιτητής μας βρίσκει δίπλα του σε κάθε στάδιο της πορείας του. Ξεκινώντας από τη διαδικασία εισδοχής, οι σύμβουλοι σπουδών καθοδηγούν όλα τα παιδιά σε κάθε τους βήμα. Ανάλυση προγράμματος σπουδών, επαγγελματικές επιλογές. Υπάρχει μετά η μετάβαση στο πανεπιστήμιο που υποστηρίζεται με προγράμματα προσαρμογής, όπως η ένταξη νέων φοιτητών. Κατά τη διάρκεια των σπουδών, ο κάθε φοιτητής έχει πρόσβαση σε προσωπικό ακαδημαϊκό σύμβουλο. Προσφέρουμε υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης, ενεργή υποστήριξη στα θέματα στέγασης, που είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό για όλες τις οικογένειες και από την Κύπρο και από την Ελλάδα. Και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην επαγγελματική ανάπτυξη μέσα από το κέντρο καριέρας που διαθέτουμε, καθοδήγηση, προγράμματα πρακτικής άσκησης και διασύνδεση με την αγορά εργασίας.
1: Μάλιστα. Τώρα το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει ήδη παράρτημα στη Φραγκφούρτη και προχωρά και, μας είπατε, με την ίδρυση παραρτήματος στην Αθήνα. Τι σηματοδοτεί αυτή η διεθνής ανάπτυξη για το Πανεπιστήμιο και τους φοιτητές του?
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι το 22 που λειτουργήσαμε το πρώτο παράρτημα στη Φραγκφούρτη ήταν μια στιγμή ορόσημο για μας το Πανεπιστήμιο, ιστορική στιγμή, πρώτο πανεπιστήμιο στον ευρύτερο ελλαδικό χώρο, θα έλεγα, με παράστημα στην καρδιά της Ευρώπης. Νομίζω ότι η επιτυχία εκείνου του εγχειρήματος μας έδωσε και τη δυναμική να προχωρήσουμε και στο σημαντικό βήμα της υποβολής αίτησης για την ίδρυση του EUC Athens. Τώρα, αυτό που έχει σημασία για το φοιτητή είναι ότι επιλέγοντας το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο εντάσσεται πραγματικά σε ένα διεθνές πανεπιστήμιο, όπου οι παρουσίες του, οι συνεργασίες προσφέρουν και στους φοιτητές τους, δημιουργούν και περισσότερες ευκαιρίες.
0: Κύριε Αλεξάνδρου, θα σας δούμε στην Αθήνα αύριο, Τετάρτη 8 Ιουλίου, στο King George, Πλατεία Συντάγματος, σε μια εκδήλωση ενημέρωσης. Θεωρώ ότι μας δώσατε μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα βάσει τη συζήτηση που κάναμε. Και περιμένουμε αύριο να μας δώσετε περισσότερες πληροφορίες για το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και για όσους ενδιαφέρονται να έρθουν εκεί να σπουδάσουν. Πείτε μια τελευταία λέξη και να κλείσουμε.
2: Ναι, αύριο θα βρισκόμαστε στο King George η ώρα 7. Μπορούν να μας επισκεφτούν εν δυνάμει φοιτητές μαζί με τους γονείς, μαζί με τους συγγενείς τους. Είναι ανοιχτά για το κοινό. Θα ενημερωθούν για διαδικασία εισοχής, υποτροφίες και ούτω καθεξής. Οπότε από κοντά θα τα πούμε αύριο στην Αθήνα.
1: Μάλιστα.
2: Στο King George η ώρα 7.
1: Ωραία, σας ευχαριστούμε θερμά, κύριε Αλεξάνδρου. Να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια. Μαρία, πάμε, κλείνουμε ή πάμε διαφημίσεις? Διαφημίσεις.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
3: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
3: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
3: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
7: Να ζήσετε!
8: Άσε εμένα πρώτα.
9: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
10: Πάρτε του το μικρόφωνο.
11: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Άντε!
7: Προχώρα!
10: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
15: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα

0: ξυπνήσει αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
2: Λουκία, θέλω Σαντορίνη.
3: Λοιπόν, Σαντορίνη, και εγώ θέλω Σαντορίνη. Ο Real FM και η Μάνη Στράβε. Βασικά θα πάνε ακροατές μας. Σας χαρίζουν μια εμπειρία ζωής φυσικά στη Σαντορίνη. Τρεις διανυκτερεύσεις, τέσσερις μέρες με πρωινό σε σουίτα για δύο άτομα, ρομαντικά. Casa Sansa Hybrid Retreat στην καρδιά των Φυρών. Με μοναδική θέα στην Καλντέρα και το ηφαίστειο. Όλα τα καλύτερα σας δίνουμε. Επίσης, δώρα επιταγή 1500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home και 5 διπλά εισιτήρια από τη Seajets. Για να πάρετε μέρος, μπαίνετε στο real.gr, βρίσκετε το Real Player. Η κλήρωση τη Δευτέρα στην εκπομπή του Μάνου και του Μπάμπη.
2: Του Μάνου Νεφλή και του Μπάμπη, παπαδί.
3: Ναι, εννοείται.
2: Λοιπόν, και έρχεται και η Real News την Κυριακή με.
3: Λοιπόν, Real News την Κυριακή. Χαμένη βαλίτσα. Φόνη με άρωμα μυστηρίου από τη δημοφιλή σειρά αυτή, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Full Food and Travel και ακόμη Real Health και φυσικά δωρεπιταγές από το Παντού App.
2: Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Να ευχαριστήσουμε Μαρία Ψάλτη, Σοφία Γαλάνη. Έτσι.
3: Δέσποινα Καλοχέρι.
2: Ωραία.
3: Και φυσικά όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μας και σήμερα. Ακολουθούν ο Γιώργος Χουδαλάκης με την Κασιανή Βραχά και αργότερα ο Νίκος Ομπογιόπουλος. Εμείς ξανά μαζί αύριο στις 3 το μεσημέρι. Να είστε όλοι και όλες καλά και να έχετε ένα πολύ πολύ όμορφο απόγευμα.
2: Από τη Λουκία Γκάτσου και τον Νίκο Στραβελάκη τις καλύτερες ευχές. Εγώ πάω να πάρω 35.
3: Έτσι.
2: Μοιράζει τώρα ο Τραμπ την ευκαιρία να ρίξει τις κυρώσεις.
3: Μοιράζει, πήγαινε πάρει και εσύ.
2: Θέλει να πάρει και ένα.
3: Πάρει και ένα για μένα.
2: Θα αργήσουν κάπως, 5-6 χρόνια να γίνει.
3: Ναι, δεν πειράζει όμως. Αν είναι υποσχετική, μα έχει δώσει υποσχέσεις.
2: Πάμε να δούμε πώς θα το προσγειώνω. Γεια σας.
1: Real FM.
4: Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
6: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε.
7: Η ώρα είναι 5.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Η ζωή μας κατοικών. Όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα. Υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Αυθεντικές γεύσεις, προσεγμένες συνταγές. Προτάσεις και ιδέες για το πιο γεμάτο μπουφέ.
3: Γιουλάς Catering. Catering με τις πιο φρέσκες, πεντανόστιμες μπουκές. Πιάτα και εδέσματα για γάμους, βαφτίσεις και παντός τύπου δεξιώσεις. Τούρτες γάμου. Γλυκά βάπτισης σε μεγάλη ποικιλία, μοναδικής ποιότητας. Γιουλάς Catering.

0: δίπλα σας σε κάθε στιγμή της ζωής σας. Γιουλδάσης Catering σου προσφέρει τις πιο γνήσιες μπουκές απόλαυσης σε κάθε περίσταση της ζωής σου. Κάτι τέτοιες αυθεντικές γεύσεις πάνε πολύ με τις πιο σημαντικές στιγμές σας. Γιουλδάσης Catering.
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
2: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
2: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
2: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
3: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
4: Λεμάρτ Λέτσος Ευάγγελος. Πιστοποιημένος αντιπρόσωπος Steel για τον ομό Άρτας. Πωλήσεις, επίσημο σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά. Περιφερειακή οδός, Άρτα. Τηλέφωνο 26810 28652.

Ο Νίνιος καρδονάτα, μην κουόρα πραντάνια καμί. Αγγόλα, αγγόλα, η πούσα, ο Νίνιος καρδονάτα, μην κουόρα πραντάνια καμί.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές Κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό. Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810-21562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικός Σύλλογος Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 2681-051-806 και 2681-051-512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ασφάλεια, συνέπεια, εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
3: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Πετοδομική ΑΕ, η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Πετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες έλεγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Πετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει.

0: Δουλεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω! Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά! Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Ποιότητα, εμπειρία, ασφάλεια. Αυτά είναι τα δικά σας ζητούμενα. Αυτά είναι τα δικά μας δεδομένα. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Από το 1964 η πρώτη επιλογή στο χώρο του υγραερίου. Με είδη υγραερίου, εγκαταστάσεις, μελέτες θέρμανσης εσωτερικών ή εξωτερικών χώρων, επισκευές και ανταλλακτικά. Χοντρική και λιανική πώληση φιαλών σε επαγγελματίες και ιδιώτες. Παροχή δωρεάν μεταφοράς, σύνδεσης και ελέγχου ασφαλείας. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Δίπλα σας με δύο καταστήματα. Στη Σκουφά 6 και στους Κωστακιούς Άρτας. Τηλέφωνα 26810-733-22 και 6977-5090-76. Τώρα και μεταφορά χύμα υγραερίου με ιδιόκτητο βιτίο. Τηλέφωνα παραγγελιών 26810-52166 και 6944-77-00072. Άρτα Γκάς Χουλιάρας. Το νούμερο 1 όνομα στον υγραέριο κόσμο.
3: Στηρίζεται η Eurobank Asset Management AEDAC και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management AEDAC δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά το παιχνίδι της Αργεντινής με την Αιγυπτό για τη φάση των 16 στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Στις 11 το βράδυ παίζουν Ελβετία-Κολομβία. Περισσότερα στο philathlos.gr.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Real Weather.
6: Γενικά ήθριος καιρός αύριο με καταιγίδες στα ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχοπτώσεις από το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά της Αττικής με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργος Τζιβελεκίδης στη ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτου και η Ειρήνη Κούρτη. Και η Αναστασία Γκεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, πάμε στα σημαντικά. Τα σημαντικά είναι ότι λέγαμε χτες ότι οι Αμερικάνοι δεν ανατρέπουν μόνο κυβερνήσεις, δεν στείνουν μόνο φασιστικά καθεστώτα, δεν αιματοκυλούν μόνο λαούς, αλλά παρεμβαίνουν τώρα και στο ποδόσφαιρο, ακυρώνουν και κόκκινες κάρτες. Λοιπόν, τη φάγανε το Ντεσάρα στην κεφάλα, και όχι μόνο στην κεφάλα, και στα νιάρανε, γιατί τέσσερα φάγανε χτες από τους Βέλγους, παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ, ο τιμημένος και με το βραβείο ειρήνης από αυτή την μαφία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, ποια είναι η μαφία του παγκόσμιου ποδοσφαίρου, η FIFA. Ο Τραμπ παρενέβη λοιπόν και εκτός από πλανητάρχη σε όλα τα άλλα έγινε και διαιτητής στο ποδόσφαιρο και ακύρωσαν τις κόκκινες κάρτες. Ο τυπάκος ο οποίος είχε τιμωρηθεί με κόκκινη κάρτα έπαιξε χτες, δεν την έπιασε την μπάλα. Την πιάσανε βέβαια οι Αμερικάνοι 4 φορές στα δίχτυα τους. Θα μου πείτε τώρα τι σημαίνει αυτό, δεν ξέρω αν το επόμενο που θα κάνει ο Τραμπ είναι να βομβαρδίσει τους Βέλγους. Γιατί του βάλανε 4 γκολ, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το αποκλείσει κανείς με αυτόν τον Καραγκιόζη. Το σίγουρο είναι ότι δεν συνέβη και τίποτα, διότι μιλάμε για τα ασήμαντα, μιλάμε για τα δευτερεύοντα, είπαμε. Βέβαια το ποδόσφαιρο είναι το σημαντικότερο από τα ασήμαντα και όλο αυτό το οποίο συνέβη δεν είχε κανένα άλλο αποτέλεσμα παρά μόνο να προσθέσει άλλη μια κοιλίδα στην περήφανη ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών, αυτή τη φορά σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο. Αλλά υπάρχουν πολύ σημαντικότερες κοιλίδες, είναι αυτές οι οποίες αφήνουν πίσω τους εκατοντάδες χιλιάδες και εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς, αυτές οι οποίες αφήνουν πίσω τους παγκόσμιες καταστροφές και όλα αυτά τα βιώνουμε από την τακτική και τη συμπεριφορά της αιώνιας συμμάχου μας, όχι μόνο στο διάβα των χρόνων αλλά και το τελευταίο διάστημα. Πάμε τώρα στα άλλα, στα σημαντικά. Ποια είναι τα σημαντικά? Λοιπόν, τα σημαντικά, παιδιά, είναι ότι σήμερα έχουμε την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία και αυτό το οποίο έχει συμβεί με την υποδοχή, την προσφώνηση, την αντιφώνηση, την συνέντευξη, την κοινή που δώσανε ο Τραμπ με τον Ερντογάν, αυτό δεν είναι λατρεία. Αυτό πια αγγίζει τα όρια της ερωτικής εξομολόγησης. Αυτό το οποίο συνέβη πριν από λίγες ώρες στην Άγκυρα. Έχουμε λοιπόν ένα Τραμπ ο οποίος αφού περπάτησε χεράκι-χεράκι με τον Ερντογάν, στη συνέντευξη την οποία δώσανε ο Τραμπ μίλησε για τον σπουδαίο φίλο του, για τον σπουδαίο ηγέτη. Αναφερόταν πάντα στον Ερντογάν, έτσι. Για τον ισχυρό ηγέτη, για την υπέροχη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Τουρκία. Για το γεγονός ότι ο κόσμος δεν ξέρει πόσο στρατιωτικά ισχυρή είναι η Τουρκία, όπως είπε ο Τραμπ. Πρέπει να την υπολογίζουν, όπως είπε, πολύ πολύ σοβαρά. «Είμαι τιμή», μου είπε ο Τραμπ, «να είμαι μαζί σας», απευθυνόμενος στον Ερντογάν. Όπως είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος, η Τουρκία είναι πολύ πιο πιστή από άλλες χώρες στην σχέση της με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Προχώρησε και σε προσωπικές γλύκες προς τον Ερντογάν. Είπε δηλαδή ότι τυχαίνει να μου αρέσουν άνθρωποι όπως ο Ερντογάν. Έχει, όπως είπε, πολύ καλό πρόσωπο. Είναι ένας πολύ καλός άνθρωπος. Η προσωπική μας χημεία, όπως είπε, δουλεύει πάρα πολύ καλά. Επίσης, ο Τραμπ, αναφερόμενος στο πρόγραμμα, το περίφημο αυτό πρόγραμμα των F-35, απάντησε ότι στην ερώτηση για το τι θα γίνει αν θα υπάρξει επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα, απάντησε: «Η Τουρκία είναι πιο πιστή από τις περισσότερες χώρες, είναι κάτι που εξετάζουμε, γιατί να μην το κάνουμε αυτό», ήταν η απάντηση του Τραμπ. Επίσης ήταν πάρα πολύ σαφής σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις
που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία. Και απάντησε ο Τραμπ, θα άρουμε τις κυρώσεις, εντάξει. Δεν θέλω να χάνω χρόνο απαντώντας σε αυτό. Θα άρουμε αυτές τις κυρώσεις. Ήρθε η ώρα. Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις στους φίλους μας. Δεν θέλω να πνίξω τον φίλο μου με κυρώσεις. Ήταν κάποια από τα λόγια του Τραμπ και παρά το γεγονός ότι υπάρχει και αυτή την ώρα παρέμβαση βουλευτών στο Κογκρέσο κατά της επανένταξης της Τουρκίας στα F-35. Ανάμεσα στα άλλα, ο Τραμπ είπε, το ΝΑΤΟ με απογοήτευσε πολύ, αναφερόταν στα τελευταία με το Ιράν. Αν δεν ήταν η Τουρκία, ίσως να μην είχα ενταχθεί, εννοεί, σε ό,τι αφορά την παρουσία του στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα. Αλλά πίστευα ότι έπρεπε να ενταχθώ για χάρη του φίλου μου. Τι να σας πω δηλαδή. Μετά πάλι ο Τραμπ είπε, όπως έχει αναφερθεί ευρέως στον τύπο, είμαστε πολύ στενοί φίλοι με τον Ερντογάν. Είναι υπέροχο να με καλωσορίζει στο κτίριο όπου αναγράφεται το όνομά μου μόλις προσγειωθώ στο αεροδρόμιο. Η Τουρκία έχει, είπαμε, έναν πολύ ισχυρό ηγέτη, διαθέτει ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις, είναι μια πολύ ισχυρή χώρα, χάρη σε αυτή τη σχέση όλα πάνε καλά. Τρέφω μεγάλο σεβασμό για τον πρόεδρο Ερντογάν. Α, εδώ να σας πω ότι ανάμεσα στα άλλα, ο κλόουν αυτός ο Πορτογαλί, αναφέρθηκε και στην Συρία. Όπως είπε, ο νέος ηγέτης της Συρίας κατάφερε επίσης να επαναφέρει τη χώρα του σε τροχιά ανάκαμψης μέσα σε ένα χρόνο. Ήμουν ένας από αυτούς που τον ενέκριναν μαζί με τον πρόεδρο, τον Ερντογάν. Εννοεί, κατάφερε, είπε για αυτόν τον Τζολάνι, τον Τζογλάνι της Συρίας, κατάφερε να τα βάλει όλα σε τάξη. Δεν είναι εύκολη δουλειά. Την ώρα βέβαια που τα έλεγε αυτά, λίγο νωρίτερα στην Συρία, στη Δαμασκό, πέφτανε βόμβες. Και μάλιστα κατά τη διάρκεια της συνάντησης του Μακρόν με αυτόν τον πρώην τζιχαντιστή, τον επικηρυγμένο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, που τώρα όμως του βγάλανε το τουρμπάνι και του βάλανε το κουστούμι. Επιστρέφουμε λοιπόν στη λατρεία, σε αυτή την ερωτική σχέση του Τραμπ με τον Ερντογάν, των Ηνωμένων Πολιτειών δηλαδή με την Τουρκία, και θέλω να θυμίσω ότι, αλλά πριν το θυμίσω αυτό, ξέρετε, παράλληλα με αυτές τις δηλώσεις που έκανε ο Τραμπ για τον Ερντογάν και την Τουρκία, είχαμε και δηλώσεις της Ούρσουλας. Η Ούρσουλα είναι η Φόντε Λάιεν, είναι η πρόεδρος της Κομισιόν. Παράλληλα λοιπόν με αυτές τις δηλώσεις, η εταίρος μας, η κυρία Ούρσουλα, επίσης εξήρε το ρόλο της Τουρκίας στην παγκόσμια σκηνή. Επίσης αναφέρθηκε στις τεράστιες στρατιωτικές δυνατότητες που έχει η Τουρκία. Και παράλληλα, αυτό το οποίο είπε είναι ότι βεβαίως η Τουρκία θα μπορούσε και πρέπει να ενταχθεί και αυτή στο πρόγραμμα της πολεμικής οικονομίας, το περίφημο πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τα 800 δισεκατομμύρια, εκεί δηλαδή που θα κόβουν κοινωνικές ασφαλίσεις, πρόνοιας, υγείας, μισθούς, συντάξεις Ευρωπαίων. Αυτοί θα φτιάχνουν το θησαυροφυλάκιο της πολεμικής οικονομίας. Και βεβαίως, όπως είπε και η κυρία Ούρσουλα, μπορεί και πρέπει να ενταχθεί και η Τουρκία σε αυτό το πρόγραμμα. Να υπενθυμίσω τώρα λοιπόν ότι αυτά λέγονται από τους μεγάλους μας συμμάχους και από τους σπουδαίους μας εταίρους την ώρα που για μισό αιώνα και παραπάνω η Τουρκία κατέχει το μισό έδαφος μιας χώρας που είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αναφέρομαι βεβαίως στην Κύπρο. Αυτά λέγονται την ώρα που η Τουρκία, πέραν όλων των υπολείπων, ετοιμάζει και το περίφημο νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα. Δηλαδή,
ετοιμάζει αυτό το νόμο, το νομοσχέδιο, το οποίο δεν θα αμφισβητεί, όπως γινόταν μετά την περίοδο των ημείων, ελληνικό έδαφος. Θα διεκδικεί ευθέως και διεκδικεί ευθέως ελληνικό έδαφος. Γιατί τα λέω τώρα αυτά? Για να κάνω την εξής ερώτηση. Εσείς τώρα τι πιστεύετε? Αυτοί οι οποίοι κυβερνούν και σήμερα, αυτοί οι οποίοι κυβερνούσαν, για την Ελλάδα μιλάμε τώρα, αυτοί οι οποίοι κυβερνούσαν χτες και προχτές και αυτοί οι οποίοι διεκδικούν να κυβερνήσουν αύριο, τι πιστεύετε? Αντιλαμβάνονται πόσο σαθρό, αντιλαμβάνονται πόσο επισφαλές, πόσο ολισθηρό, πόσο υπονομευτικό, πόσο επικίνδυνο είναι το έδαφος πάνω στο οποίο οικοδομούνται, οικοδομούν αυτοί, το κάνουν, τις διεθνείς σχέσεις της χώρας, τις στρατηγικές της επιλογές, τις λεγόμενες στρατηγικές της συμμαχίες. Τι λέτε, το αντιλαμβάνονται? Η απάντηση είναι όλα τα αντιλαμβάνονται και τίποτα δεν πρόκειται να αλλάξουν. Ξέρετε γιατί? Γιατί οι Αμερικανοτσολιάδες ήταν, Αμερικανοτσολιάδες είναι και Αμερικανοτσολιάδες θα είναι. Γιατί για αυτούς, πολιτικά μιλάμε τώρα, και για τα συμφέροντα και τις τάξεις που εκπροσωπούν, για τους εργολάβους που εκπροσωπούν, που θέλουν να πάρουν μέρος στις ανοικοδομήσεις, εκεί που πρώτα οι πεζοναύτες πάνε και ρημάζουν λαούς, για τα συμφέροντα που εκπροσωπούν των εφοπλιστών που θέλουν να μεταφέρουν τα αμερικάνικα LNG, για ό,τι αυτοί αποκαλούν ανάπτυξη. Αυτό είναι πατρίδα για αυτούς. Πατρίδα για αυτούς είναι τα συμφέροντά τους, είναι τα LNG τους, είναι και οι επενδύσεις τους. Και ως εκ τούτου λοιπόν, όλο αυτό το οικοδόμημα, το οποίο εμφανίζεται ως οικοδόμημα ασφάλειας τάχα μου της χώρας, ως ένα οικοδόμημα σταθερότητας υποτίθεται της χώρας, είναι ακριβώς αυτό το βαλτώδες και σαθρό έδαφος μιας συμμαχίας που όταν ακούγεται ο προσδιορισμός της, κάτι τέτοιοι τύποι της πολιτικής ελίτ σουφρώνουν τη μητούλα τους, διότι δεν τους αρέσουν αυτά, είναι πολύ πασέ και είναι και πολύ μπρουτάλ. Ποια δηλαδή? Το να μιλάς για το ΝΑΤΟ ως λυκοσυμμαχία. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτής της λυκοσυμμαχίας είναι που σήμερα ο Ερντογάν και ο Τραμπ αντάλλαξαν όλα αυτά τα ερωτικά τα οποία σας περιέγραψα.

0: Ανά, επειδή ο Καραγκιόζης είναι και πολύ μεγάλος Καραγκιόζης, πρέπει να σας πω ότι εκτός όλων των υπολείπων, είπε ότι μίλησε και με τον πρόεδρο Πούτιν και ότι αυτός επίσης και αυτός τρέφει μεγάλο σεβασμό για τον Ερντογάν και είπε παρακάτω ο Τραμπ, πιστεύω, μιλώντας για το ουκρανικό πια αυτή τη φορά, πιστεύω ότι θα καταλήξουμε, είπε, σε κάποιο συμπέρασμα και πρόσθεσε. Έχω σταματήσει 8 πολέμους και πιστεύω ότι θα φτάσουμε στον ένατο. Αυτά τα λέει ο τύπος ο οποίος έχει απαγάγει έναν πρόεδρο από τις αρχές του χρόνου και βομβαρδίζει βεβαίως το Ιράν και την Μέση Ανατολή και φυσικά κάνει και τις γνωστές πλάτες για την γενοκτονία η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη στην Παλαιστίνη, ταυτόχρονα διεκδικεί από Γροιλανδία μέχρι Καναδά. Ο τύπος λοιπόν ο οποίος βομβαρδίζει τον πλανήτη στην πραγματικότητα από τις 28 του μήνα και μετά λέει, ξαναλέει μάλλον, ότι έχει σταματήσει 8 πολέμους και ότι θα σταματήσει, λέει, και τον ένατο. Λοιπόν, θα ξανάρθουμε βεβαίως στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ. Πριν από αυτό να σας πω, σε ό,τι αφορά την εσωτερική μας κατάσταση και τις εσωτερικές εξελίξεις, ότι είχαμε ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της Αθήνας την κατάθεση της πρώτης αγωγής για τις τηλεφωνικές υποκλοπές μέσω του χαφιεδολογισμικού του Predator. Ενάγοντες είναι θύματα των υποκλοπών, μεταξύ αυτών είναι ο δημοσιογράφος ο Θανάσης Κουκάκης, είναι η Artemis Effort, που από το 2020 εργάζεται στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και της ασφάλειας των χρηστών μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Το στέλεχος ελληνικής αστυνομίας, η κυρία Πινελόπη Μινιάτη, η Αντωνία Πρίμπα, συνεργάτης του βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Κυμπηρόπουλου, η υπάλληλη της ΕΕΠ, οι κυρίες Αγγελική Ρούσου και Ζωή Μαρία Σάκαλη, ο Ιωάννης Φιτίλης, ο δικηγόρος, και ο δημοσιογράφος Σπύρος Σιδέρης. Οι ενάγοντες στρέφονται ενάντια των τεσσάρων καταδικαστέντων για την υπόθεση από το Μονεμελές δικαστήριο, αλλά και κατά προσώπων που σύμφωνα με την απόφαση του Μονομελούς Πλημελίου Δικείου ενεπλάκησαν στην παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Όπως λένε, είμαστε θύματα μιας ιδιότυπης κατάστασης ομηρίας, η οποία δεδομένων των συνθήκων θα μας ακολουθεί σε όλη μας τη ζωή, δεδομένου του ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ποιος και πότε θα χρησιμοποιήσει τα αποτελέσματα της απολύτως παράνομης παρακολούθησής μας. Αυτά σημειώνουν μεταξύ άλλων οι ενάγοντες και έχουμε και αυτή βεβαίως την εξέλιξη σε ό,τι αφορά αυτό το σκάνδαλο μεγατόνων, το οποίο κάνει ό,τι μπορεί η καταπληκτική κυβέρνηση της αριστείας και της επιτελικότητας για να το συγκαλύψει και να το θάψει. Πριν πάμε στο διάλειμμα και γυρίζοντας πάλι στα του ΝΑΤΟ, να σας πω ότι η Σύνοδος Κορυφής αυτής της Ιερής Αμυντικής Συμμαχίας, όσο έλεγε και ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Κασελάκης, στην πραγματικότητα εξελίσσεται, πριν ακόμα ξεκινήσει, σε μία υπόθεση για να ντυλάρουν όπλα όλοι αυτοί με τους εμπόρους του θανάτου. Σε ένα τέτοιο φόρουμ εξελίσσεται αυτή η υπόθεση. Ο γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο Ρούτε, πρέπει να σας πω ότι πρωταγωνιστεί σε ρόλο dealer και παρουσιάζει συμφωνίες δισεκατομμυρίων με εμπόρους θανάτου για την πολεμική προετοιμασία των δολοφόνων του πλανήτη. Κατά την έναρξη λοιπόν του φόρουμ αμυντικής βιομηχανίας του ΝΑΤΟ ανακοινώθηκαν νέα εξοπλιστικά προγράμματα. Όπως είπε ο Ρούτε, οι σύμμαχοι θα επενδύσουν περισσότερα από 40 δισεκατομμύρια δολάρια σε ικανότητες αντιδρόουν τα επόμενα 5 χρόνια. Ανακοίνωσε συμφωνίες για δημιουργία στόλου μεταγωγικών. Εκεί τα λεφτά θα τα πάρει η Airbus. Επίσης παρουσίασε συμφωνίες για στόλο αεροσκαφών παρακολούθησης. Εδώ τα λεφτά θα τα πάρει το σουηδικό μονοπόλιο της Saab. Επίσης μίλησε και για άλλες συμφωνίες, μεταξύ άλλων για συμβόλαια προμήθειας μη επανδρομένων αεροσκαφών και όλα τα συναφή. Διότι όπως είπαμε, για αυτούς, πατρίδα τους, πατρίδες τους, δεν είναι άλλο από τα μονοπόλια και από τα τρισεκατομμύρια τα οποία προκύπτουν μέσα από το αίμα των λαών, μέσα από το αίμα των ανθρώπων.
1: Real FM. Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα αέρο high speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Άντε, προχώρα!
5: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλά στον προηγούμενο αιώνα!
6: Γκρι, παιδιά, γκρι. Ανάβουν τα αίματα. Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι. Είσαι cool. Γιατί έβαλες γκρι. Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση? Τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμίσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
11: Αντιγόνη, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόβρης, Νάνση Μπούκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
12: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
13: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
14: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
13: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
4: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Να μπλοκάρει η Βουλή των Αντιπροσώπων επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35, ζητούν 18 δημοκρατικοί βουλευτές με παρέμβασή τους στο Κογκρέσο. Νωρίτερα, κατά τη συνάντησή του με τον Ταγίπ Ερντογάν στην Άγκυρα, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ήρθε η ώρα να αρθούν οι κυρώσεις σε βάρος της χώρας και ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο πώλησης των μαχητικών. Στην τουρκική πρωτεύουσα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ, μετέβη ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε εξέλιξη βρίσκεται αεροδασική φωτιά στη Σκάλα Ερεσού Λέσβου. Για την κατάσβεση επιχειρούν 4 αεροσκάφη. Περισσότερα στο real.gr.
4: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Καθυστερήσεις στον Κηφισό, ανατμήματα από μεταμόρφωση έως λεωφόρο Αθηνών και στην Αττική οδό από μεταμόρφωση έως Πεντέλης.

0: Ήταν πριν από ακριβώς 90 χρόνια, ήταν 7 Ιούλη του 1936, όταν γεννιόταν ένας αθάνατος, ο Νίκος Ξυλούρης. Θα έρθουμε και στη συνέχεια στον Νίκο Ξυλούρη. Θέλω να μείνουμε όμως στο θέμα του σκανδάλου των υποκλοπών. Όπως με αφορμή ξαναλέω το γεγονός ότι έχουμε την αγωγή σήμερα ανθρώπων οι οποίοι παγιδεύτηκαν από αυτό το χάφιεδο λογισμικό. Ξεχωριστή θέση πρέπει να σας πω στην αγωγή. Κατέχουν τα όσα αναφέρει η κυρία Πινελόπη Μινιάτη, καθώς συνδέουν την υπόθεση με πληροφορίες που, όπως αναφέρει, άπτονται εθνικής ασφάλειας. Η πρώην ανώτατη αξιωματικός της ελληνικής αστυνομίας αναφέρει ότι μέσω των μολυσμένων μηνυμάτων οι υπεύθυνοι απέκτησαν πρόσβαση όχι μόνο στα προσωπικά της δεδομένα, αλλά και σε συνομιλίες που είχε με εισαγγελικούς λειτουργούς, με την ηγεσία της αστυνομίας, με εκπροσώπους πρεσβειών, με εκπροσώπους διεθνών οργανισμών, με άλλους υψηλόβαθμους κρατικούς αξιωματούχους. Και σύμφωνα με το όσα αναφέρει, οι πληροφορίες αυτές αφορούσαν υποθέσεις ανθρωποκτονιών, οργανωμένου εγκλήματος, αλλά και υποθέσεις και κατασκοπίας και τρομοκρατίας, τις οποίες χειριζόταν ως διευθύντρια της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών. Θέλω να πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, να τον ευχαριστήσω που είναι εδώ μαζί μας. Είναι ο δικηγόρος θυμάτων του κατασκοπευτικού λογισμικού Predator, ο κύριος Ζαχαρίας Κεσσές. Κύριε Κεσσέ, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πείτε μου για αυτή την σημερινή κίνηση, για αυτή τη σημερινή πρωτοβουλία.
1: Οι αγωγές που κατατέθηκαν σήμερα ανήκουν στο πλέγμα των δικαστικών ενεργειών που έχουμε ήδη αναπτύξει, στα πλαίσια της προσπάθειας να αναδειχθεί η αλήθεια. Οι αγωγές αυτές είναι οι πρώτες, θα ακολουθήσουν και άλλες. Έχουν ιδιαίτερη αξία για αρκετούς λόγους. Πέρα από το προφανές ότι εδώ πέρα ζητείται η αποζημίωση για μια βάναυση παραβίαση της ιδιωτικής ζωής συγκεκριμένων προσώπων, έχουν ιδιαίτερη αξία διότι στρέφονται όχι μόνο κατά των 4 γνωστών πρωτοδίκως καταδικαστέντων, αλλά και άλλων 9 προσώπων, φυσικών προσώπων, που σύμφωνα και με τη δικογραφία αλλά και την έρευνα που έχουμε κάνει εμείς και συμπεριλαμβάνεται στα νέα στοιχεία τα οποία έχουμε, αποδεικνύουν την συσχέτισή τους και την υπετιότητά τους για την πράξη της παγίδευσης των 87 φυσικών προσώπων. Αυτό όμως που αξίζει περισσότερο είναι να γίνει κατανοητό ότι όσα συμπεριλαμβάνονται στις αγωγές είναι πράγματα τα οποία θα έπρεπε να είχαν εισφερθεί στο σύστημα απονομής ποινικής δικαιοσύνης. Δυστυχώς δεν έχουν εισφερθεί διότι μέχρι και σήμερα που μιλάμε κανείς δεν έχει φροντίσει να καλέσει αυτά τα πρόσωπα να καταθέσουν για όλα όσα αναφέρουν στις αγωγές. Θυμίζω, αναφέρατε πριν κάποιο πρόσωπο το οποίο έχει ιδιαίτερα ευαίσθητη θέση. Μέχρι και σήμερα δεν έχει καταθέσει ποτέ στον εισαγγελέα, είτε αυτός ο εισαγγελέας λέγεται Ζήσης, είτε λέγεται Αδηλίνη, είτε λέγεται Τζαβέλας, είτε λέγεται Μπακέλας. Ούτε ασφαλώς έχουν εξεταστεί οι κινητές τους συσκευές. Αντιλαμβάνεστε τη φεδρότητα της έρευνας.
0: Εδώ βλέπω ότι η κυρία για την οποία μιλάτε και την οποία εκπροσωπείτε ως πρώην ανώτατη αξιωματικός ελληνικής αστυνομίας, βλέπω να γίνονται αναφορές σε έρευνες στις οποίες προείστατο για υποθέσεις κατασκοπίας σε Ρόδο, σε Σάμο, για φακέλους σε σχέση με τη δράση του ISIS.
1: Σωστά.
0: Ο άνθρωπος αυτός, η γυναίκα αυτή δεν κλήθηκε ποτέ από κανέναν να καταθέσει.
1: Ποτέ από κανέναν και έκανε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να εμφανιστεί από μόνη της στο πρωτόδικο δικαστήριο. Εμφανίστηκε με δικιά της αίτηση, όπου εκεί κατέθεσε μόνο για τα ζητήματα που αφορούσαν τις πλημεληματικές πράξεις και όχι για κακουργηματικές πράξεις. Και είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, διότι σας θυμίζω με πόση μεγαλοστομία έχει βγει η εισαγγελία του Ρίου Πάγου και έχει εκδώσει τις περίφημες διατάξεις ότι δεν βρέθηκε συσχέτιση, δεν βρέθηκε κατασκοπία, δεν βρέθηκε παραβίαση μυστικών της πολιτείας. Παράλληλα με τις άλλες μεγαλοστομίες από την πλευρά πολιτικών προσώπων που λένε ότι έχει αποφανθεί η ελληνική δικαιοσύνη, ενώ το δεδομένο είναι ότι μέχρι και τώρα κανείς δεν έχει καλέσει να εξεταστούν όχι μόνο τα πολιτικά πρόσωπα, αλλά και κρίσιμοι πολιτιακοί παράγοντες που παγιδεύτηκαν και στο πρόσωπό τους δεδομένα έχει συντρέξει κίνδυνος για την εθνική ασφάλεια.
0: Αυτά τα στοιχεία τα οποία καταγράφονται στις αγωγές, είναι καταγράφονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, είναι άγνωστα ως πληροφορίες στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και τον νυν και τον πρώην. Να το πω διαφορετικά. Παρέλαβαν ποτέ τα στοιχεία αυτά οι άνθρωποι?
1: Καταρχάς, αυτεπαγγέλτος, πριν καν τους πει οποιοδήποτε το οτιδήποτε, θα έπρεπε να έχουν καλέσει να καταθέσουν τα θύματα. Δεν μπορεί να ταλαιπωρείται καθημερινά κόσμος να πηγαίνει στα δικαστήρια επειδή τους πάσαν το αμάξι και να πηγαίνει στα δικαστήρια επειδή πρέπει να καταθέσει ως μάρτυρας ενώ δεν ξέρει ποιος το έκανε. Λέω ένα παράδειγμα που ταλαιπωρεί πάρα πολύ κόσμο. Και να μην έχουν κληθεί τα 87 πρόσωπα που έχουν παγιδευτεί, τα μισά εκ των οποίων χειρίζονταν κρίσιμα χαρτοφυλάκια. Πέρα όμως από αυτό, σας θυμίζω ότι στις 24 Απριλίου 2026 εμφανίστηκα αυτοπροσώπως στον Αρειοπάγο, μετά από αίτηση που έκανα, ενημέρωσα για αυτά που συμπεριλαμβάνονται στις αγωγές και διαβάζεται σήμερα, και για αυτά, αλλά και για άλλα που δεν τα έχουμε πει. Ο κύριος Μπακέλας με υποδέχτηκε κατ' εντολή του κυρίου Τζαβέλα. Όχι μόνο δεν δέχτηκαν να παραλάβουν έγγραφα, όχι μόνο έκαναν ότι δεν καταλαβαίνουν, αλλά ο κύριος Μπακέλας μου είπε ότι θα δω τι θα κάνω και θα σε ενημερώσω. Το αμέσως, θα θυμίζω, το αμέσως επόμενο το οποίο έγινε, την αμέσως επόμενη εργάσιμη μέρα, πρωί-πρωί, ο κύριος Τζαβέλας, σε συνεργασία με τον κύριο Μπακέλα, προφανώς, αποφάσισε να βγάλει τη γνωστή διάταξη με την οποία αποφάσισε να μην κάνει καμία έρευνα. Και σας ρωτώ, ρητορικός, είναι δυνατό να μην έχει εξεταστεί μέχρι και τώρα, 5 χρόνια μετά, ο κύριος Σαμαράς, πρώην πρωθυπουργός, οι ενάγοντες που αναφέρατε χθες, τα πολιτικά πρόσωπα, ο κύριος Δένδιας, ο κύριος Χατζηδάκης? Να σας θυμίσω επίσης κάτι το οποίο έχει πολύ μεγάλη αξία. Σαν χθες που ο κύριος Σαμαράς έκανε μια συμβολική κίνηση, παγιδεύτηκε, ο κύριος Δένδιας, ενώ ήταν υπουργός εξωτερικών και βρισκόταν στην επιστροφή του από επίσημη επίσκεψη στην Ουκρανία. Και ακόμα καθόμαστε και συζητάμε αν κάποιος έχει κάνει ή δεν έχει κάνει τη δουλειά του. Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν έχει κάνει σωστά τη δουλειά της και έχει συμβάλει στη συγκάλυψη με κάθε δυνατό τρόπο.
0: Πείτε μου, κύριε Κισε, ποια είναι η διαδικασία από εδώ και πέρα μετά την κατάθεση της αγωγής στο Πολυμελές Πρωτοδικείο?
1: Έχει οριστεί δικάσιμος για τις 7 Τετάρτου του 2027. Οι αγωγές θα κοινοποιηθούν στους εναγόμενους, στα 13 φυσικά πρόσωπα και στην εταιρεία. Και στο ενδιάμεσο, μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση, σας λέω, είναι δεδομένο, επειδή γίνονται και άλλες κινήσεις, θεωρώ δεδομένο ότι θα υπάρχουν εξελίξεις οι οποίες θα εκαθαρίσουν την υπόθεση πολύ πριν το Δεκέμβριο, που είναι προγραμματισμένο το εφετείο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κισε.
1: Να είστε καλά.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε.
4: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
6: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
8: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
9: Πάρτε του το μικρόφωνο.
10: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
13: Η παραγγελία σας.
12: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
14: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.pitros.com.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Maximum FM της Αλεξανδρούπολης στους 93,6, τον Super Radio της Ξάνθης στους 88 και το Radio 1 της Καβάλας στους 90,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

στείλω πολλές καλησπέρες στον Παναγιώτη. Κύριε Ψαρά μου, δεν ξέρω τι είπε αυτός ο εκλεκτός κύριος. Στείλτε μου τι είπε, να σας πω και εγώ τι λέω για αυτά τα οποία είπε. Πολλές καλησπέρες στον Κωνσταντίνο, πολλές καλησπέρες στον Άγγελο, στη Σοφία. Χαιρετισμούς στη Γάβδο, στην Χαλκίδα. Να είστε όλοι και όλες καλά.

0: Λοιπόν, πάμε αμέσως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο ανταποκριτής μας, ο Θανάσης ο Τσίτσας. Γεια σου, Θανάση μου.
1: Καλό απόγευμα.
0: Τι γίνεται, τι έχουμε μετά της συνόδου του ΝΑΤΟ, πέρα από την, όχι πέρα, πάμε να δούμε την ερωτική σχέση του Τραμπ με τον Ερντογάν.
1: Ναι, ήταν ένα σοου και μια αποθέωση προς το πρόσωπο του Ταγίπ Ερντογάν από τον Αμερικανό Πρόεδρο στη σύνοδο του ΝΑΤΟ και αφορμή αποτέλεσε και ο ρόλος του Τουρκίας στην περιοχή έτσι όπως τον ανέδειξε ο Αμερικανός Πρόεδρος, αλλά και το γεγονός ότι αποφάσισε ότι θα προχωρήσει στην άρση των κυρώσεων, θα προσπαθήσει τουλάχιστον, γιατί υπάρχουν αρκετά νομοθετικά και πολιτικά προβλήματα στο να αρθούν οι κυρώσεις και να επανέλθει η Τουρκία στο πρόγραμμα των F-35. Οι δηλώσεις του ήταν, όπως είπα, αποθετικές. Είπε ότι έχουμε καλύτερη σχέση με την Τουρκία και η Τουρκία από πολλές απόψεις έχει αποδειχτεί πολύ πιο πιστή από άλλες χώρες που θεωρούσαμε ότι θα ήταν πιστές. Λέγοντας ότι πολλοί πιστεύουν πως η χώρα θα πρέπει να μπορεί να αγοράσει τα F-35 παρά την αγορά του ρωσικού συστήματος αεράμυνας. Ωστόσο, παραμένει ασαφές πώς ακριβώς ο Τραμπ σκοπεύει να παρακάμψει την απαγόρευση του Κογκρέσου. Εκτός από το γεγονός ότι χαρακτήρισε την Τουρκία εξαιρετικό σύμμαχο, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν υποχρέωση να εκπληρώσουν παραγγελίες που η χώρα έχει ήδη πραγματοποιήσει για αμερικανικό στρατιωτικό εξοπλισμό. Και ερωτηθείς για τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν λόγω της αγοράς των S-400, απάντησε ότι θα έρθουν σύντομα. Δεν θέλουμε να επιβάλλουμε κυρώσεις σε φίλους. Η επαναφορά στο πρόγραμμα των F-35 είναι, όπως είπα, περισσότερο δύσκολη, διότι πρέπει να πιστεί το Κογκρέσο ότι οι S-400 ή έχουν μεταφερθεί σε κάποια άλλη χώρα ή έχουν ξαναπουληθεί, επιστρέψει στη Μόσχα ή να γίνει μια νέα νομοθετική παρέμβαση. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ δύσκολα να γίνουν. Από το γεγονός ότι η Ισραηλινή αντίδραση είναι σφοδρή από χθες, ο Νετανιάχου θα επισκεφτεί το Λευκό Οίκο τις επόμενες μέρες, ήδη έχει εκφράσει τις αντιδράσεις του, κινητοποιούνται εδώ τα λόμπι των Ελλήνων, Ελληνοκυπρίων, Αρμενίων και τα Αμερικανό-Ισραηλινά λόμπι για να εμποδίσουν αυτή την απόφαση. Ήδη πριν από λίγο είχαμε και την πρώτη κατάθεση μιας επιστολής 17 δημοκρατικών βουλευτών που σκοπεύουν να καταθέσουν ένα κοινό ψήφισμα από δοκιμασίας. Για τους δημοκρατικούς αυτούς βουλευτές η μάχη τώρα αρχίζει. Το περίεργο είναι ότι αυτή την επιστολή των 17 δημοκρατικών δεν υπογράφει κανένα ρεπουμπλικάνος βουλευτής, ούτε Ινδοαμερικανοί ρεπουμπλικάνοι.
0: Μάλιστα. Αυτό κατατέθηκε πριν από λίγη ώρα στο Κογκρέσο.
1: Είναι επίσημα με επιστολή τους. Δημοκρατικοί βουλευτές καλούν την ηγεσία της Βουλής των Αντιπροσώπων να είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν, όπως λένε, κάθε διαθέσιμο νομοθετικό εργαλείο, προκειμένου να αποτραπεί πιθανή απόφαση του Προέδρου Τραμπ να επαναφέρει την Τουρκία στο πρόγραμμα των μαχητικών F-35. Οι νομοθέτες ζητούν σε περίπτωση που η κυβέρνηση επιχειρήσει να προχωρήσει στην επανεξέταση της Τουρκίας στο πρόγραμμα, παρακάμπτοντας τις προβλέψεις του νόμου Κάτσα, να κατεδυθεί κοινό ψήφισμα από δοκιμασίας.
0: Επειδή πριν από κανένα μήνα λεγόταν ότι ο Τραμπ φεύγοντας από την Τουρκία θα πέρναγε από εδώ, αλλά κάτι τέτοιο δεν ακούγεται πια, είναι κάτι το οποίο έχει ματαιωθεί, έχεις εσύ εικόνα?
1: Ήταν μια επιθυμία της κυρίας Γκιλφόιλ, την οποία είχε διαβιβάσει προς την Αμερικανική Πρωτεύουσα και στην γραφειοκρατία του State Department πριν ή μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ σε σύνολο του ΝΑΤΟ, να γινόταν μια στάση στην Αθήνα ή να ερχόταν κάποιος από τους υπουργούς που συνοδεύουν τον Ντόναλντ Τραμπ, είτε ο υπουργός Πολέμου, ο Χέσγκεθ, ή ο Μάρκο Ρούμπιος, ο υπουργός Εξωτερικών. Από το ρεπορτάζ ξέρω ότι υπήρχε μεγάλη πίεση από την Αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα. Κάτι τέτοιο όμως δεν κατέστη δυνατό. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο, χρωστά μια επίσκεψη για τη συνέχιση του στρατηγικού διαλόγου με την Ελλάδα. Μπορεί να το δούμε το επόμενο διάστημα. Οι ημερομηνίες δεν υπάρχουν. Πάντως αυτό ήταν μια επιθυμία της κυρίας Γκιλφόιλ, η οποία δεν έγινε τελικά δεχτή.
0: Πες μου κάτι πριν σε αποχαιρετήσουμε. Πάω σε άλλο θέμα. Παρά το γεγονός ότι ο Τραμπ ακύρωσε την κόκκινη κάρτα στο παίχτη των Αμερικάνων, οι Αμερικάνοι φάγανε μια τεσσάρα χτες από τους Βέλγους. Υπάρχει κίνδυνος να βομβαρδίσουν το Βέλγιο τώρα?
1: Όχι. Κοίτα, το σύμπαν συνομώτησε χτες, διότι μια άστοχη κίνηση ενός προέδρου μιας χώρας νομίζω ότι έστειλε την κακή της ενέργεια σε μια πάρα πολύ καλή ομάδα, γιατί μέχρι χτες η αμερικανική ποδοσφαιρική ομάδα ήταν πάρα πολύ καλή, συμπαγής. Νομίζω ότι όλο αυτό που

0: λίγο αυτό που όταν χορεύει ο Αμερικανός Πρόεδρος και έδωσαν τη δική τους απάντηση.
1: Μέχρι τώρα οι Αμερικάνοι δεν είχαν κοιλίδα στο ποδόσφαιρο, τώρα απέκτησαν κοιλίδα και στο ποδόσφαιρο. Θα πάνε πακέτο με αυτή τη μαφία του
0: τώρα,
1: ποδόσφαιρου, την παγκόσμια μαφία, τη FIFA.
0: Γίνει... Ναι. Ναι, κοίτα, με τον Ινφαντίνο έχει πάρα πολύ στενές σχέσεις από την αρχή και της πρώτης θητείας και δεν είναι τυχαίο ότι αυτός που θα σηκώσει πρώτος, τουλάχιστον λένε, το παγκόσμιο κύπελλο δεν θα είναι ο αρχηγός μιας εθνικής ομάδας που θα φτάσει στο τελικό, θα είναι ο ίδιος ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
1: Μάλιστα. Θα τα λερώσουν όλα. Να είσαι καλά, Θανάση μου, σε ευχαριστώ πολύ.
2: Real FM. Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματική.
4: Η ώρα είναι 8.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
2: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
3: Η ζωή μας κατοικών, όμορφη. Η καθημερινότητά μας σε πρόγραμμα, υψηλή. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. Base. Ό,τι χρειάζεσαι για το εξοικονομώ, στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Μόνο η στέγης ή ταράτσας, θερμοπρόσωψη, ηλιακά, ψήξη, θέρμανση. Ετοιμοπαράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερονοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και σε χοντρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. Για το εξοικονομώ κατοίκον, ό,τι χρειαστείς. 25 χρόνια εμπειρίας. Υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
4: Από το 1914, δίπλα στον επαγγελματία, στον καταναλωτή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ανακυκλώνουμε τα χρήματά μας στην τοπική αγορά. Στηρίζουμε τις δικές μας επιχειρήσεις, τα καταστήματα και τα προϊόντα μας. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Ψωνίζω από τους ανθρώπους που μου λένε καλημέρα κάθε μέρα. Επιλέγω το γείτονα, το φίλο, το συμμαθητή. Εμπορικό σύλλογο Άρτας. Επενδύουμε εδώ που ζούμε. Αγοράζω στην Άρτα, στηρίζω την πόλη μου. Σκέπτομαι λογικά, στηρίζω τοπικά. Φέτος τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά όλα τα Σάββατα του καλοκαιριού. Εμπορικό σύλλογο Άρτας.
5: Όταν αγοράζετε κοτόπουλο, τα μάτια σας 14. Επιλέξτε κοτόπουλο από τον Αγροτικό Πτηνοτροφικό Συνεταιρισμό Άρτας. Με σεβασμό στην παράδοση και αγάπη, παράγουμε καθημερινά και φέρουμε στο τραπέζι κάθε ελληνικής οικογένειας μια ανεκτίμητη διατροφική

0: διαδικασία. Βασικό στοιχείο της μοναδικής μεσογειακής διατροφής. Κοτόπουλα που τρέφονται με αγνές, φυτικές τροφές και ξεχωρίζουν για την ποιότητα και τη γεύση τους. Κοτόπουλα Άρτας. Ποιότητα που επιλέγεις με ανοιχτά και γεύση που απολαμβάνεις με κλειστά μάτια.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
4: Αργεντινή-Αιγύπτος 0-1 στο ημίχρονο για τη φάση των 16 στο Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου. Στο μπάσκετ, μετά από 14 χρόνια, ο Δημήτρης Διαμαντίδης θα συνεργαστεί ξανά με τον Ζέλικο Μπράντοβιτς, καθώς επιστρέφει στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αναλαμβάνοντας διοικητικό πόστο. Περισσότερα στο philathlos.gr.
3: Real Weather.
4: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο με καταιγίδες στα ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά της Αττικής με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Σαν σήμερα πριν από 90 χρόνια γεννιόταν ο Νίκος Ξυλούρης, 7 Ιούλη του 1936, το έχω ξαναπεί. Ο Ξυλούρης υπήρξε η άρνηση που επιβεβαιώνει εκείνο τον κανόνα που λέει ουδής αναδικατάστατος. Ο Ξυλούρης ήταν και μοναδικός και αναδικατάστατος. Το κενό που άφησε η απουσία του στον πολιτισμό του τόπου δεν καλύφθηκε ποτέ. Και φυσικά ο ένας λόγος ήταν η φωνή του. Αλλά αν ήταν μόνο η φωνή του Ξυλούρη, τότε ο Ξυλούρης θα ήταν απλώς ένας μεγάλος τραγουδιστής. Όμως ο Ξυλούρης υπήρξε κάτι πολύ, πολύ περισσότερο. Ήταν ο ίδιος το μέτρο της λεβεντιάς. Ήταν ο ίδιος το σύμβολο και μαζί η απόδειξη της ομορφιάς όλων όσων τραγούδησε. Και αυτό δεν θα είχε γίνει κατορθωτό με εφόδιο μόνο το αξεπέραστο φυσικά της φωνής του. Ο Ξυλούρης αποτελεί μέτρο λεβεντιάς και αξιοπρέπειας και ο λόγος είναι ότι έζησε όπως ακριβώς τραγούδησε. Έζησε λεβέντικα και τίμια, τραγούδησε λεβέντικα και τίμια, δεν πούλησε ότι τραγούδησε και ότι τραγούδησε δεν το τραγούδησε για να το πουλήσει. Και αυτό του το προσόν δεν ήταν θέμα ταλέντου, ήταν κάτι απείρως σημαντικότερο. Ήταν προϊόν ενσυνείδητης επιλογής. Το δίκιο, η λεβεντιά, η λευτεριά είναι έννοιες που όποια επεξεργασία και να υποστούν στη συνείδηση και στην καρδιά του λαού μένουν καθάριες. Ο λαός ό,τι πλήσει εγκεφάλου και αν υφίσταται τελικά μπορεί να ξεχωρίζει ποιοι είναι εκείνοι που λερώνουν και ποιοι είναι εκείνοι που τιμούν αυτές τις έννοιες όταν τις πιάνουν στο στόμα τους. Γι' αυτό ο Ξυλούρης θα είναι πάντα εδώ. Γι' αυτό η μορφή του και η φωνή του θα είναι ξόρκη απέναντι σε όσα μαγαρίζουν τον τόπο. Και θέλω να σας προαναγγείλω ότι την Δευτέρα στις 13 του μήνα όλη η εκπομπή μας, όλο το δίωρο της εκπομπής μας θα είναι αφιερωμένο στα 90 χρόνια από τη γέννηση του Νίκου Ξυλούρη. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Γιώργος Τζιβελεκίδης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη και η Αναστασία Γκεργελεζίου είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του Real FM, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λέγαμε προηγουμένως για αυτή την ερωτική σχέση, για αυτή τη λατρεία μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν, για το γεγονός ότι ο Τραμπ προανήγγειλε την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα στα F-35, την προσπάθεια τουλάχιστον του Τραμπ να παρακάμψει το Κογκρέσο και τις κυρώσεις οι οποίες ισχύουν. Αλλά άκουσε και αυτή την δήλωση την οποία έκανε ο Νετανιάχου, ο οποίος στο πλαίσιο του δικού του ανταγωνισμού με την Τουρκία, των ανταγωνισμών μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας, ο Νετανιάχου, αυτός ο καταζητούμενος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο ως εγκληματίας πολέμου, στράφηκε ενάντια στην επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα F-35. Με τι επιχείρημα, λέτε? Με το επιχείρημα ότι η Τουρκία κατέχει τη μισή Κύπρο και απειλεί την Ελλάδα. Και ποιος χρησιμοποιεί αυτό το πραγματικό βεβαίως στοιχείο, το χρησιμοποιεί ο τύπος ο οποίος κατέχει την Παλαιστίνη, το χρησιμοποιεί ο τύπος ο οποίος κατέχει αυτή την ώρα που μιλάμε το Νότιο Λίβανο, το χρησιμοποιεί ο τύπος ο οποίος κατέχει τις εκτάσεις στην Αίγυπτο. Το χρησιμοποιεί ο τύπος ο οποίος όχι απλώς απειλεί, αλλά δολοφονεί, γενοκτονεί. Και ξέρετε τι μου θύμισε αυτή η χρησιμοποίηση
αυτών των επιχειρημάτων, από αυτόν τον γενοκτόνο, από αυτόν τον εγκληματία, από αυτόν τον φασίστα. Μου θύμισε αυτό το οποίο είχε γράψει η Ρόζα Λούξεμπουργκ. Ξέρετε, εκεί στο μακρινό 1900, πρέπει να ήταν γύρω στο 1900, είχε γίνει μία έκρηξη στη Μαρτινίκα. Είχε γίνει λοιπόν μία έκρηξη εκεί σε ένα όρος, η οποία είχε σκοτώσει 40.000 ανθρώπους. Και τότε λοιπόν εμφανίστηκαν οι υπεριαλιστικές δυνάμεις εκείνης της εποχής να σπέβδουν να προσφέρουν βοήθεια στους επιζώντες. Βέβαια, αυτοί οι οποίοι έτρεχαν τότε για να μεταφέρουν βοήθεια στους επιζώντες ήταν οι ίδιοι οι οποίοι είχαν προκαλέσει πολύ περισσότερους θανάτους κατά τη διάρκεια δεκαετιών καταπίεσης στην Μαρτινίκα. Και βλέποντάς τους λοιπόν, η Ρόζα Λούξεμπουργκ τους αποκαλούσε κλαίοντα σαρκοφάγα και θηρία με ρούχα Σαμαρίτη. Αυτό ακριβώς. Κλαίοντα σαρκοφάγα και θηρία με ρούχα Σαμαρίτη.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Μιλάμε για μια σύνοδο πολεμική παρασκευή αυτής της, πώς το λένε, αμυντικής, λέει, συμμαχίας. Πρέπει να πούμε ότι στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ έχουν βγει, άλλωστε το επιβεβαίωσε και ο Τραμπ σήμερα, τα μαχαίρια στο εσωτερικό της, στα μαχαίρια μιας κατά τα άλλα δήθεν ακλόνητης συμμαχίας. Αυτό το οποίο τους ενδιαφέρει είναι πώς θα σπρώξουν βεβαίως τους λαούς σε όλο αυτό τον πολεμικό κυκαιώνα. Έχουμε τον κύριο Ρούτε, τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, ο οποίος συνεχάρει, πρέπει να σας πω, τις ευρωπαϊκές χώρες μέλη του ΝΑΤΟ και τον Καναδά, που επενδύουν, αυτό είναι το ρήμα το οποίο χρησιμοποιούν, ήδη περίπου το 4% του ΑΕΠ για στρατιωτικές δαπάνες. Μάλιστα ο κύριος αυτός, αυτό το γεράκι του πολέμου και της γλίτσας ταυτόχρονα, αναφέρθηκε σε πρόσθετες επενδύσεις για την περίοδο 2025-2026, πολεμικές πάντα, οι οποίες ανέρχονται σε κοντά 260 δισεκατομμύρια δολάρια. Σας έλεγα προηγουμένως για τις δεκάδες, για τα δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια που έκανε dealer, έκανε τον dealer αναφέροντάς τα, ο Ρούτε, σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις, τις νέες συμβάσεις στο Φόρουμ Αμυντικής Βιομηχανίας του ΝΑΤΟ. Όλα αυτά βεβαίως με τους επένους και του Ρούτε, πέραν του Τραμπ, πέραν της Ούρσουλας Φόντερ Λάιεν, για την Τουρκία, τους επένους για την Τουρκία ως τη χώρα με τις μεγαλύτερες ένοπλες δυνάμεις στο ΝΑΤΟ. Όπως είπε ο Ρούτε, για να έχουμε και αυτή την πλευρά του καλού μας συμμάχου, έχουμε και την πλευρά του Τραμπ, πάμε τώρα και στο Ρούτε, λέει: η Άγκυρα, η Κωνσταντινούπολη, η Τουρκία στο σύνολό της είναι σημαντικές, είναι πραγματικά σημαντικές. Η θέση σας στο χάρτη είναι σημαντική. Η ηγεσία σας στο ΝΑΤΟ είναι σημαντική. Το γεγονός ότι διοργανώσατε αυτή τη σύνοδο κορυφής στην Άγκυρα το αποδεικνύει αυτό. Λοιπόν, πάμε στον ανταποκριτή μας στην Τουρκία. Είναι μαζί μας ο Νίκος ο Νανούρης. Νίκο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Μιλάμε για ερωτική σχέση. Τραμπ-Ερντογάν.
1: Νομίζω οι φιλοφρονήσεις περίσευαν σήμερα και το είδαν όλοι μπροστά στις κάμερες. Σε αυτό το τέτα-τέτ, το οποίο εξελίχθηκε στην συνέντευξη τύπου ανάμεσα στον Ταγίπ Ερντογάν και στον Ντόναλντ Τραμπ, τέσσερις φορές είπε μόνο ο Αμερικανός πρόεδρος, αποκάλεσε ο Αμερικανός πρόεδρος τον Τούρκο πρόεδρο ως φίλο του, και εξήρετη την χημεία που έχουν αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια. Βεβαίως το κεντρικό θέμα που απασχόλησε και τους δημοσιογράφους και γενικότερα την ατζέντα ήταν το θέμα των εξοπλιστικών. Εκεί ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η Τουρκία να παραλάβει τα F-35, γιατί όχι, είπε χαρακτηριστικά. Είναι φίλος του ο Ερντογάν, όπως δήλωσε, ενώ είπε ότι θα έρθουν και οι κυρώσεις κάτσα, οι κυρώσεις κατά της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, γιατί, όπως τόνισε, δεν μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις σε φίλους του. Και μάλιστα στο συγκεκριμένο σημείο αναφέρθηκε και στο παράδειγμα της Συρίας, ότι και στη Συρία, όταν έφυγαν οι κυρώσεις από τη μέση, τότε η Συρία του Αχμέτ Αλ-Σάρα άρχισε να μπαίνει στο σωστό το δρόμο. Αυτό τουλάχιστον είναι η άποψη τουλάχιστον του Αμερικανού Προέδρου. Εδώ στην Άγκυρα υπάρχει μεγάλη ικανοποίηση. Με αποθεωτικά σχόλια υποδέχτηκαν αυτή τη συνάντηση και προπάντων αυτές τις δηλώσεις. Θεωρούν ότι η επίσκεψη ενός Αμερικανού Προέδρου στην Τουρκία μετά από 17 χρόνια φέρνει ένα νέο ξεκίνημα στις Αμερικανοτουρκικές σχέσεις. Βλέπουν εξελίξεις στα εξοπλιστικά το επόμενο χρονικό διάστημα, και αυτό που επικεντρώνεται είναι ότι στα 5 F-35 τα οποία έχει πληρώσει ήδη η Τουρκία. Σε αυτό βλέπουν εξελίξεις στην Τουρκία, αν και υπάρχει και το θέμα του Κογκρέσου. Σε αυτό δεν το εξήγησε ο Ντόναλντ Τραμπ πώς μπορεί να λυθεί. Δηλαδή υπάρχει βούληση, ναι, τον ακούσαμε, αλλά δεν εξήγησε πώς μπορεί να λυθεί το ζήτημα του Κογκρέσου. Το οποίο είναι ξεκάθαρο, ότι όσο η Τουρκία διαθέτει τους S-400, δεν μπορεί να παραλάβει τα F-35. Η άποψη πάντως που υπάρχει εδώ στα φιλοκυβερνητικά μέσα, αυτή η άποψη που διαβάζω και μεταδίδεται από τους ανταποκριτές που έχουν στις ΗΠΑ τουρκικά μέσα, είναι ότι θα μπορούσε ο Τραμπ να στείλει μια επιστολή στο Κογκρέσο, όπου θα ξεκαθαρίζει ότι η Τουρκία δεν κατέχει το ρωσικό σύστημα του S-400 και με αυτόν τον τρόπο θα αρθούν αυτόματα οι κυρώσεις. Δεν ξέρω κατά πόσο εύκολο είναι αυτό. Είναι μια άποψη εδώ που υπάρχει στην Τουρκία τις τελευταίες ώρες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Ταγί Περντογάν θέλει να κεφαλαιοποιήσει αυτή την εξαιρετική σχέση που έχει με τον Ντόναλντ Τραμπ και στη συνέχεια και να αφήσει πίσω του μια και καλή την κάκιστη επαφή, επικοινωνία που είχε με τον προκατοχό του Τζο Μπάιντεν.
0: Πρέπει να έχει φτάσει και ο Μητσοτάκης εκεί, ε.
1: Πριν πέντε λεπτά πέρασε το κατόφλι του Προεδρικού Μεγάρου, σύζυγό του, τον υποδέχτηκε και ο Ταγί Περντογάν. Πέτυχε να μην είναι Περντογάν. Θέρμη χειραψία είχε ο Τούρκος Πρόεδρος με τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Πέντε μήνες μετά την τελευταία του συνάντηση, εδώ πάλι στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα. Τώρα σε λίγα λεπτά ξεκινάει και το δείπνο των ηγετών.
0: Και από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, στο βασικό μέρος, σε ό,τι αφορά την σύνοδο και τις εργασίες που λαμβάνουν μέρος εκεί, το βασικό μέρος είναι πώς θα αυξήσουμε τα λεφτά για την πολεμική οικονομία.
1: Ουσιαστικά θέλουν να επιβεβαιώσουν τα συμπεράσματα της περσινής συνόδου για την αύξηση των αμυντικών δαπανών. 5% είναι το κυρίαρχο θέμα συνόδου και ο πόλεμος στην Ουκρανία βεβαίως. Και είχαμε σήμερα και ένα φόρουμ για τις αμυντικές βιομηχανίες. Είχαμε κάποιες ανακοινώσεις από τον Μαρκ Ρούτε σχετικά με τις αμυντικές επενδύσεις. Αύριο πιστεύω θα γίνουμε και σοφότεροι για το τι ακριβώς συμφώνησαν, που είναι οι εργασίες της συνόδου κορυφής. 11 η ώρα ξεκινούν οι εργασίες, τελειώνουν 3 η ώρα. Μετά έχει συνέντευξη τύπου ο Μαρκ Ρούτε, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, αλλά μετά υπάρχει και συνέντευξη τύπου του Ντόναλντ Τραμπ. Μετά τις συναντήσεις που θα έχει με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι και με τον Σύρο πρόεδρο Αχμέντ Αλσάρα, εκεί εστιάζουν πάρα πολύ το ενδιαφέρον, εκεί υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για το τι επιφυλάσσει για τους Ευρωπαίους ηγέτες, για τους οποίους και σήμερα άφησε εχμές ο Αμερικανός πρόεδρος.
0: Η λογική τους είναι να πάνε πλέον προς το 5% σε ό,τι αφορά τις δαπάνες, τις στρατιωτικές δαπάνες των κρατών μελών, στο 5% του ΑΕΠ τους.
1: Ακριβώς, αυτός είναι ο στόχος. Είχε αναφερθεί και στην προηγούμενη σύνοδο κορυφής στη Χάγη ο συγκεκριμένος στόχος. Ο στόχος της συγκεκριμένης συνόδου είναι να επιβεβαιωθεί ότι ο στόχος αυτός, το 5% των αμυντικών δαπάνων. Η Τουρκία είναι μια χώρα που διατυμπανίζει ότι έχει αυτό το στόχο, ότι έχει δώσει πολλά, προσφέρει πολλούς πόρους όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες και γι' αυτό το λόγο θέλει η Άγκυρα να κατέχει ένα κεντρικό ρόλο στην αρχιτεκτονική ασφαλείας του ΝΑΤΟ και της Ευρώπης γενικότερα.
0: Μάλιστα. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Κυρίες και κύριοι, αυτό είναι το αγαπημένο μας ΝΑΤΟ και αυτό ήταν πάντα. Το ΝΑΤΟ είχε ξεκάθαρο στόχο και ρόλο από την πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε, τον Απρίλιο του 1949. Ήταν μια βασική επιθετική κίνηση που οργάνωσαν όλες οι δυνάμεις του υπεριαλισμού κατά της Σοβιετικής Ένωσης μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 50 χρόνια μετά είχαμε την σύνοδο του ΝΑΤΟ, πότε? Την ώρα ακριβώς που βομβάρδιζαν τη Ιουγκοσλαβία, όπου εκεί πια είχαμε τη συμφωνία για το νέο δόγμα του ΝΑΤΟ, στο οποίο εκεί επέκτηναν τα βασικά του χαρακτηριστικά. Μιλάμε για μια δολοφονική συμμαχία, ένα παγκόσμιο χωροφύλακα που υπερασπίζεται συγκεκριμένα συμφέροντα, οικονομικά, γεωπολιτικά. Μιλάμε για μια συμμαχία δολοφόνο, που βεβαίως δεν λείπουν και το βλέπουμε και βλέπουμε και την έκταση και την ένταση των ανταγωνισμών στο εσωτερικό του. Έχουμε λοιπόν μια συμμαχία που εκεί πια στα 50 χρονά του θεσμοθετήθηκε και επισήμως η δράση του χωρίς όρια σε ολόκληρο τον πλανήτη και επίσημα η μετατροπή του σε ένα παγκόσμιο κατασταλτικό μηχανισμό, σταμάτησε και τυπικά πια να είναι ένας τάχα μου αμυντικός οργανισμός που αποκρούει τάχα μου ένοπλες επιθέσεις εναντίον των μελών του. Εκεί πια ορίστηκε ως η κύρια ασχολία του η εξασφάλιση ζωτικών συμφερόντων για τα μέλη του, η διαχείριση κρίσεων σε ό,τι έχει να κάνει με τις σφαίρες επιρροής τους, η επιβολή κυρώσεων με πάντα φυσικά πρόσχημα την τρομοκρατία. Ξέρετε, έχει αξία να θυμηθεί κανείς την ανθρωπιστική δράση του ΝΑΤΟ και των κρατών μελών του. Μιλάω για τις κατάφορες παραβιάσεις των αρχών του διεθνούς δικαίου. Δείτε, Κύπρος, Κούβα, Χιλή, Παλαιστίνη, Γρανάδα, Παναμάς, Λιβύη, Νικαράγουα, Σαλβαδόρ, Ιουγκοσλαβία, Μιλάμε για τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, με κυρίαρχο βέβαια πάντα το ρόλο των Αμερικάνων, που έχουν δείξει πολλαπλώς την ειρηνική τους διάθεση, από την Κορέα μέχρι το Βιετνάμ, από την Ινδοκίνα μέχρι τον Παναμά, από τη Λιβύη και το Λίβανο μέχρι τον Περσικό κόλπο, το Ιράκ και τώρα το Ιράν, τις Φιλιππίνες, τη Σομαλία. Βεβαίως υπάρχουν και οι εκείνοι οι οποίοι μας λένε ότι δεν είμαι και πολύ ρεαλιστέ εμείς που τα λέμε αυτά, διότι θα πρέπει να δούμε τη θέση της χώρας μας στον κόσμο και πώς γίνεται να μην πας με τους δυνατούς. Γιατί αν θα πας με τους δυνατούς, τότε θα κερδίσεις και εσύ. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν ήταν, το 52 ήταν, όταν η Ελλάδα έγινε και επισήμως μέλος του ΝΑΤΟ, και να θυμίσω λίγο, πρόχειρα θα το κάνω, τι έχει κερδίσει η Ελλάδα με βάση αυτή την γλιώδη λογική των ανταλλαγμάτων. Έχει κερδίσει την Κορέα, μιλάω για τη δεκαετία του 50 και την επέμβαση τότε των κρατών μελών του ΝΑΤΟ στην Κορέα, που βάφτηκε και με ελληνικό αίμα. Από το στρατό είχαμε 183 νεκρούς και 610 τραυματίες. Από την αεροπορία είχαμε 12 νεκρούς και 4 χαμένα αεροσκάφη, διότι η χάρη των εγχώριων Αμερικανοτσολιάδων μας έφτασε μέχρι την Κορέα τότε. Βεβαίως έχουμε την Κύπρο, την τραγωδία της Κύπρου το 1974, που έχει τη σφραγίδα του ΝΑΤΟ. Από τα στοιχεία που υπάρχουν και που έχουν προέκυψαν από την ανάκριση που διεξήχθη στη Βουλή το 1987 για το φάκελο της Κύπρου, δεν έχετε παρά να δείτε πώς ακριβώς έδρασε αυτή η συμμαχία του θανάτου, αυτή η δολοφονική συμμαχία. Ήταν το ΝΑΤΟ και οι Αμερικάνοι που σχεδίασαν το πραξικόπημα κατά του Μακάριου, όπως το είχε ομολογήσει ο επικεφαλής του πραξικόπηματος στην Κύπρο, ο Γεωργίτσης, και οι συνταγματάρχες το εκτέλεσαν, ώστε να δοθεί το πρόσχημα για την τουρκική επέμβαση στο νησί. Είναι η Χούντα, η ελληνική Χούντα. Η Χούντα είναι ένα ακόμα από τα κατορθώματα των Αμερικανών και του ΝΑΤΟ, παραστρατιωτικές οργανώσεις που είχαν διαβρώσει το στρατό και δρούσαν στη χώρα. Ο περιβόητος ιδέα, κορυφαίο του στέλεχος ήταν ο Παπαδόπουλος. Όλα αυτά ήταν δικά τους δημιουργήματα. Όλα αυτά ήταν δικά τους δημιουργήματα. Και βεβαίως θα πρέπει να θυμίσουμε ότι, ξέρετε, ο πρώτος ο οποίος αμφισβητεί το εύρος του ελληνικού εθνικού εναέριου χώρου, ο πρώτος ο οποίος το αμφισβητεί, ξέρετε, δεν είναι η Τουρκία, είναι το ΝΑΤΟ. Για το ΝΑΤΟ η Ελλάδα δεν έχει 12 μίλια εθνικό εναέριο χώρο. Αυτή είναι η συμμαχία τους.
2: Real FM.
3: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
4: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
5: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
6: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη.
5: Προσλαμβάνεστε.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά, για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public. Με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
8: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
9: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσουλή. Να μην επιτρέψει η Βουλή των Αντιπροσώπων επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 ζητούν 18 δημοκρατικοί βουλευτές με παρέμβασή τους στο Κογκρέσο, στον απόϊχο των δηλώσεων Τραμπ από τη συνάντησή του με τον Ερντογάν, πως ήρθε η ώρα να αρθούν οι κυρώσεις σε βάρος της Άγκυρας. Την αντίθεσή του στην πόλη των Αμερικανικών μαχητικών στην Τουρκία εκφράζει εκ νέου ο Μπενιαμίν Νετανιάχου λέγοντας ότι η Άγκυρα απειλεί την Ελλάδα και τη χώρα του ενώ κατέχει τη μισή Κύπρο. Στην τουρκική πρωτεύουσα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ βρίσκεται ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Καθίζεις οι ουρανοξύστοι 38 ορόφων στη Νέα Υόρκη και ενώθηκαν διπλανά κτίρια, καταστήματα και ξενοδοχεία, έκλεισαν κεντρικοί δρόμοι στο Μανχάταν. Περισσότερα στο real.gr.

0: στους 97,8.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: κυρίες και κύριοι, ακόμα και αν δεν είχαμε τις δύο φωτιές στο Ρεόκαστρο και την τραγωδία που σημειώθηκε εκεί, η τραγωδία έτσι κι αλλιώς είναι διαρκείας. Και θέλω να τον ευχαριστήσω θερμά που είναι μαζί μας. Είναι μαζί μας ο κύριος Παλαιολόγος, είναι ο επίκουρος καθηγητής στο τμήμα Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλο, καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Και θέλω να συζητήσουμε μαζί, να μας δώσει την εμπειρία του, τη γνώση του για αυτή την τραγωδία, γιατί πραγματικά είναι τραγωδία. Κύριε καθηγητά, οι πυρκαγιές που βλέπουμε πλέον στην Ελλάδα, ποιοι είναι οι παράγοντες που τις κάνουν τόσο καταστροφικές? Μπορούμε να επιμείνουμε μόνο στην κλιματική αλλαγή?
1: Ήμασταν από τους τυχερούς αυτή την περίοδο και αυτή τη χρονιά μέχρι τώρα, γιατί δεν βιώσαμε το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και των έντονων καυσώνων που βιώνει η υπόλοιπη Ευρώπη. Μιλούσα προχτές με συναδέλφους στην Γερμανία, ήδη ψήνονται εκεί πέρα στους 40 και 45 βαθμούς. Mm-hmm. Μέχρι τώρα είχαμε ένα πολύ ήπιο καλοκαίρι. Άρα μπορούμε να πούμε ότι φέτος είμαστε για την ώρα τυχεροί. Αλλά η τύχη κάποια στιγμή συγκαταλείπει. Δεν μπορούμε να στηριζόμαστε μόνο στην τύχη. Και όταν έχεις τόσους πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται ότι με αυτές τις καινούργιες συνθήκες δεν μπορείς ούτε να πετάς τσιγάρα στο δρόμο, όπως έγινε φωτιά στο Ρεόκαστρο, όπως πιθανολογεί ότι έγινε από αναμένο τσιγάρο, αλλά ούτε και να βάζουν φωτιά για να κάψει ξερόχαρτα. Τώρα είμαι στο Αγρίνιο για παράδειγμα και είδα πάρα πολλές πυρκαγιές που έχουν γίνει εδώ πέρα σε αγροτικές εκτάσεις. Δεν αργεί μια πυρκαγιά από μια αγροτική έκταση ή από ένα δρόμο με τα χορτάρια έτσι όπως έχουν μεγαλώσει το τελευταίο διάστημα λόγω των βροχών, να φύγει φωτιά και να μεταφερθεί μέσα σε μια δασική έκταση. Οπότε δεν πρέπει να προσέχουμε μόνο τι γίνεται μέσα στα δάση, αλλά να κατανοήσουμε ότι η φωτιά ξεκινάει από ένα σημείο α που είναι μακριά από το δάσος και πολύ εύκολα μπορεί να μπει μέσα στο δάσος αν δεν την προλάβουμε και να έχουμε καταστροφικές επιπτώσεις. Παίζει ρόλο η ανθρώπινη αμέλεια, παίζουν ρόλο τα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας που είναι κάτι το οποίο προσπαθούμε να αναδείξουμε τα τελευταία χρόνια, γιατί ήταν κάτι που το βάζανε κάτω από το χαλί για προφανείς λόγους. Χθες μιλούσα με μία δικηγόρο από μία περιοχή της Ελλάδος και μου έλεγε ότι από τα καλώδια μεταφοράς ενέργειας προέκυψε μια φωτιά, καήκαν τα λεόδεντρά της και με ρωτούσε τι μπορεί να κάνει για να πάρει κάποιο υποζημίωση. Δεν μπορεί να κάνει πολλά. Άρα δεν πρέπει να κρύβουμε τις συνέπειες, τις επιπτώσεις των πυρκαγιών, αλλά ούτε και τα αίτια τους, τα οποία πολλές φορές ξεκινάνε από το ίδιο το σώμα της ελληνικής κοινωνίας ή και του κράτους.
0: Βλέπουμε πλέον φωτιές που είναι δυσκολότερο να αντιμετωπιστούν σε σχέση με το παρελθόν. Τι σημαίνει αυτό? Έχουμε κάποια στοιχεία που λέει ότι η συμπεριφορά εν πάση περιπτώσει των δασικών πυρκαγιών και λόγω δικών μας ελλείψεων, αβελτηριών, γίνεται πιο δύσκολη η αντιμετώπιση του προβλήματος?
1: Εγώ νομίζω ότι γίνεται δύσκολη από αυτά που αντιλαμβάνομαι και από τις συζητήσεις που κάνουμε συναδέλφους αλλά και κυρίως πυροσβέστες, ότι είναι ένα θέμα κορεσμού. Όπως βλέπουμε τώρα στην Ουκρανία που γίνεται κορεσμός με πολλές επιθέσεις με ντρόν, το ίδιο πράγμα έχουμε πλέον και στην ελληνική Ήπεθρο. Υπάρχει ένας κορεσμός από πάρα πολλές πυρκαγιές. Μπορείτε να δείτε και τα επίσημα στατιστικά της πυροσβεστικής υπηρεσίας και να διαπιστώσετε ότι όταν έχεις παραπάνω πυρκαγιές από όσες μπορεί να αντιμετωπίσει οποιοσδήποτε μηχανισμός, ό,τι όποιες βελτιώσεις και να κάνεις, έχει κάποια όρια. Όταν οι πυρκαγιές, ο αριθμός των πυρκαγιών τον ταυτόχρονο ξεπεράσουν αυτά τα όρια, τότε κάποιες θα μας φύγουν. Σε συνδυασμό, όπως είπαμε, με την κλιματική αλλαγή, αλλά και το κυριότερο, με την αύξηση της βιομάζας, την εχθρής βιομάζας που υπάρχει μέσα στις δασικές εκτάσεις, καθιστούν το σβήσιμο αυτών των πυρκαγιών, γιατί καθυστερούμε να πάμε έγκαιρα σε αυτές, ακόμα δυσκολότερο. Ένα παράδειγμα να σας φέρω, μένω στο Καρπενήσι, οι γείτονες κόψανε αρχές Ιουνίου τα χόρτα για να προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του καινούργιου νόμου για τον καθαρισμό των οικοπαίδων. Μέσα σε τρεις εβδομάδες λόγω των βροχοπτώσεων τα χόρτα φτάσαν σε ένα μέτρο. Άρα, ακόμα και να κόψουμε τα χόρτα, για παράδειγμα, γύρω από τους πυλώνες μεταφοράς ενέργειας ή από μια περιοχή, αν οι συνθήκες είναι τέτοιες, αυτά μπορούν να βγουν πολύ γρήγορα και θα πεις, να, εγώ έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω ως ΔΔΕ ή ως δασική υπηρεσία, καθάρισε την περιοχή. Να την καθάρισε, αλλά σε τρεις εβδομάδες ξαναβγήκαν τα χόρτα που, όπως σας είπα και πριν, μπορούν να φέρουν την πυρκαγιά μέσα σε μια δασική έκταση που δεν έχει χόρτα, αλλά να αρχίσει να αποκτά πολύ μεγάλες διαστάσεις και να μην μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε. Άρα, η άποψή μου είναι ότι είναι ένα θέμα κορεσμού. Όσο νωρίτερα οι πυροσβέστες μας μπορούν να φτάσουν αυτές τις πυρκαγιές και όσο λιγότερες είναι ταυτόχρονες, τόσο μεγαλύτερη είναι η επιτυχία. Όταν θα μας φύγουν και έχουμε ακραίες συνθήκες, οι οποίες ακραίες συνθήκες δεν πρέπει να τις αποδίδουμε μόνο στην κλιματική αλλαγή. Ξέρουμε, κάθε καλοκαίρι έχουμε τα μελτέμια, τις ετησίες. Έχουμε καύσωνες. Φέτος είμαστε τυχεροί, ακόμα δεν έχουμε κάποιο καύσωνα. Όλα αυτά όμως ενώ υπάρχουν και είναι μια φυσιολογική κατάσταση, με την περίσσια βιομάζα που υπάρχει μέσα στα δάση, δημιουργούν συνθήκες οι οποίες πλέον καθιστούν μια πυρκαγιά μη αντιμετωπίσιμη. Και το πρόβλημα, για να κλείσω με αυτό τη συγκεκριμένη πρόταση, είναι ότι ο κόσμος πιστεύει ότι όπως τους σεισμούς που δεν μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε, ωραία, λένε, έγινε σεισμός, δεν μπορούμε να τον αντιμετωπίσουμε, έχουμε καταστροφές. Τις πυρκαγιές όμως πιστεύουν ότι μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε. Αυτό είναι εν μέρη σωστό. Μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε όσο είναι μικρές και όταν πάμε γρήγορα. Αν η πυρκαγιά ξεφύγει στη συμπεριφορά, τότε ως τη μηχανισμό καταστολής και να έχεις, δεν μπορείς να επέμβεις και να σβήσεις τη φωτιά. Γι' αυτό δημιουργεί επιπλέον πιέσεις στην πυροσβεστική υπηρεσία, γιατί καλείται να κατασπαταλήσει δυνάμεις για μια χαμένη μάχη. Η μάχη πρέπει να δοθεί όταν θα αλλάξουν οι συνθήκες. Και πολλές φορές η πίεση, η κοινωνική αλλά και η πολιτική δίνουν δυνάμεις και πάμε και κάνουμε ρήψεις μόνο και μόνο για παράδειγμα τα νέα μέσα, για τα μέσα μαζικής
0: ενημέρωσης. Για να φαίνεται ότι κάτι κάνουμε.
1: Ναι, να φαίνεται ότι κάτι κάνουμε, ότι δίνουμε τη μάχη. Δυστυχώς πρέπει να καταλάβει ο κόσμος κάποιες μάχες είναι χαμένες και πρέπει να πάμε στα μετόπιστα και να επιλέξουμε τη μέρα και το χώρο που θα μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε αυτή την
0: πίεση. Συναφώς λοιπόν με αυτό, τι θα πρέπει να αλλάξει στην πρόληψη και στη διαχείριση των δασών ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος να επαναλαμβάνονται κάθε καλοκαίρι τόσο εκτεταμένες καταστροφές?
1: Έχουν γίνει σημαντικές τομές. Τομές τις οποίες τις ζητούσαμε εμείς από όλες τις κυβερνήσεις σαν επιστημονική κοινότητα. Έχουν γίνει όχι γιατί είναι καλή η κυβέρνηση, κακή, δεν πάω εγώ σε αυτή την φιλοσοφία και ρητορική, αλλά γιατί κατάλαβαν ότι άμα δεν αντιμετωπίσουν τις πυρκαγιές, για παράδειγμα, δεν κερδίζουν εκλογές. Τώρα υπήρχε ένα σενάριο ότι μπορούμε να πάμε σε εκλογές το Σεπτέμβρη, αρκεί να μην έχουμε πυρκαγιές. Βλέπουμε πόσο συνδεδεμένες είναι πλέον οι πυρκαγιές και με το πολιτικό σύστημα. Άρα έχουν γίνει αλλαγές και τις κάνουν από ανάγκη προς τη σωστή κατεύθυνση. Αρκούνε? Η άποψή μου είναι ότι ναι, μεν αρκούνε στα χαρτιά, αλλά στην εφαρμογή πάσχουμε. Όταν κατανοούμε ότι πρέπει να γίνει διαχείριση σκάσιμης ύλης, που είναι ένα από τα πολύ σημαντικά προληπτικά μέτρα, και όταν λέω διαχείριση για να καταλάβουν και οι ακροατές σας, εννοούμε να αφαιρέσουμε όσο περισσότερη βιομάζα μπορούμε από μια δασική έκταση, να επαναφέρουμε την οικολογία αυτής της περιοχής, όχι παντού, όχι παντού, γιατί σε κάποιες περιοχές δεν επιτρέπεται να επέμβουμε, είναι φυσικές περιοχές, δεν είναι βρώμικα τα δάση, δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάμε να κόψουμε τους θάμνους και ό,τι είχε εκεί. Αλλά είναι περιοχές πέριξης της Αττικής. Διάβαζα τώρα από το ΜΕΤΕΟ που κάναμε μια ανάλυση. Μέσα σε λίγα χρόνια χάσαμε 38% των δασών. Πέριξης Αττικής ή σε ορισμένες περιοχές όπου είναι hot spot πυρκαγιών, εκεί πέρα πρέπει να επιταχύνουμε τα έργα διαχείρισης σκάσιμης ύλης. Αλλά δυστυχώς αυτή τη διαχείριση σκάσιμης ύλης, αυτή την αφαίρεση βιομάζας που την κάνανε μέχρι το 50-60 με πατροπαράδοτα μέτρα και παραδοσιακούς τρόπους, αγροδασοπονία, βάζοντας μέσα πρόβατα κατσίκες, καίγοντας κατά τη διάρκεια της άνοιξης ή του φθινοπόρου για να μειωθεί αυτή η βιομάζα, δεν υπάρχουν οι άνθρωποι πλέον στην ύπαιθρο για να τις κάνουν. Άρα, πού πέφτει το μπαλάκι και αυτή η πατάτα? Στο κράτος. Το κράτος, επομένως, για να κάνει αυτή τη δουλειά, χρειάζεται πάρα πολλά κονδύλια που πρέπει να διατεθούν για αυτό το σκοπό. Αυτά τα κονδύλια έχουν αρχίσει να διαθέτουν κάποια ποσά, αλλά είναι ίσως το 10% από αυτό που χρειάζονται τα δάση κάθε χρόνο για να μπορέσουν.
0: Το 10% λέτε μόλις.
1: Ναι, βλέπουμε τη χρηματοδότηση που γίνεται στην Αμερική και σε άλλες περιοχές, τον τρόπο που χρηματοδοτούν και τις εκτάσεις που κάνουν διαχείριση, και δεν φτάνουμε σε αυτά τα ποσοστά ούτε στο 10%. Άρα πρέπει να επιταχύνουμε τους ρυθμούς διαχείρισης καύσιμης ύλης. Και αυτό έχει κόστος. Τώρα, το πού θα βρεθούν αυτά τα κονδύλια δεν είμαι ο ειδικός να το απαντήσω αυτό. Αλλά χωρίς να διατεθούν γενναία κονδύλια και γενναία χρηματοδότηση στα δασαρχεία για να κάνουν αυτή τη διαχείριση καύσιμης ύλης, που δεν την κάνουν τα δασαρχεία βέβαια, τη βάζουν σε κοντράκτο, σε εταιρείες που κάνουν τη διαχείριση αυτή, να λέγουν την εποπτεία. Δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε κάποια αλλαγή στην περιβάλλον της πυρκαγιάς. Πρέπει να τρέξουμε, με δύο λόγια. Και δεν τρέχουμε, έρπουμε.
0: Πείτε μου κάτι τελευταίο, κύριε καθηγητά. Υπάρχει κίνδυνος σε ελληνικά οικοσυστήματα να περάσουν ένα σημείο που θα είναι χωρίς επιστροφή, δηλαδή οι επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές να μην επιτρέπουν τη φυσική αναγέννηση των δασών?
1: Αυτό έχει συμβεί ήδη σε πάρα πολλές περιοχές. Μπορούμε να δούμε περιοχές όπου έχουν υποστεί επανειλημμένες πυρκαγιές, αντιμετωπίζουν κινδύνους ερημοποίησης. Κατάγομαι από τη Λέσβο, το δυτικό τμήμα της Λέσβου έχει υποστεί επανειλημμένες πυρκαγιές, δεν έχει αρκετούς δασικούς πόρους πλέον για να συγκρατήσουν τα ύδατα. Μπορούμε να πάμε και με την υπερβόσκηση σε καταστάσεις ερημοποίησης. Ναι, αυτό το σημείο καμπής έχει φτάσει σε πάρα πολλά οικοσυστήματα στη χώρα. Έχει δυνατότητες όμως η φύση να τα ανακάψει? Φυσικά και έχει δυνατότητες. Άμα την αφήσουμε χωρίς διαταραχές, χωρίς υπερβόσκηση, χωρίς επιπλέον πυρκαγιές, γιατί η πυρκαγιά δεν είναι κάτι de facto κακό. Ένα δασικό οικοσύστημα, χρειάζεται φωτιά κάποιες φορές για να αναγεννηθεί. Υπάρχει γέννηση, ακμή, παρακμή, θάνατος. Ο θάνατος στα δασικά οικοσυστήματα έρχεται σε ορισμένα από αυτά, ιδίως στα κονοφόρα, με την πυρκαγιά. Άρα κάποιες πυρκαγιές μπορεί να είναι ευεργετικές για την υγεία και την αποκατάσταση του οικοσυστήματος. Αλλά οι συχνές και επαναλαμβανόμενες πυρκαγιές, ιδιαίτερα τα δάση της Αττικής, οδηγούν σε μια αλλίωση του τοπίου όπως το γνωρίζουμε τα τελευταία 200 χρόνια. Γιατί πρέπει να δείτε και μια γραβούρα που λέγεται Πανόραμα Αθηνών και θα διαπιστώσετε ότι η Αττική πριν 200 χρόνια δεν είχε δάση. Όλα αυτά τα βουνά που βλέπετε γύρω σας ήταν βοσκότοποι, ήταν περιοχές με χαμηλή βλάστηση, με φρύγανα και με χόρτο. Εκεί πέρα πάμε στην Αττική. Δηλαδή θα επιστρέψουμε στα χρόνια μετά την απελευθέρωση. Και δεν είναι κάτι που το θέλουμε, γιατί μας αρέσει η Αττική με δάση. Τα χρειαζόμαστε τα δάση πέρα της Αττικής, αλλά και σε άλλες περιοχές, γιατί προσφέρουν πλήστες οικοσυστημικές υπηρεσίες. Άρα δεν πρέπει να αφήσουμε σε αυτά τα οικοσυστήματα να φτάσουν στο σημείο του να μην μπορούν να επανέλθουν πλέον με φυσικό τρόπο. Και όπως συμβαίνει φυσικά, μπορούμε να το αποτρέψουμε.
0: Κύριε Παλαιολόγου, ευχαριστώ θερμά, ειλικρινά. Ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία που είχαμε.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε
0: Παλαιολόγου. Καλά.
2: Real FM. Αντιγόν, η παράσταση που ξεχώρισε και παρακολούθησαν περισσότεροι από 50.000 θεατές επιστρέφει για δεύτερη χρονιά. Αντιγόνη του Σοφοκλή. Πρωταγωνιστούν Λένα Παπαλιγούρα, Μελέτη Ηλία, Μιχάλη Οικονόμου, Θανάσης Ντόμης, Νάνση Μπουκ, Ιφηγένεια Καραμίτου, Γιώργος Νούσης, Λένα Μποζάκη, Βαγγέλης Αλευρής, Ιώβη Φραγκάτου. Αντιγόνη, η κορυφαία τραγωδία σε σκηνοθεσία Θέμη Μουμουλίδη. Προπόληση more.com. Παραστάσεις Ιουλίου. 2 Βεάκιο, 3 Ζάπιο, 6 και 7 Παπάγος, 8 Βρυλίσια, 9 Θέατρο Βράχο, 13 Ηλιούπολη.
3: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν, τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
5: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Έλα, πού είσαι?
8: Στο Release Athens, εδώ στο πύργο της Πρωτέρια.
7: Ωραία, και εγώ στο πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
8: Έλα, εδώ, δεξιά.
7: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
8: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
7: Πω, δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε, παιδί μου?
8: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
7: Άστο, ρε, παιδί μου, άστο, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
9: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την στην ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Και από την όμορφη πατρόνα πάμε στην πανέμορφη κυρία Τζέννη Κρυθαρά. Γεια σας κυρία Κρυθαρά.
1: Καλησπέρα.
0: Για πείτε μας τι γίνεται πέραν του ομαλού στον κόσμο.
1: Να ξεκινήσουμε από τον Μακρόν.
0: Πάμε στο Μακρόν.
1: Ο οποίος επισκέφθηκε την Συρία, είχε συνάντηση με τον Στάρα. Ωστόσο αυτό που έχει μονοπολίσει τον ενδιαφέρον των διεθνών μέσων ενημέρωσης είναι πως 18 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους και 4 αστυνομικοί, από τις εκρήξεις στο κέντρο της Δαμασκού, πολύ κοντά στο ξενοδοχείο όπου διέμενε ο Γάλλος πρόεδρος. Φαίνεται πως η μία ήταν τοποθετημένη σε κάδο απορριμμάτων και η άλλη σε αυτοκίνητο παρκαρισμένο κοντά στο ξενοδοχείο. Την ώρα που τον εκρήξαν, ο Μανουέλ Μακρόν είχε ήδη φύγει από το ξενοδοχείο, κατευθυνόταν στο Προεδρικό Μέγαρο, εκεί όπου συναντήθηκε με τον Αχμάντ Αλ-Σάρα και στη συνέχεια αποχώρησε για τη Σύνοδο Κορυφή.
0: Λίγη ώρα μετά ο Τραμπ, βέβαια, έλεγε ότι εκεί που διαφεντεύει τώρα αυτό ο Τσογλάνι, πώς τον λένε,
1: Επισήμως πλέον Αλ-Σάρα.
0: Α, ναι. Αυτό ο Τσογλάνι, λοιπόν, ο πρώην τζιχαντιστής, ότι επικρατεί τάξη.
1: Θα έλεγε κανείς πως έχουν μπει σε μια κανονικότητα, υπό την έννοια ότι πήγε ο Γάλλος πρόεδρος και έκλεισε συμφωνίες πολλών εκατομμυρίων ευρώ προς όφελο των γαλλικών εταιριών και στην τεχνολογία και στα λιμάνια και στους σιδηροδρόμους, όπου μπορούσε έκλεισε συμφωνίες.
0: Πού αλλού πάμε?
1: Θα πάμε πάλι στη Γαλλία, στη Μαρί Λε Πεν, η οποία κρίθηκε ένοχη και σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση επεξαίρεσης δημοσίου χρήματος. Το εφετείο της επέβαλε ποινή φυλάκισης 3 ετών, εκ των οποίων τα 2 με αναστολή, υποχρεούται να εκτίσει το 1 έτος σε κατοίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι, ενώ της επιβλήθηκε και απαγόρευση του εκλέγεστε για 45 μήνες.
0: Αυτό σημαίνει δεν μπορεί να είναι πια υποψήφια.
1: Όχι, δεν μπορεί να είναι πλέον υποψήφια, παρότι έχει άλλη μια ευκαιρία να αποτανθεί στο ακυρωτικό δικαστήριο. Πολύ δύσκολα θα καταφέρει να είναι υποψήφια πρόεδρος. Βεβαίως έχει αφήσει τον πολιτικό της πρόεδρος Ροντάν Μπαντελά, ο οποίος προηγείται σε όλες τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι, τσολάνιδες υπάρχουν παντού. Να σε καλά Τζέννη, μας ευχαριστώ
1: πολύ. Καλό βράδυ.
0: Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ ήρθε να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά, το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Έλα, πού είσαι?
2: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πλατέρια.
1: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πλατέρια είμαι. Πού είσαι?
2: Έλα, εδώ, δεξιά.
1: Ναι, ρε, φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
2: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
1: Πω, δεξιά όπως κοιτά.
3: Η ώρα είναι 9.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια. Τέσσερις γενιές. Έξι χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιου. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή μήπως εξοικονομείς κατοίκον όλα τα υλικά που χρειάζεσαι στο πιο οργανωμένο κατάστημα δομικών υλικών στην Άρτα. Base. Ιταλικά κεραμίδια, πλακάκια, είδη υγιεινής, ξυλία, χρώματα, γυψοσανίδες, τζάκια, ψήξη, θέρμανση, πέλετ, πόρτες, πάνελ, μόνωση ταράτσας, θερμοπροσώψεις. Έτοιμο παράδοτα στις καλύτερες τιμές της αγοράς και παράδοση στο χώρο σας με δικά μας γερανοφόρα οχήματα. Τρίτο χιλιόμετρο Άρτας Ιωαννίνων και χονδρική σε όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνα 26810-51806 και 26810-51512 και base.gr. 25 χρόνια εμπειρίας, υπεύθυνα σε κάθε σπίτι.
2: Ανοίγοντας ένα μπουκάλι νερό πηγές κοστιλάτας, έχεις την αίσθηση ότι βρίσκεσαι ακριβώς δίπλα από την πηγή του. Πηγές Κοστιλάτας. Φυσικό, μεταλλικό νερό, κατευθείαν από τις φυσικές πηγές της Ηπείρου. Εμφιαλώνεται σε υπερσύγχρονη γραμμή παραγωγής. Φτάνει ελεγμένο και βραβευμένο στο ποτήρι σας. Πηγές Κοστιλάτας. Το δικό σας νερό.
3: Ασφάλεια. Συνέπεια. Εξυπηρέτηση. Αυτό σου προσφέρει το αστικό κτέλ Άρτας. Καθημερινά στα χωριά του Δήμου Άρτας με τακτικά και άνετα δρομολόγια. Και τώρα με την τηλεματική έχεις τον έλεγχο. Επίλεξε στάση και δες άμεσα πότε φτάνει το επόμενο λεωφορείο. Απλά, γρήγορα, αξιόπιστα. Αστικό κτέλ Άρτας. Μετακινήσου έξυπνα, μετακινήσου σωστά. Μάθε περισσότερα στο astikopavlaartas.gr.
4: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
5: Ο Παναθηναϊκός.
4: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
4: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
4: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1979 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.

Who can take me higher? Show me things I've never seen. Hey, Mr.

0: Ήπειρος 1878. Μία οικογένεια, τέσσερις γενιές, 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Ούζο Γάτσιου. Ούζο Γάτσιου, απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Όταν η εμπειρία συναντά την καινοτομία, γεννιούνται έργα με διάρκεια. Η εταιρεία Αποστολίδης ΑΕ με έδρα την Άρτα παράγει πράσινη ενέργεια από φωτοβολταϊκά και βιοαέριο, κατασκευάζει πάρκα σε όλη την επικράτεια και σχεδιάζει το μέλλον με ευθύνη. Και στον αγροτικό τομέα αποτελεί σταθερό σύμμαχο. Επενδυτικά προγράμματα, μελέτες, ΟΣΔΕ και πλήρη στήριξη κάθε γεωργικής εκμετάλλευσης από έμπειρα στελέχη. Αποστολίδης ΑΕ. Περιφερειακή οδός εντός εμπορικού κέντρου Άρτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 810 21 562. Ανανεώσιμη ενέργεια, βιώσιμη γεωργία.
2: Γερές βάσεις. Εξέλιξη ιδέων. Μπετοδομική ΑΕ. Η νέα άποψη της δόμησης. Από τα θεμέλια μέχρι την ολοκλήρωση ενός έργου. Παραγωγή και διακίνηση έτοιμου σκυροδέματος υψηλής ποιότητας και διαδικασιών. Μπετοδομική ΑΕ. Αξιόπιστα, με συνέπεια, καλύπτει κάθε απέτηση. Συστηματικές, συνεχόμενες και αυστηρές διαδικασίες ελέγχου. Άμεση εξυπηρέτηση, γρήγορη παράδοση. Σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος ποιότητας, πιστοποιημένα και διακριβωμένα. Μπετοδομική ΑΕ. Γέφυρα Καλογύρου, Άρτα. Μπετοδομική σημαίνει γερά θεμέλια.
3: Να μην επιτρέψει η Βουλή την πώληση μαχητικών στην Άγκυρα, ζητούν με επιστολή τους προς το Κογκρέσο 18 δημοκρατικοί βουλευτές αλλά και ομάδα ρεπουμπλικανών, που εκφράζουν και αυτοί με επιστολή τους την αντίδραση στο ενδεχόμενο πώληση των υπερσύγχρονων αεροσκαφών. Σφόδρη αντίδραση και από τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος σε συνέντευξή του σε αμερικανικό μέσο τονίζει ότι η Τουρκία δεν είναι φιλική χώρα, απειλεί την Ελλάδα και το Ισραήλ, ενώ κατέχει τη μισή Κύπρο. Αναλυτικά στο enikos.gr. Σε εξέλιξη βρίσκεται στην Άγκυρα εν τω μεταξύ το δείπνο που παραθέτει η τουρκική προεδρία στους 32 ηγέτες του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Το κύριο σκέλος των συζητήσεων που θα πραγματοποιηθούν αύριο αφορά στην εφαρμογή της συμφωνίας που έχουν ήδη αναλάβει οι χώρες μέλη της Συμμαχίας για αύξηση των αμυντικών δαπανών, με στόχο να φτάσουν συνολικά το 5% του ΑΕΠ. Την υποψηφιότητά της για τις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε απόψε η Μαρί Λε Πεν, και μετά την καταδίκη της σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Η επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού ανέφερε ότι κατέληξε σε αυτή την απόφαση γιατί πρόκειται να ασκήσει έφεση στο ακυρωτικό δικαστήριο, το οποίο πιστεύει ότι θα αναστείλει την καταδίκη της. Καθίζει η παρουσία σε ουρανοξύστης 38 ορόφων στη Νέα Υόρκη. Οι αρχές εκένωσαν διπλανά κτίρια, καταστήματα και ξενοδοχεία, ενώ έκλεισαν και κεντρικούς δρόμους στο Μανχάταν.
2: Real Sports, οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Με πρωταγωνιστή το Λιονέλ Μέση, η Αργεντινή νίκησε με ανατροπή 3-2 την Αίγυπτο και προκρίθηκε στα προημιτελικά στο Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου. Η κάτοχος του τίτλου στην επόμενη φάση θα παίξει με τον νικητή της αναμέτρησης Ελβετία-Κολομβία, που θα αρχίσει σε μία ώρα. Με 3-2 ο ΠΑΟΚ κέρδισε την ΑΕΚ Λάρνακα σε φιλικό αγώνα. Περισσότερα στο filathlos.gr.
2: Real Weather.
3: Γενικά έθριος καιρός αύριο.

Με καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά της Αττικής, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

στους 97,8. And you can dance for inspiration.

0: Πώς το πετυχαίνω, 9 λεπτά μετά τις 10. Μπράβο.
1: Πάντα το κάνεις αυτό.
0: Μπράβο.
1: Ταλέντο.
0: Τυχαίο όμως.
1: Έλα τώρα τυχαίο.
0: Όχι, αλήθεια, κοίταξε το ρολόι που δεν ξέρω. Λοιπόν, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα της εκπομπής. Η κυρία Κατσαμπέκη στο ένα μικρόφωνο, ο Μανώλης Παρδάλης στο άλλο. Η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη λέει Λένα.
1: Και ο κύριος Μανώλης Παρδάλης στο άλλο μικρόφωνο. Και ο κύριος Δημήτρης Σταυρακάκης στο τηλέφωνο.
0: Ελάτε, κύριε Δημήτρη.
2: Γεια σας.
0: Έχουμε κανένα παίχτη να πάρουμε κανένα τηλέφωνο να τους σβήσουμε καμιά κάρτα.
2: Το ποδόσφαιρο είναι ομαδικό άθλημα.
0: Είναι.
2: Όμως, όταν έχεις το Μέση, γίνεται ατομικό.
1: Αυτό.
2: Εντάξει, απλά πράγματα που τα καταλαβαίνει και ένας αδαής που δεν ασχολείται με την μπάλα και ούτε ξέρει καν τι παίζανε. Είναι απλά τα πράγματα. Είναι ομαδικό, αλλά όταν υπάρχει ο Λιονέλ Μέση που πήρε πάνω την ομάδα του και η Αργεντινή πέρασε στους 8 του παγκοσμίου κυπέλου κερδίζοντας 3-2 την πολύ ψυχωμένη και μαχητική Αίγυπτο, είναι τα πράγματα απλά. Και έτσι η παγκόσμια πρωταθλήτρια συνεχίζει στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Ο Μέση άγγιξε την μπάλα 91 φορές, είχε 12 ενέργειες, ένα γκολ, μία assist. Νομίζω ότι αυτά τα στατιστικά, Μανώλη και Ελένη, λέει τα πάντα για την παρουσία του στο σημερινό παιχνίδι. Που δεν ξεκίνησε καλά, γιατί ο Ιμπραχήμ το 15 κάνει το 1-0 για τους Αιγύπτιους. Το 21 έχασε πέναλτι ο Μέση, το έβγαλε ο τερματοφύλακας της Αιγύπτου.
0: Εντάξει, δεν ήταν κακή εκτέλεση, έτσι.
2: Ήταν κακή εκτέλεση.
0: Και ο τερματοφύλακας, βέβαια, παίζει ρόλο.
2: Ναι. Στο 58 ακυρώθηκε γκολ μέσω VAR offside για την Αίγυπτο με το Ζίκο. Όχι τον Ζίκο τον παλιό, της Βραζιλίας.
0: Ούτε τον άλλο τον Μπακάλι.
2: Ούτε. Ναι.
1: Εγώ θα μπορούσα να πω αυτό. Μόνο εγώ θα μπορούσα να το πω.
0: Όμως,
1: το
2: λοιπόν, ο Ζίκο στο 67 έκανε το 2-0 για την Αιγύπτο. Είχε και δοκάριο ο Μέση με την Αργεντινή.
0: Και μετά κάνανε hydration break και πήγαν να ζητήσουν το κορίτσι. Αλλά δεν το πήρε ο ρίζος. Σάσε μας, Δημήτρη, για να λέγε.
2: Και μετά το 75 ήρθαν τα πάνω κάτω.
0: Ναι.
2: Το 79, παλιά του Μέση, ο Ρομέρο μειώνει σε 2-1. Στο 83 ο Μέση κάνει το 2-2. Δεύτερο των καθυστερήσεων, ο Έτσο Φερνάντες με κεφαλιά μετά από πάσα τέντρα του Λαουτάρο Μαρτίνες γίνεται το 3-2.
0: Νομίζω ότι μετά το 2-2, γιατί εγώ δεν το βλέπα, έβλεπα τα μήνυματά σου για να μην ειλικρινείς, το είδα από το 80 κάτι και μετά που ήρθα εδώ. Νομίζω ότι άδειασαν ψυχικά οι Αιγύπτιοι, δεν μπορούσαν να υποστηρίξουν πια, γιατί εντάξει, είναι πώ θα το κάνουμε, είναι ανατροπή.
2: Ένα αυτό, πολύ σωστό. Το πρώτο ημίχρονο η Αίγυπτος είχε βάλει πούλμαν, πυραμίδες, είχε βάλει 4-5 πυραμίδες.
0: Ήταν 11-2 ήταν οι τελικές.
2: Ναι, δεν περνούσε τίποτα.
0: Ναι, ναι.
2: Προσπαθούσαν εκεί να κρατήσουν. Το δεύτερο ημίχρονο όμως ανέβηκε η Αργεντινή εκεί μετά το 75. Σε 13 λεπτά πέτυχε 3 γκολ. Έπαιξε ρόλο γιατί κάποια στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο όταν προσπαθούσε η Αργεντινή, ο Μέση ήταν μόνος του. Δεν υπήρχε κάποιος να του βγάλει την μπάλα. Ο Αλβαρέζ ήταν σε τεραστόνι. Και τελικά όταν μπήκε στο 66 ο Λαουτάρο Μαρτίνες έκανε όλη την αλλαγή. Ήταν πάρα πολύ κινητικός και έτσι στην Ατλάντα η Αργεντινή σφραγίζει την πρόκριση με αυτό το 3-2. Στο τέλος συγκίνηση μεγάλη, έκλαιγε ο Λιονέλ Μέση, τον έπαιρναν οι συμπαίκτες και τον πέταγαν στον αέρα. Ωραίες στιγμές. Εντάξει, θα ήταν τώρα άδικο, να σου πω ναι άδικο, γιατί η Αργεντινή μπορεί να φτάσει και πιο ψηλά. Φυσικά το Μουντιάλ, το παγκόσμιο κύπελλο είναι ένα δράμα. Γι' αυτό γιατί. Γιατί το τέλος ένας θα κερδίσει.
0: Και γιατί είναι αυτό το δράμα.
2: Τη φάση, τι?
0: Και γιατί είναι αυτό το δράμα.
2: Είναι δράμα για το τέλος για τις ομάδες. Θα φύγουν κάποιοι 32, θα φύγουν κάποιοι 16, θα φύγουν κάποιοι 8. Ακόμα και τον δεύτερο.
0: Όλες οι διοργανώσεις έτσι είναι.
2: Ναι, ένα λεπτό. Δεν το θυμάστε όμως και τον δεύτερο.
0: Όχι, ποτέ.
2: Εντάξει, δεν είναι Ολυμπιακοί αγώνες να θυμάστε το δεύτερο και τον τρίτο. Έχει αυτή τη βοηθεία. Ότι κερδίζει ο ένας στο τέλος, κάποια ομάδα θα κερδίσει, αυτή θυμάστε. Είδατε ότι είπε. Και τώρα να πάμε σε αντιδιαστολή. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο χθες που αποκλείστηκε από τους Ισπανούς η Πορτογαλία με 1-0. Είναι σπίτι του, είναι σπίτι του. Έτσι, τα ειδευτικά το λέω. Και λέει ότι επί εποχής μου γίνανε όλες τις μεγάλες επιτυχίες και πήραμε ένα Euro που είναι σαν το Μουντιάλ. Εντάξει, είναι μια άποψη αυτή. Και ο Μέση συνεχίζει. Για να δούμε τώρα με ποιον θα παίξει.
0: Εντάξει, εγωιστικό αυτό τώρα που είπε, αλλά η αλήθεια είναι πάντως ότι η Πορτογαλία δεν ήταν ποτέ το μεγάλο αντίπαλο δέος, ας πούμε, ναι, στον ευρωπαϊκό χώρο.
2: Σωστά, πολύ εγωιστικό. Για τον, εντάξει, είναι και έτσι, πετάει για τέτοια. Όμως μην ξεχνάμε ότι είναι αυτές που έχει κάνει τη διαφορά. Οι Πορτογάλοι έχουν πάρει ένα Euro το 16, αν θυμάμαι καλά. Μία δεύτερη θέση το 4 όταν το χάσανε από εμάς και πάλι εκεί ήταν ο Ρονάλντο. Μία τρίτη, δύο φορές στο Nation League. Εντάξει, έχουν μία πορεία τα τελευταία χρόνια, δηλαδή μετά το 4.
0: Δηλαδή, αν το καλοσκεφτείς τώρα, πριν το Ρονάλντο, ποιος ήταν ο αστέρας των Πορτογαλών, ο Eusebio.
2: Ο Eusebio τη δεκαετία του 60.
0: Τη δεκαετία του 60. Από τότε, μεγάλο όνομα δεν είχανε.
2: Δεν είχανε, ναι, εντάξει.
0: Ποιος Φίγκο, μωρέ, το Φίγκο λέει, ποιος Φίγκο.
2: Και ο Φίγκο, ποιος έφυγε για το Φίγκο.
0: Πέρασε και δεν
2: έφυγε εκεί για το Φίγκο.
0: Ο Τζιβελεκίδης. Εγώ λέω,
2: ήταν και ο Φίγκο ένα όνομα πολύ μεγάλο.
0: Ναι, να σου πω κάτι, αν ρωτήσεις, μεγάλο όνομα ήταν, αλλά Eusebio Ρονάλντο ξέρει ο κόσμος. Το Φίγκο,
2: εντάξει,
0: πέρασε και δεν ακούμπιο. Ο Eusebio ήταν εθνικός ήρωας.
2: Ναι, σωστό. Τώρα, η Αργεντινή περιμένει να μάθει γύρω στη μία τη νύχτα, αν δεν έχει παράταση, γιατί 11 η ώρα αρχίζει το παιχνίδι Ελβετία-Κολομβία. Εκεί θα πάει να παίξει, ανάμεσα ή σε Ελβετία ή σε Κολομβία.
0: Για να σου δώσω να καταλάβεις, όταν βάζεις να ψάξεις, ας πούμε, ονόματα,
2: ναι,
0: παιχτών, βάζεις, ας πούμε, ο Σέμπιο και σου βγάζει Κριστιάνο Ρονάλντο, Φέρεντς Πούσκας, Αλφρέδο Ντι Στέφανο και Λεβ Γιασίν. Δεν σου βγάζει κανένα Φίγκο.
2: Δίκιο έχει αυτό. Ήταν δεύτερη γραμμή, δεν
0: έτσι. Γιώχαν Κρόιφ σου βγάζει, Πελέ σου βγάζει, Γκαρίντσα σου βγάζει.
2: Μάλιστα. Γιώχαν Κρόιφ, που ένα ποδοσφαιριστή, ο οποίο τέλειωσε την καριέρα του χωρίς να πάρει η Ολλανδία ποτέ κούπα παγκόσμια.
0: Ναι, επίσης ο Φίγκο είχε και ένα θέμα χαρακτήρα.
2: Ναι. Τα θυμάστε όλα. Δεν είναι φίλο σου δηλαδή.
0: Ο Φίγκο.
2: Ναι.
0: Όχι, μαλώσαμε τότε που έκανε τα δικά του, λοιπόν, τα φιλικά με του παίχτε μα, επειδή δεν μπορούσε να χωνέψει ότι το χάσει.
2: Μάλιστα, λοιπόν, να πω ότι έχει ξεσπάσει στη Γαλλία μεγάλη ιστορία για μια γερουσιαστή της Παραγουάη που είπε ο Εμπαπέ κάτι για μετά το παιχνίδι της Παραγουάη εναντίον της χώρας και αυτή βγήκε και έχει ξεσπάσει ολόκληρη ιστορία ότι μίλησε ρατσιστικά εναντίον του Εμπαπέ και πλακώνονται μεταξύ τους εκεί και όλη αυτή την ιστορία. Εντάξει, μικρό το κακό. Εγώ όμως θα σου πω ότι ο Σπέκτος διευθύνει στο συγκεκριμένο παιχνίδι της Γαλλίας με την Παραγουάη. Δεν έβλεπε. Τις καρτούλες δεν τις είχε.
0: Ναι.
2: Όπως και σήμερα, όπως μου είπε ο Γρηγόρης Διβάνης πριν από λίγη ώρα, ότι όποιος δεν κοιτούσε χαμογελαστά ωραία τον Μέση, έπαιρνε φάουλ η Αργεντινή εξαιτίας αυτού.
0: Τι να έδινε φάουλ. Συμβαίνουν και αυτά.
2: Συμβαίνουν αυτά.
0: Παρενόχληση θεωρείται άμα...
2: Το πρώτο ημίχρονο λίγο ο Γάλλος ρέφερι μπορεί να ήταν λίγο... να είχε κάποια σαματάκια, όμως στην συνέχεια δεν επηρέασε. Ήταν καθαρές οι φάσεις και δικαιότατη η Αργεντινή. Λοιπόν, θυμίζω τώρα Γαλλία-Μαρόκο, Αγγλία με Νορβηγία, Βέλγιο με Ισπανία και Αργεντινή με Ελβετία ή Κολομβία. Δηλαδή... Οι τρεις διοργανώτριες χώρες πήγαν σπίτι τους. Πήγε αν έπαιξε χθες ο Βάλογκαν. Δεν βλεπόταν αυτό το πράγμα. Οι άλλοι ήταν πυρηνοκίνητοι.
0: Συγγνώμη, ο άλλος παίζει στην Αταλάντα.
2: Ο Κετελαρέ.
0: Ναι,
2: στην Αταλάντα παίζει.
0: Εντάξει, δεν είναι χίλια. Δεν είναι ομάδα εθνής. Αυτό θέλω να πω στην Ιταλία.
2: Τα ξημερώματα έβαλε τον Κετελάρε μπροστά. Και δεν έβαλε τον Ντεμπρόινε και με ρώταγε ο Παπαδάκης το πρωί γιατί το έκανε αυτό. Γιατί έτσι γούσταρε ο Γκαρσία ο προπονητής.
0: Γιατί έβαλε δύο γκολ.
2: Τι?
0: Γιατί έβαλε δύο γκολ, ίσως.
2: Έβαλε γκολ και έβαλε και μια στάση, νομίζω.
0: Και, όχι, και το τρίτο γκολ δικό του είναι γιατί μαρκάρει τον τερματοφύλακα που έχει βγει,
2: ναι,
0: που έχει βγει για χόρτα έξω από την περιοχή. Και την ώρα που μαζεύει τα ραδίκια, κάνει και ένα τάκλι.
2: Και μου λέει ο Παπαδάκης, γιατί μου λέει δεν έβαλε τον Ντεμπρόινε τέτοιο περιστατικό. Γιατί έτσι είδε αυτό το δείπνο του. Ότι θα πάει με φόρο το Κεντελάρε.
0: Συγγνώμη, ο Παπαδάκης σε ρώτησε μετά το 4-1 γιατί τον έβαλε.
2: Ναι, γιατί δεν έβαλε.
0: Γιατί ήθελε να προκριθεί, έπρεπε να το πει.
2: Και του λέω, αγόρι μου, έτσι πήγε ο άνθρωπος, ο άδελφε μου πήγε, λέω, ο Γκαρσία με ένα σύστημα να παίξει μπροστά προωθημένο τον.
0: Ωραία, του στείλω έτσι πίσω, τον πρώτο στείλω μήνυμα.
2: Τον Κεντελάρε, να πάει έτσι. Και έχει και άλλους παίχτες οι οποίοι μπορούσαν να βοηθήσουν τον συγκεκριμένο παίχτη για να γίνει το παιχνίδι αυτό. Γιατί είχε διαβάσει καλά την ΣΥΠΑ.
0: Μάλιστα.
2: Ο οποίος ο παίχτης των Ηνωμένων Πολιτειών, εγώ δεν έχω καμία εμπλοκή, ότι σεβάστηκα την κόκκινη κάρτα, ότι σεβάστηκα και την απόφαση να παίξω και τέτοια. Και η FIFA υποστηρίζει ότι η κόκκινη μετράει, αλλά μετράει με αναστολή. Άντε βγάλε άκρη εσύ.
0: Ξέρεις τι, είναι σαν την τριετή αναστολή που δίνουν στο πλημέλημα.
2: Ναι.
0: Χτυπάς κάποιος στον δρόμο, ρε παιδί μου, και πας για ανθρωποκτονία από αμέλεια με τριετή αναστολή, γιατί δεν ήσουν οπιωμένος, δεν πήγαινες αυτό, αλλά πετάχτηκες το χωρίς να αποδιάβαση και σου λέει μήκες να το ξανακάνεις στα 3 χρόνια. Οι πιθανότητες να το ξανακάνεις είναι μηδενικές. Κοίτα όμως τώρα, ανοίγει μια φάμπρικα.
2: Ανοίγει φάμπρικα γιατί κάνουν και εστάσεις. Και η Αγγλία για την αποβολή που είχε και η Γαλλία.
0: Όλοι θα κάνουν και θα κάνουν πλέον SAE ενστάσεις.
2: Επίσης, ανοίγει η φάμπρικα αυτή η ιστορία με τα break για νερό και για τη διαφημίση. Εδώ έβρεχε, δεν θυμάμαι σε ποιο παιχνίδι ήταν.
0: Σε ρώτησα προχτές. Το θυμάσαι που σε ρώτησα.
2: Ναι, και έβρεχε. Και εδώ μα, θα κάνουμε διακοπές. Εντάξει τώρα, γίνεται.
0: Θυμήσου το παιχνίδι της Γιουβέντους με τον Ολυμπιακό στο Ολυμπιακό Στάδιο.
2: Πού το θυμήθηκε.
0: Μετά το 2, το θυμάμαι γιατί με έχει πονέσει. Μετά το 2-1 στον Τελεάλπη,
2: ναι,
0: που έχει ανοίξει ο Θεός τον ουρανό και ρίχνει ό,τι έχει και δεν έχει. Φαντάσου σε εκείνο το παιχνίδι να σφύριζε ο διαιτητής hydration break.
2: Εντάξει. Θα είχαμε θέματα.
0: Έτσι, λοιπόν, δηλαδή. Εγώ σου το λέω, θα έρθει το hydration break παντού.
2: Θα το δούμε, θα το δούμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε κάποια ερώτηση. Κλείνοντας, επειδή αρέσουν στην κυρία.
0: Εγώ έχω ερώτηση.
2: Μισό να πω την μια είδηση τελευταία στιγμή, ναι, που βγήκε τώρα πριν από λίγες ώρες. Επειδή αρέσουν στην κυρία πολιτικά που έχουν σχέση με τον αθλητισμό, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε να προχωρήσει σε άρση της απόφασης που έχει πάρει από το 2003 λόγω του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία και οι αθλητές να συμμετέχουν κανονικά στις διοργανώσεις. Δεν ξεκαθάρισε όμως τι θα γίνει το 2028 και αν η Ρωσία θα μπει στις προκρίσεις στα ομαδικά αθλήματα και σε ατομικά. Αυτό δεν το αναφέρει.
0: Είναι σημαντικό όμως, ναι, γιατί η Ρωσία επιστρέφει.
2: Είναι ότι οι Ρώσοι αρχίζουν και επιστρέφουν όπως και οι Λευκορώσοι. Θα δούμε τώρα τι θα απόφαση θα βγάλουν, οριστική απόφαση για το θέμα αν θα πάρουν μέρος το 2028.
0: Άφες αυτής, Ουγγαρίδας ή Τυπιούση.
2: Έστε μου την ερώτηση.
0: Μια χαρά. Ελβετία ή Κολομβία.
2: Ναι. Κολομβιάνος, ξέρεις, αυτοί βαράνε.
0: Το ξέρω, ναι.
2: Να σου πω κάτι. Κολομβία.
0: Κολομβία.
2: Θα είναι μεγάλο παιχνίδι, από το Αργεντινή Κολομβία θα είναι μεγάλο παιχνίδι με πολύ ξύλο.
0: Ναι, ναι, ωραίο, θα είναι ωραίο παιχνίδι, έχεις δίκιο.
2: Και αν υπάρχει μια ομάδα που μπορεί με λόγω ξύλου να κάνει, αλλά μετά από αυτό που είδαμε σήμερα την Αργεντινή που την καθάρισε την Αίγυπτο, νομίζω ότι η Αργεντινή θα συνεχίσει. Τώρα αν θα φτάσει τελικό με ρωτήσεις, το θέμα είναι ότι έχουμε 1, 2, 3, 4, 5 ομάδες από την Ευρώπη μέχρι τώρα, μία από την Αφρική το Μαρόκο, και περιμένουμε να δούμε μία από τη Λατινική Αμερική την Αργεντινή, περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι η Ελβετία ή Κολομβία.
0: Το Μαρόκο κάνει ζημιά στη Γαλλία, το πιστεύεις ότι μπορεί?
2: Ναι. Αν είχε 2 σε 2 θέσεις στα 2 πολύ καλούς παίκτες, θα μπορούσε να κάνει ζημιά. Πιστεύω ότι οι Γάλλοι εδώ που έχουν φτάσει δεν θα το αφήσουν.
0: Εντάξει, είναι λίγο αναλογικό, αλλά μπάλα είναι, θα δούμε.
2: Εντάξει, είναι μπάλα, θα δούμε. Ευτυχώς αύριο είναι μια μέρα που θα έχουμε ξεκουραστεί.
0: Α, δεν έχει τίποτα αύριο?
2: Αύριο δεν έχει.
0: Όχι, ρε φίλε, κοιτάξτε.
2: Μετά στη 1 η ώρα που θα έχουμε τελειώσει, θα σου πω το πρόγραμμα.
0: Ωραία.
2: Πάντως να κλείσουμε ότι η Γαλλία δεν θα αφήσει την ιστορία τώρα. Νομίζω θα το περάσει το Μαρόκο.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Έχω ενδιασμό για το Αγγλία-Νορβηγία.
0: Ναι, διαφορετικές σχολές, διαφορετικές νοοτροπίες. Εντάξει, είναι όμως και οι Άγγλοι είναι φλεγματικοί, οι άλλοι είναι ψυχροί. Ναι, ωραίο παιχνίδι θα είναι αυτό.
2: Θα είναι ωραίο παιχνίδι. Λοιπόν, δεν έχετε κάποια ερώτηση.
0: Και δύο γίγαντες, έτσι.
2: Το κλάμα του Μέση παίζει σε όλα τα διεθνή δίκτυα αυτή την ώρα, σε όλα τα διεθνή site.
0: Καλά, άμα θέλουν να δουν το Μέση να κρυφτεί. Του Μέση, είπες.
2: Του Μέση, το κλάμα.
0: Συγγνώμη. Ναι, εγώ είδα.
2: Ποιο νόμιζε εσύ.
0: Του Ρονάλντο πήγε το μυαλό μου.
2: Από ό,τι βλέπει, κυρία Καταμπέκη, ο Ρονάλντο είναι φίλο. Ενώ ο Μέση δεν έχει
0: κανένα φίλο. Ναι, του... Όχι, το βλέπω, αν το θέλανε του Ρονάλντο, θα μπορούσαν να δουν και το 2004 και εκεί έκλειγε.
2: Εντάξει, κοιτάμε πιτυρικά όμω.
0: Δεν έχει σημασία.
2: Εντάξει, ήταν πιτυρικά.
0: Στο κλάμα δεν παίζει ρόλο η ηλικία.
2: Κύριε Παρδάλη, μην μου ζήσουμε το παρελθόν, κοιτάμε το μέλλον.
0: Ωραία, σαν, το κρατάω σαν σύνθημα.
2: Εντάξει, όχι σαν συμβουλή, θα παρέμεθε.
0: Σαν σύνθημα, σαν σύνθημα.
2: Σαν το μέλλον κοιτάμε.
0: Όπως λένε και οι Αμερικάνοι, defense, defense.
2: Σημασία έχει ότι γίνεται ένα Euro, ένα πολιτισμικό show στην Αμερική, με πολλές προεκτάσεις και η Ελλάδα δυστυχώς δεν είναι στις 48 χώρες.
0: Δεν
2: κρατάμε
0: είναι.
2: Επίσης και αυτό.
0: Και κρατάμε επίσης ότι ο πρόεδρος έμαθε ότι υπάρχει κόκκινη κάρτα.
2: Ναι, και ότι ο διαιτητής ήταν ύποπτος.
0: Αυτό πρέπει να το δούμε, γιατί τον έναν ύποπτο δεν τον αφήσανε να μπει στη χώρα, τον άλλο τον αφήσανε σφύριξε να τα αποτελέσματα. Τα βλέπεις. Ευχαριστούμε κύριε Δημήτρη. Γεια σας.
1: Καλό βράδυ.
2: Καλό βράδυ, παιδιά, καλό βράδυ.

0: Πόσο αγένεια να μιλάνε δύο μαντράχαλοι για να έχουν αφήσει μια κυρία στη βαρεμάρα. Τουλάχιστον 30 ρεπότσεις θα έπρεπε να τις κάνετε. Κι αν σας συγχωρέσει.
1: Έτσι.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Συμφωνείς?
1: Γιατί εγώ δεν εννοείται ότι συμφωνώ. Είναι δυνατόν.
0: Εντάξει. Παναγιώτης εδώ επιμένει.
1: Την επόμενη φορά να μιλήσετε για το στρατό, έτσι. Η μεγαλύτερη βαρεμάρα να μου δώσετε.
0: Αύριο που δεν έχει παιχνίδια.
1: Εντάξει, να περιμένετε να φύγω πρώτα. Ναι.
0: Λοιπόν, εδώ στο Σιλάρι Αρκαδίας μας περιμένει ο Παναγιώτης 18 του μήνα. Στο ξακουστό πανηγύρι με τη Γουρνοπούλα που έχουμε πει, δεν έχουμε καταλήξει ακόμα. Είμαστε μεταξύ Κοροπίου και Σουλαρίου Αρκαδίας.
1: Θα το λύσουμε αυτό.
0: Αυτή η ιστορία με την... Είδες στο αυτό το βίντεο με την... Με την... πες το, που της έκοβε τα μαλλιά με τον Παλτά. Τι απίστευτο είναι αυτό.
1: Ναι, το είδα χθες, έτσι. Χθεσινή αυτή, ναι. Προχθεσινή ποτέ ήταν.
0: Ναι, τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Ο Παουλέτα ήτανε κορυφαίος, αλλά δεν ήτανε... Δεν άφησε το όνομα, ας πούμε, να λένε ο Παουλέτα. Ενώ ο Εωσέμπιο είχε τιμηθεί κιόλας το 2004.
1: Τι μου λες?
0: Είχε δώσει το κύπελο στο Ζαγοράκι για να το σηκώσει. Εντάξει, μιλάμε για να παίχτη τις εποχές που οι παίχτες δεν ήταν όπως τους βλέπεις τώρα. Έτσι, ναι. Οι παίχτες τότε στηριζόντουσαν πάρα πολύ στην προσωπική δύναμη. Έβλεπες δηλαδή το μπούτι του Μαραντόνα. Αυτό το μπουτί δεν το έχει ποδοσφαιριστής τώρα που μιλάμε. Έβλεπες τους παίχτες ότι ήταν, ρε παιδί μου, ήταν δυνατή, ήταν ψωμο... Πώς θα το πω? Δεν ήταν αυτό το στεγνό πράγμα που βλέπεις τώρα.
1: Αλλάζουν τα πράγματα, Μανώλη.
0: Ναι, αλλάζουν. Να σου πω, τότε παίζανε με την κάλτσα κάτω, δεν είχε πει καλαμίδα.
1: Έμα, βέβαια.
0: Ήταν άλλο, αν δεις δηλαδή τη δύναμη που βάζανε τότε στα μαρκαρίσματα, τώρα η μισή θα ήταν κάτω, θα σφαδάζανε. Υπάρχει περίπτωση. Αυτά είναι, λέει, τραγούδια. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε εδώ? Ο Βίτορ Μπαΐα, ο Ντέκο, όχι, δεν είναι, μεγάλοι παίχτες, αλλά όχι τέτοια ονόματα. Μιλάμε για όνομα που να έχει μείνει στην ιστορία. Ποιος, τι έχουν βγάλει παίχτες, έχουν βγάλει. Διακοπές στο μπαλκονί, σε αυτό το μπαλκονί σου πολύ με έχει απασχολήσει. Κυρία Ελένη, λέει, θα πέσει μέσα στις εκλογές. Εγώ έχω πει το μεταξύ για τις εκλογές, δεν έχει σημασία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Εντάξει, χρεώσου το. Καλησπέρα στην όμορφη.
1: Εγώ έχω πει για άνοιξη πάντως.
0: Καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Δεν ανησυχώ, λέει, καθόλου για τις δηλώσεις Τραμπ. Όπως είπε ο Ερντογάν, ο πρόεδρος Τραμπ πάντα κρατάει το λόγο του και πάντα ό,τι λέει το κάνει. Το άλλο με τον Τότο το ξέρουμε. Έχω εμπιστοσύνη στην Αμερικανική νομοθεσία. Αυτή δεν παίζει και δεν καταλαβαίνει από πρόεδρους. Αλήθεια είναι αυτό, κύριε Γιώργο, το είδαμε εξάλλου. Όταν μπήκε ο Μπλεκ στο Καπιτόλιο. Τότε που αμφισβητεί το αποτέλεσμα των εκλογών και είχε καλέσει ο Τραμπ σε... Είχαν βγει οι Αμερικάνοι στους... Ναι, βέβαια. Α, η νομοθεσία. Εκεί που άλλος δεν μπορούσε να αναπνεύσει, που τον είχε πλακώσει με το γόνατο. Αυτοί που σκοτώσανε τώρα, που ένας και καλά, πήγε η άλλη να τον πατήσει με τα μάξι και καλά και την πυροβολήσαν εξ επαφής μέσα από το παράθυρο. Ναι, εντάξει, ναι, γενικώς. Ναι, έχει δίκιο. Τιπλή.
1: Πάμε.
0: Πάμε.

0: στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σφοδρές αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί άρσης των κυρώσεων σε βάρος της Άγκυρας για την αγορά των ρωσικών S-400. Να μην επιτραπεί η πώληση F-35, ζητούν με επιστολές του στο Κογκρέσο 18 δημοκρατικοί βουλευτές αλλά και ομάδα ρεπουμπλικανών. Έντονη αντίθεση στην προμήθεια της Τουρκίας με υπερσύγχρονα μαχητικά εξέφρασε εκ νέου ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Η Άγκυρα απειλεί την Ελλάδα και το Ισραήλ ενώ κατέχει τη μισή Κύπρο, αναφέρει μεταξύ άλλων σε συνέντευξη σε αμερικανικό μέσο ενημέρωσης. Την υποψηφιότητα της στις προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε Μαρί Λεπέν μετά την καταδίκη της σε ποινή φυλάξης ενός έτους με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Περισσότερα στο real.gr.

0: 97,8.
1: Girl, come over here.

0: Λοιπόν, πάμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα για το οποίο μιλήσαμε νωρίτερα, διότι έχει αρχίσει η προθεσμία για τα μηχανογραφικά δελτία των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων. Και γιατί έχουμε και κάποια θέματα έτσι λιγάκι ιδιαίτερα για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Θα τα συζητήσουμε με τον κύριο Γιώργο Χατζηστέγα, ο οποίος είναι εκπαιδευτικός αναλυτής. Καλησπέρα σας, κύριε Χατζηστέγα.
1: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Κύριε Χατζηστέγα, λίγο η προθεσμία για τα μηχανογραφικά πότε καταρχάς, έτσι να έχουμε μια εικόνα?
2: Λίγη την μεσεπόμενη Πέμπτη στις 16 του μηνός, στις 12 το βράδυ. Μέχρι τότε θα πρέπει να έχουν κατατεθεί τα μηχανογραφικά δελτία των υποψηφίων και για το κανονικό μηχανογραφικό και για το παράλληλο, το οποίο ισχύει τα τελευταία χρόνια στην περίπτωση των παιδιών που δεν έχουν συμπληρώσει το βαθμολογικό όριο.
0: Υπάρχουν έτσι αρκετές αντιδράσεις, θα έλεγα, τις τελευταίες ημέρες σε σχέση με τις ελάχιστες βάσεις εισαγωγής που ανακοινώθηκαν. Είναι υψηλότερες σε σχέση με προηγούμενες χρονιές? Έχει συμβεί κάτι, έχει υπάρξει κάποια αλλαγή σε σχέση με αυτό?
2: Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι υψηλότερες, σε άλλες είναι χαμηλότερες. Το πρόβλημα με αυτό το εκπαιδευτικό αδιέξοδο, γιατί πρόκειται για ένα εθνικό εκπαιδευτικό αδιέξοδο, είναι ότι για έκτη συνεχόμενη χρονιά έχουμε ένα οριζόντιο μέτρο, ανεξάρτητα από τις επιδόσεις των υποψηφίων. Το 1/3 των παιδιών των γενικών λυκείων μένουν απ' έξω, τα 2/3 των διαγωνιζομένων από τα ΕΠΑΛ επίσης, και ταυτόχρονα έχουμε 10.000 κενές θέσεις στα δημόσια πανεπιστήμια.
0: Εκτιμάται ότι και φέτος εκεί θα είναι στις 10.000 θα είναι η θέση?
2: Είναι μοιραίο αυτό. Είναι οριζόντιο το μέτρο. Και ακόμα μια γενιά αρίστων να είχαμε, πάλι τα ίδια ποσοστά θα ίσχυαν σε ό,τι αφορά την αποτυχία. Πρόκειται δηλαδή για ένα οριζόντιο μέτρο, το οποίο όχι μόνο απορρίπτει ένα σημαντικό αριθμό των υποψηφίων, πολλοί από τους οποίους δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ούτε αδιάβαστοι ούτε αδιάφοροι, αλλά ταυτόχρονα αφήνει και 10.000 κενές θέσεις στα πανεπιστήμια, με αποτέλεσμα, όπως αντιλαμβάνεστε, να υπάρχει μια ανισότητα. Τη στιγμή που υπάρχουν 10.000 κενές θέσεις στα δημόσια πανεπιστήμια, έχουμε ελεύθερη πρόσβαση σε ιδιωτικά κολέγια και ιδιωτικά πανεπιστήμια. Καλώς υπάρχουν όλοι. Σε αυτή την κατεύθυνση είμαστε και σε αυτή τη φιλοσοφία, σαφέστατα. Όμως θα πρέπει το μέτρο να αναθεωρηθεί. Να σημειωθεί ακόμα ότι δεν έχει αξιολογηθεί το μέτρο αυτό τα τελευταία 6 χρόνια που ισχύει, και η παραφιλολογία ότι αφήνει απ' έξω τα παιδιά που έχουν γράψει 2 και 3, τις λευκές δηλαδή κόλλες, δεν ισχύει επουδενή. Υπάρχουν πολύ σοβαρές έρευνες, οι οποίες έχουν γίνει ιδιωτικά, που αποδεικνύουν το αντίθετο. Αφήνει απ' έξω διαβασμένους υποψηφίους σε έναν απαιτητικό διαγωνισμό κατάταξης. Και αυτό ακριβώς είναι ένα θέμα το οποίο χρήζει άμεσης ρύθμισης.
0: Υπάρχει δηλαδή το φαινόμενο ένας υποψήφιος να πιάνει τη βάση εισαγωγής, αλλά να μην πιάνει την ΕΒΕ?
2: Θα μπορούσε να περάσει στο πανεπιστήμιο, όπως ίσχυε και παλιότερα, γιατί η βάση εισαγωγής είναι ένα τεχνητό μέτρο. Εδώ πρόκειται για έναν διαγωνισμό κατάταξης των υποψηφίων. Υπήρχε το φαινόμενο πραγματικά στο παρελθόν να έχουμε πολλούς οι οποίοι περνάγανε με εξαιρετικά χαμηλές βαθμολογίες, και αυτό δημιούργησε το θέμα της δημιουργίας της ελάχιστης βάσης εισαγωγής. Ωστόσο το μέτρο δεν έχει ελεγχθεί, δεν έχει αναθεωρηθεί στα 6 χρόνια, με αποτέλεσμα να αφήνει απ' έξω υποψηφίους οι οποίοι μόχθησαν, προσπάθησαν και οι οποίοι, αν θέλετε, μπορεί να έφτασαν στην τρίτη λυκείου με πολλά κενά, αλλά έδωσαν τη μάχη των εξετάσεων και έχουν βελτιωθεί. Και σε κάθε περίπτωση αυτοί που μένουν απ' έξω και είναι λίγο κάτω από το βαθμολογικό όριο, σε καμία περίπτωση δεν είναι ανίκανοι να ολοκληρώσουν σπουδές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε πάρα πάρα πολλά τμήματα.
0: Μάλιστα. Τώρα, ως προς τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων, τι πρέπει να έχουν στο μυαλό τους τα παιδιά?
2: Το πρώτο που πρέπει να έχουν στο μυαλό τους είναι η φθήνουσα σειρά της επιθυμίας. Σε καμία των περιπτώσεων δεν συμπληρώνουμε το μηχανογραφικό μας κοιτώντας τις βάσεις προηγούμενων ετών. Είναι το μεγαλύτερο λάθος που μπορεί να γίνει. Το δεύτερο σημαντικό είναι ότι θα πρέπει, για να κάνουμε αυτή τη φθήνουσα σειρά επιθυμίας, να κοιτάξουμε τα προγράμματα σπουδών, τα μαθήματα που θα κληθούμε να σπουδάσουμε, αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι εκεί μπορεί να αποσαφηνίσει κανένας τα θέλω του, βλέποντας τα μαθήματα στα πανεπιστημιακά τμήματα, γιατί δεν αρκεί η ανάγνωση του τίτλου μιας σχολής για να καθοριστεί το περιεχόμενο των σπουδών. Επίσης, σε πάρα πολλές περιπτώσεις θα πρέπει οι γονείς να είναι ένα βήμα πίσω και να μην πάμε σε στερεότυπα. Αυτό είναι ένα πρώην ΤΕΗ, ενώ σήμερα είναι ένα κανονικό πανεπιστήμιο με αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα και με πενταετείς σπουδές σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Πρέπει δηλαδή να συμπληρώσουμε το μηχανογραφικό μας δελτίο, αφήνοντας τα παιδιά να επιλέξουν.
0: Έχετε, με δεδομένο ότι έχουν ανακοινωθεί έτσι οι βαθμοί, έχετε κάποια εικόνα πώς θα κυμανθούν έτσι οι βάσεις, που υπάρχει πτωτική τάση, που υπάρχει ανωδική τάση?
2: Υπάρχει οπωσδήποτε ανωδική τάση στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο, αλλά αυτό δεν λέει τίποτα. Ταυτόχρονα το δεύτερο επιστημονικό πεδίο, που είναι και το μεγαλύτερο, έχει κοντά στις 250 σχολές στο σύνολό τους, είναι αυτό το οποίο θα παρουσιάσει και τα περισσότερα κενά στις θέσεις. Επομένως, εκεί μέσα έχουμε άνοδο των βάσεων, επειδή ακριβώς σε αυτό το επιστημονικό πεδίο, ή αν θέλετε από αυτό το επιστημονικό πεδίο, έχουν μεταναστεύσει πάρα πολύ και έχουν μείνει μόνο οι πιο ανταγωνιστικοί υποψήφοι. Γιατί ένα μέτρο της ΕΒΕ έχει επιφέρει και μετανάστευση υποψηφίων από το δεύτερο και το τρίτο προς το τέταρτο επιστημονικό πεδίο, αλλά ταυτόχρονα έχουμε εσχάτως και μετακίνηση σχολών για να εξυπηρετηθεί η ζήτηση. Δηλαδή το σύστημα θέλει οπωσδήποτε να κατέβουν οι κατώτεροι συντελεστές της ΕΒΕ για να πάψει αυτό το απαράδεκτο φαινόμενο που παρατηρούμε τα τελευταία 6 χρόνια, και ταυτόχρονα χρειάζεται μια συνολική αναθεώρηση και του καταστατικού χάρτη της παιδείας μας, γιατί με την εφαρμογή αυτή έχουμε πολλά τμήματα με μονοψήφιο αριθμό επιτυχόντων στην περιφέρεια, αλλά και νέες θέσεις και σε κεντρικά πανεπιστήμια.
0: Απλά στα υπόλοιπα επιστημονικά πεδία, στο πρώτο, για παράδειγμα.
2: Στο πρώτο επιστημονικό πεδίο θα υπάρχει μία πτώση, η οποία
0: είναι η θεωρητική κατεύθυνση, έτσι.
2: Η θεωρητική, ο προσανατολισμός των ανθρωπιστικών σπουδών, θα υπάρχει μία πτώση, η οποία οφείλεται και σε χαμηλότερες επιδόσεις, αλλά και στο γεγονός ότι έχουμε λιγότερους υποψηφίους σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Άνοδος εντυπωσιακή στο δεύτερο, η οποία οφείλεται σε καλύτερες επιδόσεις σε ορισμένα μαθήματα, όπως για παράδειγμα στο μάθημα της φυσικής. Άνοδος θα υπάρξει και στα περιζήτητα τμήματα του τρίτου επιστημονικού πεδίου, στις σχολές υγείας. Στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο θα υπάρχουν πτώσεις σημαντικές σε όλη την κλίμακα, ωστόσο υπάρχουν κάποια κοινά τμήματα τα οποία βρίσκονται και στο δεύτερο και στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο. Σε αυτά τα τμήματα θα υπάρξουν άνοδοι, γιατί εκτιμάται ότι θα τα επιλέξουν πολλοί υποψήφοι που προέρχονται από το δεύτερο επιστημονικό πεδίο, που είχαν καλύτερες επιδόσεις. Είναι δηλαδή κάτι πάρα πολύ σύνθετο και εν πολύς άνισο, γιατί έχουμε περίπου το 47% των τμήματων είναι κοινά τμήματα, αλλά για αυτά τα τμήματα υπάρχει ένας άνισος διαγωνισμός, γιατί άλλος γράφει φυσική, άλλος γράφει οικονομία και άλλος γράφει ιστορία.
0: Μάλιστα.
1: Σας άκουγα πριν, τώρα εγώ πηγαίνω, είναι λίγο πιο γενικό βέβαια, έτσι όπως το έχω στο μυαλό μου, που λέγατε για τον καταστατικό χάρτη της παιδείας. Πόσες φορές έχει γίνει αυτή η κουβέντα για την αλλαγή του καταστατικού χάρτη της παιδείας?
2: Η κουβέντα είναι ανοιχτή εδώ και πολλά χρόνια.
1: Αυτό είναι το θέμα, ότι είναι ανοιχτή, αλλά δεν κλείνει με κάποιο τρόπο θετικά προς τους μαθητές, εννοώ προς τους προς τα παιδιά που βιώνουν αυτή τη διαδικασία, εν πάση περιπτώσει.
2: Πρέπει να πούμε βέβαια ότι έχουν γίνει κάποιες τομές στην ανώτατη παιδεία. Από τη στιγμή όμως που έχουμε έναν θεσμό, οι πανελλαδικές εξετάσεις είναι ένας θεσμός ο οποίος μακροημερεύει εκτός του σχολείου. Από τη στιγμή δηλαδή που δεν έχει το σχολείο αποφασιστικό ρόλο για την είσοδο στο πανεπιστήμιο, είναι λογικό επόμενο να είναι προθάλαμος της εξέτασης σε 4 μαθήματα και να έχουμε τέτοιου είδους φαινόμενα. Θυμίζω ότι το ευρωπαϊκό κεκτημένο εδώ και άπειρες δεκαετίες είναι το ακαδημαϊκό απολυτήριο. Στη χώρα μας προσπαθούμε μισό αιώνα τώρα να το κερδίσουμε και δεν έχουμε καταφέρει. Συμφωνούν όλοι, αυτό είναι το εντυπωσιακό, ότι ομονοούν όλοι ότι αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό είναι το πρέπει, να υπάρχει δηλαδή ένα εθνικό απολυτήριο. Από την άλλη μεριά όμως δεν είδαμε ποτέ την πολιτική συνένεση της εφαρμογής του όταν έρχεται η κρίσιμη ώρα των αποφάσεων.
0: Ωραία, να σας ρωτήσω και ένα θέμα το οποίο τις τελευταίες ώρες έτσι είναι στην επικαιρότητα. Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι θα κάνει ένορκη διοικητική εξέταση για κάποιες καταγγελίες που αφορούν στη βαθμολόγηση μαθητών των ΕΠΑΛ. Δηλαδή υπάρχει καταγγελία ότι δόθηκε στο μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας στα παιδιά των ΕΠΑΛ, δόθηκαν θέματα που, στα οποία είχαν εξεταστεί την προηγούμενη μέρα τα ΓΕΛ, τα γενικά λύκεια. Το Υπουργείο Παιδείας λέει ότι αφορά σε δύο υποψηφίους μόνο. Η ερώτησή μου είναι πρακτικά αυτό πώς μπορεί να γίνει σε ένα εξεταστικό κέντρο, δηλαδή αν έχει γίνει αυτό, έτσι διερευνάτε, πώς μπορεί να γίνει και να δοθούν θέματα της προηγούμενης ημέρας.
2: Όλα μπορούν να συμβούν έτσι στο βασίλειο της προχειρότητας. Τι να κάνουμε, μπορεί να συμβεί ακόμα και αυτό. Να σας θυμίσω ότι παλιότερα κάποια γραπτά είχαν χαθεί κατά τη μεταφορά τους από βαθμολογικό κέντρο σε άλλο. Έχουμε τέτοια φαινόμενα. Το σύστημα χρειάζεται στο σύνολό του αναθεώρηση και εξυγχρονισμό και των εξετάσεων, εφόσον θα παραμείνουν και για όσο χρόνο παραμείνουν. Δεν αρκεί μόνο η διαδικασία αυτή να είναι αδιάβλητη, θα πρέπει να είναι και απολύτως αξιοκρατική και θα πρέπει να υπάρξει μια αναπροσαρμογή με τα μάτια στον σύγχρονο κόσμο, στα νέα παιδιά που έχουμε στο Λύκειο σήμερα, που είναι η ευφυέστερη γενιά όλων των εποχών. Απλώς δεν μπορούμε να διδάσκουμε τα στερεότυπα με τα στερεότυπα του παρελθόντος.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, βέβαια, εδώ δεν μιλάμε για γραπτά τα οποία χάθηκαν, εδώ μιλάμε τώρα για λάθος θέματα και για θέματα τα οποία ήταν εκ των προτέρων γνωστά, δηλαδή και ένας να έχει λάβει.
2: Έχετε δίκιο απόλυτο. Φαντάζομαι ότι είναι ένα μεμονωμένο γεγονός, το οποίο ωστόσο δεν μπορεί να αμφισβητήσει και να άρει το αδιάβλητο της διαδικασίας, το οποίο ωστόσο δεν σημαίνει και το αξιοκρατικό.
1: Θέτει όμως ένα θέμα ισονομίας.
2: Ναι, θέτει ένα θέμα ισονομίας. Μένει να αποδειχθεί κιόλας το τι ακριβώς έγινε, γιατί νομίζω ότι υπάρχει μια καταγγελία, αλλά από εκεί και πέρα δεν έχουν γνωστοποιηθεί έτσι τα στοιχεία αυτής της καταγγελίας απολύτως αναλυτικά. Δεν έχει διερευνηθεί και θα πρέπει κανένας να είναι σχετικά επιφυλακτικός.
1: Ναι.
2: Το σύστημα όμως στο σύνολό του χρειάζεται αναθεώρηση.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χατζητέγα.
2: Καλό σας βράδυ.
1: Καλή
2: συμπλήρωση του μηχανογραφικού στα παιδιά, γιατί είπαμε ότι αυτή είναι μια σημαντική λήψη απόφασης και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα θα τα λύσουν οι επόμενες γενιές.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Είστε καλά.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: αυτό με τις επόμενες γενιές που είπε. Σωστό είναι, αλλά εμένα πάντα με προβληματίζει, γιατί η δική μας γενιά, η παρεμβατικότητα της έληξε. Δηλαδή τότε που λέγαμε η δική μας γενιά αυτό μπορεί να το βελτιώσει, πάει, αυτό πέρασε, τελείωσε.
1: Ναι.
0: Και η προηγούμενη γενιά έλεγε για τη δική μας γενιά ότι εμείς θα το λύσουμε και δεν το λύσαμε, και τώρα εμείς το έχουμε περάσει στις επόμενες γενιές. Αυτή που είναι τώρα και...
1: Διαχρονικό που... δεν είναι αυτό.
0: Ναι, αλλά...
1: Πάντα υπάρχει ελπίδα, ναι, ότι η επόμενη γενιά θα διορθώσει το κακό σχήμα.
0: Ναι, το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Πάντα η ελπίδα καλό είναι να υπάρχει, αλλά το θέμα είναι τελικώς μια γενιά να αναλάβει την ευθύνη να το διορθώσει.
1: Δεν γίνεται σε μια γενιά αυτό. Σπάνιες είναι οι περιπτώσεις, νομίζω, που μια γενιά, μία, ξέρεις, χωρίς πριν, χωρίς μετά. Είναι αυτή η μία γενιά που κάνει την ανατροπή. Αν καθίσεις να το σκεφτείς, δηλαδή, με βάση τα ιστορικά γεγονότα κιόλας, είναι πολύ σπάνιες περιπτώσεις που δεν υπάρχει συνέχεια.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι μια γλυκιά σκέψη αυτό, ότι η επόμενη γενιά θα τα φτιάξει τα πράγματα. Είναι μια παρηγορητική μάλλον σκέψη. Έτσι πιστεύω. Δεν πατάει πάρα πολύ στην πραγματικότητα.
0: Ναι. Πάντως κάθε χρόνο επανερχόμαστε στο ίδιο θέμα. Πώς πρέπει να συμπληρώνουν τα μηχανογραφικά, τι πρέπει να προσέχουν τα παιδιά, τι γίνεται με τις κενές θέσεις, τι γίνεται με τις βάσεις, γιατί υπάρχουν κενές.
1: Και επειδή έχει στείλει τώρα εδώ ένα μήνυμα ο Γιάννης σε σχέση με τις κενές θέσεις, αυτό, οι 10.000 κενές θέσεις καταρχάς προκύπτουν με βάση τις διαθέσιμες θέσεις. Δηλαδή, αν διατίθεται τόσες θέσεις και 10.000 από αυτές μείνουν κενές, αυτό είναι το κενές θέσεις. Δεν έχει να κάνει σε σχέση με το σύνολο των υποψηφίων. Είναι πόσες διατίθενται.
0: Προφανώς.
1: Το 10.000 λοιπόν είναι ένα στοιχείο το οποίο βγαίνει από το μυαλό κάποιου. Το Υπουργείο Παιδείας πάντα δίνει στο τέλος της εξεταστικής χρονιάς, ας πούμε, όταν δίνει τους εισακταίους και τις βάσεις, πόσες κενές θέσεις μείνανε ανά τμήμα. Αν τα χρήσεις αυτά, βγάζει τις 10.000.
0: Έτσι. Προφανώς.
1: Δηλαδή, για παράδειγμα, πέρυσι η αρχιτεκτονική της Πάτρας είχε διαθέσιμες, για να πάρει δηλαδή φοιτητές, 102. Πήρε 50.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, το 50% των διαθέσιμων θέσεων στην αρχιτεκτονική της Πάτρας έμεινε κενό. Έτσι προκύπτει το 10.000.
0: Το οποίο είναι... Ρε παιδί μου, δεν ξέρω τώρα, είναι λάθος. Είναι αμαρτία αυτό το πράγμα να συμβαίνει.
1: Ναι, δεν πρέπει να συμβαίνει. Δεν πρέπει να συμβαίνει.
0: Έτσι, δηλαδή, για ποιο λόγο να υπάρχουν κενές θέσεις?
1: Ήταν ένα μέτρο που η βασική σκέψη, θεωρώ λάθος, ήταν να μην μπαίνουν παιδιά με πολύ χαμηλούς βαθμούς. Αν θες να το κάνεις αυτό, βάλε μια οριζόντια βάση. Όπως υπήρχε παλιότερα, το θυμάσαι. Θυμάσαι τη βάση του 10, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Υπήρχε η βάση του 10. Όποιος έχει μέσο όρο από 10 και κάτω, δεν μπορεί να κάνει μηχανογραφικό.
0: Αυτό
1: είναι μια σκέψη.
0: Ναι, οριζόντιο. Ωραία. Γενικά. Τα οριζόντια εξής μπορεί να είναι πολύ δίκαια ή πολύ άδικα.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό έχει μία λογική.
1: Έχει μία λογική.
0: Έτσι. Και μετά, γιατί άκουσες την πήγη ο κύριος Χατζητέρας, ότι βλέπουμε και καλούς μαθητές οι οποίοι δεν τα καταφέρνουν.
1: Φυσικά. Δεν μπορούν να πιάσουν την ΕΒΕ.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν τμήματα σε πανεπιστήμια εκτός Αθηνών και Θεσσαλονίκης που βάζουν υψηλότερη ελάχιστη βάση εισαγωγής από το Πολυτεχνείο της Αθήνας, για παράδειγμα. Δηλαδή, το Πολυτεχνείο της Αθήνας σε μια σχολή μπορεί να έχει πολύ χαμηλότερη ελάχιστη βάση εισαγωγής,
0: ναι,
1: από ότι ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι μια στρέβλωση, νομίζω.
0: Ναι, και εγώ ξέρω τι δεν καταλαβαίνω. Γιατί πρέπει τα παιδιά να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία? Δηλαδή, έχεις την αγωνία σου.
1: Ναι.
0: Όλα τα χρόνια να αφρίσεις τις γνώσεις σου.
1: Ναι.
0: Έχεις την αγωνία σου να είσαι σε καλή κατάσταση.
1: Να δώσεις το καλύτερο σου εαυτό.
0: Ναι, να είσαι σε καλή κατάσταση ώστε να αποδώσεις όσο το δυνατόν καλύτερα στις εξετάσεις. Έχεις μετά και την αγωνία
1: Να πιάσεις και τη βάση και την ελάχιστη βάση.
0: Να κάνεις δηλαδή και τους υπολογισμούς για το γιατί πρέπει όλο αυτό το πράγμα να επιβαρύνει, ας πούμε, ένα νέο άνθρωπο που στην τελική τι κοιτάει. Να σπουδάσει κάτι, να μάθει κάτι και να μπορέσει να προχωρήσει τη ζωή του με ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο που έχει επιλέξει ή εν πάση περιπτώσει μπορεί να... Θέλω να πω, γιατί πρέπει όλο αυτό το βάρος να πέφτει πάνω του.
1: Ναι. Ναι.
0: Και να μην υπάρχει ένα σύστημα που να το μαζεύει και να τον διευκολύνει λίγο, να του δείχνει λίγο το δρόμο.
1: Ναι.
0: Δεν είμαι εγώ ειδικός για να πω ποιο είναι αυτό το σύστημα, αλλά φαντάζομαι ότι υπάρχουν τέτοια συστήματα που λειτουργούν σε άλλες χώρες. Mm. Που σε κατευθύνουν με κάποιο τρόπο, που δεν σε αναγκάζουν να αναλαμβάνεις τέτοιου είδους ευθύνες που για μένα δεν τους αναλογούν κιόλας στην παρούσα φάση. Δηλαδή η μη συμπλήρωση, η συμπλήρωση ενός μηχανογραφικού όχι σωστά, έτσι, μπορεί να κοστίσει. Για ποιο λόγο? Προσπαθώ να το καταλάβω και δεν χωράει στο μυαλό μου.
1: Ναι. Έχεις δίκιο.
0: Είναι λίγο μαντεψιά αυτό το πράγμα. Γιατί?
1: Κοίταξε, νομίζω ότι το πιο ασφαλές που μπορεί να κάνει ένας υποψήφιος, το πιο ασφαλές, είναι να κλείσει τα μάτια του και τα αυτιά του σε σχέση με τις βάσεις και τις πληροφορίες και πώς θα κοιμανθούν και να βάλει τις σχολές που πραγματικά θέλει με τη σειρά που το θέλει.
0: Πόσο εύκολο είναι να το κάνει?
1: Αυτό πρέπει να κάνει.
0: Πόσο εύκολο είναι?
1: Ναι, αλλά αυτό είναι το πιο ασφαλές για
0: εκείνο. Ναι, ρε παιδί μου, εγώ δεν διαφωνώ, αλλά πόσο εύκολο είναι?
1: Και βεβαίως να πούμε ότι μπορεί να δηλώσει όσες σχολές θέλει, έτσι. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός σε αυτό.
0: Παλιά υπήρχε, έτσι, θυμάμαι.
1: Ναι, υπήρχε. Υπήρχε ένα από τα πολλά συστήματα, Μανώλη, γιατί είναι πολλά τα εξεταστικά.
0: Γιατί θυμάμαι την εποχή του περιορισμού, ας πούμε.
1: Υπήρχε περιορισμός.
0: Που ήταν άλλο, εκεί ήταν άλλο.
1: Ναι.
0: Άλλο κάρο με πατάτες.
1: Γιάννη, δεν είναι σωστή η λογική σου ότι καινές θέσεις δεν είναι θέσεις σε νοσοκομείο και πρέπει και λείπει προσωπικό και δεν είναι υποχρεωτικό να καλυφθούν. Ένα πανεπιστήμιο ζητάει πιστώσεις για 100 θέσεις και το παίρνει. Το παίρνει αυτό. Παίρνει τις πιστώσεις για να πάρει 100 νέους φοιτητές.
0: Ναι.
1: Αυτές οι θέσεις δεν καλύπτονται. Για τις οποίες έχει ζητήσει από το κράτος να πάρει πιστώσεις.
0: Ναι.
1: Σκέψου το και έτσι.
0: Το επόμενο μήνυμα που έχει στείλει εμένα με βρίσκει σύμφωνο. Για μένα λέει καλύτερα να έχει καταργηθεί εξετάσεις, να πηγαίνει όποιος θέλει στο πανεπιστήμιο. Εγώ συμφωνώ με αυτό. Εκεί όμως υπάρχουν αυστηρά κριτήρια και όποιος δεν κάνει.
1: Εγώ συμφωνώ με αυτό.
0: Όχι, δεν θα του δίνουν ένα πτυχίο τσοπάνι και να τον διώχνουν.
1: Όχι, όχι. Να υπάρχει φίλτρο στο πρώτο έτος.
0: Μπράβο.
1: Στο πρώτο εξάμεινο, στο πρώτο έτος.
0: Και να υπάρχουν και κοινωνικά κριτήρια εκεί όπου χρειάζεται κτλ. Γιατί μπορεί κάποιος να
1: αρρωστήσει. Σε αυτό θα συμφωνήσω.
0: Έτσι, εκεί θα συμφωνήσω. Αλλά εκεί, την πολιτεία αυτό δεν τη συμφέρει. Διότι όταν θα ανοίξουν οι πόρτες των πανεπιστημίων, θα βγουν πάρα πολλά διαμαντάκια μέσα στα... Και οι σκάρτοι βέβαια θα υπάρχουν, αλλά και πολλά διαμαντάκια που δεν είχαν καταφέρει να περάσουν για χύψη ωμέγα λόγους, που είναι πάρα πολλοί. Και εκεί η δαπάνη θα μεγαλώσει υπέρμετρα.
1: Βέβαια. Άρα πρέπει να υπάρχουν κόφτες.
0: Έτσι, γιατί τώρα κακά τα ψέματα οι κόφτες, γι' αυτό υπάρχουν. Διότι αν ανοίξει την πόρτα και μπει ο άλλος μέσα, να σου πει: εγώ μπήκα, θα το παλέψω και μπορεί να αξίζει πραγματικά και να κάνει μια προσπάθεια.
1: Όχι, δεν θα το παλέψεις.
0: Ε?
1: Όχι.
0: Επειδή φεύγεις, θα δεχτώ το ότι όχι, θα το παλέψω. Εγώ θα το παλέψω.
1: Εγώ
0: θα το παλέψω, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Έτσι πρέπει.
0: Ναι.
1: Έτσι πρέπει να το παλέψω.
0: Γιατί δεν το κάνουν? Γιατί τώρα έχουμε και τα ιδιωτικά, δεν γίνεται. Να μα μπαίνουν, θα σε παρακαλώ τώρα.
1: Αν
0: ανοίξουμε τώρα τις πανίχτες τις πόρτες. Αυτό το λένε, δεν το λένε για να μπουν, το λένε για να βγουν.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι το σύνθημα δεν είναι για να μπουν, είναι για να βγουν. Καλό βράδυ.
1: Καλή συνέχεια. Αύριο πάλι.

0: γενιές. 6 χρυσά βραβεία σε διεθνείς εκθέσεις. Πάνω από 1 εκατομμύριο φιάλες ετησίως σε 12 χώρες του κόσμου. Το απόσταγμα Τσίπουρο Γάτσιο. Απόσταγμα 4 γενεών. Και συνεχίζουμε.
1: Τώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
2: Κοινωνία.
3: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
2: Διεθνείς ειδήσεις.
3: Αθλητικά.
2: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
3: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
6: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του, σύμφωνα με τις οποίες άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέταση του ζητήματος των F-35 και έκανε λόγο για άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία για την αγορά των ρωσικών S-400. Να μην επιτρέψει η Βουλή την πώληση μαχητικών στην Άγκυρα, ζητούν με επιστολή του στο Κογκρέσο 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Την αντίδρασή του στο ενδεχόμενο πώληση των υπερσύγχρονων αεροσκαφών εκφράζουν και ρεπουμπλικανοί βουλευτές, καθώς και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, ο οποίος σημειώνει σε συνέντευξη σε αμερικανικό μέσο ενημέρωσης ότι η Τουρκία δεν είναι εχθρική προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, απειλεί την Ελλάδα, το Ισραήλ και την ισορροπία στην ευρύτερη περιοχή, ενώ κατέχει τη μισή Κύπρο. Περισσότερα στο enikos.gr. Σε εξέλιξη βρίσκεται εντωμεταξύ στην Άγκυρα το δείπνο στους 32 ηγέτες του ΝΑΤΟ, μεταξύ των οποίων και ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Το κύριο σκέλος των συζητήσεων που θα πραγματοποιηθούν αύριο αφορά στην εφαρμογή της συμφωνίας για αύξηση των αμυντικών δαπανών με στόχο να φτάσουν συνολικά το 5% του ΑΕΠ. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, η Ελλάδα προσέρχεται στη Σύνοδο ως ισχυρός και αξιόπιστος σύμμαχος. Την υποψηφιότητά της για τις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε Μαρί Λεπέν μετά την καταδίκη της σε ποινή φυλάξης ενός ετούς με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Η επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού ανέφερε ότι πρόκειται να ασκήσει έφεση στο ακυρωτικό δικαστήριο, το οποίο πιστεύει ότι θα αναστείλει την καταδίκη της. Καθίζει η παρουσία σε ουρανοξύστης 38 ορόφων στη Νέα Υόρκη. Αρχές εκένωσαν διπλανά κτίρια και ξενοδοχεία, ενώ έκλεισαν κεντρικούς δρόμους στο Μανχάταν.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Άρχισε εδώ και λίγα λεπτά το παιχνίδι της Ελβετίας με την Κολομβία για τη φάση των 16 στο παγκόσμιο κύπελο. Νωρίτερα η Αργεντινή με πρωταγωνιστή το Λιονέλ Μέση κέρδισε με ανατροπή 3-2 την Αιγυπτό και προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Real Weather.
6: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά της Αττικής με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, 11 λεπτά μετά τις 11, Real FM 97,8, βράδυ Τρίτης, 7 έχει ο μήνας και μαζί θα πορευτούμε και απόψε όπως κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, μέχρι τις 2 τα ξημερώματα με τη βοήθεια του Θεού, 211-200-8200. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@realfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Καληνυχτήσαμε και απόψε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη και συνεχίζουμε. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης είναι πλέον μαζί μας στη ρυθμίση των ήχων, η κυρία Ειρήνη Κούρτη και η κυρία Αναστασία Γκεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, 211-200-8200. Το τηλέφωνο στο οποίο μπορείτε να καλείτε για να μιλήσουμε ζωντανά εδώ στον αέρα του αληθινού ραδιοφώνου, studio@realfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Η κυρία Πελαγία Κατσούλη στα δελτία ειδήσεων, ο κύριος Σταυρακάκης και ο κύριος Πουστέρης στην αθλητική σας ενημέρωση αργότερα. Έχει αρχίσει το παιχνίδι της Ελβετίας με την Κολομβία. Είμαστε στο 13ο λεπτό, είναι στο 0-0 οι δύο ομάδες. Δεν έχει σημειωθεί κάποιο τέρμα. Λοιπόν. Financial Times 7/7/2026. Μου στέλνει ο Νίκος. Είναι οι ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες και κέρδισαν σχεδόν 4 δισεκατομμύρια δολάρια από τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου τα τελευταία 3 χρόνια. Dynacom Tankers, Stealth Maritime και Onas Group αύξησαν τα έσοδά τους από τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου στο πλαίσιο του καθεστώτος ανώτατου ορίου τιμών της G7. Αρκετές ελληνικές εταιρείες δεξαμενόπλοιων, συμπεριλαμβανομένες της Dynacom, καταχωρήθηκαν το 23 από τον Ουκρανικό Φορέα Επιβολής και Ρώσεων ως διεθνείς υποστηρικτές του πολέμου, αλλά αργότερα διαγράφηκαν κατόπιν πίεσης από την ελληνική κυβέρνηση. Τελικά έχουμε, λέει, πόλεμο με τη Ρωσία, ήρεμα ρωτάω. Όχι, δεν έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία, κύριε Νίκο. Και θέλω να δω και το δημοσίευμα, γιατί αυτό τώρα... Έχουμε πόλεμο. Καλά, προφανώς, ούτε εγώ είμαι υπέρ της... Έχει στείλει ένα μήνυμα Γιάννης. Ούτε εγώ θεωρώ ότι είναι λόγος παρέτησης του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών επειδή υποτράβαμε καλά λόγια για τον Ερντογάν. Προφανώς και δεν είναι. Απλά εγώ περίμενα να υπάρχει μία... εγώ και περιμένω να υπάρξει μία αντίδραση σοβαρή από την ελληνική πλευρά. Και θεωρώ χαζομάρα, προσωπική μου άποψη, το επιχείρημα που μπορεί να ακουστεί ότι αν τοποθετηθούμε σε αυτά που λέει ο Ερντογάν, σε αυτά που λέει ο Τραμπ, είναι σαν να αποδεχόμαστε κτλ. Ξεκάθαρα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν αντιδράσεις και πρέπει να κάνουμε η φωνή μας και δυνατή να είναι και να κάνουμε γνωστές τις θέσεις μας πάντοτε και, και τις αντιρρήσεις μας πάντοτε εφόσον διαμορφώνονται σε επίπεδο δημόσιων τοποθετήσεων ή δηλώσεων ή απαντήσεων, δεν ξέρω εγώ τι, θέσεις οι οποίες ή προτάσεις οι οποίες ενδεχομένως να βλάπτουν τη χώρα μας σε περίπτωση που ευοδοθούν ή οτιδήποτε άλλο. Ξεκάθαρα. Και ας πει ότι ο καθένας ό,τι θέλει, δεν με απασχολεί. Εγώ η χώρα μου θέλω να αντιδρά. Η χώρα μου, ξαναλέω, δεν με νοιάζει ποιος είναι η κυβέρνηση. Όποιος είναι, όποτε είναι. Η κυρία Μαρία από τον Άγιο Δημήτριο, και είναι η πρώτη φορά. Έλατε, κυρία Μαρία.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
1: Έχω και εγώ τρακ, όπως ακούω από άλλους ακροατές.
0: Να μην έχετε τρακ, γιατί δεν παίρνουμε κεφάλια εδώ πέρα.
1: Πρέπει, θα μιλήσω στον ενικό για να μην το πηγαίνω πληθυντικό.
0: Εννοείται.
1: Δεν είναι θέμα σεβασμού.
0: Όχι, όχι, στον ενικό μου. Ναι, εννοείται.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Άλλωστε, από ό,τι καταλαβαίνω που ακούω, πρέπει να είσαι στην ηλικία του γιού μου. Δεν ρωτάω ημερομηνία σας, μην είσαι γυναίκα.
0: Δεν έχει σημασία. Ό,τι ηλικία και να. Δεν παίζουν ρόλο ηλικία. Στον ενικό θα μου μιλάτε.
1: Το 71 είναι, εκεί κάπου είσαι.
0: Είμαι λίγο μικρότερος, λίγο όμως.
1: Αρκετά, έστω και αρκετά, αλλά έχεις τον τρόπο έκφρασης του παιδιού μου, όπως, με τον τρόπο που ακούω και αντιμετωπίζεις τα διάφορα που ακούγονται, τέλος πάντων. Και θέλω να πω, όσον αφορά το θέμα που λέγατε πριν για τις πανελλαδικές, έχω να πω από βίωμα οικογενειακό ότι και οι επιτροπές με τα απολυτήρια από τα πανεπιστήμια για τα μεταπτυχιακά, και οι επιτροπές πολλές φορές κάνουν λάθη, γιατί όταν βλέπουν χαμηλό βαθμό στο απολυτήριο δεν δίνουν την ευκαιρία πολλές φορές να... Μ' ακούτε?
0: Βεβαίως.
1: Ωραία. Δεν δίνουν και το, και το λένε κιόλας στον εξεταζόμενο, στο άτομο που έχει παρουσιαστεί, ότι λόγω βαθμού δεν μπορούμε να σου δώσουμε το ελεύθερο για μετά. Είναι λάθος.
0: Προφανώς και είναι λάθος.
1: Γιατί? Είπα και στην κοπέλα που μίλησα προηγουμένως,
0: ναι,
1: εάν για την του λόγου το αληθές που λέμε,
0: ναι,
1: μπορώ αν θέλετε, εκτός αέρα, να, ναι, να πω και όνομα. Για να δείτε, ακαδημαϊκός πολίτης επιφανειακός αυτή τη στιγμή, αρκετά, με πολύ σεμνότητα,
0: ναι,
1: προχωράμε. Λοιπόν, όταν πήγε στην Επιτροπή για το Μεταπτυχιακό,
0: ναι,
1: συγγνώμη τώρα, έχω τρακαλήσει θέμα.
0: Μην, ναι, ναι, μην έχετε όμως τρακ, γιατί
1: λοιπόν,
0: υπάρχει λόγος.
1: Λοιπόν, αυτό που λέω είναι βίωμά μου, δεν είναι θέμα, το έχω διαβάσει και προσπαθώ να σκεφτώ. Λοιπόν, παρουσιάζοντας στην Επιτροπή, έχοντας δει το απολυτήριο, του είπαν ότι δεν γίνεται λόγω βαθμού.
0: Αναφέρεστε στο γιο σας, φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, δεν μπόρεσε να κάνει κάτι. Είπε κάποια πράγματα, δεν ήθελε να το κάνει, να μυρολατρήσει το γιατί.
0: Ναι, εντάξει, όταν
1: το
0: η Επιτροπή λέει κάτι, είναι αυτό που λέει.
1: Θα το πω.
0: Ναι.
1: Γιατί θα το πω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και έφυγε.
0: Mm-hmm.
1: Την επόμενη χρονιά, η Επιτροπή δεν ξέρω αν ήταν ίδια, δεν θυμάμαι από ό,τι μου έχει πει. Πάντως, ένα σίγουρα ήταν ίδιος.
0: Ναι.
1: Και με το που τον βλέπει, του λέει πάλι εσύ εδώ. Λέει ναι, θέλω να μου δώσετε την ευκαιρία να αποδείξω ότι ο βαθμός που έχω δεν είναι ενδεικτικός στο τι θέλω και τι μπορώ να κάνω. Και δεν το δώσανε. Και τώρα αυτή τη στιγμή, αν θέλεις να είναι, είναι πολύ εύκολο να το δεις,
0: mm,
1: που είναι. Και το δώσανε. Άριστο μεταπτυχιακό, άριστο διδακτορικό, και είναι... Τέλος πάντων, αν θέλεις, δεν θέλω να πω άλλα.
0: Ωραία, να μην πείτε. Έχετε, εγώ συμφωνώ απολύτως μαζί σας.
1: Ναι, γιατί. Γιατί ο λόγος ήταν ότι τα 4 χρόνια γίνανε 6. Αυτοί το είδαν και αυτό, και αυτοί, συγγνώμη για το αυτοί, οι κύριοι.
0: Ναι, η Επιτροπή τέλος πάντων. Ναι.
1: Ναι, η Επιτροπή.
0: Ναι, δεν είναι προσβλητικό το,
1: ναι,
0: αυτοί.
1: Ναι. Το είδανε και σου λέει εντάξει, τα 6 χρόνια με το ζόρι έβγαλε 6,5. Από καφετέριες, οικοδομή, ελιές, γιατί ήταν σε... δεν ήταν στην Αθήνα, ήταν, mm-hmm, σε πανεπιστήμιο...
0: Στην περιφέρεια, ναι.
1: Σε νησί, μακριά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: να κάνω μια ερώτηση, κυρία Μαρία. Και η ερώτηση είναι γενική, δεν αφορά μόνο
1: εσάς. Δεν ξέρω αν... Δεν πιστεύω, από ό,τι ακούω μπορούμε να μιλήσουμε 5 λεπτά, έτσι.
0: Εννοείται.
1: Ναι.
0: Όχι, το ερώτημα που θέτω είναι γενικό.
1: Πείτε μου.
0: Το απολυτήριο, το δίπλωμα...
1: Από πανεπιστήμιο.
0: Ναι, αυτό λέω, το πανεπιστημιακό.
1: Το πτυχίο,
0: το πτυχίο, το πανεπιστημιακό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή κάποιος ο οποίος θα το πάρει με χαμηλότερο βαθμό από κάποιον άλλο που θα το πάρει με μεγαλύτερο βαθμό, mm, πάει να πει ότι είναι λιγότερο ικανός.
1: Όχι, εγώ, όχι, αλλά
0: όχι,
1: είναι
0: εγώ
1: και...
0: το βάζω, δεν το, δεν, όχι, το βάζω σε, ως γενική.
1: Ναι.
0: Αν κάποιος δεν είναι ικανός, δεν θα πάρει απολυτήριο, δεν θα πάρει πτυχίο.
1: Ναι,
0: από τη στιγμή που παίρνεις
1: καλά,
0: πτυχίο.
1: Υποτίθεται ότι καλά μέχρι εδώ, αλλά από εδώ και πέρα τώρα εσύ ζητάς, ας πούμε, τι να...
0: Ναι, ζητάω, ποιος θα το κρίνει.
1: Έλατε. Αυτό θέλω να πω, ότι είναι άδικο και αυτό, και είναι λάθος, γιατί αυτό το έχουμε ζήσει εκ των έσω στην οικογένεια, έτσι. Λοιπόν,
0: οι ευκαιρίες δεν πρέπει ποτέ να είναι ίσες για όλους.
1: Βεβαίως. Εννοείται.
0: Από τη στιγμή λοιπόν που ένα παιδί παίρνει το πτυχίο του με 6,5, ναι, και ένα άλλο το παίρνει με 8,
1: ναι,
0: ναι, προφανώς αυτός που, ή εκείνη που θα το πάρει με 8, προφανώς είχε καλύτερη απόδοση.
1: Μέχρι εκεί. Αυτό,
0: ναι,
1: δεν
0: αυτό,
1: σημαίνει...
0: αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν είναι και οι δύο άξιοι και ικανοί.
1: Μπράβο,
0: να συνεχίσει. Λοιπόν, ναι, τι συζητάμε τώρα.
1: Γιατί είναι και οι συγκυρίες, και οι λόγοι.
0: Και πολλοί λόγοι. Και κοινωνικοί και οικονομικοί και υγείας και ό,τι
1: πολύ
0: μπορεί να φανταστεί ο καθένας. Και οικογενειακοί, χιλιάδες λόγοι.
1: Αυτό που είπα τώρα, που δεν νομίζω τώρα να ακούει ο γιος μου, γιατί κάποτε στο διδακτορικό του που ξενύχταγε ακούγε το... Πώς το λένε, τον κύριο που ήταν...
0: Τον Κωνσταντίνο.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: και μια φορά.
0: Ακόμα και αν ακούει, εντάξει, δεν έχετε πει κάτι που να.
1: Όχι, όχι.
0: Τον φωτογραφίζει.
1: Μια φορά λόγω της ιδιότητάς του,
0: ναι.
1: Επειδή είχε αναφερθεί κάτι και από ακροατές, βγήκε εκεί, σας λέω, γιατί από πάντα και όταν διάβαζα και για τις πανελλαδικές, δεν ξέρω αν το είχες εσύ, αν το γνωρίζεις. Πολλά παιδιά διαβάζουν το ράδιο.
0: Το ξέρω.
1: Την πρώτη φορά, επειδή του είχα πάρα πολύ εμπιστοσύνη και ήταν μικρός πάντα, γιατί έβλεπα ότι η πορεία ήταν ότι το θέλει. Και το είχαν επισημάνει και οι δάσκαλοι ακόμα το δημοτικό. Αλλά τι θέλω να πω, δεν θέλω να εκβιάσω τώρα. Προς Θεού τι θέλω να πω. Το ράδιο θέλω να πω το έχει. Και όταν το είχα πρωτοδεί, όταν διάβαζε για τις πανελλαδικές, του είπα. Λέει, αυτό εμένα με βοηθάει, να ξέρει, του είχα εμπιστοσύνη, τελείωσε. Και θέλω να πω,
0: καλά,
1: και
0: καλά.
1: Τα ξενύχτια του είχε και το ράδιο. Και όταν άκουσε κάποια στιγμή, γιατί ήθελε για την πληροφορία περισσότερο σεμνά και όμορφα. Και μάλιστα, πάλι το όνομα, το ξέρω,
0: ο
1: Κωνσταντίνος,
0: ναι.
1: Μπράβο. Κάτι άρχισε να τον ρωτάει, γιατί ήταν πολύ επίκαιρο το θέμα, καλοκαίρι. Και ίσως κατάλαβες τώρα τι εννοώ, καλοκαίρι. Είπε 2-3 πράγματα έτσι, και λέει ο Κωνσταντίνος, τι θα γίνει, λέει, αυτοί που γνωρίζουν λένε λίγα και αυτοί που δεν γνωρίζουν λένε πολλά.
0: Αυτό ξέρετε είναι κανόνας.
1: Το ξέρω, γιατί διαβάζω και λίγο φιλοσοφία, μου άρεσε πάντα, παρότι δεν είναι τέλος πάντων, τι ήθελα να πω τώρα. Και από εκεί και ύστερα,
0: ναι.
1: Θέλω να πω, εντωμεταξύ φέτος η κυρία, γι' αυτό αγγίξατε φλέβα τώρα, φέτος έδωσε πανελλαδικές η κόρη του.
0: Α, μάλιστα.
1: Γιατί ναι, έκανε οικογένεια λίγο μεγάλος λόγω αυτών όλων.
0: Καλά, δεν έχει σημασία, ναι.
1: Ακόμα και το εδακτορικό.
0: Και πώς πήγε το παιδί?
1: Πώς
0: πήγε στις πανελλαδικές?
1: Δεν πήγε, ενώ είναι καλή, δεν πήγε, γιατί είναι στο σπίτι, υπάρχει πάρα πολύ καλό κλίμα σε αυτό. Ξέρεις και τι λέω και αυτά που λέτε διάφορα. Είναι πολύ, πώς να το πω, δεν υπάρχει πίεση, δεν υπάρχει,
0: ναι,
1: απλά
0: ναι.
1: Ενημέρωση, πληροφορία, αυτό, όλα καλά, δόξα τω Θεώ. Δεν ξέρω, θα το δούνε τώρα, θα το δούνε πώς θα είναι και θα δούμε. Γιατί έχουν αλλάξει τώρα, αυτό του λέω, εγώ ρωτάω εκείνους τώρα, γιατί λέω από τότε που κάνατε...
0: καλά, έχουν τώρα, αλλάξει τα συστήματα, ναι.
1: Τεράστια, καμία σχέση δηλαδή. Λοιπόν, εάν μίλησα με την κοπέλα που είπα, αν μπορώ να βγω πρώτη, λόγω του ότι τις πιο πολλές φορές πάω μέχρι τέρμα, δεν το παίρνω και στο κρεβάτι το,
0: ναι.
1: Το κινητό, αλλά καταλαβαίνω ότι δεν είμαι για τέρμα σήμερα και τη συζήτησα, λέω, έχω ακούσει και από άλλους ακροατές, ότι όταν είναι για πρώτη φορά μπορώ να βγω γρήγορα λίγο. Ναι, αμέ μου λέει, αυτό με έβγαλε κατευθείαν.
0: Καλή ξεκούραση, κυρία Μαρία.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Σε άκουγα και δεν ήξερα από τι κατάλαβα μετά όταν είχες το θέμα με την ομιλία σου. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά αν ήταν από το τσιγάρο. Συγγνώμη.
0: Όχι.
1: Τέλειωσε. Όχι. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο. Να είσαι καλά.
0: Και εσείς.
1: Ό,τι επιθυμείς.
0: Καλό και εσείς και εσείς. Υγεία. Καλό βράδυ. Καλό ξημέρωμα. Γεια σας. Ο κύριος Γιώργος από την Αθήνα. Ελάτε, κύριε Γιώργο.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Γιώργο.
2: Να σας πω κάποιες λέξεις, αν θέλετε.
0: Ναι.
2: Και να μου πείτε ποιες από τις δύο προτιμάτε.
0: Για πείτε μου.
2: Αναζεύγη.
0: Πώς? Αναζεύγη, ναι.
2: Ζευγάρι. Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Να πούμε τώρα το κλαρίνο, ξέρετε το όργανο.
0: Ναι, ναι.
2: Και το κλαρινέτο.
0: Πρέπει να διαλέξω εγώ τώρα.
2: Ναι, λέμε τώρα.
0: Το κλαρίνο.
2: Το κλαρίνο, ναι. Ωραία. Γιατί η μουσική, ας πούμε, της περιοπής, ας το πούμε έτσι, που, ας πούμε, οι φιγουράκιδες, ας το πούμε έτσι, της μουσικής, οι κοσμοπολίτες, ξέρετε,
0: ναι.
2: Αυτοί το λένε κλαρινέτο.
0: Άλλο όργανο είναι το κλαρίνο, άλλο είναι το κλαρινέτο.
2: Α, ναι, γιατί.
0: Τι εννοείται γιατί.
2: Το ίδιο όργανο είναι.
0: Υπάρχει μια διαφορά.
2: Γιατί?
0: Θέλετε να σας κάνω ανάλυση τώρα?
2: Μουσικός είναι, μπορώ να καταλάβω.
0: Ναι, δεν υπάρχει διαφορά του μεταξύ κλαρίνου και κλαρινέτου?
2: Όχι.
0: Ναι. Εννοείται. θεωρείτε δηλαδή, ας πούμε, ότι το κλαρινέτο είναι η ευρωπαϊκή ονομασία του κλαρίνου, ας πούμε.
2: Όχι ευρωπαϊκή, ναι, εντάξει. Μιλάμε για τα ελληνικά, που θεωρούν τα ελληνικά. Εντάξει, το διαλέξατε, νομίζω.
0: Ναι, κλαρίνο.
2: Είναι και λογικό να βάλεις μία... πώς το λένε, ενώ έχει τρεις συλλαπές, να βάλεις τέσσερις, είναι περιττό. Θέλω να, επίσης, ο βιολιστής και ο βιολονίστας, τι προτιμάτε?
0: Συγγνώμη, ο βιολιστής.
2: Βιολιστής και βιολονίστας.
0: Βιολιστής.
2: Βιολιστής. Εντάξει, τώρα υπάρχουν και άλλοι τομείς, ας πούμε, όπως το που λέμε, άμα πάτε σε μια τράπεζα που λέει έλξατε αντί για τραβήξτε, τι προτιμάτε εσείς? Δηλαδή, όταν θα πάτε στην τράπεζα.
0: Έλξατε.
2: Εγώ τουλάχιστον όταν πάω σε μια τράπεζα. Σε τράπεζα συνήθως θα πάω.
0: Έλξατε.
2: Όχι, εντάξει, εσείς έλξατε, αλλά εγώ, άμα δω έλξατε, μπερδεύομαι. Άμα δω, ας πούμε, οθήσατε, μπερδεύομαι. Αν θα τώρα να σε τραβήξετε, κατευθείαν καταλαβαίνω τη λέξη μου, πάει κατευθείαν τραβάω. Θέλω να πω, εντάξει, και επειδή και δεν υπάρχει και λόγο, σε πάση περιπτώσει, υπάρχουν πολλά τέτοια παραδείγματα. Που ας πούμε άτομα με συνήθως αυτά προέρχονται από, δεν το λέω τώρα για εσάς, αυτά είναι μια προσωπική προτίμηση τώρα για το ρίξατε. Αλλά γενικά τα άτομα που κρέμονται από τέτοια πράγματα είναι άτομα που δεν έχουν και μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, δεν έχουν αυτοπεποίθηση και πάνε να πιαστούν από, ας πούμε, μια καθοσπρεπίστικη αρχαιολινική, αρχαιοπρεπής, όπως θέλετε να το πείτε, λέξη. Και αυτό, να σας πω και κάτι, αυτό δεν ισχύει μόνο στην Ελλάδα. Σε όλες τις χώρες υπάρχουν άτομα που προσπαθούν να κρατηθούν από τέτοια πράγματα, από φαινομενικά, ας πούμε, πράγματα. Όπως και υπάρχει μια γυναίκα που θέλει να αγοράσει μια τσάντα Gucci, που λένε Gucci, πώς το λένε εκεί πέρα, και η Louis Vuitton, ας πούμε, έτσι, που έχει, ξέρω, 800 ευρώ, πάει να δώσει 700 ευρώ για να πάρει μια τσάντα. Είναι το ίδιο φαινόμενο, αυτό πηγάζει από ένα αίσθημα κατωτερότητας στην ουσία.
0: Όχι απαραίτητα.
2: Εντάξει, λέμε
0: συνήθως. Όχι απαραίτητα. Αν κάποιος έχει τη δυνατότητα να αγοράσει μια ακριβή τσάντα, γιατί να μην την αγοράσει, γιατί να είναι αίσθημα κατωτερότητας?
2: Ο λόγος είναι ότι δεν είναι ότι, ας πούμε, για να πάμε και στα μουσικά που λέγαμε πριν, το να πάρω εγώ μια κιθάρα που έχει 3.000 και ενώ μπορώ να πάρω και μια κιθάρα που έχει 200 ευρώ.
0: Δεν είναι όμως το ίδιο πράγμα.
2: Μπράβο, ακριβώς. Δεν είναι το ίδιο, γιατί εκεί παίρνω κάτι παραπάνω. Είναι κάτι σοβαρό για την ποιότητα του ήχου κτλ. Ενώ τώρα μια τσάντα που έχει 800 ευρώ ή 1000 ευρώ, στην ουσία δεν διαφέρει και πολύ από μια τσάντα που έχει 100 ευρώ, ας πούμε. Δηλαδή εκεί είναι μια ματαιοδοξία πια. Είναι γενικότερο, θέλω να πω, το φαινόμενο γενικότερα του ατόμου που ο οποίος...
0: Είναι θέματα επιλογής όμως αυτά, ξέρετε.
2: Είναι θέμα
0: επιλογής.
2: Επίλογης, βέβαια.
0: Δώστε μου, κύριε Γιώργο, επειδή είναι 11.30, δώστε μου χρόνο 2-3 λεπτά για τους τίτλους και να επιστρέψουμε, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση.
2: Ναι.
0: Ευχαριστώ.

0: αυτοκίνητο στους 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο. Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
2: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Έντονες αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί άρσης των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Άγκυρα για την αγορά των ρωσικών S-400. Να μην επιτραπεί η πώληση F-35 ζητούν με επιστολές του στο Κογκρέσο 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Αντίθετοι με το ενδεχόμενο αυτό εμφανίζονται και ρεπουμπλικάνοι. Η Άγκυρα απειλεί την Ελλάδα και το Ισραήλ, ενώ κατέχει τη μισή Κύπρο, αναφέρει μεταξύ άλλων σε συνέντευξη σε αμερικανικό μέσο ενημέρωσης ο Μπενιαμίν Νετανιάχου. Εκφράζει την αντίθεσή του στην προμήθεια της Τουρκίας με υπερσύγχρονα μαχητικά. Την υποψηφιότητά της στις προεδρικές εκλογές του 2027 ανακοίνωσε Μαρί Λεπέν μετά την καταδίκη της σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με ηλεκτρονικό βραχιολάκι περισσότερα στο real.gr.

0: Εδώ είμαστε, 33 λεπτά μετά τις 11. Ο κύριος Γιώργος από την Αθήνα, λέτε κύριε Γιώργο.
1: Και να ξέρετε ότι δεν είναι μόνο αυτό θέμα, ας πούμε, να συντηρήσεις την ελληνικότητα της γλώσσας. Πιο πολύ έχει να κάνει έχει σχέση με αυτό που σας είπα, δηλαδή το να αποκτήσεις κάποια, ας πούμε, ένα καθοσπρεπισμό, ξέρω. Δηλαδή, για παράδειγμα, υπάρχουν λέξεις αγγλικές που, επειδή είναι της μόδας, με μεγάλη χαρά ο καθένας, για να είναι trendy και μέσα στη μόδα, τις υιοθετεί και αφήνει την ελληνική λέξη, έτσι, copy-paste και ένα σωρό. Και εξάλλου αυτό είναι ένα απόφευκτο. Εγώ το έχω πει ότι όλες οι γλώσσες σήμερα έχουν ημερομηνία λήξης και, εν πάση περιπτώσει, είναι άλλη κουβέντα.
0: Υπάρχουν όμως, συγγνώμη, σας διακόπτω, υπάρχουν όμως και, να μην πω χιλιάδες, εκατοντάδες ελληνικές, μπορεί να είναι και χιλιάδες ελληνικές λέξεις, οι οποίες χρησιμοποιούνται στο εξωτερικό, έχουν ενσωματωθεί στις γλώσσες των άλλων χωρών. Και δεν θέλω να δώσω παραδείγματα, αλλά βλέποντας μου το παγκόσμιο κύπελο, μου έκανε εντύπωση προχτές ένα πανό που είχε από τη μία μεριά το Μαραντόνα και από την άλλη το Μέση, και από πάνω έγραφε «συμβίωσης». Με λατινικούς χαρακτήρες, συμβίωσης.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Τι θέλω να πω, ότι ναι, υπάρχουν προφανώς, έχουμε εντάξει στο λεξιλογιό μας ξένες λέξεις, ακόμα και φράσεις, αλλά με τον ίδιο τρόπο η ελληνική γλώσσα, και χωρίς να είναι θέμα μόδας, όπως λέτε το trendy, έχει αφομοιωθεί από όλες τις γλώσσες του πλανήτη.
1: Καλά, αυτό σαφώς και είναι μητέρα πολλών γλώσσων.
0: Έτσι.
1: Το σίγουρο. Ναι. Και μαζί με τα. Εξάλλου, αν θα πάρετε, ας πούμε, ευρωπαϊκές γλώσσες, μεγάλο μέρος του λεξιλογίου είναι από αρχαία ελληνικά και από λατινικά. Συν βέβαια κάποια, ας πούμε, γερμανικά. Αυτό δεν είναι κακό από μόνο του.
0: Προφανώς, ναι.
1: Ναι, δεν είναι κακό.
0: Δεν είναι κακό γενικώς, δηλαδή.
1: Ναι, όχι, δεν είναι κακό να υιοθετήσει μια ξένη λέξη από μόνο του. Απλώς εγώ είπα ότι δεν είναι, ξέρω εγώ, ότι μόνο ότι πάμε σε αρχαιοπρεπή ονόματα, ας πούμε, εντάξει, γιατί έχουν ένα κύρος και πάμε εκεί για να αποκτήσουμε και εμείς ένα κύρος και να φαινόμαστε αρχαιοπρεπείς. Όταν είναι, δηλαδή, δεν εστιάζουμε μόνο στην ελληνικότητα, εστιάζουμε γενικά σε ό,τι έχει κύρος. Αν είναι μια λέξη αγγλική που έχει κύρος, δηλαδή που είναι του σειρμού, την υιοθετούμε. Αδιαφορώντας αν είναι ελληνική ή όχι.
0: Ναι, ενδεχομένως. Ας πούμε, σε αυτό που με ρωτήσατε, το έλξατε. Εγώ δεν πήγα στη λογική, ας πούμε, του ότι είναι έβυχο. Απλά δεν μου αρέσει η λέξη «τραβήξτε».
1: Εντάξει, μπορεί να είναι θέμα ηχητικό. Να μην συνεργεί...
0: Τι θέλω να πω. Το είναι «έλξατε» ή «οθήστε». Το αντίστοιχο ποιο είναι, «τραβήξτε» ή «σπρώξτε».
1: Ναι.
0: «Σπρώχνω ένα αυτοκίνητο όταν έχει μείνει». Δεν σπρώχνω την πόρτα. Αυτό προσπαθώ να πω.
1: Αυτό δεν είναι. Αν είναι θέμα, ας πούμε, αν δεν είναι θέμα, ξέρω εγώ, ας πούμε, για να κάνω τον έξυπνο, και είναι θέμα προτίμησης ηχητικής.
0: Σας εξήγησα πώς το έχω στο μυαλό μου.
1: Δεν είναι εκεί το θέμα. Όταν είναι θέμα. Το πρόβλημα είναι όταν θέλω να κάνω τον έξυπνο.
0: Δεν είναι θέμα εξυπνάδα στο.
1: Λέω για εσάς, παρακαλώ.
0: Όχι, δεν είναι. Καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Εσείς μπορεί να έχετε μια προτίμηση επειδή σας ηχεί καλύτερα.
0: Αυτό δηλαδή παίζει ρόλο και το αυτή και το μάτι.
1: Άλλο η προτίμηση. Και άλλο το κάνω για να παριστάνω το λέξιμο. Είναι διαφορετικά πράγματα. Και αυτό βέβαια εδώ έχουμε η μεγαλύτερη ευθύνη που πέφτει τώρα. Η μεγαλύτερη ευθύνη πέφτει σε αυτούς που δίνουν τα πρότυπα. Ποιοι δίνουν τα πρότυπα στη γλώσσα? Οι γλωσσολόγοι. Κατά κύριο λόγο. Ας πούμε ο Μπαμπινιώτης κυρίως, ας πούμε, ένας από τους πιο γνωστούς. Και άλλοι. Οι πανεπιστημιακοί γλωσσολόγοι. Αυτοί ευθύνονται. Αυτοί έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη, γιατί αυτοί δίνουν το πρότυπο. Άμα ένας γλωσσολόγος στο πανεπιστήμιο πει μια λέξη με τον άλλο τρόπο και όχι το β', δηλαδή μέχρι σήμερα τη λέγαμε, ξέρω, με τον άλλο τρόπο, αύριο, ας πούμε, αυτός αλλάζει, το πάει αλλιώς.
0: Ναι.
1: Όλη η Ελλάδα μετά θα πάει. Λοιπόν, αυτοί δίνουν τα πρότυπα. Και εκεί έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη. Τώρα, τι θέλω να πω εδώ μεταξύ. Ναι. θέλω να πω γενικότερα αυτό το φαινόμενο που είναι και σε όλες τις χώρες, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Σε όλες τις χώρες υπάρχουν κάποια πράγματα που όντας, παρόλο που, έχουν, που είναι κενά, δεν έχουν, έχουν μια συμβολική, ας πούμε, ότι είναι ξέρω ανώτερα. Έχουν συγγερμούς που πάνε σε κάτι ανώτερο.
0: Ένα παράδειγμα.
1: Για άλλη χώρα.
0: Όχι, αυτό, για αυτό που λέτε, για να το καταλάβω.
1: Για να περάσει το πρώτο που σας είπα, ας πούμε, το κλαρινέτο. Τι θα πει κλαρινέτο. Δεν μπορεί να το πει κλαρίνο. Γιατί ο άλλος τώρα είναι στη συμφωνική ορχήστρα, παίζει κλαρίνο, αλλά το λέει, κλαρίνο λέει, παίζει και ο Ρωμά. Ναι, αλλά ο Ρωμά παίζει καλύτερα από εσένα, φίλε μου, καμιά φορά. Δηλαδή, καταλάβατε. Είναι θέμα να αποκτήσει, ας πούμε, ένα κύρος που στην ουσία, αν το έχει το κύρος από μόνο σου. Δεν σε απασχολεί η φιγούρα.
0: Ναι. Εδώ μου γράφει ένας φίλος, εσείς βέβαια είστε μουσικός. Ξέρετε καλύτερα. Το κλαρίνο λέει με το κλαρινέτο διαφέρουν στο επιστόμιο. Η βιόλα με το βιολί έχουν άλλο εύρος κλιμάκων.
1: Όχι, όχι. Η βιόλα.
0: Με το βιολί.
1: Η βιόλα δεν έχει. Είναι διαφορετικό όργανο από το βιολί. Δεν είπα εγώ για τη βιόλα. Είπα για το βιολιστή και το.
0: Ναι, εγώ λέω, σας λέω το μήνυμα που είχε έρθει, δεν λέω.
1: Α, εννοεί ότι τη βιόλα το λέω. Εν πάση περιπτώσει, εκεί μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά στο κλαρίνο, το κλαρίνο δεν νομίζω να ισχύουν κάτι τέτοια πράγματα. Εντάξει, είναι λεπτομέρειες αυτές, υπάρχουν πολλών ειδών κλαρίνα. Εντάξει, τώρα το να λες επιμένεις το κλαρινέτο νομίζω ότι είναι ματαιοδοξία. Και εν πάση περιπτώσει δεν να κολλήσουμε εκεί, εγώ το είπα γενικότερα.
0: Ναι, ναι, όχι, απλά το διάβασα.
1: Εγώ το είπα γενικότερα για να, ας πούμε, να σκαλίσουμε λίγο, να τσιγκλίσουμε λίγο αυτά τα άτομα.
0: Μάλιστα, ωραία.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστώ κύριε Γιώργο, να είστε καλά. Ο κύριος Δημήτρης από την Κέρκυρα, ελάτε κύριε Δημήτρη.
2: Καλησπέρα μου.
0: Γεια σας κύριε Δημήτρη.
2: Τρεχάτε ποδαράκια μου.
0: Τρέχετε και κάτι συμβαίνει.
2: Όχι, δεν συμβαίνει. Θέλουμε και πρέπει να συμβαίνει και κάτι καλύτερο. Κάθε μέρα καλύτερα πάμε.
0: Άμα πηγαίνουμε καλύτερα, καλό είναι αυτό.
2: Χάρηκα πολύ από αυτό το μαφιόζο, το Μαγκλαμά, το πρωθυπουργό του Καναδά. Ακοίνωσε, λέει, την ίδρυση τράπεζας για τις αμυντικές δαπάνες. Το έχουν πει και τα κολοκάναλα 15 φορές επανελειμμένα.
0: Μια καλή κουβέντα δεν έχετε πει, μιλάτε μισό λεπτό. Μην βρίζετε.
2: Εντάξει. Λοιπόν, μας έχουν πρίξει το σκότσι. Λοιπόν, η καμπάνια πάει στο σύννεφο. Αφού έχει καταφέρει το 2% το 2% της παγκόσμιας καμόρας και της πείρας που δική την ανθρωπότητα να κάνει κουμάντο στο 98 και το 98% σκύβει, πολύ καλά πάμε. Δηλαδή ο Κοσμάκης κάθε φορά που συναντιόνται αυτοί οι λεβέντες, που διπούλυνουν τον κόσμο, μία στην Τουρκία, μία εδώ, μία στον Ταβόρ, μία παραπέρα, ο Κοσμάκης πρέπει να πάρει σβρόμπια. Ξέρεις είναι σβρόμπια?
0: Τι είναι?
2: Η σβρόμπια είναι ένα μέτανο που κάνει τρύπες στα δέρματα, λιώνει.
0: Α, αυτό λέω, δεν ήξερα το λένε έτσι. Ναι, το ξέρω.
2: Α, μπράβο, λοιπόν,
0: σαν εργαλείο το ξέρω, αλλά δεν ήξερα την ονομασία του. Τρυπητήρι το λέω εγώ.
2: Εντάξει, λοιπόν, να πάρει ο Κοσμάκης. Εγώ δεν φοράω ζώνη το καλοτήρι. Κόβω ένα κομμάτι σκηνή και δεν τον παντελόνι μου σκηνή. Λοιπόν,
0: ναι, δουλεύει και έτσι.
2: Να τη μαστεί ο Κοσμάκης. Να...
0: Και με λάστιχο μπορεί να δουλέψει ακόμα καλύτερα.
2: Λοιπόν.
0: Ναι.
2: Να δημασεί ο Κοσμάκης, μάνα μου, να πάρει βρόμπια, να κάνει τρύπες στο εργολάρι του, γιατί δεν πάει κατάσταση, πρόκειται να πάει καλύτερα. Κάθε πέρσι και καλύτερα.
0: Κάθε πέρσι και καλύτερα, βέβαια, ναι.
2: Όταν βλέπεις όλοι οι μπαγκλαμάδες, οι δικούντες του κόσμου, κάθανε κούρτες στον Τράμε, χθες που έκανα και παρέμβαση στον αθλητισμό, ποιος είναι ο Τράμε, ο τρελός, έκαμε παρέμβαση στη διατησία.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνεις τι θέλω να σου πω.
0: Πώς δεν καταλαβαίνω. Τα λέω από χτες, τα λέω. Τι να κάνω.
2: Αυτά έκανε και ο Χίτλερ εκεί την εποχή με τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Εκεί όχι, εντάξει, δεν έκανε. Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
2: Δεν είναι.
0: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο. Η παρέμβαση του Τραμπ ήταν αυτή που ήταν. Η εποχή που λέτε του Χίτλερ με τους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν μια εποχή πολύ σκοτεινή. Και ζωφερή για την ανθρωπότητα παγκοσμίως, δεν ήταν...
2: Και τώρα ήταν καλύτερη η παρέμβαση.
0: Εντάξει, είναι γελία η παρέμβαση. Δεν έχει, δεν είναι, δεν έχει τη λογική του, του ρατσισμού και της...
2: Προσώπη των ομάδων να αποσυρθούν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, να παραφυγούν...
0: Ποιος να αποσυρθεί, Γαλλή, ξέρετε γιατί εκατομμύρια μιλάμε. Ποιος να αποσυρθεί, εδώ μιλάμε για εκατομμύρια των εκατομμυρίων. Ποιος να αποσυρθεί.
2: Εκατομμύρια εκατομμυρίων, πίζινα.
0: Ναι, την πίζινα, τι. Τι είναι, φιλανθρωπικά ιδρύματα είναι.
2: Ξέρω εγώ, όχι, μην το βλέπουν, μην το βλέπουν.
0: Εγώ θα το θα το χαιρετούσα αυτό το πράγμα αν συνέβαινε, ως φίλαθλος δηλαδή, όσο και αν με δυσαρεστούσε. Αλλά δεν πρόκειται να γίνει ποτέ. Ποτέ.
2: Όλα για την πίζη να είναι, όλα για την πίζη να είναι.
0: Προφανώς.
2: Ορθόδοξο δεν είναι τίποτα.
0: Ξέρετε κανένα να δουλεύει για την ψυχή της μάνας του.
2: Δεν το παρουσιάζουν έτσι.
0: Α, δεν ξέρω πώς το παρουσιάζουν. Εγώ ξέρω ότι όλοι αγωνίζονται, έχουν ένα σκοπό βέβαια που αγωνίζονται, αλλά ο απότερος σκοπός είναι το κέρδος. Τι είναι.
2: Λοιπόν, εγώ ξέρω πολύ, εγώ δεν είμαι ούτε θεογωγούμενος ούτε πλησιαζόμενος.
0: Η δόξα, να ξέρετε κύριε, τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να σας το πω. Η δόξα.
2: Πιστεύω όμως η Θεία Δίκη.
0: Ναι, και εγώ πιστεύω, αλλά δεν είμαι πολύ σίγουρος για το πώς λειτουργεί. Η δόξα είναι κάτι, ένα πολύ ωραίο πράγμα που δεν τρώγεται το βράδυ στο σπίτι.
2: Το καταλαβαίνω λοιπόν.
0: Δεν τρώγεται.
2: Εγώ εκείνο που προβλέπω, μόνο μου προβλέπω, θα βλέπει ο Κοσμάκης τα πράγματα στα ράδια και θα είναι απλησίαστα.
0: Αλλά δεν χρειάζεται να το προβλέψετε, συμβαίνει.
2: Α, μπράβο.
0: Με κάποια, έτσι, και για κάποιους.
2: Εγώ το έχω πει, πολύ καιρό αυτό το πράγμα. Λοιπόν, σου εξήγησα τι θα γίνει, δεν ξέρουμε αύριο τι μέρα θα ξημερώσει για τον καθένα μας. Δεν ξέρουμε. Μπορεί να ακούσει ένα μπαμ, να με μείνει όρθιο τίποτα.
0: Ισχύει αυτό που λέτε, δεν χρειάζεται να ακούσει ένα μπαμ, γενικώς δεν ξέρουμε τι θα γίνει το επόμενο λεπτό.
2: Σου εξήγησα.
0: Ναι.
2: Εγώ τα βλέπω σε καθημερινή βάση τα πράγματα. Βλέπω ανθρώπους που κοιτάνε τα πράγματα στα ράφια και τα ζηλεύουνε. Πάνω από την άλλη μεριά. Τι μπορεί να μου λέει, θα μου κάνει καμπάνια γύρω στον Θοδωρικάκος που θα βάλει πλαφόν, τι πλαφόν θα βάλει. Όταν ρισεύουν τον κόσμο στις τιμές και μετά βάλει πλαφόν, η Κύπρο αγοράζει βενζίνα από την Ελλάδα και την έχει τη βενζίνα 30 λεπτά πιο φθηνή.
0: Κύριε Δημήτρη, μην πάτε μακριά. Κάποτε, θα το θυμάστε σίγουρα, βάζανε, κάποτε δεν υπήρχαν αντικλεπτικά, μετά βάζανε αντικλεπτικά στα ποτά. Γιατί πήγαινε ο άλλος, έπαιρνε το μπουκάλι, το έβαζε μέσα από το μπουφάν και εξαφανιζόταν από το σούπερ μάρκετ. Και βάζανε αντικλεπτικά στο... ή αφήνανε το κουτί άδειο και πήγαινες και το έπαιρνες από το ταμείο. Και μετά ζήσαμε την εποχή που βάζανε αντικλεπτικό στο λάδι. Το λαδάκι του Θεού. Βάζανε αντικλεπτικό στο μπουκάλι του λαδιού. Τα έχετε ζήσει αυτά, τα έχετε δει, δεν πάμε, τα έχετε δει.
2: Εγώ αυτό που προβλέπω, σου είπα και πάλι τα Χριστούγεννα του λάδι φέτος, θα πάει μαύρη αγορά.
0: Για ποιο λόγο να πάει όμως πάλι, να ανέβει πάλι η τιμή του.
2: Τη στιγμή που δεν υπάρχει λάδι, γιατί δεν θα γίνει παραγωγή, δηλαδή...
0: Δεν έχει παραγωγή, δεν έχω ακούσει να υπάρχει πρόβλημα φέτος.
2: Δεν έδωσε ο καρπός.
0: Α, δεν το ξέρω.
2: Α, στο λόγο.
0: Ναι, δεν το ξέρω. Φαντάζομαι, δεν ισχύει όμως για όλες τις περιοχές της χώρας αυτό.
2: Ξέρεις ποιος είναι ο λόγος που δεν έδωσε ο καρπός?
0: Ποιος είναι?
2: Το χεράκι του στα μακριά δάχτυλα τα βάλανε οι φαρμακοβιομηχανοί, ασύνδοτα. Εκτυπήσαμε την ατμόσφαιρα με πολλά βαριά φάρμακα εκεί την εποχή Ελαιώνα, μετά τον Ελαιώνα.
0: Δεν ξέρω αν η ελιά επηρεάζεται τόσο πολύ. Η ελιά είναι ένα δέντρο. Δεν ξέρω, εσείς ξέρετε καλύτερα. Αλλά η ελιά είναι ένα δέντρο το οποίο αντέχει τα πάντα.
2: Εκτυπήσανε, αγαπητέ Μάρα, εκτυπήσανε οργανισμούς κρίσιμους για την ατμόσφαιρα με τα αεροπλάνα που ραντίζανε.
0: Δεν ξέρω να ραντίζουν εγώ, κύριε Δημήτρη.
2: Ραντίζανε τον Ελαιώνα, σύνδοδα με λεμπαϊσί. Παγκούν πολύ παραγωγή. Δεν είναι τυχαίο που κέρκυρα. Κρίτη. Πελοπόννησο, Μυτιλίνη, Χαλκιδική είναι πρωταθλητές σε καρκίνο από τα φυτοφάρμακα.
0: Τώρα το από τα φυτοφάρμακα είναι μια θεώρηση δική σας, δεν αποδεικνύεται.
2: Σου δίνει κανένα από ό,τι είναι.
0: Όχι, αλλά το να λέτε ότι είναι από τα φυτοφάρμακα είναι μια δική σας εκτίμηση.
2: Βραβά.
0: Είναι μια δική σας εκτίμηση, δεν προκύπτει.
2: Εδώ και 15 χρόνια έπεσε ένα μεγάλο φίδι, δεν τροβαλός, ένα άλλο φίδι που λέγεται χελιδρός. Είναι πολύ μεγάλο αυτό.
0: Ναι.
2: Αυτό γίνεται μέχρι 3 μέτρα.
0: Δεν είναι δηλητηριώδης όμως.
2: Όχι, περίμενα να σου πω ό,τι γίνεται.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, το φίδι αυτό κυνηγόντας ένα ποτικό παρασύρθηκε και έπεσε στο χτύμα που ξένα πηγάδι μέσα.
0: Ναι.
2: Κατέβηκα ακόμα μια σκάλα, το πιέσα και το έβγαλα. Σε πληροφορώ, ήταν λίγο ζαλισμένο, θα ήταν πολλές ώρες μέσα το νερό.
0: Ναι.
2: Σε πληροφορώ, όταν το ελευθέρωσα και το γλίδωσα, να κοίταγε στα μάτια και με ευχαριστούσε. Ποιο το φίδι. Αμα δεν σου πιστεύει.
0: Με
2: το φίδι αυτό,
0: ναι,
2: δεν πειράζει άνθρωπο. Αυτό τρώει μόνο ποντίκια.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, τα λούπια. Τα έχουμε ξεκάμπει τα λούπια. Και αλεπού δεν τρώει κοτά. Και αλεπού για να χτυπήσει η κοτέτσι, πρέπει να έρθει στο αμήν να με βρίσκει να πάει.
0: Συμβαίνει αυτό. Γι' αυτό κατεβαίνουν στις πόλεις.
2: Λοιπόν.
0: Η αλεπού δεν θα κατέβει στην πόλη αν έχει τροφή.
2: Δεν υπάρχει τίποτα στο όρθιο. Έχουμε ανατρέψει. Δεν μου λέει, το έχω ξαναμπεί. Είναι τυχαίο που έγιναμε και ιατρική βαριά παρέμβαση και προωθούν το γυναικείο φύλλο σε εξωσωματική. Αυτό μόνο να σκεφτείς τι σου λέω.
0: Κοιτάξτε, η εξωσωματική είναι μια διαδικασία που βοηθάει ζευγάρια που δεν έχουν τη δυνατότητα. Εντάξει, δεν είναι. Είναι μια επιστημονική μέθοδος η οποία και αυτή δεν έχει απόλυτη επιτυχία.
2: Λοιπόν, εγώ όταν η κοπέλα μου μεγάλη γεννήθηκε εδώ και 28 χρόνια,
0: ναι,
2: είχα μπλέξει με ένα καουμπόι γιατρό και στα καλά καθούμενα, ξέρεις τι πήρε στη γυναίκα μου, έτσι μηνόμη, ήταν η Κατερινά.
0: Πού να ξέρω.
2: Ας πω εγώ. Ήταν εργαζόμενο σε μια ιδιωτική κλινική.
0: Ναι.
2: Την τρομοκράτηση και της είπε η Κατερίνα, μου λέει, πρέπει, λέει, να μην κινείσαι, λέει, διότι το παιδί είναι μικρό και να μεγαλώσει. Να μην κάνεις πολλές δουλειές, λέει, και να μην κινείσαι.
0: Ναι.
2: Και να της πάρει το παιδί με κεσαρική και κονόμα. Εντάξει, αυτό λεγόταν σταμάτης Πανδής.
0: Καλά, μην μου λέτε ονόματα τώρα. Μην λέτε ονόματα, διότι ο επιστήμονας κρίνει.
2: Επιστήμονας, καομπός ήτανε.
0: Ορίστε.
2: Σκοτωθήκαμε. Του είπα, εάν δεν μου δώσεις, ακούω τι του είπα, εάν δεν μου δώσεις όλα τα πεντοχίλια που σου έχω δώσει εδώ τριβημένα, πάω τώρα και στην κατακαίρωση ζωή. Έφυγα από το γιατρείο του και πήγα στο νοσοκομείο και έκανα τη δουλειά μου. Δεν είναι μιλό ρόματα.
0: Κι αν σας πω, δεν ξέρω.
2: Γιατί είναι το μιλό ρόματα.
0: Σας εξήγησα τον λόγο.
2: Για ποιο λόγο.
0: Τώρα δεν ανοίξουμε τώρα την κουβέντα. Για ποιο λόγο, καταλαβαίνετε.
2: Έχω την κουβέντα αυτό που σου λέω. Εντάξει, ήταν στο Γιάννη ο Πύργος και έρχεται.
0: Το παιδί γεννήθηκε καλά. Αυτό έχει σημασία.
2: Πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία. Και γεννήθηκε με φυσιολογικότητα και το είναι και σαρκή.
2: Πολύ φυσιολογικά.
0: Ωραία, εντάξει. Όλα καλά.
2: Λοιπόν, μην νομίζω πέτουν για αυτοί οι αρχιεπίσκοποι και άγιοι πατέρες και επιστήμονες. Είναι πάρα πολύ ωραίοι άνθρωποι. Όχι, δεν τους βάζω όλους σε ένα σουβάλι εγώ.
0: Καλά, προφανώς δεν μπορούν να μπουν σε ένα σουβάλι.
2: Α, μπράβο. Λοιπόν, καλά πάμε.
0: Καλά πάμε, νομίζω κι εγώ.
2: Πολύ, πολύ καλά. Εδώ και αρκετά και βρωμάει. Κάτι φωτογραφίες, τις είδες.
0: Τις είδα.
2: Λοιπόν. Καλά πάμε.
0: Να είστε καλά, πάμε, κύριε Δημητρή.
2: Τώρα έχω και κάνω και μια δουλειά σε ένα σκάφος μυανού, γιατί τον τρώει πλάτη του. Τι να κάνουμε.
0: Μάλιστα.
2: Έμεινα τελευταίος ομοϊκανών, 72 χρονών και δουλεύω ακόμη.
0: Ζωή να έχετε και δύναμη να δουλεύετε. Αφού το κάνετε κέφι δηλαδή.
2: Ορισέ.
0: Αφού λέω το κάνετε κέφι. Όσο αντέχετε.
2: Βεβαίως, αντέχω. Από τη δουλειά δεν έχει πεθάνει κανένα.
0: Αλλά μην το λέτε.
2: Γιατί.
0: Μην το λέτε.
2: Δεν θα γίνει δηλαδή.
0: Ευχαριστώ, κύριε Δημήτρη. Καλό βράδυ.
2: Βάλε ένα τραγούδι έτσι χαρούμενο.
0: Χαρούμενο, εντάξει. Άντε, καλό βράδυ, να είστε καλά, καλό ξημέρωμα. Γεια σας, γεια σας. Σύντομη διακοπή.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Λοιπόν, ημίχρονο, αφού περάσαμε το... τη δραματουργία της Αργεντινής.
1: Φωνάζει η Αίγυπτος για τη διαιτησία.
0: Κοίτα, εγώ δεν το είδα, δεν έχω άποψη. Είχε θέματα.
1: Στο πρώτο ημίχρονο μπορώ να σου πω είχε θέματα, μετά δεν είχε. Θα σου πω σε λίγο για την Αίγυπτο ή όταν βγούμε πιο μετά.
0: Ναι.
1: Ελβετία-Κολομβία 0-0.
0: Εντάξει, εικόνα
1: ναι, πρώτο ημιχρόνου καρφί για να τον αναστήσουμε το συγχωρεμένο.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό
1: ελάχιστες φάσεις.
0: Όποιος βάλει γκολ νομίζω θα.
1: Ελάχιστες καλές φάσεις από τις δύο εστίες. Ας ελπίσουμε στο δεύτερο 45 λεπτό θα δούμε κάτι καλύτερο. Και ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχει παράταση και δεν θα έχει και πέναλτι.
0: Έτσι όπως πάει πάντως.
1: Πάντως έτσι όπως πάει. Ναι, άστα γιατί είσαι και. είσαι και εντάξει.
0: Αυτοί είναι ικανοί να βαράνε πέναλτι πιο πολλά από το Ολυμπιακό ΣΑΚ, εκείνο το παιχνίδι. Το...
1: Πού θυμάσαι και άλλα παιχνίδια, να σου πω.
0: Εκείνο το παιχνίδι.
1: Ο, ναι.
0: Εκεί έχω φύγει και έχω πάει θέατρο να δω τον Αθερίδη.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πώς έπαιζε ο Ολυμπιακός και εγώ πήγα θέατρο.
1: Μεγάλη επιτυχία.
0: Λοιπόν, όταν μπαίνω στο θέατρο, ο Ολυμπιακός χάνει 2-0 από την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Όταν τελειώνει την παράσταση, λέω έχουμε χάσει το κύπελο. Και ακόμα βαράνε πέναλτι.
1: Ναι, το θυμάσαι.
0: Έχουν περάσει 3-3,5 ώρες.
1: Εντάξει, βάρανε τα πέναλτι. Αυτά.
0: Μέχρι
1: τώρα,
0: να κατέβω στην Αθήνα, να μπω στο θέατρο, να ξεκινήσει παράσταση, να τελειώσει παράσταση, να φύγουμε, να βγω στα μάτια. Και ακόμα παίζουνε.
1: Εντάξει τώρα. Λοιπόν, ο Χωσέμ Χασάν, που είχε παίξει τον ΠΑΟΚ, αν θυμάσαι, προποντής της Αιγύπτου, τάχωσε στην διαιτησία. Φαίνεται πως υπήρξε πίεση από την πλευρά της Αργεντινής προς το διαιτητή, γεγονός που οδήγησε σε αυτή την κατάληξη. Η ζωή είναι άδικη, ο κόσμος είναι άδικος. Εντάξει, αλλά γιατί να μην υπάρχει δικαιοσύνη στον αθλητισμό? Δεν με πείθει αυτό το αποτέλεσμα, ούτε ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκαν τα γεγονότα σε αυτόν τον αγώνα. Ο διαιτητής είναι άδικος, ο Θεός μου αρκεί και είναι ο καλύτερος διαχειριστής των υποχθέσεων. Σπαταλά τον κόπο ενός έθνους, ολόκληρου έθνους. Το κύπελλο είναι προορισμένο για την Αργεντινή, ανέφερε ο προπονητής της ομάδας του σε Αιγύπτου για τον αποκλεισμό και τις αποφάσεις της διαιτησίας.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία, να σου πω κάτι, δεν είναι προορισμένο για την Αργεντινή. Διότι μέχρι στιγμής η Αργεντινή δείχνει να περνάει δύσκολα το πράσινο ακροτήρι, μην το ξεχνάς την παράταση. Δύσκολα.
0: Την Αίγυπτο,
1: μέσα σε 14 λεπτά έχει την ποιότητα Λαουτάρο Μαρτίνες και Μέση και άλλοι 2-3 παίχτες. Δεν είναι μια ομάδα που μπορεί να πεις ότι είναι. Δεν είναι φυσικά τα χάλια της Βραζιλίας που τρέχει αυτός φουκαράς ο Βινίσιους μόνος του και 2-3 άλλοι. Εντάξει, δεν είναι η τραγωδία της Βραζιλίας. Όμως νομίζω ότι μπορεί, θα φτάσει. Θα φτάσει, θα δούμε. Θα φτάσει. Τελικό μπορεί να φτάσει, αλλά. Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται. Δηλαδή, βλέπω τους Γάλλους, ποδοσφαιρικά οι Γάλλοι είναι πολύ καλύτεροι. Ποιος παίκτης φοράει έτσι αυτό που φοράς εσύ? Ο της Αργεντινής, ο...
0: Θυμάμαι.
1: Θα τον θυμηθώ. Εντάξει, έχεις το look αυτό το,
0: ναι, ναι.
1: Το ποδοσφαιρικό. Εντάξει, λοιπόν, 0-0, Ελβετία-Κολομβία, βλέπουμε εδώ να είμαστε... Μέχρι το τέλος να δούμε τι θα γίνει. Θα ξαναδούμε μία η ώρα μετά.
0: Ναι, γιατί θέλω να συζητήσουμε λίγο και Διαμαντίδη και τέτοια. Γιατί...
1: Ναι, Διαμαντίδη είναι μεγάλη επιστροφή.
0: Μεγάλη επιστροφή.
1: Για το διοικητικό κομμάτι του Παναθηναϊκού.
0: Μεγάλη επιστροφή.
1: Εντάξει.
0: Σημαντική.
1: Εντάξει, είναι
0: έκανε
1: σημαντική.
0: Και ο άλλος έκανε καρδούλα. Κόκκινη.
1: Ποιος?
0: Λευκή κόκκινη. Ο αυτό τη Βάλενθια, πες το, ναι.
1: Ο. Έλα τώρα.
0: Κόλλησε το μυαλό μου τώρα και εμένα.
1: Γιατί έρχονται σοριδών και μεταδίδουμε σοριδών τα. Που ήρθε για τον Παναθηναϊκό, λες.
0: Όχι, ρε, του Ολυμπιακού. Αυτός που είναι να έρθει.
1: Α, ο Μποτιό.
0: Όχι ρε εσύ, στο μπάσκετ ρε εσύ.
1: Στο μπάσκετ, περίμενα, θα το βρω.
0: Ναι, έκανε μία ανάρτηση τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Ότι τα όνειρα λέει είναι καλά και έχει μία άσπρη καρδούλα στην αρχή και μία κόκκινη στο τέλος. Ερυθρόλευκες καρδούλες έκανε.
1: Ναι.
0: Έστειλε το μία, έκλεισε το μάτι.
1: Έστειλε το μάτι, εντάξει. Ο Μοντέρο.
0: Ο Μοντέρο.
1: Ο Μοντέρο, ναι, εντάξει. Εντάξει, θα δούμε. Όλα φαίνονται στο παρκέ, αδελφέ. Όλα
0: καλά, αυτά είναι.
2: Η ώρα είναι 12.

0: είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Σφοδρές είναι οι αντιδράσεις στην Ουάσιγκτον μετά τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ κατά τη συνάντηση με τον Τούρκο ομολογό του, σύμφωνα με τις οποίες το ενδεχόμενο επανεξέτασης του ζητήματος των F-35 είναι ανοιχτό. Έκανε επίσης λόγο για άρση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στην Τουρκία για την αγορά των ρωσικών S-400. Να μην επιτρέψει η Βουλή την πώληση μαχητικών στην Άγκυρα, ζητούν με επιστολή του στο Κογκρέσο 18 δημοκρατικοί βουλευτές. Την αντίδρασή του στο ενδεχόμενο πώληση των υπερσύγχρονων αεροσκαφών εκφράζουν και ρεπουμπλικάνοι βουλευτές, καθώς και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου, που σημειώνει σε συνέντευξη σε αμερικανικό μέσο ότι η Τουρκία είναι εχθρική προς τις ΗΠΑ, απειλεί την Ελλάδα, το Ισραήλ, ενώ κατέχει τη μισή Κύπρο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής θα συμμετάσχει σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός, μεταφέροντας το στίγμα της Ελλάδας ως ισχυρού και αξιόπιστου συμμάχου εντός της οικογένειας του ΝΑΤΟ. Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, η Ελλάδα διευρύνει συνεχώς το γεωπολιτικό της αποτύπωμα σε μια περιοχή κλειδί του παγκόσμιου χάρτη, όπως είναι αυτή της Ανατολικής Μεσογείου. Η εφαρμογή της Συμφωνίας για αύξηση των αμυντικών δαπανών με στόχο να φτάσει συνολικά το 5% του ΑΕΠ και η ισορροπία μεταξύ Ευρώπης και Ηνωμένων Πολιτειών αναμένεται να βρεθούν στο επίκεντρο των συζητήσεων σήμερα το πρωί στην Άγκυρα. Την υποψηφιότητά της για τις γαλλικές προεδρικές εκλογές του 2007 ανακοίνωσε η Μαρί Λε Πεν μετά την καταδίκη της σε ποινή φυλάκισης ενός έτους με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Η επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού ανέφερε ότι πρόκειται να ασκήσει έφεση στο ακυρωτικό δικαστήριο, το οποίο πιστεύει ότι θα αναστείλει την καταδίκη της.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Ελβετία-Κολομβία 0-0 στο ημίχρονο για την φάση των 16 του Παγκόσμιου Κύπελλου Ποδοσφαίρου. Νωρίτερα η Αργεντινή με πρωταγωνιστή το Λιονέλ Μέση κέρδισε με ανατροπή 3-2 την Αίγυπτο και προκρίθηκε στα προημιτελικά της διοργάνωσης. Η κάτοχος του τίτλου θα αντιμετωπίσει την επόμενη φάση την ομάδα που θα προκριθεί από το απόψινό παιχνίδι. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά αίθριος καιρός με καταιγίδες στα ορεινά, ανεμιφόροι έως 6 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στα δυτικά και βόρεια ορεινά της Αττικής, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 35 βαθμούς Κελσίου, στους 34 στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, αλλάξαμε μέρα. Άρχισε και το δεύτερο ημίχρονο. Real FM 97,8 μαζί με τη βοήθεια του Θεού

0: τις 2. Είπαμε, η ομάδα παραμένει ως έχει. Ο κύριος Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση των ήχων, η κυρία Σιρήνη Κούρτη και η Αναστασία Γεργελεζίου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ολοκλήρωσε και η κυρία Κατσούλη και ο κύριος Σταυρακάκης αργότερα. Η κυρία Μαύρα που περίμενε υπομονετικά από την Άνω Ηλιούπολη, ελάτε κυρία Μαύρα.
1: Βέβαια, καλύτερα κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας.
1: Για τα ποδοσφαιρικά σας. Ενημερώνομαι κι εγώ και από τα εγγόνια μου.
0: Ναι. Τι να κάνουμε, μία φορά κάθε 4 χρόνια.
1: Ναι, βεβαίως. Είναι αγώνας, όπως είπα και στον εγγονό μου. Είναι ένας αγώνας πολύ καλός μεταξύ των χωρών και είναι φιλικός, είναι ωραίο. Είναι ωραίο.
0: Φιλικός δεν είναι πολύ, αλλά τέλος πάντων. Ναι.
1: Να σκοτώνονται οι λαοί, εντάξει.
0: Α, εντάξει. Καλά, ναι, χίλιες φορές.
1: Ναι, είναι ένας αγώνας για ο πατέρας μου, συγχωρεμένος. Μα δεν ήταν ο ποδοσφαιρόφιλος. Μα τι αγώνας είναι. Πατέρα, του λέω, δεν είσαι τώρα στην προηγούμενη που ήσουν με τους Γερμανούς αντιμέτωπους. Πάει αυτό. Αυτός ο αγώνας ήταν άλλος. Λοιπόν, τώρα, τι, μα αγώνα. Το λένε αγώνα. Αγωνίζονται, λέω, εντάξει. Όχι, εντάξει. Σε πλαίσια όπως είναι να είναι σωστή, είναι ωραίο. Γιατί και εμένα είναι ένα άθλημα και αυτό. Τα εγγόνια μου έχουν 4-5 χρόνια που ασχολούνται. Και γυμνάζονται και τα βλέπω, είναι πολύ καλά. Ο μεγάλος, μάλιστα που είναι 16, τον πήρανε στο Πανιόνιο.
0: Μπράβο.
1: Το παιδί, στους εφήβους δηλαδή. Ο μικρούλης είναι 14 και μου λέει απόψε που ήμουν εκεί τα παιδιά, γιαγιά, ο Μέση και ο Ρονάλντο τώρα γεράσανε 41 χρονών. Και λέει ο γαμπρός μου, ο πατέρας του γέλασε, 47 ο γαμπρός μου. Πω πω, τι να πω κι εγώ, λέει. Λέω, Νίκο, λέω, γέρασαν, γιαγιά, εννοώ στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, λέω. Έχει ένα άλμπουμ και βάζει τα χαρτάκια του εκεί, τα κολλάει, τα
0: ανταλλάσσει.
1: Τις ομάδες του, καλά παιδιά, καλοί μαθητές. Όχι πιεστικά στο σχολείο, σας το έχω πει. Δεν τα πιέζει, κόρη μου.
0: Καλά, έτσι πρέπει.
1: Έτσι πρέπει. Και είναι φιλόλογος, αριστούχος είναι, αλλά δεν έχει αυτό το... Θα είναι ξερόλες και παντογνώστες τα παιδιά. Κάπου κλείνουνε, κάπου θα κλείνουνε. Να, δεν ξέρω και εσείς θα το βλέπετε. Το αγόρι σας.
0: Ναι, όλα τα παιδιά έχουν μια κλίση. Αργά ή γρήγορα εκδηλώνεται.
1: Εκδηλώνεται, αλλά πρέπει να το καταλάβει και το παιδαγωγικό σύστημα και οι καθηγητές. Γιατί, κύριε Παρδάλη, η κόρη μου που είναι 40 χρονών ακριβώς τώρα, δίναμε, θυμάμαι, τότε Πανελλήνιες Δευτέρα Λυκείου και Τρίτη Λυκείου 15 μαθήματα, όχι 4-5 που είναι τώρα αυτά που είναι της κατεύθυνσης.
0: Ναι.
1: Ενδοσχολικά και Πανελλήνιες. Είχαμε τρελαθεί στην κυριολεξία δηλαδή. Τουλάχιστον αυτό διορθώθηκε. Τώρα όσο για το καλοκαίρι που έλεγε και ο κύριος Δημήτρης, ήταν από την Κέρκυρα, και για τα χρήματα και τα οικονομικά, τι να πούμε τώρα, από πού να αρχίσω, που λέει και το τραγούδι. Είναι και η ώρα αργά, είναι όλος ο κόσμος κουρασμένος, προβληματισμένος. Εντάξει, μπαίνουμε στο μισό σχεδόν του καλοκαιριού, είμαστε, τουλάχιστον δεν έχουμε καύσωνες. Τι να πω, πώς να κάνει μια οικογένεια διακοπές. Μένα η κόρη μου θα πάνε, είναι 5 άτομα. Θα πάνε στη Μυτιλίνη με το κλειδί στο χέρι, φιλοξενούμενοι. Δεν θα είναι ιδιοκτήτες, είναι πολύ φίλοι της, έχει 2 παιδιά, θα πάνε αργότερα και θα καθίσουν 3 εβδομάδες στο σπίτι εκεί. Λοιπόν, και βάλτε μόνο τα εισιτήρια του πλοίου, όσα άτομα με το αυτοκίνητο, καταλαβαίνετε,
0: ναι.
1: Ο μηνιαίος μισθός πόσο θα είναι και πόσο θα μείνει. Θα πρέπει να φάνε. Και μου λέει μια φίλη, α, μου λέει, η Ελενίτσα δηλαδή θα κουραστεί πάλι, θα μαγειρεύει. Έχει 3 παιδιά. Λέω, τι να κάνει, να τρώνε το μεσημέρι έξω, να τρώνε το βράδυ έξω. Κάντε.
0: Λογαριασμός, δεν το συζητάμε.
1: Είναι
0: εύκολο πράγμα.
1: Δεν θα κουραστεί, αλλά σαν οικογένεια, εντάξει, σαν άνθρωποι θα βγεις να φας λιγάκι, 1, 2, 3 φορές, θα πρέπει να πάρεις και ένα παγωτό, να... εντάξει. Αλλά κι εγώ χρόνια εξοχή Είχα πρόγραμμα πρωί 8 η ώρα ξύπνημα, γιατί δούλευα και δεν μπορούσα να κοιμηθώ μέχρι το μεσημέρι. Είχα το βιολογικό μου ρολόι, ήταν όχι 5.30 που ξύπναγα για τη δουλειά, αλλά στην εξοχή 7-7.30 ώρα, τον καφέ, το φαγητό μέχρι τις 10, πηγαίναμε για μπάνιο, γυρίζαμε το μεσημέρι έτοιμο το φαγητό. Και το βράδυ βόλτα, ένα παγωτό, ένα σουβλάκι και φιλοξενούμενοι από τον αδερφό μου. Τα 8 χρόνια στη Μήλο. Δεν βγαίνουν οι εξοχές. Δηλαδή, και εγώ τώρα που είμαι συνταξιούχος, εντάξει, έχω άδεια, αλλά τα χρήματα, ποιος, δηλαδή, να το πάω να το πω και έτσι, ποιος κλέβει ποιον, από πού να αρχίσω, πού είναι το επίδομα αδείας, που ήταν κατοχυρωμένο συνταγματικά χρόνια. Γιατί αφαιρέθηκε, αφού το πληρώσαμε. Εμείς που το πληρώσαμε, γιατί δεν μας αποδίδεται. Και αν δεν μας αποδίδεται, γιατί δεν ξέρω για ποιο λόγο, ας πούμε, μπορεί να μας χωρίσουν στα κατηγορία συνταξιούχων, στους εργαζόμενους που είναι η πρώτη γραμμή, γιατί δεν δίδεται, μπορείτε να μου πείτε. Εγώ δέχομαι να μου το αφαιρέσουν, αν μου θέτανε το ερώτημα και το δίλημα, και δεν κάνω τη μεγαλόψυχη, αλλά το εννοώ πραγματικά. Στην πρώτη γραμμή, νοσοκομεία, σχολεία, στρατό, πυροσβέστες, αστυνομικοί, δηλαδή είναι στην πρώτη γραμμή, είναι εκ θεμελίωσης του κράτους με τις ελλείψεις και με την οικονομική δυσπραγία. Συμβάλλουμε και εμείς βέβαια, σας έχω πει σε νησί να είναι ο μαθηματικός με 3 παιδιά και τον Ιούνιο μήνα που έρχονται τα B&B και να έχει 6 B&B και να διώχνει τον άνθρωπο με την οικογένεια. Ύστερα, αν δεν έχει το παιδί του δάσκαλο, θα φταίει ο πρωθυπουργός, η αντιπολίτευση, ποιος θα φταίει. Αφού αυτό είναι το σύστημα. Εμείς γιατί δεν σκύβουμε λίγο να κουμπίσουμε στο διπλανό και να τον αγκαλιάσουμε, δεν είπα εγώ, αλλά εντάξει, δεν μπορούν όλοι να το κάνουμε. Το γιατρό γιατί τον διώχνει από το κέντρο υγείας καλοκαίρι για τα B&B. Επιτέλους αυτή η βαριά βιομηχανία. Αυτή η βαριά βιομηχανία, ο τουρισμός, ναι, σεβόμαστε, αλλά να σεβόμαστε και τους Έλληνες λίγο. Τους κακόμοιρους τους Έλληνες, που τους κάνανε κακόμοιρους και όχι αναξιοπρεπείς όλους. Λοιπόν, ποιος κλέβει ποιον, όταν λέει και ο κύριος Δημήτρης, δηλαδή πάμε επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ. Εμείς πήγαμε σήμερα, πήγα και εγώ μαζί. Και... γιατί η συνείδησή μου λέει ότι πρέπει και θέλω, ναι, και μπορώ, γιατί ζω ακόμα, κύριε Παρδάλη. Λοιπόν, μπορούσα να μην ζω, έτσι. Λοιπόν, αυτό το σούπερ μάρκετ, αυτά που ψωνίσαμε σήμερα για την οικογένειά μας, με τα μισά χρήματα θα τα είχαμε πριν την κρίση. Είναι ασύλληπτο, είναι φοβερό δηλαδή. Πώς να το λογαριάσουμε. Τώρα, το επίδομα αδείας. Πού είναι αυτό το επίδομα αδείας? Και θυμάμαι όταν στο πρώτο παιδάκι που γέννησε η κόρη μου και σε κρατικό νοσοκομείο, κύριε Παρδάλη, στο Αλεξάνδρα συγκεκριμένα, πανεπιστημιακό.
0: Ναι.
1: Με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορούμε να δώσουμε στο ιδιωτικό 6.000 ευρώ. Γιατί? Επειδή είναι έτσι το σύστημα. Όχι, εγώ δεν ακολουθώ το σύστημα όπου μπορώ. Δεν το ακολουθώ. Είναι πανεπιστημιακό. Έκανε το πρώτο παιδάκι και το επίδομα το κετού υπήρχε. Το δεύτερο παιδάκι όταν γεννήθηκε, είναι 14, δεν υπήρχε ούτε το επίδομα το κετού που γεννήθηκε το Μάιο, ούτε και το δώρο του Πάσχα. Με συγχωρείτε δηλαδή. Μπορείτε να μου πείτε γιατί. Και στο τρίτο παιδάκι, στο κοριτσάκι, δεν υπήρχε, που είναι 10 χρονών, που γεννήθηκε Μάρτιο, ούτε που συμπίπτει να είναι άνοιξη με την αποδοχή του δώρου Πάσχα στο γαμπρό μου, που δουλεύει στο δημόσιο, ούτε για το ένα παιδί, ούτε για το άλλο. Ούτε το δώρο του Πάσχα, ούτε το επίδομα το κετού. Αυτά ποιος υπογράφει για να δηλαδή ξέρουμε ποιος υπογράφει, mm-hmm. για να καταργηθούν. Είμαστε σε τι χώρα ζούμε, τριτοκοσμική? Δηλαδή μόνο το AI και δουλεύω στη ΔΕΗ, είμαι σκλήνικο, δηλαδή μια διαφήμιση, mm-hmm. και κάνουν, στη ΔΕΗ δουλεύει και κάνουν οι άλλοι στο τραπέζι. Α, θα χαθεί.
0: Έχω κάτσει, ξέρετε πόσο, έχω κάτσει να σκεφτώ να φτιάξω ένα τέτοιο κείμενο. Που να λέω ότι να περιγράφω τη δουλειά μου με τρόπο που να μην καταλαβαίνει κανείς τίποτα.
1: Τι να λέτε, κύριε Παρδάκη, να το κάνω κανένα πράγμα.
0: Ωραίο.
1: Δηλαδή με συγχωρείτε και λέει, α, είναι δύο τρεις και κάνουμε, α, ούτε η μητέρα μου, δηλαδή η γιαγιά μου, τέτοια επιφωνήματα. Όταν της έλεγες κάτι, δηλαδή η γιαγιά μου. Η γιαγιά μου που ήταν από τη Λευκάδα, η πατέρα μου, και έφτασε 97 χρονών. Όταν έβλεπε τηλεόραση, την είχαμε πάρει εκεί, ήμασταν 10-11 χρονών που μας πήρε ο πατέρας την τηλεόραση, μας είχε και πικά με τα 45, ήταν προχωρημένος ο μπαμπάς. Μας είχε βάλει σε πολύ καλές, δηλαδή είχαμε αξίες και οράματα και αγάπη, μεγαλώσαμε πολύ καλά, mm-hmm. παρόλο που δεν ήταν πανεπιστημιακοί οι γονείς μας. Παρένθεση. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι της λέγαμε, γιαγιά, βλέπεις τους χορούς, και έλεγε, γεια σας παιδιά, γεια σας. Με βλέπουνε, και της λέγαμε τον αδερφό μου, την πειράζα μου. Εσύ γιαγιά, δεν τους βλέπεις, τους βλέπω. Και αυτοί σε βλέπουνε, και το πίστευε κρίνε. Mm. Λοιπόν, ούτε αυτή δεν έκανε, δηλαδή, αυτό το πράγμα, τι να σας πω. Προχθές είδα μία ηθοποιό, δεν θυμάμαι το όνομά της, καλά αν το θυμόμουν δεν θα το ανέφερα, και έλεγε, ναι, εύχομαι, εκπομπή ήταν στην παραλία ας πούμε, φόντο τη θάλασσα, μάλιστα, ναι, και εύχομαι καλό κουράγιο στους Θεσσαλονικείς, και γέλαγε. Μα δεν γελάνε, κύριε Παρδάλη, δεν γελάνε. Γελάνε σε κάτι τέτοιο, δηλαδή γελαστή.
0: Κατά την προσωπική μου άποψη, όχι, αλλά...
1: Συγγνώμη, είμαστε γελαστοί και γελασμένοι.
0: Γελαστοί και γελασμένοι.
1: Δεν το έχει καταλάβει. Δεν το
0: ολοκληρώστε,
1: καταλάβει.
0: Κυρία Μαύρα.
1: Ναι. Αυτά ήθελα να
0: ωραία.
1: Πω. Παρακαλώ. Να πούμε το γιατί το ξέρουμε. Εύχομαι τα καλύτερα για τους νεότερους. Να υπάρχει αυτή η λέξη, σύνταξη.
0: Καλό είναι να υπάρχει. Πρέπει να υπάρχει, όχι καλό είναι.
1: Το καλό, ποιος θα το κάνει, εξαρτάται από εμάς.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί σας είπα, είδα και τελειώνω. Ένα πανηγύρι τις προάλλες, 5.000 νέοι χορεύανε, αγόρια και κορίτσια, και ήταν στην Ηλιούπολη το πανηγύρι, το Λοκαρνάνης. Μπράβο τους. Ας ανεβούνε και στο δάσος λίγο να... Έχουμε θελοντές, αλλά πιο πολύ, πιο πολύ. Πιο πολύ.
0: Μάλιστα.
1: Τέτοιες ενέργειες, τέτοια επανάσταση, ειρηνική και ωφέλιμη, ούτε πετάμε και σκάμε μπαλόνια για να πω τίποτα άλλο, ούτε. Έτσι δεν διορθώνεται η κοινωνία. Πάει αλλού για αλλού, διαλύεται. Λοιπόν, αυτά είχα να πω.
0: Ευχαριστώ, κυρία Μαύρα, να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα. Γεια σας, γεια σας. Ο κύριος Δημήτρης από το Κουκάκι, ελάτε κύριε Δημήτρη.
2: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη.
2: Έχω καιρό, δεν έχω μιλήσει.
0: Δεν πειράζει.
2: Θέλω να πω κάτι.
0: Να πείτε.
2: Μετά από 7 χρόνια, την γυναίκα μου το κάμαν μία μεταμόσχευση κερατοειδούς.
0: Μάλιστα.
2: Όποιον τον κερατοειδή, το δικό του τον έχασε μετά από ένα χειρουργείο σε κεφάλι, από έρπη και λοιπά.
0: Ναι.
2: Και κάνουμε το χειρουργείο στο γεννηματά.
0: Ναι.
2: Εκεί στο γεννηματά τώρα. Κάνουμε, πιάνουμε ραντεβού.
0: Mm.
2: Και στο ραντεβού απάνω λέει πήγε πλήρωσε μια εξέταση 50 ευρώ. Θέλω να αυτό δεν έχω.
0: Εννοείται να την κάνετε έξω.
2: Το έχει έξω εκεί στο νοσοκομείο. στα ίδια μηχανήματα.
0: Γιατί να πληρώσετε στο νοσοκομείο?
2: Δεν ξέρω, θέλω να πω κι εγώ. Εντάξει, δεν έχω. Εντάξει. Σε κάμαν εξέταση, δεν δίνεις την εξέταση στον ασθενή, επειδή δεν πλήρωσε. Πάει αυτό. Και έτσι λέει, την επόμενη φορά που θα έρθει, θα κάνεις δύο εξετάσεις. 50 ευρώ και 70 ευρώ. Πάλι εκεί μέσα στο νοσοκομείο. Τι είναι αυτό το πράγμα? Πληρώνουμε? Δεν πληρώνω. Τι τα κάνω τα λεφτά? Τα παίρνω και άλλα δεν το φτάνω? Δωρεάν, υγεία? Τι είναι αυτό? Δεν καταλαβαίνω. Μία άλλη φορά που είχε κάνει το μεταμόσχευση, είχε πρόβλημα, πονούσε το μάτι. Πήγαμε εκεί, ναι. Μία κυρία Γαρδέλη, λέω, α, δεν σε εξετάζω εγώ, λέει, αν δεν έχει ραντεβού. Ωραία, πονάω, με εγχειρήσει. Όχι. Πέρασα τρεις διαφεντείς και με ζή μας δέχτηκε και δεν θα γράψω ούτε φάρμακα. Λέει, σε παρακαλώ, γιατρέ, λέει, να μου γράψεις αυτά που εσκάμε στο μάτι μου, γιατί θέλω να πάγω σε ΚΕΠΑ. Όχι, λέω, δεν σου γράφω. Και δεν μας έγραψε. Πήγαμε στο ΚΕΠΑ χωρίς να μας γράψει αυτό. Στο ΚΕΠΑ τι είπαν, μετά από 6 μήνες, αν δεν σου γράψει ο γιατρός, μη έρχεσαι εδώ. Πρέπει να σου γράψει εγκατάσταση των ματιών. Τις 26 του μηνός, 29 ήταν ευγενία. Τις 26 του μηνός που πήγε αυτό το ραντεβού που τη ζήτησε λεφτά για τις εξετάσεις. Λέει αυτό και αυτό, σε 6 μήνες θα μου λέω, όχι, λέω, εγώ δεν σου γράφω. Τι πρέπει να κάνω με αυτούς τους γιατρούς?
0: Μου κάνει εντύπωση, κύριε Δημήτρη, αυτό το δεν σου γράφω, δεν μπορώ να το καταλάβω.
2: Εγώ μπορώ να το καταλάβω, ούτε εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Και μία φορά πριν, έχω πληρώσει 50 ευρώ, αλλά συνέχεια αυτό το βιολί 50-50 ευρώ. Μία σύνταξη 600 ευρώ παίρνω εγώ, είναι καμ, δεν παίρνω τίποτα. Πού θα βγούμε? Και αντί να προστατέψουν το μόσχημα που ήταν χρήσιμο και μεζής βρίσκονται, μας παρατάει. Σου λέει, πήγε στους γιατρούς, τους άλλους. Πήγε στο ΙΚΑ. Πήγαινε στο ΙΚΑ. Πήγαινε στο οφθαλμιατρείο και λένε, όχι, στο γιατρό που σε χειρουργήσει.
0: Mm.
2: Έχουμε μπλέξει. Και από το μάτι δεν βλέπει. Έχει νέα μεταμόσχη, δεν βλέπει. Και τώρα λέει ότι μπορεί να έχει και καταράκτη. Ο καταράκτης δεν μπορούσε να γιατρευτεί πριν είναι η μεταμόσχευση. Πάνω στη μεταμόσχευση τώρα θα τραβούν καταράκτη. Περίεργα πράγματα.
0: Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δεν ξέρω πραγματικά.
2: Τι να μου απαντήσεις, αν μπορέσει να μου απαντήσει. Δεν θα μου απαντήσει, εγώ θα ξαναπάω στο γενικό διαφεντή του γεννηματά.
0: Να πάτε, βεβαίως.
2: Να δω τι γίνεται.
0: Ναι, πρέπει να πάτε και να ρωτήσετε και να μάθετε τι γίνεται. Βέβαια.
2: Επέρασα τρεις γιατρούς μέχρι να βρω ποιος ήταν ο γιατρός του οφθαλμιατρίου εκεί στο νοσοκομείο. Από ώρα τον βρήκα και μου λέει, να είσαι χαρούμενος, λέει, που σε έχει αναλάβει η κυρία Γαρδέλη. Δεν του είπα τίποτα, αλλά έπρεπε να το είχα πει. Έχετε και χειρότερος από την κυρία Γαρδέλη?
0: Να μην μου λέτε ονόματα, γιατί δεν ξέρω το...
2: Το όνομα θα το πω, γιατί θα πάμε στα δικαστήρια.
0: Καλά, πηγαίνετε στα δικαστήρια και μετά. Δεν μου λέτε ονόματα έτσι, γιατί αν έρθει αύριο η γιατρός και μηνύσει εμένα, που δέχομαι να λέτε το όνομά τη.
2: Όχι, αυτό δεν, όχι, μην το δέχεσαι. Άμα
0: δεν είναι άμα θα το δεχτώ.
2: Δεν το λέω, αλλά ξέρω με ποιος γιατρός να χειρουργήσει. Εντάξει, συγγνώμη γι' αυτό. Το παίρνω πίσω.
0: Σας ακούω. Έκλεισε και το τηλέφωνο. Ωραία. Λοιπόν, ο κύριος Μιχάλης από τα Χανιά, ελάτε κύριε Μιχάλη.
3: Γεια σου, Μανώλη.
0: Γεια σας.
3: Ένα καλησπέρα πήρα να πω. Πόπο, γκρίνια, γκρίνια, μιζέ, τοξικότητα, μάρε.
0: Δεν είναι, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Εντάξει, ο καθένας τα αντιμετωπίζει διαφορετικά.
3: Τα προέτσι είναι η ζωή. Τι
0: ο καθένας τα αντιμετωπίζει διαφορετικά.
3: Εντάξει, αλλά. Πώς στο δημόσιο βήμα τώρα θα μιλάμε για τα προσωπικά προβλήματα. Εγώ δεν έχω προβλήματα, εσύ δεν έχεις προβλήματα. Πάμε να μιλάμε για άλλα. Τα προβλήματα και δικαστήρια τώρα που τα. Μας ενδιαφέρει.
0: Δεν είναι έτσι. Πάνε. Γιατί ο άλλος αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας και σου λέει.
3: Εσύ θα το λύσεις το πρόβλημα.
0: Εγώ δεν θα το λύσω, αλλά παίρνει όμως ο άνθρωπος για να.
3: Να πούμε κάτι ευχάριστο.
0: Για να
3: σήμερα
0: πούμε.
3: Σήμερα συμπληρώνονται 7 χρόνια.
0: Από τι πράγμα.
3: Στα Μητσοτάκη.
0: Α, okay,
3: σήμερα 7 Ιούλη του 19 η χώρα άλλαξε την πορεία.
0: Ναι, την ημέρα που ο Ερντογάν έλεγε τα δικά του στον Τραμπ και ακόμα δεν έχει υπάρξει αντίδραση από την ελληνική κυβέρνηση. Ωραίο.
3: Ο Ερντογάν περιμένει πότε θα φύγει ο Μητσοτάκης και του κρατάει μούτρα. Του κρατάει μούτρα γιατί έχει πάρει την Πελαρά, έχει πάρει τα αεροπλάνα.
0: Ναι.
3: Φρεγάτες αλωνίζουν στην Ερυθρά θάλασσα, συμμαχίες με Ισραήλ. Και του κρατάει μούτρα, λογικό είναι. Ο Ερντογάν δεν θα έλεγε όχι να έρθει κανένα άλλο, να πέσει ο Μητσοτάκης.
0: Μάλιστα.
3: Υπάρχει όμως μια πλειοψηφία τέλος πάντων του λαού, είναι λογική. Ο καθένας έχει τα προβλήματά του και την απογοήτευση, τα προσωπικά. Δεν θα μου εκμεταλλευτεί κανένας όμως την αγανάκτηση και τον πόνο μου και τα λοιπά. Ούτε Καρισιανού, ούτε κανένας άλλος. Είδες με την Καρισιανού.
0: Τι να δω.
3: Πουράκι πληστηριασμών.
0: Τα είπα, δεν τα έχω πει εδώ και μέρες.
3: Ναι. Και λέει ο άλλος, βλέπω και στα Facebook και σε αυτά. Λέει, έλα μωρέ, ένα σπίτι, λέει, οι άλλοι έχουν 40. Δηλαδή, άκου λογική τώρα. Ο άλλος λέει...
0: Δεν είπε, συγγνώμη, η Καριστιανού.
3: Οι οπαδοί, εγώ λέω για τους οπαδοί.
0: Δεν με νοιάζουν οι οπαδοί. Με νοιάζει τι λέει επισήμως το κόμμα και η Καριστιανού.
3: Ναι, ότι ήταν, λέει, ο εγώ και ο άντρας μου.
0: Δεν είπε ο άντρας μου, είπε ο πρώην σύντροφός μου.
3: Ναι, ο πρώην σύντροφός μου, ναι. Εντάξει, γυναίκες.
0: Όχι, δεν είναι γυναίκες, εντάξει. Όχι, όχι, δεν είναι γυναίκες. Μη διαστρεβλώνετε πράγματα. Εγώ έχω.
3: Με συγχωρείς, έχεις μια εταιρεία και έχεις το όνομά σου και δεν ξέρεις τώρα τι κάνει αυτή η εταιρεία.
0: Σε αυτό συμφωνώ απολύτως και το είπα από την αρχή ότι δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Απολύτως.
3: Ναι, τέλος πάντων, το θέμα είναι, παιδιά. Δεν υπάρχουν σωτήρες, κανένας δεν θα κατεβάσει την τιμή της φέτας, ούτε του γάλατος, ούτε τα... Υπάρχει. Το τιμόνι είναι στα χέρια του Μητσοτάκη, στα σταθερά χέρια, με όλα αυτά τα προβλήματα. Παντού, και το ξαναλέω και το είχα ξαναμεί και την άλλη φορά, παντού υπάρχει ακρίβεια. Εγώ μιλάω με τουρίστες, οι άνθρωποι είναι απελπισμένοι παντού. Που λέει, θα
0: είναι τόσο απελπισμένοι που έχουν έρθει στην Κρήτη για διακοπές. Απελπισία.
3: Διακοπές, 500 όλα πληρωμένα και δεν κάνουν μια βόλτα στην πλατεία.
0: Πού έχει 500 όλα πληρωμένα να έρθει κι εγώ.
3: Που λέω λόγος.
0: Α, που λέω λόγος.
3: Πεντάστερο. Όχι, υπάρχουν προσφορές με προσφορά.
0: 500. Πεντάστερο. Τη βραδιά.
3: Βδομάδα.
0: Βδομάδα, ένα 100 το πεντάστερο. Το all inclusive. Πού να έρθω.
3: Στο booking, στο booking. Να μπουν στο booking να δουν.
0: Δεν υπάρχει πουθενά.
3: Εγώ σου λέω θα βρεις.
0: Δεν υπάρχει.
3: Κακοθάρικο είναι φτηνά τέλος πάντων. Και δεν βγαίνουν έξω. Δεν χαλάνε. Οι τουρίστες είναι πολύ σφιχτοί. Δεν είναι όπως παλιά. Δεν χαλάνε τίποτα. Ναι, κάνουν βόλτες αυτά. Παραλία όλη μέρα. Δεν χαλάνε φράγκο. Θα μου πεις, εντάξει, τότε χαλάς. Καλό είναι και αυτό. Καλά και ο τουρισμός. Εδώ που τα λέμε η τουριστική βιομηχανία που λέμε κτλ. Αυτό είναι μεγάλη παραμύθα. Είναι όλα έξω φεύγουν. Από TUI και τα τουριστικά operator και τα πεντάστερα και όλα αυτά τα βγάζουν όλοι, όλα έξω. Ελάχιστα μένουν εδώ. Ο οποίος από το τίποτα κάνει και αυτό. Εντάξει. Είναι όμως και ο τουρισμός, μην νομίζεις, φτύρει και τα μέρη και τις παραλίες και βρωμιές και όλα αυτά. Το νερό, πολύ βασικό. Υπάρχει και ένα πλαφόν και ένα όριο στο τουρισμό, παιδιά. Δηλαδή, εντάξει, από 1 εκατομμύριο το 60 τουρίστες μέχρι τα 20, τα 3 και τώρα 30, πάμε για 40, δεν βγαίνει. Τι γίνεται. Τουρισμός, υπερτουρισμός. Δεν πάει. Δημοσκοπικά πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Τα ίδια δημοσκοπήσεις.
0: Δεν βλέπω κάποια ενδιαφέρουσα διαφορά.
3: Πρώτη δεύτερη θέση τελείωσε αυτό. Τσοτάκης Τσίπρας.
0: Έτσι φαίνεται.
3: Ωρη και συνασπισμός, η κυβέρνηση που δεν το μπορούν να βρουν έναν τρόπο. Καλό είναι να βρεθεί κάτι γρήγορα, να μην χαραμίσουμε πάλι χρόνο και τα λοιπά, τι θα γίνει και διερευνητικές ιστορίες. Να προχωρήσει η Ελλάδα, καλά πάμε. Βλέπετε τι γίνεται γύρω μας. Καλά πάμε. Σταθερά, με τις Ευρώπες μας και με τα ΝΑΤΟ μας. Αυτό είναι. Και ακρίβεια, ακρίβεια. Θα παραμείνει. Παντού είναι ακρίβεια. Εντάξει. Ακρίβεια λέμε, αλλά εγώ βλέπω και κατανάλωση πολύ. Κάτι εδώ, στον περίγυρο που βλέπω.
0: Δηλαδή.
3: Δηλαδή. Και το σκυλάκι και τη σκυλοτροφή και το κομμωτήριο στο σκύλο. Και τα χυλάκια να φουσκώσουμε. Εργοματιάριδες, παιδάκια, κοριτσάκια.
0: Τώρα αστειεύεσαι.
3: Το κινητό, το χιλίο.
0: Αστειεύεσαι.
3: Δεν τα βλέπεις. Δεν τα βλέπεις, Μανώλη.
0: Όχι.
3: Εγώ βλέπω πολλούς φτωχούς ανθρώπους που ξοδεύουν υπερκαταναλώνουν. Δηλαδή και λίγο κράτη, ρε παιδιά, λίγο ολιγάρχεια.
0: Και εγώ βλέπω πολλούς ανθρώπους που αφήνουν πράγματα μέσα από το, από το καλάθι τους στο σούπερ μάρκετ.
3: Πάντα υπήρχε αυτό το ποσοστό, Μανώλη, και πάντα θα υπάρχει και σε όλες τις χώρες.
0: Δεν με νοιάζουν οι άλλες χώρες, το έχω ξαναπεί. Δεν με νοιάζουν οι άλλες χώρες. Μη μου ξαναφέρεις ως σύγκριση τις άλλες χώρες.
3: Μα, Μανώλη,
0: μη μου ξαναφέρεις ως σύγκριση τις άλλες χώρες. Δεν το δέχομαι.
3: Θα το λέει συνέχεια αυτό με τις άλλες χώρες. Σε μια παγκοσμιοποιημένη κοινωνία και κράτη, δεν μπορεί να μην σε ενδιαφέρει τι γίνεται αλλού. Δεν μπορεί να μην σε ενδιαφέρει
0: τι
3: θέλει να του Ορμούς, άμα κλείνουν και ανεβαίνουν.
0: Αλήθεια.
3: Μα θα αφορά, όλος ο πλανήτης θα αφορά τώρα. Η μία χώρα επηρεάζει την άλλη. Δεν μπορεί σαν μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα επιτόκια που βγάζει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να μην σε ενδιαφέρει.
0: Τώρα μη μου λες τα επιτόκια, έλεος, δεν μπορώ να ακούω πια αυτό το, αυτό το παραμύθι.
3: Αφού είσαι στο ευρώ, βρε Μανώλη, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αν ανεβάσει επιτόκιο, θα επηρεάζει και σένα.
0: Ναι, ναι.
3: Ότι οι εισαγωγές, οι εξαγωγές.
0: Αυτό φταίει, το επιτόκιο φταίει. Για πες μου λίγο, η τιμή της βενζίνης γιατί ανέβηκε πάλι.
3: Α, αυτά είναι σχροκέρδειες και κερδοσκοπίες.
0: Α, και πού είναι το κράτος.
3: Τι να σου κάνει και το κράτος.
0: Και ποιος θα κάνει, δεν κατάλαβα.
3: Ποιος να κάνει.
0: Θα κάνει μάνα, ποιος θα κάνει.
3: Πάντα γινόντουσαν αυτά.
0: Δεν με νοιάζει αν γινόντουσαν πάντα. Τι κάνει το κράτος, ρωτάω.
3: Ναι, εγώ το λέω πάντα γινόντουσαν, γιατί δεν υπάρχει λύση σε αυτά. Τι να κάνουμε.
0: Α, εντάξει, ωραία. Να κάτσουμε, τι φάμε δηλαδή, κανονικά.
3: Η σκροκέρδεια υπήρχε πάντα. Είναι θέμα κυβέρνησης. Τι να σου κάνει και η κυβέρνηση. Το
0: παλέτει.
3: Κάνει συμφωνίες κυρίων, ξέρω εγώ αυτά. Το προσπαθεί.
0: Τώρα η συμφωνία κυρίων, αλήθεια.
3: Κάνει δόσεις. Άκουγα πάλι τα κατασκευμένα σπίτια. Δεν σου λέει ψέματα ότι εγώ δεν θα τα πληστηριάσω για αυτά. Σου λέει να μπει σε μια δόση, σιγά σιγά, ξέρω εγώ, να βοηθήσω. Αυτά τα βήματα μπορεί να κάνει ρεαλιστικά. Δεν σου τάζει. Δεν σου τάζει. Ούτε σου λέει, σου χαϊδεύει τα αυτιά. Σου λέει αυτό είναι, αυτό μπορώ, το πλεόνασμα που θα βγει. Αυτός είναι το χρέος. Είναι άλλες εποχές, δε παιδιά. Δεν είμαστε στο 80. Ούτε στο 90, ούτε στο 2000. Γι' αυτό λέω η μεγάλη εικόνα σε γενικές γραμμές, καλά πάμε. Δεν πρέπει να αλλάξει αυτό το πράγμα. Τη σταθερότητα που λέμε.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό είναι. Και δεν μιλάω σαν κεφαλαιούχος είμαι, ούτε έχω, πώς το λένε, μου δίνω Μητσοτάκης λεφτά, ούτε δεν επηρεάζει καθόλου τη ζωή μου, όποιος και να είμαι. Αλλά μιλάω για την γενική εικόνα.
0: Ναι.
3: Και αυτό που λέω εγώ, το λένε, αν όχι πλειοψηφία, ένα μεγάλο κομμάτι του λαού που ψηφίζει, τέλος πάντων.
0: Θα το δούμε αυτό.
3: Δημοσκοπικά παραμένει. Θα θέλω και όσο προχωρά προς τις εκλογές θα ανεβαίνει.
0: Ναι, θα το δούμε, θα το δούμε.
3: Εγώ θέλω να ακούσω ένας ακροατής να πει, ρε παιδιά, εντάξει να φύγει ο Μητσοτάκης που λέει να πέσει, και να έρθει ποιος. Αυτό είναι το. Πάλι θα ξαναλέω τα ίδια και επαναλαμβάνουμε συνεχώς. ποιος και ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στον Ερντογάν, ναι, ναι, και όλα αυτά.
0: Μόνο μη και είναι στο τηλέφωνο, μη και δεν είναι ο Ερντογάν και είναι κανένας φαρσέρ.
3: Εντάξει.
0: Δεν άκουσα.
3: Τι λέει για τον Τόκο, λες, αυτά τα... οι Ρώσοι.
0: Α, δεν ξέρω.
3: Τώρα με την τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να σε πάρει τηλέφωνο και να κάνει
0: αυτό,
3: όλο...
0: αυτό λέω, με έχει χτυπήσει 5 ώρα το τηλέφωνο και είναι κανένας φαρσέρ.
3: Καλό είναι που ακούμε καλά λόγια από τους εταίρους μας.
0: Ποιοι?
3: Και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, μόνο καλά λόγια μας λένε. Ναι. Είναι σημαντικό αυτό, επισταθερότητα. Άρα όλα τα άλλα, είναι η ζωή δύσκολη, δεν υπάρχουν σωτήρες, το παλέψουμε μόνοι μας, δεν χρειάζεται ούτε να αυτοκτονήσουμε ούτε να το ρίξουμε στα ναρκωτικά.
0: Καλά, δεν είπε κανείς να το ρίξουμε στα ναρκωτικά, δεν θα αυτοκτονήσουμε.
3: Θέλουμε σταθερότητα.
0: Μάλιστα.
3: Αυτά, Μανώλη μου.
0: Ευχαριστώ, Μιχάλη, να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Ναι,
3: πριν κλείσω από Μουντιάλ, τι βλέπεις, το ξέχασα. Δώσε κανένα... να παίξω, ότι κάνα καλό αουτάρι.
0: Εγώ Αγγλία προσωπικά. Θα, Αγγλία.
3: Πώς τους είδες τους
0: Πολύ καλή, θα. Πολύ καλή.
3: Είναι και δεν βγάζω μάτια.
0: Αγγλία θα έλεγα, αλλά τώρα με Αγγλία, Νορβηγία δεν ξέρω.
3: Εγώ έχω παίξει το Μαρόκο, το έχω ξαναπεί σε απόδοση 35. Αν περάσει τη Γαλλία, παίρνει και cash out. Δηλαδή δεν χρειάζεται να περιμένω αν θα το πάρει, θα δίνει τα μισά λεφτά που λέει ο λόγος. Γαλλία-Μαρόκο. Εκεί είναι ένα παιχνίδι. Φυσικά αυτό, τώρα τι γίνεται. Είτε κερδίσει το Μαρόκο είτε χάσει, το Παρίσι θα καεί για άλλη μια φορά. Με τους λόγους που γνωρίζουμε, τέλος πάντων.
0: Εντάξει.
3: Αυτά.
0: Γεια σου, Μιχάλη, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, Μυρμηδόνας.
4: Γεια σας, κύριε Παρδάλη.
0: Γεια σας, κύριε Μυρμηδόνα.
4: Δεν θα έπαιρνα, πήρα την Παρασκευή, εντάξει, με τσίγκλησε τώρα η κυρία Λευκή χθες και σήμερα προλίγου... ο Μεσχέ Μισελ από τα Χανιά, τα Χανιά, τώρα που μιλάγε.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, πρώτον, κυρία Λευκή, έλεος μην ξανασχοληθείτε με το Σαμαρά, please, κύριε Παρδάλη, σας καλύπτω καθόλου ή...
0: Όχι, αν θέλει να ασχοληθεί, να ασχοληθεί. Δεν έχω θέμα.
4: Α,
0: εγώ δεν έχω. Δεν θα πω εγώ στον καθένα με τι θα ασχολείται.
4: Α, αντέχει εκπομπή. Εντάξει, άμα.
0: Τι εννοείται να αντέχει εκπομπή. Εκπομπή αντέχει τα πάντα.
4: Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, εδώ να πω του προηγούμενου τώρα. 38 εκατομμύρια τουρίστες που έχουν μαζευτεί. Καλά πήγατε να του το πείτε. Καθίστε να σας δώσω στοιχεία τώρα, να έχετε ένα ακριβή στοιχεία. Λοιπόν. 600 ευρουλάκια κατά κεφαλή αφήνει ο κάθε τουρίστας στην Ελλάδα.
0: Ναι.
4: Επί 38 εκατομμυριάκια, πριν και λίγη, τα βγάλα 22 δις 800 εκατομμύρια. Θες 23, να πούμε 23 δις στρογγυλά, κύριε Παρδάλη. Δηλαδή, θα μας φέρουν για το 2026 δηλαδή, χοντρά 23 δις.
0: Ναι.
4: Τα οποία όπως πολύ... Ναι, λοιπόν, τα οποία επειδή είναι all inclusive εκεί κάτω ειδικά, σιγά μην μείνουν μέσα στην Ελλάδα. Εντάξει.
0: Ναι.
4: Όλα αποκλείεται.
0: Μάλιστα.
4: Συμφωνούμε μέχρι εδώ.
0: Καλά είμαστε.
4: Για τον κύριο Μιχάλη τα λέω να ακούει. Ελπίζω όταν κάνει παρεμβάσεις μετά να ακούει τι του λένε.
0: Δεν άλλοι. Ξέρω. Αν ακούει, μπορεί να ακούει, μπορεί να μην, δεν ξέρω.
4: Εγώ το λέω, δεν το λέτε εσύ, κύριε Παρδάλη. Εγώ, εντάξει. Ελπίζω να ακούει τι του λένε μετά. Λοιπόν, να μην. Δηλαδή, έκανα παρέμβαση, κλείνω το ραδιόφωνο, ότι πέφτω για ύπνο. Κατάλαβες τώρα.
0: Ναι, κατάλαβα.
4: Λοιπόν, την εκπομπή την ακούμε όλοι, να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος όλος. Εδώ σας είπα, με το ξεκίνησα, σας λέω για την κυρία Λευκή χθες. Λοιπόν. Κυρία Λευκή, μην ξαναπείτε για το Σαμαρά, σας παρακαλώ. Έλεω, λυπηθείτε με. Καλά το πηγαίνατε. Ωραία το πήγε με το τένις, με τον μπαλάκι του τένις, με τον κύριο Αντιπρόεδρο και τον Μεσχέ Κασελάκη.
0: Εντάξει, αυτό είναι στην προσωπική του ζωή. Ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
4: Όχι, ωραίο, ωραίο. Αλίμονο, να ξέρουμε τι γίνεται. Παίζουν και τένις στο Πολιτεία Κλαμπ.
0: Κάνα όποιος έβγεται, είναι κακό. Αυτό δεν είναι κακό.
4: Για τον κύριο Κασελάκη, με τον κύριο αντιπρόεδρο.
0: Ναι, δεν είναι κακό, λέω.
4: Δεν είναι εχθροί. Εν τω μεταξύ, το ερώτημα του 1 δισεκατομμύριο ευρώ της κυρίας Λευκής ήταν τι έχει γίνει με τον. Πώς τον είπαμε. Με το παιδί το άλλο εκεί. Ναι, το. Το Τάιλερ. Του είχε ανοίξει γυμναστήριο. Μέχρι εκεί είχα μείνει. Ότι του είχε ανοίξει του παιδιού γυμναστήριο στο Κολωνάκι.
0: Αυτά είναι τα προσωπικά του. Μα αφορούν.
4: Αυτά έχουν γραφτεί, κύριε Παπαδάκη.
0: Ωραία, δεν με ενδιαφέρουν όμως. Αυτά είναι κουτσομπολιά. Δεν με ενδιαφέρουν.
4: Τα διαβάζουμε σε εφημερίδες.
0: Ναι, αλλά είναι κουτσομπολιά. Εγώ δεν με ενδιαφέρουν.
4: Ο άλλος μαζί του άνοιξε το γυμναστήριο στο Κολωνάκι. Γιατί και τον παντρεύτηκα. Λέει τον παντρεύτηκα.
0: Ωραία, ναι. Δεν κατάλαβα. Μα αφορά.
4: Μα αφορά γιατί παίζει τένις ο κύριος με τον αντιπρόεδρο.
0: Εμένα δεν με αφορά.
4: Εμένα με αφορά
0: πόσο κάνουν τα πράγματα στο σούπερ μάρκετ, πόσο έρχονται οι λογαριασμοί, αν πληρώνει ο κόσμος την ώρα του. Αυτά με αφορούν.
4: Στο θέμα είμαι. 600 ευρώ που αφήνουν οι φτωχοτουρίστες που έρχονται εδώ. 38 εκατομμύρια θα αφήσουν χοντρικά 23 δις στην καλύτερη των περιπτώσεων. Ενώ για παράδειγμα στην Αυστραλία, τα λέω για τον προηγούμενο, για να ξέρει τι που γίνεται, που μας λέει Μητσοτάκης η χάος, δηλαδή πώς είπα ο Μίκης ο Θοδωράκης το 1974, καραμαλίσει τάγκς, μας το κοπανάνε συνέχεια, Μητσοτάκης η χάος. Και ο κόσμος νομίζει ότι είναι κάτι πρωτότυπο. Το είχε πει ο Μίκης Θοδωράκης το 1974. Καραμαλίσει τάγκ.
0: Ναι.
4: Θα πάτε στη μάπα τον Καραμαλί από το Παρίσι, αλλιώς έχει τάγκ τα τάγκ του Ιωάννη.
0: Τώρα όμως έχουν αλλάξει εποχές.
4: Τα ίδια είναι. Καραμαλίσει τάγκ. Αυτή είναι η νοοτροπία. Μητσοτάκης ή χάος. Λοιπόν, έτσι δεν είπε ο άνθρωπος, το λέει συνέχεια. Μετά λέει ποιο άλλο λέει υπάρχει. Θα του πω τώρα στην Αυστραλία, όταν πάνε, επειδή η Αυστραλία έχει μόνο 10 εκατομμύρια τουρίστες. Ενώ είναι ολόκληρη Ήπειρος, θα μου πεις είναι όλη έρημος. Τέλος πάντων, στην Ελλάδα έρχονται 38 εκατομμύρια, στην Αυστραλία πηγαίνουν μόνο 10. Εγώ έπαθα σοκ όταν το μάθα. Όταν το μάθα αυτό, έπαθα σοκ. Εγώ νόμιζα στην Αυστραλία πηγαίνει κόσμο. Λοιπόν, μόνο 10 εκατομμύρια.
0: Συγγνώμη.
4: Αλλά αφήνουν, παρακαλώ, ορίστε.
0: Όχι, έδειξα, συγγνώμη λέω.
4: Να είστε καλά. Και αφήνει κατά κεφαλήν ο τουρίστα στην Αυστραλία 4.500. Δεν ξέρω τώρα πώς λέγονται και τα δολάρια Αυστραλίας. Ξέρω εγώ τώρα το αντίστοιχο σε γιούρο, ευρώ, 4.500 ευρώ. Τα βάλα κάτω, ντούκου, 45 δισεκατομμύρια. Δηλαδή ο τουρισμός στην Αυστραλία με 10 εκατομμύρια τουρίστες αφήνει εκεί στη χώρα αυτή 45 δις ευρώ το χρόνο. Εδώ σε εμάς έρχονται 38 εκατομμύρια νοματέοι. Ήταν 24-25, αυξάνονται συνέχεια. Πάνε. Σε λίγο δεν θα έχουμε νερό για να πλύνουν τα πόδια τους. Το έχει σκεφτεί αυτό η κυβέρνηση. Δηλαδή και να έχουν 40 εκατομμύρια και 45 και 50. Πού θα φάνε, πού θα κοιμηθούνε, πού θα πληθούνε. Λοιπόν, ένα εφτράπελο για να γελάστε. Είμαι στο Χολαργό στη Μεσογείο και έχω μπει στο Απολό. Θέλω να μην κάνω διαφήμιση. Σε ένα φούρνο, Κυριλέ. Στη Μεσογείο. Και μπαίνουν μέσα τουρίστες. Στην κυριολεξία, κυρίες και κύριοι, κύριε Παρδάλη και κυρίες και κύριοι του ακροατήριό σας. Όπως σας το λέω, η δυσόμαθη. Ήμουν αυτόπτης Μάρτης. Της λέει, είναι μια παρέα με κάτι 4-5 εκεί πέρα τουρίστες. Ένας λέει σε μια υπάλληλο, μου βάζετε, λέει, αγγλικά σπαστά, μίλαγε. Άνθρωπος δεν τον ρώτησα και από πού είναι. Εντάξει, για να μην μιλάγε άπτες στα αγγλικά, μάλλον δεν ήταν Αγγλοσάξονας ούτε Αμερικάνος. Κάτι άλλο ήταν. Λοιπόν, ένα μπισκότο, ένα, όχι ένα κιλό, ένα, του το έκανε δώρο. Του λέει πάρτε το κύριε, πιέτε το με τον καφέ σας, του είπε η κυρία υπάλληλος, του είπε πάρτε το κερνάω, σας το κερνάω. Δηλαδή περιμένουμε μεσχέ Μιχάλη από την Κρήτη που είσαι με τέτοιο τουρισμό να προοδεύσει η χώρα. Στο Χολαργό τώρα αυτός, έτσι. Τον έφερε ο δρόμος από Χολαργό μεριά τον τουρίστα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τι βίτσια είχε.
0: Εντάξει.
4: Μπορεί να τα περάσει και άνθρωποι με τα μετρό. Μπορεί να κατεβήκαν από το μετρό από το αεροδρόμιο να πιούν ένα νερό να συνεχίσουμε μετά. Μπορεί. Λοιπόν, με τα ίδια μου τα μάτια. Είναι τουρισμός αυτός, κύριε Παρδάλη.
0: Δεν μπορώ να σας απαντήσω. Για μένα δεν είναι, αλλά.
4: Ναι.
0: Για κάποιους είναι, ξέρω τι να σας πω.
4: Για κάποιους είναι. Μπήκανε 4-5 νοματέοι, εγώ πλήρωσα τα εγώ μόνος μου πήρα τα διπλά από όσα αφήσαν αυτοί 4-5 μαζί. Γιατί ο Ελληνάρας μπαίνει μέσα, παίρνει το μιλφέι του, παίρνει το καφέ του, παίρνει μπουκάλι νερό, παίρνει ψωμί για το σπίτι. Κατάλαβες τώρα σου λέω.
0: Να.
4: Εγώ θα ντρεπώ, όχι θα ντρεπόμουν, δεν διανοούμαι να πάω κάπου και να πω δώσ' μου ένα μπισκότο. Άσε ρε φίλε, δεν ζητάω τίποτα. Θα κάτσω απ' έξω να το κοιτάω από τη βιτρίνα, άμα δεν έχω. Λοιπόν, απορώ τι... Και για να γελάσει το ακροατήριο σας ακόμα περισσότερο, έχουν κάτσει με τους καφέδες στο ταμείο, στον πάντο του ταμείου, και αρχίζουν και πίνουν καφέδες μέσα στο κατάστημα. Και τους λέω στα αγγλικά δηλαδή, για να καταλάβουν οι κάφροι, εδώ τους λέω γίνεται η πράξη της αγοραπολισίας. Έξω στα έξω τραπέζια λέω πίνετε τον καφέ σας. Είχαν κάτσει στο ταμείο δίπλα και πίναν τον καφέ μέσα στο μαγαζί.
0: Μάλιστα.
4: Α, για το επίπεδο του τουρισμού λέω τώρα στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, δεν είναι όλοι έτσι.
4: Εντάξει, δεν είναι όλοι έτσι, μην το λέτε. Έχω πετύχει Αμερικάνα, αντρόγινο Αμερικάνους μέσα στο μετρό, να έρχονται από το αεροδρόμιο, με παιδί 11 ετών, μην νομίζετε ότι ήταν και μικρό, και έχει βγάλει μέσα στο σειρμό το φαγητό που είχε αγοράσει από το αεροδρόμιο από γνωστή αλυσίδα.
0: Ναι.
4: Και το ταΐζει η μαμά, το γκρεμανταλά, δεν ήταν 3 ετών και το ταΐζε 2, 11.
0: Εντάξει, τι σας
4: και το
0: σας
4: ταΐζε μέσα στο μετρό καθοδόν προς Αθήνα, ξέρετε, από το αεροδρόμιο προς Αθήνα. Το ταΐζε με fast food, όχι fast food, αυτά τα έτοιμα τα φαγητά μη πω από αλυσίδα, κατάλαβες.
0: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, όχι μάλιστα.
0: Μάλιστα, αυτοί
4: ήταν Αμερικάνοι. Όχι, αυτοί ήταν Αμερικάνοι κιόλας. Και τι κύριε Παρδαλή, περιγράφουμε τι γίνεται, από αυτό ζούμε.
0: Mm.
4: Η χώρα μας ζει από τον τουρισμό. Και βγήκα ο κροατής σας και σας λέει κάποια εσταντανέ, πώς τα λένε.
0: Εσταντανέ, ναι.
4: Εσταντανέ, ευχαριστώ. Που έχει τύχει να δει ο ακροατής σας με τα ίδια του τα μάτια. Δεν προχωράμε έτσι. Πώς θα γίνει δηλαδή. Άμα πριν συμφωνήσατε. Σε λίγο δεν θα έχει νερό να πιει αυτός. Να κάνει ντους. Πού θα βρει νερό να πληθεί αυτός που έρχεται και αφήνει 600 ευρώ
0: μάλιστα.
4: Την επίσκεψή του. Μάλιστα, αλλά δεν ακούει κανένα. Λοιπόν, κυρία Λευκή, σας παρακαλώ, μην ξαναπείτε για τον
0: άντε πάλι.
4: Για να βγάλουμε
0: αφήστε το καλοκαίρι. Αφήστε τη γυναίκα να κάνει τι θέλει.
4: Όχι, μας βλάπτει στην υγεία μας. Δεν θα βγάλουμε το καλοκαίρι. Είναι που είναι ο Λίβας εδώ πέρα που κοίτα Σπαρτά. Ακούμε και για το Σαμαρά να πούμε, είναι σαν να κατέβει και πάλι ο Τζέκιν Σκάν.
0: Να είστε καλά.
4: Και εσείς να είστε καλά και ευχαριστώ που μας ανέχετε.
0: Καλό ξημέρωμα.
4: Επίσης.
0: Γεια σας.
4: Γεια χαρά.
0: Η κυρία Γεωργία από τη Χαλκίδα, λέτε κυρία Γεωργία.
5: Καλημέρα, τι κάνετε.
0: Καλά εσείς.
5: Εντάξει. Ούτε καλά ούτε άσχημα.
0: Τι έχετε, τι πάθατε.
5: Δεν είναι πολλά. Να πω καλημέρα στον Μυρμηδόνο που του έχω ιδιαίτερη συμπάθεια εγώ.
0: Να είστε
5: και
0: καλά.
5: Μ' αρέσει ο τρόπος που τα λέει, που είναι χύμα.
0: Μισό λεπτό, γιατί στέλνω τώρα το μενού που φάγανε οι ηγέτες στην Κατσαμπέκη.
5: Ναι.
0: Γιατί τώρα μου ήρθε το μενού.
5: Τι φάγανε τα παιδιά.
0: Πα.
5: Τι φάγανε.
0: Θέλετε να ακούσετε αλήθεια.
5: Εντάξει, να μην μας πιάσει καμιά ιδέα.
0: Αηδία όχι καθόλου. Ίσα νομίζω ότι είναι εξαιρετικές επιλογές.
5: Ναι,
0: λοιπόν.
5: Ο Τραμπ έχει γούστο. Πώς θα γίνει.
0: Λοιπόν, σωτέ εποχικών λαχανικών ή μαντί στα ορεκτικά.
5: Τι είναι το μαντί.
0: Μαντί.
5: Τι είναι αυτό.
0: Θα σας πω τώρα. Λοιπόν, η βραδιά λέει ξεκίνησε με παραδοσιακό πιντε, δεν ξέρω τι είναι, ψημένο σε πέτρινο φούρνο, το οποίο σερβιρίστηκε με βούτυρο από την τραπεζούντα και μέλι από το χιζάν. Στη συνέχεια προσφέρθηκαν λαχανικά εποχής μαγειρεμένα με ελαιόλαδο και καβουρδισμένο γιαούρτι από τον Ντενιζλί. Από τα πιάτα που έκλεψαν τις εντυπώσεις ήταν το παραδοσιακό μαντί της Κεσαρίας, το οποίο σερβιρίστηκε με καβουρδισμένο γιαούρτι και καπνιστό πελτέ ντομάτας από την Άγκυρα, συνδυάζοντας την παράδοση με πιο σύγχρονες γαστρονομικές πινέλιες. Από ό,τι καταλαβαίνω, το μαντί πρέπει να είναι κάποιο είδος κρέατος.
5: Εντάξει.
0: Για το κυρίως πιάτο, οι καλεσμένοι είχαν δύο επιλογές. Όσοι προτίμησαν ψάρι, δοκίμασαν λαβράκι με ταραμά, γινάρα από τα βουρλάκια, μπελόφυλλα από την περιοχή το ΚΑΤ. Ωραίο. Ενώ το κρέας που το επέλεξε ο Τραμπ ήταν μοσχαρίσια στιθοπλευρά αργού ψησίματος με καβουρδισμένο βούτυρο τραπεζούντας, ψητή με λιτζάνα και πιλάφι από πληγούρι με μορχέλες. Ούτε αυτό ξέρω τι είναι. Αλλά ακούγεται ενδιαφέρον. Το δείπνο ολοκληρώθηκε με μπακλαβά γάλακτος που σερβιρίστηκε με αφρό από φιστίκι αντέπ και αυθεντικό παγωτό μαράς αρωματισμένο με περγαμόντο. Ωραίο είναι όλο.
5: Μου θυμίζει τον Αυλονίτη σε μια ταινία που είχε πάει σε μια ταβέρνα και του είχε τη λίστα και έλεγε Βιενουά ή κάτι τέτοιο. Και λέει: Θέλω, λέει, μπόλικο Βιενουά.
0: Ωραίο. Αυτός ο μπακλαβάς γάλακτος που πρέπει να είναι με βούτυρο γάλακτος, πρέπει να είναι πολύ δυνατό. Και το φιστίκι.
5: Ο μπακλαβάς ο τουρκικός είναι ωραίος.
0: Ναι, και το φιστίκι το αντέπ τώρα, το αυθεντικό παγωτό μαράς δεν ξέρω τι είναι. Αλλά το φιστίκι το αντέπ.
5: Τα γλυκά τους είναι πολύ ωραία.
0: Τα φιστίκια.
5: Εγώ πήγαινε ερχόμουν στην Κομωτινή πολλά χρόνια λόγω δουλειάς. Πώς το λένε, στο Μαρχαλά που λέγανε εκεί, που είχε πάρα πολλά μαγαζιά τα οποία ήταν τουρκικά.
0: Ξέρετε από πού παίρνουν φιστίκι η Τουρκία? Οι Τούρκοι παίρνουν φιστίκι από το Ιράν. Το Ιράν. Αν εξαιρέσουμε την Αίγινα που εντάξει το φιστίκι Αίγινης είναι αυτό που είναι συγκλονιστικό. Το Ιράν έχει επίσης εξαιρετικό φιστίκι.
5: Το φιστίκι αυτό το χρησιμοποιούν και οι Σύριοι. Ναι. Μας παίρνουν εμάς γλυκά από τη Συρία με το φιστίκι αυτό που λέτε, σαν τα σουτζούκια ήταν.
0: Ναι, το φιστίκι του Ιράν λοιπόν, που εγώ το λέω φιστίκι Αιγίνης, αλλά δεν είναι Αιγίνης, είναι Ιράν. Είναι συγκλονιστικό.
5: Είναι ίδιο.
0: Μπορώ να σας πω ότι είναι. Δεν μπορώ, όχι
5: είναι
0: καλύτερο.
5: Καταρχήν είναι πράσινο, ναι, όπως είναι και το Αιγίνης.
0: Είναι εξαιρετικό. Εξαιρετική ποιότητα.
5: Εγώ σας λέω, μας φέρνουν γλυκά στη δουλειά από τη Συρία του συνέχεια.
0: Εξαιρετική ποιότητα.
5: Έχω δοκιμάσει εγώ πολλά από αυτά. Μάλιστα. Από εκεί πέρα κάτω.
0: Πάμε στα δικά μας.
5: Γιατί κάλεσα. Κάλεσα γιατί άκουσα τον κύριο που είπε για το γεννηματάς.
0: Ναι.
5: Όταν πήρα εξιτήριο εγώ, όταν χειρουργήθηκα, δεν μου δώσανε χαρτιά τίποτα. Και μου είπανε ότι μένουν στο νοσοκομείο γιατί δεν βγαίνει το ιστορικό πια του ασθενούς από το νοσοκομείο και αν θες κάτι πρέπει να κάνεις γραπτή αίτηση.
0: Ναι, ναι.
5: Για γραπτή, όχι να πας όπως λέει ο κύριος όταν πάει στο διευθυντή. Πρέπει να κάνει γραπτή αίτηση και να γράφει μέσα γιατί το θέλει.
0: Μάλιστα.
5: Γιατί το θέλει. Γιατί και αυτοί οι οποίοι πήγε, γιατί δεν ξέρω στα ΚΕΠΑ που πήγε και του είπανε χωρίς χαρτιά πώς θα περάσεις, έπρεπε να του το πούνε γιατί όλοι το ξέρουν. Αλλά αγνοούν ότι ο κάθε ένας από εμάς το διαδικαστικό δεν το ξέρει. Γιατί πάρα πολύ απλά, ανάλογα την περίπτωση που συναντάμε είναι. Εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο. Ήταν η πρώτη φορά που δεν μου δώσανε χαρτιά όταν βγήκα. Και λέει πρέπει να κάνεις γραπτή αίτηση για όλα. Τώρα, εγώ ας πούμε που έκανα εξετάσεις μέσα στο νοσοκομείο, δεν μου ζήτησαν. Εγώ έκανα καταράκτη. Δεν μου ζήτησαν να πληρώσω έξτρα εξετάσεις που έκανα.
0: Μα γι' αυτό ρώτησα και εγώ, γιατί μου φαίνεται, μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση σε δημόσιο νοσοκομείο.
5: Δεν μου ζήτησαν να πληρώσω. Ναι. Και μια κυρία που ήταν δίπλα σε μένα, η οποία είχε κάνει μεταμόσχευση κερατοειδούς, έμεινε μια μέρα. Αλλά δεν τη ζήτησαν λεφτά, δεν είπαν κάτι τέτοιο, δεν ξέρω. Ο κύριος ίσως κάποια λεπτομέρεια του έχει ξεφύγει.
0: Κάτι δεν ξέρω. Πάντως θα σας πω τώρα, το Σάββατο. Πήγε κάποιος γνωστός μου, δεν το ήξερα βέβαια, μεταφέρανε κάποιο γνωστό μου από την Εύβοια, ιδιωτικά τον μεταφέρανε, στο γεννηματάς με κολικό του νεφρού. 10 ώρα το πρωί.
5: Ναι.
0: Στις 7 το απόγευμα. Ξέρετε, ο κολικός του νεφρού είναι πόνος γένας.
5: Ναι.
0: Στις 7 το απόγευμα δεν είχε κάνει ακόμα ούτε αξονική. Δεν του είχαν δώσει ούτε καν κάτι για να περάσει ο πόνος. Φάδαζε.
5: Πώς πήγε, ένα στενοφόρο πήγε?
0: Όχι, όχι.
5: Με τι?
0: Ιδιωτικά, αλλά ήταν, είχε μπει μέσα. Ναι.
5: Ξέρετε πώς θεωρείται όταν πας ιδιωτικά?
0: Το ξέρω.
5: Θεωρείται ότι πας περιπατητή και δεν σου δίνει.
0: Το ξέρω, αλλά ο κολικός όμως είναι κολικός, δηλαδή φαίνεται. Το καταλαβαίνω.
5: Μια γυναίκα που ήταν έγκυος και είχε αιμορραγία και την είχε πάει ο σύζυγός της και τελικά είπανε κάποια στιγμή ότι έπαθε, πώς το λένε, σοκ, αυτό το αλλεργικό σοκ και πέθανε η γυναίκα. Δεν την πήγε ασθενοφόρο, ούτε είχε παραπεμπτικό από κάποιον άλλο
0: για να πάει. Ακούστε όμως τώρα, γιατί εδώ αρχίζει το ωραίο. Πάει λοιπόν, κάνει αξονική, τον ξαναγυρνάνε στα επίγοντα και όταν βγαίνει το αποτέλεσμα της αξονικής, που ξέρετε συνήθως στους κολικούς, κάνουν μια ένεση, δίνουν ένα παυσίπονο, περιμένουν λίγο να κατέβουν τα ούρα και...
5: Ναι,
0: επειδή όμως ήταν μεγάλη πέτρα και δεν κατέβαινε και φοβήθηκαν μην κάνει πυρετό, τον κρατήσανε τον άνθρωπο.
5: Α, μάλιστα.
0: Λοιπόν, μπήκε στο θάλαμο από τις 10 το πρωί γύρω στις 11 το βράδυ, και γύρω στις, δηλαδή μέσα στο 12ωρο, του δώσανε το πρώτο παυσίπονο για να ηρεμήσει.
5: Και τελικά τι έγινε?
0: Και τελικά την επόμενη μέρα, με τα διουρητικά που του δώσανε και τα φάρμακα, δεν ξέρω τι του δώσανε εκεί πέρα, κατέβηκε η πέτρα. Δεν χρειάστηκε να γίνει κάποια επέμβαση, γιατί αν ανέβαζε πυρετό ή τότε κάνανε κάποια επέμβαση, κάποια λιθοτριψία, δεν ξέρω τι θα κάνανε.
5: Ήταν τυχερός με στην ατυχία του, δηλαδή.
0: Τυχερός με στην ατυχία του, αλλά υπέφερε πολύ, γιατί ξαναλέω, είναι...
5: Αυτό το περιπατητή, όταν ακούω την, πώς τη λένε, αυτή την κυρία, τη γιατρό, με τη θυμάμαι κιόλας, που βγαίνει και λέει ότι τι να κάνουμε, πήγε περιπατητή στο νοσοκομείο. Δηλαδή σαν να λέμε ότι όταν πας όρθιος και δεν πας ένα πυρικό καρδιακό.
0: Πρώτα απ' όλα από την Εύβοια δεν θα τον πηγαίνανε στην Αθήνα, θα τον πηγαίνανε στη Χαλκίδα.
5: Βέβαια.
0: Αν η Χαλκίδα δεν. Αν δεν εφημέρευε, μπορεί να τον πηγαίνανε στην Κάριστο.
5: Γιατί δεν εφημερεύει η Χαλκίδα πάντα, δεν είναι ανοιχτή.
0: Ανοιχτή είναι, δεν ξέρω αν είναι για όλα τα περιστατικά όμως.
5: Άμα τα κατάλαβα, ανάλογα την κλινική,
0: Ναι.
5: Εγώ πάντως όπως φορές έχω πάει, όσο παιδική που θέλω, παθολογική.
0: Όχι, αυτό
5: που
0: είναι ουρολογικό. Δεν ξέρω αν το ουρολογικό έχει πάντα εφημερία, δεν είμαι σίγουρος.
5: Α, μάλιστα, κατάλαβα. Έτσι όπως τα έχουν κάνει, κύριε Μανώλη μου, ό,τι και να σου τύχει, πας παρακαλώ τον Θεό και δαίμονες να σε βοηθάνε.
0: Ξέρετε, είναι και η σοβαρότητα, είναι και το. Πολλά. Τέλος πάντων, εντάξει.
5: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Μου το έλεγε και μια ορθοπαιδικός γιατρός που με παρακολουθεί εμένα. Τα παράπονα έχουν και αυτοί, μην νομίζετε. Παράπονα έχουν και αυτοί. Γιατί έχουν πρωτόκολλα να ακολουθούν, έχουν τον κόσμο ο οποίος, ο καθένας βέβαια ανάλογα με το περιστατικό του και με το πρόβλημά του, αχταρμάς είναι. Αμάν δηλαδή. Τέλος πάντων. Και μου θυμηθήκα από αυτά που είπε ο Μιλμιδόνας, θυμήθηκα κάτι πριν από 40 χρόνια. Μια Σουηδή που γνωστή μου που είχε έρθει να με επισκεφθεί, είχαμε πάει στην αγορά και τότε ήταν ακόμα το μπακάλικα. Και πάμε στο μπακάλικο να πάρουμε φρούτα και τέτοια και παίρνει αυτή μια σακούλα και βάζει μέσα ένα τσαμπί σταφύλι, ένα μήλο, ένα χράδι και άλλο ένα που δεν το θυμάμαι. Και ένα πορτοκάλι. Λοιπόν, και πάει στην κυρία να τα πληρώσει και μου λέει, τι να της χρεώσω, μου λέει τώρα. Λέω, συγγνώμη, αυτά θέλει αυτή. Αυτή ήταν τα εξηγέλαγε, μου λέει, πες της ότι εγώ σήμερα θέλω αυτά. Αύριο θα ξανάρθω. Θα πάρω πάλι τα ίδια. Λέει, δηλαδή, όσες μέρες είναι εδώ, θα έρχεται κάθε μέρα και θα παίρνει από ένα και θα είμαι υποχρεωμένη εγώ να τη χρεώνω από ένα. Και τα βάλει η γυναίκα ένα-ένα, τα ζήγιζε για να μπορέσει να τα χρεώσει. 40 χρόνια πριν. Οπότε δεν μου κάνει εντύπωση αυτό που είπε ο Μιλμιδόνας. Εξάλλου για την Αυστραλία που είπε, για μένα ο τουρισμός θέλει διαφήμιση. Δεν θέλει διαφήμιση. Εμείς κύριε Μανώλη μου μπορεί να μιλάμε και να λέμε τι κάνουν οι έμποροι, τι κάνουν τα σουβλατζίδικα, αν χρεώνουν πολύ κτλ. Στην ουσία όμως όλο αυτό το πράγμα διαφημιστικό είναι. Λοιπόν, και όταν ο άλλος έρχεται σε μια χώρα που. Γιατί ακούνε τι λέμε. Ακούνε τις τηλεοράσεις, βλέπουν το διαδίκτυο.
0: Σωστό.
5: Οπότε. Εγώ νομίζω δηλαδή ότι δεν τη διαφημίζουμε τη χώρα μας όπως θα έπρεπε. Κανένας μας, ούτε και το κράτος δεν θα το κάνει. Έλεγε μια κυρία που είναι, πώς λέγεται, δεν τη θυμάμαι, Λόι, που είναι με τη μαγειρική, που είναι στην Αμερική. Και έλεγε ότι πας σε ένα σούπερ μάρκετ εκεί και βλέπεις ότι τα ισπανικά προϊόντα είναι στα ράφια και φαίνονται ότι είναι ισπανικά. Τα διαφημίζουν. Τα ελληνικά λέει πουθενά. Δεν υπάρχει λέει ράφι που να λέει εδώ ελληνικά προϊόντα. Για να μπορεί ο άλλος να πάει κατευθείαν εκεί. Εκεί υστερούμε και υστερούμε διαχρονικά. Δεν υστερούμε μόνο τώρα. Δεν όλο αυτό που λέμε εμείς για εδώ και αυτά που συμβαίνουν μέσα εδώ, συνολικά, άμα το πάρετε, είναι διαφημιστικά. Δεν είναι διαφημιστικά. Οπότε ποιος θα έρθει εδώ. Όταν ο άλλος έρχεται και θέλει απλά να κάνει sightseeing. Και δεν αφήνει για τίποτα. Και άμα βλέπεις και κλεψιές και ανασφάλεια και εγκλήματα και βάλτε τα όλα μαζί, θα δείτε ότι υπάρχει δυσφήμιση για την Ελλάδα μας. Έτσι πιστεύω εγώ. Δεν ξέρω εσείς.
0: Κυρία Γεωργία, είναι μία. Θα σας παρακαλέσω να περιμένετε για ένα
5: όχι,
0: λεπτό.
5: Όχι, θα σας ολοκλήρωσα.
0: Α, ωραία, ωραία.
5: Αυτό ήθελα να πω. Τον κύριο περισσότερο για το γεννηματά, mm-hmm. να το ψάξει λίγο παραπάνω, να δει γραπτά τι μπορεί να ζητήσει. Να το προφορικό να το ξεχάσει πια. Δεν υπάρχει.
0: Ωραία.
5: Δεν του δίνουν σημασία. Αυτό.
0: Ευχαριστώ. Καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά.
5: Και καλημέρα σε όλους τους
0: υπόλοιπους. Να είστε καλά, κυρία Γεωργία μου. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
6: Real FM. Η ώρα είναι μία. Πολιτικές εξελίξεις.
7: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
8: Κοινωνία.
6: Οικονομία.
9: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
8: Διεθνείς ειδήσεις.
6: Αθλητικά.
8: Αθλητικά.
10: Καλώς ο
8: πολιτισμός.
11: Ηθοποιός.

Amsterdam, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Εδώ είμαστε 10 λεπτά μετά τη μία, πέμπτη και τελευταία ώρα. Πάρα πολλά μηνύματα. Αν λέει το pick-up δεν έπαιζε βινίλια 78 στροφών, δεν ήταν καλή οικογένεια. Τι ακούσαμε πάλι, ποιος το είπε αυτό? Άμα παίζανε τα βινίλια ανάποδα. Ο Μητσοτάκης λέει έχει πυροβολήσει τα πόδια του προσπαθώντας να διασφαλίζει κάποια συμφέροντά του και όχι αυτά της χώρας. Οπότε το πιθανότερο είναι να τον παρακολουθήσουμε πάλι σε κάποιο βίντεο να αναζητάμε αγωνία ένα βλέμμα Τραμπ. Έχει ένα ενδιαφέρον η αυριανή φωτογραφία. Συγγνώμη. Νομίζω, λέει, αν θυμάμαι καλά, για εισηγητικό φάκελο από οποιοδήποτε γιατρό νοσοκομείου κάνει έτσι ο κύριος στη γραμματεία του νοσοκομείου και γράφει αυτό που ζητάει, παίρνει αριθμό πρωτοκόλλου. Και δεν θέλει ο γιατρός του γράφει συγγυητικό φάκελο για ΚΕΠΑ. Ναι μωρέ Πάνο, τι να κάνω. Δεν μπορώ να, τι να κάνω. Γεια σας κύριε Θανάση. Κλείστον λέει, ήμαρτον. Γεια σας κύριε Γιάννη. Τελικά λέει μέσα στη ζωή υπάρχουν αριθμοί και νούμερα. Πάντα, κύριε Χρήστο, δεν το ξέρετε. Το γράψιμο λέει που έφαγε ο Μητσοτάκης από Τραμπ και Ερντογάν, τι είσαι, πει συνέλθε. Ο Νίκος από τα Γιάννητσα. Γεια σας κύριε Θανάση. Σφάξε με λέει αγά μου να γιάσω. Θα τον ψάξω τον Πρίτανη που λέτε κύριε Μιχαήλ. Δεν μου λέει κάτι τώρα το όνομα έτσι που το βλέπω, αλλά να το ξέρω, να μην το ξέρω, δεν ξέρω. Μπορεί να... Τι κοινό λέει έχουν ο Φάμελος και ο Μητσοτάκης, για να μην μπεδεύεσαι, και οι δύο τραγουδάνε λίγα ψίχουλα, αγάπη σου γυρεύω. Ο ένας για τον Τσίπρα και ο άλλος για τον Τραμπ. Νομίζω ότι ο πρώτος έχει αποτύχει σε αυτό. Ο κύριος Φάμελος δεν νομίζω ότι θα έχει να λαμβάνει κάτι από τον κύριο Τσίπρα. Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης από τον Τραμπ. Γεια σας κυρία Μαρία. Κυρία Μαρία... Τι να σας πω τώρα, υπομονή, κουράγιο. Ο Τάιλερ λέει νοσοκόμος, πώς άνοιξε γυμναστήριο. Πού να ξέρω κυριακή, τι με νοιάζει, τι κάνει ο καθένας στη ζωή του. Γεια σου ξηρομερίτη, Μανώλη, όταν βγαίνει κάποιος στην ακρόαση, λέει πράγματα για να ακούσουμε όλοι εμείς, δεν λέει μόνο τι σε αφορά. Λέει συνέχεια αυτή την έκφραση, δεν με αφορά και δεν με αφορά. Κύριε Γιάννη, επειδή εγώ δεν θέλω να τα ακούω, εσείς μπορεί να θέλετε να τα ακούτε, αλλά δεν θα τα ακούσετε από αυτήν εδώ την εκπομπή. Εάν κάποιος ασχολείται με τα προσωπικά κάποιου, είτε είναι δημόσιο πρόσωπο, είτε είναι δημόσιο, εννοώ απασχολεί το δημόσιο βίο, είτε είναι εκ των ακροατών, δεν με αφορά και δεν θα τα ακούσω. Άρα αυτό θα λέω, δεν με αφορά.

Εξήγησε, μου γράφει εδώ, μου έχει στείλει μια φωτογραφία, τη διάβαζα τώρα, ο κύριος Νίκος από το Βερολίνο. Γεια σας, κύριε Νίκο. Εξήγησε, λέει, σε παρακαλώ στον κύριο ότι υπάρχουν και αυτά τα μπισκότα και ότι στη χώρα του μπορεί να έχει αυτά τα μπισκότα και να νόμιζε ότι το ένα κάνει 5 ευρώ και να χορταίνει πραγματικά με ένα μπισκότο. Γιατί αν φας ένα από αυτά τα μπισκότα είναι τόσο λίγο που δεν μπορείς να φας κάτι άλλο. Γιατί τώρα συγκρίνουμε λίγο ανώμια πράγματα χωρίς να έχουμε περάσει την πόρτα του σπιτιού μας να πάμε σε μια άλλη χώρα για να δούμε τι άλλο υπάρχει. Μου έχει στείλει λοιπόν μια φωτογραφία όπου εδώ έχει κάτι μπισκότα. Κουτί λέει μέχρι μπισκότα 27,90. Αγάπη με την πρώτη δαγκονιά. Δεν μπορώ να φαντάζομαι ότι είναι μεγάλο το μέγεθος, αλλά από αυτά που βλέπω να έχουν πάνω, Six cookies, diner val. Diner cookies. Πρέπει λέει, να επιλέξει τουλάχιστον 6 προϊόντα. Έχει classic cookie, triple chocolate chunk cookie, milk mix cookie, blueberry white chocolate cookie. Για διαβητικούς είναι όλα, έτσι. White chocolate macadamia cookie, έχει κι άλλα. Ωραία, Παναγία. Τρως ένα από τα 6. Και είναι και ακριβά πάνω θέματα. Κάνεις μετά μια ρύθμιση ζαχάρου. Τι τραβάει ξηρομερίτη, δεν το κατάλαβα. Οι περισσότεροι τουρίστες που έρχονται στην Ελλάδα κάνουν το εξής. Αν έρθουν παραδείγματος χάρη για 10 μέρες, πρώτα θα κάτσουν 2-3 στην Αθήνα για τα αρχαιολογικά αξιοθέατα. Μου γράφει Καλλιγούλα. Στην Αθήνα αγοράζουν σχεδόν εξ ολοκλήρου από σούπερ μάρκετ και μένουν μέσα ξενοδοχείο Airbnb για να κάνουν οικονομία και μετά ξοδεύουν όλα τα υπόλοιπα λεφτά τους πηγαίνοντας στα νησιά. Το λέω γιατί το βλέπω συνέχεια λόγω της δουλειάς μου. Έχει μια λογική. Έχει μια λογική. Σιγά λέει, τι έγινε που έπαιξε τένις με τον Γεωργιάδη. Και εγώ λέει, θέλω να παίξω τένις με τον Μπαρδάλη. Ο Μπούμεραγκ. Έλα εσύ Μπούμεραγκ και θα το κανονίσουμε. Εγώ βέβαια είμαι άσχετος με το τένις, οπότε... Πετρολούκας Χαλκιάς Κάρος, κάνε λέει μια βαλικαριά, χαλάρωσε μας λιγάκι φίλε. Πινκ πονκ. Πώς σου ήρθε ρε μορτάκι το πινκ πονκ, ε? Μπιλιάρδο παίζω. Και γαλλικό. Πινκ πονκ παίζαμε στο στρατό. Είχε τραβέσει το πινκ πονκ, δεν είχαμε τι να κάνουμε. Στο καψιμί. Δεν έπιανε για εσύ, τηλεόραση δεν έπιανε. Δεν ξέρω γιατί την είχαμε. Τι μου έχετε στείλει εδώ κύριε Μιχαήλ, τι είναι αυτό που μου έχετε στείλει? Κρίση θεσμών και κομματοκρατία, το πολιτικό αδιέξοδο της Ελλάδας. Α, Κοντογιώργης, αυτό, πριν από 2 μέρες, δεν το έχω δει, θα το δω. Ευχαριστώ. Ωραία, με διευκολύνατε αρκετά. Λοιπόν, 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Στα 15-16 τώρα λεπτά μετά τη μία είμαστε και βλέπω ότι έχουμε ημίχρονο και στην παράταση. Στο Ελβετία-Κολομβία, το βλέπω για πέναλτι. Να πηγαίνει το ματσάκι. Α, ό,τι έλεγε, δηλαδή ο κύριος Σταυρακάκης, να μην έχουμε παράταση, να μην έχουμε πέναλτι. Του βγαίνουν αυτού του άνθρωπου αυτά που λέει. Μετά φαντάζομαι να τον έχουμε και μαζί μας. Μην τελειώσει η εκπομπή πριν. Όχι, όχι. Θα έχει τελειώσει. Α, θα δούμε. Δεν είμαι και πολύ σίγουρος. Καλησπέρα, λέει παιδιά, δεν έχετε καταλάβει ακόμα ότι η Κολομβία θα κατακτήσει το τρόπαιο. Νωρίτερα το στείλα εδώ αυτό, ε. Ενδιαφέρον. Πάμε.

Εδώ είμαστε. 23 λεπτά μετά τη μία, 211-200-8200 το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Στούντιο papakirialfm.gr η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Λοιπόν. Αγγλικά λέει work, γαλλικά τραβάει, ελληνικά δουλειά. Ο Γκουρ λέει τραβάει πολύ δουλειά, φίλε. Εσείς τα ξέρετε αυτά, εγώ δεν είμαι, δεν τα, με τις ξένες γλώσσες δεν τα πάω καλά. Μανώλη λέει καλησπέρα, ευτυχώς ο Τραμπ δεν πέρασε από την Ελλάδα, το πουλούσαν για την Ακρόπολη. Όχι ρε παιδί μου τώρα την Ακρόπολη. Έχουμε, άμα είναι να πουλήσουμε, έχουμε. Τι μπισκότα λένε, βάζουν το ζάχαρο, ριζογκοφρέτες ή καλαμποκοφρέτες. Άντε καλαμποκοφρέτα, ας πούμε ότι τρώγεται η ριζογκοφρέτα. Είναι σαν να τρως νοβοπάν. Αφρόλε, ξέρω εγώ. Αλλά ξέχασα, λέει, τουρίστες έρχονται Ελλάδα για το βρώμικο, για το σουβλάκι. Δεν είμαι πολύ σίγουρος. Για να σας είμαι ειλικρινής. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται το παιχνίδι πάει για... Έχει 10 λεπτά βέβαια ακόμα. Αλλά αν συνεχίσουν να παίζουν έτσι, μόνο τα πέναλτι θα μας σώσουν. Και να περάσει η Κολομβία. Εντάξει, θα μου πείτε γιατί και η Ελβετία δεν παίζει μπάλα. Παίζει. Μην γινόμαστε... Αλλά να περάσει τώρα η Ελβετία, ξέρω εγώ. Δεν είναι και το πιο πετυχημένο. Αλλά για να φτάσουν μέχρι εδώ, τι πάει να πει. Καλησπέρα κύριε Νίκο, να είστε καλά. Κύριε Νίκο, για να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι πολύ σίγουρος ότι θα υπάρξει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κάποια αντίδραση. Έτσι, θα το δούμε. Πρέπει να σας πω ότι στην ειδησιογραφία, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον, βλέπω πρώτα απ' όλα την οικογενειακή φωτογραφία μισό λεπτό τώρα γιατί ψάχνω. Δεν είναι η οικογενειακή φωτογραφία, είναι η φωτογραφία του δείπνου. Άκρη, πολλοί μας έχουν βάλει. Πολύ άκρη. Δεν έχουμε καλή θέση. Είναι του δείπνου, ξαναλέω, η φωτογραφία αυτή. Η οικογενειακή του ΝΑΤΟ θα είναι η αυριανή, αλλά αυτή εδώ είναι. Μεγάλη. Μακριά μας βάλανε από τον πρόεδρο. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξήγαγαν στεναρά πλήγματα στο Ιράν μετά τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία. Μπαράζ εκρήξεων στα νότια. Δεν πάει καλά το πράγμα. Κύριε Κωνσταντίνε, τα λέγαμε νωρίτερα, ο Τραμπ δεν υποσχέθηκε ακριβώς άρση κυρώσεων στην Τουρκία, αλλά με τον τρόπο που το είπε ήταν σαν να εννοεί ότι ναι ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα πρέπει να τελειώσει. Ήταν σαν να το με κάποιο τρόπο να το προανήγγειλε. Το ζήτημα των F-35 δεν αντέδρασε σε αυτά που έλεγε ο Ερντογάν, αλλά δεν υποσχέθηκε κάτι. Αν τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Ωστόσο, εγώ θεωρώ ότι δεν γίνεται να αντιδρά ο Νετανιάχου και να μην αντιδρούμε εμείς. Το λέω άποψή μου, μπορώ να κάνω λάθος. Μπορεί να κάνω λάθος. Λοιπόν, βγήκανε ημερομηνίες, επειδή με ρωτάτε. Το είδα πριν αλλά την έχασα την είδηση. Να το βρήκα. Λοιπόν,
Ανακοίνωσε ο ΕΦΚΑ τις ημερομηνίες πληρωμής για συντάξεις Αυγούστου και Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, Αύγουστος, 3η 28 Ιουλίου, άρα Δευτέρα 27, και 5η 30 Ιουλίου, άρα Τετάρτη 29. 27 και 29. Σεπτέμβριος, Τετάρτη 26 Αυγούστου, άρα Τρίτη 25, Παρασκευή 28 Αυγούστου, άρα Πέμπτη 27. Να τα πω άλλη μια φορά. Προσέξτε, μπορεί να αλλάξουν. Είναι νωρίς ακόμα, γιατί βγάζει και για τους δύο μήνες λόγω καλοκαιριού. Τα ξαναλέω όμως. Αύγουστος, 3η 28 Ιουλίου και 5η 30 Ιουλίου, Δευτέρα και Τετάρτη 27 και 29, Σεπτέμβριος, Τετάρτη 26 Αυγούστου, Παρασκευή 28 Αυγούστου, άρα Τρίτη και Πέμπτη 25 και 27. Επίσημη ενημέρωση αυτή από τον ΙΕΦΚΑ. Για να πούμε, λέει, και ένα παλιό κλασικό ανέκδοτο. Το παιχνίδι Κολομβία-Τζαμάικα δεν παίχτηκε ποτέ επειδή οι Κολομβιανοί σνιφάραν τις γραμμές και οι Τζαμαϊκανοί στρίψανε το χόρτο. Καλό. Εντάξει. Λόγω της ώρας παίζει. Αδιάφορο παιχνίδι είναι, κύριε Γιάννη. Δηλαδή το βλέπω με τη μία άκρη του ματιού μου και δεν μου κάνει εντύπωση να θέλω να το δω. Τώρα εντωμεταξύ έχει και 4 λεπτά για να τελειώσει και ξέρετε, γίνονται βέβαια και στο τέλος. Αυτά τα ποδοσφαιρικά buzzer beater που τα λένε και στο ποδόσφαιρο πια. Το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας, studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. Είχα, μου λέει εδώ ο κύριος Σωτήρης, μια αντίστοιχη εμπειρία σε νοσοκομείο, δεν θέλω, λέει, να πω ποιο. Περίμενα, μου λέει, 17 ώρες. Κύριε Σωτήρη, ακούστε. Εγώ αυτό που ανέφερα για το Γενικό Κρατικό, και χωρίς να, δεν το ανέφερα, δεν άφησα αιχμή, ανέφερα την εμπειρία ενός ανθρώπου που επικοινώνησαν μαζί μου, επειδή είχε να το γνωρίζω, για να μου πούνε τι ακριβώς έχει συμβεί και πώς μπορώ, και αν μπορώ με κάποιο τρόπο να βοηθήσω. Λοιπόν, όπως σε αυτές τις περιπτώσεις η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να βοηθήσεις, γιατί στα επίγοντα γίνεται πόλεμος. Αυτό που μου λέτε για τις 17 ώρες αναμονή, εγώ το ακούω και το σέβομαι, αλλά επειδή ξέρετε, το να βγαίνει ο καθένας και να λέει ήμουνα στην αναμονή τόσες ώρες, ήμουνα στην αναμονή τόσες ώρες, τα ακούω με πολύ προσοχή αλλά και με σκεπτικισμό, γιατί μπορεί μετά αύριο να έρθει κάποιος και να μου πει, κάτσε ρε φίλε, βγαίνει ο άλλος και σου λέει, σου στέλνει ένα μήνυμα, τι ήταν τόσο, πού, σε ποιο νοσοκομείο, γιατί περιστατικό. Αυτό που εγώ το ξέρω, γι' αυτό ανέφερα και το περιστατικό και την ώρα και το νοσοκομείο και την κλινική και τα πάντα και τις εξετάσεις και όλα. Γιατί ξέρω ότι έχουν συμβεί έτσι. Αν μου το μεταφέρανε και εμένα χωρίς να μου πούνε τι, πώς, πόσες ώρες, πού, με κάποιες λεπτομέρειες και κάποια στοιχεία που να μπορώ να τα ελέγξω, δεν θα το λέγα. Οπότε μην με παρεξηγείτε. Σέβομαι αυτό που μου γράφετε. Δεν έχω λόγο να σας αμφισβητήσω, αλλά και εσείς δεν έχετε λόγο να μην μου γράψετε σε ποιο νοσοκομείο και τι. Γιατί άμα αρχίσει, καταλαβαίνετε, ο καθένας, ξαναλέω, να πετάει, α, τάδε αναμονή στο τάδε νοσοκομείο που δεν το λέω, για ένα περιστατικό που δεν λέω τι, δεν θα κάνουμε δουλειά. Εγκληματική, γεια σας κύριε Αλέξανδρε, καιρό έχω να το μήνυμά σας. Έγκλημα, λέει, η εγκατάλειψη του Εύρου. Ακίνητα χρεωμένων Ελλήνων περνούν στον έλεγχο του τουρκικού κράτους. Τώρα, κύριε Αλέξανδρε. Βάζουν ανεμογεννήτρια στα καμένα δάση της Δαδιάς. Στο δάσος, ένα είναι το δάσος της Δαδιάς. Τώρα, κύριε Αλέξανδρε. Δύο χρόνια για τη Δαδιά.
συγκλονιστική οικολογική καταστροφή για όλη τη χώρα. Και τώρα σε ό,τι αφορά τον Εύρο και γενικά τις ακριτικές περιοχές στα βόρεια της χώρας, το πόσο έχουν διεισδύσει οι Τούρκοι με εταιρείες συμφερόντων άλλων χωρών, γερμανικών κτλ. Κτλ. Τα έχουμε ξαναπεί. Πάλι τα λέμε. Τι ψέματα είναι. Ελάτε. Λοιπόν, επειδή το βλέπω το παιχνιδάκι να τελειώνει, ένα λεπτό καθυστερήσει και να πηγαίνουμε στα πέναλτι, πάμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε, 40 λεπτά μετά τη μία. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. Αφόρητη λύτη σωσμή έξω από το μαξοστάσιο του Δήμου Παλαιού Φαλήρου. Δημότες καταγγείλουν εικόνες εγκατάλειψης και ζητούν άμεσες λύσεις. Μάλιστα. Να το δούμε. Να είστε καλά, κύριε, για τα καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, εκείνη και η διαδικασία των πέναλτι στο Ελβετία-Κολομβία. Η Κολομβία εκτελεί πρώτη από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, και δεν ξέρω, μπορεί να μην προλάβουμε κιόλας με τον κύριο Σταυρακάκη. Δεν ξέρω πόσα πέναλτι θα εκτελέσουν, πόσο θα διαρκέσει, θα δούμε. 211-200-8200, το τηλέφωνο για την επικοινωνία μας. studio@papakirialfm.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση για τα email σας. 1-0 η Κολομβία. Εύστοχο το πρώτο πέναλτι. Κύριε Γιώργο, όπως και τα άλλα θέματα της επικαιρότητας, έτσι και το παγκόσμιο κύπελο είναι ένα από αυτά. Ο Real FM είναι ένα ενημερωτικό ραδιόφωνο. Ναι, είναι η ώρα που μιλάμε μεταξύ μας, που στέλνετε μηνύματα, που ανταλλάσσουμε απόψεις, συμφωνούμε, διαφωνούμε. Αλλά όπως μέσα στην επικαιρότητα είναι, ας πούμε, και οι βομβαρδισμοί που διάβαζα πριν, που ήρθε μια είδηση, ή η σύνοδος του ΝΑΤΟ, ή όλα αυτά, τέλος πάντων, τα οποία απασχολούν την επικαιρότητα, έτσι είναι και το ποδόσφαιρο. Προφανώς ένα αθλητικό ραδιόφωνο έχει μεγαλύτερη εξειδίκευση και θα έχει διαρκώς αθλητική ενημέρωση, αλλά δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια σε ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός. Είτε αυτό είναι το Μουντιάλ, είτε είναι τα Grand Prix του Στίβου, είτε είναι δεν ξέρω εγώ τι. Όταν είναι σε εξέλιξη κατά τη διάρκεια της εκπομπής, δεν θυμάστε από άλλες χρονιές ίσως γι' αυτό. Ισοφάρισε η Ελβετία 1-1. Στην Πετρούπολη μου γράφει ο κύριος Βασίλης, έχουμε διακοπή ρεύματος. Μάλιστα. Έχω μπει τώρα στο ΔΔΕ, κύριε Βασίλη, και δεν βλέπω να υπάρχει. Καλά, προφανώς δεν θα υπήρχε τέτοια ώρα κάτι προγραμματισμένο. Φαντάζομαι θα πρέπει να καλέσετε για να ενημερωθείτε τι έχει συμβεί. Αν και συνήθως το βράδυ είναι ολιγόλεπτες, γιατί δεν έχουμε και τα καιρικά φαινόμενα, δεν έχουμε τόσο υψηλές θερμοκρασίες, ώστε το δίκτυο να μην μπορεί να ανταπεξέλθει. Αυτό που μου γράφετε εδώ πέρα για το τέλος των δίζελ της πετρελαιοκίνησης δεν είναι τόσο απλό, κύριε Αλέξανδρε. Όπα, δοκάρι στο κέντρο το έστειλε ο παίκτης της Κολομβίας. Χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και κάτω, έξω από τη γραμμή. Δεν θα το πιάνε ο τερματοφύλακας. Πολύ δυνατό, πάνω στη γραμμή ακριβώς και έξω. Μάλιστα. Ξηρομερίτης, έλα ξηρομερίτης. Δεν τον έχουμε. Τώρα τον έχουμε, ωραία. Έλα ξηρομερίτη.
1: Γεια σου Μανώλη.
0: Γεια σου ξηρομερίτη.
1: Γεια σου Μπούμεραγκ. Γεια σου Ιωσήφ.
0: Λέγε εσύ, γιατί ψάχνω για ένα σεισμό στα Χανιά.
1: Τι σεισμός? Άμα...
0: Πού είσαι, δουλειά είσαι?
1: Όχι τη δουλειά, ρε, πολύ, εντάξει.
0: Μαζεύτηκες?
1: Έλειωσα σήμερα από τις 5 ώρα το πρωί.
0: Α, ήσουν πρωινός.
1: 10 ώρα μαζεύτηκα, φαντάσου.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, γίνεται μακελιό, ας πούμε, έχει κινητικότητα. Δική μας όμως, ρε φίλε.
0: Τι εννοείς δική μας?
1: Δική μας, εννοώ ντόπιοι κινούνται στην αγορά.
0: Λοιπόν, πριν από 27 λεπτά Κάτσε λίγο, Μπούμεραγκ. Ξηρομερίτη, συγγνώμη. Πριν από 27 λεπτά, 3,8. Εστιακό βάθος 10,7 χιλιόμετρα, 8,1 χιλιόμετρα βορειοδυτικά από τα Χανιά στην παραλία Φαλάσαρνα. Είναι 3,8, δεν είναι ισχυρός σεισμός, αλλά είναι μικρό το εστιακό βάθος και είναι και σχετικά κοντά στην πόλη των Χανίων. Αυτός είναι ο σεισμός για τον οποίο μου λέτε, τον βρήκα. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Έλα, πάμε.
1: Τι κάνουμε?
0: Καλά λέω, δόξα τω Θεώ.
1: Και την Παναγία.
0: Ναι. Μου λέγες, δική μας μου λέγες. Δεν έχει, έχει τουρισμό, μου λένε.
1: Έχει, ρε, εντάξει, έχει τουρισμό. Κοίτα, η Ελλάδα πάντα έχει τουρισμό, ρε, πάντα. Εξαφανέκαθεν έχει τουρισμό. Εντάξει, υπάρχουν, να πούμε, και καλοί ποιοτικοί τουρίστες, θα υπάρχουν και διάφοροι άλλοι, οι οποίοι, εντάξει, είναι άλλης κατηγορίας άνθρωποι. Δηλαδή τώρα όταν πας κάπου να κάνεις τουρισμό ή διακοπές να σε φτάσεις, πρέπει να περάσεις καλά. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να δουλέψεις χρόνο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, κάτσε στο βουλαράκι σου, κάτσε στο λοφάκι σου εκεί. Τώρα εγώ άμα φύγω, ας πούμε. Εντάξει, έχω φιλαράκι, ρε παιδί μου, μου λένε έλα Καναδά, έλα Αμερική. Λέω, παιδιά, εντάξει, τώρα δεν έχω λεφτά. Να θες μου τα λεφτά, λέει, έχουμε σπίτια, έχουμε. Παιδιά, λέω εγώ, άμα θα έρθω, εντάξει. Θα χαλώσω και κανένα φράγκο. Πώς θα γίνει έτσι? Πότε στον ένα, πότε στον άλλο, ναι.
0: Ναι.
1: Δεν πρέπει να τη γνωρίσω λίγο, να πούμε, δηλαδή αν πάω, ξέρω εγώ, στη Νέα Υόρκη, δεν πρέπει να τη γνωρίσω. Μπρέπει να κυκλοφορήσω το χωρισοκάι, γιατί δεν πρέπει να πάω στο 4-5 ελληνικά μαγαζιά. Μπρέπει να χαλάσω λεφτά. Με τι θα πάω, ας πούμε, 500 ευρώ, τη βγάλω στο παγκάκι.
0: Ναι, εντάξει, και εγώ αυτή τη λογική είμαι. Βέβαια, υπάρχουν άνθρωποι που πάνε. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να μπω στο σκεπτικό του καθενός.
1: Εντάξει, θα μου πεις τα. Οκ, εντάξει. Κάποιοι θα τους πούνε και βλαχοτουρίστες, ας πούμε.
0: Καλά, εγώ δεν χαρακτηρίζω κανέναν, γιατί δεν ξέρω την επιφάνεια του καθενός και δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Τι πάω να πει. Όταν έρχεται κάποιος στη χώρα μου για να δαπανίσει κάποια χρήματα, είτε είναι 5 ευρώ είτε είναι 5.000 ευρώ, για μένα είναι το ίδιο.
1: Παιδί μου, εκπρόσδεκτος.
0: Κατάλαβες τι εννοώ, ναι, δηλαδή.
1: Βλέπεις τη διαφορά, κατάλαβες. Βλέπεις τη διαφορά του νου που λένε οι Σαλονικείς, κυμπάρι. Ο κυμπάρις είναι ο κυμπάρις, τελείως, όπως και να το κάνει.
0: Εντάξει, ο κυμπάρις.
1: Την άλλη λέξη, ο φτωχό BB.
0: Όχι, να μην το πεις. Για να σου πω κάτι, κυμπάρις μπορείς να είσαι και με λίγα λεφτά.
1: Ναι, μπορείς να είσαι, ναι. Ναι, μπορείς.
0: Δεν χρειάζεται δηλαδή να σου τρέχουν από τα μπατζάκια.
1: Εντάξει, εγώ έχω ζήσει διάφορες καταστάσεις μου στο ταξί.
0: Καλά, σίγουρα. Απλά σου λέω ότι ο κυμπάρης είναι στάση ζωής.
1: Ναι, όντως. Όντως. Όντως. Όντως. Αλλά κάνει τα κουμάντα του, ρε φίλε, αυτός ο άνθρωπος. Σου λέει θα πάω, ξέρω εγώ, στο σπίτι του Μανώλη. Δεν θα έρθει με άδεια χέρια.
0: Α, μπράβο. Ενώ μπορεί ο άλλος, ας πούμε, να μην ξέρει να τα κάνει τα λεφτά και να μην είναι κυμπάρης.
1: Ναι, παίζει και αυτό που λες. Ναι, παίζει. Τέλος πάντων, τι έγινε, είχαμε δείπνο, λέει, στην Τουρκία.
0: Ναι, ναι, εντάξει, λογικό. Λογικό.
1: Όταν λες λογικό.
0: Αφού υπάρχει σύνοδος, έχει και δείπνο.
1: Τους περιποιηθήκανε δύο.
0: Δεν θα τους περιποιηθούν, ρε φίλε, τι θα κάνουνε.
1: Στους Αμερικάνους,
0: Δεν, όχι τους Αμερικάνους, όλο τον πλανήτη.
1: Όλο τον πλανήτη εννοείς?
0: Όλοι οι ηγέτες έχουν πάει εκεί, όλοι οι ηγέτες του ΝΑΤΟ.
1: Ναι, ναι.
0: Γάλλοι, Ιταλοί, Γερμανοί, όλοι οι πάντες είναι.
1: Και εμείς, και εμείς.
0: Και εμείς, βέβαια.
1: είμαστε κομπλέ, δεν έχουμε θέμα δηλαδή με τις απειλές που...
0: Η προσωπική μου άποψη είναι ότι έχουμε θέμα ξεκάθαρο. Προκρίθηκε η Ελβετία στους 8 στα πέναλτι. Η άποψη μου είναι ότι με αυτά που έχει δηλώσει ο Ερντογάν και με τον τρόπο που τον αντιμετωπίζει ο Τραμπ, εγώ πιστεύω ότι έχουμε θέμα, αλλά εντάξει, αυτό είναι δική μου άποψη.
1: Και τι κάνουμε γι' αυτό?
0: Δεν βλέπω. Αυτή τη στιγμή σε επισήμως δεν βλέπω να κάνουμε κάτι. Τώρα αν σε επίπεδο διπλωματίας μυστικής κάνουμε, αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Γιατί υπάρχει πάντα μυστική διπλωματία.
1: Σίγουρα κάτι θα κάνουμε. Σίγουρα.
0: Έτσι. Επισήμως πάντως εγώ δεν βλέπω αντίδραση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει. Αλλά λέω ότι βλέπω.
1: Τι λες, να χάσουμε το δωδεκάνησα?
0: Όχι, δεν είπα αυτό. Δεν ετέθηκαν ένα τέτοιο ζήτημα.
1: Ναι, γιατί αυτοί έχουν πάρει φόρα.
0: Καλά, άσε, δεν έχουν πάρει φόρα, μπορεί να έχουν πάρει, δεν μου λέει κάτι.
1: Πώς δεν λέει, ρε φίλε.
0: Όχι, εγώ μιλάω για τους, στο επίπεδο των εξοπλισμών, αυτά τα που πάνε, τις συμφωνίες που πάνε να κάνουν τώρα με τον Τραμπ, αυτά τα που το Κογκρέσο προφανώς δεν εγκρίνει, ο Νετανιάχου προφανώς αντιδρά, αλλά δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό το Τραμπ. Βασικά κανείς δεν ξέρει τι έχει στο μυαλό του Τραμπ, οπότε...
1: Και συγγνώμη τώρα, εξαρτώμαστε από το τι έχει στο μυαλό του Τραμπ.
0: Εμείς εξαρτιόμαστε.
1: Να τραβήξει την άκρη του νήματος και να μας... γιατί ακούμε διάφορα, ρε φίλε, γεμίζει το μυαλό μας με διάφορα. Δηλαδή ακούγαμε και χθες ότι θα έρθει και νύχτα στην Αθήνα. Γιατί δεν ήρθε, εγώ απορώ ακόμα, τον περιμένω.
0: Ποιος να έρθει?
1: Ο, ξέρω εγώ, ο Ερντογάν με την παρέα του.
0: Ο Ερντογάν.
1: Ναι, ρε φίλε, Τούρκοι δεν λέγανε ότι θα κάνουν διάφορα, θα έρθουν.
0: Εντάξει, μωρέ, το τι λένε τώρα δεν έχει.
1: Πώς δεν έχει, ρε φίλε, αφού τα λένε, δεν τα λένε.
0: Καλά, δεν είναι έτσι.
1: Πόλεμο, νευρυδικό πόλεμο.
0: Δεν είναι. Ποιο νευρυδικό πόλεμο?
1: Νευρυδικό πόλεμο κάνουν. Τι κάνουν? Κατά μία έννοια, πόλεμο κάνουν.
0: Α, δε, όχι υβριδικό.
1: Ψυχολογικό.
0: Εντάξει, ψυχολογικό μπορεί να. Τώρα να σου πω ότι μου χαλάνε την ψυχολογία με αυτά που λένε, δεν μου τη χαλάνε, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Ούτε εμένα μου τη χαλάνε. Ούτε εμένα μου τη χαλάνε προσωπικά και νομίζω σε πάρα πολλούς ανθρώπους δεν τη χαλάνε.
0: Αλλά υπάρχουν και εκείνοι που ανησυχούν, έχεις δίκιο. Λοιπόν, άκου τώρα πώς έχει η ιστορία. Είναι παρά 7. Θα σε κλείσω, μπορείς να ξαναβγείς όμως, γιατί δεν γίνεται τώρα, είναι λάθος. Γιατί πρέπει να βγάλω σταυρακάκι για τελείως το παιχνίδι.
1: Ωραία.
0: Αλλά αναλογικά όμως, δηλαδή όχι για 10 λεπτά, ας πούμε, ένα τέταρτο, για λιγότερο χρόνο, αλλά να ξαναβγείς, γιατί εντάξει, σε κόβω, ενώ έχουμε μιλήσει 4 λεπτά.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, πάσω.
0: Ευχαριστώ, ξηρομερίτη μου, να σε καλά, καλό βράδυ.
1: Γεια.
0: Για δώσ' μου και τον κύριο Κωνσταντίνο. Κύριε Κωνσταντίνε. Πού είναι, δεν ακούει? Τον έχουμε. Κύριε Κωνσταντίνε, μ' ακούτε? Έκλεισε ο κύριος Κωνσταντίνος. Αν θέλετε, κύριε Κωνσταντίνε, αύριο. Έλα, Δημήτρη.
2: Λοιπόν, η Ελβετία είναι αυτή που προκρίθηκε, κερδίζοντας τα πέναλτι με 4-3 την Κολομβία. 0-0 κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση. Δεν είχαμε κάτι ιδιαίτερο εκεί. Λιγοστά πράγματα. Φάνηκε άλλωστε.
0: Ένα απογοητευτικό μάτσι.
2: Απογοητευτικό μάτσι, ναι. Αυτό που βλέπαμε. Η Κολομβία λοιπόν λήγησε στα πέναλτι, οι Ελβετοί περάσαν στα πέναλτι. Έτσι λοιπόν έχουμε τώρα στη διαδικασία των προημιτελικών να έχει περάσει η Ελβετία και θα παίξει απέναντι στην Αργεντινή, η οποία Αργεντινή κέρδισε 3-2 την Αίγυπτο. Θυμίζω τώρα πώς ήταν η φάση των 16. Το Μαρόκο απέκλεισε 3-0 τον Καναδά. Η Γαλλία 1-0 κέρδισε την Παραγουάη. Η Νορβηγία 2-1 τη Βραζιλία. Η Αγγλία 3-2 το Μεξικό. Η Ισπανία απέκλεισε 1-0 την Πορτογαλία. Το Βέλγιο 4-1 τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η Αργεντινή με κορυφαίο τον Μέση 3-2 την Αίγυπτο και η Ελβετία 4-3 στα πέναλτι την Κολομβία. Έχουμε λοιπόν 6 ομάδες από την Ευρώπη, μία από την Νότια Αμερική, μία από την Αφρική. Και πάμε, 5η 9 Ιουλίου στις 11 το βράδυ, Γαλλία-Μαρόκο, Παρασκευή 10 Ιουλίου, 10 το βράδυ, Ισπανία-Βέλγιο, Κυριακή 12 Ιουλίου, Σάββατο προς Κυριακή, θα είναι το Νορβηγία-Αγγλία, τα μεσάνυχτα.
0: Το πρώτο ενδιαφέρον παιχνίδι για μένα είναι αυτό.
2: Και 4 η ώρα το Αργεντινή με την ομάδα της Ελβετίας. Να κάνω ένα τσεκ σε αυτά που σου είπα, μήπως έχω κάνει κάποιο λάθος. Καταλαβαίνει κανείς ότι τώρα εδώ μπαίνουμε στα σκληρά.
0: Δηλαδή, περίμενε τώρα, οι διασταυρώσεις ποιες είναι?
2: Τι είπα, πάμε πάλι.
0: Όχι, μετά.
2: Μετά, ο νικητής του 97, δηλαδή Γαλλία ή Μαρόκο,
0: ναι,
2: με το 98, Ισπανία ή Βέλγιο. Και ο νικητής, επειδή τα βλέπω τώρα εδώ στον πίνακα, του, με του, συγγνώμη, Νορβηγία ή Αγγλία,
0: με την Αργεντινή,
2: με την Αργεντινή ή την Ελβετία.
0: Εντάξει, ο δρόμος είναι όλος στρωμένος για τη Γαλλία, έτσι.
2: Γιατί το λες αυτό, και ο άλλος δρόμος είναι καλός.
0: Πού είναι καλός ο άλλος δρόμος?
2: Συγγνώμη, ρε παιδί μου. Η Νορβηγία ή η Αγγλία θα πέσει πάνω στην Αργεντινή ή στην Ελβετία, εντάξει.
0: Εντάξει.
2: Εδώ τώρα η Γαλλία θα πέσει πάνω σε Ισπανία ή Βέλγιο.
0: Εντάξει, γρηδικά πιο εύκολα το λες το πρόγραμμα της Γαλλίας. Αν υποθέσεις ότι,
2: ναι, γιατί
0: η Γαλλία θα πέρασει στο Μαρόκο.
2: Ναι, εντάξει, αυτό πρέπει να μου πεις αρχικά.
0: Ναι, εντάξει, προφανώς.
2: Είναι ένα θέμα αυτό. Λοιπόν, να σου πω ότι η Αίγυπτος φωνάζει για τις φάσεις. Εντάξει, μίλησα πριν από λίγο με κάτι δημονές. Στο πρώτο ημίχρονο υπήρχαν κάποιες φάσεις. Στο δεύτερο ημίχρονο όμως δεν υπήρχε τίποτα. Υπήρχαν τα πολλά λάθη που κάνει στο στήσιμο της ομάδας ο Χασάν και έδωσε τη δυνατότητα μετά το 70 στις Ηνωμένες Πολιτείες να...
0: Στην Αργεντινή,
2: συγγνώμη, να γυρίσουν το μάτς. Ο Ιμπραχήμ στο 15 το 1-0. Χάνει πέναλτι στο 21 ο Μέση. Ακυρώνεται γκολ του Ζήκο για την Αίγυπτο στο 58. Ο Ζήκο στο 67 κάνει το 2-0. Έχει δοκάρει ο Μέση. Και πάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 79 ο Ρομέρο. Παλιά του Μέση μειώνει. Ο Ρομέρο 2-1. 83 ο Μέση 2-2. Και έρχεται στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων η κεφαλιά του Έντσο Φερνάντε. Μετά τη φοβερή παλιά που του βγάλε ο Λαουτάρο Μαρτίνες, που είχε μπει αλλαγή στο 66. Ο Μαρτίνες ήταν καθοριστικός, γιατί μπόρεσε έτσι ο Μέση να βρει κάποιον να τον βοηθάει. Και η Αργεντινή νομίζω ότι 3-4 παίκτες πάλι τραβάν του κουπί, σε αντίθεση με την Γαλλία. Θα μου πεις και εκεί είναι ο Εμπαπέ. Ναι, είναι και ο Εμπαπέ. Όμως εδώ βλέπουμε ότι στην Αργεντινή, συγγνώμη που το λέω, αλλά... τι είναι, είναι ο Μαρτίνες, είναι ο Λαουτάρο Μαρτίνες, είναι ο Μέση, ο Άλβαρες σήμερα δεν ήτανε και ο Φερναντές. Από εκεί πέρα δεν έχει κάτι άλλο. Προσπαθούν όλοι μέσω του Μέση να γίνει δουλειά. Να γίνει δουλίτσα μέσω του Μέση. Δεν είναι μια ομάδα πιο ολοκληρωμένη όπως είναι όπως είναι η Γαλλία.
0: Έχεις κολλήσει με τη Γαλλία.
2: Έχω κολλήσει με τη Γαλλία γιατί έχει δύο δεκάδες.
0: Θα σου πω λοιπόν ότι για μένα πιο ολοκληρωμένη ομάδα είναι η Αγγλία.
2: Μάλιστα, εντάξει. Ωραία. Τώρα δεν θα τσακωθούμε παρά ένα λεπτό. Δεν θέλω να συγχυστώ. Και αύριο μέρα του Θεού είναι. Εκτός είναι οι τρεις διοργανωτές. Είπα Μεξικό, Καναδά, πήγαν σπίτι
0: τους. Τι θα κάνουμε αύριο χωρίς μπάλα?
2: Θα κοιμηθούμε.
0: Εσύ.
2: Ναι, εσύ, αν έχει την καλοσύνη. Εσύ, αν είναι το ξενύχτη, μπορεί να σου να έχει παιχνίδια η ΕΡΤ σε επανάληψη.
0: Δεν βλέπω παιχνίδια που ξέρω το αποτέλεσμα.
2: Ωραία. Να πω ότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε 3-2 την ΑΕΚ Λάρνακας. Δεν σκόραρε ο Κωνσταντέλιας και είπε ένας φίλος μου ότι να, και η Αργεντινή κερδίζει 3-2 και ο ΠΑΟΚ 3-2. Και κλείνοντας, μεγάλο παιχνίδι στο Wimbledon. Μεγάλο παιχνίδι προημιτελικός. Ο Τζόκοβιτς κέρδισε τον κέρδισε τον Καναδό, τον Αλιασίμ Όγκερ, 3-2 σετ. Πόση ώρα κράτησε το μάτς?
0: 5
2: ώρες και 14 λεπτά. Πήρε το πρώτο 7-6 ο Τζόκοβιτς. 6-3 ισοφάρισε ο Καναδός. 6-3 ο Τζόκοβιτς. 7-6 ο Τζόκοβιτς. 7-6 ο Καναδός. Έγινε το 2-2 και στο τέλος 7-6 ο Νόβακ πέρασε.
0: Έχει tie break, έτσι δεν έχουν, τα έχουν αλλάξει αυτά.
2: Όχι, έχει tie break, δεν τα έχουν αλλάξει.
0: Ξέρω εγώ.
2: Με τον Τζόκοβιτς να κάνει μια επική εμφάνιση και να πάει τώρα στον ημιτελικό κόντρα στο νούμερο 1 του κόσμου, στον Σίνερ, τον Γιαννίκ Σίνερ. Μεγάλος αγώνας, πολύ μεγάλος αγώνας, που κάποια στιγμή χάζευα τον αγώνα αυτό, γιατί ήταν και ο Τζιβελεκίδης και μου ζάλιζε το κεφάλι, που του αρέσει το τένις και το αλπικό σκι.
0: Υπάρχει μια συγκλονιστική φωτογραφία του Φέντερερ,
2: ναι,
0: που έχουν αδειάσει τα VIP, έχουν πάει όλοι για δείπνο,
2: ναι,
0: και έχει μείνει μόνο ο Φέντερερ να δεν βλέπει το παιχνίδι.
2: Εντάξει. Βέβαια, 5 ώρες και να
0: τρικυρά. Γιατί ρε φίλο Φέντερερ.
2: Είναι ο Φέντερερ.
0: Είναι ο Φέντερερ.
2: Αυτό. Τι φάγανε, είπες.
0: Ναι, ναι.
2: Φάγανε, είπες.
0: Ναι, εννοείται.
2: Πείτε αύριο, με βούτυρο, αύριο,
0: θα περιμένεις αύριο με κατσαμπέκι να τα ακούσεις.
2: Βαριά, βαριά.

0: σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
2: Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel. Οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ. Δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας. Μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν. Και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health. Το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Έλα, για σένα το βάλανε.
1: Ναι,
0: πείτε. Φωνάζει ρίτσα αυτό.
1: Το θέμα δεν είναι αυτό, είναι ότι το ζητάω εγώ. Κατάλαβε τι είναι. Δεν είναι ότι το βάλανε. Το ζήτησα.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: 7 μετά τις 10.
1: Εδώ είμαστε και Θεού θέλοντος καιρού επιτρέποντας, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12 με τον Γιώργο Παγάνη.
0: Ρίτσα Πιζόγλη βεβαίως, γιατί είναι οικοδέσποινα εδώ σε αυτό το δίωρο.
1: Καλά, μην ανοίξεις.
0: Έχουμε Κατερίνα Βουτσά στη ρυθμίση των ήχων. Εύη Βουγιουκλιώτη εκεί στο 2-11-200-8-200, προσέξτε παρακαλώ πάρα πολύ.
1: Μοναχιά
0: της, ευγενική μαζί της,
1: γιατί κουκλάκι, μανκέν.
0: Θα βγω έξω και θα την συνδράμω. Απαντάω εγώ στα τηλέφωνα.
1: Μπορείτε να στείλετε και mail στο www.papakirialfm.gr. Το ξέρετε το τηλεφωνικό μας κέντρο. Τα κλειδιά της εκπομπής έχει Επιτασιοπούλου.

0: Από πού θες να ξεκινήσουμε, από πού να το πάρουμε και πού να τα αφήσουμε.
1: Εκτός γιατί... ημέρησας διάταξης να σου πω ότι είμαι πολύ συγκινημένος με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος στα 41 παίζει στο Μουντιάλ.
0: Και πώς παίζει, έτσι.
1: Τώρα δεν ξέρω αν θα παίζει για 10 χρόνια ακόμα. Υποθέτω ότι είναι το τελευταίο του Μουντιάλ.
0: Στο Μουντιάλ, όχι. Στο Μουντιάλ, ναι. Αλλά δεν υπάρχουν μόνο το Μουντιάλ, υπάρχουν και οι ευρωπαϊκοί αγώνες.
1: Γιατί είναι και πολλοί κόσμος ταυτισμένος μαζί του και εδώ στην Ελλάδα. Παρά το γεγονός ότι εμείς τον είχαμε κάνει πρώτη να κλάψει το 2004, θέλω να σου πω, και εκεί στην Πορτογαλία, στο σπίτι. Το πρώτο ευρωπαϊκό που είχαμε
0: πάρει. Το θέμα είναι η φυσική του κατάσταση, οι δυνατότητές του, ότι στα 41 είναι σαν να είναι 21.
1: Ναι, ρε παιδί.

0: έχεις και εσύ αυτό.
1: Τι πράγμα.
0: Αυτό λέω, το ηλικιακό, το έχεις και εσύ.
1: Όχι, δεν το έχω. Εγώ δεν το έχω.
0: Γιατί εμάς μας βαραίνουν τα χρόνια περισσότερο από ότι είναι τα ίδια τα χρόνια. Κατάλαβες, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι σαν να είναι ρομπότ.
1: Και το άλλο που θέλω να σου πω, Ρίτσα, γιατί είναι γνωστό ότι εσύ έχεις ψύχρεμη ματιά, πολιτισμένη ματιά, ρε παιδί μου. Είσαι χαμογελαστής. Αυτό που ο Κασελάκης έχει γίνει από συνάγωγο, γιατί έπαιξε τένις με τον Άδωνη Γεωργιάδη, εγώ δεν το καταλαβαίνω.
0: Καλά, εντάξει τώρα, έπαιξε τένις και τι έγινε. Ναι, ναι, εντάξει. Είναι προσυζήτηση, αλλά προσυζήτηση. Τι και τελεία.
1: Ότι μπορείς να συζητάς με τον αντίπαλό σου ή τον ιδεολογικό σου αντίπαλο, να κουβεντιάζεις ακόμα κι αν. Λέμε τώρα, ρε παιδί μου, θες να πάει να πιεις ένα ποτό, θες να πάει να παίξεις τένις, θες να πάει να παίξεις μπάσκετ, θες να κάνεις κάτι να κάνεις. Είναι μια αρχή. Εδώ το κανονικό, η κανονικότητα είναι. Η Μπιζόγλη να πέντε. Ω, δεν θέλω να τη βλέπω. Πρόσεξε. Ούτε ζωγραφιστή.
0: Έχουμε δει συναντήσεις, επίσημα γεύματα, δείπνα. Έχουμε δει εκδηλώσεις όπου βρίσκονται αντίπαλοι και δίνουν το χέρι ο ένας στον άλλον. Άρα
1: το αυτό οποίο είναι, δεν είναι κανονικό.
0: Όχι, αυτό δεν είναι το κανονικό.
1: Α, μπράβο. Μπας και μάθηκε ο κόσμος λίγο. Γιατί ξεκίνησε η ιστορία αυτή από τους πολιτικούς. Μετά πέρασε, σου θυμίζω, και στην κοινωνία. Θυμάμαι παράδειγμα, ξέρω εγώ, να περνάει ο ένας, να περνάει ο άλλος πολιτικός, να είναι απέναντι μια κυρία, ένας κύριος και να λέει: δεν σου δίνει το χέρι. Ναι, ναι, ναι. Το χέρι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πες μια καλή μέρα. Πες μια καλή μέρα.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Τα προβλήματα όλους μας αφορούν. Η λογική του αφήνω πίσω αυτούς που δεν είναι δική μου μας έχει κάνει ζημιά εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες. Μήπως να το ξεπεράσουμε κάποια στιγμή.
0: Επίσης η χαιρετούρα και το χειροκρότημα δεν είναι και απαραίτητο. Βλέπεις ένα πολιτικό, δεν είναι ανάγκη να σταθείς ή να το χαιρετήσεις ή να τον φωνάξεις ή οτιδήποτε. Δεν είναι καθόλου απαραίτητο. Έξω η κίνηση είναι στα καλύτερά της, να ξέρετε. Είναι χειρότερα από ό,τι χθες. Θα έρθει σε λίγο ο Παναγιώτης Βολάνης να μας τα πει.
1: Πώς τα λέγαμε αυτά παλιά, εμείς οι ρεπόρτερ σε εσάς τους παρουσιαστές.
0: Για πες μου, πώς τα λέγατε.
1: Κίνηση σε βαθμό ακινησίας.
0: Κίνηση σε βαθμό ακινησίας. Και η Κηφισίας και η Αττική Οδός και πολλοί δρόμοι ακόμα. Νόμιζα ότι κάπως έχει χαλαρώσει που έχουν κλείσει τα σχολεία, αλλά δεν έχει γίνει αυτό.
1: Να χαλαρώσει, δεν χαλαρώνει ποτέ. Η Αθήνα είναι 4,5 εκατομμύρια, πόσο είναι 5 εκατομμύρια.
0: Ναι, ναι.
1: Βάλε τα αυτοκίνητα να δεις πόσα έχουν αυξηθεί.
0: Πάμε να το.
1: Βεβαίως.
0: Πάμε να το. Σήμερα είναι το τετατέτ Τραμπ Ερντογάν. Και έχει κάτι αποκαλύψει ο Αμερικανικός τύπος, ότι μάλλον θα εκφράσει ο Ντόναλντ Τραμπ την πρόθεσή του να επιτρέψει την Τουρκία να μπει στο πρόγραμμα των F-35.
1: Ότι είναι έτοιμος να προωθήσει, ο Τραμπ είναι έτοιμος να προωθήσει το αίτημα της Τουρκίας για επανένταξη στο πρόγραμμα F-35. Θυμίζω απλώς ότι αυτός που έβγαλε την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35 ήταν ο ίδιος ο Τραμπ το 2019 πριν τον Biden.
0: Ναι, με τους S-400.
1: Εξαιτίας της αγοράς των S-400, που είναι το ρωσικό πυραυλικό σύστημα. Και ενεργοποιήθηκε ο νόμος Κάτσα, που είναι συνέπειες για αυτούς που αγοράζουν, που είναι στο ΝΑΤΟ ή σύμμαχοι των ΗΠΑ, όπλα από αντίπαλο. Με τις γνωστές συνέπειες, δηλαδή μπλοκάρουν την Τουρκία μέχρι σήμερα στα F-35, είχαν δώσει και μάλιστα προκαταβολή οι Τούρκοι. Και τώρα έρχεται ο Τραμπ και λέει: εγώ θέλω πάρα πολύ να σας ξαναβάλω στο πρόγραμμα.
0: Βέβαια, η διαδικασία, το έχουμε πει πολλές φορές, το ξέρει και ο κόσμος, περνάει υποχρεωτικά
1: από το
0: Κογκρέσο. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Αλλά και μόνο η πρόθεση. Βέβαια, και το πρωί πριν αναχωρήσει ή αναχωρώντας τα ξημερώματα για να πάει στην Τουρκία, είπε ότι πάω εκεί γιατί είναι ο φίλος μου Ερντογάν. Δεν θα πήγαινα. Δεν τους θέλω έτσι κι αλλιώς. Δεν τους θέλω με τα μεντικά, δεν με βοήθησαν στον πόλεμο.
1: Ποιος?
0: Έτσι λέει ο Τραμπ, δεν με βοήθησε το ΝΑΤΟ στον πόλεμο.
1: Το ΝΑΤΟ, ναι. Λέει ότι ο Ερντογάν τον βοήθησε.
0: Ναι.
1: Και εγώ διαβάζω και ακούω ότι δεν τον βοήθησε απλώς, τον εκβίασε. Του είπε ότι εγώ αν δεν με βοηθήσει σε 2-3-4 πράγματα.
0: Θα στρέψω το βλέμμα μου.
1: Θα είμαι με το Ιράν.
0: Ναι,
1: όχι, θα είμαι με το Ιράν.
0: Ναι,
1: και θυμίζω ότι του είχαν ρίξει και 4 πυράβλους οι Ιρανοί του Ερντογάν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, αν βέβαια ο εκβιασμός μετράει, αλλά είπαμε, ο Τραμπ έχει μια δική του λογική. Απλώς να πω για να μην λένε μετά, γιατί έχουν ξεκινήσει να στέλνουν μηνύματα οι φίλοι μας και να είναι καλά. Στούντιο papakirialfm.gr για τα μηνύματά σας. Εδώ υπάρχει το εξής. Βλέπεις ότι η πολιτική και η εξωτερική πολιτική είναι ένα πράγμα δυναμικό. Ναι. Οι συνθήκες αλλάζουν συνέχεια. Εγώ επιμένω σε αυτό που είπα χθες, ότι ο Τραμπ ακόμα και σήμερα από το 19 προσπαθεί να διορθώσει τα λάθη που έκανε τότε με τους S400.
0: Έχεις δίκιο. Σου είπα ότι έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Και στάθηκε πάνω σε δύο βάρκες.
0: Ναι,
1: έβαλε
0: ναι.
1: Το ένα πόδι στις ΗΠΑ, εκεί ήταν το σε άλλο στο ΝΑΤΟ. Το άλλο πήγε και το έβαλε στο
0: ρωσικό
1: περιβάλλον. Απλώς
0: επειδή πολιτικά
1: περιβάλλον.
0: Και διεθνώς δεν παίζουμε πια με κανόνες. Παίζουμε στη διαδικασία του απρόβλεπτου.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί είναι ένας απρόβλεπτος πρόεδρος με απρόβλεπτες εκκλησίες, με απρόβλεπτες δηλώσεις και με απρόβλεπτες κατευθύνσεις.
1: Ωστόσο, θα ήταν, πώς να το πω τώρα, καταστροφικό να γνωρίσουμε την πραγματικότητα. Δηλαδή, είδα τα πλάνα, δεν ξέρω αν τα είδε και εσύ. Συμπέγανε, τα έπαιξε κιόλα, νομίζω, χθε ήταν. Πάντα πρόλαβε στο δελτίο.
0: Τι απλά.
1: Του Μαρκ Ρούτε που έπιασε από το χεράκι τον Ερντογάν και πηγαίνανε σαν ένα ερωτευμένο ζευγάρι.
0: Δεν τα πρόλαβα, όχι. Ωραία. Δεν τα πρόλαβα μετά. Είχε γίνει συνάντηση, αλλά δεν την πρόλαβα, ναι.
1: Θυμίζω ότι ανάλογε ήταν οι διαθέσει και του προκατόχου του Ρούτε στο ΝΑΤΟ, του προηγούμενου Γενικού Γραμματέα. Διότι η Τουρκία είναι ο δεύτερο μεγαλύτερο στρατό στο ΝΑΤΟ, προφανώ. Διότι η Τουρκία δίνει ευκαιρίε και είναι μια χώρα εκεί που το ΝΑΤΟ τη βλέπει και την υπολογίζει σε κάθε πράγμα που συμβαίνει στην περιοχή. Και το άλλο το οποίο θα το πω για να μην λέτε μετά ότι δεν τα είπα, προφανώς και οι Γάλλοι μπαίνουν σε μια διαδικασία να επαναπροσδιορίσουν, λέει, τις σχέσεις τους με την Τουρκία. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό θυμίζω ότι σημαίνει πως υπάρχουν κάτι πύραυλοι οι οποίοι μπορούν να πλήξουν τα Ραφάλ. Αυτούς ζητάει ο Ερντογάν, ο οποίος Ερντογάν τοποθετείται σε μια λογική «εξοπλίστε με», αλλά δεν μπαίνει όμως σε καμία δέσμευση απέναντι στην Ελλάδα ή απέναντι σε αυτά που αυτός θεωρεί προσωπικά του ή εθνικά του συμφέροντα.
0: Γι' αυτό έγινε και η παρέμβαση Νετανιάχου εχθές. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς. Αυτό λίγο έως πολύ είπε. Αυτό
1: ο οποίος Νετανιάχου, γιατί είναι πάντα ένα θέμα ο Νετανιάχου απογνώστος στην Ελλάδα, έβαλε θέμα στον Τραμπ για τα F-35 και θύμισε αυτό που συμβαίνει στην Ανατολική Μεσόγειο. Δηλαδή τις κρίσεις προκαλεί η Τουρκία.
0: Και στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Τα ίδια πράγματα. Το συμπέρασμα γενικά είναι ότι ο πρόεδρος μπορεί να ανοίξει τον δρόμο, δηλαδή να πει θέλω, αλλά δεν μπορεί να τα παραδώσει τα αεροσκάφη έτσι κι αλλιώς. Για να μπει η Τουρκία στα F-35 πρέπει να λυθεί το θέμα με τους S-400. Να πιστοποιηθεί επίσημα από την Αμερικανική κυβέρνηση και να μην υπάρχει το μπλοκάρισμα από το Κογκρέσο. Δηλαδή, ναι, έτσι κι αλλιώς έχει τρία στάδια.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν θα λυθεί. Δεν το γνωρίζω. Αλλά ενδεχομένως να περνάει ο δρόμος, ξέρεις, από Μόσχα. Δηλαδή να δεχθεί ο Πούτιν να πάρει πίσω τους S-400 και να δώσει χρήματα στους Τούρκους ή να μην δώσει χρήματα στους Τούρκους. Μπορεί αυτό να είναι μια αναγκαιότητα στη διάρκεια της πορείας.
0: Όπως και να έχει, θέλει χρόνο αυτό.
1: Σαφώς.
0: Θέλει χρόνο. Ναι.
1: Δεν τελειώνεις λοιπόν. Δεν τελειώνεις με έναν αντίπαλο. Δεν είμαστε εμείς αντίπαλοι του Ερντογάν. Αυτός βάζει τις γαλάζιες πατρίδες και όλο αυτό τον αναθεωρητισμό πάνω στον οποίο πορεύεται. Και απειλεί όχι μόνο εμάς. Απλώς θυμίζω, γιατί συζητάμε για την πολυδιάστατη πολιτική του Ερντογάν. Ο Ερντογάν είναι αυτός ο οποίος έχει στρατό στη Λιβύη. Είναι αυτός ο οποίος επηρεάζει και κινεί τα νήματα στη Συρία. Με αυτούς εκεί τους Κυριλέμου Τζαχεντίνη, οι οποίοι παλιά πέρανε κεφάλια, τώρα έρχονται στην Ευρώπη και συζητούν με τους ηγέτες της Ευρώπης.
0: Με κουστούμι, παρακαλώ.
1: Με κουστούμι, βάλιστα. Mm. Είναι αυτός ο οποίος δημιουργεί την ένταση και τις απειλές στο Αιγαίο, στην Κύπρο, και είναι αυτός ο οποίος συζητά με Ευρωπαίους ανοιχτά για το πώς θα προμηθευτεί ή πώς θα προμηθεύσει με πολεμικό υλικό δυτικές βιομηχανίες. Τα βάζω αυτά στο τραπέζι.
0: Λοιπόν, για να πάμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη.
1: Καλώς τον.
2: Αρκετά φορτωμένη ημέρα.
0: Το είδαμε.
2: Ωραίες χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού, από το ύψος της Λένορμαν μέχρι Αγίου Αναργύρους και στην κάθοδο από Μεταμόρφωση μέχρι Κόκκινο Μήλο, αλλά και από Περιστέρι μέχρι Γάλεο. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά και στο ρεύμα εισόδου από το ύψος του Εγάλεο. Με τεμποδιών διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στη Σμάρνη και στα Δίου. Στο κόκκινο είναι η άνοδος Συγκρού από το ύψος της Λαγουμτζή. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση στην άνοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο ανατμήματα από Μαρούση μέχρι Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από Αγία Παρασκευή μέχρι Χολαργό και στη λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Καρέα μέχρι Βύρωνα και από το ύψος του Παπάγου. Ουρές οχημάτων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Αργυρούπολη μέχρι Γλυφάδα. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδόνος από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο. Και αυτή την ώρα αυξημένη κυκλοφορία στο ρεύμα προς Πειραιά της Πειραιός, στο Φάληρο και στους δρόμους προς το λιμάνι του Πειραιά. Και στην Αττική Οδό καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από τον κόμμο Μεταμόρφωσης μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Και 5-10 λεπτών σημειώνονται καθυστερήσεις από τον κόμμο Πλακεντίας μέχρι τον κόμμο Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα.
0: Είναι χειρότερα από χθες, δεν σου το είπα.
1: Πολύ χειρότερα.
0: Πολύ χειρότερα.
1: Πολύ χειρότερα.
0: Ναι, ναι. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη.
2: Παρακαλώ.
1: Νομίζω ότι κάποιοι ξεκράτησαν και το πρωινό της Δευτέρας. Και γι' αυτό βλέπουμε σήμερα την επανέλθεια.
0: Και βγήκαν την Τρίτη. Ωραία ιδέα είναι αυτή, μου αρέσει. Λοιπόν, ένα κομμάτι είναι το ΝΑΤΟ. Ένα δεύτερο είναι ο Άντωνης Σαμαράς. Έτσι, μην το ξεχνάμε τον Άντωνη Σαμαρά. Κατέθεσε αίτηση στον εισαγγελέα του Αρεπάγου, ζητώντας την πλήρη διελεύκανση της υπόθεσης της παγίδευσης του τηλεφώνου του με το λογισμικό Πρέταντορ. Έγινε ένας μικρός χαμός και από την κυβέρνηση πλέον. Είναι με τοπική, καθαρή, ξεκάθαρη. Δεν είναι κάτι άλλο.
1: Ωραία το λες, γιατί εγώ θυμάμαι που το κουβεντιάζαμε χθες το πρωί και σου λέγα, αρέσει η Ρίτσα, προσπαθώ να καταλάβω. Ποιοι θα αντιπαρατεθούν. Και δεν ξέρω, ενδεχομένως ήμουνα πίσω, διότι είδα χθες και κορυφαία στελέχη της, του κόμματος.
0: Βεβαίως.
1: Και της κυβέρνησης,
0: ναι,
1: να βρίσκονται απέναντι στην πρώτη γραμμή και να πυροβολούν προς τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Και τον κύριο Μαρινάκη είπε για την υπόθεση του 23.
1: Και ο κ. Βορύδης.
0: Και ο κ. Βορύδης.
1: Και ο Άδωνος Γεωργιάδης.
0: Ναι, ναι.
1: Και άλλοι επίσης.
0: Ναι, ναι. Αλλά απλά σου λέω ότι θύμισε το αυτό το 23, ότι το 23 ήταν υποψήφιος ο κ. Σαμαράς με τη Νέα Δημοκρατία που το σκάνδαλο έσκασε το 22. Και έγινε, απάντησε βέβαια και η πλευρά του κ. Σαμαρά ότι τη σχέση έχει αυτό. Ναι. Και απάντησε και η αντιπολίτευση. Γιατί συνδέουμε το ότι ήταν κάποιος, δηλαδή υπάρχει. Το ξέρανε και. Καταλαβαίνεις, υπάρχει ένα άλλο πράγμα.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι παραδοχή αυτό, δηλαδή τι σημαίνει.
1: Ναι, ωραία, εντάξει. Εγώ καταλαβαίνω με αυτές τις κινήσεις που κάνει ο κύριος Σαμαράς ότι έχει πάρει την απόφασή του. Δεν πιστεύω, δεν είμαι από αυτούς που πιστεύουν πλέον ότι σκέφτεται αν θα κινηθεί ή όχι. Νομίζω ότι τις έχει πάρει τις αποφάσεις του και νομίζω ότι πηγαίνει σε κόμμα. Η Αμαλία Κάτσου νωρίτερα έδωσε και όνομα κιόλας. Το ρεπορτάζ της.
0: Ναι.
1: Είπε Παλάς, νομίζω.
0: Παλάς.
1: Παλάς.
0: Παλάς.
1: Νομίζω και εγώ ότι εκεί πηγαίνει. Ακούω για κινήσεις που κάνει και στην Πελοπόννησο και στην Βόρεια Ελλάδα. Αν έχει αξία αυτό που θα πω, είναι, δεν ξέρω ποια θα είναι η συμμετοχή, πρόσεξε, πρώην καραμαλικών στελεχών ή στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι ήταν υπουργοί ενδεχομένως κάποιοι στην κυβέρνηση του Κώστα Καραμαλή, έχουν συνδυάσει την πολιτική τους παρουσία με τον Καραμαλή. Δεν ξέρω ποια θα είναι η συμμετοχή.
0: Έχει σημασία και ο ρόλος των αυτοδιοικητικών, ε?
1: Ναι.
0: Γιατί η κυβέρνηση έχει θέσει ως όρο συγκεκριμένο πράγμα για να πάνε να είναι υποψήφιοι βουλευτές. Ναι. Ενώ εκείνος μπορεί να μην θέτει τέτοιο όρο. Ελάτε μαζί μου και θα δούμε. Δεν χρειάζεται να παραιτηθείτε από τη θέση σας. Και νομίζω ότι έχει αρκετούς αυτοδιοικητικούς που βλέπει.
1: Ωραία το λες αυτό.
0: Ναι.
1: Και ακούω ότι γίνονται και συζητήσεις και με κάποιους που όταν ο κ. Σαμαράς ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργός, ήταν για αυτούς κόκκινο πανί.
0: Ναι, βέβαια.
1: Δηλαδή βγαίνανε στα κανάλια και στις πλατφόρμες και τον βρίζανε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Κανονικά τον βρίζανε. Εντάξει, αυτά βέβαια στην πολιτική αλλάζουν, όπως ξέρεις.
0: Πάρα πολύ ρευστά.
1: Μπορεί
0: πολύ.
1: Να είσαι αγκαλιά με κάποιον και να έχεις και φωτογραφία κιόλας και σε 4-5-10 χρόνια να πυροβολείς απέναντί του και να σε
0: καλά,
1: και
0: είναι όλο ρευστό. Εκείνη την εποχή ήταν καλά, μετά δεν είναι καλά. Αλλάζει το πράγμα. Καλημέρα, Ιάσονα. Έχουμε τον Ιάσονα Τσόλη που μας στέλνει μήνυμα, τον καλό μας συνάδελφο. Γεια σου, Ιάσονα.
1: Γεια σου, Ιάσονα. Αυτό το οποίο νομίζω πρέπει να απαντηθεί και πήγε κιόλας. Βέβαια, εμείς βιαζόμαστε. Δεν σημαίνει ότι βιάζεται και η επιστήμη που ασχολείται με τις δημοσκοπικές καταγραφές είναι αν ο κύριος Σαμαράς πράγματι έχει αποφασίσει ότι πηγαίνει στην ίδρυση του κόμματος, ποια θα είναι η ζημιά που θα προκαλέσει η Νέα Δημοκρατία, ποιος θα είναι ο κόσμος ο οποίος ενδεχομένως.
0: Από πού θα πάρει δεξαμενές, λες τώρα.
1: Ναι.
0: Δεξαμενές.
1: Ναι.
0: Φαντάζομαι δεν είναι μόνο από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό
0: υποθέτω ότι έχει και από αλλού δεξαμενές. Και από τη Νίκη, ό,τι μπορεί. Δηλαδή είναι και άλλα κόμματα. Ίσως και από τον κύριο Βελόπουλο.
1: Ναι, αλλά εκεί είναι αρκετός ο κόσμος. Δηλαδή είναι αρκετά τα κόμματα. Γιατί έχεις και την κυρία Καριστιανό,
0: και την κυρία
1: έχεις
0: Καριστιανό.
1: Τον κύριο Βελόπουλο, έχει την κυρία Λατινοπούλου.
0: Την κυρία Λατινοπούλου, σωστά.
1: Και στη Βόρεια Ελλάδα, για παράδειγμα, είναι ισχυρή. Και τα τρία αυτά κόμματα είναι ισχυρά. Και ο κύριος Βελόπουλος και η κυρία Λατινοπούλου και η κυρία Καριστιανό.
0: Είχαμε και μια νέα δημοσκόπηση εχθές. Από την είδαμε τη Σίντερβιου.
1: Τη Σίντερβιου, ναι.
0: Ναι. 13% είναι η διαφορά της Νέας Δημοκρατίας με την Ελλάς. Και ένα στοιχείο που κρατάμε είναι διαφορετικό σε σχέση με άλλες δημοσκοπήσεις. Ότι ένας στους δύο θέλει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Συνήθως ήταν άλλο αυτό το ποσοστό.
1: Mm-hmm.
0: Ήταν διαφορετικό. Ήταν πολύ περισσότεροι εκείνοι που δεν θέλαν αυτοδύναμη κυβέρνηση. Τώρα είναι ένα στους δύο. Έχει ένα προβάδισμα, ξεπερνά δηλαδή έτσι πως φαίνεται 30% η Νέα Δημοκρατία, έχει ακολουθεί νομίζω η Ελλάς 17,4, Πασόκ 12,3, Ελληνική Λύση 8,8, Ελπίδα 7,4 και ΚΚΕ 5,5. Η Φωνή Λογικής 3,1, Πλεύση 3, Μέρα 25 2,9 και Δημοκράτες του κ. Κασελάκη, που τον ανέφερες προηγουμένως, 2,5%.
1: Ναι.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ 0,7%. Έτσι κι αλλιώς είναι προς τα
1: Νέα Αριστερά, νομίζω, στο
0: 0,6.
1: Ναι. Θα έρχονται δημοσκοπήσεις, είναι σαφές αυτό. Εμένα με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι η κυρία Λατινοπούλου είναι στο 3,1% σε αυτή τη δημοσκόπηση.
0: Ναι.
1: Και το άλλο το οποίο επίσης με εντυπωσιάζει είναι.
0: Εννοείς ότι είναι ψηλότερα από τις άλλες.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Είναι, αν δεις, είναι 0,1 πάνω από την πλευρά της ελευθερίας.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι 0,1, σωστά.
1: Και το Πασόκ, το οποίο είναι τρίτο, εδώ.
0: Είναι τρίτο. 12,3%. Η ελληνική λύση πάει μετά στο 8,8. Έλλας είναι 17,4. Είναι σχετικά λίγο πιο πάνω από τις προηγούμενες δημοσκοπήσεις.
1: Ναι.
0: Φαίνεται ότι έχει μια τάση ανωδική. Καλά, δεν είμαστε και επιστήμονες ειδικοί στις δημοσκοπήσεις, αλλά αυτό φαίνεται. Και το εύρημα, αυτό που σου είπα, 49-44 για κυβέρνηση συνεργασίας ή αυτοδύναμη κυβέρνηση.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι από αυτή τη δημοσκόπηση που μόλις περιέγραψες, ανέφερες, αυτό θα πρέπει να το κρατήσουμε ως επιτοπλίστων. Τα ποσοστά και αυτά είναι δυναμικά. Απλά εγώ δεν βλέπω πολύ μεγάλη διαφορά. Δηλαδή βλέπω κάποιους που λένε ότι κάτσε να δούμε ποιος θα είναι πρώτο κόμμα. Okay. Αυτό για να συμβεί και να αλλάξει κάτι εκεί, πρέπει να έχουμε, ρε παιδί μου, μια συντακτική εξέλιξη. Εγώ δεν τη βλέπω τη συντακτική εξέλιξη. Δηλαδή να έρθει ο Αλέξης Τσίπρας με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη πρώτος, εννοώ, τώρα τους επόμενους μήνες.
0: Υπάρχει η απόλυτη ανατροπή, λες, που δεν είναι.
1: Δεν προκύπτει δημοσκοπικά. Απ' την άλλη, βεβαίως, έχει έρθει και έχει. Νομίζω με σαφήνεια βρίσκεται στην θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης δημοσκοπικά, όχι κοινοβουλευτικά. Αλλά θυμίζω τα ποσοστά του 2023 ήταν 17,8. Τώρα εδώ τι του δίνει η interview.
0: 17,1 είναι.
1: 17,1.
0: Δηλαδή
1: είναι στα ποσοστά του κυρίου Τσίπρα.
0: 17,4. Στα ποσοστά του είναι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ από Αποδευτική Συμμαχία με Τσίπρα επικεφαλής το 2023 το καλοκαίρι είχε καταγράψει 17,8.
0: Ναι.
1: Σε αυτά τα ποσοστά είναι.
0: Σε αυτά τα ποσοστά.
1: Το Πασόκ είναι, είπες εδώ, στο 12,3. Εκεί, κοντά στην περιοχή που ήταν και το 23. Θέλω να πω ότι.
0: Δεν βλέπει συνταρακτικές αλλαγές σε σχέση με το 23. Ναι.
1: Δεν τις βλέπω. Και δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία να πω, α, έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας, κάτσε να δω. Θα πάρει, καταρχάς, θα πάρει αυτούς που είχε.
0: Δεν βρε, παιδί, αλλά εσύ το λες μόνος ότι υπάρχει κάτι δυναμικό στην πολιτική. Ξέρεις, ναι, μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα. Δεν είναι. Ναι. Και η ολότητα των προγραμμάτων, γιατί τώρα βλέπουμε αποσπασματικά και από, ναι, την Ελλάς.
1: Αν έρθει ο Σαμαράς και πάρει ένα 7% και από το 7% το 5% είναι από τη Νέα Δημοκρατία, προφανώς και εδώ αλλάζουν τα πράγματα. Έτσι, αν έρθει ένα κόμμα Σαμαρά, εννοώ.
0: Στο ερώτημα πόσο πιθανό είναι να ψηφίζατε ένα κόμμα με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, το 79% λέει καθόλου, πολύ το 6%, αρκετά το 6%. Δηλαδή έχει ένα ποσοστό περίπου αυτό που λες, 6-7%. Mm-hmm. Mm-hmm. Έτσι φαίνεται.
1: Είναι πάντως ένας αριθμός που το συζητάνε πολύ στενοί συνεργάτες εδώ και μήνες. Από ό,τι ακούω.
0: Ναι.
1: Το 7. Ναι.
0: Ότι εκεί το υπολογίζουν.
1: Εκεί το υπολογίζουν.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά αυτά, βέβαια, δεν μπορείς να ξέρεις αν θα μείνουν έτσι. Αυτά αποφασίζει ο ελληνικός λαός με ποιο τρόπο θα τα χειριστεί. Εγώ περιμένω, βέβαια, να δω τους επόμενους μήνες. Ξέρεις, γιατί κάθεται λίγο και η σκόνη και είναι και το καλοκαίρι. Αν αυτή η έναξη του ανεπίσημου προεκλογικού αγώνα θα κουράσει ή θα φθείρει αυτούς που μπήκανε στη διαδικασία. Δεν αναφέρουμε τόσο τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας έχει και μια εκπαίδευση, μια παράδοση, είναι πρώην πρωθυπουργός και έχει ένα μηχανισμό ο οποίος είναι δημοπόλεμος. Αναφέρομαι κυρίως στο κόμμα της κυρίας Χαριστιανό.
0: Α, εννοείς ότι είναι το πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα, αν όντως πάμε στην άνοιξη του 27 για τις εκλογές.
1: Φθείρεται.
0: Υπάρχει μια φθορά. Ναι, μπορεί να υπάρχει και αυτό, να υπάρχει μια φθορά. Μπορεί να λειτουργήσει και αντίθετα δηλαδή. Λοιπόν, σιγά σιγά εμείς θα πάμε σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Συνεχίζουμε, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.
1: Να σου πω ότι ενημερώθηκα στο διάλειμμα. Έρχεται τη στιγμή.
0: Κάνεις ρεπορτάζ, κάνεις δουλειά. Πάνω κατά πάνω που λέγει ο Ρογκάκος, έχει πέσει. Για πες.
1: Έρχεται τις επόμενες μέρες, μαθαίνω.
0: Ναι, ναι.
1: Μία μέτρηση που βάζει το ερώτημα αυτό που λέγαμε πριν.
0: Α, ναι.
1: Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Με πιέζει.
0: Εδώ έχει κάτι παραπάνω. Τι είναι αυτό, εκεί θα μείνεις.
1: Εκεί μένω.
0: Αφού πέφτεις κατά πάνω στο, αφού πέφτεις κατά πάνω στο ρεπορτάζ, δώσε και λίγο παραπάνω. Μην δίνεις μόνο τυράκι.
1: Οι πληροφορίες μου γενικότερα, τώρα, άμα θες μπορείς να τις πετάξεις. Από ό,τι καταλαβαίνω πάντως, πάνω κάτω εκεί στις ευρωεκλογές είναι τα κόμματα, τα ποσοστά τους. Και είναι.
0: Αυτό που έλεγες νωρίτερα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Μέχρι εκεί είναι το ρεπορτάζ. Δεν θα μας πει τίποτα
1: παραπάνω. Παραπάνω δεν μπορώ να πω.
0: Καλά.
1: Με πλακώ στο ξύλο άλλο, καταλαβαίνω.
0: Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, τον τομεάρχη εργασία τη Ελληνική Αριστερή στην Παράταξη. Είχαν μια συνέντευξη χθες, είπαν πολλά και θέλουμε να μας τα παρουσιάσει και εδώ. Όμως, να πούμε ότι μαζί μας είναι η Κοσμοτέ Telecom. Η εποχή του θερινού έφτασε και η Κοσμοτέ TV υπόσχεται να κάνει τις βραδιές μας κινηματογραφικές όπου και αν βρισκόμαστε, με την καλοκαιρινή προσφορά Κοσμοτέ Cinema και Netflix. Μόνο με 14,90 ευρώ το μήνα. Ένα θερινό παντού μαζί μας με όλες τις ταινίες και τις σειρές από τις δύο αγαπημένες μας πλατφόρμες.
1: Καθαρή τοποθέτηση μου λέει και δεν λέω παραπάνω. Τελειώνω εδώ.
0: Τίποτα, τίποτα. Πάνω κατά πάνω στο ρεπορτάζ, Κατερίνα, έχει πέσει.
1: Λοιπόν, στο ίδιο περιβάλλον, η ενέργεια ανεβαίνει επίπεδο και το Release Athens Festival γίνεται ακόμα παραπάνω από μουσική. Γίνεται εμπειρία με την ενέργεια της Πρωτέρια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Επισκεφτείτε το περίπτερο της για νέον make-up, μπαντάνας και καπέλα για να διαλέξετε το δικό σας. Δοκιμάστε την τύχη σας στο Spin and Win για να αναβαθμίσετε το εισιτήριό σας και να απολαύσετε όλη τη δράση από το Premium Lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Για το καλύτερο, μπείτε στα social της Πρωτέρια να διεκδικήσετε δωρεάν διπλές προσκλήσεις για τις αγαπημένες σας συναυλίες. Μην το σκέφτεστε, τα λέμε ριλής.
0: Και βεβαίως μην χάσετε ούτε αυτή την Κυριακή τη δυνατή Real News. Μαζί η χαμένη βαλίτσα, η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από την δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων και παντού το κορυφαίο app επιβράβηση στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News. Έχεις να πεις κάτι παραπάνω για τη Real News?
1: Έρχεται η Real News, να σας πω εγώ, έρχεται με αποκλειστικά και έρχεται και με συνεντεύσεις και είναι βέβαιο θα συζητάτε όπως συμβαίνει κάθε Σαββατοκύριακο από το Σάββατο βράδυ.
0: Για τον κύριο Σγουρό δεν είπαμε τίποτα.
1: Ναι, και πάμε να κουβεντιάσουμε απλά να πω στο φίλο μου το Στέλιο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος χαρακτηρίζει τον εαυτό του ήπιο και αντικειμενικό. Και με ένα αποκειμενικό λέει το 2023 το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας ήταν 41%. Αφού τα άλλα κόμματα έχουν σήμερα τα ίδια ποσοστά με αυτά του 2023, τώρα που έχει πάει η Νέα Δημοκρατία στο 15%, ρωτάει. Γιατί είσαι τόσο γενναιόδωρος? Δεν είναι στο 15, στο 5. Όλοι τη δίνουν στο 5. Εσύ γιατί τη δίνει 15 αντικειμενικέ?
0: Λοιπόν, έχουμε τη δήλωση του κύριου Σγουρού, λέγαμε.
1: Για πες.
0: Γιώργο, ο οποίος, εντάξει, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο, υπό προϋποθέσεις, ναι, συν κυβέρνηση.
1: Σου έχω σχόλιο εγώ σε αυτό.
0: Με τη Νέα Δημοκρατία, ναι, για εθνικό λόγο ή για λόγους οικονομίας. Υπό προϋποθέσεις, με να γίνει ένα συνέδριο κτλ. Είναι άλλη γραμμή εντελώς από τη βασική. Βέβαια, είναι προσωπική του άποψη, όπως λέει το Πασόκ.
1: Απόψη, ναι.
0: Ναι. Αλλά καλό είναι οι προσωπικές απόψεις, ξέρεις, να είναι λίγο πιο προσωπικές και κλειστές.
1: Δημοκρατικά δεν είναι τα κόμματα. Είναι εκτός γραμμής επειδή υπάρχει η απόφαση στο συνέδριο.
0: Είναι αυτό.
1: Πολύ σωστά. Υπάρχει
0: μια απόφαση.
1: Να κάνω μια ερώτηση. Είναι το Πασόκ.
0: Τρένο την πας την απόφαση.
1: Είναι το Πασόκ κόμμα εξουσίας? Είναι.
0: Έτσι λέει.
1: Εγώ. Νομίζω ότι εσύ και εγώ και όσοι μας ακούνε οι περισσότεροι έχουν παραστάσεις από κυβέρνηση Πασόκ.
0: Εννοείται.
1: Σε κάποια φάση στην Ελλάδα. Άρα το να βγαίνεις και να λες δεν θα συνεργαστώ όποια και αν είναι. Όποια και αν είναι η κατάστασή μου, γιατί νομίζω ότι το πρώτο με μία ψήφο δεν ξέρω αν το βλέπουν πιθανό, μπορεί και να το βλέπουν οι άνθρωποι.
0: Αυτό είναι, αυτό λέω στο συνέδριο, από το συνέδριο, ναι.
1: Λοιπόν, τι δείχνει? Δείχνει κόμμα εξουσίας. Επίσης, και άλλη μια ερώτηση.
0: Αυτή είναι η γραμμή τους, βρε Γιώργο. Αυτοί έχουν αποφασίσει να λένε ότι είναι πρώτοι. Ο στόχος μας είναι η πολιτική αλλαγή. Δηλαδή, πώς θα γίνει η πολιτική αλλαγή στον τόπο, αν εμείς βγούμε πρώτοι, έστω και μία ψήφο.
1: Αν υποδηθώ λοιπόν εγώ τον Ολυμπιακό σε μία εκπομπή αθλητική. Ενώ ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Θα προτιμήσουν και θα πιστέψουν εμένα ή θα πάνε στο γνήσιο Ολυμπιακό που το πιστεύει κιόλας η καρδούλα του. Θέλω να πω ότι αν μπαίνει σε μια διαδικασία να βάζει ζητήματα και να πηγαίνει σε θέσεις οι οποίες έχουν ξαναϋποθεί από τον Τσίπρα πριν να καταλάβει την Πρωθυπουργία, εάν πηγαίνει σε μια λογική, σε αυτή που έχει αποφασίσει το Πασόκ, και κάθεσαι και να ρωτιέσαι γιατί βρίσκεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη μπροστά σου, είναι γιατί τα έχει εφαρμόσει κιόλα.
0: Ναι, βρε Γιώργο, αλλά έτσι θολώνει ένα μήνυμα που θέλει να στείλει ένα κόμμα. Όχι εσύ. Εννοείται, όχι εσύ. Ο κύριο Γουρό με τον τρόπο του, με αυτό, αφήνοντα, λέγοντα κάτι λογικό ως επιχείρημα. Δεν ακούγεται παράλογο
1: δεν
0: αυτό.
1: Δεν είναι μόνο η άποψη του Γουρού.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά θολώνει την κοινή γραμμή.
1: Ο Νίκο Παπανδρέου προχτέ, μιλώντα για το πρόβλημα στο Καστελόριζο με τον γιατρό, είπε ότι εδώ πρέπει να δούμε σιγά σιγά τον κοινό παρανομαστή, που είναι τα προβλήματα τη Ελλάδα. Δεν είναι άποψη μόνο του κύριου Γουρού, θέλω να σου πω στο Πασόκ.
0: Θολώνει όμω το μήνυμα που θέλει να στείλει ένα κόμμα. Όταν ξέρει, φεύγει από τη γραμμή, τη βασική γραμμή, την κύρια γραμμή. Θολώνει... Και μετά πρέπει να το ξαναμαζέψει.
1: Τώρα θολώνει το μήνυμα. Δεν θολώνει αν έχουν έρθει 10 άνθρωποι οι οποίοι σε λέγανε Γερμανοτσολιά και σου λέγανε ότι είσαι και εσύ συμβασμένο με του Μερκελιστέ.
0: Μπορεί να θολώσει με πολλού τρόπου. Η ενσωμάτωση γίνεται πάντω. Υπάρχει ενσωμάτωση. Τι να κάνουμε, υπάρχει ενσωμάτωση. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα γιατί επιστρέφουμε τον κύριο Τεμπονέρα.

0: Real FM.
1: Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον Sirio FM της Λιβαδιάς στους 95,8 και το Radio 1 της Χαλκίδας στους 98,1. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Ο φίλος μου ο Στέλιος που λέει, και έχει δίκιο σε αυτό, λέει, δεν έγραψα λέει ότι είναι στο, 15% η Νέα Δημοκρατία, ότι της λείπει ένα 15% λέει. Ότι αυτό το 15% της Νέας Δημοκρατίας ρωτάει αφού λέει βρίσκεις τα ποσοστά του Τσίπρα, ότι είναι ίδια το 23, το 15% της Νέας Δημοκρατίας που έχει πάει.
3: Είναι άλλο πράγμα, εντελώς αυτό.
2: Ναι, όντως είναι άλλο πράγμα.
3: Λοιπόν, όπως σας προαναγγείλαμε κυρίες και κύριοι προηγουμένως, έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή, τον καλημερίζουμε και τον ευχαριστούμε πολύ, τον κύριο Διονύση Ντεμπονέρα, τον τομεάρχη εργασίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
2: Καλώς ήρθατε, καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
3: Να ξεκινήσουμε με αυτή τη συνέντευξη που είχατε χθες, την οποία με στοιχεία επιχειρήσατε να απαντήσετε σε αυτόν τον οικονομικό κυβερνητικό απολογισμό. Δηλαδή τι γίνεται στην οικονομία και τι γίνεται και στην εργασία. Δώστε μας έτσι με τίτλους 5 πράγματα για να ακούσουν και οι ακροατές.
4: Επί 7 χρόνια η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας επαναλαμβάνει συνεχώς την ίδια ιστορία. Ότι δήθεν η οικονομία απογειώνεται, ότι οι δείκτες βελτιώνονται, ότι η Ελλάδα αλλάζει σελίδα. Ένα ψεύτικο success story γεμάτο αριθμού και ποσοστά, αλλά και διάφορες πανηγυρικές ανακοινώσεις, οι οποίες καταραίουν όμως υπό το βάρος της πραγματικότητας. Άλλωστε, αν τα πράγματα πηγαίναν τόσο καλά, αναρωτιέται κανείς γιατί οι πολίτες νιώθουν ότι ζουν όλο και πιο δύσκολα. Τελικά λοιπόν η Νέα Δημοκρατία και
2: συγγνώμη,
4: η κυβέρνηση.
2: Συγγνώμη κύριε Ντεμπονέρα, αλλά εγώ θυμάμαι τον κύριο Τσίπρα προχθές σε συνέντευξη τηλεοπτική, νομίζω στον Αντώνη Ρόιτερ, να λέει ότι η οικονομία επιτρέπει. Επιτρέπει η οικονομία να δώσουμε πράγματα.
3: Το υπερπλεώνασμα.
2: Το υπερπλεώνασμα. Θέλω να πω, αν είναι έτσι όπως μας το περιγράφετε, τότε γιατί ο κύριος Τσίπρας δεν επέλεξε μια διαφορετική διατύπωση.
4: Να πούμε λοιπόν τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Είπε ότι ακριβώς η κυβέρνηση, ενώ είχε στόχο ένα 2% για πρωτογενές πλεώνασμα, έπιασε 5%. Άρα δηλαδή πήρε από τους πολίτες και κυρίως μέσω των έμεσων και άμεσων φόρων 6 δισεκατομμύρια ευρώ παραπάνω. Άρα, ακόμα και με το στόχο τον οποίο έχουμε στο 2%, ακόμα και με τον κόστη δαπανών που ισχύει στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή, είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος για να καλύψει όλες τις παρεμβάσεις τις 5 εμβληματικές που έχουμε ήδη ανακοινώσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι η κυβέρνηση τα πάει καλά. Αυτό σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Ότι δηλαδή ξεζουμίζει τους πολίτες, κυρίως με το σταθερό ΦΠΑ, κυρίως με τους άμεσους και έμεσους φόρους σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες, κυρίως μέσω της ακρίβειας και της εσωκέρδειας, που έχουν καταντήσει, για παράδειγμα, τους περισσότερους πολίτες να μην μπορούν μετά τις 18 του μήνα να μπορέσουν να έχουν επαρκή μισθό.
3: Και γιατί, κύριε Ντεμπονέρα, θεωρείτε ότι το κάνει αυτό, δεν θέλει να αναρρεστεί η κυβέρνηση? Δηλαδή, φανταζόμαστε όλοι ότι οποιαδήποτε κυβέρνηση θέλει να αναρρεστεί στους πολίτες. Έχει διαφορετικό μείγμα προτεραιοτήτων. Ποιος είναι ο στόχος της?
4: Η κυβέρνηση κάνει μια πολιτική επιλογή. Κάνει μια πολιτική επιλογή, για παράδειγμα, αντί να ενισχύσει εισοδηματικά τους μικρομεσαίους, τους εργαζόμενους, τους ανέργους, τους συνταξιούχους, συνεχώς κρατάει σταθερούς τους έμεσους φόρους και ουσιαστικά αποκτά μεγάλα πλεονάσματα, τα οποία και αντιαναπτυξιακά είναι, αλλά βεβαίως δημιουργούν φτώχεια και εξαθλίωση. Γιατί λοιπόν το κάνει αυτό? Διότι ακριβώς προτιμά να τροφοδοτεί και τον κρατικό προϋπολογισμό προκειμένου να παίρνει 10 από τους πολίτες και να μοιράζει με εκλογική πελατεία ένα πίσω σε αυτούς, και δεύτερον γιατί εξυπηρετεί μεγάλα συμφέροντα, άρρωστε αν ανοίξετε τους ισολογισμούς των μεγάλων εισηγμένων εταιριών, αρκεί για να διαπιστώσετε τα δεκάδες δισεκατομμύρια κέρδη τα οποία έχουν αποκομίσει οι επιχειρήσεις αυτές μέσα στην τελευταία κυρίως 7 ετία. Εμείς τι είπαμε λοιπόν? Εμείς λοιπόν όχι αόριστα, αλλά με συγκεκριμένα στοιχεία για ζητήματα που αφορούν την εργασία, για ζητήματα που αφορούν τις συντάξεις, για ζητήματα που αφορούν το χρέος, τη στέγη και τον πληστηριασμό, ήρθαμε να αποδείξουμε ότι μισές αλήθειες από πλευράς της κυβέρνησης συνιστούν ολόκληρα ψέματα. Παράδειγμα. Τι λέει η κυβέρνηση, επειδή μας ακούνε και πάρα πολλοί συνταξιούχοι? Λέει ότι δώσαμε αυξήσεις στις συντάξεις 16,4%. Μάλιστα. Στο ίδιο όμως κείμενο το οποίο μοίρασε, η κυβέρνηση λέει ότι ο πληθωρισμός την τελευταία 7 ετία ήταν 19,8%. Δεν χρειάζεται κανείς να ξέρει ιδιαίτερα οικονομικά για να καταλάβει ότι μια μεγάλη μερίδα συμπολιτών μας, συνταξιούχοι, 2,5 εκατομμύρια, από τα νούμερα τα μόνο δύο που σας παρέθεσα, δεν έχει αύξηση αποδοχών.
3: Εξανεμίζονται δηλαδή οποιασδήποτε αυξήσεις, ναι.
4: Όχι απλά εξανεμίζονται, αλλά έχουμε και μείωση εισοδήματος. Αν δεν σε αυτά συνυπολογίσουμε, παράδειγμα, ένα συνταξιούχο ο οποίος την χάνει να νοικιάζει ένα μικρό διαράκι και είδε το ενίκιο του τελευταία πενταετία να ανεβαίνει κατά 50%, αν συνυπολογίσουμε απλούς πολίτες και εργαζόμενους, οι οποίοι βλέπουν ένα προϊόν από το χωράφι να φεύγει, για παράδειγμα, το στάρι στα 20 και 30 λεπτά και να φτάνει το ψωμί στα 2,5 ευρώ, ή αν δούμε, για παράδειγμα, που έχουν ανέβει τα γαλακτοκομικά, το λάδι και μια σειρά από προϊόντα, εκεί η κυβέρνηση δεν μας απαντά. Αυτό είναι φυσικό φαινόμενο ή είναι αστοχία? Είναι μια πολιτική επιλογή τελικά τα καρτέλ να παραμένουν ανέγγιχτα σε μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσίες, είτε αφορούν την ενέργεια, είτε αφορούν τα σούπερ μάρκετ, είτε αφορούν τον κλάδο των κατασκευών, προκειμένου να θησαυρίζουν λίγοι, πολλές φορές οι οποίοι τη στηρίζουν κιόλας, και δυστυχώς η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία να μένει στο περιθώριο. Θέλαμε λοιπόν όχι να κάνουμε μια αποδόμηση και μια καταστροφολογία. Εμείς δεν λέμε ότι δεν έγινε τίποτα την τελευταία 7 ετία. Λέμε ότι έγιναν πράγματα. Λέμε ότι πράγματι υπάρχει πλούτος, ο οποίος μοιράζεται με πολιτική επιλογή κατά κοινωνικά άδικο τρόπο. Αυτή είναι μια συνθήκη την οποία εμείς, αν θέλετε, φιλοδοξούμε και θέλουμε να αλλάξουμε. Γι' αυτό λοιπόν ξεδιπλώνουμε το πρόγραμμά μας. Έχουμε τις 5
3: παρεμβάσεις. Θα το κάνετε και σε άλλους τομείς αυτό, κύριε Τεμπονέρα. Το κάνατε χθες οικονομία, εργασία, έτσι όπως το είδαμε. Γενικά θα το κάνετε και σε άλλους τομείς αυτό. Θα ακολουθήσουν και άλλες συνεντεύξεις ανάλογες.
4: Ήδη είδαμε χθες τον Αλέξη Τσίπρα να παραθέτει για το ζήτημα της παιδείας.
3: Τις πανελλαδικές.
4: Μια πιο αναλυτική πρόταση που δεν περιλαμβάνει μόνο τις πανελλαδικές. Αφορά μια σειρά από ζητήματα για το πώς μπορεί να στηριχθεί η έρευνα και η καινοτομία, πώς μπορεί να στηρίξουμε τεχνική εκπαίδευση και μια άλλη σειρά από ζητήματα.
3: Απλώς ξέρετε ότι οι πανελλαδικές, όταν τους ακούν οι Έλληνες, είναι κάτι που ενδιαφέρει τους περισσότερους. Γι' αυτό το έθεσα αυτό.
2: Ναι. Και το άλλο που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
4: Είναι μια εμβληματική παρέμβαση.
3: Ναι, ναι.
4: Να θέσω ένα νούμερο στη δημόσια συζήτηση.
2: Ναι.
4: Ο Έλληνας πολίτης πληρώνει περίπου 600 εκατομμύρια ευρώ σε δαπάνες για φροντιστήρια. 2,6 δις το χρόνο, αν υπολογίσουμε τις συνολικές δαπάνες οι οποίες δαπανώνται κατ' έτος, προκειμένου ακριβώς κάποιος να έχει πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση της χώρας. Αυτό συνιστά μια άδικη, μια ταξική, μια βαθιά ταξική πολιτική, την οποία εμείς πρέπει να αλλάξουμε προς όφελος των ανθρώπων και για να έχουμε ανθρώπους επιστήμονες, καταρτισμένους και έμπειρους, προκειμένου να μένουν στη χώρα και να μην φεύγουν στο εξωτερικό, αλλά βεβαίως και για λόγους εκπαιδευτικούς, προφανώς να μην έχουμε ένα σχολείο το οποίο είναι και αποτελεί ένα διαρκές εκπαιδευτικό κέντρο.
2: Μάλιστα. Να ρωτήσω εγώ τώρα κάτι, αν και έχει ενδιαφέρον και το άλλο για την αύξηση των αποδοχών των εκπαιδευτικών. Αλλά εγώ θέλω να περάσω λίγο στην ακρίβεια. Η συνταγή της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης για την ακρίβεια, για τη 13η σύνταξη, βγαίνει, είναι κοστολογημένη. Τι θα κάνετε, αν μπορείτε επιγραμματικά να μας πείτε?
4: Κοιτάξτε, έχουμε πει για παράδειγμα το ζήτημα των έμεσων φόρων πρέπει να εξεταστεί. Και μείωση τα βασικά είδη και μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Έχουμε πει ότι πρέπει να φτιάξουμε και έχουμε κάνει μια πρόταση για συγκεκριμένο τρόπο για το πώς το ρεύμα θα είναι, κυρίως με μακροχρόνια συμβόλαια και με την εμπλοκή και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με τη ΔΕΗ ως leader, όχι στην κερδοσκοπία, αλλά ακριβώς προκειμένου να θέτει κανόνες στον ανταγωνισμό. Εμείς φιλοδοξούμε με το πρόγραμμα που έχουμε παρουσιάσει να μειώσουμε το κόστος του ρεύματος ακόμα και σε ένα ποσοστό που μπορεί να φτάσει έως και το 30%.
3: Αρκετά μεγάλο ποσοστό δηλαδή, μιλάμε για πολύ μεγάλο. Ναι.
4: Παρεμβάσεις μπορούν να γίνουν ακόμα βεβαίως και στο χτύπημα των καρτέλ. Ξέρετε, οι έλεγχοι οι οποίοι γίνονται αυτή την περίοδο, για τους οποίους δήθεν πομπορημονεί η κυβέρνηση, είναι έλεγχοι οι οποίοι είναι περιστασιακοί, αποσπασματικοί και δεν γίνονται στο σύνολο της εφοδιαστικής αλυσίδας. Για παράδειγμα, δεν δικαιολογείται. Πριν από λίγο έβαλα βενζίνη. Πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, το βαρέλι, το μπρεντ, είχε 72 δολάρια. Τότε η βενζίνη ήταν στο 1,65%. Πριν από λίγο, όπως και αρκετοί συμπολίτες μας φαντάζομαι, με 72 δολάρια το βαρέλι, έβαλα βενζίνη με 1,90. Μπορεί κάποιος από την κυβέρνηση να μας εξηγήσει για ποιο λόγο έχουμε κατά 25 λεπτά ακριβότερη τη βενζίνη αυτή τη στιγμή σε σχέση με άλλες χώρες, οι οποίες για παράδειγμα στη Μάλτα είναι στο 1,34,
2: δηλαδή
4: στην Κύπρο είναι στο 1,50.
2: Ως κυβέρνηση θα κάνετε παρεμβάσεις στα δηληστήρια? Θα τους λέτε ότι η διέλευση από τα στενά του ορμού δεν σας κόστησε τόσο, αλλά σας κόστησε τόσο, άρα εδώ ρίξτε τις τιμές άμεσα? Αυτό θα κάνετε?
4: Κύριε Παγάνη, θα υπάρχουν έλεγχοι και κανόνες, τους οποίους όλοι πρέπει να τους σέβονται. Αυτό μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους και κάθε κυβέρνηση έχει τη δυνατότητα να μπορεί ακριβώς να επιβάλλει τους κανόνες στην αγορά. Άλλωστε, αυτό αυτό συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Δεν μιλάμε για κάτι το οποίο δεν συμβαίνει αλλού. Γιατί, για παράδειγμα, στο Λουξεμβούργο σήμερα βάζουν βενζίνη με 1,85 και κατώτατο μισθό 2.500 ευρώ, όσο έχουμε εμείς σήμερα με 920 ευρώ. Ξέρετε, οι Έλληνες πολίτες αντιμετωπίζουν μια ευρωπαϊκή παραδοξότητα. Και σε άλλες χώρες πράγματι υπάρχει ακρίβεια. Υπάρχει όμως μια ιδιαιτερότητα στην ελληνική επικράτεια. Είναι η μόνη χώρα στην οποία οι εργαζόμενοι, για παράδειγμα, αν θέλετε, αμείβονται με βάση τα επίσημα στοιχεία γύρω στα πια με μισθούς Βουλγαρίας, εργάζονται με ωράρια Κίνας. Χθες καταδείξαμε ότι είμαστε προτασιτές στο χρόνο εργασίας με 39,6 ώρες, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι στις 35,7. Και βεβαίως έχουμε και στα σούπερ μάρκετ, τα ράφια, τιμές Ελβετίας. Αυτό το μείγμα, αυτό το αντικοινωνικό μείγμα, σας πληροφορώ ότι δεν συναντάτε απολύτως σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης. Λοιπόν, αυτό το πράγμα λέμε ότι με συγκεκριμένους κανόνες, με ελέγχους, αλλά και μια πολιτεία η οποία μπορεί να παρεμβαίνει και να επιβάλλει τους κανόνες αυτούς, πρέπει να αλλάξει.
3: Να δούμε και λίγο το θέμα των δημοσκοπήσεων. Είχαμε μία ακόμη δημοσκόπηση. Φαίνεται 17,4% ότι συγκεντρώνει η Ελλάς. Πώς θα βλέπετε εσείς τα στοιχεία, πώς βλέπετε τις δημοσκοπήσεις?
4: Κύριε Μπιζόκλη, εμείς δεν κάνουμε πολιτική με βάση τις δημοσκοπήσεις. Μας δίνει κουράγιο και θάρρος και βλέπουμε και τις τάσεις και τα ποιοτικά στοιχεία και διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ανταπόκριση σε ένα εγχείρημα το οποίο έχει περίπου 40 ημέρες ζωής. Προφανώς προσπαθούμε με τις παρεμβάσεις, η συνέντευξη τύπου εχθές είχε ακριβώς μια τέτοια στόχευση, να γίνεται πραγματική και ουσιαστική αντιπολίτευση με τρόπο και επιστημονικό, για να γίνεται και ο δημόσιος διάλογος με ορισμένους κανόνες, όχι στο πλαίσιο fake news, αλλά και στοιχείων τα οποία είναι έξω από την επιστημονική γνώση και δεν αποδεικνύονται. Και από εκεί πέρα, με σοβαρότητα, με αξιοπιστία, κοιτάμε πώς μπορούμε να διευρύνουμε και το ακροτήριό μας, να πείσουμε τους πολίτες και να ανακτήσουμε, αυτό κατά την άποψή μου το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή, τη χαμένη αξιοπιστία του αριστερού και προοδευτικού χώρου. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό, το βλέπουμε, δεν βιαζόμαστε, το κεφάλι είναι χαμηλά, ξέρουμε ότι ο αντίπαλος είναι πολύ ισχυρός, ξέρουμε ότι διαθέτει και μέσα και πόρους και θα προσπαθήσει να ανακόψει την πορεία μας με κάθε τρόπο. Από εκεί πέρα όμως εμείς φιλοδοξούμε να γίνουμε ένας νέος τόπος συνάντησης των αριστερών και προοδευτικών πολιτών και φιλοδοξούμε να χτίσουμε μια νέα ενότητα, μια πολιτική ενότητα στην κάλπη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, πείθοντας όλο και περισσότερους πολίτες.
3: Να καταλήξουμε λοιπόν με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Να δούμε.
2: Δεν το κάνουμε αυτό, συγγνώμη. Περιμένετε αφήξεις από τον ΣΥΡΙΖΑ από Δευτική Συμμαχία και τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ συρρυκνώνονται. Επειδή ήσασταν ένα από τα προβεβλημένα, από τα μαχητικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ από Δευτική Συμμαχία, σας στεναχωρεί αυτό? Σας στεναχωρεί σημαίνει η κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ όσο πιο γρήγορα μπορείτε?
4: Κοιτάξτε, προφανώς δεν είναι ευχάριστο. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή ως συμπαράταξη έχουμε θέσει το πλαίσιο, έχουμε πει δύο πράγματα. Πρώτον, ότι δεν θα έχουμε βουλευτές στην παρούσα κοινοβουλευτική περίοδο, ακριβώς για να αποφύγουμε ένα μεταγραφικό παζάρι το οποίο δείχνει μια κακή εικόνα για την πολιτική διαδικασία. Και δεύτερον, έχουν πει ότι όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, χωρίς για κανέναν όμως να υπάρχουν ειδικά προνόμια και ειδικές εξασφαλίσεις. Άρα, γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι εμείς είμαστε υπέρ της ενότητας, αλλά μιας πολιτικής ενότητας που επιχειρούμε, επειδή ακριβώς η σύνθεση το προηγούμενο διάστημα απέτυχε και ομιλείται σε κάποιον ο οποίος με κάθε τρόπο και με πρωτοβουλίες και με δημόσιες παρεμβάσεις την επιχείρησε τη σύνθεση αυτή. Δυστυχώς, για διάφορους λόγους, κυρίως κομματικής περιχαράκωσης, η εξέλιξη αυτή δεν καρποφόρησε. Τώρα είναι η ώρα μιας μεγάλης πολιτικής υπέρβασης. Και έχω την εκτίμηση και την αίσθηση και το πιστεύω βαθιά ότι αυτή η πολιτική υπέρβαση χτίζεται στα πλαίσια της Ελλάδας.
3: Σας προβληματίζει, σας ανησυχεί η σημερινή συνάντηση Ερντογάν-Τραμπ? Για να ολοκληρώσουμε, κύριε Ντεμπονέρα.
4: Με προβληματίζει η έλλειψη στρατηγικής, διότι καλά και όμορφα είναι τα έρευνα νερά, αλλά θα πρέπει να έχουν ένα διατάφτα. Για παράδειγμα, θα έπρεπε να καταλήγουν σε αυτό το οποίο έχουμε πει πολλές φορές, τα πλαίσια του διεθνούς δικαίου, σε μια προσπάθεια να σύρουμε και την Τουρκία, η οποία μεγαλώνει συνεχώς. Όταν παλιότερα κάποιοι μας λέγανε ότι δήθεν είναι απομονωμένη και προκύπτει πλέον να είναι μια μεγάλη και καθαρή περιφερειακή δύναμη, κυρίως στη βασική διαφορά, δηλαδή ΑΟΣ και Φαλοκρηπίδα, με ορίζοντα τη Χάγη. Δεν βλέπουμε μέχρι τώρα να υπάρχει μια τέτοια στρατηγική. Είχαμε ένα τουρκολιβικό σύμφωνο το οποίο, σύμφωνα με τον κύριο Γεωργιάδη, πέρασε κάτω από την ίδια της κυβέρνησης. Έχουμε το καλώδιο της Κάσου και την ηλεκτρική διασύνδεση χωρίς χρονοδιάγραμμα εδώ και 1,5 χρόνο, η τύχη της οποίας αγνοείται. Έχουμε αρκετές παραβιάσεις οι οποίες συνεχίζονται και γίνονται το τελευταίο διάστημα. Άρα αυτή η περίοδος θα έπρεπε να αξιοποιηθεί και στα πλαίσια μεγάλων διπλωματικών συμμαχιών που θα έπρεπε να γίνουν, αλλά βεβαίως και με σαφείς κόκκινες γραμμές και θέσεις. Όχι με μια λογική πιστού και δεδομένου συμμάχου απέναντι στις ΗΠΑ, αλλά με συγκεκριμένα ανταλλάγματα, τα οποία θα μπορούσαν να υπερασπιστούν και να αναβαθμίσουν τα εθνικά δίκαια. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν το βλέπουμε από την κυβέρνηση.
3: Κύριε Τεμπονέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά.
3: Πριν πάμε σε διαφημίσεις και ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, να πούμε ότι έχουμε συναγερμό στην Δαμασκό. Έχουμε εκρήξεις κοντά στο ξενοδοχείο όπου επρόκειτο να μείνει ο Γάλλος πρόεδρος, ο Εμμανουέλ Μακρόν. Και φαίνεται ότι υπάρχει μια τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ-Ερντογάν. Όχι Τραμπ-Νετανιάχου για τα F-35.

0: Real FM. Η ώρα είναι 3.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
3: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, η χαμένη βαλίτσα. Η αγωνία κορυφώνεται στη νέα αυτοτελή ιστορία από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στο Ρότερνταμ, δοκιμάζουμε γεύσεις της Κροατίας, μαγειρεύουμε νοστιμιές από τη Λιόν και φεύγουμε για επικά road trips κατά μήκος των ακτών. Ακόμη, Real Health, το μεγάλο ένθετο για την υγεία και την ευεξία με τη συνεργασία κορυφαίων επιστημόνων. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.